0: θυσία ζώσα αγνή, ευάρεστος ενώπιον του Κυρίου. Τότε ο Κύριος λέει, όποιος σας ποτίσει ένα ποτήρι κρύο νερό, εις όνομα μαθητού, αληθώς σας λέγω, δεν θέλει χάσει τον μισθόν αυτού. Μετά αρχίζει μια πνευματική πολυτέλεια του ουρανού να διενεργείται μέσα στη ζωή σου, που όμως δεν φαίνεται με τα σαρκικά μάτια. Λουκάς, Ιώτα, Δέλτα, 25-27. Ήρχοντο δε μεταυτού όχλοι πολλοί και στραφείς είπε προς αυτούς, εάν της έρχεται προς εμέ και δεν μισεί, σχήμα υπερβολής είναι αυτό, τον πατέρα αυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα. Κύριε, και τη γυναίκα μας. Τι λέει? Εάν η γυναίκα σου είναι σκάνδαλο, τι θα κάνεις? Ρωτάω, αδερφή. Εάν η γυναίκα σου γίνεται σκάνδαλο στη ζωή σου, τι θα κάνεις? Εάν ο δεξής σου οφθαλμός γίνεται σκάνδαλο, τι λέει να κάνεις? Γκάλτονε, σε συμφέρει. Για να μπει στη βασιλεία των ουρανών, μονόφθαλμος. Παρά με δυο μάτια στην κόλαση. Μιλάει για αυτά που δεσπόζουν μέσα στη ζωή του ανθρώπου και είναι οι οικογενειακές μας σχέσεις, είναι οι δεμένες. Έβλεπα στον δρόμο τώρα κατεβαίνοντας μια μάνα, περνούσε το αυτοκίνητο, το μωράκι της ήταν εκεί και έτρεξε με κίνδυνο να πάρει το παιδάκι της. Ένστικτα τα έβαλε ο Θεός μέσα, αγάπη, τρομακτική αγάπη. Ο έρωτας μεταξύ δύο ανθρώπων, ερωτεύονται ένας τον άλλον, ισχυρά πράγματα, σκοτώνουν οι άνθρωποι γι' αυτά. Προσβάλλει στην κόρη του, πάει και σκοτώνει ο άλλος. Γιατί είναι ισχυροί δεσμοί και ο Κύριος λέει, εάν δεν είσαι σε θέση να μισήσεις τους δεσμούς αυτούς, να τους αποκόψεις από τη ζωή σου, για μένα όταν είναι εμπόδιο, τότε δεν μου αξίζεις, δεν σε θέλω στη βασιλεία μου. Γιατί έτσι κι αλλιώς θα σε χάσω. Αυτό είναι το θυσιαστήριο. Μας το έδειξε ο Κύριος τον Αβραάμ. Του λέει, Αβραάμ, πάρε τον Ισαάκ, τον Υιό σου, τον μονογενή σου, τον οποίο αγαπάς και θυσίασέ τον. Ο Κύριος δεν έχει ανάγκη από θυσίες. Για τον Αβραάμ το έκανε. Για να τον πλουτίσει με τη δόξα του. Για να μην χάσει το μισθό του. Πολλούς από εμάς μας δοκιμάζει ο Κύριος από τον Αβραάμ. Μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Και δεν μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ζωήν. Μπορεί να πάει πιο βαθιά? Έχει τίποτα άλλο? Όχι, φτάσαμε στον πάτο. Ο Θεός σου τα έδωσε όλα και τα ζητάει όλα. Το πιο τίμιο πράγμα. Μας αγάπησε μέχρι τέλους και θέλει τη δική μας αγάπη μέχρι τέλους. Λέει, δεν είχε πού να ορκιστεί περισσότερο. Πού ορκίστηκε? Στον εαυτό του. Έκανε όρκο στον Αβραάμ. Ότι μέσα από το σπέρμα του Αβραάμ θα ευλογήσει όλες τις φυλές. Ορκίστηκε ο Κύριος την αγάπη του. Ότι θα σώσει τον κόσμο. Και στον όρκο του και στη στάση του ο Θεός είναι Θεός ακέραιος. Αλλά μας αποκαλεί Υιούς του Θεού, του Υψίστου και περιμένει όπως ο Θεός έχει δώσει όλο τον εαυτό του για μας, έτσι και εμείς να δώσουμε όλο τον εαυτό μας για εκείνον. Γι' αυτό και ξεκινάει τις εντολές του και λέει, θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της δυνάμεώς σου, εξ όλης της ψυχής σου. Δεν μπορεί να γίνει αυτό εάν δεν υπάρχει το θυσιαστήριο, εάν δεν καίει συνέχεια να είναι μια ζωντανή θυσία η ζωή σου ολόκληρη. Πήρε ο Κύριος τους 12 μαθητές του και τους έκτισε θυσιαστήριο. Τον Πέτρο τον σταύρωσαν ανάποδα, τον Ιάκωβο τον αποκεφάλισαν, τον Ιάννη τον ρίξαν στη φυλακή, ο Θωμάς μαρτύρησε. Και όλοι οι άλλοι γίνανε ένα μαρτύριο, μια θυσία για τον Κύριο, ένα ζωντανό θυσιαστήριο. Αυτή είναι η βάση μας, αυτό είναι το θεμέλιό μας, αδερφοί. Πέστε μου, είναι έτσι? Πρέπει να επιδιορθώσουμε το θυσιαστήριο. Ο διάβολος είναι εκεί να στον γκρεμίσει, να σου πάρει το μυαλό σου αλλού. Σας παρακαλώ να μην καθόμαστε σε αυτό το χαζοκούτι και μας αδειάζει. Ευχαριστώ τον Κύριο. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Και όμως ήταν ο Ηλίας. Και εμείς είμαστε άνθρωποι σαν τον Ηλία και ο Κύριος μας καλεί να γίνουμε με Ηλίας. Για να γίνουμε όμως πρέπει να ακολουθήσουμε την πορεία που ο Λόγος μας δίνει. Θυσία. Θυσία. Να αγαπήσεις τους λίθους γύρω σου. Με τις αιχμές τους. Οι λίθοι μπαίνουν μαζί όπως είναι ακατέργαστοι. Αμήν. Με τις ρογμές τους και τις αιχμές τους και τα προβλήματά τους. Να δεχθείς να κάτσεις κάτω και να έρθει άλλος επάνω σου που έχει έτσι μια ένα πράγμα που σε ενοχλεί όλη την ώρα, αλλά... Άσε με, αδέφε, σε παρακαλώ, σου είπα 100 φορές, δεν θέλω να ανακατεύω με αυτά τα πράγματα. Χαλάς το θυσιαστήριο. Το χαλάς το θυσιαστήριο. Δεν έχεις καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Εκείνη την αιχμή είναι που πρέπει να την αφήσεις και να προσευχηθείς. Ας τον αδερφό σου να κάτσει. Ας τον ακουμπήσει. Ο ένας κοντά στον άλλον, όπως είμαστε. Για να έρθει επάνω, την άλλη Κυριακή θα δούμε τα ξύλα. Η θυσία. Το νερό. Και μετά η φωτιά. Πρέπει να χτιστούμε θυσιαστήριο, αδερφοί. Το ότι είμαστε εδώ και στεκόμαστε. Είναι μια θαυμαστή ομολογία. Δεν διαλέξαμε να πάμε κάπου, ξέρω εγώ, εκεί στη Μαρίνα που είναι ωραία, δροσιά, κουνιούνται τα γιώτ εκεί και βλέπεις τα νερά ωραία. Και... Είμαστε εδώ, υδροκοπάμε, αεριζόμαστε. Γιατί? Γιατί λαχταράμε τα πράγματα του Θεού. Κάτι είναι μέσα μας που μπήκε και μας έχει καρφώσει στο λόγο. Μας έχει φωνάξει ο Κύριος. Θέλει να εκτελέσουμε, να ολοκληρώσουμε το έργο Του. Ένα έργο προαιώνων το έχει αρχίσει και τώρα θέλει να το τελειώσει. Γι' αυτό είμαστε εδώ, στο εσπέρας. Στο τέλος της ιστορίας. Το τέλος της μέρας. Που είναι και αρχή μιας άλλης. Όταν ήρθε η εσπερινή θυσία. Έχουμε την πρωινή θυσία και την εσπερινή θυσία. Η πρωινή θυσία ήταν η πρώτη εκκλησία. Τώρα είναι η ετοιμασία της εσπερινής θυσίας. Ο Κύριος θέλει εθελοντές. Δεν μπορεί να σε κάνει να το κάνεις. Όποιος θέλει. Τι είπε ο Ισαΐας? Τι είπε ο Ισαΐας? Ότι ειδού εγώ, Κύριε. Έτσι δουλεύει ο Κύριος, αδελφοί. Είσαι έτοιμος να πεις ειδού εγώ, Κύριε? Πρέπει να κατέβει φωτιά επάνω μας. Το έργο που ο Θεός θέλει να κάνει δεν γίνεται χωρίς φωτιά. Την Άγια Φωτιά του Κυρίου. Όταν κατέβει, θα αλλάξει το πρόσωπο του τόπου. Θα αλλάξουν οι άνθρωποι. Ακόμα οι αρχές, οι άρχοντες θα αλλάξουν. Γιατί όλοι αυτοί οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδοδιδάσκαλοι οι οποίοι βόσκουν τους εαυτούς τους και έχουν χαλάσει τη θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, όλοι αυτοί, πολλούς από αυτούς μάλλον, θα τους δούμε σφαγμένους από τη μάχαιρα του Λόγου στην υποταγή του Χριστού. Θα έρθει ο Κύριος κάτω. Γιατί λέει η φωτιά έγλυψε, έφαγε και τη θυσία και τα ξύλα και τις πέτρες και το νερό. Δεν θα υπάρχεις πια σαν πέτρα. Θα μπεις μέσα στη φωτιά. Και όπου πας θα είναι η φωτιά του Κυρίου. Αυτή η μεταμόρφωση θα γίνει. Μέχρι που θα έρθει το πύρινο άρμα. Και τι θα κάνει μετά? Δηλαδή σαν τα παραμύθια μου φαίνεται. Που έρχεται το βασιλόπουλο και παίρνει τελικά τη βασιλοπούλα και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Γιατί όλα τα παραμύθια τελειώνουν έτσι? Γιατί ο άνθρωπος μέσα του θέλει το καλό τέλος. Λέει, τέλος καλό, όλα καλά, δεν πειράζει, τα ξεχνάμε. Μα όταν έκανε έτσι, δεν πειράζει, βρε αδερφέ. Α, δεν πειράζει, ελάτε μέσα στο σώμα του Κυρίου να πάμε όλοι μαζί στον ουρανό. Αυτό θέλει ο Κύριος. Τέλος καλό, όλα καλά, δεν πειράζει. Μα που κάνανε στραβά, ανάποδα. Δεν πειράζει. Μετανοήσανε. Ήρθαν στο σώμα. Σαν να μην έγινε τίποτα. Για να γίνουν αυτά, πρέπει να αρχίσουμε από το θυσιαστήριο. Και λέω, να αρχίσουμε να το διορθώσουμε σήμερα. Το διορθώσουμε, αδελφοί. Ας σηκωθούμε λίγο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 33. Ουέ σε σένα που κυριεύεις και δεν κυριεύτηκες, και καταδυναστεύεις και δεν καταδυναστεύτηκες. Όταν σταματήσεις να κυριεύεις, θα κυριευτείς. Όταν τελειώσεις να καταδυναστεύεις, θα καταδυναστευτείς. Κύριε, ελέησέ μας, σε προσμένουμε. Να είσαι ο βραχίωνας τους τα πρωινά και σωτηρία μας σε καιρό θλίψης. Από τη φωνή του θορύβου έφυγαν οι λαοί. Από την ανύψωσή σου διασκορπίστηκαν τα έθνη. Και τα λάφυρά σας θα συναχθούν όπως μαζεύουν οι βρούχοι. Θα πηδήσουν επάνω του όπως πηδά εδώ και εκεί η ακρίδα. Ο Κύριος υψώθηκε, επειδή κατοικεί στα υψηλά. Γέμισε τη Σιών από κρίση και δικαιοσύνη. Σοφία, όμως, και επιστήμη θα είναι η στερέωση των καιρών σου και η σωτήρια δύναμη. Ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι ο θησαυρός του. Να, οι ανδροί τους θα βοήσουν απ' έξω και οι πρεσβευτές της ειρήνης θα κλάψουν πικρά. Οι δρόμοι ερημώθηκαν, οι οδηπόροι έπαυσαν. Διέλυσε τη συνθήκη, απέβαλε τις πόλεις. Δεν σκέφτεται άνθρωπο. Η γη πενθεί, μαραίνεται. Ο Λίβανος ντρέπεται, κατακόβεται. Ο Σαρών μοιάζει με έρημο και η Βασάν και ο Κάρμηλος κατατινάχθηκαν. «Τώρα θα σηκωθώ», λέει ο Κύριος, «τώρα θα υψωθώ, τώρα θα μεγαλυνθώ. Χνούδι θα πιάσετε και άχυρο θα γεννήσετε. Η πνοή σας θα σας καταφάει σαν φωτιά. Και οι λαοί θα είναι σαν καύσεις ασβέστης, σαν κομμένα αγκάθια θα καούν σε φωτιά. Όσοι είστε μακριά, ακούστε τι έκανα, και εσείς που είστε κοντά, γνωρίστε τη δύναμή μου. Οι αμαρτωλοί που είναι στη Σιών θα τρομάξουν. Τρόμος θα καταλάβει τους υποκριτές, ώστε θα λένε, ποιος από ανάμεσά μας θα κατοικήσει μαζί με τη φωτιά που κατατρώει? Ποιος από ανάμεσά μας θα κατοικήσει μαζί με τις αιώνιες καύσεις? Αυτός που περπατάει με δικαιοσύνη και αυτός που μιλάει με ευθύτητα. Αυτός που καταφρονεί το κέρδος των καταδυναστεύσεων. Αυτός που σύει τα χέρια του από δωροληψίες. Αυτός που βουλώνει τα αυτιά του για να μην ακούει για αίμα. Και αυτός που κλείνει τα μάτια του για να μην δει το κακό. Αυτός θα κατοικήσει στα υψηλά. Η τόπη της υπεράσπισής του θα είναι τα οχυρώματα των βράχων. Ψωμί θα του δοθεί. Το νερό του θα είναι βέβαιο. Τα μάτια σου θα δουν τον βασιλιά στην οριότητά του. Θα δουν τη μακρινή γη. Η καρδιά σου θα μελετάει τον τρόμο που παρήλθε φωνάζοντας «Πού είναι ο γραμματέας? Πού είναι ο συζητητής? Πού είναι ο λογιστής των πύργων?» Δεν θα δεις ένα άγριο λαό, ένα λαό με βαθιά φωνή, ώστε να μην διακρίνεις. Με τραυλίζουσα γλώσσα, ώστε να μην καταλαβαίνεις.

0: κοίταξε ψηλά στη Σιών, την πόλη των γιορτών μας. Τα μάτια σου θα δουν την Ιερουσαλήμ, ήσυχη κατοικία, σκηνή που δεν θα την κατεβάσουν. Οι πάσαλοί της δεν θα μετακινηθούν στον αιώνα και κανένα από τα σχοινιά της δεν θα κοπεί. Αλλά εκεί ο Κύριος της δόξας θα είναι σε μας τόπος από πλατιά ποτάμια και ρεύματα. Εκεί δεν θα μπει πλοίο με κουπιά, ούτε θα περάσει από εκεί κάποιο μεγαλοπρεπές πλοίο. Επειδή ο Κύριος είναι ο κριτής μας, ο Κύριος είναι ο νομοθέτης μας, ο Κύριος είναι ο βασιλιάς μας, αυτός θα μας σώσει. Τα σχοινιά σου έγιναν πλαδαρά, δεν μπορούν να στερεώσουν το κατάρτι τους, δεν μπορούν να πλώσουν τα πανιά. Τότε λία από μεγάλα λάφυρα θα διαμοιραστεί, οι χολοί θα διαρπάξουν τη λία και ο κάτοικος δεν θα λέει ατόνισα. Ο λαός που κατοικεί σε αυτή θα λάβει άφεση ανομίας. Ισαΐας κεφάλαιο 34. Πλησιάστε, ο έθνη, για να ακούσετε, και προσέξτε ο λαοί, ας ακούσει η γη και το πλήρωμά της, οι οικουμένοι και όλα όσα γεννιούνται σε αυτή. Επειδή ο θυμός του Κυρίου είναι ενάντια σε όλα τα έθνη, και η φλογερή οργή του ενάντια σε όλα τα στρατεύματά τους. Τα κατέστρεψε ολοκληρωτικά. Τα παρέδωσε σε σφαγή. Και οι φωνευμένοι τους θα ριχθούν έξω και η δυσοδεία τους θα ανέβει από τα πτώματά τους και τα βουνά θα διαλυθούν από το αίμα τους. Και ολόκληρη η στρατιά του ουρανού θα λιώσει και οι ουρανοί θα περιτυλιχθούν σαν βιβλίο και ολόκληρη η στρατιά τους θα πέσει, όπως πέφτει το φύλλο από την άμπελο και όπως πέφτουν τα φύλλα από τη σικιά. Επειδή η μάχερά μου στον ουρανό μέθησε, να, επάνω στην Ιδουμαία και πάνω στο λαό της καταστροφής μου θα κατέβει για κρίση. Η μάχερα του Κυρίου είναι γεμάτη από αίμα, πάχινε με το πάχος, με το αίμα των αρνιών και των τράγων, με το πάχος των νεφρών των κρυαριών. Επειδή ο Κύριος έχει θυσία στη Βοσόρα και μεγάλη σφαγή στη γη της Ιδουμαίας. Και οι μονόκεροι θα κατέβουν μαζί τους και τα μοσχάρια μαζί με τους σταύρους. Και η γη τους θα μεθύσει από αίμα και το χώμα τους θα παχύνει από πάχος. Επειδή είναι μέρα εκδίκησης του Κυρίου, χρονιά ανταποδόσεων για την κρίση της Σιών. Και τα ρεύματά της θα μεταβληθούν σε πίσα και το χώμα της σε θιάφη, και η γη της θα γίνει πίσα που καίγεται. Νύχτα και ημέρα δεν θα σβήσει. Ο καπνός της θα ανεβαίνει ακατάπαυστα. Από γενεά σε γενεά θα μένει ερημωμένη. Και δεν θα υπάρχει αυτός που διαβαίνει μέσα από αυτή σε αιώνα του αιώνα. Αλλά ο πελεκάνος και ο σκατζόχυρος θα την κληρονομήσουν, και η κουκουβάγια και ο κόρακας θα κατοικούν σε αυτή. Και ο Κύριος θα απλώσει επάνω της σχοινή ερήμωσης και στάθμη γκρεμίσματος. Θα καλέσουν τους μεγιστάνες της στη βασιλεία, αλλά κανένας δεν θα είναι εκεί. Και όλοι οι άρχοντες της θα έρθουν στο μηδέν. Και τα γκάθια θα βλαστήσουν στα παλάτια της, τσουκνίδες και βάτη στα οχυρώματά της, και θα είναι κατοικία τσακαλιών, αυλή στρουθοκαμήλων. Και οι λύκοι θα συναντιούνται εκεί με τις αγριόγατες. Και ο σάτυρος θα φωνάζει στο σύντροφό του. Ο κούκος θα αναπαύεται ακόμα εκεί, βρίσκοντας για τον εαυτό του τόπο ανάπαυσης. Εκεί θα κάνει φωλιά ο νυχτοκόρακας και θα γεννάει και θα εποάζει και θα μαζεύει τους νεοσούς κάτω από τη σκιά του. Εκεί θα μαζεύονται και οι γήπες, καθένας με τον σύντροφό του. Αναζητήστε μέσα στο βιβλίο του Κυρίου και διαβάστε. Κανένα από αυτά δεν θα λείψει. Κανένα δεν θα είναι χωρίς το σύντροφό του. Επειδή το ίδιο το στόμα του Κυρίου πρόσταξε και το ίδιο το πνεύμα του τα συγκέντρωσε αυτά. Και αυτός έριξε τον κλήρο του για αυτά και το χέρι του διαμήρασε σε αυτά με στάθμη εκείνη τη γη. Θα την κληρονομήσουν στον αιώνα. Θα κατοικούν σε αυτή από γενεά σε γενεά.
1: Βιβλίο του Ιωνά, Κεφάλαιο πρώτο. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιωνά, το γιο του Αμαθή, λέγοντας «Σήκω, πήγαινε στην Νινεβή, τη μεγάλη πόλη, και κήρυξε εναντίον της, επειδή η ασέβειά τους ανέβηκε μπροστά μου». Και ο Ιωνάς σηκώθηκε για να φύγει από το πρόσωπο του Κυρίου προς τη Θαρσής και κατέβηκε στην Ιώπη. Και βρήκε ένα πλοίο που πήγαινε στη Θαρσής και έδωσε τον ναύλο του και ανέβηκε σε αυτό για να πάει μαζί τους στη Θαρσής, για να φύγει από το πρόσωπο του Κυρίου. Ο Κύριος όμως σήκωσε δυνατό άνεμο πάνω στη θάλασσα και έγινε μεγάλη φουρτούνα μέσα στη θάλασσα και το πλοίο κινδύνευε να συντριφθεί. Και οι ναύτες φοβήθηκαν και αναβόησαν κάθε ένας στο Θεό του και πέταξαν μέσα στη θάλασσα τα σκεύη που ήσαν στο πλοίο για να ελαφρωθεί από αυτά. Ο Ιωνάς όμως κατέβηκε στο κύλωμα του πλοίου και πλάγιασε και κοιμόταν βαθιά. Και ο πλοίαρχος πλησίασε σε αυτόν και του είπε «Τι κοιμάσαι εσύ, σήκω, επικαλέσου το Θεό σου, ίσως μας θυμηθεί ο Θεός και δεν χαθούμε». Και είπαν καθένας στο διπλανό του «Ελάτε να ρίξουμε κλήρους για να γνωρίσουμε εξαιτίας τίνος ήρθε αυτό το κακό επάνω μας». Και έριξαν κλήρους και ο κλήρος έπεσε στον Ιωνά. Τότε του είπαν «Πες μας τώρα, εξαιτίας τίνος πράγματος ήρθε αυτό το κακό επάνω μας. Τι είναι το έργο σου, από πού έρχεσαι, ποιος είναι ο τόπος σου και από ποιο λαό είσαι». Και εκείνος τους είπε «Εγώ είμαι Εβραίος και σέβομαι τον Κύριο, το Θεό του ουρανού που δημιούργησε τη θάλασσα και τη ξηρά». Τότε οι άνθρωποι φοβήθηκαν με μεγάλο φόβο και του είπαν «Τι είναι αυτό που έκανες». Επειδή οι άνθρωποι γνώρισαν ότι έφευγε από το πρόσωπο του Κυρίου, δεδομένου ότι τους το είχε αναγγείλει. Και του είπαν «Τι να σε κάνουμε, ώστε να ησυχάσει η θάλασσα μαζί μας». Επειδή η θάλασσα κλειδονιζόταν όλο και περισσότερο. Και τους είπε «Σηκώστε με και ρίξτε με μέσα στη θάλασσα και η θάλασσα θα ησυχάσει μαζί σας. Επειδή εγώ γνωρίζω ότι εξαιτίας μου έγινε αυτή η μεγάλη φουρτούνα επάνω σας». Οι άνθρωποι όμως κοπηλατούσαν δυνατά για να επιστρέψουν στη ξηρά, αλλά δεν μπορούσαν, επειδή η θάλασσα κλειδονιζόταν όλο και περισσότερο εναντίον τους. Γι' αυτό αναβόησαν στον Κύριο και είπαν «Παρακαλούμε, Κύριε, παρακαλούμε, ας μη χαθούμε για τη ζωή αυτού του ανθρώπου και μη επιβάλλεις επάνω μας αθώο αίμα, επειδή εσύ, Κύριε, έκανες όπως ήθελες». Και σήκωσαν τον Ιωνά και τον έριξαν μέσα στη θάλασσα. Και η θάλασσα στάθηκε από το θυμό της. Τότε οι άνθρωποι φοβήθηκαν με μεγάλο φόβο και πρόσφεραν θυσία στον Κύριο και έκαναν ευχές. Και ο Κύριος διέταξε ένα μεγάλο κήτος να καταπιεί τον Ιωνά. Και ο Ιωνάς ήταν στην κοιλιά του κήτους 3 ημέρες
0: Ιωνάς,
1: και 3 νύχτες.
0: Κεφάλαιο δεύτερο.
1: Και ο Ιωνάς προσευχήθηκε στον Κύριο το Θεό του από την κοιλιά του κήτους και είπε «Μέσα στη θλίψη μου βόησα στον Κύριο και με εισάκουσε. Από την κοιλιά του Άδη βόησα και άκουσες τη φωνή μου, επειδή με έριξες στα βάθη, στην καρδιά της θάλασσας και ρεύματα με περικύκλωσαν. Όλες οι τρικυμίες σου και τα κύματά σου πέρασαν από πάνω μου και εγώ είπα «Απορρίφθηκαν μπροστά από τα μάτια σου, όμως θα επιβλέψω ξανά στον Άγιο Ναό σου». Τα νερά με περικύκλωσαν μέχρι τη ψυχή, η άβυσσος με έκλεισε ολόγυρα, τα φύκια τυλίχθηκαν γύρω από το κεφάλι μου. Κατέβηκα στα τελευταία μέρη των βουνών. Η μοχλή της γης είναι για πάντα από πάνω μου. Αλλά η ζωή μου ανέβηκε από τη φθορά, Κύριε Θεέ μου. Ενώ η ψυχή λιποθυμούσε μέσα μου, θυμήθηκα τον Κύριο. Και η προσευχή μου πέρασε μέσα προς εσένα, στο ναό σου τον Άγιο. Αυτοί που τηρούν τις ματιότητες του ψέματος, εγκαταλείπουν το ελαιός τους. Εγώ όμως θα θυσιάσω σε σένα με φωνή ένεσης. Θα αποδώσω όσα ευχήθηκα. Η σωτηρία προέρχεται από τον Κύριο. Και ο Κύριος πρόσταξε το κήτος και εξέρασε τον Ιωνά επάνω στη ξηρά.
0: Κρητές, 17ο κεφάλαιο. Υπήρχε ένας άνθρωπος από το βουνό Εφραήμ και το όνομά του ήταν Μιχαίας. Και είπε στη μητέρα του «Τα 1100 αργύρια που αφαιρέθηκαν από σένα, για τα οποία και εσύ καταράστηκες, και μάλιστα μίλησες στα αυτιά μου, δες, το ασίμι βρίσκεται σε μένα, εγώ το πήρα». Η δε μητέρα του είπε «Ευλογημένος να σε γέ μου από τον Κύριο».
1: και επέστρεψε τα 1.100 αργύρια στη μητέρα του και η μητέρα του είπε «Αφιέρωσα αυτό το ασήμι ως αφιέρωμα στον Κύριο από το χέρι μου υπέρ του γιού μου, για να κάνει ένα γλυπτό και χωνευτό. Και τώρα θα το επιστρέψω σε σένα». Και αυτός επέστρεψε το ασήμι στη μητέρα του. Η μητέρα του όμως, παίρνοντας 200 αργύρια, τα έδωσε στο χωνευτή, ο οποίος έκανε από αυτά ένα γλυπτό και χωνευτό. Και ήσαν στο σπίτι του Μιχαία. Και ο άνθρωπος, ο Μιχαίας, είχε ένα οίκο Θεού και έκανε ένα εφόδ και θεραφείμ. Και καθιέρωσε ένα από τους γιους του και έγινε σε αυτόν ιερέας. Σε εκείνες τις ημέρες δεν υπήρχε βασιλιάς στον Ισραήλ. Κάθε ένας έκανε ό,τι φαινόταν σε αυτόν σωστό. Και υπήρχε ένας νέος από την Βηθλεέμ Ιούδα, από τη φυλή Ιούδα που ήταν Λεβίτης και παρικούσε εκεί. Και αναχώρησε ο άνθρωπος από την πόλη Βηθλεέμ Ιούδα για να παρικήσει όπου βρει. Και ήρθε στο βουνό Εφραήμ μέχρι το σπίτι του Μιχαία, ακολουθώντας το δρόμο του. Και ο Μιχαίας του είπε «Από πού έρχεσαι?» Και εκείνος του είπε «Εγώ είμαι Λεβίτης από την Βηθλεέμ Ιούδα και πηγαίνω να παρικήσω όπου βρω». Και ο Μιχαίας του είπε «Κάθισε μαζί μου και γίνε σε μένα πατέρας και ιερέας και εγώ θα σου δίνω 10 αργύρια κάθε χρόνο και στολή και το φαγητό σου». Και ο Λεβίτης μπήκε μέσα στο σπίτι του. Και ευχαριστιόταν ο Λεβίτης να κατοικεί μαζί με τον άνθρωπο. Και ο νέος του ήταν σαν ένας από τους γιους του. Και ο Μιχαίας καθιέρωσε το Λεβίτη. Και ο νέος έγινε σε αυτόν ιερέας και έμενε στο σπίτι του Μιχαία. Τότε ο Μιχαίας είπε «Τώρα γνωρίζω ότι ο Κύριος θα με αγαθοποιήσει, επειδή έχω έναν Λεβίτη για ιερέα». Κρήτες, 18ο κεφάλαιο. Κατά τις ημέρες εκείνες δεν υπήρχε βασιλιάς στον Ισραήλ. Και κατά τις ημέρες εκείνες η φυλή Δαν ζητούσε για τον εαυτό της κληρονομιά για να κατοικήσει. Επειδή μέχρι εκείνη την ημέρα δεν είχε πέσει σε αυτούς κληρονομιά ανάμεσα στις φυλές του Ισραήλ. Και οι γη του Δαν έστειλαν από τη συγγένειά τους 5 άνδρες από τα όρια τους, άνδρες δυνατούς, από την Σαρά και την Εσθαόλ για να κατασκοπεύσουν τον τόπο και να τον εξιχνιάσουν. Και τους είπαν «Πηγαίνετε, εξιχνιάστε τον τόπο». Και ήρθαν στο βουνό Εφραήμ μέχρι το σπίτι του Μιχαία και διανυχτέρευσαν εκεί. Καθώς πλησίασαν στο σπίτι του Μιχαία, γνώρισαν τη φωνή του νέου, του Λεβίτη, και στράφηκαν εκεί και του είπαν «Ποιος έφερε εδώ και τι κάνεις εσύ σε αυτόν τον τόπο και γιατί είσαι εδώ?» Και εκείνος τους είπε «Έτσι και έτσι έκανε σε μένα ο Μιχαίας και με μίσθωσε και είμαι ιερέας του». Και του είπαν «Ρώτησε, παρακαλούμε, τον Θεό για να γνωρίσουμε αν πρόκειται να ευωδωθεί ο δρόμος μας στον οποίο πηγαίνουμε». Και ο ιερέας τους είπε «Πηγαίνετε σε ειρήνη. Ο δρόμος σας στον οποίο πηγαίνετε είναι αρεστός στον Κύριο». Τότε οι 5 άνδρες αναχώρησαν και ήρθαν στη Λαϊσά και είδαν το λαό που κατοικούσε σε αυτή να είναι αμέριμνος, να ησυχάζει σύμφωνα με τον τρόπο των Σιδωνίων και να ζει με αφοβία. Και δεν υπήρχε κανένας άρχοντας στον τόπο που να τους ταπεινώνει σε οτιδήποτε. Και αυτοί βρίσκονταν μακριά από τους Σιδώνιους και δεν είχαν επικοινωνία με κανέναν. Και ξαναγύρισαν στους αδελφούς τους, στη Σαρά και την Εσθαόλ, και τους είπαν οι αδελφοί τους «Τι λέτε εσείς?» Και εκείνοι είπαν «Σηκωθείτε και ας ανέβουμε εναντίον τους, επειδή είδαμε τον τόπο και δέστε είναι υπερβολικά καλός και εσείς κάθεστε. Μη δείξετε οκνηρία να πάμε, να μπούμε μέσα και να κληρονομήσουμε τον τόπο. Αφού πάτε, θα έρθετε σε λαό που ζει με αφοβία και σε ευρύχωρο τόπο, επειδή ο Θεός τον έδωσε στο χέρι σας. Ένα τόπο στον οποίο δεν υπάρχει έλλειψη κανενός πράγματος από εκείνα που υπάρχουν στη γη». Και εκκίνησαν απ' εκεί, από τη συγγένεια του Δαν, από τη Σαρά και την Εσθαόλ, 600 άνδρες περιζωσμένοι πολεμικά όπλα. Και ανέβηκαν και στρατοπέδευσαν στην Κυριάθιαρίμ, στον Ιούδα. Γι' αυτό ονόμασαν εκείνο τον τόπο Μαχανέ Δαν μέχρι τούτη την ημέρα. και βρίσκεται πίσω από την Κύρια Θιαρίμ. Και από εκεί πέρασαν στο βουνό Εφραήμ και ήρθαν μέχρι το σπίτι του Μιχαία. Τότε οι πέντε άνδρες, αυτοί που είχαν πάει για να κατασκοπεύσουν τον τόπο της Λαϊσά, ανήγγυλαν και είπαν στους αδελφούς τους: «Ξέρετε ότι είναι σε τούτα τα σπίτια ένα εφόδ και θεραφείμ και ένα γλυπτό και ένα χωνευτό? Τώρα λοιπόν σκεφτείτε τι έχετε να κάνετε». Και στράφηκαν προς τα εκεί και πήγαν στο σπίτι του νέου του Λεβίτη, στο σπίτι του Μιχαία, και τον χαιρέτησαν. Και οι 600 άνδρες, υπεριζωσμένοι με τα πολεμικά τους όπλα, που ήσαν από τη φυλή Δαν, στάθηκαν μπροστά από την πόρτα του πυλώνα. Και οι πέντε άνδρες που είχαν πάει για να κατασκοπεύσουν τον τόπο, ανέβηκαν και μπήκαν εκεί μέσα και πήραν το κλειπτό και το εφόδ και το θεραφείμ και το χωνευτό. Και ο ιερέας στεκόταν στην πόρτα του πυλώνα μαζί με τους 600 άνδρες που ήσαν περιζωσμένοι τα πολεμικά όπλα. Και καθώς αυτοί μπήκαν μέσα στο σπίτι του Μιχαία και πήραν το γλυπτό, το εφόδ και το θεραφείμ και το χωνευτό, ο ιερέας τους είπε: «Τι κάνετε εσείς?» Και του είπαν: «Σώπα, βάλε το χέρι σου στο στόμα σου και έλα μαζί μας. Και γίνε σε μας πατέρας και ιερέας. Είναι καλύτερο σε σένα να είσαι ιερέας στο σπίτι ενός ανθρώπου ή να είσαι ιερέας μιας φυλής και οικογένειας στον Ισραήλ?» Και χάρηκε η καρδιά του ιερέα. Και πήρε το εφόδ και το θεραφείμ και το γλυπτό και πήγε ανάμεσα στο λαό. Και αφού στράφηκαν, αναχώρησαν και έβαλαν τα παιδιά και τα κτίνη και την αποσκευή μπροστά τους. Όταν αυτοί απομακρύνθηκαν από το σπίτι του Μιχαία, οι άνθρωποι που ήσαν στα σπίτια που γειτόνευαν με το σπίτι του Μιχαία συγκεντρώθηκαν και πρόφτασαν τους γιους του Δαν. Και βόησαν προς τους γιους του Δαν. Και αυτοί έστρεψαν το πρόσωπό τους και είπαν στο Μιχαία: «Τι έχεις και συγκέντρωσες ένα τέτοιο πλήθος?» Και εκείνος είπε: «Πήρατε τους θεούς μου που είχα κάνει και τον ιερέα και αναχωρήσατε. Και τι απομένει σε μένα πλέον? Και τι είναι τούτο που μου λέτε τι έχεις?» Και οι γη του Δαν του είπαν: «Ας μη ακουστεί η φωνή σου ανάμεσά μας, μήπως κάποιοι άνδρες οξύθυμοι πέσουν εναντίον σου και χάσεις τη ζωή σου και τη ζωή της οικογένειάς σου». Και πήγαιναν οι γη του Δαν στο δρόμο τους. Και όταν ο Μιχαίας είδε ότι εκείνοι ήσαν δυνατότεροι του, έστρεψε και επανήλθε στο σπίτι του. Και αυτοί πήραν όσα κατασκεύασε ο Μιχαίας και τον ιερέα που είχε και ήρθαν στη Λαϊσά, σε λαό που ησύχαζε και ζούσε με αφοβία. Και τους κτύπησαν με μάχαιρα και την πόλη την έκαψαν με φωτιά. Και δεν υπήρχε κανένας για να τη σώσει, επειδή βρισκόταν μακριά από τη Σιδώνα και δεν είχαν επικοινωνία με κανέναν. Βρισκόταν μάλιστα μέσα στην κοιλάδα Βεθ Ρεόβ. Και οικοδόμησαν πόλη και κατοίκησαν σε αυτή. Και αποκάλεσαν το όνομα της πόλης Δαν, σύμφωνα με το όνομα του Δαν, του πατέρα τους, που γεννήθηκε στον Ισραήλ. Και το όνομα της πόλης ήταν παλαιότερα εξ αρχής Λαϊσά. Και οι γη του Δαν έστησαν για τον εαυτό τους το γλυπτό. Και ο Ιωνάθαν, ο γιος του Γυρσόν, γιου του Μανασί, αυτός και η γη του, ήσαν ιερείς στη φυλή του Δαν μέχρι την ημέρα της αιχμαλωσίας της γης. Και έστησαν για τον εαυτό τους το γλυπτό που έκανε ο Μιχαίας όλο τον καιρό κατά τον οποίο ο οίκος του Θεού βρισκόταν στη Σύλλο. Κρητέ, 19ο κεφάλαιο. Και κατά τις ημέρες εκείνες δεν υπήρχε βασιλιάς στον Ισραήλ. Και ήταν ένας Λεβίτης που παρικούσε στις πλαγιές του βουνού Εφραήμ, ο οποίος πήρε για τον εαυτό του ως γυναίκα μια παλακή από την Βηθλεέμ Ιούδα. Και πόρνευσε η παλακή του, που ήταν κοντά του, και αναχώρησε από αυτόν στο σπίτι του πατέρα της, στη Βηθλεέμ Ιούδα, και ήταν εκεί 4 ολόκληρους μήνες. Και ο άνδρας της σηκώθηκε και πήγε πίσω από αυτή για να της μιλήσει με ευμένεια, ώστε να την κάνει να επιστρέψει. Είχε μάλιστα μαζί του και το δούλο του και 2 γαϊδούρια. Και αυτή τον έβαλε μέσα στο σπίτι του πατέρα της. Και όταν τον είδε ο πατέρας της νέας, χάρηκε στη συνάντησή του. Και ο πεθερός του, ο πατέρας της νέας, τον κράτησε. Και κάθισε μαζί του 3 ημέρες. Και έφαγαν και ήπιαν και διανυχτέρευσαν εκεί. Και την 4η μέρα, όταν σηκώθηκαν το πρωί, σηκώθηκε για να αναχωρήσει. Και ο πατέρας της νέας είπε στο γαμπρό του: στήριξε την καρδιά σου με λίγο ψωμί και ύστερα από αυτά θα πάτε». Και κάθισαν και έφαγαν και ήπιαν οι δύο μαζί. Και ο πατέρας της νέας είπε στον άνδρα, «Ευαρεστήσου, παρακαλώ, και διανυχτέρευσε και ας εφρανθεί η καρδιά σου». Και όταν ο άνθρωπος σηκώθηκε να αναχωρήσει, ο πεθερός του τον βίασε. Γι' αυτό έμεινε και διανυχτέρευσε εκεί. Και σηκώθηκε το πρωί, την πέμπτη μέρα, για να αναχωρήσει. Και ο πατέρας της νέας είπε, «Στήριξε, παρακαλώ, την καρδιά σου». Και μείναν μέχρι ότου έκλεινε η ημέρα και έφαγαν μαζί και οι δυο τους. Και όταν ο άνθρωπος σηκώθηκε να αναχωρήσει, αυτός και η παλακή του και ο δούλος του, ο πεθερός του, ο πατέρας της νέας, του είπε, «Δες, τώρα η μέρα κλείνει προς την εσπέρα. Διανυχτερεύστε, παρακαλώ. Δες, η ημέρα πάει να τελειώσει. Διανυχτέρευσε εδώ και ας εφανθεί η καρδιά σου. Και αύριο σηκώνεστε το πρωί για την οδηπορία σας και πήγαινε στην κατοικία σου». Ο άνθρωπος όμως δεν θέλησε να διανυχτερεύσει, αλλά σηκώθηκε και αναχώρησε και ήρθε μέχρι απέναντι στην Ιεβούς, που είναι η Ιερουσαλήμ. Και είχε μαζί του δύο γαϊδούρια σαμαρωμένα και η παλακή του ήταν μαζί του. Και όταν πλησίασαν στην Ιεβούς, η ημέρα ήταν πολύ προχωρημένη. Και ο δούλος είπε στον κύριό του, «Έλα, παρακαλώ, και ας στρέψουμε προς τούτη την πόλη των Ιεβουσαίων και ας διανυχτερεύσουμε σε αυτή». Και ο κύριος του είπε σε αυτόν, «Δεν θα στρέψουμε προς πόλη ξένων που δεν είναι από τους γιους Ισραήλ, αλλά θα περάσουμε μέχρι τη Γαβάα». Και είπε στο δούλο του, «Έλα, και ας πλησιάσουμε σε ένα από αυτούς τους τόπους και ας διανυχτερεύσουμε στη Γαβάα ή στη Ραμά». Και διάβηκαν και πήγαν. Και έδισε πάνω τους ο ήλιος κοντά στην Γαβάα, που είναι του Βενιαμίν. Και στράφηκαν εκεί για να μπουν μέσα να καταλύσουν στη Γαβάα. Και όταν μπήκε μέσα, κάθισε στην πλατεία της πόλης. Και δεν υπήρχε άνθρωπος να τους παραλάβει στο σπίτι του για να διανυχτερεύσουν. Και να, ένας γέροντας άνθρωπος ερχόταν από τη δουλειά του από το χωράφι την Εσπέρα. Και ο άνθρωπος ήταν από το βουνό Εφραήμ, παρικούσε όμως στη Γαβάα. Οι δε άνθρωποι του τόπου ήσαν Βενιαμίτες. Και καθώς σήκωσε τα μάτια του, είδε τον οδηπόρο άνθρωπο στην πλατεία της πόλης. Και ο γέροντας άνθρωπος είπε, «Πού πας και από πού έρχεσαι?» Και εκείνος του είπε, «Εμείς περνάμε από τη Βηθλέμ Ιούδα μέχρι τις πλαγιές του βουνού Εφραήμ. Απ' εκεί είμαι εγώ. Και πήγα μέχρι την Βηθλέμ Ιούδα και τώρα πηγαίνω στον οίκο του Κυρίου. Και δεν υπάρχει κανένας να με παραλάβει στο σπίτι του. Έχουμε και άχυρα και τροφή για τα γαϊδούρια μας και ακόμα έχουμε ψωμί και κρασί για μένα και για τη δούλη σου και για τον νέο που είναι μαζί με τους δούλους σου. Δεν έχουμε έλλειψη από κανένα πράγμα». Και ο γέροντας άνθρωπος είπε, «Ειρήνη σε σένα και κάθετι οτιδήποτε χρειάζεσαι εγώ φροντίζω. Μόνο μη διανυχτερεύσεις στην πλατεία». Και τον έφερε στο σπίτι του και έδωσε τροφή στα γαϊδούρια και έπλυνα τα πόδια τους και έφαγαν και ήπιαν. Ενώ αυτοί έφρεναν τις καρδιές τους, να, οι άνδρες της πόλης, άνθρωποι παράνομοι, περικύκλωσαν το σπίτι, χτυπώντας την πόρτα. Κι είπαν στον άνθρωπο, τον κύριο του σπιτιού, τον γέροντα, λέγοντας, «Βγάλε έξω τον άνθρωπο, αυτόν που ήρθε στο σπίτι σου, για να τον γνωρίσουμε». Και ο άνθρωπος, ο κύριος του σπιτιού, βγήκε σε αυτούς και τους είπε, «Μη αδελφοί μου, παρακαλώ, μην πράξετε αυτό το κακό. Αφού ο άνθρωπος αυτός μπήκε μέσα στο σπίτι μου, μην πράξετε τέτοια αφροσύνη. Δέστε, η θυγατέρα μου, η Παρθένα και η παλακή του. Τώρα θα τις φέρω έξω και ταπεινώστε αυτές και κάντε σε αυτές ό,τι φανεί αρεστό στα μάτια σας. Αλλά σε αυτό τον άνθρωπο μην πράξετε έργο τέτοιας αφροσύνης». Οι άνδρες όμως δεν θέλησαν να τον ακούσουν. Και ο άνθρωπος πήρε την παλακή του και τους την έφερε έξω. Και τη γνώρισαν και την ταπείνωσαν όλη τη νύχτα μέχρι το πρωί. Και καθώς φάνηκε η αυγή, την απέλυσαν. Και ήρθε η γυναίκα κατά το χάραμα της ημέρας και έπεσε κοντά στην πόρτα του σπιτιού του ανθρώπου, όπου ήταν ο κύριός της, μέχρι ότου έφεξε. Και σηκώθηκε ο κύριός της το πρωί και άνοιξε τις πόρτες του σπιτιού και βγήκε για να πάει στο δρόμο του. Και να, η γυναίκα η παλακή του ήταν πεσμένη στη θύρα του σπιτιού και τα χέρια της επάνω στο κατώφλι. Και της είπε «Σήκω και ας πάμε». Αλλά δεν απάντησε. Τότε ο άνθρωπος την πήρε πάνω στο γαϊδούρι και σηκώθηκε και πήγε στον τόπο του. Και αφού ήρθε στο σπίτι του, πήρε το μαχαίρι και πιάνοντας την παλακή του, την διαμέλισε μαζί με τα κόκαλά της σε 12 μέρη και τα έστειλε σε όλα τα όρια του Ισραήλ. Και όλοι όσοι τα έβλεπαν έλεγαν «Δεν έγινε ούτε φάνηκε τέτοιο πράγμα από την ημέρα που οι γη Ισραήλ ανέβηκαν από τη γη της Αιγύπτου μέχρι αυτή την ημέρα. Σκεφτείτε γι' αυτό, κάντε συμβούλιο και μιλήστε».
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε Ιησού, ζητάμε την ώρα αυτή το χρίσμα σου, Κύριε, να έρθει επάνω μας, Χριστέ μου. Ζητάμε αυτό το Άγιο Έλεον της δόξας σου, Κύριε, να έρθει και να τρέξει, να μας μουλιάσει, να περάσει μέσα στα κόκαλα, Κύριε, του πνεύματός μας, Χριστέ μου, Άγιε. Ω λυτρωτή μου, έλα εσύ και άνοιξε μπροστά μας την όρασή σου, Κύριε. Άνοιξε τις καρδιές μας, Χριστέ μου. Βγάλε μας μέσα από τις τρύπες, Κύριε. Μέσα από τις παγίδες του εχθρού. Μέσα από τις καταστάσεις αυτές τις δύσκολες, Κύριε Ιησού Άγιε, που η σάρκα μας εχμαλωτίζει. Και φέρε μας τα ανοιχτά, Κύριε. Και δώσ' μας τα φτερά σου, Κύριε Ιησού Άγιε, να ανοιχτούμε, να ανεβούμε, Κύριε. Να υψωθούμε μέσα στη δόξα σου, Κύριε Θεέ μου. Να κατέβεις εσύ εν δυνάμει ανάμεσά μας, Κύριε Θεέ μου. Ω λυτρωτή μου, και να χρησιμοποιήσεις κάθε άτομο της εκκλησίας σου, κάθε Άγιο σου, κάθε Αγία σου, Κύριε Θεέ μου. Ω λυτρωτή μου, έλα και δώσ' μας απόφαση μες στην καρδιά μας, αφιέρωση, Κύριε Θεέ μου. Και το βράδυ αυτό θέλω εσύ να αλλάξεις ριζικά τη στάση των παιδιών σου, Κύριε. Εν το όνομα της σου, Κύριε Θεέ μου, χρήσε τα χείλη μου, Κύριε, χρήσε το λαό σου, τα ότα μας, Χριστέ μου, να ακούσουμε τι εσύ λαλείς στην εκκλησία σου σήμερα, Κύριε. Εν το όνομα της σου, αμήν, Κύριε. Αμήν, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Θυμάστε ότι τελευταία πριν φύγω μιλήσαμε για τον Ηλία. Μιλήσαμε για το πνεύμα του Ηλία. Και θέλω να γυρίσουμε στον προφήτη Μαλαχία, κεφάλαιο τέταρτο. Ο Μαλαχίας είναι ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Προφήτευσε γύρω στο 400 π.Χ. Από τον Μαλαχία μέχρι τον ερχομό του Ιωάννη μεσολάβησαν 400 ολόκληρα χρόνια χωρίς κανέναν προφήτη, χωρίς καμιά προφητεία. Ο Κύριος επίτηδες άφησε ένα μεγάλο κενό για να επισημανθεί, να γίνει φανερή η παρουσία τόσο του Ιωάννη όσο και περισσότερο ακόμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το πώς τελειώνει ο Κύριος τα λόγια της Παλαιάς Διαθήκης. Πάρα πολύ σημαντικό. Τι μας λέει? Ο Ισραήλ είναι σε κατάσταση χλιαρότητας, απιστίες, έχουν φύγει, έχουν γλιστρήσει πάλι. Το πρόβλημα με τον Ισραήλ. Μ' ακούει ο Ισραήλ? Όλο στις πάντες, σαν να οδηγάς και πάει να το φέρουμε πάλι το αμάξι στη μέση του δρόμου. Κάνουμε να πάρουμε μια στροφή, γλιστράμε πάλι. Και τι κάνει ο Κύριος? Σηκώνει προφήτες. Σηκώνει ανθρώπους που τους βάζει μέσα τους το λόγο του, το ίσιο, το θέλημά του, για να μπορούν να κηρύξουν, να διδάξουν και να κρατήσουν το λαό του Θεού στα ίσια του, στην οδό. Στην οδό. Μαλαχίας θα πει ο άγγελος του Ιάχβε. Μαλαχή Ιάχβε είναι το όνομα του Μαλαχία. Ο άγγελος του Ιάχβε. Και βλέπετε, κάθε φορά που ο Κύριος σηκώνει έναν προφήτη, του δίνει το όνομά του και το μήνυμά του είναι στο όνομά του μέσα. Η διακονία του, το έργο του είναι κρυμμένο μέσα στο όνομά του. Έτσι εδώ και στο Μαλαχία, στο τρίτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, ακούστε τι λέει ο Κύριος. Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν εμπροσθέν μου. Ποιος είναι ο άγγελος αυτός? Ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης ήρθε και κατασκεύασε την οδό του Κυρίου. Δεν μου λέτε, γιατί θέλει κατασκευή η οδός? Γιατί θέλει κατασκευή η οδός? Γιατί χαλάει. Και ποια είναι η οδός? Ο Κύριος είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και ο διάβολος επιτίθεται συνεχώς, όπως τότε έτσι και σήμερα, στην οδό. Κάνει ζημιά στην οδό. Χαλάει το δρόμο. Κάνει ρήγματα. Δημιουργεί κενά, χαλάσματα, ώστε να μην μπορεί να περπατήσει στον δρόμο ο άνθρωπος. Και ο Κύριος λέει, εγώ θα στείλω τον άγγελό μου πρώτου προσώπου μου για να κατασκευάσει την οδό μου έμπροσθεν μου. Η δουλειά λοιπόν του Ιωάννη ποια είναι? Ποια είναι, αδερφή? Κατασκευή. Κοίταξα τη λέξη κατασκευάζω. Γιατί υπάρχει και στην Καινή Διαθήκη ακριβώς για τον Ιωάννη. Αλλά δεν είναι μόνο για τον Ιωάννη, και αυτό θα το δούμε σε λίγο. Η λέξη αυτή, κατασκευάζω, αναφέρεται για τη σκηνή του μαρτυρίου και για την κιβωτό του Νόε. Και τα δυο κατασκευάστηκαν για σωτηρία. Γιατί είναι η οδός, η σκηνή του μαρτυρίου. Τι είναι η σκηνή? Η οδός είναι ο Κύριος, ο Ιησούς. Η γνώση του Κυρίου. Η γνώση της αλήθειας, η γνώση του αγιασμού, της αφιέρωσης. Το πώς να βαδίσουμε με τον Κύριο, για τον Κύριο. Και αυτή την κατασκευή την κάνει μονάχα αυτός που έχει το πνεύμα του Ηλία. Μόνο με το πνεύμα του Ηλία μπορεί να κατασκευαστεί η οδός του Κυρίου. Πάμε λοιπόν στο 4. Μαλαχίες 4. Διαβάζω το 5 εδάφιο. Ιδού, εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτη. Πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προς τα τέκνα. Και την καρδία των τέκνων προς τους πατέρας αυτών. Μήποτε έλθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Τα τελευταία λόγια του Κυρίου είναι. Τώρα, ο Ηλίας ο προφήτης, όταν έγινε η προφητεία αυτή, ο Ηλίας ο προφήτης είχε ζήσει γύρω στα 450 χρόνια πριν τον Μαλαχία. Και λέει εδώ, θα έρθει ο Ηλίας ο προφήτης. Ανοίξουμε λίγο στο Λουκά Α17. Λουκάς Α17. Το σκηνικό είναι ότι ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Ιωάννη, είναι μέσα στα Άγια, στο ναό, και προσφέρει θυμίαμα. Την ώρα λοιπόν που προσφέρει θυμίαμα, εμφανίζεται ο άγγελος του Κυρίου και του λέει, διαβάζω από το 11, σελίδα 900. Εφάνιδε εις αυτόν άγγελος Κυρίου ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Και ο Ζαχαρίας ειδών εταράχθη και φόβος επέπεσε επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φοβού Ζαχαρία, διότι εισηκούστη η δέησή σου και η γηνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει Ιών Ισέ και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη. Και θέλει είστε εισέ χαρά και αγαλίασης και πολύ θέλουσι χαρή για την γέννησιν αυτού. Διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου και ίνον και σίκερα δεν θέλει πει. Και θέλει πληρωθεί πνεύματος Αγίου έτη εκκυλίας μητρός αυτού. Και πολλούς των Ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψει εις Κύριον των Θεών αυτών. Και αυτός, ο Ιωάννης, θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού, τίνος, του Ιησού, εν πνεύματι και εν δυνάμει Ηλίου. Εν πνεύματι και εν δυνάμει Ηλίου. Εννοεί με το πνεύμα και τη δύναμη, το πνεύμα που είχε ο Ηλίας και τη δύναμη που είχε ο Ηλίας, ο προφήτης. Για να επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθείς εις την φρόνηση των δικαίων για να ετοιμάσει εις τον Κύριον λαών προδιατεθειμένων. Εδώ εξηγεί ο άγγελος τα λόγια που είπε ο προφήτης Μαλαχίας. Δεν θα ερχόταν λοιπόν ο Ηλίας, αλλά θα ερχότανε ένας άνθρωπος του Θεού, ένας υπηρέτης του Θεού, εν πνεύματι και εν δυνάμει Ηλίου. Και ποιο είναι το πρώτο πράγμα που λέει ο άγγελος ότι θα κάνει ο Ηλίας? Ποιο είναι το πρώτο πράγμα, αδερφοί? Θα επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων επί τα τέκνα, λέει στο κείμενο. Τις καρδιές των πατέρων επί τα τέκνα. Τώρα, πράγματι, ο Ιωάννης ήρθε. Πήγαν και το ρώτησαν λοιπόν τον Ιωάννη. Να το δούμε αυτό λίγο. Ιωάννης Α19, να γυρίσουμε εκεί λίγο. Α19. Και αυτή είναι η μαρτυρία του Ιωάννου, ότε απέστειλαν οι Ιουδαίοι εξ Ιερουσαλήμων ιερείς και Λεβίτες, δια να ερωτήσω συν αυτόν. Συ τι είσαι? Πάνε λοιπόν και ρωτάνε τον Ιωάννη. Ιωάννη, ποιος είσαι? Δηλαδή, σε σχέση με τις προφητείες και τα πρόσωπα που περιμένουμε να έρθουνε, εσύ ποιος είσαι? Και ομολόγησε, και δεν ειρνήθη, και ομολόγησε ότι δεν είμαι εγώ ο Χριστός. Γιατί νόμιζαν ότι ήταν ο Χριστός ο Ιωάννης. Λέει, δεν είμαι ο Χριστός. Και ρώτησαν αυτόν, τι λοιπόν, δηλαδή ποιος είσαι? Ηλίας είσαι εσύ? Και λέγει, δεν είμαι. Ο προφήτης είσαι εσύ? Και απεκρίθη, ουχή. Είπον λοιπόν προς αυτόν, τι είσαι? Δια να δώσουμε απόκριση στους αποστήλαντας ημάς, τι λέγεις πέρι σε αυτού? Απεκρίθη, εγώ είμαι φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Ευθύνατε την οδόν του Κυρίου. Καθώς είπεν Ισαΐας ο προφήτης. Τον ρώτησαν, είσαι εσύ ο Ηλίας? Αυτή η προφητεία τώρα με ποια συνδέεται? Το Μαλαχία. Θα στείλω, λέει, Ηλία τον προφήτη. Τι τον ρωτάνε όμως αυτοί? Είσαι εσύ ο Ηλίας, δηλαδή εκείνος που αρπάχθηκε ξαναήρθες? Τι τους είπε ο Ιωάννης? Όχι. Γιατί δεν εννοούσε αυτό ο Κύριος, ότι θα έρθει ο Ηλίας. Εννοούσε ότι θα έρθει ένας άγγελος, αγγελιαφόρος, μηνυτής, με το πνεύμα του Ηλία, με τη δύναμη του Ηλία. Γι' αυτό τους είπε όχι ο Ιωάννης. Όμως, ο Ιωάννης ήρθε για να χρήσει τον Χριστό και να ετοιμάσει τον δρόμο. Ο μεγαλύτερος Ηλίας ποιος είναι? Ο Ηλίας, ο Ιωάννης ή ο Χριστός? Ο Χριστός. Ποιο είναι κοινό και στους τρεις? Το πνεύμα του Ηλία μέσα τους. Λίγο πριν τον πιάσουν, ο Ιωάννης λέει, εγώ τώρα πρέπει, αφού έχρισε τον Κύριο, λέει, εγώ πρέπει να ελαττώνομαι και εκείνος να αυξάνεται. Τι δηλαδή να ελαττώνεται? Έφευγε από πάνω του το πνεύμα και πήγαινε όλο στον Κύριο. Το πνεύμα του Ηλία. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το πνεύμα του Ηλία, αδερφοί, σήμερα. Για το κύριο πράγμα που κάνει μόνο το πνεύμα του Ηλία. Λέτε, όταν σκεφτόμαστε τον Ηλία, το πρώτο πράγμα που έρχεται έτσι, μόλις σκεφτόμαστε τον Ηλία, τι έρχεται μέσα μας? Η διακονία του Ηλία καταλήγει στην αρπαγή. Η διακονία του Ιησού κατάληξε στην αρπαγή, γιατί αναλήφθηκε ο Κύριος. Φωτιά. Μόλις σκέφτησε τον Ηλία, φωτιά. Είναι ένα πνεύμα που έχει φωτιά μέσα του. Ζήλο. Ένα πνεύμα το οποίο γνωρίζει το όνομα του Γιάχ. Όταν υπηρέτησε ο Ηλίας, όλοι είχαν σύγχυση, γιατί μπήκε η Εζάβελ μέσα και τους έφερε το βάρο. Σύγχυσε το λαό του Θεού, έσφαξε τους προφήτες και άρχισε ο λαός του Θεού να γονατίζει στον βάρο. Ο Ηλίας είχε γνώση του Κυρίου. Είχε γνώση του ονόματος του. Το λέει άλλωστε. Το λέει άλλωστε μέσα. Σε ένα εδάφιο. Κάπου λέει για τον Ηλία, το πνεύμα του Ηλία, ότι έχει να κάνει με τη γνώση του ονόματος του Κυρίου. Αδελφοί, μας έχει δώσει ο Κύριος τη γνώση του ονόματος του. Είμαστε από τους λίγους προνομιούχους πάνω στον κόσμο που έχουμε την αποκάλυψη του ονόματος του Ιησού Χριστού. Το περισσότερο της Εκκλησίας δεν γνωρίζει. Αν έχετε ακούσει αγγλικούς ύμνους, τον Θεό τον ονομάζουν Τζαχώβα μέσα. Ποιοι? Πιστοί άνθρωποι, αναγεννημένοι, με βαπτισμένοι πνεύμα Άγιο, δεν ξέρουν το όνομα του Κυρίου και το λένε Τζαχώβα. Δεν είναι Τζαχώβα το όνομα του Κυρίου. Αυτοί που έχουν το πνεύμα του Ηλία ξέρουν το όνομα του Κυρίου ποιο είναι. Αποκατάσταση του ονόματος του Κυρίου. Τι άλλο έχει μέσα του το πνεύμα του Ηλία? Επιστροφή, αποκατάσταση. Έφερε τον Ισραήλ πίσω στον Κύριο. Τους έκανε να κλείνουν το γόνι μπροστά στη δόξα του Κυρίου, γιατί απόδειξε την παρουσία τους αυτούς. Όταν τους μάζεψε το όρος Κάρμιλο και έβαλε τη θυσία, κατέβηκε η φωτιά και κατέφαγε και τη θυσία και τις πέτρες, τα πάντα. Και το νερό που έριξε, τα χλυψε όλα η φωτιά του Κυρίου. Και όλος ο Ισραήλ γονάτισε με δέος και φόβο και είπανε ο Γιάχβε, αυτός είναι ο Θεός, ο Γιάχβε, αυτός είναι ο Θεός. Ένας άνθρωπος. Όλο το λαό τον έφερε στα γόνατα. Ένας Ιωάννης με το ίδιο πνεύμα έφερε έναν ολόκληρο Ισραήλ στα γόνατα. Τους έφερε και τους βάπτιζε στο νερό, βάπτισμα μετανοίας, για να δεχτούν τον Χριστό. Ένα χρόνο υπηρέτησε ο Ιωάννης, μου κάνει εντύπωση. Ο Ηλίας πόσο υπηρέτησε? Περίπου. Η πείνα πόσο κράτησε? 3,5 χρόνια. Μετά από λίγο τελείωσε και αρπάχτηκε. Είναι έτσι? 3,5 χρόνια. Τελειώνει η πείνα με την φωτιά πάνω στον Κάρμιλο. Κατεβαίνει η βροχή. Την άλλη μέρα φεύγει ο Ηλίας στο Σινά από φόβο για την Ιεζάβελ. Τον βρίσκει ο Κύριος, του λέει γύρνα πίσω, γυρίζει πίσω, χρύει τον Ελισέ, και μετά από λίγο ο Κύριος τον άρπαξε και έφυγε. Σύντομη διακονία. Γρήγορα πράγματα. Με ταχύτητα. Ο Ιωάννης ένα χρόνο υπηρέτησε. Ένα χρόνο. 6 μήνες πριν έρθει ο Χριστός και λίγο μετά. Σφράγισε όλο τον Ισραήλ. Χωρίς να κάνει ένα θαύμα. Τέτοια εξουσία είχε ο λόγος του Ιωάννη, γιατί ήταν από Θεού. Αδελφοί, είναι ένα πατρόν που απλώνεται μπροστά μας. Ένα σχέδιο για να καταλάβουμε ο Κύριος τι θέλει να κάνει σήμερα. Για να επισκευαστεί η οδός του Κυρίου, χρειάζεται το πνεύμα και τη δύναμη του Ηλία. Αλλιώς δεν φτιάχνει. Είναι ένα πνεύμα το οποίο ξέρει να στέκεται ενάντια σε οτιδήποτε έρχεται εναντίον του. Όσο και μεγάλο, όσο και πολύ να είναι, το πνεύμα του Ηλία στέκεται ενάντια και νικάει. Και νικάει. Θυμάστε εδώ ο αδελφός του Μακφάρλεν που ήταν. Τι μας είπε? Εσείς είστε, λέει, ο Ηλίας μου. Προφήτευε από εδώ πάνω. Προφήτευε συνέχεια όλο το κήρυγμά του μια προφητεία. Και είπε ότι θα μας στείλει να κηρύξουμε τον έναν Θεό. Γιατί ακριβώς έχουμε το ίδιο πνεύμα του Ηλία ανάμεσά μας και μέσα μας. Αυτό σημαίνει ότι ο ζήλος του Κυρίου είναι πάνω μας, γι' αυτό και δεν μας χαρίζει. Έχει πάρει τη ράβδο πολλές φορές και μας έχει βαρέσει ο Κύριος γερά και πονέσαμε. Γιατί μας φέρεται σαν ιούς, περιμένει ανταπόκριση, περιμένει σωστή συμπεριφορά Αγίων από μας. Περιμένει διακονία, περιμένει καρπό ο Κύριος. Αλλά αυτό, από όλα αυτά, το κυριότερο που ήθελα να δούμε σήμερα, το κυριότερο πράγμα, είναι αυτό που λέει στο Μαλαχία. Τι θα κάνει το πνεύμα του Ηλία? Θα φέρει, λέει, την καρδιά των πατέρων στα τέκνα. Τι σημαίνει αυτό? Τώρα που ήμουν στη Βουλγαρία και προσευχόμουν, ξαφνικά, χωρίς να το σκέφτομαι, ο Κύριος μου το άνοιξε. Τι σημαίνει? Ότι θα φέρει ο Κύριος δια του πνεύματος του Ηλία την καρδιά των πατέρων στα τέκνα. Πρώτα απ' όλα, ποια είναι τα τέκνα? Εμείς. Η καρδιά των πατέρων. Όταν έχεις μέσα σου την καρδιά των πατέρων, πώς συμπεριφέρεσαι? Σαν τέκνο ή σαν πατέρας? Δηλαδή, αλλάζει συμπεριφορά. Αντί να είσαι μωρό, αντί να είσαι παιδί, δεν μου λέτε ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός παιδιού και ενός ανθρώπου ο οποίος είναι γονιός. πώς διακρίνονται αυτοί οι δύο. Ο ένας είναι μπαμπάς και ο άλλος είναι γιος. Και μου λέτε, ποιος προστατεύει ποιον? Η καρδιά του, των πατέρων, είναι η καρδιά του πατέρα. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι σαν και εμάς. Τι έκαναν όμως? Αγάπησαν τον Κύριο, αγάπησαν το θέλημά του. Είπε ο Κύριος στον Αβραάμ, Αβραάμ, φύγε από την πόλη σου και από το σπέρμα σου θα ευλογήσω όλους τους λαούς της γης. Κύριε, θα ευλογήσω όλους τους λαούς από μένα. Έφυγα. Πάω. Αγάπησε ο Αβραάμ τους λαούς. Ήξερε ότι στεκότανε για τη σωτηρία των λαών. Έκρινε να ακούει τη φωνή του Θεού, έκρινε να εμπιστεύεται τη φωνή του Θεού παρά αυτά που έβλεπαν τα μάτια του. Πατέρας πίστης. Μιλάμε για πατέρες πίστης. Όταν μαλώσαν εκεί οι ποιμένες του Λότ με τον Αβραάμ, στέκεται ο Αβραάμ και του λέει, αδερφέ Λότ, δεν χρειάζεται να μαλώνουμε μεταξύ μας. Η γη είναι μπροστά μας. Καθόταν σε ένα ύψωμα. Κάτω η γη ήταν χωρισμένη. Σε ένα υψίπεδο, ξερό, η Ιουδαία, ξερό, κατάξερο. Κάνε το κατέβασμα και κάτω η κοιλάδα του Ιορδάνη. Κατά πράσινη ο Ιορδάνης πήγαινε σαν φίδι και πότιζε τα πάντα, ένας κήπος, λέει σαν Εδέμ. Κατά πράσινα όλα, με δέντρο, πράσινο, να οργιάζει το πράσινο εκεί μέσα. Και από την άλλη μεριά ξερά όλα. Και του λέει ο Αβραάμ, διάλεξε. Εάν πας δεξιά, θα πάω αριστερά. Εάν πας αριστερά, θα πάω δεξιά. Θα το έκανες? Ξέρεις τώρα, την έχεις περπατήσει τη γη. Ξέρεις ότι την άλλη μεριά είναι ξερά ύλα, κίτρινο. Το άλλο είναι πράσινο. Ο Αβραάμ, ποιον εμπιστευότανε? Το κίτρινο και το πράσινο. Ποιον εμπιστευότανε? Τον Κύριο. Πατέρας πίστης. Την έχεις αυτή την καρδιά μέσα σου? Έχεις αυτή την καρδιά να εμπιστεύεσαι αυτόν που δεν φαίνεται και όμως ξέρεις ότι είναι εκεί? Διαπίστεως λέει καρτερούσε τον αόρατο. Καρτερούσε αυτόν που δεν έβλεπε με πίστη ο Αβραάμ. Και όταν ο Λότ μπήκε μέσα στα Σόδωμα, ήρθαν αυτοί οι τέσσερις βασιλιάδες από την Βαβυλωνία και κατάκτησαν τους πέντε βασιλιάδες της πεδιάδας εκεί των Σοδόμων και των Γομόρων, της νεκράς θαλάσσης. Ο Αβραάμ τι έκανε? Πατέρας. Τι είπε? Α, εγώ του τα έλεγα του Λότ. Καλά να τα πάθει. Έτσι σκέφτηκε. Έτσι σκέφτηκε. Τι είπε? Κύριε, εσύ είσαι μαζί μου και εγώ θα πάω να τους γλιτώσω. 300 δούλους είχε. Και κάποιοι τον βοήθησαν γύρω από εκεί οι άλλοι. Οι άλλοι ήταν 4 βασιλιάδες με 1000 στρατεύματα. Δεν απεξεγέλασε. 300 είχε. Και πάει και πέφτει τη νύχτα εναντίον τους και ο Κύριος έφερε σύγχυση και φύγανε κακήν κακός όλοι και πήρε ο Αβραάμ τα πάντα. Θάρρος! Εάν έχεις την καρδιά των πατέρων μέσα σου, έχεις θάρρος για να τρέξεις, να σώσεις αυτούς που κινδυνεύουν και που είναι παιδιά του Θεού. Ένας πατέρας ποτέ δεν ξεγυμνώνει το παιδί του. Τι κάνει? Έστω και να ξέρουμε ότι το παιδί μας κάνει κάτι στραβό. Ο γονιός τι κάνει? Πέστε μου τι κάνουμε. Το παιδί θα φτιάξει. Τι να, παιδί είναι, τι να κάνω. Ο άλλος τι λέει όμως? Παιδί, μ' άκουδε κυρά μου, μάζευε το παιδί σου γιατί... Ο γονιός όμως τι λέει? Ακούει τα λόγια αυτά και μέσα του ταράζεται. Γιατί αγαπάει το παιδί του. Το ξέρει. Και ξέρει ότι μέσα του έχει καλά πράγματα και με υπομονή και με αγάπη θα γίνει ένας σωστός άνθρωπος. και σκεπάζει ο γονιός. Έχεις αυτή την καρδιά για τα αδέρφια σου? Σκεπάζεις ή ξεσκεπάζεις? Ξέρεις, εμένα δεν μ' αρέσει. Γιατί κάνει έτσι και γιατί αλλιώς και γιατί εκείνο. Είσαι σαν ένα σαχλό μωρό το οποίο μορουδίζει ακόμη. Και ο Κύριος θέλει να σε κάνει μπαμπά και μητέρα, Αβραάμ και Σάρα. Γι' αυτό σε κάλεσε. Θέλει να σε κάνει γεννήτωρα, θέλει να σε κάνει άνθρωπο, να έχεις ευθύνη επάνω σε ανθρώπους, να τους προστατέψεις, να τους σκεπάσεις, να τους ευλογήσεις, να γίνεις εσύ θυσία για αυτούς. Ο Ιωάννης, ο Χριστός μας, ο Ηλίας και κάθε άτομο το οποίο έχει μέσα του το πνεύμα του Ηλία, αυτό το πράγμα κάνει. Και εκεί μας καλεί ο Κύριος. Καρδιά προστασίας. Όταν προσεύχεσαι, πώς προσεύχεσαι? Όταν οικετεύεις, πώς οικετεύεις? Δεν μου λέτε, έχουμε στην παρουσία του Κυρίου, στην Αποκάλυψη, στο τέταρτο κεφάλαιο, έχουμε 24 πρεσβυτέρους και 4 ζώα. Συμβουλεύει στην Εκκλησία όλα αυτά. Τι είναι αυτό που διαφέρουν τα ζώα από τους πρεσβυτέρους? Τι είναι αυτό που έχουν τα ζώα που δεν έχουν οι πρεσβύτεροι? Κάτι πολύ σημαντικό. Τι έχουν τα ζώα? Οι πρεσβύτεροι κάθονται σε 24 θρόνους. Αμήν, είναι σε θέση εξουσίας. Νίκησαν, τριαμβεύουν και εξουσιάζουν. Τα 4 ζώα όμως τι έχουν, αδελφοί? Φτερά! Αυτό τα κάνει χερουβίμ. Φτερά. Τι κάνεις με τα φτερά? Εγώ σε κάλεσα, λέει, να είσαι χερούβ, επισκιάζω. Τα χερουβίμ στην κυβωτό επάνω. Χερουβίμ επισκιάζοντα. Να επισκιάσω. Να σκεπάσω. Όταν είσαι μπαμπάς και προσεύχεσαι για μια οποιαδήποτε ψυχή μέσα στην Εκκλησία, ξέρεις τι κάνεις? Σκεπάζεις την ψυχή στην παρουσία του Κυρίου. Τη σκεπάζεις. Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησε τον αδελφό μου. Στην προσευχή σου μέσα. Τον φέρνεις εκεί μπροστά και τον σκεπάζει. Εσύ, Κύριε, ανάλαβε. Ό,τι λάθη έχει, αδυναμίες, σκέπασε τα. Βοήθησε τον αδελφό μου. Στήριξε τον, Κύριε. Δυνάμωσε τον. Πατέρας είσαι. Και αν θέλετε να ξέρετε, έτσι προσεύχομαι για όλη την Εκκλησία. Συνέχεια, εδώ. Έχει πρόβλημα, το παιδί θα πεθάνει και είναι έγκυος η γυναίκα. Τι κάνεις? Απλώνεις τα φτερά σου και προσεύχεσαι. Τους φέρνεις μπροστά στην παρουσία του Κυρίου και προσεύχεσαι. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αδελφοί? Αυτό θέλει ο Κύριος να κάνει. Αυτό μας κάλεσε να κάνουμε. Δεν μας κάλεσε να κάνουμε προσευχές μαγείας. Εγώ της είπα και αυτή δεν άκουσε και τώρα καλά να πάθει. Κύριε, σε ευχαριστώ που το έκανες και που προσευχή βδέλυγμα. Πλήρης Πνεύματος Αγίου οι άνθρωποι αυτοί. Δεν ξέρουν όμως τον Κύριο τον οποίο λατρεύουμε. Ο Κύριος θέλει να μας γεμίσει με το πνεύμα του Ηλία, να αρχίσουμε να σκεπάζουμε.

0: σπίτι, μην αρχίζεις να λες πράγματα ανεύθυνα. Μην κάνεις σαν τα μωρά. Τι κάνουν τα μωρά συνήθως? Όσοι έχουν δύο ή παραπάνω μέσα στο σπίτι, πέστε μου τι κάνουν όλη μέρα τα παιδιά. Μικρά. Μαμά μου πήρε το μολύβι μου και εκείνη μου πήρε τη σβηστήρα μου. Μαντά, κουβάρια μέσα. Τι κάνει ο γονιός? Όλης μπαίνει μέσα. Ησυχία. Δώστε το μολύβι του. Δώστε τη σβηστήρα του. Καθίστε και γράφετε. Άλλη καρδιά είναι αυτή. Είναι άλλη καρδιά. Και αυτή την καρδιά θέλει να σου βάλει ο Κύριος μέσα. Καρδιά πίστης και αφιέρωσης. Καρδιά που αγαπάει, καρδιά που θυσιάζεται. Καρδιά που έχει θάρρος και δύναμη να σώσει. Η δύναμη του Ηλία που ήτανε? Λέει εμπνεύματι και ενδυνάμει Ηλίου. Η δύναμη του Ηλία που ήτανε, αδελφοί? Γιατί στεκόταν και είχε τόση δύναμη ο άνθρωπος?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πέστε μου, τι ήθελε να κάνει με τη δύναμη αυτή? Να σώσει. Δεν ήθελε να κάνει επίδειξη για τον εαυτό του. Να σώσει τους ανθρώπους από την κατάρα, από την κόλαση. Όταν πάρεις αυτή τη στάση απέναντι στον Κύριο, τότε θα αρχίσει να ενεργεί η δόξα και το μεγαλείο του Θεού από μέσα σου. Τότε η δύναμη θα αρχίσει να φαίνεται. Καρδιά των πατέρων. Στους πατέρες ο Κύριος έδωσε τη Διαθήκη και τις Επαγγελίες. Και ταυτίζεται με αυτούς. Λέει, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Τρεις γενιές ανθρώπων οι οποίοι τήρησαν, αγάπησαν το λόγο, της υποσχέσεις του Θεού, έμειναν πιστοί στη Διαθήκη του Θεού και δίδαξαν τα παιδιά τους για να έρθει η Επαγγελία του Θεού. Ο Ιακώβ είχε 12 παιδιά και δεν μπορούσε να τα κάνει κουμάντο, γιατί ήταν ατίθεσα. Εκτός τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν. Όλοι οι άλλοι πώς ήτανε? Θηρία ανήμερα. Πήραν τον αδερφό τους, τον έριξαν τον Ιωσήφ μέσα σε ένα λάκκο. Τον πουλήσανε, τον αδερφό του. Τι αδέρφια ήταν αυτά? Λύκη. Ναι, έτσι ξεκινάμε. Ο Ιακώβ όμως προσευχόταν για την οικογένειά του. Το ίδιο και ο Ιωσήφ. Γιατί αγαπούσε τα αδέρφια του. Είχε την καρδιά του μπαμπά του Ιωσήφ. Και μαζί τι κάνανε μετά, Ιακώβ και Ιωσήφ? Βοηθήσανε τους υπόλοιπους. Και όταν ήρθε η ώρα και ήρθανε στον Ιωσήφ την πρώτη φορά και τη δεύτερη φορά, ο Ιωσήφ τι έκανε? Γιατί δεν τους φανερώθηκε να τους πει, «Ε, παιδιά, εδώ είμαι». Γιατί κρύφτηκε? Τι ήθελε να κάνει ο Ιωσήφ? Ήθελε να τα βοηθήσει τα αδέρφια του. Να δει τι κάνουν, πού είναι, για να τους βοηθήσει. Για να έρθουν εκεί που πρέπει να είναι. Και όταν τους έβαλε το τεστ με τον Βενιαμίν, που ήταν αυτός που αγαπούσε ο μπαμπάς τους πιο πολύ από όλα. Πιο πολύ. Τη ζήλεψαν τον Ιωσήφ και τον πουλήσαν επειδή τον αγαπούσε ο μπαμπάς του πιο πολύ. Μήπως έχουμε κάνει και εμείς το ίδιο? Επειδή ο Κύριος αγαπάει, φανερώνεται ίσως στις ζωές άλλων περισσότερο. Του δίνει χαρίσματα, εχρίσματα και μας λυκιό λίγο και αυτό μας τσιμπάει λιγάκι μέσα. Πρέπει να βγούμε από αυτό. Να χαιρόμαστε. Να σου πω κάτι, ένα μυστικό. Όταν χαίρεσαι με την πρόοδο του αδερφού σου, ο Κύριος σου δίνει από το μισθό του. Παίρνεις από το μισθό του αδερφού σου. Γιατί είσαι ένα με αυτόν. Λοιπόν, άρχισε να χαίρεσαι και να ευχαριστείς τον Κύριο για ό,τι κάνουν οι αδερφοί σου, γιατί είμαστε ένα σώμα και ευλογόμαστε εμείς, παίρνεις και στην ευλογία. Έτσι είναι. Τους δοκίμασε ο Ιωσήφ και είδε ότι ήταν διατεθειμένοι να θυσιαστούν για τον αδερφό τους. Αλλάξανε. Γίνανε μπαμπάδες. Ε, όταν τους είπε αφήστε εδώ τώρα, γιατί έβαλε το κύπελο, το έβαλε στα σακιά, στο σακί του Βενιαμίν. Λέει, σε όποιον βρω το κύπελό μου, θα είναι αιχμάλωτος. Και το βρήκανε στο Βενιαμίν. Τι κάνανε λοιπόν? Ο Ιούδας που πούλησε, σε παρακαλώ, πάρε εμένα. Άφησε τον αδερφό μου να πάει, γιατί ο πατέρας μου άρχισε να κάνει θυσία τον ίδιο τον εαυτό για να σώσει τον αδερφό του. Είναι καιρός, αδερφοί, να αλλάξουμε συμπεριφορά. Αμήν. Να καταλάβουμε τελικά τι θέλει ο Θεός μας από όλους εμάς. Εάν δεν έχεις αυτή την καρδιά, δεν ξέρω τι πνεύμα Άγιο έχεις. Ω, είμαι γεμάτος με τον Κύριο. Πράγματι είσαι? Δείξε μου την πίστη σου, λέει, από τα έργα σου. Ας αρχίσουμε να σκεπάζουμε, αδερφοί. Θέλει ο Κύριος να φέρει επάνω μας την καρδιά των πατέρων. Ας κάνει μπαμπάδες. Δεν έχει σημασία αν είμαι εδώ ή αν δεν είμαι εδώ ή αν είσαι άλλος ή αν δεν είναι άλλος. Όταν η εκκλησία είναι γεμάτη από γονείς, από Αβραάμ και Σάρας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο Κύριος είναι εδώ, η φωτιά είναι εδώ, το μεγαλείο του Κυρίου είναι εδώ. Δεν έχει σημασία. Δεν βλέπουμε πια σε άνθρωπο, βλέπουμε στον Κύριο της δόξης. Ο Κύριος θα έστελνε τον Ηλία πριν έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής. Όταν ήρθε ο Ιωάννης και ο Κύριος, πέστε μου πόσο μακριά ήταν αυτή η μέρα. Ποια είναι η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής? Ή της θέλει καίει ως κλίβανος και η ασεβής θέλουση καεί ως άχυρον? Η μέρα εκδικήσεως, η μέρα γνώφου και ζώφου. Ποια είναι αυτή η μέρα? Είναι η μέρα που θα αρχίσει να ανοίγεται η 7η σφραγίδα. Πέστε μου τώρα πιο κοντά πότε είναι να γίνει αυτό. Τον καιρό του Ιωάννη ή τώρα? Εάν λοιπόν το είπε αυτό για τον Ιωάννη και είχε να κάνει αυτό με έναν μικρό λαό, τον Ισραήλ, τώρα που ο λαός του Θεού είναι πια όλη γη, ο δρόμος του πρέπει να ετοιμαστεί όχι σε ένα μικρό κομματάκι της γης. Άμα το κοιτάξεις το ριζέριστρο χάρτη δεν φαίνεται. Αυτό ήταν μια αρχή της προφητείας. Τώρα ο Κύριος θέλει να το κάνει αυτό σε όλο τον κόσμο και σηκώνει έναν λαό εν πνεύματι και εν δυνάμει ηλίου. Θέλεις να είσαι μέσα σε αυτό? Θέλουμε τη φωτιά, αδελφοί. Από αυτό εξαρτάται. Δεν είναι κάτι που το παίρνεις, ξέρω εγώ, να ξεγελάσεις λίγο έτσι τον Κύριο να το πάρεις. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορείς να το μιμηθείς. Μπορούμε να το μιμηθούμε, αδελφοί? Μπορούμε. Δεν γίνεται. Είναι κάτι θείο. Ο Κύριος το κάνει. Ο Κύριος το φανερώνει. Άλλαξε την καρδιά σου. Άρχισε να προσεύχεσαι στον Κύριο και να ζητάς ειλικρινά αυτή τη γλυκιά καρδιά που ο Κύριος έχει για τα παιδιά του. Αλλάξει η στάση της Εκκλησίας. Από μωρά να γίνουμε γονείς. Αυτό είναι που σε ανεβάζει πιο ψηλά. Να βλέπεις τις ψυχές και να κοιτάς να τις φροντίζεις. Να δεις τι μπορώ να κάνω να βοηθήσω την ψυχή. Όχι να τη βαρύνω. Όχι να συστήσω τον εαυτό μου. Όχι να μιλήσω σε κάποιο άτομο για να προβληθώ εγώ. Να έφερα μια ψυχή, βλέπετε. Εδώ την έχω. Αυτή δικιά μου είναι. Μην την παίρνει κανείς. Μωρό. Μωροδίστικα πράγματα. Ο γονιός χαίρεται που έχει γεννηθεί το παιδί. Και είναι εκεί για να είναι εκεί θυσία και στήριξη. Και ευλογία. Και αυτό που του νοιάζει είναι να αυξάνεται, να προοδεύει, να παίρνει τους στόχους του και τους σκοπούς του. Δεν πιέζει το παιδί το γονιός. Δεν είναι από πάνω του, το σβέρκο όλη την ώρα να το πιέζει. Παίζει μέσα στο σπίτι, χαίρεται. Με τα παιχνίδια του φωνάζει, κάνει ό,τι θέλει, νιώθει ελευθερία μέσα στο σπίτι και ο γονιός χαίρεται που το παιδάκι είναι εκεί. Αυτό που με ευχαριστούσε πάντα μέσα στο σπίτι όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά ήταν ότι ήταν όλο φωνούλες. Έμπαινα μέσα στο σπίτι, άκουγα. Φωνές. Αυτή η όμορφη φασαρία μέσα στο σπίτι. Σε ευχαριστεί, δεν σε κουράζει. Και αυτή η γλυκιά φασαρία τη θέλουμε μέσα στην Εκκλησία. Από φωνούλες, καινούργιες ψυχές να έρχονται και να γεμίζουμε τη δόξα του Κυρίου. Αμήν. Και εμείς πρέπει να χαιρόμαστε, να είμαστε καταλήτες ως προς αυτά. Ας προσευχηθούμε να μας δώσει ο Κύριος την καρδιά αυτή. Αμήν. Ο Κύριος σας τη δώσει. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού Άγιε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Κύριε Θεέ μου, είναι τόσο ζωτικό για σένα να έχει ο λαός σου την καρδιά των πατέρων, Κύριε, μέσα μας. Γιατί εσύ είπες, Κύριε, αλλιώς θα πατάξεις τη γη με ανάθεμα, Κύριε. Θα έρθει δηλαδή κατάρα. Και εμείς δεν θέλουμε να έρθει κατάρα, θέλουμε να έρθει ευλογία σε όλο τον κόσμο, Κύριε. Επειδή μας έμαθες ότι βρέχεις σε δίκαιους και άδικους, άνοιξε την καρδιά μας. Αμήν. Να πάρουμε από τον Κύριο. Πρώτα θα ζητήσουμε συγχώρεση από τον Κύριο για τη στάση μας. Κύριε, ερχόμαστε μπροστά σου όλοι σαν ένας λαός. Ένα σώμα, μια εκκλησία. να σου ζητήσουμε, Κύριε, πρώτα απ' όλα να μας συγχωρήσεις για την κακή στάση μας, Κύριε, για την μορουδίστικη συμπεριφορά μας, για την ιδιοτέλειά μας, Κύριε, γιατί θελήσαμε πρώτα τα δικά μας, Κύριε, βάλαμε το δικό μας συμφέρον πρώτα και μετά τα των άλλων, Κύριε. Συγχώρησε το λαό σου, όλους μας, και ζητάμε το βράδυ αυτό εσύ να έρθεις με το πνεύμα του Ηλία, Κύριε, και να αποκαταστήσεις, να στρέψεις την καρδιά των πατέρων επάνω μας, Κύριε. Την καρδιά της πίστης, της αφοσίωσης, της αφιέρωσης, της διαθήκης, του ζήλου, της προστασίας, της θυσίας. Κύριε, αυτή τη γλυκιά καρδιά των πατέρων της πίστης, του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Νόε, του Μωυσή, του Ηλία. Κύριε Θεέ μου, αυτή τη γλυκιά καρδιά θέλουμε να την φέρεις μέσα στις καρδιές μας, Κύριε Θεέ μου. Ω σωτήρα ουράνιε, να πάρουμε στάση υπεύθυνη μπροστά στο σώμα σου, Κύριε. Μην ανοίγουμε το στόμα μας παρά μόνο για οικοδομή, για παρηγορία, για προτροπή, για ενίσχυση, Κύριε Θεέ μου, Άγιε. Στο όνομά σου το ζητούμε. Ζητάω να έρθεις και να κάνεις την αλλαγή αυτή, να μας μεταφέρεις σε άλλο επίπεδο δόξας, Κύριε. Σε άλλο επίπεδο ευλογίας, σε άλλο επίπεδο υπηρεσίας, Κύριε Θεέ μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα έψιλον. Η έρημος και η άνυδρος θέλουν συνεφρανθεί δι' αυτά και η ερημία θέλει αγαλιαστεί και ανθίσει ως ρόδον. Θέλει ανθίσει εν αυθονία και αγαλιαστεί μάλιστα χέρουσα και αλαλάζουσα. Η δόξα του Λιβάνου θέλει δοθεί εις αυτήν, η τιμή του Καρμήλου και Σαρών. Οι τόποι ούτη θέλουν συνειδεί την δόξαν του Κυρίου και την μεγαλοσύνην του Θεού ημών. Ενισχύσατε τα σκεχαυνομένα χείρας και στερεώσατε τα παραλελειμμένα γόνατα. Είπατε προς τους πεφοβισμένους την καρδίαν, ισχύσατε, μη φοβήστε. Ιδού ο Θεός σας θέλει ελθεί με τεκδικήσεως, ο Θεός μετά ανταποδόσεως. Αυτός θέλει ελθεί και θέλει σας σώσει. Τότε η οφθαλμή των τυφλών θέλουσι ανοιχθεί και τα ότα των κοφών θέλουσι να ακούσει. Τότε ο χολός θέλει πηδά ως έλαφος και η γλώσσα του μογυλάλου θέλει ψάλι. Διότι εν τη ερήμο θέλουσι να αναβλήσει ύδατα και ρεύματα εν τη ερημία. Και η ξηρά γη θέλει κατασταθεί λίμνη και η διψώσα γη πηγέ ύδατος. Εν τη κατοικία των θώων όπου εκείτοντο θέλει είστε χλώοι με τα καλάμων και σπάρτων. Και εκεί θέλει είστε λεωφόρος και οδός και θέλει ονομαστεί οδός Αγία. Ο ακάθαρτος δεν θέλει περάσει δι' αυτής, αλλά θέλει είστε δι' αυτούς. Ο οδεύων και οι μωροί δεν θέλουν συπλανάστε. Λέων δεν θέλει είστε εκεί και θηρίων αρπακτικών δεν θέλει αναβεί εκεί. Δεν θέλει ευρεθεί εκεί, αλλά οι λελιτρωμένοι θέλουν περιπατεί εκεί. Και οι λελιτρωμένοι του Κυρίου θέλουν συνεπιστρέψει και ελθεί εν αλαλαγμό εις την Σιών. Και εφροσύνη αιώνιος θέλει είστε επί της κεφαλής αυτών. Αγαλίασιν και εφροσύνην θέλουν συναπολαύσει. Η λύπη δε και ο στεναγμός θέλουν συφύγει. Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα σίγμα. Εν το 14ο έτη του βασιλέως Εζεκίου ανέβη σε ένα χειρίμο βασιλεύς της Ασσυρίας επί πάσα στα σοχυράς πόλης του Ιούδα και εκυρίευσεν αυτάς. Και απέστειλεν ο βασιλεύς της Ασσυρίας τον Ραβ Σάκιν από Λαχής εις Ιερουσαλήμ προς τον βασιλέα Εζεκίαν μεταδυνάμεως μεγάλης. Και εστάθη εν το υδραγωγό της Άνω Κολυμπήθρας εν τη μεγάλη οδό του Αγρού του Γναφέως. Τότε εξήλθον προς αυτόν Ελιακίμ ο υιός του Χελκίου, ο οικονόμος, και Σομνάς ο γραμματεύς, και Ιωάχ ο υιός του Ασάφ ο υπομνηματογράφος. Και είπε προς αυτούς ο Ραβ Σάκης, «Είπατε τώρα προς τον Εζεκίαν, ούτω λέγει ο βασιλεύς ο Μέγας, ο βασιλεύς της Ασσυρίας. Ποιον είναι το θάρρος επί το οποίον θαρείς? Λέγεις, πλην είναι λόγοι χιλέων, έχω βουλήν και δύναμην διαπόλεμον. Αλλά επί τι να θαρείς, ώστε απεστάτησας εναντίον μου? Ιδού, θαρείς επί την ράβδον του συντετριμένου εκείνου καλάμου, επί την Αίγυπτον. Επί του οποίου, εάν της επιστηριχθεί, θέλει εμπηχθεί στην χείρα αυτού και τρυπήσει αυτήν. Τι ούτως είναι ο Φαραώ, ο βασιλεύς της Αιγύπτου, προς πάντας τους θαρούντας επ' αυτών. Αλλά εάν είπεις προς εμέ, επί Κύριον των Θεών ημών θαρούμεν, δεν είναι αυτός του οποίου τους υψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια αφήρεσεν ο Εζεκίας και είπε προς τον Ιούδαν και προς την Ιερουσαλήμ, έμπροσθεν τούτου του θυσιαστηρίου θέλετε προσκυνήσει. Τώρα λοιπόν, δώσε νέχυρα εις τον Κύριόν μου τον βασιλέα της Ασσυρίας και εγώ θέλω σοι δώσει δυσχυλίους ύπους, αν δύνασε από μέρου σου να δώσεις επιβάτας επ' αυτούς. Πώς λοιπόν θέλει στρέψει ο πίσω το πρόσωπον ενός το πάρχου εκ των ελαχίστων δούλων του Κυρίου μου και ήλπισας επί την Αίγυπτον δια αμάξας και δια υπέας? Και τώρα, άνευ του Κυρίου, ανέβην εγώ επί των τόπων τούτων δια να καταστρέψω αυτόν. Ο Κύριος είπε προς εμέ, ανάβα επί την γην ταύτην και κατάστρεψον αυτήν. Τότε είπεν ο Ελιακίμ και ο Σομνάς και ο Ιωάχ προς τον Ραβ Σάκιν, «Λάλησον παρακαλώ προς τους δούλους σου εις την Συριακήν γλώσσαν, διότι καταλαμβάνομεν αυτήν. Και μη λάλει προς ημάς

0: Ιουδαϊστή, εις επίκον του λαού του επί του τείχους. Αλλοράβ Σάκης είπε, «Μήπως ο Κύριός μου απέστειλεν εμέ προς τον Κύριόν σου και προς σε, δια να λαλήσω τους λόγους τούτους. Δεν με απέστειλε προς τους άνδρας τους καθημένους επί του τείχους, δια να φάγωσι την κόπρον αυτών και να πείωσι το ούρον αυτών με εσάς». Τότε ο Ραύ Σάκης εστάθη και εφώνησεν Ιουδαϊστή με τα φωνής μεγάλης και είπεν, «Ακούσατε τους λόγους του βασιλέως του Μεγάλου, του βασιλέως της Ασσυρίας. Ούτω λέγει ο βασιλεύς, μη σας απατά ο Εζεκίας, διότι δεν θέλει δυνηθεί να σας λυτρώσει. Και μη σας κάμνει ο Εζεκίας να θαρείτε επί των Κύριων, λέγον, ο Κύριος βεβαίως θέλει μας λυτρώσει. Η πόλης αυτή δεν θέλει παραδοθεί στην χείρα του βασιλέως της Ασσυρίας. Μη ακούετε του Εζεκίου, διότι ούτω λέγει ο βασιλεύς της Ασσυρίας. Κάμετε συμβιβασμόν με τεμού και εξέλθετε προς εμέ, και φάγετε έκαστος από τη σαμπέλου αυτού και έκαστος από τη σικής αυτού και πίετε έκαστος από τον υδάτων της δεξαμενής αυτού. Έως σου έλθω και σας λάβω, εις γίνω μίαν με την γίν σας, γίν σίτου και ίνου, γίν άρτου και αμπελώνων. Μη σας απατά ο Εζεκίας, λέγον, ο Κύριος θέλει μας λυτρώσει. Ελύτρωσέ της εκ των θεών των εθνών την γήν αυτού εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας. Πού ήθε η της Εμάθ και Αρφάδ, πού ήθε η της Σεφαρουήμ, μήπως ελύτρωσαν εκ της χειρός μου την Σαμάριαν. Τίνες μεταξύ πάντων των θεών των τόπων τούτων ελύτρωσαν την γήν αυτών εκ της χειρός μου, ώστε και ο Κύριος να λυτρώσει την Ιερουσαλήμ εκ της χειρός μου. Εκείνη δε Σιώπων, και δεν απεκρίθησαν λόγων προς αυτόν. Διότι ο βασιλεύς είχε προστάξει, λέγον, μη αποκριθείτε προς αυτόν. Τότε Ελιακίμ, ο ιός του Χελκίου, οικονόμος, και Σομνάς, ο γραμματεύς, και Ιωάχ, ο ιός του Ασάφ, ο υπομνηματογράφος, ήλθαν προς τον Εζεκίαν με διεσχισμένα ημάτια και απήγγειλαν προς αυτόν τους λόγους του Ραύ Σάκη.
1: Ιωνάς, κεφάλαιο γάμα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνάν εκ Δευτέρου, λέγον, «Σηκώθητη, είπαγε εις Νινεβή, την πόλην την μεγάλην, και κήρυξον προς αυτήν το κήρυγμα, το οποίον εγώ λαλώ προς σε». Και εσηκώθη ο Ιωνάς και υπήγεν εις Νινεβή κατά των λόγων του Κυρίου. «Η δε Νινεβή ή το πόλις μεγάλης Φόδρα, οδού τριών ημερών. Και ήρχισεν ο Ιωνάς να διέρχεται εις την πόλην οδών μιας ημέρας, και εκήρυξε και είπεν, «Έτι τεσσαράκοντα ημέρε, και η Νινεβή θέλει καταστραφή». Και οι άνδρες της Νινεβή επίστευσαν εις τον Θεόν και εκήρυξαν νηστείαν και ενεδίθησαν σάκους από μεγάλου αυτών έως μικρού αυτών. Διότι ο λόγος είχε φτάσει προς τον βασιλέα της Νινεβή και εσηκώθη από του θρόνου αυτού και αφήρεσε την στολήν αυτού επάνωθεν αυτού και εσκεπάστη με σάκων και εκάθισεν επί σποδού. Και διεκηρύχθη και εγνωστοποιήθη εν την Νινεβή διαψηφίσματος του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού και ελαλήθη. Οι άνθρωποι και τα κτίνη, οι βόες και τα πρόβατα, να μη γευθώσει μηδέν, μηδέν αβοσκίσωση, μηδέ είδωρ να πείωσιν. Αλλά άνθρωπος και κτίνος να σκεπαστώσει με σάκους και να φωνάξωσιν ισχυρός προς τον Θεόν. Και ας επιστρέψω συνέκαστος από της οδού αυτού της πονηράς και από της αδικίας ή της είναι εν τες χερσίν αυτών. Τι σε ξεύρει αν επιστρέψει και μεταμεληθεί ο Θεός και επιστρέψει από της οργής του θυμού αυτού και δεν απολεσθόμεν. Και είδεν ο Θεός τα έργα αυτών ότι απέστρεψαν από της οδού αυτών της πονηράς. Και μετεμελήθη ο Θεός περί του κακού το οποίον είπε να κάμει εις αυτούς και δεν έκαμεν αυτό. Ιωνάς, κεφάλαιο δέλτα. Και ελυπήθη ο Ιωνάς λύπην μεγάλην και ηγανάκτησε και προσευχήθη προς τον Κύριον και είπε, «Ω Κύριε, δεν ήτο ούτος ο λόγος μου, ενώ έτι ήμην εν τη πατρίδη μου. Δια τούτο προέλαβον να φύγω εις Ταρσής, διότι εγνώριζον ότι εσύ είσαι Θεός ελεήμων και ικτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος, και μετανοών δια το κακόν. Και τώρα, Κύριε, λάβε δέωμε την ψυχήν μου απεμού, διότι είναι κάλλιον εις εμένα αποθάνω παρά να ζω». Και είπε Κύριος, είναι καλόν να αγανακτείς? Και εξήλθεν Ιωνάς από της πόλεως και εκάθισε κατά το ανατολικόν μέρος της πόλεως και εκεί έκαμεν σε αυτόν καλύβιν και εκάθητο υποκάτω αυτής εν τη σκιά έωσου ήδη τι έμελε να γίνει εις την πόλην. Και διέταξε Κύριος ο Θεός κολοκύνθιν και έκαμε να αναβεί επάνωθεν του Ιωνά για να είναι σκιά υπεράνω της κεφαλής αυτού για να ανακουφίσει αυτόν από της θλίψεως αυτού. Και εχάρι ο Ιωνάς δια την κολοκύνθιν χαράν μεγάλην. Και διέταξεν ο Θεός σκόλικα, ότε εχάραξεν η αυγή της επαύριον. Και επάταξε την κολοκύνθιν και εξηράνθη. Και καθώς ανέτειλεν ο ήλιος, διέταξεν ο Θεός άνεμον ανατολικών καυστικών. Και προσέβαλεν ο ήλιος επί την κεφαλήν του Ιωνά, ώστε ολιγοψύχησε. Και ζήτησεν εν τη ψυχή αυτού να αποθάνει, και είπεν, «Είναι κάλλιον εις εμέ να αποθάνω παρά να ζω». Και είπεν ο Θεός προς τον Ιωνάν, «Είναι καλόν να αγανακτείς δια την κολοκύνθιν?» Και είπε, «Καλόν είναι να αγανακτώ έως θανάτου». Και είπε Κύριος, «Συ ελυπήθης υπέρ της κολοκύνθης, δια την οποίαν δεν εκοπίασας, αλλού δε έκαμε σ' αυτήν να αυξήσει, ή της εγεννήθη εν μια νυχτή, και εν μια νυχτή εχάθη. Και εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ υπέρ της Νινεβή, της πόλεως της μεγάλης, ενή υπάρχουσι πλειότεροι των 12 μυριάδων ανθρώπων, ήτινες δεν διακρίνουσι την δεξιάν αυτών από της αριστεράς αυτών και κτίνει πολλά».
2: Κριτέ, κεφάλαιον κάπα. Τότε εξήρθον πάντες οι Ισραήλ και συνηθρίστη πάσα η συναγωγή, ως εις άνθρωπος από Δαν έως Βυρσαβέ, μετά της γης Γαλαάδ προς τον Κύριον εις Μισπά. Και παρεστάθησαν εν τη συνάξη του λαού του Θεού, οι αρχηγοί παντός του λαού, πάσε εφηλέ του Ισραήλ, 400.000 ανδρών πεζών σειρώντων μάχερα. Και ήκουσαν οι Βενιαμίν ότι ανέβησαν οι Ισραήλ εις Μισπά. Και είπον οι Ισραήλ, είπατε, πώς συνέβη η κακία αυτή? Και απεκρίθη ο άνθρωπος ο Λεβίτης ο Ανήρ της φωνευθύσης γυναικός και είπεν, ήλθον εις Γαβά ή της είναι του Βενιαμίν, εγώ και η παλακή μου δια να διανυκτερεύσομαι. Και σηκώθησαν κατ' εμού οι άνδρες της Γαβά και περιεκύκλωσαν διανυκτός την οικίαν κατ' εμού. Εμέ ήθελον να φωνεύσωσι και την παλακή μου εταπείνωσαν ώστε απέθανε. Όθεν πιάσας την παλακή μου διεμέλησα αυτήν και έστειλα αυτήν εις πάντα τα όρια της κληρονομίας του Ισραήλ, διότι έπραξαν ανοσιουργίαν και αφροσύνην εν το Ισραήλ. Ιδού πάντε εσείς οι Ισραήλ συμβουλεύτητε εντάφθα μεταξύ σας και δότε την γνώμη σας. Και σηκώθη πάσο λαός ως εις άνθρωπος λέγοντες, «Δεν θέλομεν υπάγει ουδήσεις στην σκηνήν αυτού, ουδε θέλομεν επιστρέψει ουδήσεις στον οίκον αυτού. Αλλά τώρα, τούτο είναι το πράγμα το οποίο θέλουμε κάμει εις τη Γαβά. Θέλουμε να αναβεί εναντίον αυτής κατακλήρους. Και θέλουμε λάβει 10 άνδρας εις τους 100 από πασών των φυλών του Ισραήλ και 100 εις τους χιλίους και 1000 εις τους μυρίους, δια να φέρω συντροφάς εις των λαών, ώστε, αφού έρθω συν εις Γαβά του Βενιαμίν, να κάμω συν εις αυτήν καθόλην την αφροσύνην την οποίαν αυτή έκαμεν εις τον Ισραήλ. Και συνήχθησαν εναντίον της πόλεως πάντες οι άνδρες Ισραήλ, ηνωμένοι ομού ως εις άνθρωπος. Και απέστειλαν εφηλέ του Ισραήλ, άνδρας εις πάσαν την φυλήν Βενιαμίν, λέγοντες, «Ποια κακία είναι αυτή, ή της επράχθη μεταξύ σας? Τώρα λοιπόν παραδώσατε τους ανθρώπους τους παρανόμους εκείνους τους εν Γαβά, δια να θανατώσομεν αυτούς και να εξαλείψομεν την κακίαν από του Ισραήλ. Αλλά δεν ηθέλησαν να ακούσωσιν οι Βενιαμίν την φωνή των αδελφών αυτών, των ιών Ισραήλ. Και συνήθισαν οι Βενιαμίν από τον πόλεον εις Γαβά, δια να εξέλθωσιν εις πόλεμον εναντίον των ιών Ισραήλ. Και απειριθμήθησαν οι Βενιαμίν εν τη ημέρα εκείνη εκ των πόλεων 26.000 ανδρών σειρώντο ρομφέαν, εκτός των κατοίκων της Γαβά, ήτινες απειριθμήθησαν 700 άνδρες εκλεκτοί. Μεταξύ παντός του λαού τούτου ήσαν 700 άνδρες εκλεκτοί αριστερόχειρες, πάντες ούτι σφενδονίζοντες λίθους προς την τρίχα χωρίς να αποτυγχάνωση. Και οι άνδρες Ισραήλ απειριθμήθησαν εκτός του Βενιαμίν 400.000 ανδρών σειρών των Ρομφαία, πάντες ούτι άνδρες πολέμου. Και σηκωθέντες οι Ισραήλ ανέβησαν εις Βεθήλ και ρώτησαν τον Θεόν λέγοντες, «Τι θέλει αναβεί υπέρ ημών πρώτος δια να πολεμήσει εναντίον των ιών Βενιαμίν?» Ο δε Κύριος είπε, «Ο Ιούδας πρώτος». Και σηκώθησαν οι Ισραήλ το πρωί και στρατοπέδευσαν εναντίον της Γαβά, και εξήλθον οι άνδρες Ισραήλ εις μάχην εναντίον του Βενιαμίν, και παρετάχθησαν εις μάχην εναντίον αυτών οι άνδρες Ισραήλ προς την Γαβά, και εξήλθον οι Βενιαμίν εκ της Γαβά, και έστρωσαν κατά γης την ημέραν εκείνην εκ του Ισραήλ 22.000 ανδρών. Και αναψυχωθείς ο λαός, οι άνδρες του Ισραήλ, συνήψε πάλιν μάχην εν το τόπο όπου είχε παραταχθεί την πρώτη ημέρα. Ανέβησαν δε οι Ισραήλ και έκλαψαν ενώπιον του Κυρίου έως εσπέρας και ρώτησαν τον Κύριον λέγοντες, «Να αναβώ πάλιν εις μάχην εναντίον των ιών Βενιαμίν του αδελφού μου?» Και ο Κύριος είπε, «Ανάβητε εναντίον αυτού». Και πλησίασαν οι Ισραήλ εις τους ιούς Βενιαμίν τη δευτέραν ημέρα. Και εξήλθεν ο Βενιαμίν εναντίον αυτών τη δευτέραν ημέραν εκ της Γαβά, και έστρωσε πάλιν κατά γης εκ των ιών Ισραήλ 18.000 ανδρών, πάντες ούτι έσυρον Ρομφαία. Τότε πάντες οι Ισραήλ και πάσο λαός ανέβησαν και ήλθαν εις Βεθήλ και έκλαψαν και κάθισαν εκεί ενώπιον του Κυρίου και ενίστευσαν εκείνη την ημέραν έως εσπέρας και προσέφεραν ολοκαυτώματα και θυσίας ειρηνικάς εναντίον του Κυρίου. Και ρώτησαν οι Ισραήλ τον Κύριον, διότι η κυβωτός της Διαθήκης του Θεού ή το εκεί κατ' εκείνας τας ημέρας. Φινές δε, ο γιος του Ελεάζα, ιού του Ααρών, ίστατο έμπροσθεν αυτής κατ' εκείνας τας ημέρας. Και είπον, «Να εξέλθω πάλιν εις μάχην εναντίον των ιών Βενιαμίν του αδελφού μου ή να πάψω?» Και ο Κύριος είπεν, «Ανάβα, διότι αύριον θέλω παραδώσει αυτούς εις την χείρα σου». Και έθεσεν ο Ισραήλ ενέδραν κατά της Γαβά κύκλο. Και ανέβησαν οι Ισραήλ την τρίτην ημέραν εναντίον των ιών Βενιαμίν και παρετάχθησαν εναντίον της Γαβά καθώς την πρώτην και δευτέραν φοράν. Και εξερθώντες οι Βενιαμίν εναντίον του λαού, απεσπάστησαν από τις πόλεως και ήρχισαν να κτυπώσει την ας εκ του λαού, φωνεύοντες ως άλλοτε εις τα σοδούς, εκ των οποίων η μία αναβαίνει προς Βεθήλ, η δε άλλη προς την Γαβά εν την Παιδιάδη. Περίπου 300 άνδρας εκ του Ισραήλ. Και είπον οι Βενιαμίν, «Αυτή η πίπτουσιν έμπροσθεν ημών καθώς πρώτερον». Αλλοί οι Ισραήλ είπαν, «Ας φύγομεν και ας αποσπάσομεν αυτούς εκ της πόλεως εις τα σοδούς». Και πάντες οι άνδρες Ισραήλ εσηκώθησαν εκ της θέσεως αυτών και παρετάχθησαν εν Βάαλ Θαμάρ. Και η ενέδρα του Ισραήλ εξήλθεν εκ της θέσεως αυτής από του λιβαδίου της Γαβά και ήλθον εναντίον της Γαβά 10.000 ανδρών εκλεκτών εκ παντός του Ισραήλ και η μάχη εστάθη βαρία. Αλλά αυτοί δεν εγνώριζαν ότι το κακόν ή το πλησίον αυτό. Και πάταξεν ο Κύριος τον Βενιαμίν έμπροσθεν του Ισραήλ και εξολόθρευσαν οι Ισραήλ κατ' εκείνη την ημέρα εκ των Βενιαμιτών 25.100 άνδρας, πάντες ούτι έσυρον Ρομφαία. Και είδον οι Βενιαμίν ότι εκτυπήθησαν, διότι άνδρες Ισραήλ υπεχώρησαν εις τους Βενιαμίτας έχοντες το θάρρος αυτών εις την ενέδραν την οποίαν είχαν θέσει πλησίον της Γαβά, και οι ενεδρεύοντες όρμησαν και εχύθησαν επί την Γαβά, και οι ενεδρεύοντες εξυπλώθησαν και επάταξαν πάσαν την πόλην εν στόματι μαχαίρας. Οι δε άνδρες Ισραήλ είχαν διορίσει σημείον εις τους ενεδρεύοντας να υψώσωσι πυρ καπνώδες από τις πόλεως. Και ότε υπεχώρησαν οι Ισραήλ εν τη μάχη, ο Βενιαμίν ήρχισε να κτυπά και εφώνευσεν εκ των Ισραήλ περίπου 30 άνδρας, διότι είπαν βεβαίως πάλιν πίπτουσιν έμπροσθεν ημών ως εν την πρώτη μάχη. Αλλότε το πυρ ήρχισε να υψούται από της πόλεως με στήλων καπνού, οι Βενιαμίτε επέβλεψαν ο πίσω αυτών και ιδού η πυρκαγιά της πόλεως ανέβαινεν εις τον ουρανόν. Και ότε επέστρεψαν οι άνδρες Ισραήλ, ετρόμαξαν οι άνδρες Βενιαμίν, διότι είδον ότι το κακόν έφτασεν επ' αυτούς. Και ετράπησαν έμπροσθεν των ιών Ισραήλ προς την οδόν της ερήμου. Αλλημάχοι επρόφθασεν αυτούς, διότι οι εκ των πόλεων εξολόθρευον αυτούς εν μέσω αυτών. Περιεκύκλωσαν τους Βενιαμίτες, κατεδίωξαν αυτούς, κατεπάτησαν αυτούς από Μενουά έως απέναντι της Γαβά προς Ανατολά Σιλίου. Και έπεσον εκ του Βενιαμίν 18.000 ανδρών, πάντες ούτι άνδρες δυνατοί. Τότε τράπησαν και έφυγον προς την έρημον εις την πέτραν Ρημών. Και οι Ισραήλ εσταχυολόγησαν εξ αυτών εις τα σοδούς 5.000 ανδρών. Και κατεδίωξαν αυτούς έως Γιδόν και εφώνευσαν εξ αυτών 2.000 ανδρών. Ούτω πάντες οι πεσόντες κατ' εκείνην την ημέρα εκ του Βενιαμίν ήσαν 25.000 ανδρών σειρώντων ροφέαν, πάντες ούτι άνδρες δυνατοί. 600 όμως άνδρες ετράπησαν και έφυγον προς την έρημον εις την πέτραν Ρημών και κάθισαν εν την πέτρα Ρημών 4 μήνες. Και επέστρεψαν οι άνδρες Ισραήλ προς τους ιούς Βενιαμίν και επάταξαν αυτούς εν στόματι μαχαίρας από ανθρώπων εκάστης πόλεως έως των κτηνών και παντός του παρευρισκομένου. Και πάσα στα σε βρισκομένας πόλης παρέδωκαν εις πυρ. Κριτέ, κεφάλαιον ΚΑ. Και οι άνδρες Ισραήλ είχον ομώσει εν Μισπά λέγοντες, ουδείς εξ ημών θέλει δώσει την θυγατέρα αυτού εις τον Βενιαμίν δια γυναίκα. Και ήλθεν ο λαός εις Βεθήλ και κάθισαν εκεί έως εσπέρας ενώπιον του Θεού και ύψωσαν την φωνήν αυτών και έκλαψαν κλαθμόν μέρα. Και είπαν, «Διατί, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, έγινε τούτο εν το Ισραήλ, να αποκοπεί σήμερον από του Ισραήλ μία φυλή?» Και την επαύριον εσηκώθη ο λαός το πρωί και οκοδόμησεν εκεί θυσιαστήριον και προσέφεραν ολοκαυτώματα και θυσίας ειρηνικάς. Και είπαν οι Ισραήλ, «Τι είναι μεταξύ πασών των φυλών του Ισραήλ, ώστις δεν ανέβει εις την σύναξην προς τον Κύριον?» Διότι είχον κάμει μέγαν όρκον κατ' εκείνου, ώστις δεν ήθελεν αναδεί προς τον Κύριον εις Μισπά, λέγοντες, «Εξάπαντος θέλει θανατωθεί». Και μετενόησαν οι Ισραήλ περί Βενιαμίν του αδελφού αυτών και είπαν, «Σήμερον απεκόπη μία φυλή από του Ισραήλ. Τι θέλομεν κάμει δια γυναίκας εις τους απομείναντας, αφού ομώσαμεν προς τον Κύριον να μη δώσομεν εις αυτούς δια γυναίκας εκ των θυγατέρων ημών?» Και είπον, «Ποιος της είναι εκ των φυλών Ισραήλ, ώστις δεν ανέβει εις Μισπά προς τον Κύριον?» Και ιδού δεν είχε ελθεί ουδής εις το στρατόπεδον από Ιαβής Γαλαάδ εις την σύναξη. Διότι έγινε εξέτασης του λαού και ιδού δεν ήτο εκεί ουδής εκ των κατοίκων της Ιαβής Γαλαάδ. Και απέστειλεν εκεί η συναγωγή 12.000 ανδρών εκ των πλέον δυνατών και προσέταξεν αυτούς λέγουσα, «Υπάγετε και πατάξατε τους κατοίκους της Ιαβής Γαλαάδ εν στόματι μαχαίρας και τας γυναίκας και τα παιδεία, και τούτο είναι το πράγμα το οποίο θέλετε κάνει. Παν αρσενικών και πάσαν γυναίκα γνωρίσασαν κήτην αρσενικού θέλετε εξολοθρεύσει». Και έβρικαν μεταξύ των κατοίκων της Ιαβής Γαλαάδ 400 νέας παρθένους, έτινες δεν είχαν γνωρίσει άνδρα εν κήτη αρσενικού. Και έφεραν αυτάς προς το στρατόπεδον εις Σιλό, ή της είναι εν γη Χανάν. Και απέστειλε πάσα η συναγωγή και λάλησαν προς τους ιούς Βενιαμίν εν την πέτρα Ρημών και εκάλεσαν αυτούς εις ειρήνη. Και επέστρεψεν ο Βενιαμίν κατ' εκείνον των καιρών. Και έδωκαν εις αυτούς τας γυναίκας, τας οποίας είχον αφήσει ζώσας εκ των γυναικών της Ιαβής Γαλαάδ, πλην δεν εξήρκεσαν εις αυτούς. Και μετενόησεν ο λαός περί Βενιαμίν, διότι ο Κύριος έκαμε χαλασμόν εν τες φυλές Ισραήλ. διότι είπαν οι πρεσβύτεροι της συναγωγής, τι θέλαμε κάμει δια γυναίκας εις τους λοιπούς, επειδή οι γυναίκες υφανίστησαν εκ του Βενιαμίν. Και είπαν, πρέπει να μένει η κληρονομία εις τους σωθέντας εκ του Βενιαμίν, δια να μη εξαλειφθεί μία φυλή εκ του Ισραήλ. Πλην εμείς δεν δυνάμεθα να δώσομεν εις αυτούς γυναίκας εκ των θυγατέρων ημών. Διότι οι Ισραήλ όμωσαν λέγοντες, επικατάρατος ως της δώσει η γυναίκα εις τον Βενιαμίν. Τότε είπων, ιδού κατέτος γίνεται εορτή του Κυρίου εν Σιλό, ή της είναι προς βοράν της Βεθήλ, προς ανατολάς της Οδού, ή της αναβαίνει από Βεθήλ εις Σιχέμ, και προς νότον της Λεβονά. Προσέταξαν λοιπόν εις τους ιούς του Βενιαμίν λέγοντες, υπάγετε και ενεδρεύσατε εις τα σαμπέλους, και παρατηρήσατε και ιδού, εάν εθυγατέρες τη Σιλό εξέρθωση να χορεύσωση εις τους χορούς, τότε εξέλθετε εκ των αμπέλων και αρπάσατε εις αυτούς έκαστος την γυναίκα αυτού εκ των θυγατέρων τη Σιλό και υπάγετε εις την γη του Βενιαμίν. Και όταν οι πατέρες αυτών ή οι αδελφοί αυτών έλθωσιν προς ημάς δια να παραπονεθώσιν, εμείς θέλομεν υπή προς αυτούς. Κάμετε εις αυτούς έλεος δια ημάς, επειδή δεν συνελάβομεν εν το πολέμο γυναίκα διέκασταν. Σεις δε, μη δίδοντες εις αυτούς κατά των καιρών τούτων, ή θέλετε είστε ένοχοι. Και έκαμον ούτως οι Βενιαμίν, και έλαβον γυναίκας κατά των αριθμών αυτών, εξ εκείνων έτινες εχόρευον αρπάσαντες αυτάς. Και ανεχώρησαν και υπέστρεψαν εις την κληρονομίαν αυτών, και έκτισαν τας πόλεις και κατόκισαν εν αυτές. Και ανεχώρησαν εκείθεν κατ' εκείνων των καιρών οι Ισραήλ, έκαστος εις την φυλήν αυτού και εις την συγγένειαν αυτού, και εξήλθον εκείθεν έκαστος εις την κληρονομίαν αυτού. Κατ' εκείνας τας ημέρας δεν ητο βασιλεύσεν το Ισραήλ. Έκαστος έπρατε το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Απόψε, αδερφοί, θα μιλήσουμε για την βάπτιση. Και η ρίζα είναι από το βάπτο. Βουτώ κάπου σε ένα υγρό και το φέρνω πίσω δηλαδή. Και από το κατάληξη ίζω έχουμε το βαπτίζω. Έτσι. Και αυτή η απλή ρίζα, το βάπτο, το βλέπουμε τρεις φορές στην Καινή Διαθήκη. Και σε κάθε μία από αυτές τις τρεις περιπτώσεις, αυτό το ρήμα, το βάπτο, μεταφράζεται στο βυθίζω. Ας τα δούμε, γιατί είναι όμορφη αυτή η μελέτη. Λουκάς 16:24 είναι το πρώτο. Θυμάστε εκείνη την ιστορία, παύλα παραβολή του πλούσιου με το φτωχό Λάζαρο. Και ο πλούσιος ήταν μέσα στα βασανιστήρια, στον Άδη, και φωνάζει στον Αβραάμ: «Πατέρα Αβραάμ, ελέησέ με και στείλε το Λάζαρο να βουτήξει το άκρο του δαχτύλι του στο νερό και να δροσίσει τη γλώσσα μου, γιατί πονώ μέσα στη φλόγα αυτή. Πέψον Λάζαρον ή να βάψει το άκρο του δαχτύλου αυτού ύδατος», λέει το κείμενο. Να βάψει, να βουτήξει, να βυθίσει. Ένα δεύτερο στο κατά Ιωάννη 13:26. Ήταν εκεί στο μυστικό δείπνο που ο Κύριος ήθελε να προσδιορίσει ποιος θα τον πρόδιδε και τους είπε ένα διακριτικό σημάδι που μπορούσαν να δουν οι μαθητές του. «Εκείνος έστειν, ο εγώ βάψω το ψωμίον και δώσω αυτό. Βάψασουν το ψωμίον δίδωσιν Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτου». Είναι εκείνος για τον οποίο εγώ θα βουτήξω το ψωμί και θα το δώσω. Αφού βούτυξε λοιπόν το ψωμί, το λαβαίνει και το δίνει στον Ιούδα, το γιο του Σίμωνα του Ισκαριώτη. Και έναν τρίτο στην Αποκάλυψη 19:13, είναι εδώ ο Ιωάννης που περιγράφει τον Κύριο Ιησού Χριστό, καθώς τον βλέπει να έρχεται μέσα στη δόξα του κατά τη δεύτερη έλευση, οδηγώντας τα, να πω, εκδικητικά στρατεύματα του ουρανού. Και είναι ντυμένος με ρούχο βαμμένο σε αίμα και έχει καλεστεί το όνομά του «Ο Λόγος του Θεού». Και περιβεβλημένο σημάτιον βεβαμμένον αίματι και κέκλειται το όνομα αυτού «Ο Λόγος του Θεού». Και στα τρία αυτά αποσπάσματα που είδαμε, είναι σαφές ότι το ρήμα βάπτο σημαίνει «βυθίζω κάτι σε έναν υγρό και το ξαναβγάζω μετά». Σε κάθε περίπτωση επίσης, φαίνεται από τα συφραζόμενα, δηλαδή από τα γύρω-γύρω, ότι η ενέργεια που περιγράφεται από αυτόν το ρήμα είναι η βύθιση κάποιου πράγματος σε υγρό και στη συνέχεια η αφαίρεση ξανά. Τώρα, έχοντας κατά νου αυτήν την εικόνα της φύσης του βαπτίσματος, να πάμε στους Εβραίους 6:2. Είναι ένα από τα πιο θεμελιώδη δόγματα της χριστιανικής πίστης. Εκεί που τους λέει, αν το δούμε λίγο πιο πάνω, «μη βάζοντας κάτω πάλι θεμέλιο μετάνοιας από νεκρά έργα και πίστη στο Θεό, διδαχή βαπτισμών και επίθεση χεριών, ανάσταση νεκρών κλπ». Βαπτισμών διδαχής. Βλέπουμε εδώ ότι η λέξη βάπτισμα χρησιμοποιείται στον πληθυντικό, όχι στον ενικό. Βαπτισμοί. Είναι η διδασκαλία των βαπτισμών, όχι η διδασκαλία του βαπτίσματος. Για να πούμε ότι ένα βάπτισμα υπάρχει στη Γραφή. Και αυτό δείχνει ότι η πλήρης διδασκαλία της χριστιανικής πίστης περιλαμβάνει παραπάνω από ένα τύπου βαπτίσματος. Και ακολουθώντας αυτό το συμπέρασμα μέσα στο Λόγο του Θεού, ανακαλύπτουμε ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν 4 διακριτοί τύποι βαπτίσματος που αναφέρονται σε διαφορετικά σημεία. Και αν τους βάλουμε αυτούς με χρονολογική σειρά, δηλαδή σύμφωνα με τη σειρά που αποκαλύπτονται στην Καινή Διαθήκη, έχουμε πρώτα-πρώτα το βάπτισμα που κήρυξε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο βαπτιστής όπως ονομάζεται, που ήταν ένα βάπτισμα στο νερό και συνδέεται άμεσα με το μήνυμα της μετάνοιας. Μετανοείται, Μάρκος 1:4. «Παρουσιάστηκε Ιωάννης που βάφτιζε στην έρημο και κήρυξε βάπτισμα μετάνοιας σε άφεση αμαρτιών». Έτσι κρατάμε αυτό το πρώτο βάπτισμα που έχουμε. Δεύτερον, υπάρχει ένας τύπος βαπτίσματος που δεν περιγράφεται με ακρίβεια από καμία λέξη στην Καινή Διαθήκη, αλλά Λουκάς 12:50 μπορούμε να το ονομάσουμε βάπτισμα θλίψης ή δοκιμασίας. μεταφορικά. Λέει ο Κύριος ο ίδιος, και βάφτισμα έχω να βαφτιστώ και πώς πιέζομαι ως ότου τελεστή. Βάπτισμα δε έχω βαφτιστήνε και πώς συνέχομαι έως ότου τελεστή. Και ένα παράλληλο στο Μάρκο 10:38 επίσης εκεί αναφέρεται, ήταν εκεί που κάνανε το αίτημα η γη του Ζεβεδαίου, εγώ να κάτσω από αριστερά σου, εγώ δεξιά σου, εμείς πρώτοι, οι άλλοι μετά. Και είχα μια αντιπαράθεση και με τους μαθητές, να είχαν αυτό το προνόμιο δηλαδή, να κάθονται. Και ο Ιησούς απάντησε με ερώτηση. Λέει, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι που εγώ θα πιω ή το βάπτισμα που εγώ θα βαφτιστώ να βαφτιστείτε. Ενώ ο Κύριος είχε βαφτιστεί στο νερό προηγουμένως. Και είναι σαφές ότι εδώ ο Κύριος αναφέρεται στην πνευματική και σωματική παράδοση που βρισκόταν μπροστά του. Γιατί περπατούσε προς το Σταυρό. Οι μαθητές ήταν αλλού. Νόμιζαν θέσεις, εξουσίες, να καθόμαστε να τρώμε, να πίνουμε και να διοικήσουμε. Είσαι ο Μεσσίας και εμείς θα είμαστε η αυλική σου. Αλλά ήταν η παράδοση ολόκληρης της ύπαρξης του Κυρίου. Σώμα, ψυχή, πνεύμα, στο καθορισμένο θέλημα του Πατέρα. Γιατί? Για να αναλάβει πάνω του όλη την αμαρτία του κόσμου. Την ενοχή όλη. Και στη συνέχεια να πληρώσει μέσα από τα παθήματά του το τίμημα που απαιτείται για να εξηλωθεί η αμαρτία. Γιατί ξέρουμε ότι ο Θεός είναι δικαιός, η αμαρτία πρέπει να πληρωθεί. Εμείς δεν μπορούσαμε να την πληρώσουμε και ο Κύριος το έκανε στη θέση μας, αλλά πλήρωσε αυτός. Και με αυτά τα λόγια ο Κύριος Ιησούς έδειξε στους μαθητές του ότι η εκπλήρωση του σχεδίου του και τη ζωή τους θα ήταν η κατάλληλη στιγμή, αλλά φυσικά απαιτεί το και από αυτούς να παραδώσουν. Γι' αυτό τους ρωτάει, εσείς μπορείτε να κάνετε αυτό που θα κάνω εγώ? Θέλετε θέσεις, θέσεις. Θα περάσετε κι εσείς από το Σταυρό, σε εισαγωγικά. Θα παραδώσετε ολόκληρη την ύπαρξή σας στα χέρια του Θεού, ακόμα και αν χρειαστεί με το μαρτύριο του θανάτου. Αυτοί δεν καταλάβαιναν. Ναι, να πάμε μαζί σου, φτάνει να πάρουμε θέσεις. Μετά αντιλήφθηκαν. Ματθαίος 28:19. Ο τρίτος τύπος βαπτίσματος που αποκαλύπτεται στην Καινή Διαθήκη είναι αυτό που ξέρουμε εμείς, το χριστιανικό βάπτισμα. Που είπε ο ίδιος ο Ιησούς στους μαθητές του, «Πορευθέντε σουν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Και υπάρχει ένα κύριο χαρακτηριστικό τώρα που διακρίνει το χριστιανικό βάπτισμα με το βάπτισμα του Ιωάννη του Πρόδρομου, του βαπτιστή. Γιατί είναι ότι το χριστιανικό βάπτισμα πρέπει να πραγματοποιείται στο όνομα, έτσι, που μου δόθηκε, του Ιησού, το οποίο είναι του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Θα το δούμε περαιτέρω για αυτήν τη χρήση στο χριστιανικό βάπτισμα. Στην περίπτωση του βαπτίσματος του Ιωάννη δεν συνέβη αυτό. Δεν βάπτιζε ο Ιωάννης σε κανένα όνομα. Και ο τέταρτος τύπος βαπτίσματος που αποκαλύπτεται στην Καινή Διαθήκη είναι το βάπτισμα στο Πνεύμα του Άγιο. Που δεν είναι βούτυγμα στο νερό, αλλά είναι στο Πνεύμα. Πράξεις 1:5. Μιλάει ο Κύριος για αυτό το βάπτισμα και το διακρίνει προσεκτικά από το βάπτισμα στο νερό. Γιατί λέει στους μαθητές του, γιατί αφενός Ιωάννης βάπτισε σε νερό, αφετέρου εσείς θα βαφτιστείτε μέσα σε Πνεύμα Άγιο, όχι ύστερα από πολλές μέρες. Ότι Ιωάννης με βάπτισε ύδατη, εμείς δε εν πνεύματι βαπτιστήσεστε Άγιο, ου με τα πολλά στάφτας ημέρας. Και χρησιμοποιείται η πρόθεση εν, δηλαδή εντός. Και αυτό συμφωνεί με το συμπέρασμα μας ότι η κυριολεκτική έννοια της λέξης βαπτίζω είναι να μπεις μέσα, να βυθιστείς. Γιατί ξέρετε, κατά κόσμο υπάρχουν και το ράντισμα και άλλα είδη βαπτίσματος. Αλλά, όπως είπα, το κύριο χαρακτηριστικό που διακρίνει το χριστιανικό βάπτισμα από το βάπτισμα του Ιωάννη του Βαπτιστή είναι ότι το χριστιανικό βάπτισμα πρέπει να πραγματοποιείται στο όνομα που είναι πάνω από κάθε άλλο όνομα. Πράξεις 1:8. Λίγο πιο κάτω. Λέει ο Κύριος, αλλά λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς. Και έσεστε μου μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Αλλά θα λάβετε δύναμη όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα πάνω σας και θα μου είστε μάρτυρες στην Ιερουσαλήμ και μέσα στην Ιουδαία και τη Σαμαρία και ως τα έσχατα της γης. Αυτό το βάπτισμα λοιπόν του Αγίου Πνεύματος τι ήταν? Ήταν μια υπερφυσική δύναμη από ψηλά, εναντίσιμο με δύναμη προς μαρτυρία για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τώρα, από τους τέσσερις τύπους που είδαμε έτσι γρήγορα βαπτίσματος, υπάρχει ένας, το βάπτισμα της λήψης ή της δοκιμασίας, που ανήκει σε έναν επίπεδο πνευματικής εμπειρίας ανώτερης από τα υπόλοιπα. Και επομένως δεν είναι στις βασικές διδασκαλίες και εμπειρίες που μελετάμε αυτό το τελευταίο διάστημα. Θυμάστε που είπαμε για την πίστη, για τη σωτηρία, για τα έργα, για τον νόμο. Και τώρα μπαίνουμε στο θέμα του βαπτίσματος και γι' αυτόν τον λόγο δεν θα πούμε τίποτα γι' αυτό απόψε, της λήψης, της δοκιμασίας και του διωγμού, αλλά θα περιοριστούμε στους άλλους τύπους του βαπτίσματος, τους υπόλοιπους τρεις. Νομίζω δεν θα προλάβουμε να πούμε για το Πνεύμα του Άγιο, θα το πούμε την άλλη φορά, αλλά αρχίζουμε και εξετάζουμε με τη σειρά. Έχουμε δηλαδή το βάπτισμα του Ιωάννη του Βαπτιστή, που είναι το αρχικό χρονολογικά, και μετά έχουμε το χριστιανικό βάπτισμα στο νερό, και μετά έρχεται το βάπτισμα με το Πνεύμα του Άγιο. Τώρα, πολλοί χριστιανοί μπορεί να μην έχουν ξεκαθαρίσει τη διαφορά του βαπτίσματος που έκανε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής σε άφεση αμαρτιών, συγχωρούνται οι αμαρτίες σου, μετανόης και συγχωρούνται οι αμαρτίες σου, με το βάπτισμα το χριστιανικό που λέμε, που πάλι μετανοείς και συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Μπορεί να πει κάποιος, και τι πειράζει δηλαδή αν βαπτίζονταν κάποιος στο βάπτισμα του Ιωάννη, αφού μετανοούσε και όλοι τον έβλεπαν ότι ο άνθρωπος ακολουθήσε τον Κύριο. Γι' αυτό είναι χρήσιμο να στραφούμε στις πράξεις 19 στην αρχή, όπου αυτοί οι δύο τύποι βαπτίσματος τοποθετούνται δίπλα-δίπλα. Και βλέπουμε εδώ σαφώς τη διαφορά μεταξύ τους. Τα χωρίζουμε. Συνέβη και τότε, ενώ ο Απολλός ήταν στην Κόρυθο, αφού ο Παύλος πέρασε τα ανώτερα, εννοεί σε υψόμετρο, μέρη της Μικράς Ασίας, να κατέβει προς την Έφεσο και να βρει μερικούς μαθητές. Πίστευε ότι ήταν μαθητές του Κυρίου. Και είπε προς αυτούς, άραγε λάβατε Πνεύμα Άγιο όταν πιστέψατε? Να κάνω μια παρέθεση, στην πρώτη εκκλησία όσοι πίστευαν άμεσως έλαβαν Πνεύμα Άγιο και έλεγαν γλώσσες και όλα αυτά. Ήτανε συνηθισμένο, ήτανε must. Και του λέει, λάβατε Πνεύμα Άγιο? Εκείνοι είπαν προς αυτόν, μα ούτε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο ακούσαμε. Και είπε, σε τι λοιπόν βαφτιστήκατε? Εκείνοι είπαν, στο βάφτισμα του Ιωάννη, του πρόδρομου. Είπε τότε ο Παύλος, ο Ιωάννης βάφτισε βάφτισμα μετάνοιας, λέγοντας στο λαό να πιστέψουν στον ερχόμενο μετά από αυτόν, του τέστην στον Ιησού. Όταν τα άκουσαν τότε, βαφτίστηκαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Αυτή η εντολή που έδωσε ο Κύριος, βαφτίζεται αυτούς στο όνομα Πατρός Υιού Πνεύματος Άγιο, ήταν πάντα όλες οι περιπτώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση βαφτίσματος σε τρεις τίτλους. Η οδηγία του Κυρίου είχε ερμηνευτεί και καταλάβαιναν όλοι οι Άγιοι Απόστολοι από την αρχή ότι ήταν πάντα στο όνομα του Κυρίου Ιησού που γινόταν η βάφτιση. Εδώ λοιπόν στην Έφεσο ο Παύλος συνάντησε μια ομάδα ανθρώπων που αυτοαποκαλούνταν μαθητές και θεώρησε ο άνθρωπος του Θεού ότι ήταν μαθητές του Χριστού, δηλαδή χριστιανοί. Αλλά όταν συνομίλησε μαζί τους πιο προσεκτικά αντιλήφθηκε ότι ήταν μόνο μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή. Αν μου πείτε, μα αφού ο Κύριος έκανε τόσο έργο, δεν του μάθανε όλοι? Δεν μαθαίνανε όλοι. Μην ξεχνάτε ότι δεν υπήρχαν τα μέσα που έχουμε σήμερα της κοινωνικής δικτύωσης, οι ειδήσεις που γίνεται κάτι και το μαθαίνουν όλοι ταυτόχρονα, είτε από κανάλια είτε με τέλος πάντων άλλα μέσα. Δεν είχαν ούτε αυτοκίνητα ούτε αεροπλάνα. Πολλά γεγονότα γινόντουσαν και πολλά έφταναν στα αυτιά τους, αλλά ήταν ίσως σαν μύθοι, ιστορίες. Άκουσα αυτό, νομίζεις, είναι αλήθεια? Δεν ήξερε ο κόσμος. Γιατί δεν ήταν κάτι που γινόταν ταυτόχρονα. Αυτοί δεν ξέρανε. Είχαν ακούσει και αποδεχτεί το μήνυμα της μετάνοιας του Ιωάννη και τη μορφή βαπτίσματος που το συνόδευε. Αλλά δεν είχαν ακούσει τίποτα για το ευαγγελικό μήνυμα του Κυρίου Ιησού Χριστού ή για τη χριστιανική μορφή βαπτίσματος που συνδεόταν άμεσα με την αποδοχή του ευαγγελικού μηνύματος. Και αφού ο Παύλος τους εξήγησε το μήνυμα του Ευαγγελίου, τους ευαγγέλισε δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι το δέχτηκαν και βαπτίστηκαν ξανά, όπως μας λέει στο 5 εδάφιο, στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Βλέπουμε δηλαδή το ένα βάπτισμα και το άλλο βάπτισμα στους ίδιους ανθρώπους. Άρα δείχνει αυτό το περιστατικό ξεκάθαρα ότι το βάπτισμα του Ιωάννη και το χριστιανικό βάπτισμα είναι δύο διαφορετικά στη φύση και τη σημασία τους. Και ότι μόλις ολοκληρώθηκε το βάπτισμα του Ιωάννη που ήταν από το Θεό, ήταν μια περίοδος αυτή, εκεί ήταν που εγκαινιάστηκε η Ευαγγελική Οικονομία και το βάπτισμα του Ιωάννη δεν γινόταν πλέον αποδεκτό ως ισοδύναμο ή υποκατάστατο του χριστιανικού βαπτίσματος. Μην ξεχνάτε, αδελφοί, ότι ήταν η περίοδος της Παλαιάς Διαθήκης με την Καινή Διαθήκη. Εκεί τώρα στην αλλαγή ήταν ήρθε Ιωάννης, ο προδρόμος, να ανοίξει το δρόμο για τον Κύριο και άρχισε και έκανε αυτόν το έργο. Ήταν η αλλαγή. Όσοι είχαν λάβει μόνο το βάπτισμα του Ιωάννη, έπρεπε να βαπτιστούν ξανά με πλήρες χριστιανικό βάπτισμα. Κατά Μάρκον 1 στο 3 βλέπουμε μια σύνοψη της διακονίας που έκανε ο Ιωάννης ο βαπτιστής. «Φωνή ενός που φωνάζει δυνατά στην έρημο, ετοιμάστε την οδόν του Κυρίου, ίσια κάνετε τα μονοπάτια του». Παρουσιάστηκε Ιωάννης που βάπτιζε στην έρημο και κήρυτε βάπτισμα μετάνοιας σε άφεση αμαρτιών. Και πορευόταν έξω προς αυτόν όλη η χώρα της Ιουδαίας και οι ιεροσυλλημίτες όλοι και βαπτίζονταν από αυτόν στον Ιορδάνη ποταμό αφού εξομολογούνταν τις αμαρτίες τους. Ακούγεται πολύ καλό. Στην πρόνοια του Θεού το μήνυμα του Ιωάννη, η διακονία αυτή δηλαδή, εξυπηρετούσε δύο σκοπούς. Καταρχήν ετοίμαζε τις καρδιές του λαού Ισραήλ για την έλευση και την αποκάλυψη του πολυαναμενόμενου Μεσσία, του Ιησού Χριστού, γιατί όλοι περίμεναν τον Μεσσία, δεν ξέραν πότε, αλλά αυτός όταν, επειδή ήταν πολύ δραστική η διακονία του βαπτιστή, μέσα στην έρμο να φωνάζει, ο κόσμος λέει κάτι υπερφυσικό γίνεται, πάμε να δούμε. Και το δεύτερο, παρήχαν ένα σύνδεσμο μεταξύ της οικονομίας του νόμου και των προφητών, όπως είπα είμαστε στην αλλαγή, δηλαδή έκλεισε με την οικονομία του Ιωάννη. Ο Ιωάννης ήταν από την Παλαιά Διαθήκη και έφτασε μέχρι τον Χριστό. Και άρχιζε η οικονομία του Ευαγγελίου, που ξεκίνησε περίπου 3 χρόνια αργότερα. Ενώ έπρεπε ο Κύριος να θυσιαστεί, σταυρωθεί, πεθάνει, να αναστηθεί και άρχισε τον μπαμ, εκεί η μεγάλη διακονία. Και εκπληρώνοντας και τους δύο αυτούς σκοπούς του Θεού, η διακονία του Ιωάννη ήταν σύντομη. Όταν το δούμε δηλαδή χρονολογικά, ήταν προσωρινή. Ναι, μεν ήταν στην έρημο χρόνια, αλλά από τη γραφή φαίνεται ότι η διακονία του ήταν περίπου 6 μήνες. Όλο αυτό που έκανε, που λέμε για τον Ιωάννη, τον πρόδρομο και το κλπ. Και μετά από τον αποκεφάλισαν, ήταν 6 μήνες μόνο. Δεν χρειαζόταν παραπάνω. Και δεν αποτελούσε από μόνη της μια θεϊκή οικονομία. Απλώς ήταν μια μεταβατική περίοδος από την Παλαιά Διαθήκη στη Νέα. Και στο μήνυμα του και στη διακονία του, ο Ιωάννης είχε θέσει 2 κύριες απαιτήσεις από τον λαό. Γιατί δεν είναι ότι όσοι έρχονταν εκεί ήταν δεχτοί από τον Ιωάννη, έπρεπε να μετανοήσουν και δημόσια εξομολόγηση αμαρτιών. Ο Ιωάννης ήταν αυστηρός. Φώναζε, ναι, μεγάλη φωνή κλπ. Αλλά είχε και άτομα που δεν τον χώνευαν, δεν τον ήθελαν. Όχι μόνο οι Ρωμαίοι, θυμάστε και οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς και οι Ιερείς. Όταν ο Κύριος ρώτησε αργότερα το βάπτισμα του Ιωάννη ήταν από το Θεό ή από τους ανθρώπους. Και λέει, αν πούμε ότι ήταν από τους ανθρώπους θα μας λιθοβολήσουν. Αν πούμε από το Θεό, θα πει γιατί δεν πιστέψατε σε αυτό. Δεν τον είχαν τον Ιωάννη για προφήτη, δεν το θέλανε. Οπωσδήποτε, είχε απαιτήσεις μετάνοια, δημόσια εξομολόγηση αμαρτιών. Όσοι ήταν πρόθυμοι να εκπληρώσουν αυτές τις 2 προϋποθέσεις, ο Ιωάννης δεχόταν και τους βάφτιζε στον ποταμό Ιορδάνη. Δηλαδή ως δημόσια μαρτυρία ότι είχαν μετανοήσει από τις αμαρτίες τους, τις προηγούμενες, και προφανώς δεσμεύονταν από εδώ και μπρος να ζήσουν καλύτερη ζωή. Λέει στο Μάρκο 1:4, «Ήτο ο Ιωάννης βαπτίζων εν διερήμο και κηρύττων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών». Δηλαδή κυριολεκτικά Ιωάννης κήρυτε βάπτισμα μετάνοιας σε άφεση αμαρτιών. Άμα βαφτιστείς στο νερό θα σβήσουν όλες οι αμαρτίες σου που έκανες μέχρι τότε. Και αυτό συμφωνεί με το Ματθαίον 3:11, κυριολεκτική απόδοση δηλαδή, όπου ο Ιωάννης χρησιμοποιεί στις 2 περιπτώσεις την πρόθεση εν που σημαίνει μέσα που είπαμε. «Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοια, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος, εννοούσε τον Κύριο Ιησού, είναι ισχυρότερος μου, το οποίο δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα. Εννοούσε είναι τόσο ανώτερος μου, που ούτε τα παπούτσια να κρατήσω δεν είμαι άξιος. Αυτός θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή. Ποιος μας βαπτίζει με πνεύμα Άγιο, αυτός προερχόταν πίσω του, ο Ιησούς. Βλέπουμε λοιπόν ότι το βάπτισμα του Ιωάννη ήταν προς μετάνοια και για άφεση αμαρτιών. Ήταν επομένως σημαντικό να προσδιοριστεί η σημασία της πρόθεσης όταν χρησιμοποιείται με το ρήμα «βαπτίζω». Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι είχαν την εμπειρία του βαπτίσματος με τον Ιωάννη, ότι εισήλθαν στη μετάνοια και τη συγχώρεση μόνον επειδή είχαν βαπτιστεί. Γιατί, αν πάμε εδώ στο Ματθαίο, στο 3, λίγο πιο κάτω στο 7, όταν πολλοί από τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους ήρθαν στον Ιωάννη να βαπτιστούν, αυτός δεν τους δέχτηκε. Και μάλιστα απέτησε να αποδείξουν την πραγματική αλλαγή στη ζωή τους πριν τους βαπτίσει. Λέει, επειδή δε πολλούς από τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους να έρχονται για το βάπτισμά του, τους είπε, και αν το σκεφτεί κάποιος θα πει με ένα άσχημα λόγια, ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί να βαπτιστούν και εσύ τους μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Γεννήματα εχιδνών, ποιος σας υπέδειξε για να ξεφύγετε από τη μελλοντική οργή? Κάντε λοιπόν καρπό άξιο της μετάνοιας. Δηλαδή με λίγα λόγια ο Ιωάννης τους έλεγε, αποδείξτε από τη ζωή σας, τις πράξεις σας πρώτα, ότι υπήρξε μια πραγματική αλλαγή στη ζωή σας πριν μου ζητήσετε να σας βαπτίσω. Γιατί πιθανόν κάποιοι να πήγαιναν εκεί για να βαπτιστούν για να πούν, και εμείς είμαστε, και εμείς. Δηλαδή, εντάξει, αλλά δεν είχαν σκοπό να αλλάξουν, να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Άρα, η πράξη του βαπτίσματος ήταν σαν μια εξωτερική σφραγίδα ότι μέσα τους είχε γίνει μια αλλαγή προς το καλύτερο, μια μεταμόρφωση, όπως ψάλαμε πριν, μεταμόρφωσε την καρδιά μου. Ότι μέσα μου έχει γίνει αυτή η μεταμόρφωση και απόδειξη είναι ότι βαπτίστηκα και εγώ από τον Ιωάννη, τον άνθρωπο του Θεού. Αλλά ο Ιωάννης απαιτούσε από όσους προσέρχονταν για αυτόν για βάπτισμα να προσκομίσουν στοιχεία από τη ζωή τους που να αποδείκνυαν ότι είχε προηγηθεί μετάνοια για την άφεση των αμαρτιών πριν τους βαπτίσει. Επομένως η φράση «βάπτισμα μετάνοιας εις άφεση αμαρτιών» που μας λέει δεν πρέπει να εκλειφθεί ως ένδειξη ότι αυτές οι δύο εμπειρίες της μετάνοιας και της συγχώρεσης ακολούθησαν μόνο την εξωτερική πράξη του βαπτίσματος, αλλά υποδεικνύει ότι η εξωτερική πράξη του βαπτίσματος χρησίμευε ως ορατή επιβεβαίωση ότι όσοι βαπτίζονταν είχαν ήδη περάσει τις εμπειρίες της μετάνοιας και της συγχώρεσης. Δηλαδή πήγαιναν οι άνθρωποι εκεί ήδη μετανοημένοι και ήδη είχαν αλλάξει. Μπορεί να κλαίγανε, να είχαν αλλάξει τη ζωή τους και πήγαιναν εκεί να βαπτιστούν για να απλά να πιστοποιηθεί αυτό που ήδη περάσανε. Ωστόσο αυτές οι εμπειρίες ήταν παρόμοιες σε χαρακτήρα με την διακονία του Ιωάννη, ενώ ήταν μεταβατικές. Όσο βάπτιζε Ιωάννης δεν έλαβαν εσωτερική ειρήνη και νίκη επί της αμαρτίας για το υπόλοιπο της ζωής τους. Έπρεπε να έρθει ο Κύριος, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, να πιστέψουν και να βαπτιστούν όπως λέει η Γραφή. Τι έγινόταν όμως τότε? Οι καρδιές τους είχαν προετοιμαστεί για να ακούσουν, να δεχθούν, να ανταποκριθούν στο ευαγγελικό μήνυμα όταν έπρεπε να διακηρυχθεί. Τώρα να δούμε από το μεταβατικό στο μόνιμο, από το βάπτισμα του Ιωάννη στο πλήρες χριστιανικό βάπτισμα. Και αυτό ορίστηκε από τον ίδιο τον Κύριο σαν απόσπαστο κομμάτι του πλήρους ευαγγελικού μηνύματος. Πολλοί λένε, γιατί να βαπτιστώ, αφού πίστεψα, άλλαξε η ζωή μου. Ο πιστέψας και βαπτιστής θα σωθεί. Εάν δεν βαπτιστεί κάποιος επειδή έτσι δεν θέλει, δεν το θεωρεί απαραίτητο, εκεί κρέμεσαι τώρα στον αέρα. Δεν πληρείς τους όρους. Και αδερφοί, λέω και εγώ καμιά φορά, να πιστέψεις έχει μια διαδικασία. Να ανοίξεις την καρδιά σου, να δοθείς στον Κύριο, μπορεί να μην θέλεις, η σάρκα κλπ. Τέλος πάντων, πες να το κάνεις. Έχει μια δυσκολία για κάποιον που έχει εγωισμούς κλπ. Τώρα βαπτιστείς. Δεν είναι και τόσο σπουδαίο, γιατί απλά παίρνεις το σώμα σου εκεί, το βουτάς στο νερό και το βγάζεις. Big deal, θα πει κάποιος. Δηλαδή, εκεί θα σκαλώσουμε, άμα μιλάμε για την σωτηρία μας στην αιώνια. Και οπωσδήποτε η καλύτερη εισαγωγή στο χριστιανικό βάπτισμα είναι το βάπτισμα του ίδιου του Κυρίου Ιησού. Λέει στο Ματθαίον 3:13 πώς το έκανε ο Κύριος. Τότε παρουσιάζεται ο Ιησούς από τη Γαλιλαία στον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης ήταν ξάδερφός του, έτσι το ξέρουμε από την Ελισάβετ. Για να βαφτιστεί από αυτόν. 14. Αλλά ο Ιωάννης τον εμπόδιζε διεκόλυεν αυτόν λέγοντας «Εγώ έχω ανάγκη από σένα να βαπτιστώ και εσύ έρχεσαι προς εμένα?» Γιατί ο Θεός του είχε δείξει δια πνεύματος ποιος ήταν. Αποκρίθηκε τότε ο Ιησούς και είπε προς αυτόν «Άφησε τώρα, γιατί έτσι πρέπει για να εκπληρώσουμε όλη τη δικαιοσύνη». Τότε τον αφήνει. Και μόλις βαφτίστηκε ο Ιησούς, ευθύς ανέβηκε από το νερό. Και ειδού ανοίχτηκαν σε αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει ως περιστέρι και να έρχεται πάνω του. Και ειδού φωνή από τους ουρανούς που λέει «Ούτως έστεινε ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ ευδόκησα». Δηλαδή αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός τον οποίο ευαρεστήθηκα. Προσέξτε, ο Ιησούς δεν είχε κάνει τίποτα μέχρι τότε. Ούτε θαύματα, ούτε σημεία τεράστια, γιατί μας λέει μετά στην Κανά το πρώτο θαύμα ότι αυτό ήταν το πρώτο του θαύμα. Αλλά ο Θεός είχε δει όλη τη ζωή του, όλη την πιστότητά του. Ήταν 30 χρονών. Και ξέρουμε πως ο Κύριος δεν είχε διαπράξει ποτέ αμαρτίες για τις οποίες έπρεπε να εξομολογηθεί ή να μετανοήσει. Άρα, γιατί να πάει στον Ιωάννη, τον βαπτιστή, όπως πήγαιναν οι άλλοι. Αλλά δεν χρειαζόταν να βαπτιστεί με τον ίδιο τρόπο όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι που ήρθαν στον Ιωάννη για βάπτισμα. Και ο ίδιος Ιωάννης, λέει στο 14, αναγνώρισε ξεκάθαρα αυτόν τον γεγονός, λέγοντας «Εγώ χρειαν έχω υπό σου βαπτιστήνε και εσύ έρχει προς με». Ωστόσο ο Ιησούς στο επόμενο εδάφιο το απαντάει «Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν άφες άρτη, ούτως γαρ πρέπον έστην, ημίν πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη». Και τότε τον άφησε. Και στην απάντηση του Κυρίου βρίσκουμε τόσο το λόγο για τον οποίο βαπτίστηκε ο ίδιος ο Ιησούς, όσο και την αληθινή σημασία του πλήρους χριστιανικού βαπτίσματος σε διάκριση με την προσωρινή μορφή βαπτίσματος που χορηγήθηκε από τον Ιωάννη. Δηλαδή, ο Ιησούς δεν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη για να δείξει εξωτερικά ότι είχε μετανοήσει για τα σφάλματά του, επειδή δεν είχε αμαρτίες για τις οποίες έπρεπε να μετανοήσει όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Αντιθέτως, όπως ο ίδιος ο Κύριος εξήγησε, ο λόγος που το έκανε, βαπτίστηκε δηλαδή, για να εκπληρώσει ή να ολοκληρώσει πάσαν κάθε δικαιοσύνη. Σε αυτό, όπως και σε πολλές άλλες πτυχές της ζωής και της διακονίας του, ο Κύριος σκόπιμα καθιέρεσε ένα σωστό πρότυπο συμπεριφοράς, δηλαδή για να πει όπως το έκανε εγώ, κάντε το κι εσείς, έτσι πρέπει να γίνει. Δημιουργεί έναν πατρόν και βαπτιζόμενος από τον Ιωάννη έδινε ένα παράδειγμα πρότυπο βαπτίσματος, στον οποίο επιθυμούσαν οι χριστιανοί πιστοί να τον ακολουθήσουν. 1 Πέτρου 2:21 συμφωνεί πλήρως με την περιγραφή του Αποστόλου για τις πράξεις του Χριστού. Γιατί σε αυτό κληθήκατε, επειδή και ο Χριστός έπαθε για χάρη σας, αφήνοντας πίσω του υπόδειγμα για σας, για να ακολουθήσετε πάνω στα ίχνη του. Ό,τι έκανε ο Κύριος, σκεφτείτε τα χνάρια του στην άμμο, ας πούμε, να πατώ και εγώ στις πατιές του, όπου πάει να πηγαίνω και εγώ, τα ίχνη του. Όπως λέει ο Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού, άφησε πίσω του υπόδειγμα για σας, για να ακολουθήσετε πάνω στα ίχνη του. Αυτός δεν έκανε αμαρτία, ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του. Και αυτό επιβεβαιώνει αυτό που έχουμε πει, ότι ο Ιησούς δεν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη επειδή είχε μετανοήσει από τις αμαρτίες του. Αντιθέτως, όπως λέει ο Πέτρος, ο Ιησούς ως αμαρτίαν ούκ επίησεν, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Αλλά βαπτιζόμενος έδωσε το παράδειγμα στου όλους τους υπόλοιπους χριστιανούς, ώστε να ακολουθήσουν τα βήματά του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και έτσι έχοντας αυτό κατά νου, ας επιστρέψουμε στο λόγο που έδωσε ο ίδιος ο Ιησούς για το βάπτισμα και να εξετάσουμε τα λόγια του με λίγη περισσότερη λεπτομέρεια. Γιατί λέει έτσι πρέπει για να εκπληρώσουμε όλη τη δικαιοσύνη. Έτσι. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή. Γιατί όπως είπαμε το παράδειγμα του Ιησούς καθιέρωσε έναν πρότυπο για τη μέθοδο του βαπτίσματος. Προσέξτε, ο Ιησούς δεν βαπτίστηκε βρέφος. Έτσι, Λουκάς 2:22. Ήταν νεογέννητο όταν οι γονείς του τον έφεραν στα Ιεροσόλυμα για να τον παρουσιάσουν, λέει, στον Κύριο, αλλά δεν υπάρχει εδώ καμιά σκέψη ή υπόδειξη για βάπτισμα. Λέει, όταν συμπληρώθηκαν οι μέρες του καθαρισμού τους κατά τον νόμο του Μωυσή, τον ανέβασαν στα Ιεροσόλυμα για να τον παρουσιάσουν στον Κύριο. Και θυμάστε τι έγινε όλοι εκεί με την προφήτησα κλπ. Ο Ιησούς δεν βαπτιστήκε μέχρι να φτάσει σε χρόνια κατανόησης, ώστε να γνωρίζει εκείνη τη στιγμή τόσο τι έκανε και γιατί το έκανε. Γιατί αδερφοί είχε έναν έργο μπροστά του και πρέπει να αντιληφθεί. Αν πάρεις τώρα ένα βρέφος και το βουδίξεις στο νερό, δεν καταλαβαίνει, δεν αντιλαμβάνεται. Λέει στο Μαθαίο 3:16 και μόλις βαπτίστηκε ο Ιησούς ευθύς ανέβηκε από το νερό. Και με απλή λογική συμπεραίνουμε ότι για να ανέβει από το νερό σημαίνει ότι είχε κατέβει μέσα στο νερό προηγουμένως για να ανέβει από αυτό. Και σε συνδυασμό με την κυριολεκτική σημασία του ρήματος βαπτίζω δεν υπάρχει περιθώριο αμφιβολίας ότι ο Ιησούς επέτρεψε στον εαυτό του να βυθιστεί πλήρως στα νερά του Ιορδάνη. Γιατί αδερφοί, το βάπτισμα τι είναι τελικά, γιατί ο Θεός θέλει να μπαίνει ο άνθρωπος που έχει αναγεννηθεί, που έχει γνωρίσει τον Κύριο, που έχει δεχτεί το μήνυμα, να μπαίνει μέσα στο νερό και να βγαίνει από το νερό.

0: Θα πει κάποιος, τι ανοησία είναι αυτή τώρα, τι σημασία έχει. Ο Θεός δεν είναι πνεύμα, δεν είναι πνευματικά που πρέπει να κάνουμε. Όπως ο άνθρωπος πεθαίνει και πρέπει να μπει μέσα στο χώμα, να ταφεί δηλαδή, να το σκεπάσει το χώμα και να αναστηθεί όταν θα αναστηθεί, αν αναστηθεί, θα πει κάποιος, παίρνει αυτή την εικόνα του νερού, που το νερό είναι υγρό μεν, και ο άνθρωπος που έχει αναγεννηθεί, που έχει αλλάξει τη ζωή του, επιβεβαιώνει σε μάρτυρες και στο διάβολο, στους δαίμονες που είναι εκεί στην ατμόσφαιρα, στους αγγέλους κλπ, ότι εγώ άλλαξα ζωή, έγινα νέο κτίσμα, πεθαίνει ο παλιός μου εαυτός, μπαίνει, τάφεται, δεν έχει σημασία αν είναι ένα δευτερόλεπτο, αν είναι 200 χρόνια, μπήκες μέσα, πέθανε, σε μια στιγμή δεν βλέπεις τίποτα και βγαίνει ο νέος άνθρωπος. Γι' αυτό ο Κύριος λέει να γίνεται η βάπτιση. Αυτός είναι ο λόγος που βαφτιζόμαστε, είναι ότι δείχνεις στην πράξη αυτό που έγινε στο πνεύμα. Πέθανες και αναστήθηκες. Νέος άνθρωπος πια. Τι λέει εδώ στο 3.15, στο προηγούμενο εδάφιο. Αποκρίθηκε ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, άφησε τώρα, γιατί έτσι πρέπει να κυπληρώσουμε όλη τη δικαιοσύνη. Τώρα να δούμε το δεύτερο μέρος του λόγου που έδωσε ο Κύριος για το βάπτισμα. Ούτως γάρ πρέπον έστιν, έτσι πρέπει. Αυτή η φράση υποδηλώνει ότι για όσους ακολουθούν τον Κύριο Ιησού, το βάπτισμα είναι κάτι που ορίστηκε από το Θεό. Ο Θεός το είπε. Όταν ο Κύριος λέει να εκπληρώσουμε εν πάσα δικαιοσύνη, είναι τι περιμένει ο Θεός για εμάς, από εμάς. Δεν είναι ακριβώς μια νομική εντολή, όπως αυτές που επιβλήθηκαν στο λαό Ισραήλ με τον νόμο του Μωυσή, αλλά για τους χριστιανούς είναι μια, όπως είπα, το ζητάει ο Κύριος, μια φυσική έκφραση ειλικρινούς και ολόψυχης μαθητείας. Αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτόν, αφεσάρτη, ούτως γάρ πρέπον έστιν ημίν, πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη. Να ολοκληρώσουμε, να εκπληρώσουμε πάσα δικαιοσύνη. Άρα, όπως είπα, ο Ιησούς δεν βαφτίστηκε ως απόδειξη ότι είχε ομολογήσει και μετανοήσει για τις αμαρτίες του, γιατί δεν είχε πράξει ποτέ αμαρτίες, ήταν πάντα δίκαιος. Αλλά αυτή η δικαιοσύνη ήταν μια κατάσταση εσωτερική, καρδιάς, που ο Κύριος ήξερε. Την κατήχε. Όμως, αδελφοί, πρέπει να αντιληφθούμε κάτι. Ο Ιησούς δεν είχε ξεχωρίσει μέχρι τα 30 του, που άρχισε το έργο του. Γιατί ήταν ένας νέος Ισραηλίτης, όπως χιλιάδες άλλοι. Ένας ενάρετος νέος, όπως χιλιάδες άλλοι. Δεν πήγε φυλακή, δεν έκανε κακές πράξεις, όπως χιλιάδες άλλοι. Το τι συμβαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, δεν μπορεί να το βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι. Προφανώς η μητέρα του ήξερε, οι πολλοί που ήξεραν τις προφητείες κλπ. Αλλά ο κόσμος δεν έβλεπε κάποιον Ιησού διαφορετικόν από τους άλλους. Ένας νέος, 25 χρόνια, 30, 28, 20, 16, όλα τα χρόνια που περνούσε ήταν ένα καλό παιδί. Α, το πούμε σήμερα με τη δική μας έννοια. Δεν ξέρεις αν αυτό το παιδί είναι αναμάρτητο ή έχει μέσα του αμαρτίες, κακολογεί, ψιθυρίζει, ζηλεύει, πικραίνεται. Δεν φαίνονται αυτά απ' έξω για έναν που είναι λίγο μακριά. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είχε ποτέ διαπράξει αμαρτίες, ήταν πάντα απόλυτα δίκαιος και αυτή η εσωτερική κατάσταση της καρδιάς ήταν που ο Κύριος είχε, αλλά δεν φαινόταν απ' έξω, δεν το ήξερε κανείς. Αλλά επιτρέποντας τον εαυτό του να βαφτιστεί, ο Ιησούς εκπλήρωσε ή ολοκλήρωσε αυτή την εσωτερική δικαιοσύνη με μια πράξη υποταγής. Εξωτερική πράξη, στο θέλημα του ουράνιου πατέρα του. Δηλαδή, αυτό που είμαι, ο δίκαιος πατέρα μου, το κάνω και στην πράξη όπως πρέπει να το κάνουν και άλλοι για να δώσω το παράδειγμα. Και μέσω αυτής της εξωτερικής πράξης, της υπακοής, της αφοσίωσης στο Θεό, εισήλθε στην ενεργό διακονία και εκπλήρωσε το θέλημα του Θεού. Μπορούσε να πει, εγώ δεν βαφτίσαι εσύ εμένα, εγώ, αφού εγώ δεν έχω αμαρτία. Όχι, τα έκανε όλα με υπακοή. Και το ίδιο ισχύει και για όλους τους αληθινούς πιστούς χριστιανούς που βαφτίζονται. Γιατί αν εγώ αναγεννηθώ και αλλάξει η ζωή μου και κλάψω και νιώσω ότι φύγανε οι αμαρτίες μου και θέλω να ζω άγια, μπορούσα να πω και γιατί να βαφτιστώ, τι ανοησία είναι αυτή τώρα, αφού εγώ ξέρω τον Κύριο. Προσεύχομαι, μου απαντάει όλα καλά. Δεν θέλω να μπω στο νερό. Δεν μου χρειάζεται. Ο Κύριος το έκανε, που δεν του χρειαζόταν πραγματικά. Πρέπει να σφραγιστεί η σωτηρία σου. Τέτοιοι πιστοί δεν βαφτίζονται απλώς επειδή είναι αμαρτωλοί και έχουν ομολογήσει και μετανοήσει για τις αμαρτίες τους. Είναι και τι γίνεται μετά, γιατί αν ήταν έτσι, θα μπορούσε να πει κάποιος, και τι πειράζει αν βαφτιζόμαστε το βαφτίσμα του Ιωάννη, του βαφτιστή. Και αυτός ήταν για συγχώρεση αμαρτιών και να αλλάξει η ζωή τους. Είναι αλήθεια ότι οι χριστιανοί έχουν ομολογήσει και μετανοήσει για τις αμαρτίες τους. Γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαν να ήταν καθόλου χριστιανοί. Δεν θα πάει κάποιος να βαφτιστεί χωρίς να έχει αλλάξει τη ζωή του. Αλλά ξέρουμε ότι έχουν περάσει πέρα από αυτό σε κάτι πολύ πληρέστερο και μεγαλύτερο από ότι ήταν ποτέ δυνατό για εκείνους που γνώριζαν μόνο το μήνυμα του Ιωάννη του Βαπτιστή. Ήταν τώρα μια νέα περίοδος που άλλαζε. Ρωμαίους 5:1. Δικαιωθήκαμε από πίστη και έχουμε ειρήνη με το Θεό μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Καμιά σχέση με το βαπτισμα του Ιωάννη του Πρόδρομου. Οι αληθινοί χριστιανοί δεν έχουν απλώς ομολογήσει και μετανοήσει από τις αμαρτίες τους. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Έχουν κάνει πολύ περισσότερα. Έχουν δικαιωθεί, όπως λέει εδώ, με πίστη στον εξυλαστήριο θάνατο και στην Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σκεφτείτε, αδερφοί, ότι ο Θεός έχει καταλογίσει τη δικαιοσύνη του ίδιου του Χριστού, που είναι άμεμπτη δικαιοσύνη, έτσι. Αυτήν τη δικαιοσύνη της έχει καταλογίσει στα παιδιά του, βάσει της πίστης τους. Δηλαδή εγώ και εσύ και όποιος άλλος έχει δεχτεί τον Κύριο, έχω τη δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού. Αν πείτε, μα έχουμε, όχι, αλλά ο Θεός έτσι το βλέπει. Όση δικαιοσύνη έχει ο Κύριος, έχεις και εσύ. Άδικο. Είναι η χάρις του Κυρίου. Γιατί αλλιώς δεν μπορούσαμε να σωθούμε. Το χριστιανικό βάπτισμα είναι μια εξωτερική πράξη υπακοής, όπως είπα, με την οποία ο πιστός εκπληρώνει ή ολοκληρώνει την εσωτερική δικαιοσύνη που ήδη απολαμβάνει στην καρδιά του. Γιατί την απολαμβάνει? Λόγω του εξυλαστήριου θανάτου του Κυρίου και την Ανάσταση του Χριστού. Όχι μόνο ο θάνατος, η Ανάσταση. Γιατί αν δεν αναστηνόταν ο Κύριος, σημαίνει ότι δεν θα ήταν αποδεκτός από τον Πατέρα. Να μην σας πω όχι μόνο Ανάσταση και ενδόξαση. Ότι πήγε, αναλήφθηκε και έγινε ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Γι' αυτό βαπτίζονται όχι απλώς ως απόδειξη ότι έχουν ομολογήσει και μετανοήσει για τις αμαρτίες τους, αλλά για να εκπληρώσουν, να ολοκληρώσουν κάθε δικαιοσύνη. Και με αυτήν την εξωτερική πράξη υπακοής ολοκληρώνουν την εσωτερική δικαιοσύνη που έχουν ήδη λάβει στις καρδιές τους μέσω της πίστης. Θα μπορούσε να πει ο Κύριος, όποιος με δεχτεί σώζεται, έχει ζωή αιώνια, που το λέει αλλού. Αλλά σου λέει, αυτός που θα πιστέψει και θα βαφτιστεί, θα σωθεί. Εφόσον σου το βάζει αυτόν τον όρο, δεν μπορεί να πάει στα άλλα εδάφια και να πεις, μα εδώ λέει μόνο να πιστέψεις. Λέει, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κύριου θα σωθεί. Πού το λέει, σε ποια περίοδο θα είναι αυτό? Και δεν είναι για πάντα, έχει κάποιους όρους άλλους. Πρέπει να βάλεις όλα μαζί τη σούμα για να βγάλεις αυτό που πρέπει να βγάλεις. Και αυτή η εξήγηση μας δείχνει πόσο εντελώς διαφορετικό είναι το χριστιανικό βάπτισμα από το βάπτισμα που κήρυξε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Και μπορούμε τώρα να καταλάβουμε γιατί ο Παύλος δεν θα δεχόταν το βάπτισμα του Ιωάννη για αυτούς που επιθυμούσαν να είναι αληθινοί χριστιανοί, όπως είδαμε το παράδειγμα στην αρχή. Είσαστε μαθητές του Ιωάννη, ναι. Μετανοήσατε τις αμαρτίες σας, ναι. Εντάξει, οκ, ακολουθείτε τον Κύριο. Δεν χρειάζεται να βαφτιστείτε, αφού βαφτιστήκατε πόσες φορές. Όχι. Το βάφτισμα έπρεπε να γίνει στο όνομα, το υπερπαν όνομα. Πρώτα τους δίδαξε την πλήρη αλήθεια του Ευαγγελίου, με επίκεντρο το θάνατο, την Ανάσταση του Χριστού, και στη συνέχεια επέμεινε να βαφτιστούν ξανά. Γιατί? Για να είναι το πλήρες χριστιανικό βάφτισμα. Άρα, συμπερασματικά, το χριστιανικό βάπτισμα είναι μια εξωτερική πράξη υπακοής που ο πιστός, η πιστή, εκπληρώνει, ολοκληρώνει, όπως είδαμε το εδάφιο, την εσωτερική δικαιοσύνη που ήδη απολαμβάνει στην καρδιά του, στην καρδιά της, μέσω της πίστης στον εξυλαστήριο θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού. Έτσι γίνεται, δηλαδή έχει προηγηθεί ήδη η αναγέννηση, όλη αυτή η αλλαγή, η μεταμόρφωση μέσα μας. Και εδώ είναι η σφραγίδα, η πιστοποίηση δημόσια πια. Γιατί ξέρετε, έχει άνθρωπους που αναγεννιούνται και δεν το καταλαβαίνουν, οι άλλοι δεν το ξέρουν. πρέπει αυτό να φανεί και στους τρίτους, στους γύρω, ότι εγώ, και μάλιστα συστήνεται όταν γίνεται μια βάφτιση χριστιανική που λέμε, να γίνεται και μια ομολογία. Δέχτηκα τον Κύριο για αυτόν τον λόγο, ήμουν έτσι, έτσι, έτσι, αλλά τώρα με άλλαξε. Ευχαριστώ τον Κύριο και βαφτίζομαι. Και βαφτίζεται στο όνομα του Κυρίου. Και έτσι ονομάζεται χριστιανός. Γιατί έχει το όνομα του Χριστού πάνω του, τη σφραγίδα πάνω του. Και έτσι επισφραγίζεται η σωτηρία. Να μείνουμε μέχρι εδώ γιατί πέρασε η ώρα και την επόμενη φορά να συνεχίσουμε για τον άλλο τρόπο του βαπτίσματος που είναι πολύ ωραίος και αυτός. Αμήν. Ευχαριστούμε Χριστέ μας Άγιε Κύριε μας για το Λόγο Σου, για τις μεθόδους που Εσύ μας έδειξες Κύριε μέσα από το Λόγο Σου τον Άγιο, το έργο που κάνεις Ιησού μας, να ξεκαθαρίζουν πράγματα μέσα μας, να ξέρουμε τι πιστεύουμε, πώς κινούμαστε Κύριε μας, ποιο είναι το θέλημά Σου, τι ζητάς από μας Κύριε μας. Να εκπληρώσουμε όλη τη δικαιοσύνη Σου Κύριε για το δικό μας το συμφέρον, για τη δική μας τη σωτηρία, γιατί θέλουμε να πατάμε σε στερεοέδαφος Χριστέ μας Άγιε και να είμαστε απόλυτα ασφαλισμένοι μέσα στο Λόγο Σου Κύριε ότι τηρούμε πιστά κάθε οδηγία που μας έχεις δώσει Ιησού μας. Ευχαριστούμε Κύριε μας Ιησού μας Άγιε, ευλογώ όλους όσοι άκουσαν αυτό το μήνυμα Κύριε. Θέσε το στις καρδιές μας και βοήθησε μας και εμάς να το δώσουμε παρακάτω σε άλλους Ιησού μου. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
2: Ισαΐας κεφάλαιο 35. Η έρημος και η άνυδρη γη θα εφρανθούν για αυτά και η ερημιά θα αγαλιαστεί και θα ανθίσει σαν ρόδο. Θα ανθίσει άφθονα και μάλιστα θα αγαλιαστεί χαίροντας και αλαλάζοντας. Η δόξα του Λιβάνου θα δοθεί σε αυτή, η τιμή του Καρμήλου και του Σαρών. Οι τόποι αυτοί θα δουν τη δόξα του Κυρίου και τη μεγαλοσύνη του Θεού μας. Ενισχύστε τα εξασθενημένα χέρια και στερεώστε τα παραλυμένα γόνατα. Πείτε στους φοβισμένους στην καρδιά, «Γίνετε ισχυροί, μη φοβάστε. Δέστε, ο Θεός σας θα έρθει με εκδίκηση, ο Θεός με ανταπόδοση. Αυτός θα έρθει και θα σας σώσει». Τότε τα μάτια των τυφλών θα ανοιχτούν και τα αυτιά των κουφών θα ακούσουν. Τότε ο χολός θα πηδάει σαν ελαφίνα και η γλώσσα του μογυλάλου θα ψάλει, επειδή στην έρημο θα αναβλήσουν νερά και στην ερημιά ρεύματα. Και η ξερή γη θα γίνει λίμνη και η γη που διψάει θα γίνει πηγές νερού. Στην κατοικία των τσακαλιών, όπου κοίτονταν, θα είναι χλώη μαζί με καλάμια και σπάρτα. Και εκεί θα υπάρχει λεωφόρο,

Λες, όμως είναι λόγια Αχιλλέων, έχω θέληση και δύναμη για πόλεμο. Αλλά επάνω σε ποιον έχεις το θάρρος, ώστε αποστάτησες εναντίον μου? Δες, έχεις το θάρρος επάνω στη ράβδο εκείνου του συντριμμένου καλαμιού, επάνω στην Αίγυπτο, επάνω στο οποίο αν κάποιος στηριχθεί, θα μπηχτεί στο χέρι του και θα το τρυπήσει. Τέτοιος είναι ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, σε όλους εκείνους που έχουν το θάρρος επάνω σε αυτόν. Αλλά αν μου πεις, επάνω στον Κύριο το Θεό μας έχουμε το θάρρος, δεν είναι αυτός που ο Εζεκίας αφαίρεσε τους υψηλούς τόπους του και τα θυσιαστήρια και είπε στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ, μπροστά σε αυτό το θυσιαστήριο θα προσκυνήσετε? Τώρα λοιπόν, δώσε ενέχειρα στον Κύριό μου το βασιλιά της Ασσυρίας και εγώ θα σου δώσω 2.000 άλογα, αν μπορείς από μέρους σου να δώσεις καβαλάριδες επάνω τους. Πώς λοιπόν θα στρέψεις προς τα πίσω το πρόσωπο ενός τοπάρχη από τους ελάχιστους των δούλων του Κυρίου μου και έλπισες επάνω στην Αίγυπτο για άμαξες και καβαλάριδες? Και τώρα, χωρίς τον Κύριο ανέβηκα εγώ ενάντια σε αυτό τον τόπο για να το καταστρέψω? Ο Κύριος είπε σε μένα, ανέβα ενάντια σε αυτή τη γη και κατάστρεψέ την. Τότε είπε ο Ελιακήμ και ο Σομνάς και ο Ιωάχ στον Ραβσάκη, μίλησε στους δούλους σου παρακαλώ στη Συριακή γλώσσα, επειδή την καταλαβαίνουμε, και μη μας μιλάς στην Ιουδαϊκή, σε επίκον του λαού που είναι πάνω στο τείχος. Αλλά ο Ραβσάκης είπε, μήπως ο Κύριός μου με έστειλε στον Κύριό σου και σε σένα για να μιλήσω αυτά τα λόγια? Δεν με έστειλε προς τους άνδρες που κάθονται πάνω στο τείχος για να φάνε την κόπρο τους και να πιούν τα ούρα τους μαζί με σας? Τότε ο Ραβσάκης στάθηκε και φώναξε στην Ιουδαϊκή με δυνατή φωνή και είπε, «Ακούστε τα λόγια του μεγάλου βασιλιά, του βασιλιά της Ασσυρίας. Έτσι λέει ο βασιλιάς. Μη σας απατάει ο Εζεκίας, επειδή δεν θα μπορέσει να σας λυτρώσει. Και μη σας κάνει ο Εζεκίας να έχετε το θάρρος σας επάνω στον Κύριο, λέγοντας, «Ο Κύριος βέβαια θα μας λυτρώσει. Η πόλη αυτή δεν θα παραδοθεί στο χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας». Μη ακούτε τον Εζεκία, επειδή έτσι λέει ο βασιλιάς της Ασσυρίας, κάντε συμβιβασμό μαζί μου και βγείτε προς εμένα και φάτε κάθε ένας από την άμπελό του και κάθε ένας από τη σικιά του και πιείτε κάθε ένας από τα νερά της δεξαμενής του μέχρι ότου έρθω και σας πάρω σε μια γη όμοια με τη γη σας, γη με σιτάρι και κρασί, γη με ψωμί και αμπελώνες. Μη σας απατάει ο Εζεκίας, λέγοντας, «Ο Κύριος θα μας λυτρώσει». Μήπως κάποιος από τους θεούς των εθνών λύτρωσε τη γη του από το χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας? Πού είναι οι θεοί της Εμάθ και της Αρφάδ? Πού είναι οι θεοί της Σεφαρουήμ? Μήπως λύτρωσαν από το χέρι μου τη Σαμάρια? Ποιοι ανάμεσα σε όλους τους θεούς αυτών των τόπων λύτρωσαν τη γη τους από το χέρι μου, ώστε και ο Κύριος να λυτρώσει από το χέρι μου την Ιερουσαλήμ? Και εκείνοι σιωπούσαν και δεν το αποκρίθηκαν ούτε ένα λόγο, επειδή ο βασιλιάς τους είχε προστάξει λέγοντας, «Μην το απαντήσετε». Τότε ο Ελιακήμ, ο γιος του Χελκία, ο οικονόμος, και ο Σομνάς, ο γραμματέας, και ο Ιωάχ, ο γιος του Ασάφ, ο υπομνηματογράφος, ήρθαν στον Εζεκία με ξεσχισμένα τεμάτια και του ανήγγυλαν τα λόγια του Ραβσάκη. Ιωνάς, κεφάλαιο τρίτο. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιωνά για δεύτερη φορά, λέγοντας, «Σήκω, πήγαινε στην Ινεβή τη μεγάλη πόλη και κήρυξε σε αυτή το κήρυγμα που εγώ μιλάω σε σένα». Και ο Ιωνάς σηκώθηκε και πήγε στην Ινεβή, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Η Ινεβή ήταν μια υπερβολικά μεγάλη πόλη, έκτασης δρόμου 3 ημερών. Και ο Ιωνάς άρχισε να περνάει μέσα από την πόλη, δρόμο μιας μέρας, και κήρυξε και είπε, «Ακόμα 40 μέρες και η Νινεβή θα καταστραφεί». Και οι άνδρες της Νινεβή πίστεψαν στο Θεό και κήρυξαν νηστεία και εντύθηκαν σάκους από τον πιο μεγάλο ανάμεσά τους μέχρι τον πιο μικρό από αυτούς. Επειδή ο λόγος είχε φτάσει στο βασιλιά της Νινεβή και σηκώθηκε από το θρόνο του και έβγαλε από πάνω του τη στολή του και σκεπάστηκε με σάκο και κάθισε πάνω σε στάχτη. Και διακηρύχθηκε και γνωστοποιήθηκε

0: στη Νινεβή με ψήφισμα του βασιλιά και των μεγιστάνων του και υπόθηκε. Οι άνθρωποι και τα κτίνη, τα βόδια και τα πρόβατα να μην γευτούν τίποτε, ούτε να βοσκήσουν ούτε να πιούν νερό. Αλλά άνθρωπος και κτίνος να σκεπαστούν με σάκους και να φωνάξουν στο Θεό δυνατά. Και ας επιστρέψουν καθένας από τον πονηρό του δρόμο και από την αδικία που είναι στα χέρια τους. Ποιος ξέρει αν ο Θεός επιστρέψει και μεταμεληθεί και επιστρέψει από την οργή του θυμού του και δεν χαθούμε. Και ο Θεός είδε τα έργα τους ότι απέστρεψαν από τον πονηρό τους δρόμο. Και ο Θεός μεταμελήθηκε για το κακό που είχε πει να κάνει σε αυτούς και δεν το έκανε. Ιωνάς κεφάλαιο τέταρτο. Και ο Ιωνάς λυπήθηκε με μεγάλη λύπη και αγανάκτησε και προσευχήθηκε στον Κύριο και είπε «Ω Κύριε, αυτός δεν ήταν ο λόγος μου ενώ ήμουν ακόμα στην πατρίδα μου. Γι' αυτό πρόλαβα να φύγω στη Θαρσής. Επειδή γνώριζα ότι εσύ είσαι Θεός ελεήμονας και εκτήρμονας, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοείς για το κακό. Και τώρα, Κύριε, πάρε σε παρακαλώ από μένα την ψυχή μου, επειδή είναι καλύτερο σε μένα να πεθάνω παρά να ζω». Και ο Κύριος είπε «Είναι καλό να αγαναχτείς». Και ο Ιωνάς βγήκε από την πόλη και κάθισε προς το ανατολικό μέρος της πόλης και εκεί έκανε για τον εαυτό του μια καλύβα και καθόταν κάτω από τη σκιά της μέχρι ότου δει τι επρόκειτο να γίνει στην πόλη. Και ο Κύριος, ο Θεός, διέταξε μια κολοκυθιά και έκανε να ανέβει πάνω από τον Ιωνά για να είναι σκιά πάνω από το κεφάλι του, για να τον ανακουφίσει από τη θλίψη του. Και ο Ιωνάς χάρηκε για την κολοκυθιά με μεγάλη χαρά. Και ο Θεός διέταξε ένα σκουλίκι όταν χάραξε η αυγή της επόμενης μέρας και χτύπησε την κολοκυθιά και ξεράθηκε. Και καθώς ανέτειλε ο ήλιος, διέταξε ο Θεός ένα καυστικό ανατολικό άνεμο και ο ήλιος χτύπησε το κεφάλι του Ιωνά ώστε λιγοψύχησε και ζήτησε μέσα στη ψυχή του να πεθάνει και είπε «Είναι καλύτερο σε μένα να πεθάνω παρά να ζω». Και ο Θεός είπε στον Ιωνά «Είναι καλό να αγαναχτείς για την κολοκυθιά» και είπε «Είναι καλό να αγαναχτώ μέχρι θανάτου». Και ο Κύριος είπε «Εσύ λυπήθηκες για την κολοκυθιά για την οποία δεν κοπίασες αλλά ούτε την έκανες να αυξηθεί, η οποία γεννήθηκε μέσα σε μια νύχτα και μέσα σε μια νύχτα χάθηκε. Και εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ για την Νινεβή, τη μεγάλη πόλη, στην οποία υπάρχουν περισσότερες από 12 μυριάδες ανθρώπων που δεν διακρίνουν το δεξί τους από το αριστερό τους χέρι και πολλά κτίνη». Κριτέ, 20ο κεφάλαιο. Τότε όλοι οι γη Ισραήλ βγήκαν και ολόκληρη η συναγωγή συγκεντρώθηκε σαν ένας άνθρωπος από τη Δάν μέχρι την Βίρσαβέ μαζί με τη γη Γαλάδ στον Κύριο, στη Μισπά. Και παραστάθηκαν στη σύναξη του λαού του Θεού οι αρχηγοί ολόκληρο του λαού, όλες οι φυλές του Ισραήλ, 400.000 άνδρες πεζοί που τραβούσαν μάχαιρα. Και οι γη του Βενιαμίν άκουσαν ότι ανέβηκαν οι γη Ισραήλ στη Μισπά. Και οι γη Ισραήλ είπαν «Πείτε μας πώς συνέβη και όλη αυτή η κακία». Και αποκρίθηκε ο άνθρωπος, ο Λεβίτης, ο άνδρας της γυναίκας που φωνεύθηκε και είπε «Ήρθα στη Γαβά που είναι του Βενιαμίν, εγώ και η παλακή μου, για να διανυχτερεύσουμε. Και σηκώθηκαν εναντίον μου οι άνδρες της Γαβά και περικύκλωσαν τη νύχτα το σπίτι εναντίον μου. Εμένα ήθελαν να φωνεύσουν και την παλακή μου ταπείνωσαν, ώστε πέθανε. Γι' αυτό, πιάνοντας την παλακή μου, τη διαμέλισα και την έστειλα σε όλα τα όρια της κληρονομίας του Ισραήλ, επειδή έπραξαν ανοσιουργία και αφροσύνη μέσα στον Ισραήλ. Δέστε όλοι εσείς οι γη Ισραήλ, συμβουλευτείτε εδώ μεταξύ σας και δώστε τη γνώμη σας». Και ολόκληρος ο λαός σηκώθηκε σαν ένας άνθρωπος, λέγοντας «Δεν θα πάμε κανένας μας στη σκηνή του, ούτε θα επιστρέψει κανένας στο σπίτι του. Αλλά τώρα, τούτο είναι το πράγμα που θα κάνουμε στη Γαβά. Θα ανέβουμε εναντίον της κατά κλήρους. Και θα πάρουμε 10 άνδρες στους 100 από όλες τις φυλές του Ισραήλ και 100 στους 1.000 και 1.000 στους 10.000 για να φέρουν τροφές στο λαό, ώστε, αφού έρθουν στη Γαβά του Βενιαμίν, να κάνουν σε αυτή καθόλη την αφροσύνη που αυτή έκανε στον Ισραήλ». Και συγκεντρώθηκαν ενάντια στην πόλη όλοι οι άνδρες του Ισραήλ, ενωμένοι μαζί σαν ένας άνθρωπος. Και οι φυλές του Ισραήλ έστειλαν άνδρες σε ολόκληρη τη φυλή του Βενιαμίν, λέγοντας: «Ποια κακία είναι αυτή που διαπράχθηκε ανάμεσά σας? Τώρα λοιπόν, παραδώστε τους ανθρώπους, τους παράνομους εκείνους που ήσαν στη Γαβά, για να τους θανατώσουμε και να εξαλείψουμε την κακία από τον Ισραήλ». Αλλά δεν θέλησαν να ακούσουν οι γη του Βενιαμίν τη φωνή των αδελφών τους, των γιών Ισραήλ. Και συγκεντρώθηκαν οι γη του Βενιαμίν από τις πόλεις στη Γαβά για να βγουν σε πόλεμο ενάντια στους γιους Ισραήλ. Και οι γη του Βενιαμίν απαριθμήθηκαν εκείνη την ημέρα από τις πόλεις 26.000 άνδρες που τραβούσαν ροφέα, εκτός από τους κατοίκους της Γαβά που απαριθμήθηκαν 700 εκλεκτοί άνδρες. Ανάμεσα σε ολόκληρο αυτό το λαό υπήρχαν 700 εκλεκτοί άνδρες, αμφωτεροδέξοι. Όλοι αυτοί μπορούσαν να εξφενδονίζουν πέτρες πάνω σε μια τρίχα χωρίς να αποτυχαίνουν. Και οι άνδρες Ισραήλ απαριθμήθηκαν, εκτός από το Βενιαμίν, 400.000 άνδρες που τραβούσαν ρομφαία. Όλοι αυτοί άνδρες πολέμου. Και οι γη Ισραήλ, αφού σηκώθηκαν, ανέβηκαν στη Βεθήλ και ρώτησαν το Θεό, λέγοντας: «Ποιος ανέβη για μας πρώτος για να πολεμήσει ενάντια στους γιους του Βενιαμίν?» Και ο Κύριος είπε: «Πρώτος ο Ιούδας». Και οι γη Ισραήλ σηκώθηκαν το πρωί και στρατοπέδευσαν ενάντια στη Γαβά. Και οι άνδρες Ισραήλ βγήκαν σε μάχη ενάντια στο Βενιαμίν. Και παρατάχθηκαν σε μάχη εναντίον τους οι άνδρες του Ισραήλ προς τη Γαβά. Και βγήκαν οι γη του Βενιαμίν από τη Γαβά, και εκείνη την ημέρα έστρωσαν κατά γης από τον Ισραήλ 22.000 άνδρες. Και ο λαός, αφού αναθάρισε οι άνδρες του Ισραήλ, συγκρότησε πάλι μάχη στον τόπο όπου είχε παραταχθεί την πρώτη ημέρα. Και οι γη Ισραήλ ανέβηκαν και έκλαψαν μπροστά στον Κύριο μέχρι την Εσπέρα και ρώτησαν τον Κύριο, λέγοντας: «Να ανέβω ξανά σε μάχη ενάντια στους γιους του Βενιαμίν, του αδελφού μου?» Και ο Κύριος είπε: «Ανεβείτε εναντίον του». Και οι γη Ισραήλ πλησίασαν στους γιους του Βενιαμίν τη δεύτερη ημέρα. Και ο Βενιαμίν βγήκε από τη Γαβά εναντίον τους τη δεύτερη ημέρα και έστρωσε πάλι κατά γης από τους γιους Ισραήλ 18.000 άνδρες. Όλοι αυτοί τραβούσαν ρομφαία. Τότε όλοι οι γη Ισραήλ και ολόκληρος ο λαός ανέβηκαν και ήρθαν στη Βεθήλ και έκλαψαν και κάθισαν εκεί μπροστά στον Κύριο και νίστευσαν εκείνη την ημέρα μέχρι την Εσπέρα και πρόσφεραν ολοκαυτώματα και ειρηνικές θυσίες μπροστά στον Κύριο. Και ρώτησαν οι γη Ισραήλ τον Κύριο, επειδή η κυβωτός της Διαθήκης του Θεού ήταν εκεί εκείνες τις μέρες και ο Φινέας, ο γιος του Ελεάζαρ, γιου του Αρών, στεκόταν μπροστά της εκείνες τις ημέρες. Και είπαν: «Να βγω ξανά σε μάχη ενάντια στο Βενιαμίν, τον αδελφό μου, ή να σταματήσω?» Και ο Κύριος είπε: «Ανέβα, επειδή αύριο θα τους παραδώσω στο χέρι σου». Και ο Ισραήλ έστησε ενέδρα ενάντια στη Γαβά ολόγυρα. Και ανέβηκαν οι γη Ισραήλ την τρίτη μέρα ενάντια στους γιους του Βενιαμίν και παρατάχθηκαν ενάντια στη Γαβά όπως την πρώτη και τη δεύτερη φορά. Και καθώς οι γη του Βενιαμίν βγήκαν ενάντια στο λαό, αποσπάστηκαν από την πόλη και άρχισαν να χτυπούν μερικούς από το λαό, φωνεύοντας όπως άλλοτε στους δρόμους, από τους οποίους ο ένας ανεβαίνει προς τη Βεθήλ, ο άλλος προς την Γαβά στην πεδιάδα, περίπου 30 άνδρες από τον Ισραήλ. Και οι γη Βενιαμίν είπαν: «Αυτοί πέφτουν μπροστά μας όπως και πρώτα». Αλλά οι γη Ισραήλ είπαν: «Ας φύγουμε και ας τους αποσπάσουμε από την πόλη στους δρόμους». Και όλοι οι άνδρες του Ισραήλ σηκώθηκαν από τη θέση τους και παρατάχθηκαν στην Βαάλ Θαμάρ. Και η ενέδρα του Ισραήλ βγήκε από τη θέση της, από το λιβάδι της Γαβά. Και ήρθαν εναντίον της Γαβά 10.000 εκλεκτοί άνδρες από ολόκληρο τον Ισραήλ και η μάχη στάθηκε βαριά. Αλλά αυτοί δεν γνώριζαν ότι το κακό βρισκόταν κοντά τους. Και ο Κύριος πάταξε τον Βενιαμίν μπροστά από τον Ισραήλ. Και οι γη Ισραήλ εξολόθρευσαν εκείνη την ημέρα από τον Βενιαμίν 25.100 άνδρες. Όλοι αυτοί τραβούσαν ρομφαία. Και οι γη Βενιαμίν είδαν ότι χτυπήθηκαν, επειδή οι άνδρες του Ισραήλ υποχώρησαν στους Βενιαμίτες, έχοντας το θάρρος τους στην ενέδρα που είχαν βάλει κοντά στην Γαβά. Και εκείνοι που ενέδρευαν όρμησαν και ξεχύθηκαν επάνω στη Γαβά. Και αυτοί που ενέδρευαν εξαπλώθηκαν και πάταξαν ολόκληρη την πόλη με μάχαιρα. Και οι άνδρες του Ισραήλ είχαν διορίσει ένα σημάδι σε εκείνους που ενέδρευαν να σηκώσουν φωτιά με καπνό από την πόλη. Και όταν υποχώρησαν οι γοί του Ισραήλ στη μάχη, ο Βενιαμίν άρχισε να χτυπάει και φώνευσε από τους Ισραηλίτες περίπου 30 άνδρες, επειδή είπαν «Σίγουρα πέφτουν πάλι μπροστά μας, όπως στην πρώτη μάχη». Αλλά όταν η φωτιά άρχισε να υψώνεται από την πόλη με στήλη καπνού, οι Βενιαμίτες κοίταξαν πίσω τους και να, η πυρκαγιά της πόλης ανέβαινε στον ουρανό. Και όταν γύρισαν οι άνδρες Ισραήλ, τρόμαξαν οι άνδρες Βενιαμίν, επειδή είδαν ότι το κακό έφτασε πάνω τους. Και έστρεψαν μπροστά από τους γιους Ισραήλ προς το δρόμο της ερήμου. Αλλά η μάχη τους πρόφτασε, επειδή εκείνοι από τις πόλεις τους εξολόθρευαν ανάμεσά τους. Περικύκλωσαν τους Βενιαμίτες, τους καταδίωξαν, τους καταπάτησαν από την Μενοά μέχρι απέναντι από τη Γαβά προς την ανατολή του ήλιου. Και έπεσαν από τον Βενιαμίν 18.000 άνδρες. Όλοι αυτοί ήσαν δυνατοί άνδρες. Τότε έστρεψαν και έφυγαν προς την έρημο, στην πέτρα Ριμών, και οι γη Ισραήλ σταχυολόγησαν από αυτούς στους δρόμους 5.000 άνδρες. Και τους καταδίωξαν μέχρι τη Γιδόμ και φώνευσαν από αυτούς 2.000 άνδρες. Έτσι, όλοι εκείνοι που έπεσαν εκείνη την ημέρα από τον Βενιαμίν ήσαν 25.000 άνδρες που τραβούσαν μάχαιρα. Όλοι αυτοί ήσαν δυνατοί άνδρες. Όμως, 600 άνδρες στράφηκαν και έφυγαν προς την έρημο, στην πέτρα Ριμών, και κάθισαν στην πέτρα Ριμών 4 μήνες. Και οι άνδρες Ισραήλ γύρισαν προς τους γιους Βενιαμίν και τους πάταξαν με μάχαιρα από τους ανθρώπους κάθε πόλης μέχρι τα κτίνη και κάθε έναν παραβρισκόμενο. Και όλες τις πόλεις που βρίσκονταν τις παρέδωσαν σε φωτιά. Κριτές, 21ο κεφάλαιο. Και οι άνδρες Ισραήλ είχαν ορκιστεί στη Μισπά λέγοντας «Κανένας από μας δεν θα δώσει τη θυγατέρα του για γυναίκα στον Βενιαμίν». Και ο λαός ήρθε στη Βεθήλ και κάθισαν εκεί μέχρι την Εσπέρα μπροστά στο Θεό και ύψωσαν τη φωνή τους και έκλαψαν με μεγάλο κλαθμό. Και είπαν «Γιατί, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, έγινε τούτο στον Ισραήλ να αποκοπεί σήμερα μία φυλή από τον Ισραήλ?» Και την επόμενη μέρα ο λαός σηκώθηκε το πρωί και οικοδόμησε εκεί θυσιαστήριο και πρόσφερε ολοκαυτώματα και ειρηνικές θυσίες. Και οι γη Ισραήλ είπαν «Ποιος είναι ανάμεσα σε όλες τις φυλές του Ισραήλ που δεν ανέβηκε στη σύναξη στον Κύριο?» Επειδή είχαν κάνει μεγάλο όρκο εναντίον εκείνου που τυχόν δεν θα ανέβαινε στον Κύριο στη Μισπά, λέγοντας «Θα θανατωθεί οπωσδήποτε». Και μετά νιώσαν οι γη Ισραήλ για τον Βενιαμίν, τον αδελφό τους, και είπαν «Σήμερα αποκόπηκε μία φυλή από τον Ισραήλ. Τι θα κάνουμε τώρα για γυναίκες σε αυτούς που απέμειναν, αφού ορκιστήκαμε στον Κύριο να μην τους δώσουμε για γυναίκες από τις θυγατέρες μας?» Και είπαν «Ποιος είναι εκείνος από τις φυλές του Ισραήλ που δεν ανέβηκε στη Μισπά στον Κύριο?» Και να, δεν είχε έρθει κανένας στη σύναξη στο στρατόπεδο από την Ιαβής Γαλάδ. Επειδή έγινε εξέταση του λαού, και να, δεν ήταν εκεί κανένας από τους κατοίκους της Ιαβής Γαλάδ. Και η συναγωγή έστειλε εκεί 12.000 άνδρες από τους πιο δυνατούς και τους πρόσταξε λέγοντας «Πηγαίνετε και πατάξτε τους κατοίκους της Ιαβής Γαλάδ με μάχαιρα και τις γυναίκες και τα παιδιά. Και τούτο είναι το πράγμα που θα κάνετε. Θα εξολοθρεύσετε κάθε αρσενικό και κάθε γυναίκα που γνώρισε κήτη αρσενικού». Και βρήκαν ανάμεσα στους κατοίκους της Ιαβής Γαλάδ 400 νέες παρθένες που δεν είχαν γνωρίσει άνδρα σε κήτη αρσενικού. Και τις έφεραν στο στρατόπεδο στη Σιλό, που είναι στη γη Χανάν. Και ολόκληρη η συναγωγή έστειλε και μίλησε στους γιους του Βενιαμίν, που ήσαν στην πέτρα Ριμών, και τους κάλεσαν σε ειρήνη. Και ο Βενιαμίν γύρισε εκείνο τον καιρό. Και τους έδωσαν τις γυναίκες που είχαν αφήσει ζωντανές από τις γυναίκες της Ιαβής Γαλάδ. Εν τούτης, δεν τους έφτασαν. Και ο λαός μετάνιωσε για τον Βενιαμίν, επειδή ο Κύριος έκανε χαλασμό στις φυλές του Ισραήλ. Τότε οι πρεσβύτεροι της συναγωγής είπαν «Τι θα κάνουμε για γυναίκες στους υπόλοιπους? επειδή οι γυναίκες από τον Βενιαμίν αφανίστηκαν. Και είπαν, πρέπει η κληρονομία να μένει στους διασωθέντες από τον Βενιαμίν για να μην εξαλειφθεί μία φυλή από τον Ισραήλ. Εν τούτης, εμείς δεν μπορούμε να τους δώσουμε γυναίκες από τις θυγατέρες μας. Επειδή οι γη Ισραήλ ορκίστηκαν λέγοντας, επικατάρατος όποιος δώσει γυναίκα στον Βενιαμίν. Τότε είπαν, δέστε, κάθε χρόνο γίνεται γιορτή στο Κύριο στη Σιλό, που είναι βορεινά της Βεθήλ, ανατολικά από το δρόμο που ανεβαίνει από τη Βεθήλ στη Σιχέμ και νότια της Λεβονά. Πρόσταξαν λοιπόν στους γιους του Βενιαμίν λέγοντας, πηγαίνετε και στήστε ενέδρα στα αμπέλια και παρατηρήστε και δέστε. Αν οι θυγατέρες στη Σιλό βγουν να χορέψουν στους χορούς, τότε βγείτε από τα αμπέλια και αρπάξτε για τον εαυτό σας καθένα τη γυναίκα του από τις θυγατέρες στη Σιλό και πηγαίνετε στη γη του Βενιαμίν. Και όταν οι πατέρες τους ή οι αδελφοί τους έρθουν σε μας για να παραπονεθούν, εμείς θα τους πούμε, κάντε σε αυτούς έλεος για χάρη μας, επειδή δεν πιάσαμε στον πόλεμο γυναίκα για καθέναν. Και εσείς, μη δίνοντας σε αυτούς κατά τον καιρό τούτο, θα είστε ενοχοί. Έτσι και έκαναν οι γη του Βενιαμίν και πήραν γυναίκες σύμφωνα με τον αριθμό τους από εκείνες που χόρευαν, αρπάζοντάς τες. Και αναχώρησαν και γύρισαν στην κληρονομιά τους και έκτισαν πόλεις και κατοίκησαν σε αυτές. Και οι γη Ισραήλ αναχώρησαν από εκεί εκείνο τον καιρό, κάθε ένας στη φυλή του και στη συγγένειά του. Και βγήκαν από εκεί καθένας στην κληρονομιά του. Κατά τις ημέρες εκείνες δεν υπήρχε βασιλιάς στον Ισραήλ. Κάθε ένας έκανε το αρεστό στα μάτια του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, όλη η Εκκλησία σου ερχόμαστε μπροστά στα πόδια σου αυτή την ώρα, να πάρουμε από σένα, Κύριε. Καθόμαστε ταπεινά στην τράπεζά σου, Κύριε, την Άγια. Καθώς εσύ είσαι εδώ να δώσεις τον άρτο σου, Κύριε, στον κάθε ένα που πεινάει για τη δικαιοσύνη σου, για την αλήθεια σου, Κύριε. Στον κάθε ένα που έχει μέσα του ανάγκη για τους λόγους σου, Κύριε. Είσαι εδώ να μας δώσεις λόγους ζωής αιωνίου, Κύριε Θεέ μου. Είσαι εδώ, Πατέρα, να μορφώσεις τις καρδιές μας. Να μας μορφώσεις οίκο πνευματικό Άγιο. Με το πνεύμα που εσύ έχεις δώσει, Κύριε, είσαι εδώ να φέρεις εις πέρας την επιθυμία της καρδιάς σου μέσα στη ζωή μας, Κύριε Θεέ μου. Και αυτή την ώρα ζητάω εσύ να πάρεις από πάνω μας οτιδήποτε άλλο, Κύριε, μπορεί να μας πάρει τη διάνοια μακριά, οτιδήποτε να φέρει σύγχυση, Κύριε. Και να μας γεμίσεις με τη χάρη της παρουσίας σου, με αποκάλυψη, με δύναμη, με εξουσία στο να πράξουμε το θέλημά σου το Άγιο, Κύριε. Ιησού μου, κάνε ο λόγος σου να μιλήσεις στα κατάβαθα της καρδιάς μας, Ιησού Άγιε. Ω, λυτρωτή μου, να διεγερθεί η πίστη μας ώστε να πράξουμε αυτά τα οποία εσύ ζητάς, Κύριε, από την Εκκλησία σου σήμερα, τώρα, αυτό το βράδυ, Κύριε Θεέ μου, εν το όνομα σου το Άγιο. Το ζητούμε και σε ευχαριστούμε, Ιησού. Ζητάω το χρήσμα σου επ' εμέ και το χρήσμα σου επάνω στο λαό σου αυτή την ώρα. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Και όλη η δόξα νίκει σε σένα, σαν τη Μαριάμ, Κύριε. Καθόμαστε στα πόδια σου να ακούσουμε τι το πνεύμα σου έχει να πει στην Εκκλησία σου. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Αμήν, Χριστέ μου. Αμήν, Κύριε Ιησού. Αμήν. Όταν ο Κύριος ξεκίνησε τη διακονία του, λίγες μέρες μετά μόλις, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν ότι μπήκε μέσα στον οίκο του Θεού. Τον οίκο εκείνο που είχαν χτίσει κατά τον τύπο που ο Κύριος είχε υποδείξει με τον Δαβίδ και τους δυο προφήτες, τον Νάθαν και τον Γάδ. Έτσι ο Σολομώντας γκρεμίστηκε από τους Βαβυλώνιους, χτίστηκε ξανά από τον Έσδρα και τον Σοροβάβελ, ξαναγκρεμίστηκε για να τον ξαναχτίσουνε με τα έξοδα του Ηρώδη. Και εκείνος τώρα ο ναός είναι ο ναός του Ηρώδη, αλλά είναι το ίδιο σχέδιο. Έρχεται μέσα ο Κύριος και βρίσκει όλους τους άργυρα αμοιβούς, όλους αυτούς οι οποίοι ήταν βαλτοί εκεί από τους ιερείς και τους αρχιερείς, και τους πετάει έξω με το μαστίγιο και λέει ένα εδάφιο λόγος του Θεού, και από εκεί θα ξεκινήσουμε σήμερα. Λέει, ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Και κάνω την πρώτη ερώτηση. Ποιος είναι πράγματι ο οίκος του Κυρίου? Ξέρουμε, ο Απόστολος Παύλος κήρυξε εκεί πάνω στον Άριο Πάγο και είπε ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Ούτε έχει ανάγκη να λατρεύεται από ανθρώπινα χέρια. Ο οίκος εκείνος, οι πέτρες, οι λίθοι, μας λέει πολύ καθαρά ο Απόστολος Παύλος ότι συμβολίζουν τους πιστούς. Και εσείς, λέει, ως λίθοι ζώντες, επικοδομήστε εις οίκον Άγιον, ναό του Θεού. Και έρχεται λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο να αποκαλύψει όλη αυτή τη θαυμαστή αλήθεια, ότι ο Θεός κατοικεί όχι σε πέτρες, δεν κατοικεί σε ζωγραφιές, αλλά κατοικεί στα πλάσματα που έφτιαξε κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Κατοικεί μέσα στη ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου, γιατί το πνεύμα του ανθρώπου είναι ο μόνος συγγενικός χώρος μέσα στον οποίο μπορεί, αν μπορούσα να πω χώρο, που μπορεί ο Θεός να κατοικήσει, να εφρανθεί, να εκδηλωθεί και να μεταδώσει την αιώνια φύση Του μέσα από τον άνθρωπο. Του οποίου οίκος, λέει, είστε εσείς. Το σώμα μας πρώτα, αλλά και όλοι μαζί η Εκκλησία. Είμαστε ο οίκος του Κυρίου. Αμήν. Ο Θεός λοιπόν έδωσε στον Δαβίδ αποκάλυψη. Πρώτα ισοπεδώθηκαν όλοι οι εχθροί. Βγήκαν έξω. Ήρθε ησυχία και ειρήνη πάνω στο λαό. Κατάπαυση από όλους τους εχθρούς μέσα έξω. Και τελικά ο Κύριος χρήει τον Σολομώντα για να εκπληρώσει την αποκάλυψη που έδωσε στον Δαβίδ, στον Γάδ και στον προφήτη τον Νάθαν. Ο οίκος του Θεού σας πληροφορώ ότι χτίζεται εν ειρήνη. Τα ακούμε, αδελφοί? Δεν χτίζεται με μάχες. Δεν χτίζεται με έρηδες, με κακίες, με φθόνους, με υπερηφάνειες και εγωισμούς και σχίσματα και χίλια δυο άλλα πράγματα. Δεν χτίζεται ο οίκος του Θεού έτσι. Ο οίκος του Θεού χτίζεται εν ειρήνη. Από ειρηνοποιούς. Γι' αυτό και είπε στον Δαβίδ, Δαβίδ, δεν θα χτίσεις εσύ τον οίκο μου, γιατί είσαι ανήρ αιμάτων. Είχε άλλη διακονία ο Δαβίδ. Τύπος του Χριστού ως στρατιλάτη εναντίον των δυνάμεων του σκότους, ενάντια σε κάθε τι εχθρικό, και ήρθε και πάταξε οτιδήποτε ήταν εχθρικό στη Βασιλεία του Θεού και έφερε ειρήνη. Και ο Κύριος λέει, ο γιος σου, ο Σολομών, Σολόμ, θα πει ειρήνη, ο άνθρωπος της ειρήνης, αυτός θα οικοδομήσει τον οίκο μου. Και θέλω σήμερα να δούμε λίγο τι έχει βάλει ο Κύριος μέσα στο λόγο του όσον αφορά αυτόν τον οίκο. Οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να δώσουν χρόνο, κόπο, να ξοδευτούν για να φτιάξουν ένα υλικό σπίτι, ένα σπίτι φτιαγμένο από υλικά πράγματα, τα οποία ο Θεός είπε και διαρρύθμισε με τέλεια τυπολογία, τα οποία συμβολίζουν τα πραγματικά. Και αν εκείνα ετοίμησε ο Θεός, πόσο μάλλον θα τιμήσει τα πραγματικά. Εκείνα ήταν ισχυές, τώρα έχουμε την ουσία. Ποιος οίκος είναι λαμπρότερος, αυτόν που έκτισε ο Σολομώντας ή αυτόν που χτίζει ο μεγαλύτερος Σολομώντας σήμερα? Ποιος είναι ο μεγαλύτερος Σολομώντας? Ο άρχον της ειρήνης, ο Ιησούς. Ακούσατε το πρώτο εδάφιο που αναφέραμε. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Εάν είχε ζήλο για τις πέτρες, σκεφτείτε τι ζήλο έχει για τους ζωντανούς λίθους. Για τους πιστούς. Για τον πραγματικό οίκο. Θέλω να καταλάβουμε το μεγαλείο που ζούμε αυτή την ώρα μπροστά στα μάτια μας. Δεν ζούμε πια τύπους. Δεν ζούμε σκιές. Δηλαδή δεν έχουμε ανάγκη από το λιβάνι σήμερα. Πάει το λιβάνι. Ήτανε ένας τύπος. Το λιβάνι εκείνο συμβόλιζε αυτό που τώρα μόλις κάναμε, που ήταν να λατρεύσουμε τον Κύριο μέσα από την καρδιά μας. Το θυμίαμα της λατρείας μας. Μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν ήταν οι θυσίες εκείνες που θυσιαζόντουσαν. Τώρα λέει προσφέρετε τα σώματά σας θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον. Ήτις είναι η λογική σας λατρεία. Ζούμε την πραγματικότητα, την αλήθεια. Προσέξτε τώρα το Πνεύμα το Άγιο. Τι ζητάει από μας. Εντάξει, δεν ξέραμε. Με στην άγνοια ήμασταν όλοι. Ο Κύριος μας το δίνει αυτό. Ότι οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας δυστυχώς δεν μας διδάξανε τα πράγματα του Θεού όπως έπρεπε. Μας διδάξανε αυτά που είχαν διδαχθεί και αυτοί, τα οποία, τι να πούμε τώρα, ότι δεν έχουν καμιά σχέση με την αλήθεια. Ευτυχώς και την έγραψε ο Κύριος. Και ευτυχώς και την αποκαλύπτει σε όλους εκείνους που εξητούν την αλήθεια του. Ο οίκος μου, λέει, είστε εσείς. Εμείς είμαστε ο οίκος του Κυρίου. Ο οίκος είχε αυλές, χώρους, για να έρθει ο άνθρωπος, για να εξητήσει τον Κύριο, να βρει τον Θεό, να συνομιλήσει μαζί Του, να έχει σχέση με τη δόξα Του. Και ακούστε τώρα, να δείτε την αγάπη που ο Κύριος ζητάει να έχουμε για τον οίκο του Κυρίου. Τη στάση, τη συμπεριφορά που θέλει ο Κύριος να έχουμε προς τον οίκο Του. Και μετά θα αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να μας ελέγξει μέσα. Να δούμε, εκπληρώνουμε την επιθυμία του Κυρίου. Ψαλμός πι δέλτα 1. Πάμε εκεί λίγο. Ψαλμός πι δέλτα 1, σελίδα 553. Πόσον αγαπητέ είναι εσκηνές σου, Κύριε των δυνάμεων. Ποιες είναι οι σκηνές? Εάν το σκήνομά μας, λέει, χαλαστεί, έχουμε οικία, αχυροποίητη, ουράνιο. Βλέπει τώρα δια του Πνεύματος ο προφήτης του Θεού, ο Κορέ, τις σκηνές του Κυρίου, και ακούστε τι λέει. Πόσον αγαπητέ είναι εσκηνές σου, Κύριε των δυνάμεων. Επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τας αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου αγαλιώνται δια των Θεών των ζώντα. Επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου για τις αυλές σου. Όταν έρχεσαι στις αυλές του Κυρίου, ποιες είναι οι αυλές του? Εκεί που είναι ο ναός. Και πού είναι ο ναός? Πού είναι ο ναός? Εκεί που μαζεύονται οι πιστοί. Αυτή είναι ο ναός. Ακούστε τώρα πώς νιώθει ο άνθρωπος του Θεού, που είναι γεμάτος από το Πνεύμα το Άγιο, για τη σύναξη των Αγίων. Λέει, πόσο αγαπώ τις σκηνές σου. Αγαπάς τα αδέλφια σου? Να τις σκηνές, εδώ είναι. Πόσο αγαπώ τα αδέλφια μου. Τις σκηνές μέσα στις οποίες κατοικείς, Κύριε. Πόσοι έχουν λάβει Πνεύμα Άγιο, σηκώστε. Τις αγαπάς τις σκηνές? Λέει, επιποθεί, όχι απλά ποθώ, επιποθώ. Έχω δηλαδή σφοδρό πόθο μέσα μου. Και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τα σαυλάς του Κυρίου. Όταν δηλαδή είναι η ώρα να έρθω για να παρασταθώ μέσα στο σύνολο των παιδιών του Θεού, μέσα στον οίκο και τη λαμπρότητα του Κυρίου, που είναι ο λαός του, τα σκηνώματά του, ο τόπος της κατοίκησής του, το επιποθώ. Δεν βλέπω την ώρα. Λιποθυμεί η ψυχή μου μέσα. Ω Κύριε, είναι η ώρα να πάμε στην εκκλησία. Κύριε, σε ευχαριστώ. Εσύ θα μας ευλογήσεις σήμερα. Θα κατεβάσεις τη δόξα σου. Σε ευχαριστώ. Θα δω τα αδέλφια μου, Κύριε. Το λαό σου όλο. Σε ευχαριστώ για τα παιδιά σου. Σκέφτεσαι έτσι? Ή μόλις περάσει λίγο η ώρα αρχίζεις? Είναι ώρα να έρθει η εκκλησία ομού για να κατέβει ο Κύριος της και να την ευλογήσει. Και εμείς κάτι άλλο ίσως μας ενοχλεί και πρέπει εκείνη την ώρα να το λύσουμε. Ο Κύριος σήμερα μας προκαλεί να ανεβούμε και να εκτιμήσουμε τις αυλές Του, να τιμήσουμε το έργο Του το Άγιο. Αν δεν το τιμήσουμε εμείς, δεν θα το τιμήσει ο Κύριος. Λέει στον ΚΣ 8, 523 σελίδα: Κύριε, ηγάπησα την κατοίκησήν του οίκου σου και των τόπων της σκηνής της δόξης σου. Αγάπησα την κατοίκησή σου. Βλέπετε ότι έχει μέσα συνέστημα ο άνθρωπος του Θεού, που είναι γεμάτος με το Πνεύμα το Άγιο. Αρχίζεις και καταλαβαίνεις τον πόνο και τον κόπο του Κυρίου μέσα σε κάθε μια καρδιά η οποία αγωνίζεται να κάνει το θέλημα του Κυρίου, που αγαπάει τη δικαιοσύνη και θέλει να καθαρίζεται, θέλει να ευαρεστεί τον Κύριο. Και ο Κύριος σου δίνει φως και λες, Κύριε, αγαπώ τον κόπο της ψυχής σου, αγαπώ την κατοίκησή σου. Ο Κύριος πώς νιώθει για την κατοίκησή του, τι είπε? Έχει μέσα του θείο ζήλο, ο οποίος τον κατατρώγει συνέχεια. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Δηλαδή έχει βάλει τα μάτια του επάνω σου ο Κύριος, την προσοχή του επάνω μας, και δεν θα μας αφήσει μέχρι ότου να κάνει τον οίκο του το αγαλίαμα και την ομορφιά που λέει μέσα στο λόγο του για την Ιερουσαλήμ. Την εντέλεια της ωραιότητας. Και μιλάμε για ωραιότητα της οποίας θυγατρός του βασιλέως, η ωραιότητά της που είναι? Μέσα. Μέσα. Δεν είμαστε πια απλοί άνθρωποι, αν και είμαστε, αλλά δεν είμαστε. Είμαστε ο τόπος της κατοίκησης του Θεού, ο τόπος όπου ο Θεός διάλεξε να κατοικεί. Θυμάστε ένα κήρυγμα που είχαμε κάνει για το αλώνι του Ορνάν. Ο Κύριος είχε πει στο Μωυσή ότι του έδωσε τη σκηνή του μαρτυρίου μέχρι ότου να ορίσει τόπο για την κατοίκησή του. Και όταν ο Δαβίδ αρρύθμισε το λαό, δηλαδή μιλάμε τώρα διάστημα περίπου 500 χρόνια, Μωυσής με τον Δαβίδ, του μπήκε η ιδέα του Δαβίδ να αρρυθμίσει το λαό. Ιωάβ πήγαινε, μα βασιλιά μου, πήγαινε. Και ο Ιωάβ δεν τελείωσε το έργο αυτό, δεν μπορούσε να το κάνει, ήταν μια ανοησία του βασιλιά. Και όταν πια του φέρανε τον αριθμό, τον χτύπησε η καρδιά του. Αλλά ο Κύριος είχε αποφασίσει κρίση ενάντια στον Ισραήλ, γιατί ήταν η στάση όλου του λαού τέτοια. Και του λέει, διάλεξε Δαβίδ, τρία κακά. Με ποιο θέλεις, ο Κύριος, ο προφήτης. Ποιο από τα τρία θέλεις? Χάρη του κάνε πάλι. Θέλεις να έρθει στράτευμα εχθρικό εναντίον σου? Το πρώτο. Το δεύτερο, θέλεις, λέει, να γίνει πείνα. Και το τρίτο είναι, θέλεις να έρθει θανατικό από τον Κύριο. Και τι είπε, λέει, ας μην πέσω σε άνθρωπο, στον Κύριο. Γιατί εκείνος έχει, λέει, ενώ οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι κάνουν. Τρεις μέρες, θανατικό. Και ξεκίνησε το θανατικό και κατέβηκε ο άγγελος, ο φθοροποιός του Κυρίου, και πάτασε τους ανθρώπους με θάνατο. Και έφτασε στην Ιερουσαλήμ. Δεν μπορούσανε να πάνε στη Σιλό που ήταν το θυσιαστήριο να θυσιάσουνε, γιατί αν βγαίνανε από εκεί, ο άγγελος πάτασε. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμο τώρα, ας τρώνονται κάτω. Και ο Δαβίδ πήρε την απόφαση και λέει, Κύριε, πήγε εκεί μπροστά, ο άγγελος με τη ρομφαία εκτεταμένη σταμάτησε στο αλώνι του Ορνάν. Και δεν πήγαινε άλλο, πάνω στο αλώνι σταμάτησε. Και πάει ο Δαβίδ και λέει, Κύριε, εγώ αμάρτησα. Σκέπασε το λαό, χτύπησε εμένα και τον οίκο μου και άφησε το λαό ελεύθερο. Με σιτία. Γιατί σταμάτησε ο άγγελος το αλώνι εκείνο? Γιατί εκεί ο Αβραάμ θυσίασε τον Ισάκ στο όρος Μοριά. Και δείχνει, και εκεί ακριβώς σταμάτησε η φθορά και το κακό. Και πήρε, αγόρασε το αλώνι από τον Ορνάν, του πήρε τα βόδια και του πήρε και τα εργαλεία και έκανε θυσία στον Κύριο εκείνη την ώρα και σταμάτησε το κακό. Εκείνος ήταν ο τόπος που διάλεξε ο Θεός για κατοικητήριο. Δηλαδή, ο τόπος της θυσίας. Πότε ο Θεός, δηλαδή, αποφασίζει να κατοικήσει? Τι πρέπει να γίνει πρώτα μέσα στον άνθρωπο για να γίνει ο άνθρωπος τόπος οίκος του Θεού? Τι πρέπει να υπάρχει εκεί? Η θυσία. Η θυσία του Ιησού Χριστού που έγινε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Μόλις ο άνθρωπος δεχθεί το Ευαγγέλιο, δεχθεί τη θυσία, χύνεται επάνω του το αίμα, το δίκαιο, και σκεπάζει την ανομία σου, σου κρύβει ο Κύριος το παρελθόν σου, έρχεται ο Κύριος και σε καλύπτει πια με τη δική του δικαιοσύνη, δεν σε βλέπει πια. Το πρόβλημα, όπως έχω πει, το μεγάλο πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι η αμαρτία του, γιατί ο Θεός συντακτοποίησε την αμαρτία. Είναι η αμετανοησία. Είναι η αμετανοησία. Η σκληρότητα. Μένει ο άνθρωπος μακριά από τον Θεό. Η καρδιά που θα δεχθεί τη θυσία γίνεται ο τόπος για να έρθει και να γίνει ο πνευματικός οίκος της κατοίκησης του Θεού. Και ο Κύριος αγαπάει τα σκηνώματά Του. Προσέξτε με, αδερφοί, να μην μας ξεγελάσει ο πονηρός πλέον. Πρέπει να καταλάβουμε πόσο πολύτιμο είναι το έργο του Θεού. Ζούμε την πραγματικότητα, δεν ζούμε σκιές και τύπους. Ζούμε την ουσία και η ουσία είναι η δική μας ζωή. Είναι τα άτομα τα οποία βλέπεις γύρω σου. Και ο Θεός τον οίκο του θέλει να τον απλώσει παντού, σε όλη τη γη, σε όλα τα έθνη, τις γλώσσες, τις φυλές, σε όλους τους ανθρώπους. Όλων των ειδών τους ανθρώπους. Πλούσιοι, φτωχοί, εγγράμματοι, αγράμματοι, δεν έχει σημασία. Άσπροι, μαύροι, οι κόκκινοι, οι κίτρινοι, ο Κύριος αγαπάει τις ψυχές των ανθρώπων και απλώνει τα χέρια Του να καλέσει τα έθνη μέσα στη δόξα Του, μέσα στην παρουσία Του. Ο τόπος της ασφάλειας των ψυχών, αδελφοί, είναι ο οίκος Του. Η Εκκλησία, λέει, είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Και ο διάβολος επιμονή μου βάσιος είναι που συνέχεια βάλει ενάντια στον οίκο του Θεού να καταστρέψει, να χαλάσει, να πειράξει, να ρίξει κάτω τις σκηνές του Θεού. Γι' αυτό μας λέει στις τελευταίες μέρες, εγώ θέλω αναστήσει, λέει, θέλω αναστηλώσει. Θα ξαναφτιάξω την σκηνή του Δαβίδ, την πεπτοκία. Έπεσε το κατοικητήριο του Θεού. Και οι άνθρωποι άρχισαν να ακολουθούν τα ειδωλατρικά. Ο ναός του Δία, ο ναός της Ήρας, ο ναός του Απόλλωνα, ο ναός της Αφροδίτης, ο ναός του Ερμή, ο ναός της Ήρας, ο ναός του Ποσειδώνα, ο ναός, ξέρω εγώ, της Αρτέμιδος και ούτω καθεσής. Προστάτες, προστάτηδες, ναοί, ναάκια, ναουλάκια, μικρά εκκλησουλάκια εδώ και εκεί, δεξιά και αριστερά, για τους θεούς και τις θεές, οι οποίες ήταν και οι οποίοι ήταν παντού σε όλο τον κόσμο. Όταν ήρθε το κήρυγμα του Ιησού Χριστού εδώ σε αυτό το νησί από τους Αποστόλους, σάρωσε όλο αυτό το συρφετό από τους δαίμονες, γιατί ο Παύλος λέει δεν τα προσφέρανε αυτά στα αγάλματα αλλά σε δαίμονες. Και στήθηκε ο ναός του Θεού. Ήρθε ο Τίτος εδώ πέρα και άρχισε να εγκαθιδρύει, να εδραιώνει την Εκκλησία, να εδραιώνει το πραγματικό κατοικητήριο του Θεού που είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Μέσα στην καρδιά του ανθρώπου είναι η έγκλη και η δόξα. Μέσα στην καρδιά του ανθρώπου είναι που κατοικεί ο θρόνος του Θεού και φαίνονται οι αρετές και οι έγκλη του μεγαλείου του Θεού. Το αντικείμενο του είσαι εσύ. Ο ζήλος του είσαι εσύ. Δεν είναι οι πέτρες. Όταν 200-300 μετά Χριστό άρχισε να έρχεται όλος αυτός ο συμβιβασμός, οι άνθρωποι ξαναέπεσαν πάλι. Ήρθαν, πίεσαν τους ειδωλολάτρες να γίνουν χριστιανοί με το ζόρι. Ο Μέγας Θεοδός είχε τέτοιο ζήλο που σκότωνε τους ειδωλολάτρες κατά χιλιάδες για να τους τρομάξει για να γίνουν χριστιανοί με το ζόρι. Ναι, μα έτσι δεν γίνονται οι χριστιανοί. Και έκανε ειδωλολάτρες χριστιανούς. Μαθημένοι με ναούς και ναουλάκια, με θεούς και με δαίμονες. Και έπεσε η σκηνή του Θεού. Μπήκε όλη η μαγεία και η ακαθαρσία της κόλασης μέσα στην Εκκλησία και η σκηνή, ο ναός αυτός που έκτισε ο Κύριος με τους Αποστόλους του, έπεσε κάτω. Γκρεμίστηκε. Όπως ακριβώς ο φυσικός ναός. Η ιστορία του ναού είναι η ιστορία της Εκκλησίας. Θες να δεις μια προφητεία, θαυμαστή, κοίταξε την ιστορία του ναού και θα καταλάβεις την ιστορία της Εκκλησίας. Τώρα όμως ο Κύριος ξαναχτίζει το πνευματικό ναό του. Τους είχε πει δεν θα ακουστεί ανθρώπινο εργαλείο. Με τα χέρια σας θα το κάνετε. Διακονίες, απόστολοι, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δάσκαλοι έπρεπε να δουλέψουν για να φέρουν τις πέτρες, να τις συναρμολογήσουν με χέρια, με αγάπη, με προσοχή. Πώς συναρμολογούμαστε? Ο καθένας έρχεται από ένα περιβάλλον παράξενο. Έχουμε εδώ κάθε αντίθετο που υπάρχει πάνω στη ζωή. Από όλες τις στάθμες, τις κάστες, τις σκέψεις, τους τρόπους. Και δεν απαραίτητα δεν μπορούμε αμέσως να βρούμε συνεννόηση ή κατανόηση. Έχουμε τις αιχμές μας, έχουμε ο ένας θέλει αυτό, όχι εγώ θέλω εκείνο, άλλο. Και ερχόμαστε εδώ και πρέπει να επιβληθεί η εργασία του Αγίου Πνεύματος για να μας προσαρμόσει, να μας φτιάξει στα μέτρα που ο Κύριος θέλει. Να παραδοθούμε για να μπούμε εκεί που ο Κύριος θέλει. Γίνεται εκείνο που έκανε ο Κύριος. Φυσικά τώρα γίνεται πνευματικά και εδώ είναι η έγκλη και εδώ είναι η δόξα. Ποιον οίκο θα πάρει ο Κύριος, αδελφή? Τι λέτε, θα σηκώσει το, από τον πάτο το ναό εκείνο του Σολομώντα να τον πάρει στην ουρανό? Τι θα το κάνει? Ο ναός του είναι η εκκλησία του, η νύμφη του, η Άγια. Και μας δείχνει εδώ την καρδιά του ο Κύριος. Πώς θέλει διαπίστεως να γεμίσουμε με όλη αυτή την αγάπη και την ευφροσύνη που ο Θεός θέλει να έχουμε. Μάλιστα οι Ισραηλίτες, επειδή τα διάβαζαν αυτά, ξέρετε τι κάνανε? Όταν ήταν η ώρα να πάνε στο ναό, τρέχανε. Τρέχανε για να πάνε στο ναό. Σπεύδοντες, λέει. Για να δείξουν ότι πάνε με όρεξη. Όταν ανέβαιναν, ο ναός ήταν, παλιός ναός είχε σκάλες και ανεβαίνανε επάνω τα σκαλοπάτια για να βγουν επάνω στο ναό. Και σε κάθε πλατή σκαλό από αυτά τα σκαλιά καθόντουσαν και λέγανε ένα ψαλμό και δοξάζαν τον Κύριο. Και άκουγες λοιπόν εδώ, ένα γκρουπ εδώ έλεγε ψαλμούς, άλλο γκρουπ έλεγε από εκεί, καθώς ανεβαίνανε τις σκάλες. Ψάλανε και ανεβαίνανε με ψαλμούς μέσα στην παρουσία του Κυρίου για να σταθούν και να αρχίσουν μετά όλοι μαζί να αλαλάσουν μετά που γινόταν η εσπερινή θυσία ή το πρωί που πήγαινε ο ιερέας μέσα και προσέφερε το θυμίαμα και έκανε την προσευχή. Μετά έβγαινε ο ιερέας και ευλογούσε το λαό και αλάλαζαν όλοι μπροστά στο Θεό της δόξης. Γι' αυτό και βγήκε η χάβρα, λέει, των Εβραίων. Τόσο ξέρανε οι εθνικοί τι έκανε ο λαός του Θεού. Και όποιος περνάει από έξω και μας ακούσει να αλαλάζουμε, τι λέει? Τα ίδια τότε, τα ίδια και σήμερα. Και λέει, μακάριον το έθνος το γνωρίσαν αλαλαγμόν. Πω. Καμιά σχέση το ένα με το άλλο. Λέει, ακούστε τι λέει. Ψαλμός ρο κάπα βήτα 1, σελίδα 575. Ρο κάπα βήτα 1. Εφράνθην ότε μη είπον ασυπάγομεν εις τον οίκο του Κυρίου. Ω, είναι ώρα για εκκλησία. Ω, βρε παιδί μου, πώς το ξέχασα. Πάλι εκεί θα πάμε. Λέει, εδώ ο Άγιος του Θεού λέει, εφράνθην. Χτύπησε η καρδιά μου. Για σκέψου. Τι είναι αυτό που κάνει την καρδιά σου να χτυπήσει? Δηλαδή, αν σου πούνε, πάμε αύριο με το καΐκι για ψάρεμα. Για να πιάσουμε κέφαλους. Ψάρεμα. Η καρδιά σου, α ναι, κοιμάσαι. Ξυπνάς, τι ώρα είναι? 3. Πω, ακόμα. Ξανά, 4. Πω. Κοιμάσαι λίγο ακόμα και μέχρι να έρθει η ώρα είσαι πτώμα, δεν κοιμήθηκες όλη νύχτα, γιατί θέλεις να πας εκεί. Ο Κύριος θέλει να κάνεις έτσι για τον οίκο του. Γιατί αξίζει. Είναι ό,τι ωραίτερο υπάρχει. Αγαλιάστηκε η σάρκα μου, λέει, ευχαριστιέμαι όταν είναι να έρθω στον οίκο του Κυρίου. Αμήν. Ο Κύριος, όταν εμείς με πίστη ανοίγουμε τις καρδιές μας, θα κατέβει η δόξα του Θεού. Δεν θα είναι τα πράγματα έτσι. Θα κατέβει η δόξα του επάνω στον οίκο του και δεν θα μπορεί να κουνηθεί άνθρωπος. Αμήν. Και θα είναι συνέχεια λαός μέρα και νύχτα στην παρουσία του.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τη Νότια Αμερική. Συναθρήσεις. Επί 24 ώρου βάσεως σε τεράστιες μονάδες. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Χιλιάδες κόσμος. Σταματάνε 2 ώρες μόνο. Για να σκουπίσουν το χώρο. Και ενώ περιμένουν 2 ώρες, σας παρακαλώ, από τις 12 μέχρι τις 2 καθαρίζουν και οι άνθρωποι έχουν έρθει από τις 1 η ώρα και περιμένουν 1 ώρα έξω για να μπουν πρώτοι, να πιάσουν θέση για να αρχίσουν να λατρεύουν τον Κύριο 1 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 3 και that's all, τελείωσε, γιατί από τις 12 με 2, από τις 2 μέχρι τις 4, γιατί από τις 4 μέχρι τις 6 θα περιμένουν άλλοι από έξω. Εμείς πού είμαστε ακόμα? Πού είμαστε ακόμα? Αυτή είναι η έγκλη. Το κάνει ο Κύριος και θα το κάνει, αδελφοί, και ανάμεσά μας. Αμήν. Αμήν. Λέει στον Ψαλμό 92, 13, κόπα Β, 13, σελίδα 558. Πεφυτευμένοι εν το οίκο του Κυρίου, θέλουσιν ανθεί εν τες αυλές του Θεού ημών. Πώς λέει να είμαστε στον οίκο του? Πιο δυνατά λίγο. Τι θα πει αυτό? Φυτεμένη. Έχεις φυτευτεί? Είσαι σε γλάστρα με ρόδες. Και όταν είναι η ώρα, την παίρνουμε και την πάμε και τη στείλουμε αλλού. Δεν είσαι φυτεμένος. Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί γλάστρες. Η γλάστρα είναι διακοσμητικό στοιχείο. Ο Κύριος θέλει να φυτευτείς τον οίκο του Κύριου. Δηλαδή να τα δώσεις όλα ό,τι έχεις και να πεις: Κύριε, εδώ στέκομαι. Με φύτεψε σε αυτό το σπίτι μέσα, τον οίκο σου, και εδώ θα τυνάξω τα κλαδιά μου και θα φέρω τον καρπό μου. Γιατί εσύ με κάλεσες. Οι πεφυτευμένοι του Κυρίου θα ανθούν. Όχι αυτοί που κάθονται στην άκρη, ούτε αυτά τα ψεύτικα πράγματα. Τι είναι Φαρισαίοι, σας ξεγελάνε. Πλαστικά είναι. Λέει, θέλουσι ανθεί εν τες αυλές του Θεού ημών. Θέλουσι καρποφορεί και εν αυτό το βαθύ γύρατι. Θέλουσι είστε ακμάζοντες και ανθυροί. Αυτές είναι ευλογίες που ο Θεός δίνει σε όλους όσους φυτεύονται μέσα στον οίκο του Κυρίου. Υποσχέσεις δεν τις λέω εγώ, μας τις λέει ο Κύριος. Βλέπετε λοιπόν γιατί μιλάει.

0: δεν μπορεί να είναι τώρα γλάστρες και λουλούδια μέχρι το βαθύ γύρας. Εσύ κι εγώ. Κάθομαι καμιά φορά και χτενίζομαι στον καθρέφτη και βλέπω τις άσπρες τρίχες να βγαίνουν. Και λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί όταν με κάλεσες ήμουν νεαρό παιδί και αρχίζουν και ασπρίζουν τα μαλλιά μου και είμαι μέσα στην εκκλησία σου. Φυτεμένος. Αμήν. Και ξέρετε κάτι, από εδώ και πέρα αρχίζει η παραγωγική ηλικία για τον Κύριο. Αμήν. Έχουμε όραση. Τα παιδιά του Θεού δεν πεθαίνουν από έλλειψη όρασης. Έχουμε όραση. Ο Μωυσής λέει, είχε όραση σαν του αετού και ήταν 120 χρονών. Έχουμε όραση για να δούμε όλη αυτή την ομορφιά που ο Θεός κάνει. Μέχρι το βαθύ σου γύρας θα φέρνεις καρπό στο Κύριο. Δηλαδή θα είσαι ένα επιθυμητό δέντρο. Θα έρχονται οι άνθρωποι για να κόψουν τον καρπό. Τους αρέσει αυτό που έχεις. Κολλάνε κοντά σου. Ευχαριστιώνται. Μόνο που πας εκεί οικοδομούνται. Μόνο που σε βλέπουν στηρίζονται. Αμήν. Είναι το Πνεύμα το Άγιο μέσα στον άνθρωπο που τον κάνει ένα τέτοιο δέντρο. Μια τέτοια ζωή γεμάτη ομορφιά να δίνει και να τρέχει συνέχεια. Και να μην σταματάει αυτό το πράγμα. Και όσο περνάει ο καιρός, ο Κύριος θα κάνει τους λόγους σου, τα έργα σου, τις πράξεις σου πιο λαμπρά και πιο ένδοξα. Μας δίνει με έγλη και δόξα. Λέει, ακούστε στον ψαλμό Ξ4, σελίδα 541. Μακάριος εκείνος τον οποίον εξέλεξας και προσέλαβες. Ακούστε τις λέξεις. Εξέλεξας. Τι θα πει εξέλεξας? Διάλεξες. Από το εκλέγω. Εκλέγω. Διαλέγω. Έχω δηλαδή επιλογή και κάνω μια επιλογή. Σε επέλεξε ο Κύριος. Από άλλους. Και προσέλαβες. Τι θα πει προσλαμβάνω? Με προσλάβανε, λέει, στη δουλειά. Σε προσέλαβε ο Κύριος. Να είσαι μέσα στον οίκο του. Λέει, μακάριος εκείνος τον οποίον εξέλεξες και προσέλαβες, δια να κατοικεί εν τεσαυλές σου. Θέλω μεν χορταστεί από τον αγαθόν του οίκου σου, του Αγίου Ναού σου. Σε προσέλαβε να κατοικείς μέσα στον οίκο του. Τι θα πει κατοικώ? Μένω, μόνιμα. Δηλαδή έχω μεταφέρει το κρεβάτι μου, έτσι, την ντουλάπα μου, έχω μεταφέρει το γραφείο μου, το σαλόνι μου, όλη την οικοσκευή μου και μένω μόνιμα σε ένα τόπο και δεν έχω σκοπό να μετακομίσω. Δεν είμαι επισκέπτης δηλαδή στον οίκο. Μ' ακούτε, αδερφοί? Μόνιμα. Σε διάλεξε και σε προσέλαβε να κατοικείς μόνιμα μέσα στις αυλές του, μέσα στον οίκο του. Τέτοιες καρδιές θέλει ο Κύριος. Δεν μας θέλει επιπόλαιους στον οίκο του Θεού. Μόλις γίνει κάτι, έξω. Αλλά ο οίκος απαρτίζεται από θαραλέα άτομα. Θέλει θάρρος για να κάτσει στον οίκο. Αμήν. Πίστη. Και αγάπη για τον Κύριο πάνω απ' όλα. Αμήν. Κύριε, αυτός είναι ο οίκος σου. Μας κάλεσες να φυτευτούμε. Μας κάλεσες να οικοδομηθούμε. Και μας ονομάζεις μακάριος. Και ότι θα έχουμε καρπό και θα χορτάσουμε τα αγαθά του οίκου του. Αμήν. Το πιστεύουμε και εδώ στεκόμαστε. Αμήν. Μα βρέξει, μα χιονίσει, μα φυσήξει, μα χιονίσει οτιδήποτε άλλο κάνει. Εμείς είμαστε μέσα στον οίκο του Κυρίου ασφαλείς. Όλα τα άλλα θα σαλευτούν, ο οίκος του Κυρίου θα θριαμβεύσει. Και βλέπουμε τον θρίαμβό του μέσα στην Αποκάλυψη. Και είναι η ουράνια πόλης αυτή που βλέπει ο Ιωάννης. Είναι ο οίκος του Κυρίου. Η εκκλησία του. Ψαλμός πει Δέλτα 10. Διότι, σελίδα 553, ακούστε τι λέει. Διότι καλύτερα είναι μία ημέρα εν τεσαυλές σου υπέρ χιλιάδας. Δηλαδή μακριά από τις αυλές σου. Ήθελον προτιμήσει να είμαι θυρωρός εν το οίκο του Θεού μου παρά να κατοικώ εν τις σκηνές της πονηρίας. Γιατί δεν έχεις άλλη επιλογή, εάν δεν είσαι στον οίκο του Κυρίου, που είσαι. Το λέει, στις σκηνές της πονηρίας κατοικείς. Μία μέρα είναι καλύτερη για μένα παρά χιλιάδες μέρες μακριά. Αμήν. Μία μέρα. Ήθελα να προτιμήσει στον οίκο σου θυρώρος ή εν σκηνές πονηρίας και να πλανώ με ίκτρος. Θυμάστε τον ύμνο. Στο κείμενο δεν λέει θυρώρος. Λέει στα σκαλοπάτια έξω στην αυλή. Εκεί που κάθεται ο ζητιάνος δηλαδή. Καλύτερα να είμαι εκεί έξω μία μέρα παρά στις σκηνές της πονηρίας. Καμιά σύγκριση. Καμιά σύγκριση. Αμήν. Λέει στο Μη Γάμα 3. Εξαπόστειλον το φως σου. Ακούστε τώρα τι λέει. Εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειά σου. Φως και αλήθεια. Αυτά ας με οδηγώσιν. Ας με φέρωσιν εις το όρος της αγιότητός σου και εις τα σκηνώματά σου. Δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας να έρθει να περπατήσει και να πάει μέσα στον οίκο του Κύριου. Δεν τον βλέπει, δεν ξέρει ποιος είναι. Οι άνθρωποι περπατάνε εδώ έξω, περνάνε και δεν ξέρουν τι γίνεται, δεν καταλαβαίνουν. Τα έχει κρύψει ο Κύριος. Λέει όποιος δεν γεννηθεί άνωθεν από το Πνεύμα το Άγιο ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Κυρίου. Δεν την ξέρεις, δεν την βλέπεις. Σου είναι κρυφή. Και ο Κύριος επέτρεψε πάντα να υπάρχει αυτό το πού κατοικεί, λέει ο Θεός. Πού κατοικεί, πού είναι ο θρόνος του. Σε ομίχλη. Είσαι Θεός κρυπτόμενος, Θεέ του Ισραήλ Σωτήρ. Ο θρόνος του λέει είναι γύρω γύρω ομίχλη, γνώφος και ζώφος. Ναι, αλλά με αυτό περικυκλώνει και την εκκλησία του. Για να μην μπορεί να μπει όποιον δεν θέλει ο Κύριος να μπει. Μ' ακούτε αδερφοί. Και άμα ρωτήσεις το σένσους έξω τον κόσμο για μας, τι θα ακούσεις. Τι θα ακούσεις. Μπορεί να ακούσεις καλά λόγια, μπορεί να ακούσεις και κακά λόγια. Μίχλη. Το κρύβει ο Θεός. Εργάζεται τα πολύτιμά του, τα ουράνια του, μέσα στη γενιά των ανθρώπων, φανερά και ανοιχτά, και όμως οι άνθρωποι δεν το βλέπουν. Έτσι ήρθε και ο Χριστός. Ο Θεός της δόξης ήρθε. Και δεν τον γνώρισαν. Τους μίλησε, τους άγγιξε. Έκανε τα πάντα και όμως δεν τον κατάλαβαν. Και μάλιστα τον απέρριψαν, τον σταύρωσαν. Το έργο είναι πνευματικό. Ο ναός αυτός είναι πνευματικός ναός. Δεν περιμένουμε ο κόσμος να μας πει «Μπράβο παιδιά!» Όπως όταν ο Όφη βάζει γκολ να ακούμε «Μπράβο!» Εδώ οι ουρανοί το κάνουν αυτό. Όταν ένας αμαρτωλός επιστρέφει, τι κάνουν οι άγγελοι. Χαίρονται, αγάλεται ο ουρανός ολόκληρος. Για μια ψυχή που επιστρέφει. Αλλού εμάς είναι οι ζητοκραυγές μας. Αλλού. Λέει, εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειά σου. Αυτά ας με οδηγώσιν, ας με φέρωσιν εις το όρος της αγιότητός σου και εις τα σκηνώματά σου. Τότε θέλω εισέλθει εις το θυσιαστήριον του Θεού. Όταν η αλήθεια και το φως του με οδηγήσουν, τότε θα μπω στο θυσιαστήριο του Θεού, εις τον Θεόν την εφροσύνην της αγαλιάσεως. Ακούστε λόγια. Στον Θεό την εφροσύνη της αγαλιάσεως μου. Είναι ο Θεός για σένα έτσι. Δεν μπορείς να τον γνωρίσεις εάν ο Κύριος δηλαδή δεν σε καλέσει. Όσοι εδέχτησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Και θέλω σε δοξολογεί εν κιθάρα ο Θεέ, ο Θεός μου. Αμήν. Θυμάστε τον Κύριό μας. 12 χρονών, όταν ένα αγόρι γινόταν 12 χρονών, μέχρι σήμερα του κάνουν μια τελετή, τον ονομάζουν ο Υιός του νόμου. Δηλαδή, του δίνεται το νόμιμο δικαίωμα να μπορεί να σηκωθεί μέσα στη συναγωγή και να μπει μέσα στη συναγωγή και να πάρει να διαβάσει τον νόμο. Από 12 χρονών. Και μια από τις φορές που ήμασταν στην Ιερουσαλήμ, εκδρομή, είδαμε μια τέτοια τελετή. Τον τίνουν το παιδάκι στα λευκά και του κάνουν αυτή τη χαρά και την ομορφιά εκεί. Πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Και φέρνουν τον νόμο, τα ρολά, τον νόμο ολόκληρο και τον κρατάει και διαβάζει από εκεί. Γίνεται μια τελετουργία έτσι για αυτούς. Και έφερε τώρα ο Ιωσήφ και η Μαριάμ, φέραν τον Χριστό εκεί για να γίνει αυτή η τελετουργία 12 ετήσεων. Τελείωσε αυτό και ξεκινάνε την επιστροφή. Θέλω να σταματήσουμε λίγο εδώ. Ο Ιωσήφ και η Μαριά τι κάνανε, είχαν ένα σύστημα όλοι οι ταξιδιώτες, γιατί κατεβαίναν από πάνω από τη Γαλιλαία, ψηλά, ας πούμε, απόσταση Λαμία Αθήνα περίπου. Πριν πάρουν την επιστροφή πίσω, αν πούμε ότι η Ιερουσαλήμ είναι Αθήνα, κάθε άλλο βέβαια, απλά την απόσταση μιλάω, έτσι, κάνανε ένα σύντομο σταθμό επίτηδες για να βρει ένας τον άλλον. Κοντά. Και μετά συνεχίζαν, γιατί ταξιδεύανε όλοι μαζί, φοβόντουσαν τους ληστές και όταν ήταν πολλοί μαζί ήταν πιο ασφαλείς. Πήγαν λοιπόν εκεί σε εκείνον τον σταθμό και αυτά τώρα σας τα λέω μέσα από τα ήθη, τα έθιμα, όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Και είδανε ότι ο Χριστός λείπει. Για να κάνουν αυτή την απόσταση κάνα μια μέρα. Για να γυρίσουν άλλη μια. Και μια μέρα τον ψάχνανε. Δηλαδή στην ουσία τρεις μέρες τον ψάχνανε. Λέτε, πού τον βρήκαν τον Κύριο? Μέσα στο ναό. Τρεις μέρες. Ο Κύριος μας δεν σκέφτηκε να πει, μα καλά, εγώ κάθομαι εδώ, οι γονείς μου δεν θα με ψάχνουνε. Τι λέτε? Δεν θα ήταν αυτό μια λογική σκέψη? Πει να πάω να βρω τους γονείς μου. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Ο Κύριος ήθελε να καταλάβουν οι γονείς του. Δεν καταλάβαινε. Εκείνος καταλάβαινε. Εκείνοι δεν καταλάβαιναν. Και τους άφησε να ταλαιπωρηθούν. Ενώ εκείνος καθότανε και αφού είχε το δικαίωμα να διαβάζει και να μιλάει, άρχισε αμέσως να χρησιμοποιεί το δικαίωμά του και απόρρισαν όλοι αυτοί οι δάσκαλοι του νόμου που ήταν εκεί, το στόμα τους κατέβηκε μια πιθαμή, που βρέθηκε η σοφία σε αυτό το παιδί. Και ενώ λοιπόν ο Κύριος ήταν εκεί και μιλούσε τις αποκαλύψεις και τα πράγματα του Θεού, έρχονται οι γονείς και του λένε, παιδί μου, έφτασε στην ψυχή μας μέχρι το θάνατο. Για σκέψου τώρα την ευθύνη τους. Τους είχε εμπιστευτεί ο ουράνιος πατέρας τον μονογενή υιό του. Και το ήξερε και ο Ιωσήφ και η Μαρία. Σκεφτείτε λοιπόν πως έτρεμε η ψυχή τους. Μην τυχόν και συμβεί κάτι και κάτι γίνει και δεν προστατευτεί ο Χριστός. Το παιδί Χριστός μέχρι ότου να φτάσει στην ηλικία που πρέπει για να αναδειχθεί στον Ιερουσαλήμ. Μεγάλη ευθύνη επάνω τους. Έφτασε η ψυχή μας μέχρι το θάνατο. Τρεις μέρες σε ψάχνουμε. Τρεις μέρες. Τι τους απάντησε? Δεν ξέρετε? Δηλαδή τους μίλησε και αυστηρά. Δεν ξέρετε ότι πρέπει να είμαι ίστα του πατρός μου? Και η Μαριάμ τήρησε, λέει, αυτό στην καρδιά της μέσα. Φύλαξε αυτό. Αλλά όμως δεν πρέπει να ισχύει το ίδιο και για μας, αδερφοί? Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, γιατί δεν τους έχει ανοίξει ο Κύριος το πνεύμα να καταλάβουν. Εμάς όμως μας κάλεσε, μας έκανε υιούς του, θυγατέρες του. Είμαστε υιοί του Θεού του ζώντος. Έχει βάλει μέσα μας το πνεύμα του, την αποκάλυψή του, τους λόγους του, τους έκανε ζωή και πνεύμα μέσα μας. Και θέλει ο Κύριος να πεις και εσύ Είμαι εις τα του πατρός μου. Μα δεν κουράζεσαι? Να κουραστώ, αφού είμαι μέσα στο σπίτι μου. Κατοικώ, το είναι το σπίτι μου. Η εκκλησία του Κυρίου είναι ο οίκος μου. Είναι ο τόπος που είμαι φυτεμένος και έχω βγάλει ρίζες και απολαμβάνω την ομορφιά και το μεγαλείο του Θεού. Ο Κύριος με ενισχύει, με θράφει μέσα στο πνεύμα μου, με ενδυναμώνει, με κρατεώνει, με κάνει ισχυρό να μπορώ να αντιμετωπίσω τους πειρασμούς, να μπορώ να αντιμετωπίσω τα βέλη του εχθρού, να μπορώ να αντιμετωπίσω κάθε τι που υπάρχει ενάντιο και να σταθώ για να είμαι μαρτυρία σωστή. Αδελφοί, ο Κύριος θέλει να αλλάξουμε στάση ως προς τον οίκο του. Δεν θέλει να τον κουτσοπολεύουμε τον οίκο του. Δεν θέλει να μαλώνουμε η μια σκηνή με την άλλη, να πέφτει πάνω στην άλλη. Όταν είναι ώρα να έρθουμε στον οίκο του Κυρίου, προσευχή σου να σου δώσει αυτό το τάκα τάκα μες στην καρδιά. Η καρδιά σκυρτάει. Θα πάμε να ρωτήσουμε τον Κύριο, να ακούσουμε τον λόγο του, να δούμε τα αδέρφια μας, να ευλογήσουμε το όνομα του Κυρίου, να τον υψώσουμε. Θέλω να προσθεθεί στην πίστη μας, καθώς ερχόμαστε, το να ζητάμε να κατέβει δόξα και να γίνουν πράγματα τα οποία μόνο μέσα στον οίκο του Κυρίου γίνονται. Να αρχίσει να κατεβαίνει το μεγαλείο του Θεού και να αρχίσει να υπηρετείται ο λαός του Θεού από τον ίδιο τον Κύριο. Πράγματα έξοχα, λαμπρά, ανήκουστα, ο Κύριος θα τα κάνει. Λέει, ειδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μη έδωσε ο Κύριος για σημεία και τεράστια εν το Ισραήλ. Να προσθέσουμε στην πίστη μας. Έρχομαι με χαρά, Κύριε, και σήμερα θέλουμε να κατεβεί η δόξα σου, να κατεβεί η παρουσία σου. Ο Κύριος θέλει τον ναό του ενωμένο, ευλογημένο, τις αυλές του καθαρές. Το λαό του εφρόσινο, χαρούμενο. Μα δεν μπορείς ποτέ να είσαι εφρόσινος, χαρούμενος, άμα βλέπεις τις καταστάσεις γύρω σου, γιατί αυτές πάντα είναι αντίξωες. Με χαρά πίστης. Αμήν. Με χαρά πίστης έρχεσαι. Υπερπηδάς, βλέπεις και εδοξάζεις τον Κύριο. Όπως ο Αβραάμ ήταν να θυσιάσει τον Ισάκ και αυτός είχε τη χαρά της Ανάστασης μέσα του. Πήγαινε να κάνει το χειρότερο έργο της ζωής του. Συναισθηματικά να σφάξει το παιδί του. Και εκείνος μέσα του είχε τη χαρά της Ανάστασης. Γι' αυτό ο Κύριος τον έβαλε πατέρα της πίστης. Γιατί είχε την πίστη ότι ο Κύριος θα ανέστηνε αυτόν από τους νεκρούς. Αυτή είναι η πίστη, αδελφοί. Αμήν. Εν εζήτησα παρά του Κυρίου. Τούτο θέλω εξητή. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου. Πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Να θεωρώ το κάλος του Κυρίου και να επισκέπτομαι το ναό αυτού. Όταν είναι ώρα για να έρθεις στον οίκο του Κυρίου, ξεκίνησε να το κάνεις με χαρά και αγαλίαση. Κάντο μια τελετή χαράς. Δίδαξε τα παιδιά σου αυτό τον ενθουσιασμό, όχι την αγωνία. Ελάτε γρήγορα, βάλε αυτό, έδωσε, πού πάμε, πάμε στην εκκλησία, γρήγορα μην αργήσουμε, κάνει μόνο, θα σας φάω καημένα μου. Τι κάνεις τα παιδιά, τα τρελαίνεις. Και όταν είναι ώρα για εκκλησία, είναι ώρα που όλοι πάμε στην εκκλησία. Λάθος, είναι λάθος αυτό, αδελφοί, λάθος είναι. Είμαστε λαός του Θεού. Ο Θεός μας είναι ένας Θεός γεμάτος από έγλη και δόξα. Θέλει να βάλεις αυτό πίστη, να το κάνεις ομορφιά. Να αρχίσεις τα παιδάκια να τα ντύνεις με ύμνους, με ψαλμούς. Βάλε ύμνους να παίζεις στο ραδιόφωνο. Ξεκίνα από πιο μπροστά. Βάλ το προτεραιότητα μέσα στο σπίτι. Φτιάξε ατμόσφαιρα. Κάνε να ακουστούν οι ύμνοι, η χαρά, η εφροσύνη. Και τα παιδάκια να ντύνονται από χαρά και εφροσύνη, γιατί θα έρθουν και αυτά στον οίκο του Κυρίου και θα ψάλλουμε. Δόξα Κύριε, σε ευχαριστούμε. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού ερχόμαστε μπροστά στην Άγια Χάρη Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου τον Άγιο, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το ναό Σου τον Άγιο και για κάθε μέλος του ναού Σου που είναι εδώ αυτή τη στιγμή, Κύριε. Αλλά και για όσους δεν είναι εδώ και λείπουν Ιησού. Ζητάμε, Χριστέ μου, εσύ να κάνεις μέσα μας ένα καινούριο έργο, βαθύ, άγιο, ευλογημένο, υψηλό, Κύριε. Να τιμήσουμε και να ευλογήσουμε, Χριστέ μου, τον τόπο της κατοίκησής σου, Κύριε, που είναι η Εκκλησία σου. Να θελήσουμε, Κύριε, να φυτευτούμε μέσα στο ναό. Να γίνει ο τόπος της κατοίκησής μας. Μέσα εκεί είναι που σε λατρεύουμε μέρα και νύχτα, Ιησού Άγιε. Μέσα στο ναό αυτόν είναι που δέχεσαι τις θυσίες σου. Είναι ο οίκος της προσευχής που εσύ κάλεσες, Κύριε. Έλα το βράδυ αυτό και στήριξε και ευλόγησε τα παιδιά σου, Χριστέ μου. Δώσ' μας πίστη, Κύριε, να ευλογήσουμε το ναό σου, να ευλογήσουμε την Εκκλησία σου, Κύριε. Να είμαστε γεμάτοι με την παρουσία σου επάνω μας, Κύριε. Και όταν ερχόμαστε εδώ, θα ερχόμαστε με αναμονή, θα ερχόμαστε, Κύριε, με προσδοκία, ότι εσύ θα κάνεις τα μεγαλεία και τα θαυμάσια σου, Κύριε Θεέ μου. Σε ευχαριστούμε, Ιησού, σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Αυτοί είναι οι του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα γάμα. Ουέ είσαι, ως τις πορθείς και δεν επορθήθεις, και καταδυναστεύεις και δεν κατεδυναστεύθεις. Όταν παύσεις πορθών, θέλεις πορθηθεί. Όταν τελειώσεις καταδυναστεύων, θέλεις καταδυναστευθεί. Κύριε, ελέησον ημάς, σε προσμένομεν. Έσω βραχίον αυτών καθεκά στην πρωίαν και σωτηρία ημών εν καιρό θλίψεως. Από τις φωνής του θορύβου οι λαοί έφυγον. Από τις ανυψώσεώς σου τα έθνη διεσκορπίστησαν. Και τα λάφυρά σας θέλουσι συναχθεί, καθώς συνάγουσιν οι βρούχοι. Θέλουσι πηδήσει επ' αυτών, καθώς η ακρής πηδά εδώ και εκεί. Ο Κύριος υψώθη, διότι κατοικεί εν υψηλής. Ενέπλησε την Σιών κρίσεως και δικαιοσύνης. Σοφία δε και επιστήμη θέλου συνείσθε η στερέωση των καιρών σου και η σωτήριος δύναμης. Ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι ο θησαυρός αυτού. Ιδού, η ανδρία αυτών θέλουσι βοήσει έξωθεν και οι πρέσβεις της ειρήνης θέλουσι κλάψει πικρός. Εωδοί ηρημώθησαν, οι οδηπόροι έπαυσαν. Διέλυσε την συνθήκην, απέβαλε τας πόλεις, δεν λογίζεται άνθρωπον. Η γη πενθεί, μαραίνεται. Ο Λίβανος εσχύνεται, κατακόπτεται. Η Σαρών ομοιάζει έρημον. Και η Βασάν και ο Κάρμηλος κατετινάχθησαν. Τώρα θέλω σηκωθεί, λέγει Κύριος. Τώρα θέλω υψωθεί. Τώρα θέλω μεγαλυνθεί. Χνούν θέλετε συλλάβει και άχυρον θέλετε γεννήσει. Η πνοή σας, ο σπύρ θέλει σας καταφάγει. Και οι λαοί θέλουσιν είστε ως καύσεις ασβέστου. Ως άκανθε και κομμένε θέλουσι καυθεί εν πυρή. Η μακράν ακούσατε τι έκαμον. Και εσείς οι πλησίον γνωρίσατε την δύναμή μου. Η αμαρτωλή εν σιών θέλουσι τρομάξει. Τρόμος θέλει καταλάβει τους υποκριτάς, ώστε θέλουσι λέγει «Τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά του κατατρώγοντος πυρός, τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά των αιωνίων καύσεων, ο περιπατών εν δικαιοσύνη και ο λαλών εν ευθύτητη, ο καταφρονών το κέρδος των δυναστεύσεων, ο σίων τα σχήρας αυτού από δωροληψίας, ο εμφράτων τα ότα αυτού για να μη ακούει περιέματος και ο κλείων τους οφθαλμούς αυτού για να μη είδει το κακόν, ούτως θέλει κατοικήσει εν της υψηλής. Οι τόποι της υπηρεασπίσεως αυτού θέλουν συνείστε τα οχυρώματα των βράχων. Άρτος θέλει δοθεί εις αυτόν, το ίδωρο αυτού θέλει είστε βέβαιον. Οι οφθαλμοί σου θέλουν συνειδεί τον βασιλέα εν τη ωραιότητη αυτού. Θέλουν συνειδεί την γην την μακράν. Η καρδία σου θέλει μελετά των παρελθόντα τρόμων, φωνάζουσα. Πού είναι ο γραμματεύς, πού ο συζητητής, πού ο λογιστής των πύργων. Δεν θέλει συδεί λαών άγριων, λαών βαθίας φωνής, ώστε να μη διακρίνεις. Τραυλιζούσεις γλώσσεις, ώστε να μη εννοείς. Ανάβλεψον εις την Σιών, την πόλην των εορτών ημών. Οι οφθαλμοί σου θέλουν συνειδεί την Ιερουσαλήμ, ήσυχον κατοικίαν, σκηνήν ή της δεν θέλει καταβιβαστεί. Η πάσαλη αυτής δεν θέλει συμμετακινηθεί στον αιώνα και ουδέν εκ των σχοινίων αυτής θέλει κοπή. Αλλά εκεί ο Κύριος της δόξης θέλει είστε εις ημάς τόπος πλατέων ποταμών και ρευμάτων. Εκεί δεν θέλει εισέλθει πλοίων διακοπίων ούτε ναύς μεγαλοπρεπής θέλει περάσει εκείθεν. Διότι ο Κύριος είναι ο κριτής ημών. Ο Κύριος είναι ο νομοθέτης ημών. Ο Κύριος είναι ο βασιλεύς ημών. Αυτός θέλει σώσει ημάς.

0: διότι ο θυμός του Κυρίου είναι επί πάντα τα έθνη και η φλογερά οργή αυτού επί πάντα τα στρατεύματα αυτών. Κατέστρεψεν αυτά ολοκλήρως. Παρέδωκεν αυτά η σφαγήν. Η δε πεφωνευμένη αυτών θέλουν συρριφθεί έξω και η δυσοδεία αυτών θέλει αναδοθεί από των πτωμάτων αυτών. Τα δε όρη θέλουν διαλυθεί από του αίματος αυτών. Και πάσα η στρατιά του ουρανού θέλει λιώσει και οι ουρανοί θέλουν περιτυλιχθεί ως βιβλίων και πάσα η στρατιά αυτών θέλει πέσει καθώς πίπτει το φύλλον από της αμπέλου και καθώς πίπτουσι τα φύλλα από της οικής. Διότι η μάχερά μου εμεθύσθη εν το ουρανό. Ιδού, επί την Ιδουμαίαν και επί των λαών της καταστροφής μου, θέλει καταβεί διακρίσιν. Η μάχερα του Κυρίου είναι πλήρης αίματος. Επαχύνθη με το πάχος, με το αίμα των αρνίων και τράγων, με το πάχος των νεφρών των κρυών. Διότι ο Κύριος έχει θυσίαν εν βοσόρα και σφαγήν μεγάλην εν τη γη της Ιδουμαίας. Και η μονόκερη θελούσε καταβεί μετ' αυτόν και η μόσχη μετά των τάβρων. Και η γη αυτών θέλει μεθυστεί από αίματος και το χώμα αυτών θέλει παχυνθεί από πάχους. Διότι είναι η μέρα εκδικήσεως του Κυρίου εν οι αυτός ανταποδόσεων δια την κρίσιν της Ιών. Και τα ρεύματα αυτής θελούσε μεταβληθεί εις πίσαν και το χώμα αυτής εις θείον και η γη αυτής θέλει κατασταθεί πίσα και ομένη. Νύκτα και ημέραν δεν θέλει σβεστεί. Ο καπνός αυτής θέλει αναβαίνει ακαταπαύστος. Από γενεάς εις γενεάν θέλει μένει ηρημωμένη και δεν θέλει υπάρχει ο διαβαίνων δι' αυτής εις αιώνα αιώνος. Αλοπελεκάν και ο ακανθόχυρος θέλουν σι κληρονομήσει αυτήν και η γλάφξ και ο κόραξ θέλουν σι κατοικεί εν αυτή και ο Κύριος θέλει εξαπλώσει επ' αυτής σχοινίων ερημώσεως και στάθμην κρυμνισμού. Θέλουν σι καλέσει στην βασιλεία τους μεγιστάνας αυτής, αλλουδείς θέλει είστε εκεί. Και πάντες οι άρχοντες αυτής θέλουν συνελθεί στο μηδέν. Και άκανθε θέλουν συμβλαστήσει εν της παλατής αυτής, κνίδε και βάτη εν της οχυρώμασιν αυτής. Και θέλει είστε κατοικία αθώων, αυλίστρουθο καμήλων. Και οι λύκοι θέλουν συναπαντάστε εκεί με τους ελούρους, και ο σάτυρος θέλει φωνάζει προς τον σύντροφον αυτού. Ο κόκκιξ έτη θέλει αναπαύρεστε εκεί, ευρίσκον εις αυτόν τόπον αναπαύσεως. Εκεί θέλει εμφολεύει ο νυκτοκόραξ και θέλει γεννά και εποάζει και συνάγει τους νεοσούς υπό την σκιάν αυτού. Εκεί θέλουσιν συνάγεστε και οι γήπες, έκαστος μετά του συντρόφου αυτού. Ζητήσατε εν το βιβλίο του Κυρίου και αναγνώσατε. Ουδέν εκ τούτων θέλει λήψη, ουδέν θέλει είστε χωρίς του συντρόφου αυτού, διότι αυτό το στόμα του Κυρίου προσέταξε και αυτό το πνεύμα αυτού συνήγαγε ταύτα. Και αυτός έριψε τον κλήρον περί αυτών και η χείρα αυτού διεμήρασεν εις αυτά με στάθμην εκείνην την γην. Θέλουσι κληρονομήσει αυτήν εις τον αιώνα, από γενεάς εις γενεάν θέλουσι κατοικεί εν αυτή.
1: Ιωνάς, κεφάλαιο Α. Και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνάν, τον Ιών του Αμαθή, λέγον. Σηκώθητη, είπαγε εις Νινεβή, την πόλην την μεγάλην, και κήρυξον κατά αυτής, διότι η ασέβεια αυτών ανέβη ενώπιόν μου. Και σηκώθη ο Ιωνάς για να φύγει εις Θαρσής από προσώπου Κυρίου και κατέβη εις Ιώπην και έβρικε πλοίον πορευόμενον εις Θαρσής και έδωκε τον ναύλον αυτού και επέβη εις αυτό για να υπάγει με ταυτόν εις Θαρσής από προσώπου Κυρίου. Αλλά ο Κύριος εξήγηρεν άνεμον μέγαν επί την θάλασσαν και έγινε κλείδον μέγας εν τη θαλάσση και το πλοίο εκινδύνευε να συντριφθεί. Και εφοβήθησαν οι ναύτε και ανεβόησαν έκαστος προς τον Θεόν αυτού και έκαμον εκβολήν των εν το πλοίο σκευών εις την θάλασσαν για να ελαφρωθεί από αυτόν. Ο δε Ιωνάς κατέβη εις το κύλωμα του πλοίου και επλαγίασε και εκοιμάτο βαθέως. Και επλησίασε προς αυτόν ο πλοίαρχος και είπε προς αυτόν «Τι κοιμάσαι εσύ, σηκώθητη, επικαλού τον Θεόν σου, ίσως ο Θεός μας ενθυμηθεί και δεν χαθόμεν». Και είπον έκαστος προς τον πλησίον αυτού, «Έλθετε και ας ρίψομεν κλήρους, δια να γνωρίσομεν τίνος ένεκεν το κακόν τούτο είναι εφημάς». Και έριψαν κλήρους και έπεσεν ο κλήρος επί τον Ιωνάν. Τότε είπον προς αυτόν, «Υπέ τώρα προς ημάς, τίνος ένεκεν

0: το κακόν τούτον ήλθεν εφ' ημάς, τι είναι το έργον σου και πόθεν έρχεσαι, τις ο τόπος σου και εκτίνος λαού είσαι. Ο δε είπε προς αυτούς, εγώ είμαι Εβραίος και σέβομαι Κύριον των Θεών του ουρανού, ως της επίησε την θάλασσαν και την ξηράν. Τότε εφοβήθησαν οι άνθρωποι φόβον μέγαν και είπαν προς αυτόν, τι είναι τούτο το οποίον έκαμες, διότι εγνώρισαν οι άνθρωποι ότι έφευγεν από προσώπου Κυρίου, επειδή είχεν αναγγείλει τούτο προς αυτούς. Και είπαν προς αυτόν, τι να σε κάμουμεν, για να ησυχάσει η θάλασσα αφημών, διότι η θάλασσα εκλειδονίζεται επί το μάλλον. Και είπε προς αυτούς, σηκώσατε με και ρίψατε με εις την θάλασσαν, και η θάλασσα θέλει ησυχάσει αφημών. Διότι εγώ γνωρίζω ότι εξαιτίας εμού έγινε ο μέγας ούτος κλείδων εφ' ημάς. Οι άνθρωποι όμως εκοπηλάτουν δυνατά για να επιστρέψωσιν προς την ξηράν, αλλά δεν είναι δύναντο, διότι η θάλασσα εκλειδονίζεται επί το μάλλον κατά αυτόν. Όθεν ανεβόησαν προς τον Κύριον και είπον, «Δεόμεθα, Κύριε, δεόμεθα, ας μη χαθόμεν δια την ζωήν του ανθρώπου τούτου, και μη επιβάλλεις εφ' ημάς αίμα αθώων, διότι εσύ, Κύριε, έκαμες ως ήθελες». Και εσήκωσαν τον Ιωνάν και έριψαν αυτόν εις την θάλασσαν. Και η θάλασσα εστάθη από του θυμού αυτής. Τότε οι άνθρωποι εφοβήθησαν τον Κύριον φόβον μέγαν και προσέφεραν θυσίαν εις τον Κύριον και έκαμον ευχάς. Ιωνάς, κεφάλαιο Β. Και διέταξε Κύριος μέγα κήτος να καταπίει τον Ιωνάν. Και ήτο ο Ιωνάς εν τη κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύκτας. Και προσευχήθη Ιωνάς προς Κύριον των Θεών αυτού εκ της κοιλίας του κήτους και είπεν, «Εβόησα εν τη θλίψη μου προς τον Κύριον και εισήκουσέ μου. Εκ κοιλίας άδου εβόησα και ήκουσα στις φωνής μου. Διότι με έριψα εις τα βάθη, εις την καρδίαν της θαλάσσης, και ρεύματα με περιεκύκλωσαν. Πάσε τρικυμίες σου και τα κύματά σου διήλθον επάνω θέν μου. Και εγώ είπα, απερίφθη να πέμπροσθεν των οφθαλμών σου, όμως θέλω επιβλέψει πάλιν εις τον ναόν των Άγιών σου. Τα ύδατα με περιεκύκλωσαν έως της ψυχής. Η άβυσσος με περιέκλεισε. Τα φύκια περιετυλίχθησαν περί την κεφαλήν μου. Κατέβην εις τα έσχατα των ωραίων. Η μοχλή της γης είναι επάνω θέν μου διαπαντός. Αλλά ανέβη η ζωή μου από της φθοράς, Κύριε Θεέ μου. Ενώ ήτο εκλείπουσα εν εμή η ψυχή μου, ενεθυμήθην τον Κύριον. Και η προσευχή μου εισήλθε προσέ, εις τον ναόν των Άγιών σου. Οι φυλάτοντες ματαιότητας ψεύδους, εγκαταλείπουσι το έλεος αυτών. Αλλά εγώ θέλω θυσιάσει προσέ με τα φωνής ενέσεως. Θέλω αποδώσει όσα ευχήθην. Η σωτηρία είναι παρά του Κυρίου. Και προσέταξεν ο Κύριος το κήτος και εξέμεσε τον Ιωνάν επί την ξηράν.
1: Κριτέ, κεφάλαιον Ιώτα Ζήτα. Ήτο δε άνθρωπος της εκ του όρους Εφραήμ και το όνομα αυτού Μιχαίας. Και είπε προς την μητέρα αυτού, τα 1100 αργύρια τα οποία αφηρέθησαν από σου, δια τα οποία και εσύ κατηράστης, και ακόμη ελάλησες εις τα ότα μου, ιδού το αργύριον είναι εις εμέ. Εγώ έλαβον αυτό. Η δε μήτηρα αυτού είπεν, ευλογημένος να είσαι ιέ μου παρά του Κυρίου. Και επέστρεψε τα 1100 αργύρια εις την μητέρα αυτού και είπεν η μήτηρα αυτού, αφιέρωμα αφιέρωσα το αργύριον εις τον Κύριον εκ της χειρός μου υπέρ του ιού μου, δια να κάμει γλυπτών και χωνευτών. Και τώρα θέλω επιστρέψει αυτό είσαι. Αυτός δε επέστρεψε το αργύριον εις την μητέρα αυτού. Η δε μήτηρα αυτού λαβούσα 200 αργύρια, έδωκεν αυτά εις τον χωνευτήν, ως τις έκαμεν εξ αυτών γλυπτών και χωνευτών. Και ήσαν εν το οίκο του Μιχαία. Και ο άνθρωπος ο Μιχαίας είχε οίκον Θεού και έκαμεν εφόδ και θεραφείμ. Και καθιέρωσεν ένα εκ των ιών αυτού και έγινεν εις αυτόν ιερεύς. Κατ' εκείνας τας ημέρας δεν ήτο βασιλεύσεν το Ισραήλ. Έκαστος έπρατεν ότι εφαίνετο εις αυτόν ορθόν. Και ήτο νέος της εκ Βηθλεέμ Ιούδα, εκ της φυλής Ιούδα, ως της ήτο Λεβίτης και παρόκει εκεί. Και ανεχώρησε ο άνθρωπος εκ της πόλεως Βηθλεέμ Ιούδα, δια να παρικήσει όπου έβρι. Και ήλθεν εις το όρος Εφραήμ έως του οίκου του Μιχαία, ακολουθών την οδόν αυτού. Και είπε προς αυτόν ο Μιχαίας, «Πόθεν έρχεσαι?» Ο δε είπε προς αυτόν, «Εγώ είμαι Λεβίτης εκ Βηθλεέμ Ιούδα, και υπάγω να παρικήσω όπου έβρω». Και είπε προς αυτόν ο Μιχαίας, «Κάθουμετε μου και γίνου εις εμέ πατήρ και ιερεύς, και εγώ θέλω συνδίδει 10 αργύρια κατέτος και στολήν και την τροφή σου». Και ο Λεβίτης εισήλθε προς αυτό. Και ευχαριστείτο ο Λεβίτης να κατοικεί μετά του ανθρώπου. Και ο νέος ήτο εις αυτόν ως εις εκ των ιών αυτού. Και καθιέρωσεν ο Μιχαίας τον Λεβίτη. Και ο νέος έγινε εις αυτόν ιερεύς και έμενεν εν το οίκο του Μιχαία. Τότε είπεν ο Μιχαίας, «Τώρα γνωρίζω ότι ο Κύριος θέλει με αγαθοποιήσει, διότι έχω Λεβίτη δια ιερέα». Κριτέ, κεφάλαιον γιώτα ήτα. Κατ' εκείνας τας ημέρας δεν ήτο βασιλεύσεν το Ισραήλ. Και κατ' εκείνας τας ημέρας η φυλή Δαν εζήτη σε αυτήν κληρονομία δια να κατοικήσει. Διότι έως εκείνης της ημέρας δεν είχε πέσει κληρονομία εις αυτούς μεταξύ των φυλών του Ισραήλ. Και απέστειλαν οι Ιδάν εκ της συγγενείας αυτών 5 άνδρας εκ των ορίων αυτών, άνδρας ισχυρούς εξ Σαραά και εξ Εσταόλ, δια να κατασκοπεύσωση των τόπων και να εξιχνιάσωσιν αυτών. Και είπων προς αυτούς, «Υπάγεται εξιχνιάσατε των τόπων». Και ήλθαν εις το όρος Εφραήμ έως του οίκου του Μιχαία και διενεκτέρευσαν εκεί. Διότι, καθώς επλησίασαν εις τον οίκον του Μιχαία, εγνώρισαν την φωνή του νέου του Λεβίτου και εστράφησαν εκεί και είπαν προς αυτόν, «Τι σε έφερε εντάφθα και εσύ τι κάμνεις εν το τόπο τούτο και διατί είσαι εντάφθα?» Ο δε είπε προς αυτούς, «Ούτω και ούτως έκαμεν εις εμέ ο Μιχαίας και με εμίσθωσε και είμαι ιερεύς αυτού». Και είπαν προς αυτόν, «Ερώτησον παρακαλούμεν τον Θεόν, δια να γνωρίσομεν εάν έχει να ευωδωθεί η οδός ημών την οποίαν υπάγομεν». Ο δε ιερεύς είπε προς αυτούς, «Υπάγεται εν ειρήνη, αρεστή εις τον Κύριον είναι η οδός σας την οποίαν υπάγεται». Τότε ανεχώρησαν οι 5 άνδρες και ήλθον εις Λαϊσά και είδον των λαών των κατοικούντα εν αυτοί, αμέριμνον κατά τον τρόπον των Σιδωνίων, ησυχάζοντα και ζώντα εν αφοβία. Και δεν ήτο ουδείς άρχον εν το τόπο, ώστις να περιτέλει αυτούς οι Σουδέν. Και αυτοί ήσαν μακράν των Σιδωνίων και δεν είχαν συγκοινωνία με ουδένα. Και επανήλθον προς τους αδελφούς αυτών εις Σαραά και Εσταόλ. Και είπαν προς αυτούς οι αδελφοί αυτών, «Τι λέγετε εσείς?» Ιδε είπων, «Σηκώθητε και ας αναβόμεν εναντίον αυτών, διότι είδομεν τον τόπον και ιδού είναι καλός σφόδρα. Και εσείς κάθιστε, μη οκνήσετε να υπάγομεν να εισέρθομεν δια να κληρονομήσομεν τον τόπο. Αφού υπάγετε, θέλετε ελθεί εις λαών ζώντα εν αφοβία και εις τόπον ευρύχωρον, διότι ο Θεός έδωκεν αυτόν εις την χείρα σας, τόπον εις τον οποίον δεν είναι έλλειψης ουδενός πράγματος τον εν τη γη». Και εκείνησαν εκείθεν εκ της συγγενείας του Δαν εξ Σαραά και εξ Εσταόλ 600 άνδρες περιεζωσμένοι όπλα πολεμικά. Και ανέβησαν και στρατοπέδευσαν εν Κυριάθι Αρίμ εν Ιούδα. Δια τούτο ονόμασαν τον τόπον εκείνον Μαχανέ Δαν έως της ημέρας ταύτης. Κοίτε δε όπισθεν της Κυριάθι Αρίμ. Και εκείθεν επέρασαν εις το όρος Εφραήμ και ήλθον έως του οίκου του Μιχαία. Τότε οι 5 άνδρες ήτινες είχον υπάγει δια να κατασκοπεύσωση των τόπων της Λαϊσά, ανήγγυλαν και είπων προς τους αδελφούς αυτών, «Εξεύρεται ότι είναι εν τούτης της οίκης Εφόδ και Θεραφείμ και γλυπτών και χωνευτών. Τώρα λοιπόν σκέφτητε τι έχετε να κάνετε». Και στράφησαν εκεί και υπήγαν εις τον οίκον του νέου του Λεβίτου, εις τον οίκον του Μιχαία και χαιρέτησαν αυτόν. Και οι 600 άνδρες, οι περιεζωσμένοι με πολεμικά όπλα αυτών, ήτινες ίσαν εκ των ιών δαν εστάθησαν εις την θύραν του πυλώνος. Και ανέβησαν οι πέντε άνδρες, ήτινες ήχον υπάγει δια να κατασκοπεύσωση των τόπων, και εισήλθον εκεί και έλαβον το γλυπτόν και το εφόδ και το θεραφείμ και το χωνευτόν. Ο δε ιερεύς ίστατο εις την θύραν του πυλώνος μετά των 600 ανδρών των περιεζωσμένων τα πολεμικά όπλα. Και καθώς ούτι εισήλθον εις τον οίκον του Μιχαία και έλαβον το γλυπτόν, το εφόδ και το θεραφείμ και το χωνευτόν, ο ιερεύς είπε προς αυτούς, «Τι κάμνετε εσείς?» Και είπαν προς αυτόν, «Σιώπα, βάλε την χείρα σου εις το στόμα σου και ελθέ με θυμόν και γίνου εις ημάς πατήρ και ιερεύς. Είναι καλύτερον εις σε να είσαι ιερεύς εν το οίκο ενός ανθρώπου ή να είσαι ιερεύς φιλής και οικογενείας εν το Ισραήλ?» Και χάρη η καρδία του ιερέως. Και έλαβε το εφόδ και το θεραφείμ και το γλυπτόν και υπήγε μεταξύ του λαού. Και στραφέντες ανεχώρησαν και έβαλον τα παιδεία και τα κτίνη και την αποσκευήν έμπροσθεν αυτών. Αφού απεμακρύνθησαν ούτι από του οίκου του Μιχαία, οι άνθρωποι ιόντες εις τους οίκους τους γειτονεύοντας με την οικία του Μιχαία, συνήχθησαν και επρόφθασαν τους ιούς δάν. Και ευώησαν προς τους ιούς δάν. Και ούτι έστρεψαν το πρόσωπον αυτών και είπαν προς τον Μιχαία, «Τι έχεις και εσύ να ξας τόσον πλήθος?» Ο δε είπεν, «Ελάβετε τους θεούς μου τους οποίους έκαμα και τον ιερέα και ανεχωρήσατε. Και τι μένει είσαι με πλέον? Και τι είναι τούτο το οποίον λέγεται προς εμέ, τι έχεις?» Και είπαν προς αυτόν οι Ιδάν, «Ας μη ακουστεί η φωνή σου μεταξύ ημών, μήποτε άνδρες οξύθιμη πέσωση κατά σου και χάσεις την ζωή σου και την ζωή της οικογενείας σου». Και υπήγαιναν οι Ιδάν εις την οδόν αυτών. Και ότε είδεν ο Μιχαίας ότι εκείνοι ήσαν δυνατότεροι αυτού, έστρεψε και επανήλθεν εις τον οίκον αυτού. Και αυτοί έλαβον τα όσα κατεσκεύασε ο Μιχαίας και τον ιερέα τον οποίον είχε και ήλθον εις Λαϊσά προς λαών ησυχάζοντα και ζώντα εν αφοβία. Και επάταξαν αυτούς εν στόματι μαχαίρας και την πόλην έκαυσαν εν πυρή και δεν ήτο ουδείς ο σώζον αυτήν, διότι ευρίσκετο μακράν από τη Σιδόνος και δεν είχον συγκοινωνίαν με ουδένα. Έκειτο δε εν δικυλάθη της Βεθ Ρεόβ. Και οκοδόμησαν πόλην και κατόκισαν εν αυτή. Και εκάλεσαν το όνομα της πόλεως Δαν, κατά το όνομα Δαν του πατρός αυτών, ως της εγεννήθη εις τον Ισραήλ. Το δε όνομα της πόλεως ήτο το πάλε εξ αρχής Λαϊσά. Και έστησαν εις αυτούς οι ή του Δαν το γλυπτόν. Και Ιωνάθαν, ο υιός του Γυρσών, υιού του Μανασί, αυτός και οι ή αυτού ήσαν ιερείς εν τη φυλή Δαν έως της ημέρας της εχμαλωσίας της γης. Και έστησαν εις αυτούς το γλυπτόν, το οποίον έκαμε ο Μιχαίας όλων των καιρών, καθόν ο οίκος του Θεού ήτο εν Σιλό. Κριτέ, κεφάλαιον γιώτα θήτα. Κατ' εκείνας δε τας ημέρας βασιλεύς δεν ήτο εν το Ισραήλ, και ήτο λεβίτης της παρικών εις τα πλευρά του όρους Εφραήν, ως της έλαβεν εις αυτόν γυναίκα παλακήν εκ Βιθλέμ Ιούδα. Και πόρνευσεν η παλακή αυτού παρά αυτό, και ανεχώρησεν από αυτού εις τον οίκον του πατρός αυτής εις Βιθλέμ Ιούδα, και ήτο εκεί 4 ολόκληρους μήνας. Και σηκώθη ο ανήρ αυτής και υπήγε κατόπιν αυτής, δια να λαλήσει ευμενός προς αυτήν, ώστε να κάνει αυτήν να επιστρέψει. Είχε δε μεθε αυτού τον δούλον αυτού και 2 όνους. Και αυτή εισήγαγε αυτόν εις τον οίκον του πατρός αυτής. Και ότε είδε αυτόν ο πατήρ της νέας, εχάρη εις την έντευξην αυτού. Και κράτησεν αυτόν ο πενθερός αυτού, ο πατήρ της νέας, και κάθισε μετά αυτού 3 ημέρες. Και έφαγον και έπιον και διενυκτέρευσαν εκεί. Και την τετάρτην ημέρα, ότε ηγέρθησαν το πρωί, εσηκώθη να αναχωρήσει. Και είπε ο πατήρ της νέας προς τον γαμβρόν αυτού, «Στήριξον την καρδία σου με ολίγον άρτον και μετά ταύτα θέλετε υπάγει». Και κάθισαν και έφαγον και έπιον οι 2 ομού. Και είπε ο πατήρ της νέας προς τον άντρα, «Ευαρεστήθητη παρακαλώ και διανυκτέρευσον και ας εφρανθεί η καρδία σου». Και ότε ο άνθρωπος σε σηκώθη να αναχωρήσει, ο πενθερός αυτού εβίαζεν αυτόν, όθεν έμεινεν και διανυκτέρευσεν εκεί. Και γέρθη το πρωί την πέμπτην ημέραν δια να αναχωρήσει. Και είπεν ο πατήρ της νέας, «Στήριξον παρακαλώ την καρδία σου». Και έμειναν έως σου έκλεινεν η ημέρα και συνέφαγον αμφότεροι. Και ότε ο άνθρωπος εσηκώθη να αναχωρήσει αυτός και η παλακή αυτού και ο δούλος αυτού, είπε προς αυτόν ο πενθερός αυτού, ο πατήρ της νέας, «Ιδού τώρα η ημέρα κλείνει προς εσπέραν. Διανυκτερεύσατε παρακαλώ. Ιδού η μέρα υπάγει να τελειώσει. Διανυκτέρευσον εντάφθα και ας εφρανθεί η καρδία σου. Και αύριον σηκώνεστε το πρωί δια την οδηπορία σας και ύπαγε εις την κατοικία σου». Ο άνθρωπος όμως δεν ηθέλησε να διανυκτερεύσει, αλλά σηκώθη και ανεχώρησε και ήλθε έως απέναντι της Ιεβούς ή της είναι Ιερουσαλήμ. Και είχε μέθε αυτού δύο όνους σαμαρωμένους και η παλακή αυτού ή το μεταυτού. Και ότε επλησίασαν εις την Ιεβούς η ημέρα ή το πολύ προχωρημένη. Και είπεν ο δούλος προς τον κύριον αυτού, «Ελθέ παρακαλώ και ας στρέψομεν προς την πόλην ταύτην των Ιεβουσαίων και ας διανυκτερεύσομεν εν αυτή». Και είπεν ο κύριος αυτού προς αυτόν, «Δεν θέλω με στρέψει προς πόλην αλωτρίων, ήτις δεν είναι εκ των ιών Ισραήλ, αλλά θέλω μεν περάσει έως Γαβά». Και είπεν προς τον δούλον αυτού, «Ελθέ και ας πλησιάσομεν εις ένα εκ των τόπων τούτων και ας διανυκτερεύσομεν εν Γαβά ή εν Ραμά». Και διέβησαν και υπήγαν. Και έδισεν επ' αυτούς ο ήλιος πλησίον της Γαβά ή της είναι του Βενιαμίν. Και εστράφησαν εκεί δια να εισέλθωσιν ακαταλύσωσιν εν Γαβά. Και ότε εισήλθεν, εκάθισεν εν την πλατεία της πόλεως. Και δεν είναι το άνθρωπος να παραλάβει αυτούς εις την οικίαν αυτού δια να διανυκτερεύσωσι. Και ιδού άνθρωπος γέρον ήρχε το από του έργου αυτού εκ του αγρού το εσπέρας. Και ο άνθρωπος ήτο εκ του όρους Εφραήν, παρόκει δε εν Γαβά. Οι δε άνθρωποι του τόπου ήσαν Βενιαμίτε. Και υψώσα στους οφθαλμούς αυτού, είδε τον άνθρωπον των οδηπόρων εν την πλατεία της πόλεως. Και είπεν ο άνθρωπος ο γέρον, «Πού υπάγεις και πόθεν έρχεσαι?» Ο δε είπε προς αυτόν, «Ημείς διαβαίνομεν εκ Βιθλέμ Ιούδα έως των πλευρών του όρους Εφραήν. Εκείθεν είμαι εγώ. Και υπήγα έως Βιθλέμ Ιούδα και τώρα υπάγω εις τον οίκον του Κυρίου. Και δεν είναι ουδής να με παραλάβει εις την οικίαν αυτού. Έχομεν δε άχυρα και τροφήν δια τους όνους ημών, έχομεν και προσέτη άρτον και ίνον δια με και δια την δούλη σου και δια των νέων ως της είναι μετά των δούλων σου. Δεν έχομεν έλλειψην ουδενός πράγματος». Και είπεν ο άνθρωπος ο γέρον, «Ειρήνη είσαι και πάνω τι χρειάζεσαι εγώ φροντίζω, μόνον εν την πλατεία μη διανυκτερεύσεις». Και εισήγαγεν αυτόν εις τον οίκον αυτού. Και έδωκε τροφήν εις τους όνους και έπλυναν τους πόδας αυτών και έφαγον και έπιον. Ενώ ούτι έφερνοντας καρδίας αυτών, ιδού οι άνδρες της πόλεως, άνθρωποι παράνομοι περιεκύκλωσαν την οικίαν, κρούοντες εις την θύρα. Και είπαν προς τον άνθρωπον τον κύριον της οικίας τον γέροντα, λέγοντες, «Έκβαλε τον άνθρωπον τον ελθόντα εις την οικίαν σου, δια να γνωρίσομεν αυτόν». Και εξήλθε προς αυτούς ο άνθρωπος, ο κύριος της οικίας, και είπε προς αυτούς, «Μη αδελφοί μου παρακαλώ, μη πράξετε τούτο το κακόν. Αφού ο άνθρωπος ούτως εισήλθε εις την οικία μου, μη πράξετε τη αυτήν αφροσύνη. Ιδού η θυγάτηρ μου η Παρθένος και η παλακή αυτού. Τώρα θέλω φέρει αυτάς έξω και ταπεινώσατε αυτάς και κάμετε εις αυτάς ό,τι φανεί αρεστόν εις τους οφθαλμούς σας. Αλλά στον άνθρωπον τούτον μη πράξετε έργον τη αυτή αφροσύνης». Οι άνδρες όμως δεν ηθέλησαν να ακούσωσιν αυτόν. Και έλαβε ο άνθρωπος την παλακήν αυτού και έφεραν αυτήν έξω προς αυτούς. Και εγνώρισαν αυτήν και ύβρισαν εις αυτήν όλην τη νύχτα έως πρωί. Και καθώς εφάνει η αυγή απέλυσαν αυτήν. Και ήλθεν η γηνή προς το χάραγμα της ημέρας και έπεσε παρά την θύραν της οικίας του ανθρώπου όπου ήτο ο Κύριος αυτής εωσού έφεγξε. Και σηκώθη ο Κύριος αυτής το πρωί και ίνιξε τα στήρας της οικίας και εξήλθε δια να υπάγει εις την οδόν αυτού. Και ειδού γίνει η παλακή αυτού πεσμένη στην θύραν της οικίας και χείρες αυτής επί του κατοφλίου. Και είπε προς αυτήν, σηκώθητη και ας υπάγομαι. Αλλά δεν απεκρίθη. Τότε ανέλαβε αυτήν επί των όνων ο άνθρωπος και σηκώθη και υπήγε εις τον τόπον αυτού. Και αφού ήλθε εις την οικίαν αυτού, έλαβε την μάχαιραν και πιάσα στην παλακήν αυτού, διεμέλισε αυτήν μετά των οστέων αυτής εις 12 μέρη και έστειλεν αυτά εις πάντα τα όρια του Ισραήλ. Και πάντες όσοι έβλεπον έλεγον. Δεν έγινεν ουδέ φάνητι ούτων πράγμα αφής ημέρας οι Ισραήλ ανέβησαν επί γης Αιγύπτου έως της ημέρας ταύτης. Σκέφτητε περί τούτου, συμβουλεύτητε και λαλήσατε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Έλα την ώρα αυτή και μίλησε στο λαό σου. Κάμε να ακουστεί η φωνή του Ηλία, η φωνή του Πνεύματος σου, Κύριε Θεέ μου. Εν το ονόματι σου το ζητούμε Ιησού. Χρήσε τα ότα όλων μας στις καρδιές μας, Κύριε. Στο όνομα σου το ζητούμε Ιησού. Αμήν, Κύριε. Θα κάνω μια εισαγωγή, την οποία τη χρειαζόμαστε για την επόμενη συνάθρηση, και θέλω να γυρίσουμε λίγο στο Μαλαχία. Θα θυμάστε ότι έχω κηρύξει πριν λίγο καιρό, ακριβώς πάνω σε αυτό. Ο Μαλαχίας είναι ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Και τα δύο τελευταία εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης μιλάνε για μια θαυμαστή προφητεία. Κεφάλαιο 4, εδάφιο 5 και 6, σελίδα 844. Ιδού εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτην. Πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προς τα τέκνα και την καρδία των τέκνων προς τους πατέρας αυτών. Μήποτε έλθω και πατάξω την γη με ανάθεμα. Όταν ήρθε ο Γαβριήλ, ο άγγελος του Κυρίου, στον Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννη, την ώρα που πρόσφερε θυμίαμα μέσα στα Άγια, φανερώθηκε εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος και λέει στον Ζαχαρία, ο οποίος ήταν ηλικιωμένος, και αυτός και η γυναίκα του η Ελισάβετ, προβεβικότες στην ηλικία, λέει ο λόγος του Κυρίου, στήρα η Ελισάβετ. Διαβάζω από το 13, σελίδα 900. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φοβού Ζαχαρία, διότι εισηκούσθη η δέησή σου. Και η γηνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει ιόν εισέ, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη. Και θέλει είστε εισέ χαρά και αγαλίασης, και πολλοί θέλουν συγχαρή δια την γέννησιν αυτού. Διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου. Και ίνον και σίκερα δεν θέλει πει, και θέλει πληρωθεί Πνεύματος Αγίου έτη εκ κοιλίας μητρός αυτού. Και πολλούς των ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψεις Κύριον των Θεών αυτών. Ακούστε τώρα τι λέει. Και αυτός, ο Ιωάννης, θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, δια να επιστρέψει τας καρδίας των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθείς εις την φρόνηση των δικαίων, δια να ετοιμάσει εις τον Κύριον λαών προδιατεθειμένων. Ο Κύριος είπε στο Μαλαχία, θα στείλω πριν την ημέρα του Κυρίου τη μεγάλη και επιφανή, θα στείλω τον Ηλία. Εδώ έρχεται ο άγγελος και λέει ότι ο Ιωάννης θα έλθει εν πνεύματι και εν δυνάμει ηλίου. Για να πάμε τώρα στο κατά Ματθαίο, στο Ιώτα Ζήτα. Στο Ιώτα Ζήτα είναι η περικοπή αυτή που μιλάει για τη μεταμόρφωση του Κυρίου πάνω στο όρος. Φάνηκε ο Κύριος με τον Μωυσή και τον Ηλία μέσα στη δόξα της παρουσίας του. Καθώς λοιπόν κατέβαιναν από το όρος, τους λέει ο Κύριος, μην μπείτε την όραση αυτή μέχρι ότου να αναστηθώ από τους νεκρούς. Στο 10. Και ερώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες, διατί λοιπόν λέγουσιν οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθει ο Ηλίας πρώτον? Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς. Ακούστε τώρα τι τους λέει. Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και αποκαθιστάνει πάντα και θέλει αποκαταστήσει πάντα. Σας λέγω όμως ότι ήλθεν ήδη ο Ηλίας και δεν εγνώρισαν αυτόν, αλλά έπραξαν σε αυτόν όσα ήθελησαν. Για ποιον Ηλία μιλούσε εκεί? Για τον Ιωάννη. Ακριβώς αυτό κατάλαβαν και οι μαθητές του Κυρίου. Ούτω και ο Υιός του ανθρώπου μέλει να πάθει υπ' αυτόν. Ό,τι έκαναν στον Ιωάννη, που ήταν ο Ηλίας, θα τα κάνουν και στον Υιό του ανθρώπου. Τότε εννόησαν οι μαθητές ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπε προς αυτούς. Προσέξτε όμως τα λόγια του Κυρίου. Όταν έγινε το περιστατικό αυτό στο ΙΖ κεφάλαιο και μεταμορφώθηκε ο Κύριος, ο Ιωάννης είχε ήδη αποκεφαλιστεί από τον Ηρώδη. Είχε πεθάνει. Όταν λοιπόν ρώτησαν οι μαθητές, γιατί λένε οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθει ο Ηλίας πρώτον, τι τους λέει? Ακούστε τα λόγια. Ο δε Ιησούς αποκριθήσε προς αυτούς. Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον. Δεν λέει ήλθεν. Άρα, εάν το Πνεύμα του Θεού εννοούσε μόνο τον Ιωάννη, τι θα έπρεπε να πει ο Κύριος? Ήρθε. Λέει, ο Ηλίας μεν έρχεται. Ο χρόνος ενεστός και η πράξη γίνεται τώρα, αυτή τη στιγμή και διαρκεί, συνεχίζει να γίνεται. Έρχεται. Ποιος ερχότανε, αδελφοί? Ήρθε ο Ιωάννης, τώρα ποιος ερχότανε? Ο Ιησούς. Γιατί ο Ιωάννης δεν αποκατάστησε τα πάντα. Ο Ιησούς το έκανε. Έχουμε όμως ένα άλλο ερώτημα. Λέει ότι στο Μαλαχία θα έρθει η Ηλίας ο προφήτης πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και η επιφανής. Τόσο ο Ηλίας όσο και ο Ιωάννης έχουν έρθει 2.000 χρόνια πριν. Εκεί όμως το Μαλαχία δείχνει ότι μιλάει για κάτι το οποίο θα γίνει πάρα πολύ κοντά με την ημέρα του Κυρίου, τη μεγάλη και επιφανή. Θα έρθει δηλαδή ένας Ηλίας. Και δεν αναφέρεται στο πρόσωπο του Ηλία, του προφήτη, γιατί ο Ηλίας ο προφήτης έζησε στη γενιά του, έκανε το θέλημα του Κυρίου, το έφερε εις πέρας και ο Κύριος τον πήρε σαν τύπο της αρπαγής μες στη δόξα του. Ο Ηλίας δεν ξαναέρχεται κάτω στη γη παρά μόνο με όλη την Εκκλησία, στη δεύτερη έλευση. Τότε θα έρθει. Πολλοί λένε ότι είναι ένας από τους δύο μάρτυρες. Αυτές οι διδασκαλίες είναι αστήρικτες και τελείως άσχετες με το λόγο. Γιατί λένε μπορεί να είναι ο Νόχ και ο Ηλίας ή ο Μωυσής και ο Ηλίας, αυτοί οι δύο μάρτυρες που θα έρθουν. Όχι, δεν θα είναι κανένας από αυτούς. Πρώτα απ' όλα δεν μιλάει για δύο ανθρώπους εκεί. Μιλάει στο ΙΑ στην Αποκάλυψη για δύο ελέες και δύο λιχνίες. Αυτοί οι δύο μάρτυρες είναι δύο ελέες και δύο λιχνίες. Και οι δύο ελέες είναι η καλλιελέα και η αγριελέα. Είναι ο Ισραήλ και τα έθνη. Δύο λιχνίες, δύο εκκλησίες. 7 λιχνίες, 7 εκκλησίες. Δύο λιχνίες, δύο εκκλησίες. Έτσι ερμηνεύεται ο λόγος του Κυρίου. Δεν πάμε με υποθέσεις. Δεν μιλάμε λοιπόν καν για την μεγάλη θλίψη. Ο λόγος του δεν αναφέρεται σε κάτι που θα γίνει πριν την ημέρα του Κυρίου, την μεγάλη και επιφανή. Δεν μου λέτε πότε αρχίζει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής? Ποιο είναι το γεγονός που σημάνει η αρπαγή? Από την μέρα εκείνη αρχίζει ο Θεός να επεμβαίνει πλέον δραστικά, δυναμικά στα πράγματα της ανθρωπότητας. Για να κρίνει το σύστημα του Αντίχριστου και να φέρει αποκατάσταση και να φέρει τη χιλιετή βασιλεία μετά για 1.000 χρόνια πάνω στη γη. Επομένως, απομένει ένας Ηλίας να έρθει. Που όμως αυτός ο Ηλίας είναι ένα σώμα. Αυτός ο άνδρας που προφητεύεται μέσα στην προς Εφεσίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο λέει, διαβάζω από το 11, Δέλτα 11, και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένες και διδασκάλους προς την τελειοποίηση των Αγίων για το έργο της διακονίας. Δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού εωσού καταντήσουμε πάντες εις την ενότητα της πίστης, λέει. Παρακάτω τι λέει? Εις άνδρα τέλειο. Αυτός είναι ο Ηλίας. Εις άνδρα τέλειο. Εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ο Κύριος θα σηκώσει ένα σώμα, ένα στράτευμα από Ηλίες. Το σώμα της νύμφης του Χριστού στις τελευταίες μέρες θα έχει επάνω του το πνεύμα και τη δύναμη του Ηλία. Θέλω λοιπόν να δούμε την διακονία του Ηλία. Επειδή αυτή είναι η διακονία που ο Θεός μας έχει δώσει. Θέλω να μπούμε μέσα στη διακονία του Ηλία και να καταλάβουμε ότι όλα όσα έκανε ο Ηλίας δεν ήταν τίποτε άλλο παρά προφητική τύπη για το μέλλον, για αυτό που είναι να κάνει, ήταν να κάνει ο Ιωάννης, ο Χριστός, αλλά περισσότερο ακόμη αυτό που θα κάνει όλο το σώμα του Χριστού στις τελευταίες μέρες. Τώρα, τι ήταν αυτό το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του προφήτη, τον οποίο ο Κύριος τον έκανε χαρακτηριστικό τύπο των προφητών. Δηλαδή, εάν κλείσεις τα μάτια σου και σου πούνε ποιος είναι ο πιο χαρακτηριστικός προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη, ποιος έρχεται πρώτος? Ο Ηλίας. Γιατί. Βλέπετε, έχει κάτι έξοχο. Έκανε πράγματα τα οποία δεν είχαν ξαναγίνει. Ανάστησε νεκρούς. Έκανε ένα ολόκληρο έθνος να χωνατίσει στον Κύριο και να τον αναγνωρίσει ότι αυτός είναι ο Θεός. Ηλίας, το λέει το όνομά του. Τι θα πει Ηλίας? Ελί Γιάχουε. Ο Θεός είναι ο Γιάχουε. Γιατί μετέφερε το μήνυμα αυτό? Επειδή η γη είχε γεμίσει από τους Βααλίμ και την Ιεζάβελ. Είχε σφάξει τους προφήτες. Προσέξτε τώρα. Ακούει η Εκκλησία. Υπήρχαν και άλλοι προφήτες. Ο Ηλίας νόμιζε όμως ότι ήταν μόνος. Τους είχε κρύψει ο Βαδία, ο βασιλικός δούλος του Αχά. Ήταν άνθρωπος που εφοβήτω τον Θεό σφόδρα, λέει. Και πήρε ανά 50-100 προφήτες και τους έκρυψε σε σπηλιές και τους συντηρούσε με νερό και ψωμί. Γιατί κρυβόντουσαν? Φοβόντουσαν. Τι φοβόντουσαν? Την Ιεζάβελ. Αυτά είναι οι προφητείες, αδελφοί. Είναι γραμμένα όλα εδώ. Θα γίνουν. Η Ιεζάβελ είναι το πορνικό σύστημα. Το ψευδοθρησκευτικό σύστημα. Είναι η Βαβυλώνα. Και οι προφήτες εκείνοι είναι κρυμμένοι. Έχουν υποταχθεί, το πνεύμα τους έχει φοβηθεί και είναι κρυμμένοι. Στο τι όμως είναι? Τι βλέπουμε στον Ηλία? Έχει ένα έξοχο πνεύμα και ο προφήτης είναι άφοβος. Λειτουργεί με τρομακτική εξουσία με την οποία διατάζει και τον ίδιο τον βασιλιά. Κλείνει τον ουρανό, κάνει σημαία και τεράστια και κάνει τους πάντες να ασχολούνται με τον Ηλία. Στράτευμα ολόκληρο με έναν άντρα. Όταν έφευγε ο Ελισέ, πώς τον αποκάλυψε? Πάτερ μου, η άμαξα του Ισραήλ και το υπηκόν αυτού. Προφητικά λόγια. Δεν μου λέτε, η άμαξα. Πού τη βλέπουμε την άμαξα? Στα χερουβίμ. Τα χερουβίμ είναι η άμαξα. Είναι οι φορείς της δόξας του Κυρίου. Και μας τη δείχνει στον Ιεζεκιήλ, τον Ηλία. Σήμερα υπάρχει η ίδια ανάγκη να γνωρίσει ο κόσμος ποιος είναι ο Θεός. Όλοι μιλάνε για Θεό. Και οι μουσουλμάνοι στον Θεό πιστεύουν. 5 φορές τη μέρα, όπου κι αν είναι, έχουν αυτό το χαλάκι, το στρώνουνε, κάθονται κάτω και αρχίζουν και προσκυνάνε τον Θεό τους. Πολύ ευσεβείς, πολύ ευλαβείς, πολύ θρήσκοι. Νομίζουν ότι έτσι ο Θεός λατρεύεται και αυτός είναι ο Θεός, ο Αλλάχ. Μόνο που έχουν αυτή την παράξενη ιδέα ότι αν δεν συμφωνήσεις μαζί τους πρέπει να σου πάρουν το κεφάλι. Θρησκεία. Εάν δεν συμφωνούσες με την Ιεζάβελ έπρεπε να σε σκοτώσει. Θρησκεία. Εάν δεν συμφωνείς με τα κατεστημένα όπου και αν είσαι, αυτό είναι εναντίον σου και θέλει να σε εξολοθρεύσει. Να σε συκοφαντήσει, να σε διαβάλει. Να πει εναντίον σου, να σου κάνει κακό, γιατί δεν έχει το πνεύμα του Χριστού μέσα. Ο Ηλίας στέκεται φανερά και υπηρετεί το θέλημα του Κυρίου. Και θα αρχίσουμε να βλέπουμε με τη σειρά όλη την προφητεία αυτή και τη διακονία που ο Θεός μας δίνει. Αδελφοί, έχουμε κότσια? Ή τα θέλουμε όλα έτσι μαλακά και ήσυχα και ωραία? Με κόκκινα χαλιά, οι άγγελοι να ρίχνουν τα ροδοπέταλα. Μπράβο, έβγε, όλα καλά. Εγώ δεν διαβάζω πουθενά μες στη γραφή μου τέτοια πράγματα. Διαβάζετε εσείς? Λέει, δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Πάμε διαβάσουμε κάτι άλλο. Κάνα ψαλμό. Τρύπησαν τα χέρια μου. Δύναμε να μετρήσω τα οστά μου. Κίνες με περιεκύκλωσαν. Ταύρη της Βασάν. Πάμε να διαβάσω κάτι άλλο. Όπου και να διαβάσεις, βλέπεις τη ζωή του Κυρίου. Και αυτοί καλεστήκαμε να ζήσουμε, αδελφοί. Γι' αυτό δεν είμαστε θρησκεία. Ζούμε τα αχνάρια της ζωής του Κυρίου. Να μας δώσει ο Κύριος αποκάλυψη, φως. Πρέπει να βρούμε ο κάθε ένας τη θέση του μέσα στη βασιλεία του Κυρίου. Έχει ο Κύριος μια θέση για σένα, ένα έργο για σένα και να προσεύχεσαι, Κύριε, μην έρθεις μέχρι να τελειώσουμε το έργο σου. Αμήν. Πολλοί είναι, ω Κύριε, έλα μας πάρεις να τελειώνουμε. Αυτοί δεν ξέρουν πού πάνε. Ο Κύριος θέλει να καταλάβουμε το πόσο μας εμπιστεύεται, το τι σημαίνουμε για Αυτόν. Λέτε έτσι να μας μάζεψε εδώ, αδερφοί, για αστεία, να έχουμε περάσει από τέτοια κύματα και δυσκολίες, να έχουμε περάσει από τα καμίνια και από τα λιοτρίβια αυτά, να μας βγει το λάδι. Γιατί? Γιατί ο Κύριος μας ετοιμάζει για να κάνουμε τη δουλειά Του και να τη φέρουμε εις πέρας. Στην Αλφα Βασιλέων, κεφάλαιο Γιωταΐτα, κάναμε μια εισαγωγή την περασμένη Κυριακή για τη διακονία και το πνεύμα του Ηλία. Όταν ο Κύριος μεταμορφώθηκε μπροστά στα μάτια των μαθητών του, του Πέτρου, του Ιάκωβου και του Ιωάννη, κατεβαίνοντας μετά από το βουνό, ρώτησαν οι μαθητές τον Κύριο, γιατί, επειδή είδαν τον Ηλία και τον Μωυσή αριστερά και δεξιά από τον Κύριο, ρώτησαν τον Κύριο, γιατί λένε οι γραμματείς ότι πρέπει να έρθει πρώτα ο Ηλίας? Και ο Κύριος απαντάει, ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον. Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον. Όταν το είπε αυτό ο Κύριος, ο Ιωάννης ήδη είχε αποκεφαλιστεί. Ο άγγελος Γαβρίλ πήγε στον Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννη. Και όταν ήταν να γεννηθεί ο Ιωάννης, πριν γεννηθεί, λέει στον Ζαχαρία, το παιδί αυτό θα γίνει προφήτης. Θέλει, είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου. Και ούτως θέλει ελθεί εν πνεύματι και εν δυνάμει Ηλίου. Είμαστε που διαβάσαμε την περασμένη φορά. Και ο Κύριος είπε, εάν θέλετε να δεχθείτε, λέει, σε μια άλλη περικοπή, αυτός ήταν ο Ηλίας που επρόκειτο να έλθει. Όταν όμως ρωτήθηκε από τους μαθητές του, στον Γιώτα Ζήτα, στο Ματθαίο, λέει, ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και αποκαθιστάνει πάντα. Έρχεται. Το πνεύμα του Ηλία ήρθε στον Ιωάννη επάνω. Ήταν εκείνη την ώρα στον Κύριο. Αλλά τι είπε ο Κύριος? Έρχεται. Δεν τέλειωσε ακόμα. Υπάρχει ένας ακόμα Ηλίας που πρέπει να έρθει πριν την ημέρα του Κυρίου, τη μεγάλη και επιφανή. Μόνο που αυτός ο Ηλίας δεν θα είναι ένα άτομο. Ανοίξουμε στην Εφεσίους το 4, σας το είπα πιο μπροστά την ώρα της λατρείας, Εφεσίους Δέλτα. Διαβάζω από το 11, και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων δια το έργο της διακονίας, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού, εωσού καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Θα καταντήσουμε, δηλαδή είναι μια προοδευτική κατάσταση. Δεν γίνεται αμέσως. Θα καταντήσουμε σιγά σιγά, λίγο λίγο, θα φτάσουμε στο να είμαστε, να έρθουμε σε επίγνωση του Υιού του Θεού. Τι λέει? Στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση του Υιού του Θεού. Τι είναι αυτό που θα μας φέρει στην ενότητα της πίστεως? Η επίγνωση του Υιού του Θεού. Γιατί αν δεν γνωρίσεις τον Υιό του Θεού, ο λόγος του είναι κλειδωμένος. Η διδασκαλία είναι κλειδωμένη, μισή. Δεν μπορείς να την καταλάβεις. Και σήμερα σας λέω υπεύθυνα ενώπιον του Κυρίου ότι η περισσότερη εκκλησία έχει τον λόγο κλειδωμένο, γιατί δεν έχει έρθει σε επίγνωση του Υιού του Θεού. Δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Ιησούς. Γι' αυτό και είναι κομματιασμένη η εκκλησία, επειδή η εκκλησία ακόμη πιστεύει σε ένα κομματιασμένο Θεό. Σε ένα Θεό που είναι χωρισμένο σε πολλά κομμάτια. Δεν γνωρίζει τον Υιό του Θεού ότι είναι ο Μέγας Θεός και Σωτήρας ημών Ιησούς Χριστός. Έως σου καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως. Πάντες. Μ' ακούτε αδερφοί? Ποιοι πάντες? Καταντήσομεν. Ποιος βάζει μέσα ο Παύλος? Όλα τα παιδιά του Θεού. Όλους. Έως σου καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, και μας δίνει το τελικό. Εις άνδρα τέλειον. Εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Το σώμα θα σηκωθεί μέσα από όλους τους λαούς και τα έθνη. Όπως την ώρα που ο Θεός έκαμε τον Αδάμ. Ό,τι έκανε ο Θεός είναι προφητικά. Μέσα από τη σκόνη της γης σηκώθηκε κομματάκια σκόνης που ενωθήκανε μαζί. Και τι σηκώθηκε? Ένα σώμα. Ποιος? Ο Αδάμ. Προφητική εικόνα για τις τελευταίες μέρες. Ο Κύριος θα σηκώσει μέσα από τους λαούς και τα έθνη, τη σκόνη της γης, θα σηκώσει ένα σώμα, έναν άνδρα. Πνευματικό άνδρα. Δεν θα είναι πια νήπιο, κυματιζόμενο από κάθε άνεμο διδασκαλίας. Θα είναι άνδρας ο οποίος θα μπορεί να σταθεί και να κάνει το θέλημα του Θεού, όπως ο Θεός ζητάει και επιθυμεί. Ένας άνδρας αφιερωμένος και αφοσιωμένος, για να μας δείξει ο Κύριος το θέλημά του στις τελευταίες μέρες. Έχει φτιάξει πάρα πολλές προφητικές εικόνες μέσα στο λόγο του Κυρίου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που σιγά σιγά μας ανοίγει τα μάτια να τις βλέπουμε. Και όλη η ζωή του Ηλία είναι μια προφητική εικόνα. Προσέξτε λίγο. Ο Ηλίας υπηρετούσε έναν μικρό λαό. Λίγα, μπορεί και ένα, μπορεί και λιγότερο από ένα εκατομμύριο. Το σώμα αυτό, ο άνδρας αυτός, θα υπηρετήσει όλη τη γη. Και μέχρι να έρθει η ώρα ο Κύριος να πάρει την εκκλησία, θα υπηρετήσει ίσως και 10 και 12 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ο Θεός λοιπόν έκτισε μέσα στο λόγο του τις προφητικές αυτές εικόνες για να μας δώσει οδηγία και κατεύθυνση αυτή την ώρα. Μας ανοίγει το λόγο για να ξέρουμε πώς να βαδίσουμε. Όταν λέει ο λόγος σου είναι λίχνος εις τους πόδας μου και φως εις τα στρίβους μου. Μας δίνει φως να ξέρουμε πώς να βαδίσουμε αυτή την ώρα. Ζούσε ο Ηλίας κάτω από την βασιλεία του Αχάβ και της Ιεζάβελ. Ένα ανδρόγυνο. Ένας δεσμός άνομος. Ο Αχάβ συμβολίζει το πολιτικό σύστημα. Το σύστημα του Αντίχριστου, το οποίο ήδη έχει αρχίσει και μορφώνεται στις μέρες μας. Η Ιεζάβελ δεν είναι καμιά άλλη παρά η Βαβυλώνα, το ψευδοθρησκευτικό σύστημα, το οποίο έχει φανερωθεί κάτω από το προσωπείο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Ο Ηλίας που είναι. Τα δύο αυτά είναι εδώ, ο Ηλίας που είναι. Τώρα είναι η ώρα, αδελφοί. Γι' αυτό ο Κύριος μας τα ανοίγει. Δεν ξέρω για τα άλλα μέρη της γης, αλλά για εδώ είμαστε ο Ηλίας του Κυρίου. Και σαν Ηλίας έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα τα οποία θα δούμε. Και θέλω να αντρωθούμε, να βάλουμε στόχους μέσα μας σήμερα. Κάθε φορά δεν μπορώ παρά να λέω μόνο ορισμένα πράγματα. Και σήμερα θα πούμε δύο πράγματα. Το πρώτο που βλέπω και μου κάνει τρομερή εντύπωση στο πνεύμα του Ηλία, το οποίο ήταν στον Ιωάννη, στον Χριστό, ήταν ότι και οι τρεις τους είχαν τρομερό έλεγχο για την αμαρτία. Έλεγχαν την αμαρτία. Με τέτοιο τρόπο που βλέπουμε ότι δεν φοβόντουσαν τους ανθρώπους. Θα σας πω όμως κάτι πιο μπροστά. Για να ελέγξεις την αμαρτία θα πρέπει εσύ ο ίδιος να είσαι ελεύθερος από την αμαρτία. Δεν μπορώ να ελέγξω τον άλλον για αυτό που κάνω εγώ. Πρέπει να ελευθερωθώ εγώ για να ελέγξω τον άλλον για την αμαρτία. Μου κάνει εντύπωση ο Ιωάννης. Να γυρίσουμε στο Λουκάς, στο τρίτο κεφάλαιο. Λουκάς κεφάλαιο 3, στο 7 εδάφιο. Έλεγε δε προς τους όχλους. Ο Ιωάννης, ακούστε τι έλεγε στους όχλους. Τους εξερχομένους δια να βαπτιστώσιν υπ' αυτού. Για έλα λίγο στη θέση του Ιωάννη. Να έρθουμε εμείς στη θέση του Ιωάννη. Και έρχεται ένας όχλος, κόσμος, εκατοντάδες, χιλιάδες. Και είναι εκεί για να βαπτιστούνε. Τι θα τους πεις? Για πες μου, τι μήνυμα θα τους πεις? Πόσο χαίρομαι που ήρθατε για να βαπτιστείτε. Ε, ακούστε τι λέει ο Ιωάννης. Αδελφοί, θέλω να αφήσουμε το λόγο του Κυρίου σήμερα να αλλάξει, να κόψει, να φτιάξει πράγματα μέσα μας. Να διορθώσει, να μας μεταμορφώσει μέσα μας. Να φύγει αυτό το μορουδίστικο. Να φύγει όλο αυτό ο φόβος των ανθρώπων. Που φοβόμαστε μη τυχόν και αυτό, μη τυχόν και εκείνο, μη τυχόν και το άλλο. Να ελευθερωθούμε από την αμαρτία. Λέει, ακούστε τους έλεγε, γεννήματα εχιδνών. Τις έδειξεν εις εσάς να φύγετε από τις μελούσεις οργής. Γεννήματα εχιδνών. Ο Κύριος είπε θα πατάμε επί όφιον και σκορπίων και επί πάσαν τη δύναμη του εχθρού και κανένα από αυτά δεν θα μας βλάψει. Ερχόνται οι άνθρωποι ίσως με ελαφριά καρδιά. Ο Ιωάννης είναι από το Θεό, να μπούμε κι εμείς να είμαστε εντάξει. Αλλά δεν καταλάβαιναν τι έκανε ο Κύριος. Δεν καταλάβαιναν τι ζητούσε. Γι' αυτό και άρχισε να βγαίνει με τέτοια δρυμύτητα ο έλεγχος μέσα από τον Ιωάννη. Όμως για να τους ελέγξει ο Ιωάννης σημαίνει ότι ο Ιωάννης είχε ήδη ελεγχθεί ο ίδιος και είχε τακτοποιήσει την καρδιά του με τον Κύριο. Και ρωτάω σήμερα, είσαι σε θέση να ελέγξεις την αμαρτία? Είσαι? Μπορείς να σταθείς κι εσύ σαν τον Ιωάννη και να ελέγξεις την πορνεία, να ελέγξεις την ακαταρσία, να ελέγξεις τη βρωμιά, τη βομολογία? Και οτιδήποτε άλλο είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου που ο διάβολος παίρνει τόπο και αιχμαλωτίζει τον άνθρωπο και τον δένει. Ο Ιωάννης ήταν σε θέση που μου δείχνει ότι ο Θεός θα μας φέρει σε αυτή τη θέση και σύντομα και τώρα μάλιστα. Αμήν. Θα μας αλλάξει ο Κύριος. Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας. Το να πεις ένα μετανοώ. Μόνο του αυτό δεν λέει τίποτα. Πώς ο Κύριος θα ξέρει ότι το εννοείς? Πέστε μου, τι λέει ο Ιωάννης, τι ζητάει? Καρπό μετανοίας. Κάντε καρπό μετανοίας. Εάν έχεις πραγματικά λυπηθεί για την αμαρτία σου, θα έχεις καρπό μετανοίας. Θα αλλάξεις τρόπο ζωής. Η Μαγδαληνή ήταν μια πόρνη, έβγαλε από αυτήν 7 δαιμόνια ο Κύριος και άλλαξε τρόπο ζωής και έγινε Αγία. Ταυτίστηκε με τον Κύριο, μπήκε στην οικογένεια του Χριστού και της εμπιστεύτηκε ο Κύριος το μήνυμα της Ανάστασης. Δεν έχει πρόβλημα ο Κύριος με την αμαρτία σου. Πρόβλημα έχει με την αμετανοησία. Για να μπορείς να ελέγξεις την αμαρτία, πρέπει να ελευθερωθείς και μάλιστα πρέπει να την μισήσεις. Πρέπει να καταλάβεις τι κάνει για να ελέγξεις. Ο Θεός, αδελφοί, μισεί την αμαρτία. Αμαρτία είναι από το αμάρτο. Θα πει χάνω τον στόχο. Και κάθε πράξη που χάνει τον στόχο της έχει σαν αντίδημο, σαν αντίχρησμα την τιμωρία. Πρέπει να τιμωρηθεί. Λέει ο Θεός, βροντοφωνάζει μέσα στους προφήτες, οι αμαρτίες σας με απομάκρυναν από εσάς. Δεν μπορώ να κατέβω για τις αμαρτίες σας. Γιατί αμαρτάνετε συνεχώς.
2: Οι αμαρτίες σας έχουν θέσει εμπόδιο, τείχος και δεν μπορώ να έρθω. Οι αμαρτίες μας. Έχουμε σκεφτεί όταν τόσο ελαφριά αμαρτάνουμε με οποιοδήποτε τρόπο, με το στόμα, με τη σκέψη, με τις πράξεις μας. Τι κοστίζει αυτό στον Κύριο. Πώς νιώθει ο Θεός.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Ηλίας καταλάβαινε, ο Ιωάννης καταλάβαινε και πάνω απ' όλα ο Κύριος Ιησούς Χριστός καταλάβαινε. Ήρθε με τέτοια καλοσύνη και γλυκύτητα σε αυτή την μηχευωμένη που την φέρανε εκεί να την λιθοβολήσουν μπροστά στον Κύριο και αφού τους έδιωξε όλους με τον τρόπο του, λέγοντας «Ο αναμάρτητος λέει πρώτος τον λίθον βαλέτο». Και φύγαν όλοι. Τι της είπε ο Κύριος? «Ούτε κι εγώ σε κατακρίνω. Πήγαινε και μικέτη αμάρτανε. Μικέτη αμάρτανε για να μη σου γίνει τίποτα χειρότερο», λέει. Έχουμε, αδελφοί, πάρει στάση ενάντια στην αμαρτία. Μας ενοχλεί μέσα στη ζωή μας. Ή την επιθυμούμε κρυφά. Την κάνουμε κρυφά. Εάν όταν δεν σε βλέπει κανείς, όταν νιώθεις ασφαλής και μπορείς να αμαρτήσεις. Ξέρεις, ο Θεός δεν βάζει κρυφές κάμερες ούτε κρυφά μικρόφωνα. Τα ακούει, τα βλέπει, τα γνωρίζει όλα. Κάποιος μου είχε πει, αδερφέ, πρόσεχε γιατί μπορεί να έχουν βάλει στο τηλέφωνο σου... Πολύ ωραία. Άστους να ακούνε. Άστους να ακούνε. Να βάλουν κρυφές κάμερες. Άστους να βάλουν κρυφές κάμερες. Θέλουν να παρακολουθούν τη ζωή μας πολύ ωραία. Αντί να τους μιλάμε με το στόμα, θα τους μιλάει η ζωή μας. Είμαστε εδώ, σαν λαός του Θεού, να σταθούμε σαν Ηλίας, να ελέγξουμε την αμαρτία και τα κρυπτά της αισχύνης για να φέρουμε τους ανθρώπους στην υπακοή του Ευαγγελίου. Και επάνω εκεί είναι που απελευθερώνεται η δόξα και το μεγαλείο του Θεού. Σήμερα θέλω να ελέγξεις την καρδιά σου και να πεις μισό λεπτό, πώς βαδίζω εγώ ενώπιον του Κυρίου? Ποια είναι η στάση μου ενάντια στην αμαρτία? Μήπως με έκανε ο διάβολος μια πλαστελίνη και λυγίζει ανάλογα? Ώρα για αμαρτία. Κάνουμε την αμαρτία μετά. Κύριε μου, συγχώρησέ με σε παρακαλώ. Την άλλη μέρα, ώρα για αμαρτία. Ξανά πάλι. Μετά, Κύριε μου, συγχώρησέ με παρακαλώ. Μην περιμένεις να πάρεις τη δόξα του Κύριου επάνω σου. Σ' αγαπάει ο Κύριος. Σε περιμένει. Γι' αυτό με βάζει να σου πω αυτά τα πράγματα σήμερα. Δεν είναι δικά μου, δικά του είναι. Το χρωστάς στον εαυτό σου. Η ζωή μας είναι πάρα πολύ μικρή και πάρα πολύ ζωτική. Θέλω να σου αποκαλύψει ο Κύριος πόσο ανάγκη σε έχει. Να καταλάβεις πόσο ανάγκη έχει ο Κύριος από σένα. Δεν μπορεί να κατέβει ο Θεός εδώ κάτω. Αν κατέβει θα λιώσουν όλα. Είναι αόρατος, δεν τον βλέπουν. Έχει όμως εσένα, εμένα. Η χριστιανοσύνη ξοδεύει την προσευχή της σε πολύ παράξενα πράγματα. Ή λέμε στο Θεό να κάνει αυτά που ο Θεός είπε μας να κάνουμε. Κύριε, πάνε εκεί, σε παρακαλώ. Κάνε, σε παρακαλώ, κάτι. Ο Κύριος θέλει να πας εσύ και να κάνεις εσύ κάτι. Υπάγεται, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Και εμείς τι κάνουμε? Καθόμαστε στο σπίτι μας και στέλνουμε το Θεό. Και ο Θεός λέει, εσείς θα πάτε. Και εγώ θα είμαι μαζί σας. Παράξενες προσευχές κάνουμε. Κύριε, δώσ' μου τα θαύματά σου, δώσ' μου τις δυνάμεις σου, Κύριε, σε ευχαριστώ. Ο Κύριος είπε, θεράπευε ποιους? Τους ασθενείς. Πώς θα δεις εάν ο Κύριος τους θεραπεύει μέσα από σένα? Πρέπει να πας να τους βρεις. Πρέπει να βρεις τους νεκρούς για να τους αναστήσεις. Πρέπει να βρεις τους αρρώστους να τους κάνεις καλά. Πρέπει να βρεις τους χαμένους να τους φέρεις μέσα στην εκκλησία του Ιησού Χριστού. Εάν κάθεσαι και δεν κάνεις τίποτα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Μ' ακούτε, αδελφοί? Τίποτα. Λέει, και μη λέτε ότι είμαστε τέκνα του Αβραάμ. Εμείς είμαστε

χριστιανοί. Χριστιανοί. Τι είδους χριστιανοί είστε? Ο Ηλίας δεν μπορούσε μπροστά του να σταθεί στον Ηλία θρησκευτικό πνεύμα. Εάν ξέρετε πόσο είμαστε επηρεασμένοι από όλο αυτό το παλιό σύστημα, το εκκλησιαστικό, που έχουμε τον κόσμο κάτω αποχαυνομένο να κάθεται, να ακούει μονάχα και έναν κάτι να κάνει εκεί μπροστά. Τι διαβάσαμε στην Εφεσίους? Έδωσε αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δασκάλους. Γιατί? Για τον καταρτισμό. Τώρα καταρτιζόμαστε. Να κάνουμε τι? Τι λέει μετά? Για το έργο της διακονίας. Είσαι εδώ να καταρτιστείς. Λατρεύουμε τον Κύριο, γεμίζουμε τις μπαταρίες μας, πληρωνόμαστε με πνευμάγιο. Γιατί? Μαθαίνουμε, καταλαβαίνουμε, μας αποκαλύπτεται ο λόγος, παίρνουμε δύναμη. Για ποιο λόγο? Για το έργο της διακονίας. Πρέπει να βρεις τη θέση σου μέσα στη δόξα του Θεού, να καταλάβεις τι ο Θεός σου έχει δώσει να κάνεις. Σε κάλεσε να σταθείς μάρτυρας. Αυτοί οι άνθρωποι μου κάνει εντύπωση. Ο Ηλίας λέει ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Ο Ιωάννης το ίδιο. Οι Απόστολοι ήταν άνθρωποι σαν και εμάς. Τους σήκωσε ο Κύριος από τις δουλειές τους, από την καθημερινότητά τους. Και πίστεψαν στον Κύριο. Βγήκανε από το κοσμικό αυτό κατεστημένο και έβαλαν μπροστά τους τη βασιλεία του Κυρίου και την έφεραν εις πέρα στη γενιά τους. Το έκαναν, αδελφοί. Το έφεραν εις πέρα. Να πάμε στην Α' Βασιλέων στο 18 κεφάλαιο, γιώτα ήττα. Η αμαρτία θέλει κάλυψη. Και ο Θεός προμήθευσε. Τέλεια κάλυψη. Σκεπάζεται όταν πρώτα μετανοήσεις ειλικρινά για την αμαρτία σου ενώπιον του Κυρίου και δεχθείς το αίμα της θυσίας. Τότε σκεπάζεται η αμαρτία σου. Εάν η μετάνοιά σου είναι επιπόλαια, θα πέσεις πάλι σε πράγματα από τα οποία ήδη έχεις μετανοήσει. Και πρόσεξε να μην γίνει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Εις ο μικρογιώτα, λουσθήσα, επέστρεψεν εις τον βόρβορο αυτής. Ο χείρος που λούζεται και μετά, μόλις τον λούζεις, τι κάνει? Ξανά πάλι μέσα στον βόρβορο. Ο Κύριος θέλει να μας στήσει στα πόδια μας, αδελφοί. Θέλει να δούμε λίγο τον Ηλία. Τι έκανε? Στο 30 εδάφιο. Α' Βασιλέων, Ιώτα Ήττα 30. Αφού κάλεσε τους ψευδοπροφήτες, φτιάξαν το θυσιαστήριό τους. Βάλανε τη θυσία τους επάνω. Έκραζαν μέχρι το απόγευμα. Και δεν έγινε τίποτα. Ήταν σειρά του Ηλία. Μ' αρέσει που λέει ήταν πια απόγευμα, στο τέλος της μέρας. Τώρα είναι το απόγευμα. Είμαστε στο τέλος πια. Τότε είπε ο Ηλίας προς πάνταν των λαών: πλησιάσατε προς εμέ. Και πάσα ο λαός επλησίασε προς αυτόν. Όταν οι άνθρωποι δουν και καταλάβουν μέσα στην καρδιά σου την έλλειψη της αμαρτίας, δεν χρειάζεται να πεις πολλά λόγια. Όταν τους καλέσεις θα έρθουν. Ο Ηλίας τους κάλεσε, ξέρανε όλοι ότι είναι προφήτης του Κυρίου. Ότι αγωνιζόταν με τη ζωή του ολόκληρη για να στήσει τον Ισραήλ στα πόδια του. Να τους επαναφέρει στη σωστή λατρεία. Και ήρθε ο Ισραήλ. Κάλεσε τους ανθρώπους και θα έρθουν. Αλλά η ζωή σου να είναι σαν του Ηλία. Άγια, καθαρή. Τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνει ο Ηλίας? Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριον του Κυρίου,
αυτοκεκρινισμένων. Και έλαβεν ο Ηλίας 12 λίθους κατά τον αριθμό των φυλών των ιών Ιακώβ, προς τον οποίον ήλθεν ο λόγος του Κυρίου λέγον «Ισραήλ θελήστε το όνομά σου». Και οκοδόμησε τους λίθους θυσιαστήριο εις το όνομα του Γιάχβε. Για να επιστρέψει, να επιστρέψουμε πρώτα εμείς και μετά ο λαός, για να έρθουμε στον Κύριο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να τακτοποιηθεί? Το θυσιαστήριο ο διάβολος το γκρέμισε. Τι λέει ότι είναι? Και κρυμνισμένο. Ήταν θυσιαστήριο εκεί. Ήρθε ο Βαλ, γκρέμισε το θυσιαστήριο του Γιάχβε και έστησε το δικό του. Γκρέμισε το θυσιαστήριο του Ιησού και έφτιαξε το δικό του. Το πνεύμα του Ηλία τι θα κάνει? Θα επιδιορθώσει το θυσιαστήριο. Θα το ξαναστήσει. Και τι πήρε ο Ηλίας? 12 λίθους. Τι σημαίνει το 12? Είναι η πληρότητα της βασιλείας του Θεού. Παίρνει τους λίθους. Ενώνει, καλεί τα παιδιά του Θεού. Τους φέρνει κοντά. Και τους φτιάχνει, λέει, κοιτάξτε τι λέει. Κάνε μεγάλη εντύπωση. Και οκοδόμησε τους λίθους θυσιαστήριο. Ποιοι είναι οι λίθοι? Εμείς. Τι σημαίνει τους οκοδόμησε θυσιαστήριο? Ακούστε τι λέει ο νόμος, τι έχει πει ο Κύριος όταν έφτιαχνε κάποιος θυσιαστήριο. Πώς έπρεπε να το κάνει? Δευτερονόμιο ΚΖ 5. Λέει και θέλεις οικοδομήσει εκεί θυσιαστήριον εις Κύριον των Θεών σου. Θυσιαστήριον εκλήθων. Σίδηρον δεν θέλεις επιβάλλει επ' αυτούς. Θέλεις οικοδομήσει το θυσιαστήριο Κυρίου του Θεού σου εκλήθων ολοκλήρων. Και θέλεις προσφέρει επ' αυτού τα ολοκαυτώματα προς Κύριον των Θεών σου. Λίθους όπως ήταν χωρίς να πάει επάνω σμήλη. Με τις εχμές τους, με τις ρογμές τους, με τα προβλήματά τους, με τις δυσκολίες τους, με τις αμαρτίες τους, με τα ελαττώματά τους. Έτσι ο Κύριος μας καλεί. Έτσι μας φέρνει. Είναι έτσι αδερφοί? Έτσι ερχόμαστε. Και ο Ηλίας θα καλέσει τους λίθους του Κυρίου. Θα καλέσει τη βασιλεία του Θεού να έρθει πίσω. Και πού μας καλεί? Πρώτα στο θυσιαστήριο. Για να μας χτίσει θυσιαστήριο. Τι θα πει αυτό? Να χτιστούμε εμείς θυσιαστήριο. Ποιο είναι το δικό μας θυσιαστήριο? Ο Σταυρός. Εβραίους, Ιώτα Γάμα, 10. Έχομεν θυσιαστήριο. Θέλω να περάσει μέσα μας αυτό, αδελφοί. Σας το έχω πει πολλές φορές και λίγοι το θυμώνται. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμα. Έχομεν θυσιαστήριον. Εξ ου δεν έχουσιν εξουσίαν να φάγωσιν οι λατρεύοντες εις την σκηνήν. Αυτοί ήταν οι ιερείς και όλοι αυτοί που λάτρευαν ακόμα, ενώ ο Χριστός σταυρώθηκε, αυτοί συνέχισαν τις θυσίες τους και τη θρησκεία τους. Λέει, εμείς έχουμε θυσιαστήριο. Διότι των ζώων των οποίων το αίμα εισφέρεται εις τα Άγια δια του αρχιερέως περί αμαρτίας, τούτον τα σώματα κατακαίονται έξω του στρατοπέδου. Όθεν, το λοιπόν δηλαδή, και ο Ιησούς
δια να γιάσει των λαών δια του ιδίου αίματος.

0: έξω της πόλεως έπαθεν. Ας εξερχόμεθα λοιπόν προς αυτόν έξω του στρατοπέδου δια των ονειδισμών αυτού φέροντες, διότι δεν έχουμε εδώ πόλην διαμένουσαν, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε. Πήρε τους λίθους ο Ηλίας και τους έχτισε θυσιαστήριο. Ο πρώτος ο οποίος έγινε θυσιαστήριο είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά ο Κύριος θέλει και η Εκκλησία Του να είναι θυσιαστήριο. Και θα εξηγήσω αμέσως τι εννοεί ο λόγος του Κύριου εδώ πέρα. Να πάμε στο Ματθαίο Ιώτα Σίγμα 19. Ματθαίος Ιώτα Σίγμα 19. Θα διαβάσω από το 15. Λέγει προς αυτούς, αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι? Τι να με λέγω συνάνθρωποι ότι είμαι? Και είπαν εδώ άλλοι μεν βαπτιστή, άλλοι τον Ηλία, άλλοι Ιερεμία ή ένα των προφητών. Και του λέει, εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι? Και ποιος σηκώθηκε? Ο Πέτρος. Αποκριθείς δε ο Σίμων Πέτρος είπε, «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς Αυτόν, «Μακάριος είσαι Σίμων, Ιε του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σε αποκάλυψε τούτο. Αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής. Και εγώ δε σοι λέγω ότι σοι είσαι Πέτρος. Και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου και επίλε άδου δεν θέλουσι ισχύσει κατά αυτής». Ωραία πράγματα. Ευλογία ο Πέτρος. Ακούστε τη συνέχεια όμως. «Και θέλω σοι δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών, και ό,τι αν δέσεις επί της γης τελείστε δεδεμένον εις των ουρανών, και ό,τι αν λύσεις επί της γης τελείστε λελειμμένον εν της ουρανής». Τότε παρήγγειλεν εις τους μαθητάς αυτού να μη υποσύ προς μηδένα ότι αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και τότε ήρχισεν ο Ιησούς να δεικνύει εις τους μαθητάς αυτού ότι πρέπει να υπάγει εις Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και την τρίτη μέρα να αναστηθεί. Εκεί που ο Πέτρος είπε πω πω πω πω, τώρα ξαφνικά τι ακούει? Θα θανατωθεί και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Τι κάνει ο Πέτρος? Όταν ακούς το Σταυρό, πώς αντιδράς? Πέστε. Να το κάνουμε λίγο έτσι πιο ζωντανό. Ακούμε από έξω. Γκρακ, γκρουκ, γκρακ, γκρουκ, γκρακ, γκρουκ, γκρακ, γκρακ, γκρακ, γκρακ. Μπαίνει εδώ πέρα μέσα ένα απόσπασμα Ρωμαίοι στρατιώτες. Και έρχονται και λένε, ο Τάδε είναι εδώ. Μάλιστα, εδώ είμαι. Έλα, καταδικάστηκες σε σταύρωση. Σήμερα σε σταυρώνουμε. Πώς θα αντιδράσεις? Το μήνυμα του Σταυρού δεν είναι ευχάριστο για τη σάρκα. Αλλά εκεί είναι όλο το μεγαλείο, εκεί είναι το θυσιαστήριο. Λέει ο Πέτρος, «Και παραλαβών αυτόν ο Πέτρος κατηδίαν ήρχισε να επιτιμά αυτόν». Ο Πέτρος ποιον επιτιμούσε? Πριν λίγο είπε, «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και τώρα ο Πέτρος είναι να τον επιτιμάει. «Κύριε, σε επιτιμώ. Τι δεν πει να πεθάνεις? Μη γέννητος είσαι. Απαπα, τι είναι αυτά τα πράγματα?» Πώς αντέδρασε ο Κύριος? Τι του είπε? «Πέτρο, ευχαριστώ που έχεις ζήλο για μένα, αδερφέ. Ο Κύριος να σε ευλογεί». Έτσι του είπε? «Γενουήλαιος είσαι αυτόν, Κύριε. Δεν θέλει γίνει τούτο είσαι», του λέει ο Πέτρος. Εκείνος δε στραφής είπε προς τον Πέτρο, «Είπαγε ο πίσω μου σατανά, σκάνδαλο μου είσαι! Πιστεύω ότι το πρόσωπο του Κυρίου αγρίεψε ξαφνικά, θύμωσε ο Κύριος». Γιατί μέσα από το μαθητή του ποιος μιλούσε? Ο διάβολος. Γιατί χρησιμοποίησε τον Πέτρο? Ενώ τη μια στιγμή ήρθε αυτή η αποκάλυψη η μεγάλη και του λέει σαρκ σχέμα, δες το αποκάλυψε, και την άλλη στιγμή ο Σατανάς. Τι, πώς μπήκε ο Σατανάς μες στον Πέτρο? Φόβο των ανθρώπων. Φοβήθηκε. Φοβήθηκε ο Πέτρος. Πήρε ο διάβολος τον φόβο, μπήκε μέσα και άρχισε να επιτιμάει τον Χριστό. Μήπως ο φόβος σου είναι τόπος για να τον πάρει ο διάβολος και από μέσα σου μπαίνει και αρχίζει να επιτιμάει τον Χριστό του Κυρίου? Ο Κύριος έχει ένα στόχο. Τον λαό του τον θέλει θυσιαστήριο και θα μας φτάσει εκεί. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Τι μας λέει? Εσείς δεν αντισταθήκατε ακόμη στην αμαρτία μέχρι αίματος. Εκεί είναι το θέμα. Είναι ζωή και θάνατος. Είναι κόλαση και ουρανός. Είναι ο ναός των ειδώλων με το ναό του Κυρίου. Είναι ο Χριστός και ο διάβολος, ο Βελίαλ. Σε θέλει στο θυσιαστήριο, σε θέλει να γίνεις θυσιαστήριο για να μπορεί πρώτον να σε σώσει και δεύτερον να σε χρησιμοποιήσει σωστά για να σώσει άλλους. Σε έχει ανάγκη ο Κύριος. Έχει ανάγκη τους λίθους. Για να έρθει η δόξα. Ο στόχος μας ποιος είναι? Προς τα πού βαδίζουμε? Ποιος είναι ο στόχος μας? Έχουμε τους προφήτες του Βαάλ. Τη θυσία του Βαάλ, την Ιεζάβελ, τον Αχαάβ, έχουν εξεγελάσει τον κόσμο, τους έχουν στρέψει σε λάθος θυσία, σε λάθος θεούς, θεές και χίλια δυο άλλα πράγματα. Ο στόχος του Ηλία ποιος είναι? Να στρέψει τους ανθρώπους στον Ιάχβε, στον Κύριο Ιησού Χριστό. Τι πρέπει να φανεί? Για να γίνει αυτό τι πρέπει να φανεί? Η δόξα. Η δόξα. Πρέπει να κατέβει η φωτιά. Ναι, αλλά για να κατέβει η φωτιά γίνονται εργασίες. Πρέπει να αφήσουμε τον Κύριο να φτιάξει τις εργασίες μέσα μας. Ό,τι κόστος είναι πρέπει να πεις: Κύριε, θα το πληρώσω. Ό,τι ζητάς, θα το δούμε, είναι γραμμένο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε υποθέσεις, το έχουμε πει. Μας τα έχει γράψει ο Κύριος. Και θα σας τα διαβάσω καθαρά να τα βρούμε όλα. Είπα γιο πίσω μου Σατανά, σκάνδαλον μου είσαι, διότι δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Τι περιμένουμε από το έργο του Κυρίου, αδερφοί? Ποιοι είναι οι στόχοι μας? Περιμένουμε αναγνώριση, θέσεις? Περιμένουμε κάποια ίσως ευημερία που θα μας γλιτώσει από διάφορα πράγματα? Τι περιμένουμε? Γιατί μας κάλεσε ο Κύριος? Ο Κύριος είναι τίμιος και ειλικρινής. Συνεχίζει και λέει: εάν της θέλει να έλθει ο πίσω μου, δεν σε πιέζει. Γι' αυτό και έχουμε την πόρτα ανοιχτή πάντα. Μας πιέζει κανείς? Όχι. Εάν θες να έρθεις ο πίσω μου, λέει ο Κύριος, θα χρειαστεί να κάνεις ορισμένα πράγματα. Ας απαρνηθεί τον εαυτό του άνθρωπος και ας σηκώσει το σταυρό αυτού και ας με ακολουθεί. Διότι όστις θέλει να σώσει την ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όστις απολέσει την ζωή αυτού ένα και νεμού, θέλει ευρύ αυτήν. Επειδή τι ωφελείται ο άνθρωπος εάν τον κόσμο όλο κερδίσει, την δε ψυχή αυτού ζημιωθεί? Ή τι θέλει δώσει άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού? Διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθει εις την, εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού, και τότε θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά την πράξη αυτού. Τι βλέπεις, τώρα ή μετά? Οι θησαυροί σου είναι κάτω ή πάνω? Οι στόχοι σου είναι εδώ ή εκεί? Βλέπεις, ξεχωρίζει. Ματθαίος, Ιώτα 32 έως 42. Ακούστε τι λέει. Πας λοιπόν ώστις με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω ομολογήσει και εγώ αυτόν έμπροσθεν του Πατρός μου, του εν της ουρανής. Ώστις δε με αρνηθεί έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω αρνηθεί αυτόν και εγώ έμπροσθεν του Πατρός μου, του εν της ουρανής. Μην νομίζετε ότι ήλθω να βάλω ειρήνη επί την γη. Ακούστε το θυσιαστήριο. Δεν ήλθω να βάλω ειρήνη, αλλά μάχαιρα. Διότι ήλθω να διαχωρίσω άνθρωπον κατά του πατρός αυτού. Αυτό είναι το μη ευχάριστο μέρος του Ευαγγελίου, γι' αυτό και τα ακούμε συχνά. Αλλά αυτό είναι η βάση του Ευαγγελίου. Το πρώτο πράγμα που συναντάς για να έρθεις σε κοινωνία με τον Κύριο είναι το θυσιαστήριο. Πολλοί, ξέρετε τι θέλουν να κάνουν. Θέλουν να το παρακάμψουν το θυσιαστήριο, να πάνε γύρω-γύρω για να πάνε στο λουτήρα και να πάνε στα άλλα πράγματα. Δεν γίνεται, αδερφοί. Δεν γίνεται. Αυτή είναι μια οδός και ξεκινάει από το θυσιαστήριο. Πρέπει να το επιδιορθώσουμε το θυσιαστήριο. Πρέπει να το φτιάξουμε μέσα μας και στις καρδιές των ανθρώπων. Να συστήσουμε το Σταυρό του Χριστού, τη θυσία του Χριστού και την Αγία Ζωή. Λέει, δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Είσαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος. Εάν φτάσεις το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο, είσαι έτοιμος να το δεχτείς. Εάν είσαι θυσία, θα το δεχτείς. Να πεις, Κύριε, εδώ είμαι. Πονάω, βασανίζομαι, αλλά στέκομαι εκεί που με έβαλες. Και θα μείνω πιστός μέχρι τέλους, γιατί εσύ με κάλεσες. Δεν κάλεσα τον εαυτό μου. Εσύ με βρήκες, δεν βρήκα εγώ τον εαυτό μου. Διότι ήλθω να διαχωρίσω άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφην κατά της πεθεράς αυτής. Και εχθροί του ανθρώπου θέλουσιν είστε οι οικιακοί αυτού. Ως της αγαπά πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ δεν είναι άξιος εμού. Ακούστε τη σχέση θέλει ο Κύριος από εμάς. Το θυσιαστήριο. Και ως της αγαπά ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ δεν είναι άξιος εμού. Εάν φύγει ο γιος σου, τι θα κάνεις δηλαδή, θα φύγεις και εσύ τον Κύριο. Και ως της δεν λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, δεν είναι άξιος εμού. Δεν σε θέλει ο Κύριος. Εάν έρθεις να τον ακολουθήσεις έτσι, πού πας εσύ. Κύριε, θέλω να σε ακολουθήσω. Χωρίς σταυρό. Κοίταξε τους. Κοίταξε το στράτευμα. Όλοι οι Άγιοι του Θεού με το σταυρό τους είναι. Εσύ πού πας. Εσύ πού πας χωρίς σταυρό. Δεν μου αξίζεις. Δεν σε θέλω. Και αν σου πει ο Κύριος δεν σε θέλω, τι θα κάνεις. Πού θα πας. Στο φαρδίδρομο. Και πού πάει αυτό. Λέει, συνεχίζει. Ως της έβρει την ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ως της απολέσει τη ζωή αυτού, διεμέ θέλει ευρύ αυτήν. Ως της δέχεται εσάς, εμέ δέχεται. Και ως της δέχεται εμέ, δέχεται τον αποστήλαντά με. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ένας άνθρωπος με το σταυρό του Χριστού. Το δικό σου σταυρό. Ακολουθώντας το Κύριο. Στα χνάρια του. Όποιος δέχεται εσάς, λέει. Εμέ δέχεται. Καταλαβαίνεις πώς θέλει ο Κύριος να είσαι για να σε δεχθεί ο κόσμος. Και για να πει ο Κύριος όπου πας, πάω εγώ. Όπου βάζεις τα χέρια σου, τα βάζω εγώ. Όταν ανοίγεις το στόμα σου, ανοίγω το δικό μου στόμα. Όταν ανοίγεις τα μάτια σου, ανοίγω τα δικά μου μάτια. Όταν ανοίγεις τα αυτιά σου, ανοίγω τα δικά μου αυτιά. Τα πόδια σου είναι πόδια μου. Πόσο ο Κύριος θα ταυτιστεί μαζί σου. Το λέει. Πρέπει να πάρεις το σταυρό σου στον ώμο. Να αρνηθείς τον εαυτό σου. Να αφήσεις το τι θέλω εγώ για μένα, σε μένα, πώς μ' αρέσει εμένα, την επίδειξή σου, τη θέση σου και οτιδήποτε άλλο έχεις και να πεις, Κύριε, τα θεωρώ όλα ζημία. Τα θεωρώ όλα ότι είναι σκύβαλα. Τα αφήνω για το έξοχο της δικής σου γνώσης. Είσαι ό,τι όμορφο και ωραίο έχω μέσα στη ζωή μου. Ό,τι και να βρω άλλο δεν μπορεί να συγκριθεί με σένα. Τότε ο Κύριος ταυτίζεται με σένα. Τότε σου δίνει τη δόξα του, τότε κατεβαίνει το μεγαλείο. Χωρίς σταυρό δεν γίνεται. Χωρίς θυσιαστήριο δεν κατεβαίνει η φωτιά κάτω. Δεν γίνεται. Ο δεχόμενος προφήτην, εις όνομα προφήτου, μισθόν προφήτου θέλει λάβει. Και ο δεχόμενος δίκαιον, εις όνομα δικαίου, μισθόν δικαίου θέλει λάβει. Και ως της ποτίσει ένα των μικρών τούτων. Ποιον τούτων. Για αυτούς που μιλάμε. Τους λίθους. Που γίνονται θυσιαστήριο. Που ταπεινώνονται.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Που διώχνουν την αμαρτία από τη ζωή τους και στέκονται για την παρουσία του Ιησού Χριστού. Στέκονται εκεί για να κατέβει η παρουσία του Κυρίου. Θυσία ζώσα αγνή, ευάρεστος ενώπιον του Κυρίου. Τότε ο Κύριος λέει, όποιος σας ποτίσει ένα ποτήρι κρύο νερό, εις όνομα μαθητού, αληθώς σας λέγω, δεν θέλει χάσει τον μισθόν αυτού. Μετά αρχίζει μια πνευματική πολυτέλεια του ουρανού να διενεργείται μέσα στη ζωή σου, που όμως δεν φαίνεται με τα σαρκικά μάτια. Λουκάς, Ιώτα, Δέλτα, 25-27. Ήρχοντο δε μετ' αυτού όχλοι πολλοί και στραφείς είπε προς αυτούς, εάν της έρχεται προς εμέ και δεν μισεί, σχήμα υπερβολής είναι αυτό, τον πατέρα αυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα. Κύριε, και τη γυναίκα μας. Τι λέει? Εάν η γυναίκα σου είναι σκάνδαλο, τι θα κάνεις? Ρωτάω, αδερφή. Εάν η γυναίκα σου γίνεται σκάνδαλο στη ζωή σου, τι θα κάνεις? Εάν ο δεξί σου οφθαλμός γίνεται σκάνδαλο, τι λέει να κάνεις? Γκάλτονε. Σε συμφέρει. Για να μπει στη βασιλεία των ουρανών, μονόφθαλμος. Παρά με δυο μάτια στην κόλαση. Μιλάει για αυτά που δεσπόζουν μέσα στη ζωή του ανθρώπου και είναι οι οικογενειακές μας σχέσεις, είναι οι δεμένες. Έβλεπα στον δρόμο τώρα κατεβαίνοντας μια μάνα, περνούσε το αυτοκίνητο, το μωράκι της ήταν εκεί και έτρεξε με κίνδυνο να πάρει το παιδάκι της. Ένστικτα τα έβαλε ο Θεός μέσα, αγάπη, τρομακτική αγάπη. Ο έρωτας μεταξύ δύο ανθρώπων, ερωτεύονται ένας τον άλλον, ισχυρά πράγματα, σκοτώνουν οι άνθρωποι γι' αυτά. Προσβάλλει στην κόρη του, πάει και σκοτώνει ο άλλος. Γιατί είναι ισχυροί δεσμοί. Και ο Κύριος λέει, εάν δεν είσαι σε θέση να μισήσεις τους δεσμούς αυτούς, να τους αποκόψεις από τη ζωή σου, για μένα όταν είναι εμπόδιο, τότε δεν μου αξίζεις, δεν σε θέλω στη βασιλεία μου. Γιατί έτσι κι αλλιώς θα σε χάσω. Αυτό είναι το θυσιαστήριο. Μας το έδειξε ο Κύριος τον Αβραάμ. Του λέει, Αβραάμ, πάρε τον Ισαάκ, τον Υιό σου, τον μονογενή σου, τον οποίο αγαπάς και θυσίασέ τον. Ο Κύριος δεν έχει ανάγκη από θυσίες. Για τον Αβραάμ το έκανε. Για να τον πλουτίσει με τη δόξα του. Για να μην χάσει το μισθό του. Πολλούς από εμάς μας δοκιμάζει ο Κύριος από τον Αβραάμ. Μέχρι τέλος. Μέχρι τέλος. Και δεν μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ζωήν. Μπορεί να πάει πιο βαθιά. Έχει τίποτα άλλο? Όχι, φτάσαμε στον πάτο. Ο Θεός σου τα έδωσε όλα και τα ζητάει όλα. Το πιο τίμιο πράγμα. Μας αγάπησε μέχρι τέλους και θέλει τη δική μας αγάπη μέχρι τέλους. Λέει, δεν είχε πού να ορκιστεί περισσότερο. Πού ορκίστηκε? Στον εαυτό του. Έκανε όρκο στον Αβραάμ. Ότι μέσα από το σπέρμα του Αβραάμ θα ευλογήσει όλες τις φυλές. Ορκίστηκε ο Κύριος την αγάπη του. Ότι θα σώσει τον κόσμο. Και στον όρκο του και στη στάση του ο Θεός είναι Θεός ακέραιος. Αλλά μας αποκαλεί Υιούς του Θεού, του Υψίστου και περιμένει όπως ο Θεός έχει δώσει όλο τον εαυτό του για μας, έτσι και εμείς να δώσουμε όλο τον εαυτό μας για εκείνον. Γι' αυτό και ξεκινάει τις εντολές του και λέει, θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της δυνάμεώς σου, εξ όλης της ψυχής σου. Δεν μπορεί να γίνει αυτό εάν δεν υπάρχει το θυσιαστήριο, εάν δεν καίει συνέχεια να είναι μια ζωντανή θυσία η ζωή σου ολόκληρη. Πήρε ο Κύριος τους 12 μαθητές του και τους έχτισε θυσιαστήριο. Τον Πέτρο τον σταύρωσαν ανάποδα. Τον Ιάκωβο τον αποκεφάλισαν. Τον Ιάννη τον ρίξαν στη φυλακή. Ο Θωμάς μαρτύρησε. Και όλοι οι άλλοι γίνανε ένα μαρτύριο, μια θυσία για τον Κύριο, ένα ζωντανό θυσιαστήριο. Αυτή είναι η βάση μας, αυτό είναι το θεμέλιό μας, αδερφοί. Πέστε μου, είναι έτσι? Πρέπει να επιδιορθώσουμε το θυσιαστήριο. Ο διάβολος είναι εκεί να στον γκρεμίσει, να σου πάρει το μυαλό σου αλλού. Σας παρακαλώ να μην καθόμαστε σε αυτό το χαζοκούτι και μας αδειάζει. Ευχαριστώ τον Κύριο. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Και όμως ήταν ο Ηλίας. Και εμείς είμαστε άνθρωποι σαν τον Ηλία και ο Κύριος μας καλεί να γίνουμε με Ηλίας. Για να γίνουμε όμως πρέπει να ακολουθήσουμε την πορεία που ο Λόγος μας δίνει. Θυσία. Θυσία. Να αγαπήσεις τους λίθους γύρω σου. Με τις αιχμές τους. Οι λίθοι μπαίνουν μαζί όπως είναι ακατέργαστοι. Αμήν. Με τις ρογμές τους και τις αιχμές τους και τα προβλήματά τους. Να δεχθείς να κάτσεις κάτω και να έρθει άλλος επάνω σου που έχει έτσι μια ένα πράγμα που σε ενοχλεί όλη την ώρα, αλλά... Άσε με αδερφέ, σε παρακαλώ, σου είπα 100 φορές, δεν θέλω να ανακατεύω με αυτά τα πράγματα. Χαλάς το θυσιαστήριο. Το χαλάς το θυσιαστήριο. Δεν έχεις καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Εκείνη την αιχμή είναι που πρέπει να την αφήσεις και να προσευχηθείς. Ας τον αδερφό σου να κάτσει. Ας τον ακουμπήσει. Ο ένας κοντά στον άλλον, όπως είμαστε. Για να έρθει επάνω, την άλλη Κυριακή θα δούμε τα ξύλα. Η θυσία. Το νερό. Και μετά η φωτιά. Πρέπει να χτιστούμε θυσιαστήριο, αδερφοί. Το ότι είμαστε εδώ και στεκόμαστε είναι μια θαυμαστή ομολογία. Δεν διαλέξαμε να πάμε κάπου, ξέρω εγώ, εκεί στη Μαρίνα που είναι ωραία, δροσιά, κουνιούνται τα γιώτ εκεί και βλέπεις τα νερά ωραία. Και... Είμαστε εδώ, υδροκοπάμε, αεριζόμαστε. Γιατί? Γιατί λαχταράμε τα πράγματα του Θεού. Κάτι είναι μέσα μας που μπήκε και μας έχει καρφώσει στο λόγο. Μας έχει φωνάξει ο Κύριος. Θέλει να εκτελέσουμε, να ολοκληρώσουμε το έργο Του. Ένα έργο προαιώνων το έχει αρχίσει και τώρα θέλει να το τελειώσει. Γι' αυτό είμαστε εδώ, στο εσπέρας. Στο τέλος της ιστορίας. Το τέλος της μέρας. Που είναι και αρχή μιας άλλης. Όταν ήρθε η εσπερινή θυσία. Έχουμε την πρωινή θυσία και την εσπερινή θυσία. Η πρωινή θυσία ήταν η πρώτη εκκλησία. Τώρα είναι η ετοιμασία της εσπερινής θυσίας. Ο Κύριος θέλει εθελοντές. Δεν μπορεί να σε κάνει να το κάνεις. Όποιος θέλει. Τι είπε ο Ισαΐας. Ότι ειδού εγώ, Κύριε. Έτσι δουλεύει ο Κύριος, αδελφοί. Είσαι έτοιμος να πεις ειδού εγώ, Κύριε. Πρέπει να κατέβει φωτιά επάνω μας. Το έργο που ο Θεός θέλει να κάνει δεν γίνεται χωρίς φωτιά. Την Άγια Φωτιά του Κυρίου. Όταν κατέβει, θα αλλάξει το πρόσωπο του τόπου. Θα αλλάξουν οι άνθρωποι. Ακόμα οι αρχές, οι άρχοντες θα αλλάξουν. Γιατί όλοι αυτοί οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδοδιδάσκαλοι οι οποίοι βόσκουν τους εαυτούς τους και έχουν χαλάσει τη θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, όλοι αυτοί, πολλούς από αυτούς μάλλον, θα τους δούμε σφαγμένους από τη μάχαιρα του Λόγου στην υποταγή του Χριστού. Θα έρθει ο Κύριος κάτω. Γιατί λέει η φωτιά έγλυψε, έφαγε και τη θυσία και τα ξύλα και τις πέτρες και το νερό. Δεν θα υπάρχεις πια σαν πέτρα. Θα μπεις μέσα στη φωτιά. Και όπου πας θα είναι η φωτιά του Κυρίου. Αυτή η μεταμόρφωση θα γίνει. Μέχρι που θα έρθει το πύρινο άρμα. Και τι θα κάνει μετά. Δηλαδή σαν τα παραμύθια μου φαίνεται. Που έρχεται το βασιλόπουλο και παίρνει τελικά τη βασιλοπούλα και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Γιατί όλα τα παραμύθια τελειώνουν έτσι? Γιατί ο άνθρωπος μέσα του θέλει το καλό τέλος. Λέει τέλος καλό, όλα καλά, δεν πειράζει, τα ξεχνάμε. Μα όταν έκανε έτσι, δεν πειράζει βρε αδερφέ. Α, δεν πειράζει, ελάτε μέσα στο σώμα του Κυρίου να πάμε όλοι μαζί στον ουρανό. Αυτό θέλει ο Κύριος. Τέλος καλό, όλα καλά, δεν πειράζει. Μα που κα... κάνανε στραβά, ανάποδα. Δεν πειράζει. Μετανοήσανε. Ήρθαν στο σώμα. Σαν να μην έγινε τίποτα. Για να γίνουν αυτά, πρέπει να αρχίσουμε από το θυσιαστήριο. Και λέω να αρχίσουμε να το διορθώσουμε σήμερα. Το διορθώσουμε, αδερφή. Ας σηκωθούμε λίγο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 33. Ουέ σε σένα που κυριεύεις και δεν κυριεύτηκες, και καταδυναστεύεις και δεν καταδυναστεύτηκες. Όταν σταματήσεις να κυριεύεις, θα κυριευτείς. Όταν τελειώσεις να καταδυναστεύεις, θα καταδυναστευτείς. Κύριε, ελέησέ μας, σε προσμένουμε. Να είσαι ο βραχίωνας τους τα πρωινά και σωτηρία μας σε καιρό θλίψης. Από τη φωνή του θορύβου έφυγαν οι λαοί. Από την ανύψωσή σου διασκορπίστηκαν τα έθνη. Και τα λάφυρά σας θα συναχθούν όπως μαζεύουν οι βρούχοι. Θα πηδήσουν επάνω του όπως πηδά εδώ και εκεί η ακρίδα. Ο Κύριος υψώθηκε, επειδή κατοικεί στα υψηλά. Γέμισε τη Σιών από κρίση και δικαιοσύνη. Σοφία, όμως, και επιστήμη θα είναι η στερέωση των καιρών σου και η σωτήρια δύναμη. Ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι ο θησαυρός του. Να, οι ανδροί τους θα βοήσουν απ' έξω και οι πρεσβευτές της ειρήνης θα κλάψουν πικρά. Οι δρόμοι ερημώθηκαν, οι οδηπόροι έπαυσαν. Διέλυσε τη συνθήκη, απέβαλε τις πόλεις. Δεν σκέφτεται άνθρωπο. Η γη πενθεί, μαραίνεται. Ο Λίβανος ντρέπεται, κατακόβεται. Ο Σαρών μοιάζει με έρημο και η Βασάν και ο Κάρμηλος κατατινάχθηκαν. «Τώρα θα σηκωθώ», λέει ο Κύριος, «τώρα θα υψωθώ, τώρα θα μεγαλυνθώ. Χνούδι θα πιάσετε και άχυρο θα γεννήσετε. Η πνοή σας θα σας καταφάει σαν φωτιά. Και οι λαοί θα είναι σαν καύσεις ασβέστης, σαν κομμένα αγκάθια θα καούν σε φωτιά. Όσοι είστε μακριά, ακούστε τι έκανα, και εσείς που είστε κοντά, γνωρίστε τη δύναμή μου. Οι αμαρτωλοί που είναι στη Σιών θα τρομάξουν. Τρόμος θα καταλάβει τους υποκριτές, ώστε θα λένε, ποιος από ανάμεσά μας θα κατοικήσει μαζί με τη φωτιά που κατατρώει? Ποιος

και αυτός που κλείνει τα μάτια του για να μην δει το κακό. Αυτός θα κατοικήσει στα υψηλά. Οι τόποι της υπεράσπισής του θα είναι τα οχυρώματα των βράχων. Ψωμί θα του δοθεί. Το νερό του θα είναι βέβαιο. Τα μάτια σου θα δουν τον βασιλιά στην οριότητά του. Θα δουν τη μακρινή γη. Η καρδιά σου θα μελετάει τον τρόμο που παρήλθε φωνάζοντας «Πού είναι ο γραμματέας? Πού είναι ο συζητητής? Πού είναι ο λογιστής των πύργων?» Δεν θα δεις ένα άγριο λαό, ένα λαό με βαθιά φωνή, ώστε να μην διακρίνεις. Με τραυλίζουσα γλώσσα, ώστε να μην καταλαβαίνεις. Κοίταξε ψηλά στη Σιών, την πόλη των γιορτών μας. Τα μάτια σου θα δουν την Ιερουσαλήμ, ήσυχη κατοικία, σκηνή που δεν θα την κατεβάσουν. Οι πάσαλοί της δεν θα μετακινηθούν στον αιώνα και κανένα από τα σχοινιά της δεν θα κοπεί. Αλλά εκεί ο Κύριος της δόξας θα είναι σε μας τόπος από πλατιά ποτάμια και ρεύματα. Εκεί δεν θα μπει πλοίο με κουπιά, ούτε θα περάσει από εκεί κάποιο μεγαλοπρεπές πλοίο. Επειδή ο Κύριος είναι ο κριτής μας, ο Κύριος είναι ο νομοθέτης μας, ο Κύριος είναι ο βασιλιάς μας, αυτός θα μας σώσει. Τα σχοινιά σου έγιναν πλαδαρά, δεν μπορούν να στερεώσουν το κατάρτι τους, δεν μπορούν να πλώσουν τα πανιά. Τότε λία από μεγάλα λάφυρα θα διαμοιραστεί, οι χολοί θα διαρπάξουν τη λία και ο κάτοικος δεν θα λέει ατόνισα. Ο λαός που κατοικεί σε αυτή θα λάβει άφεση ανομίας. Ισαΐας κεφάλαιο 34. Πλησιάστε, ο έθνη, για να ακούσετε, και προσέξτε ο λαοί, ας ακούσει η γη και το πλήρωμά της, οι οικουμένοι και όλα όσα γεννιούνται σε αυτή. Επειδή ο θυμός του Κυρίου είναι ενάντια σε όλα τα έθνη, και η φλογερή οργή του ενάντια σε όλα τα στρατεύματά τους. Τα κατέστρεψε ολοκληρωτικά. Τα παρέδωσε σε σφαγή. Και οι φωνευμένοι τους θα ριχθούν έξω και η δυσοδεία τους θα ανέβει από τα πτώματά τους και τα βουνά θα διαλυθούν από το αίμα τους. Και ολόκληρη η στρατιά του ουρανού θα λιώσει και οι ουρανοί θα περιτυλιχθούν σαν βιβλίο και ολόκληρη η στρατιά τους θα πέσει, όπως πέφτει το φύλλο από την άμπελο και όπως πέφτουν τα φύλλα από τη σικιά. Επειδή η μάχερά μου στον ουρανό μέθησε, να, επάνω στην Ιδουμαία και πάνω στο λαό της καταστροφής μου θα κατέβει για κρίση. Η μάχερα του Κυρίου είναι γεμάτη από αίμα. Πάχινε με το πάχος, με το αίμα των αρνιών και των τράγων, με το πάχος των νεφρών των κρυαριών. Επειδή ο Κύριος έχει θυσία στη Βοσόρα και μεγάλη σφαγή στη γη της Ιδουμαίας. Και οι μονόκεροι θα κατέβουν μαζί τους και τα μοσχάρια μαζί με τους σταύρους. Και η γη τους θα μεθύσει από αίμα και το χώμα τους θα παχύνει από πάχος. Επειδή είναι μέρα εκδίκησης του Κυρίου, χρονιά ανταποδόσεων για την κρίση της Σιών. Και τα ρεύματά της θα μεταβληθούν σε πίσα και το χώμα της σε θιάφη και η γη της θα γίνει πίσα που καίγεται. Νύχτα και ημέρα δεν θα σβήσει. Ο καπνός της θα ανεβαίνει ακατάπαυστα. Από γενεά σε γενεά θα μένει ερημωμένη. Και δεν θα υπάρχει αυτός που διαβαίνει μέσα από αυτή σε αιώνα του αιώνα. Αλλά ο πελεκάνος και ο σκατζόχυρος θα την κληρονομήσουν και η κουκουβάγια και ο κόρακας θα κατοικούν σε αυτή. Και ο Κύριος θα απλώσει επάνω της σχοινή ερήμωσης και στάθμη γκρεμίσματος. Θα καλέσουν τους μεγιστάνες της στη βασιλεία, αλλά κανένας δεν θα είναι εκεί. Και όλοι οι άρχοντες της θα έρθουν στο μηδέν. Και τα αγκάθια θα βλαστήσουν στα παλάτια της, τσουκνίδες και βάτι στα οχυρώματά της, και θα είναι κατοικία τσακαλιών, αυλή στρούθοκαμήλων. Και οι λύκοι θα συναντιούνται εκεί με τις αγριόγατες. Και ο σάτυρος θα φωνάζει στο σύντροφό του. Ο κούκος θα αναπαύεται ακόμα εκεί, βρίσκοντας για τον εαυτό του τόπο ανάπαυσης. Εκεί θα κάνει φωλιά ο νυχτοκόρακας και θα γεννάει και θα εποάζει και θα μαζί

0: τους νεοσούς κάτω από τη σκιά του. Εκεί θα μαζεύονται και οι γήπες, καθένας με τον σύντροφό του. Αναζητήστε μέσα στο βιβλίο του Κυρίου και διαβάστε. Κανένα από αυτά δεν θα λείψει. Κανένα δεν θα είναι χωρίς το σύντροφό του. Επειδή το ίδιο το στόμα του Κυρίου πρόσταξε και το ίδιο το πνεύμα του τα συγκέντρωσε αυτά. Και αυτός έριξε τον κλήρο του για αυτά και το χέρι του διαμήρασε σε αυτά με στάθμη εκείνη τη γη. Θα την κληρονομήσουν στον αιώνα. Θα κατοικούν σε αυτή από γενεά σε γενεά. Βιβλίο του Ιωνά, κεφάλαιο 1. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιωνά, το γιο του Αμαθή, λέγοντας «Σήκω, πήγαινε στην Νινεβή, τη μεγάλη πόλη, και κήρυξε εναντίον της, επειδή η ασέβειά τους ανέβηκε μπροστά μου». Και ο Ιωνάς σηκώθηκε για να φύγει από το πρόσωπο του Κυρίου προς τη Θαρσής και κατέβηκε στην Ιώπη και βρήκε ένα πλοίο που πήγαινε στη Θαρσής και έδωσε τον άβλο του και ανέβηκε σε αυτό για να πάει μαζί τους στη Θαρσής για να φύγει από το πρόσωπο του Κυρίου. Ο Κύριος όμως σήκωσε δυνατό άνεμο πάνω στη θάλασσα και έγινε μεγάλη φουρτούνα μέσα στη θάλασσα και το πλοίο κινδύνευε να συντριφθεί. Και οι ναύτες φοβήθηκαν και αναβόησαν κάθε ένας στο Θεό του και πέταξαν μέσα στη θάλασσα τα σκεύη που ήσαν στο πλοίο για να ελαφρωθεί από αυτά. Ο Ιωνάς όμως κατέβηκε στο κύλωμα του πλοίου και πλάγιασε και κοιμόταν βαθιά. Και ο πλοίαρχος πλησίασε σε αυτόν και του είπε «Τι κοιμάσαι εσύ, σήκω, επικαλέσου το Θεό σου, ίσως μας θυμηθεί ο Θεός και δε χαθούμε». Και είπαν καθένας στο διπλανό του «Ελάτε να ρίξουμε κλήρους για να γνωρίσουμε εξαιτίας τίνος ήρθε αυτό το κακό επάνω μας». Και έριξαν κλήρους και ο κλήρος έπεσε στον Ιωνά. Τότε του είπαν «Πες μας τώρα, εξαιτίας τίνος πράγματος ήρθε αυτό το κακό επάνω μας. Τι είναι το έργο σου, από πού έρχεσαι, ποιος είναι ο τόπος σου και από ποιο λαό είσαι». Και εκείνος τους είπε «Εγώ είμαι Εβραίος και σέβομαι τον Κύριο, το Θεό του ουρανού που δημιούργησε τη θάλασσα και τη ξηρά». Τότε οι άνθρωποι φοβήθηκαν με μεγάλο φόβο και του είπαν «Τι είναι αυτό που έκανες». Επειδή οι άνθρωποι γνώρισαν ότι έφευγε από το πρόσωπο του Κυρίου, δεδομένου ότι τους το είχε αναγγείλει. Και του είπαν «Τι να σε κάνουμε, ώστε να ησυχάσει η θάλασσα μαζί μας». Επειδή η θάλασσα κλειδονιζόταν όλο και περισσότερο. Και τους είπε «Σηκώστε με και ρίξτε με μέσα στη θάλασσα και η θάλασσα θα ησυχάσει μαζί σας, επειδή εγώ γνωρίζω ότι εξαιτίας μου έγινε αυτή η μεγάλη φουρτούνα επάνω σας». Οι άνθρωποι όμως κοπηλατούσαν δυνατά για να επιστρέψουν στη ξηρά, αλλά δεν μπορούσαν, επειδή η θάλασσα κλειδονιζόταν όλο και περισσότερο εναντίον τους. Γι' αυτό αναβόησαν στον Κύριο και είπαν «Παρακαλούμε, Κύριε, παρακαλούμε, ας μη χαθούμε για τη ζωή αυτού του ανθρώπου και μη επιβάλλεις επάνω μας αθώο αίμα, επειδή εσύ, Κύριε, έκανες όπως ήθελες». Και σήκωσαν τον Ιωνά και τον έριξαν μέσα στη θάλασσα. Και η θάλασσα στάθηκε από το θυμό της. Τότε οι άνθρωποι φοβήθηκαν με μεγάλο φόβο και πρόσφεραν θυσία στον Κύριο και έκαναν ευχές. Και ο Κύριος διέταξε ένα μεγάλο κήτος να καταπιεί τον Ιωνά. Και ο Ιωνάς ήταν στην κοιλιά του κήτους 3 ημέρες
1: Ιωνάς,
0: και 3 νύχτες.
1: Κεφάλαιο 2.
0: Και ο Ιωνάς προσευχήθηκε στον Κύριο το Θεό του από την κοιλιά του κήτους και είπε «Μέσα στη θλίψη μου βόησα στον Κύριο και με εισάκουσε. Από την κοιλιά του Άδη βόησα και άκουσε τη φωνή μου. Επειδή με έριξες στα βάθη, στην καρδιά της θάλασσας και ρεύματα με περικύκλωσαν. Όλες οι τρικυμίες σου και τα κύματά σου πέρασαν από πάνω μου και εγώ είπα «Απορρίφθηκαν μπροστά από τα μάτια σου. Όμως θα επιβλέψω ξανά στον Άγιο Ναό σου. Τα νερά με περικύκλωσαν μέχρι τη ψυχή. Η άβυσσος με έκλεισε ολόγυρα. Τα φύκια τυλίχθηκαν γύρω από το κεφάλι μου. Κατέβηκα στα τελευταία μέρη των βουνών. Η μοχλή της γης είναι για πάντα από πάνω μου. Αλλά η ζωή μου ανέβηκε από τη φθορά, Κύριε Θεέ μου. Ενώ η ψυχή λιποθυμούσε μέσα μου, θυμήθηκα τον Κύριο. Και η προσευχή μου πέρασε μέσα προς εσένα, στο ναό σου τον Άγιο. Αυτοί που τηρούν τις ματαιότητες του ψέματος εγκαταλείπουν το ελαιός τους. Εγώ όμως θα θυσιάσω σε σένα με φωνή ένεσης. θα αποδώσω όσα ευχήθηκα. Η σωτηρία προέρχεται από τον Κύριο». Και ο Κύριος πρόσταξε το κήτος και εξέρασε τον Ιωνά επάνω στη ξηρά. Κρητές, 17ο κεφάλαιο. Υπήρχε ένας άνθρωπος από το βουνό Εφραήμ και το όνομά του ήταν Μιχαίας. Και είπε στη μητέρα του, «Τα 1100 αργύρια που αφαιρέθηκαν από σένα, για τα οποία και εσύ καταράστηκες και μάλιστα μίλησες στα αυτιά μου, δες, το ασήμι βρίσκεται σε μένα, εγώ το πήρα». Η δε μητέρα του είπε, «Ευλογημένος να σε γέ μου από τον Κύριο». Και επέστρεψε τα 1100 αργύρια στη μητέρα του και η μητέρα του είπε, «Αφιέρωσα αυτό το ασήμι ως αφιέρωμα στον Κύριο από το χέρι μου υπέρ του γιού μου, για να κάνει ένα γλυπτό και χωνευτό. Και τώρα θα το επιστρέψω σε σένα». Και αυτός επέστρεψε το ασήμι στη μητέρα του. Η μητέρα του όμως, παίρνοντας 200 αργύρια, τα έδωσε στο χωνευτή, ο οποίος έκανε από αυτά ένα γλυπτό και χωνευτό. Και ήσαν στο σπίτι του Μιχαία. Και ο άνθρωπος, ο Μιχαίας, είχε ένα οίκο Θεού και έκανε ένα εφόδ και θεραφείμ. Και καθιέρωσε ένα από τους γιους του και έγινε σε αυτόν ιερέας. Σε εκείνες τις ημέρες δεν υπήρχε βασιλιάς στον Ισραήλ. Κάθε ένας έκανε ό,τι φαινόταν σε αυτόν σωστό. Και υπήρχε ένας νέος από την Βηθλεέμ Ιούδα, από τη φυλή Ιούδα που ήταν Λεβίτης και παρικούσε εκεί. Και αναχώρησε ο άνθρωπος από την πόλη Βηθλεέμ Ιούδα για να παρικήσει όπου βρει. Και ήρθε στο βουνό Εφραήμ μέχρι το σπίτι του Μιχαία, ακολουθώντας το δρόμο του. Και ο Μιχαίας του είπε, «Από πού έρχεσαι?» Και εκείνος του είπε, «Εγώ είμαι Λεβίτης από την Βηθλεέμ Ιούδα και πηγαίνω να παρικήσω όπου βρω». Και ο Μιχαίας του είπε, «Κάθισε μαζί μου και γίνε σε μένα πατέρας και ιερέας και εγώ θα σου δίνω 10 αργύρια κάθε χρόνο και στολή και το φαγητό σου». Και ο Λεβίτης μπήκε μέσα στο σπίτι του. Και ευχαριστιόταν ο Λεβίτης να κατοικεί μαζί με τον άνθρωπο. Και ο νέος του ήταν σαν ένας από τους γιους του. Και ο Μιχαίας καθιέρωσε το Λεβίτη. Και ο νέος έγινε σε αυτόν ιερέας και έμενε στο σπίτι του Μιχαία. Τότε ο Μιχαίας είπε, «Τώρα γνωρίζω ότι ο Κύριος θα με αγαθοποιήσει, επειδή έχω έναν Λεβίτη για ιερέα». Κρητές, 18ο κεφάλαιο. Κατά τις ημέρες εκείνες δεν υπήρχε βασιλιάς στον Ισραήλ. Και κατά τις ημέρες εκείνες η φυλή Δαν ζητούσε για τον εαυτό της κληρονομιά για να κατοικήσει. Επειδή μέχρι εκείνη την ημέρα δεν είχε πέσει σε αυτούς κληρονομιά ανάμεσα στις φυλές του Ισραήλ. Και οι γη του Δαν έστειλαν από τη συγγένειά τους 5 άνδρες από τα όρια τους, άνδρες δυνατούς, από την Σαρά και την Εσθαόλ, για να κατασκοπεύσουν τον τόπο και να τον εξιχνιάσουν. Και τους είπαν, «Πηγαίνετε, εξιχνιάστε τον τόπο». Και ήρθαν στο βουνό Εφραήμ μέχρι το σπίτι του Μιχαία και διανυχτέρευσαν εκεί. Καθώς πλησίασαν στο σπίτι του Μιχαία, γνώρισαν τη φωνή του νέου, του Λεβίτη, και στράφηκαν εκεί και του είπαν, «Ποιος έφερε εδώ και τι κάνεις εσύ σε αυτό τον τόπο και γιατί είσαι εδώ?» Και εκείνος τους είπε, «Έτσι και έτσι έκανε σε μένα ο Μιχαίας και με μίσθωσε και είμαι ιερέας του». Και του είπαν, «Ρώτησε, παρακαλούμε, τον Θεό για να γνωρίσουμε αν πρόκειται να ευωδοθεί ο δρόμος μας στον οποίο πηγαίνουμε». Και ο ιερέας τους είπε, «Πηγαίνετε σε ειρήνη. Ο δρόμος σας στον οποίο πηγαίνετε είναι αρεστός στον Κύριο». Τότε οι 5 άνδρες αναχώρησαν και ήρθαν στη Λαϊσά και είδαν το λαό που κατοικούσε σε αυτή να είναι αμέριμνος, να ησυχάζει σύμφωνα με τον τρόπο των Σιδωνίων και να ζει με αφοβία. Και δεν υπήρχε κανένας άρχοντας στον τόπο που να τους ταπεινώνει σε οτιδήποτε. Και αυτοί βρίσκονταν μακριά από τους Σιδόνιους και δεν είχαν επικοινωνία με κανέναν. Και ξαναγύρισαν στους αδελφούς τους, στη Σαρά και την Εσθαόλ, και τους είπαν οι αδελφοί τους, «Τι λέτε εσείς?» Και εκείνοι είπαν, «Σηκωθείτε και ας ανέβουμε εναντίον τους, επειδή είδαμε τον τόπο και Δέστε, είναι υπερβολικά καλός. Και εσείς κάθεστε. Μη δείξετε οκνηρία να πάμε, να μπούμε μέσα και να κληρονομήσουμε τον τόπο. Αφού πάτε, θα έρθετε σε λαό που ζει με αφοβία και σε ευρύχωρο τόπο. Επειδή ο Θεός τον έδωσε στο χέρι σας. Ένα τόπο στον οποίο δεν υπάρχει έλλειψη κανενός πράγματος από εκείνα που υπάρχουν στη γη. Και κίνησαν απ' εκεί, από τη συγγένεια του Δαν, από τη Σαρά και την Εσθαόλ, 600 άνδρες περιζωσμένοι πολεμικά όπλα. Και ανέβηκαν και στρατοπέδευσαν στην Κυριάθιαρίμ, στον Ιούδα. Γι' αυτό ονόμασαν εκείνο τον τόπο Μαχανέ Δαν μέχρι τούτη την ημέρα. Και βρίσκεται πίσω από την Κυριάθιαρίμ. Και από εκεί πέρασαν στο βουνό Εφραήμ και ήρθαν μέχρι το σπίτι του Μιχαία. Τότε οι πέντε άνδρες, αυτοί που είχαν πάει για να κατασκοπεύσουν τον τόπο της Λαϊσά, ανήγγυλαν και είπαν στους αδελφούς τους: «Ξέρετε ότι είναι σε τούτα τα σπίτια ένα εφόδ και θεραφείμ και ένα γλυπτό και ένα χωνευτό? Τώρα λοιπόν σκεφτείτε τι έχετε να κάνετε». Και στράφηκαν προς τα εκεί και πήγαν στο σπίτι του νέου του Λεβίτη, στο σπίτι του Μιχαία, και τον χαιρέτησαν. Και οι 600 άνδρες, υπεριζωσμένοι με τα πολεμικά τους όπλα, που ήσαν από τη φυλή Δαν, στάθηκαν μπροστά από την πόρτα του πυλώνα. Και οι πέντε άνδρες που είχαν πάει για να κατασκοπεύσουν τον τόπο, ανέβηκαν και μπήκαν εκεί μέσα και πήραν το γλυπτό και το εφόδ και το θεραφείμ και το χωνευτό. Και ο ιερέας στεκόταν στην πόρτα του πυλώνα μαζί με τους 600 άνδρες που ήσαν περιζωσμένοι τα πολεμικά όπλα. Και καθώς αυτοί μπήκαν μέσα στο σπίτι του Μιχαία και πήραν το γλυπτό, το εφόδ και το θεραφείμ και το χωνευτό, ο ιερέας τους είπε: «Τι κάνετε εσείς?» Και του είπαν: «Σώπα, βάλε το χέρι σου στο στόμα σου και έλα μαζί μας. Και γίνε σε εμάς πατέρας και ιερέας. Είναι καλύτερο σε σένα να είσαι ιερέας στο σπίτι ενός ανθρώπου ή να είσαι ιερέας μιας φυλής και οικογένειας στον Ισραήλ?» Και χάρηκε η καρδιά του ιερέα. Και πήρε το εφόδ και το θεραφείμ και το γλυπτό και πήγε ανάμεσα στο λαό. Και αφού στράφηκαν, αναχώρησαν και έβαλαν τα παιδιά και τα κτίνη και την αποσκευή μπροστά τους. Όταν αυτοί απομακρύνθηκαν από το σπίτι του Μιχαία, οι άνθρωποι που ήσαν στα σπίτια που γειτόνευαν με το σπίτι του Μιχαία συγκεντρώθηκαν και πρόφτασαν τους γιους του Δαν. Και βόησαν προς τους γιους του Δαν. Και αυτοί έστρεψαν το πρόσωπό τους και είπαν στο Μιχαία: «Τι έχεις και συγκέντρωσες ένα τέτοιο πλήθος?» Και εκείνος είπε: «Πήρατε τους θεούς μου που είχα κάνει και τον ιερέα και αναχωρήσατε. Και τι απομένει σε μένα πλέον? Και τι είναι τούτο που μου λέτε τι έχεις?» Και οι γη του Δαν του είπαν: «Ας μη ακουστεί η φωνή σου ανάμεσά μας, μήπως κάποιοι άνδρες οξύθυμοι πέσουν εναντίον σου και χάσεις τη ζωή σου και τη ζωή της οικογένειάς σου». Και πήγαιναν οι γη του Δαν στο δρόμο τους. Και όταν ο Μιχαίας είδε ότι εκείνοι ήσαν δυνατότεροι του, έστρεψε και επανήλθε στο σπίτι του. Και αυτοί πήραν όσα κατασκεύασε ο Μιχαίας και τον ιερέα που είχε και ήρθαν στη Λαϊσά, σε λαό που ησύχαζε και ζούσε με αφοβία. Και τους κτύπησαν με μάχαιρα και την πόλη την έκαψαν με φωτιά. Και δεν υπήρχε κανένας για να τη σώσει, επειδή βρισκόταν μακριά από τη Σιδώνα και δεν είχαν επικοινωνία με κανέναν. Βρισκόταν μάλιστα μέσα στην κοιλάδα Βεθ Ρεόβ. Και οικοδόμησαν πόλη και κατοίκησαν σε αυτή. Και αποκάλεσαν το όνομα της πόλης Δαν, σύμφωνα με το όνομα του Δαν, του πατέρα τους, που γεννήθηκε στον Ισραήλ. Και το όνομα της πόλης ήταν παλαιότερα εξ αρχής Λαϊσά. Και οι γη του Δαν έστησαν για τον εαυτό τους το γλυπτό. Και ο Ιωνάθαν, ο γιος του Γυρσόν, γιου του Μανασί, αυτός και οι γη του, ήσαν ιερείς στη φυλή του Δαν μέχρι την ημέρα της αιχμαλωσίας της γης. Και έστησαν για τον εαυτό τους το γλυπτό που έκανε ο Μιχαίας, όλο τον καιρό κατά τον οποίο ο οίκος του Θεού βρισκόταν στη Σίλο. Κρητέ, 19ο κεφάλαιο. Και κατά τις ημέρες εκείνες δεν υπήρχε βασιλιάς στον Ισραήλ. Και ήταν ένας Λεβίτης που παρικούσε στις πλαγιές του βουνού Εφραήμ, ο οποίος πήρε για τον εαυτό του ως γυναίκα μια παλακή από την Βηθλεέμ Ιούδα. Και πόρνευσε η παλακή του, που ήταν κοντά του, και αναχώρησε από αυτόν στο σπίτι του πατέρα της, στη Βηθλεέμ Ιούδα, και ήταν εκεί 4 ολόκληρους μήνες. και ο άνδρας της σηκώθηκε και πήγε πίσω από αυτή για να της μιλήσει με ευμένεια, ώστε να την κάνει να επιστρέψει. Είχε μάλιστα μαζί του και το δούλο του και δύο γαϊδούρια. Και αυτή τον έβαλε μέσα στο σπίτι του πατέρα της. Και όταν τον είδε ο πατέρας της νέας, χάρηκε στη συνάντησή του. Και ο πεθερός του, ο πατέρας της νέας, τον κράτησε και κάθισε μαζί του 3 ημέρες. Και έφαγαν και ήπιαν και διανυχτέρευσαν εκεί. Και την 4η μέρα, όταν σηκώθηκαν το πρωί, σηκώθηκε για να αναχωρήσει. Και ο πατέρας της νέας είπε στο γαμπρό του, «Στήριξε την καρδιά σου με λίγο ψωμί και ύστερα από αυτά θα πάτε». Και κάθισαν και έφαγαν και ήπιαν οι δύο μαζί. Και ο πατέρας της νέας είπε στον άνδρα, «Ευαρεστήσου, παρακαλώ, και διανυχτέρευσε και ας εφρανθεί η καρδιά σου». Και όταν ο άνθρωπος σηκώθηκε να αναχωρήσει, ο πεθερός του τον βίασε. Γι' αυτό έμεινε και διανυχτέρευσε εκεί. Και σηκώθηκε το πρωί, την 5η μέρα, για να αναχωρήσει. Και ο πατέρας της νέας είπε, «Στήριξε, παρακαλώ, την καρδιά σου». Και έμειναν μέχρι ότου έκλεινε η ημέρα και έφαγαν μαζί και οι δυο τους. Και όταν ο άνθρωπος σηκώθηκε να αναχωρήσει, αυτός και η παλακή του και ο δούλος του, ο πεθερός του, ο πατέρας της νέας, του είπε, «Δες, τώρα η μέρα κλείνει προς την εσπέρα. Διανυχτερεύστε, παρακαλώ. Δες, η ημέρα πάει να τελειώσει. Διανυχτέρευσε εδώ και ας εφανθεί η καρδιά σου. Και αύριο σηκώνεστε το πρωί για την οδηπορία σας και πήγαινε στην κατοικία σου». Ο άνθρωπος όμως δεν θέλησε να διανυχτερεύσει, αλλά σηκώθηκε και αναχώρησε και ήρθε μέχρι απέναντι στην Ιεβούς, που είναι η Ιερουσαλήμ. Και είχε μαζί του 2 γαϊδούρια σαμαρωμένα και η παλακή του ήταν μαζί του. Και όταν πλησίασαν στην Ιεβούς, η ημέρα ήταν πολύ προχωρημένη. Και ο δούλος είπε στον κύριό του, «Έλα, παρακαλώ, και ας στρέψουμε προς τούτη την πόλη των Ιεβουσαίων και ας διανυχτερεύσουμε σε αυτή». Και ο κύριος του είπε σε αυτόν, «Δεν θα στρέψουμε προς πόλη ξένων που δεν είναι από τους γιους Ισραήλ, αλλά θα περάσουμε μέχρι τη Γαβάα». Και είπε στο δούλο του, «Έλα, και ας πλησιάσουμε σε ένα από αυτούς τους τόπους και ας διανυχτερεύσουμε στη Γαβάα ή στη Ραμά». Και διάβηκαν και πήγαν. Και έδισε πάνω τους ο ήλιος κοντά στην Γαβάα, που είναι του Βενιαμίν. Και στράφηκαν εκεί για να μπουν μέσα να καταλύσουν στη Γαβάα. Και όταν μπήκε μέσα, κάθισε στην πλατεία της πόλης. Και δεν υπήρχε άνθρωπος να τους παραλάβει στο σπίτι του για να διανυχτερεύσουν. Και να, ένας γέροντας άνθρωπος ερχόταν από τη δουλειά του από το χωράφι την Εσπέρα. Και ο άνθρωπος ήταν από το βουνό Εφραήμ, παρικούσε όμως στη Γαβάα. Οι δε άνθρωποι του τόπου ήσαν Βενιαμίτες. Και καθώς σήκωσε τα μάτια του, είδε τον οδηπόρο άνθρωπο στην πλατεία της πόλης. Και ο γέροντας άνθρωπος είπε, «Πού πας και από πού έρχεσαι?» Και εκείνος του είπε, «Εμείς περνάμε από τη Βηθλέμ Ιούδα μέχρι τις πλαγιές του βουνού Εφραήμ. Απ' εκεί είμαι εγώ. Και πήγα μέχρι την Βηθλέμ Ιούδα και τώρα πηγαίνω στον οίκο του Κυρίου. Και δεν υπάρχει κανένας να με παραλάβει στο σπίτι του. Έχουμε και άχυρα και τροφή για τα γαϊδούρια μας και ακόμα έχουμε ψωμί και κρασί για μένα και για τη δούλη σου και για το νέο που είναι μαζί με τους δούλους σου. Δεν έχουμε έλλειψη από κανένα πράγμα». Και ο γέροντας άνθρωπος είπε, «Ειρήνη σε σένα και κάθε τι, οτιδήποτε χρειάζεσαι, εγώ φροντίζω. Μόνο μη διανυχτερεύσεις στην πλατεία». Και τον έφερε στο σπίτι του και έδωσε τροφή στα γαϊδούρια και έπλυνα τα πόδια τους και έφαγαν και ήπιαν. Ενώ αυτοί έφρεναν τις καρδιές τους, να, οι άνδρες της πόλης, άνθρωποι παράνομοι, περικύκλωσαν το σπίτι, χτυπώντας την πόρτα. Και είπαν στον άνθρωπο, τον κύριο του σπιτιού, τον γέροντα, λέγοντας, «Βγάλε έξω τον άνθρωπο, αυτόν που ήρθε στο σπίτι σου, για να τον γνωρίσουμε». Και ο άνθρωπος, ο κύριος του σπιτιού, βγήκε σε αυτούς και τους είπε, «Μη αδελφοί μου, παρακαλώ, μη πράξετε αυτό το κακό. Αφού ο άνθρωπος αυτός μπήκε μέσα στο σπίτι μου, μην πράξετε τέτοια αφροσύνη. Δέστε, η θυγατέρα μου, η Παρθένα, και η παλακή του, τώρα θα τις φέρω έξω και ταπεινώστε αυτές και κάντε σε αυτές ό,τι φανεί αρεστό στα μάτια σας. Αλλά σε αυτόν τον άνθρωπο μην πράξετε έργο τέτοια σαφροσύνης. Οι άντρες όμως δεν θέλησαν να τον ακούσουν. Και ο άνθρωπος πήρε την παλακή του και τους την έφερε έξω. Και τη γνώρισαν και την ταπείνωσαν όλη τη νύχτα μέχρι το πρωί. Και καθώς φάνηκε η αυγή, την απέλυσαν. Και ήρθε η γυναίκα κατά το χάραμα της ημέρας και έπεσε κοντά στην πόρτα του σπιτιού του ανθρώπου, όπου ήταν ο κύριός της, μέχρι ότου έφεξε. Και σηκώθηκε ο κύριός της το πρωί και άνοιξε τις πόρτες του σπιτιού και βγήκε για να πάει στο δρόμο του. Και να, η γυναίκα, η παλακή του, ήταν πεσμένη στη θύρα του σπιτιού και τα χέρια της επάνω στο κατώφλι. Και της είπε «Σήκω και ας πάμε». Αλλά δεν απάντησε. Τότε ο άνθρωπος την πήρε πάνω στο γαϊδούρι και σηκώθηκε και πήγε στον τόπο του. Και αφού ήρθε στο σπίτι του, πήρε το μαχαίρι και πιάνοντας την παλακή του, την διαμέλισε μαζί με τα κόκαλά της σε 12 μέρη και τα έστειλε σε όλα τα όρια του Ισραήλ. Και όλοι όσοι τα έβλεπαν έλεγαν «Δεν έγινε ούτε φάνηκε τέτοιο πράγμα από την ημέρα που οι γη Ισραήλ ανέβηκαν από τη γη της Αιγύπτου μέχρι αυτή την ημέρα. Σκεφτείτε γι' αυτό, κάντε συμβούλιο και μιλήστε».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε Ιησού, ζητάμε την ώρα αυτή το χρίσμα Σου, Κύριε, να έρθει επάνω μας, Χριστέ μου. Ζητάμε αυτό το Άγιο Έλεον της δόξας Σου, Κύριε, να έρθει και να τρέξει, να μας μουλιάσει, να περάσει μέσα στα κόκαλα, Κύριε, του Πνεύματός μας, Χριστέ μου, Άγιε. Ω, Λυτρωτή μου, έλα Εσύ και άνοιξε μπροστά μας την όρασή Σου, Κύριε. Άνοιξε τις καρδιές μας, Χριστέ μου. Βγάλε μας μέσα από τις τρύπες, Κύριε. Μέσα από τις παγίδες του εχθρού. Μέσα από τις καταστάσεις αυτές τις δύσκολες, Κύριε Ιησού Άγιε, που η σάρκα μας εχμαλωτίζει. Και φέρε μας τα ανοιχτά, Κύριε. Και δώσ' μας τα φτερά Σου, Κύριε Ιησού Άγιε, να ανοιχτούμε, να ανεβούμε, Κύριε. Να υψωθούμε μέσα στη δόξα Σου, Κύριε Θεέ μου, να κατέβεις Εσύ εν δυνάμει ανάμεσά μας, Κύριε Θεέ μου, ω Λυτρωτή μου, και να χρησιμοποιήσεις κάθε άτομο της Εκκλησίας Σου, κάθε Άγιο Σου, κάθε Αγία Σου, Κύριε Θεέ μου. Ω Λυτρωτή μου, έλα και δώσ' μας απόφαση μες στην καρδιά μας, αφιέρωση, Κύριε Θεέ μου, και το βράδυ αυτό θέλω Εσύ να αλλάξεις ριζικά τη στάση των παιδιών Σου, Κύριε. Εν το όνομα της Σου, Κύριε Θεέ μου, χρήσε τα χείλη μου, Κύριε, χρήσε το λαό Σου, τα ότα μας, Χριστέ μου, να ακούσουμε τι Εσύ λαλείς στην Εκκλησία Σου σήμερα, Κύριε. Εν το όνομα της Σου. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Θυμάστε ότι τελευταία πριν φύγω μιλήσαμε για τον Ηλία. Μιλήσαμε για το πνεύμα του Ηλία. Και θέλω να γυρίσουμε στον προφήτη Μαλαχία, κεφάλαιο τέταρτο. Ο Μαλαχίας είναι ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Προφήτευσε γύρω στο 400 π.Χ. Από τον Μαλαχία μέχρι τον ερχομό του Ιωάννη μεσολάβησαν 400 ολόκληρα χρόνια χωρίς κανέναν προφήτη, χωρίς καμιά προφητεία. Ο Κύριος επίτηδες άφησε ένα μεγάλο κενό για να επισημανθεί, να γίνει φανερή η παρουσία τόσο του Ιωάννη όσο και περισσότερο ακόμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το πώς τελειώνει ο Κύριος τα λόγια της Παλαιάς Διαθήκης. Πάρα πολύ σημαντικό. Τι μας λέει? Ο Ισραήλ είναι σε κατάσταση χλιαρότητας, απιστίες, έχουν φύγει, έχουν γλιστρήσει πάλι. Το πρόβλημα με τον Ισραήλ. Μ' ακούει ο Ισραήλ? Όλο στις πάντες, σαν να οδηγάς και πάει να το φέρουμε πάλι το αμάξι στη μέση του δρόμου. Κάνουμε να πάρουμε μια στροφή, γλιστράμε πάλι. Και τι κάνει ο Κύριος? Σηκώνει προφήτες. Σηκώνει ανθρώπους που τους βάζει μέσα τους το λόγο του, το ίσιο, το θέλημά του, για να μπορούν να κηρύξουν, να διδάξουν και να κρατήσουν το λαό του Θεού στα ίσια του, στην οδό. Στην οδό. Μαλαχίας θα πει ο άγγελος του Ιάχβε. Μαλαχή Ιάχβε είναι το όνομα του Μαλαχία. Ο άγγελος του Ιάχβε. Και βλέπετε, κάθε φορά που ο Κύριος σηκώνει έναν προφήτη, του δίνει το όνομά του και το μήνυμά του είναι στο όνομά του μέσα. Η διακονία του, το έργο του είναι κρυμμένο μέσα στο όνομά του. Έτσι εδώ και στο Μαλαχία. Στο τρίτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, ακούστε τι λέει ο Κύριος. Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν εμπροστέν μου. Ποιος είναι ο άγγελος αυτός? Ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης ήρθε και κατασκεύασε την οδό του Κυρίου. Δεν μου λέτε? Ο Κύριος είπε εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και ο διάβολος επιτίθεται συνεχώς, όπως τότε, έτσι και σήμερα, στην οδό. Κάνει ζημιά στην οδό. Χαλάει το δρόμο. Κάνει ρήγματα. Δημιουργεί κενά. χαλάσματα, ώστε να μην μπορεί να περπατήσει στον δρόμο ο άνθρωπος. Και ο Κύριος λέει, εγώ θα στείλω τον άγγελό μου πρώτου προσώπου μου για να κατασκευάσει την οδόν μου έμπροσθέν μου. Η δουλειά λοιπόν του Ιωάννη ποια είναι? Ποια είναι, αδερφή? Κατασκευή. Κοίταξα τη λέξη κατασκευάζω. Γιατί υπάρχει και στην Καινή Διαθήκη ακριβώς για τον Ιωάννη. Αλλά δεν είναι μόνο για τον Ιωάννη, και αυτό θα το δούμε σε λίγο. Η λέξη αυτή, κατασκευάζω, αναφέρεται για τη σκηνή του μαρτυρίου και για την κιβωτό του Νόε. Και τα δυο κατασκευάστηκαν για σωτηρία. Γιατί είναι η οδός, η σκηνή του μαρτυρίου. Τι είναι η σκηνή? Η οδός είναι ο Κύριος, ο Ιησούς. Η γνώση του Κυρίου. Η γνώση της αλήθειας, η γνώση του αγιασμού, της αφιέρωσης. Το πώς να βαδίσουμε με τον Κύριο, για τον Κύριο. Και αυτή την κατασκευή την κάνει μονάχα αυτός που έχει το πνεύμα του Ηλία. Μόνο με το πνεύμα του Ηλία μπορεί να κατασκευαστεί η οδός του Κυρίου. Πάμε λοιπόν στο 4. Μαλαχίες 4. Διαβάζω το 5 εδάφιο. Ιδού, εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτη. Πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προς τα τέκνα. Και την καρδία των τέκνων προς τους πατέρας αυτών. Μήποτε έλθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Τα τελευταία λόγια του Κυρίου είναι. Τώρα, ο Ηλίας ο προφήτης, όταν έγινε η προφητεία αυτή, ο Ηλίας ο προφήτης είχε ζήσει γύρω στα 450 χρόνια πριν τον Μαλαχία. Και λέει εδώ, θα έρθει ο Ηλίας ο προφήτης. Ανοίξουμε λίγο στο Λουκά Α17. Λουκάς Α17. Το σκηνικό είναι ότι ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Ιωάννη, είναι μέσα στα Άγια, στο ναό, και προσφέρει θυμίαμα. Την ώρα λοιπόν που προσφέρει θυμίαμα, εμφανίζεται ο άγγελος του Κυρίου και του λέει, διαβάζω από το 11, σελίδα 900. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Και ο Ζαχαρίας ειδών εταράχθη και φόβος επέπεσεν επ' αυτό.

0: Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φοβού Ζαχαρία, διότι εισηκούστη η δέησή σου και η γηνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει Ιών Ισέ και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη και θέλει είστε Ισέ χαρά και αγαλίασης και πολύ θέλουσι χαρή για την γέννηση αυτού, διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου και ίνον και σίκερα δεν θέλει πει και θέλει πληρωθεί Πνεύματος Αγίου έτη εκκυλίας μητρός αυτού και πολλούς των Ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψει εις Κύριον των Θεών αυτών. Και αυτός ο Ιωάννης θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού, τίνος του Ιησού, εν πνεύματι και εν δυνάμει ηλίου. Εν πνεύματι και εν δυνάμει ηλίου. Εννοεί με το πνεύμα και τη δύναμη, το πνεύμα που είχε ο Ηλίας και τη δύναμη που είχε ο Ηλίας, ο προφήτης. Για να επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων εις τα τέκνα. Και τους απειθείς εις την φρόνηση των δικαίων, για να ετοιμάσει εις τον Κύριον λαών προδιατεθειμένων. Εδώ εξηγεί ο άγγελος τα λόγια που είπε ο προφήτης Μαλαχίας. Δεν θα ερχόταν λοιπόν ο Ηλίας, αλλά θα ερχότανε ένας άνθρωπος του Θεού, ένας υπηρέτης του Θεού, εν πνεύματι και εν δυνάμει ηλίου. Και ποιο είναι το πρώτο πράγμα που λέει ο άγγελος ότι θα κάνει ο Ηλίας? Ποιο είναι το πρώτο πράγμα, αδελφοί? Θα επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων επί τα τέκνα, λέει στο κείμενο. Τις καρδιές των πατέρων επί τα τέκνα. Τώρα, πράγματι, ο Ιωάννης ήρθε. Πήγαν και το ρώτησαν λοιπόν τον Ιωάννη. Θα το δούμε αυτό λίγο. Ιωάννης Α19, να γυρίσουμε εκεί λίγο. Α19. Και αυτή είναι η μαρτυρία του Ιωάννου, ότε απέστειλαν οι Ιουδαίοι εξ Ιερουσαλήμων ιερείς και Λεβίτες δια να ερωτήσω συν αυτόν. Συ τι είσαι? Πάνε λοιπόν και ρωτάνε τον Ιωάννη. Ιωάννη, ποιος είσαι? Δηλαδή, σε σχέση με τις προφητείες και τα πρόσωπα που περιμένουμε να έρθουν, εσύ ποιος είσαι? Και ομολόγησε και δεν ειρνήθη και ομολόγησε ότι δεν είμαι εγώ ο Χριστός. Γιατί νόμιζαν ότι ήταν ο Χριστός ο Ιωάννης. Δηλαδή δεν είμαι ο Χριστός. Και ρώτησαν αυτόν. Τι λοιπόν, δηλαδή ποιος είσαι? Ηλίας είσαι εσύ? Και λέγει δεν είμαι. Ο προφήτης είσαι εσύ? Και απεκρίθη ουχή. Είπον λοιπόν προς αυτόν. Τι είσαι? Δια να δώσουμε απόκριση εις τους αποστήλαντας ημάς. Τι λέγεις πέρυσι αυτού? Απεκρίθη. Εγώ είμαι φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Ευθύνατε την οδόν του Κυρίου. Καθώς είπεν Ισαΐας ο προφήτης. Τον ρώτησαν. Είσαι εσύ ο Ηλίας? Αυτή η προφητεία τώρα με ποια συνδέεται? Το Μαλαχία. Θα στείλω, λέει, Ηλία τον προφήτη. Τι τον ρωτάνε όμως αυτοί? Είσαι εσύ ο Ηλίας, δηλαδή εκείνος που αρπάχθηκε ξαναήρθες? Τι τους είπε ο Ιωάννης? Όχι. Γιατί δεν εννοούσε αυτό ο Κύριος, ότι θα έρθει ο Ηλίας. Εννοούσε ότι θα έρθει ένας άγγελος, αγγελιαφόρος, μηνυτής, με το πνεύμα του Ηλία, με τη δύναμη του Ηλία. Γι' αυτό τους είπε όχι ο Ιωάννης. Όμως, ο Ιωάννης ήρθε για να χρήσει τον Χριστό και να ετοιμάσει τον δρόμο. Ο μεγαλύτερος Ηλίας ποιος είναι? Ο Ηλίας, ο Ιωάννης ή ο Χριστός? Ο Χριστός. Ποιο είναι κοινό και στους τρεις? Το πνεύμα του Ηλία μέσα τους. Λίγο πριν τον πιάσει, ο Ιωάννης λέει, εγώ τώρα πρέπει, αφού έχρισε τον Κύριο, λέει, εγώ πρέπει να ελαττώνομαι και εκείνος να αυξάνεται. Τι δηλαδή να ελαττώνεται? Έφευγε από πάνω του το πνεύμα και πήγαινε όλο στον Κύριο. Το πνεύμα του Ηλία. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το πνεύμα του Ηλία, αδερφοί, σήμερα. Για το κύριο πράγμα που κάνει μόνο το πνεύμα του Ηλία. Λέτε, όταν σκεφτόμαστε τον Ηλία, το πρώτο πράγμα που έρχεται έτσι, μόλις σκεφτόμαστε τον Ηλία, τι έρχεται μέσα μας? Η διακονία του Ηλία καταλήγει στην αρπαγή. Η διακονία του Ιησού κατάληξε στην αρπαγή, γιατί αναλήφθηκε ο Κύριος. Φωτιά. Μόλις σκέφτησε τον Ηλία, φωτιά. Είναι ένα πνεύμα που έχει φωτιά μέσα του. Ζήλο. Ένα πνεύμα το οποίο γνωρίζει το όνομα του Γιάχβε. Όταν υπηρέτησε ο Ηλίας, όλοι είχαν σύγχυση, γιατί μπήκε η Εζάβελ μέσα και τους έφερε το Βάαλ. Σύγχυσε το λαό του Θεού, έσφαξε τους προφήτες και άρχισε ο λαός του Θεού να γονατίζει τον Βάαλ. Ο Ηλίας είχε γνώση του Κυρίου. Είχε γνώση του ονόματος του. Το λέει άλλωστε. Το λέει άλλωστε μέσα. Σε ένα εδάφιο. Κάπου λέει για τον Ηλία, το πνεύμα του Ηλία, ότι έχει να κάνει με τη γνώση του ονόματος του Κυρίου. Αδελφοί, μας έχει δώσει ο Κύριος τη γνώση του ονόματος του. Είμαστε από τους λίγους προνομιούχους πάνω στον κόσμο που έχουμε την αποκάλυψη του ονόματος του Ιησού Χριστού. Το περισσότερο της Εκκλησίας δεν γνωρίζει. Αν έχετε ακούσει αγγλικούς ύμνους, τον Θεό τον ονομάζουν Τζαχώβα μέσα. Ποιοι? Πιστοί άνθρωποι, αναγεννημένοι, με βαπτισμένο πνεύμα Άγιο, δεν ξέρουν το όνομα του Κυρίου και το λένε Τζαχώβα. Δεν είναι Τζαχώβα το όνομα του Κυρίου. Αυτοί που έχουν το πνεύμα του Ηλία ξέρουν το όνομα του Κυρίου ποιο είναι. Αποκατάσταση του ονόματος του Κυρίου. Τι άλλο έχει μέσα του το πνεύμα του Ηλία? Επιστροφή. Αποκατάσταση. Έφερε τον Ισραήλ πίσω στον Κύριο. Τους έκανε να κλείνουν το γόνι μπροστά στη δόξα του Κυρίου, γιατί απόδειξε την παρουσία τους αυτούς. Όταν τους μάζεψε το όρος Κάρμιλο και έβαλε τη θυσία, κατέβηκε η φωτιά και κατέφαγε και τη θυσία και τις πέτρες, τα πάντα. Και το νερό που έριξε τα χλυψε όλα, η φωτιά του Κυρίου. Και όλος ο Ισραήλ γονάτισε με δέος και φόβο και είπανε ο Γιάχβε, αυτός είναι ο Θεός, ο Γιάχβε, αυτός είναι ο Θεός. Ένας άνθρωπος. Όλο το λαό τον έφερε στα γόνατα. Ένας Ιωάννης με το ίδιο πνεύμα έφερε έναν ολόκληρο Ισραήλ στα γόνατα. Τους έφερε και τους βάπτιζε στο νερό, βάπτισμα μετανοίας, για να δεχτούν τον Χριστό. Ένα χρόνο υπηρέτησε ο Ιωάννης, μου κάνει εντύπωση. Ο Ηλίας πόσο υπηρέτησε? Περίπου. Η πείνα πόσο κράτησε? 3,5 χρόνια. Μετά από λίγο τελείωσε, καρπάχτηκε. Είναι έτσι? 3,5 χρόνια. Τελειώνει η πείνα με την φωτιά πάνω στον Κάρμιλο. Κατεβαίνει η βροχή. Την άλλη μέρα φεύγει ο Ηλίας στο Σινά από φόβο για την Ιεζάβελ. Τον βρίσκει ο Κύριος, του λέει γύρνα πίσω, γυρίζει πίσω, χρύει τον Ελισέ, και μετά από λίγο ο Κύριος τον άρπαξε και έφυγε. Σύντομη διακονία. Γρήγορα πράγματα. Με ταχύτητα. Ο Ιωάννης ένα χρόνο υπηρέτησε. Ένα χρόνο. 6 μήνες πριν έρθει ο Χριστός και λίγο μετά. Σφράγισε όλο τον Ισραήλ. Χωρίς να κάνει ένα θαύμα. Τέτοια εξουσία είχε ο λόγος του Ιωάννη, γιατί ήταν από Θεού. Αδελφοί, είναι ένα πατρόν που απλώνεται μπροστά μας. Ένα σχέδιο για να καταλάβουμε ο Κύριος τι θέλει να κάνει σήμερα. Για να επισκευαστεί η οδός του Κυρίου, χρειάζεται το πνεύμα και τη δύναμη του Ηλία. Αλλιώς δεν φτιάχνει. Είναι ένα πνεύμα το οποίο ξέρει να στέκεται ενάντια σε οτιδήποτε έρχεται εναντίον του. Όσο και μεγάλο, όσο και πολύ να είναι, το πνεύμα του Ηλία στέκεται ενάντια και νικάει. Και νικάει. Θυμάστε εδώ ο αδελφός του Μακφάρλεν που ήταν. Τι μας είπε? Εσείς είστε, λέει, ο Ηλίας μου. Προφήτευε από εδώ πάνω. Προφήτευε συνέχεια όλο το κήρυγμά του, μια προφητεία. Και είπε ότι θα μας στείλει να κηρύξουμε τον έναν Θεό. Γιατί ακριβώς έχουμε το ίδιο πνεύμα του Ηλία ανάμεσά μας και μέσα μας. Αυτό σημαίνει ότι ο ζήλος του Κυρίου είναι πάνω μας, γι' αυτό και δεν μας χαρίζει. Έχει πάρει τη ράβδο πολλές φορές και μας έχει βαρέσει ο Κύριος γερά και πονέσαμε. Γιατί μας φέρεται σαν ιούς, περιμένει ανταπόκριση, περιμένει σωστή συμπεριφορά Αγίων από μας. Περιμένει διακονία, περιμένει καρπό ο Κύριος. Αλλά αυτό, από όλα αυτά, το κυριότερο που ήθελα να δούμε σήμερα, το κυριότερο πράγμα, είναι αυτό που λέει στο Μαλαχία. Τι θα κάνει το πνεύμα του Ηλία? Θα φέρει, λέει, την καρδιά των πατέρων στα τέκνα. Τι σημαίνει αυτό? Τώρα που ήμουν στη Βουλγαρία και προσευχόμουν, ξαφνικά, χωρίς να το σκέφτομαι, ο Κύριος μου το άνοιξε. Τι σημαίνει ότι θα φέρει ο Κύριος δια του πνεύματος του Ηλία την καρδιά των πατέρων στα τέκνα? Πρώτα απ' όλα, ποια είναι τα τέκνα? Εμείς. Η καρδιά των πατέρων. Όταν έχεις μέσα σου την καρδιά των πατέρων, πώς συμπεριφέρεσαι? Σαν τέκνο ή σαν πατέρας? Δηλαδή, αλλάζεις συμπεριφορά. Αντί να είσαι μωρό, αντί να είσαι παιδί, δεν μου λέτε ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός παιδιού και ενός ανθρώπου ο οποίος είναι γονιός? Πώς διακρίνονται αυτοί οι δύο? Ο ένας είναι μπαμπάς και ο άλλος είναι γιος. Δεν μου λέτε ποιος προστατεύει ποιον? Η καρδιά του των πατέρων είναι η καρδιά του πατέρα. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι σαν και εμάς. Τι έκαναν όμως? Αγάπησαν τον Κύριο, αγάπησαν το θέλημά του. Είπε ο Κύριος στον Αβραάμ: Αβραάμ, φύγε από την πόλη σου και από το σπέρμα σου θα ευλογήσω όλους τους λαούς της γης. Κύριε, θα ευλογήσω όλους τους λαούς από μένα. Έφυγα. Πάω. Αγάπησε ο Αβραάμ τους λαούς. Ήξερε ότι στεκότανε για τη σωτηρία των λαών. Έκρινε να ακούει τη φωνή του Θεού, έκρινε να εμπιστεύεται τη φωνή του Θεού παρά αυτά που έβλεπαν τα μάτια του. Πατέρας πίστης. Μιλάμε για πατέρες πίστης. Όταν μαλώσαν εκεί οι ποιμένες του Λότ με τον Αβραάμ, στέκεται ο Αβραάμ και του λέει: αδερφέ Λότ, δεν χρειάζεται να μαλώνουμε μεταξύ μας. Η γη είναι μπροστά μας. Καθόταν σε ένα ύψωμα. Κάτω η γη ήταν χωρισμένη. Σε ένα υψίπεδο, ξερό, η Ιουδαία, ξερό, κατάξερο. Κάνε το κατέβασμα και κάτω η κοιλάδα του Ιορδάνη. Κατά πράσινη ο Ιορδάνης πήγαινε σαν φίδι και πότιζε τα πάντα, ένα σκύπος, λέει, σαν εδέμ. Κατά πράσινα όλα, με δέντρο, πράσινο, να οργιάζει το πράσινο εκεί μέσα. Και από την άλλη μεριά ξερά όλα. Και του λέει ο Αβραάμ, διάλεξε. Εάν πας δεξιά, θα πάω αριστερά. Εάν πας αριστερά, θα πάω δεξιά. Θα το έκανες? Ξέρεις τώρα, την έχεις περπατήσει τη γη. Ξέρεις ότι την άλλη μεριά είναι ξεραίλα, κίτρινο. Το άλλο είναι πράσινο. Ο Αβραάμ, ποιον εμπιστευότανε? Το κίτρινο και το πράσινο? Ποιον εμπιστευότανε? Τον Κύριο. Πατέρας πίστης. Την έχεις αυτή την καρδιά μέσα σου? Έχεις αυτή την καρδιά να εμπιστεύεσαι αυτόν που δεν φαίνεται και όμως ξέρεις ότι είναι εκεί? Διαπίστεως, λέει, καρτερούσε τον αόρατο. Καρτερούσε αυτόν που δεν έβλεπε με πίστη ο Αβραάμ. Και όταν ο Λότ μπήκε μέσα στα Σόδομα, ήρθαν αυτοί οι τέσσερις βασιλιάδες από τη Βαβυλωνία και κατάκτησαν τους πέντε βασιλιάδες της πεδιάδας εκεί των Σοδόμων και των Γομόρων, της νεκράς θαλάσσης. Ο Αβραάμ τι έκανε? πατέρας. Τι είπε? Α, εγώ του τα έλεγα του Λότ. Καλά να τα πάθει. Έτσι σκέφτηκε. Έτσι σκέφτηκε. Τι είπε? Κύριε, εσύ είσαι μαζί μου και εγώ θα πάω να τους γλιτώσω. 300 δούλους είχε. Και κάποιοι τον βοήθησαν, γύρω από εκεί οι άλλοι. Οι άλλοι ήτανε 4 βασιλιάδες με 1000 στρατεύματα. Δεν απέξε γέλασε. 300 είχε. Και πάει και πέφτει τη νύχτα εναντίον τους και ο Κύριος έφερε σύγχυση και φύγανε κακήν κακός όλοι και πήρε ο Αβραάμ τα πάντα. Θάρρος! Εάν έχεις την καρδιά των πατέρων μέσα σου, έχεις θάρρος για να τρέξεις, να σώσεις αυτούς που κινδυνεύουν και που είναι παιδιά του Θεού. Ένας πατέρας ποτέ δεν ξεγυμνώνει το παιδί του. Τι κάνει? Έστω και να ξέρουμε ότι το παιδί μας κάνει κάτι στραβό. Ο γονιός τι κάνει? Πέστε μου τι κάνουμε. Το παιδί θα φτιάξει. Τι να, παιδί είναι, τι να κάνω. Ο άλλος τι λέει όμως? Παιδί, μ' άκουδε κυρά μου, μάζεψε το παιδί σου γιατί... Ο γονιός όμως τι λέει? Ακούει τα λόγια αυτά και μέσα του ταράζεται. Γιατί αγαπάει το παιδί του. Το ξέρει. Και ξέρει ότι μέσα του έχει καλά πράγματα και με υπομονή και με αγάπη θα γίνει ένας σωστός άνθρωπος. Και σκεπάζει ο γονιός. Έχεις αυτή την καρδιά για τα αδέλφια σου? Σκεπάζεις ή ξεσκεπάζεις? Ξέρεις, εμένα δεν μ' αρέσει. Γιατί κάνει έτσι και γιατί αλλιώς και γιατί εκείνο. Είσαι σαν ένα σαχλό μωρό το οποίο μορουδίζει ακόμη. Και ο Κύριος θέλει να σε κάνει μπαμπά και μητέρα, Αβραάμ και Σάρα. Γι' αυτό σε κάλεσε. Θέλει να σε κάνει γεννήτωρα, θέλει να σε κάνει άνθρωπο, να έχεις ευθύνη επάνω σε ανθρώπους, να τους προστατέψεις, να τους σκεπάσεις, να τους ευλογήσεις, να γίνεις εσύ θυσία για αυτούς. Ο Ιωάννης, ο Χριστός μας, ο Ηλίας και κάθε άτομο το οποίο έχει μέσα του το πνεύμα του Ηλία, αυτό το πράγμα κάνει. Και εκεί μας καλεί ο Κύριος. Καρδιά προστασίας. Όταν προσεύχεσαι, πώς προσεύχεσαι? Όταν οικετεύεις, πώς οικετεύεις? Δεν μου λέτε, έχουμε στην παρουσία του Κυρίου, στην Αποκάλυψη, στο 4ο κεφάλαιο, έχουμε 24 πρεσβυτέρους και 4 ζώα. Συμβουλήσουν την εκκλησία όλα αυτά. Τι είναι αυτό που διαφέρουν τα ζώα από τους πρεσβυτέρους? Τι είναι αυτό που έχουν τα ζώα που δεν έχουν οι πρεσβύτεροι? Κάτι πολύ σημαντικό. Τι έχουν τα ζώα? Οι πρεσβύτεροι κάθονται σε 24 θρόνους. Αμήν, είναι σε θέση εξουσίας. Νίκησαν, τριαμβεύουν και εξουσιάζουν. Τα 4 ζώα όμως τι έχουν, αδελφοί? Φτερά! Αυτό τα κάνει χερουβίμ. Φτερά. Τι κάνεις με τα φτερά? Εγώ σε κάλεσα, λέει, να είσαι χερούβ, επισκιάζω. Τα χερουβίμ στην κυβωτό επάνω. Χερουβίμ επισκιάζοντα. Να επισκιάσω. Να σκεπάσω. Όταν είσαι μπαμπάς και προσεύχεσαι για μια οποιαδήποτε ψυχή μέσα στην εκκλησία, ξέρεις τι κάνεις? Σκεπάζεις την ψυχή στην παρουσία του Κυρίου. Τη σκεπάζεις. Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησε τον αδελφό μου. Στην προσευχή σου μέσα. Τον φέρνεις εκεί μπροστά. Το σκεπάζεις. Εσύ, Κύριε, ανάλαβε. Ό,τι λάθη έχει, αδυναμίες, σκέπασε τα. Βοήθησε τον αδελφό μου. Στήριξε τον, Κύριε. Δυνάμωσε τον. Πατέρας είσαι. Και αν θέλετε να ξέρετε, έτσι προσεύχομαι για όλη την εκκλησία. Συνέχεια, εδώ. Έχει πρόβλημα, το παιδί θα πεθάνει και είναι έγκυος η γυναίκα. Τι κάνεις? Απλώνεις τα φτερά σου και προσεύχεσαι. Τους φέρνεις μπροστά στην παρουσία του Κυρίου και προσεύχεσαι. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αδελφοί? Αυτό θέλει ο Κύριος να κάνει. Αυτό μας κάλεσε να κάνουμε. Δεν μας κάλεσε να κάνουμε προσευχές μαγείες. Εγώ της είπα και αυτή δεν άκουσε και τώρα καλά να πάθει. Κύριε, σε ευχαριστώ που το έκανες και που. Προσευχή βδέλυγμα. Πλήρης Πνεύματος Αγίου οι άνθρωποι αυτοί. Δεν ξέρουν όμως τον Κύριο τον οποίο λατρεύουν. Ο Κύριος θέλει να μας γεμίσει με το πνεύμα του Ηλία να αρχίσουμε να σκεπάζουμε. Την καρδιά των πατέρων επί τα τέκνα μήποτε έρθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Δηλαδή σαν να λέει ο Θεός μήπως πάει ο κόσμος, ο κόπος μου τζάμπα και έρχω και θα διαλύσω όλα. Περιμένει σαν τον Αμπελουργό, περιμένει σαν τον Γεωργό ο Κύριος τον καλό καρπό με μακροθυμία. Περιμένει αδερφοί, περιμένει. Και ο καλός καρπός είναι να γεμίσουμε με την καρδιά αυτή την πατρική. Να πάρουμε ευθύνες επάνω μας, να πάψουμε να είμαστε ανεύθυνοι. Μαζεύεσαι σε ένα σπίτι, μην αρχίζεις να λες πράγματα ανεύθυνα. Μην κάνεις σαν τα μωρά. Τι κάνουν τα μωρά συνήθως? Όσοι έχουν δυο ή παραπάνω μέσα στο σπίτι, πέστε μου τι κάνουν όλη μέρα τα παιδιά. Μικρά. Μαμά μου πήρε το μολύβι μου και εκείνη μου πήρε τη σβηστήρα μου. Μαντά, κουβάρια μέσα. Τι κάνει ο γονιός? Όλης μπαίνει μέσα. Ησυχία. Δώστε το μολύβι του. Δώστε τη σβηστήρα του. Καθίστε και γράφετε. Άλλη καρδιά είναι αυτή. Είναι άλλη καρδιά. Και αυτή την καρδιά θέλει να σου βάλει ο Κύριος μέσα. Καρδιά πίστης και αφιέρωσης. Καρδιά που αγαπάει, καρδιά που θυσιάζεται. Καρδιά που έχει θάρρος και δύναμη να σώσει. Η δύναμη του Ηλία που ήτανε? Λέει εμπνεύματι και εν δυνάμει Ηλίου. Η δύναμη του Ηλία που ήτανε, αδελφοί? Γιατί στεκόταν και είχε τόση δύναμη ο άνθρωπος?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πεςτε μου, τι ήθελε να κάνει με τη δύναμη αυτή? Να σώσει. Δεν ήθελε να κάνει επίδειξη για τον εαυτό του. Να σώσει τους ανθρώπους από την κατάρα, από την κόλαση. Όταν πάρεις αυτή τη στάση απέναντι στον Κύριο, τότε θα αρχίσει να ενεργεί η δόξα και το μεγαλείο του Θεού από μέσα σου. Τότε η δύναμη θα αρχίσει να φαίνεται. Καρδιά των πατέρων. Στους πατέρες ο Κύριος έδωσε τη Διαθήκη και τις Επαγγελίες. Και ταυτίζεται με αυτός. Λέει, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Τρεις γενιές ανθρώπων οι οποίοι τήρησαν, αγάπησαν το λόγο, τις υποσχέσεις του Θεού, έμειναν πιστοί στη Διαθήκη του Θεού και δίδαξαν τα παιδιά τους για να έρθει η Επαγγελία του Θεού. Ο Ιακώβ είχε 12 παιδιά και δεν μπορούσε να τα κάνει κουμάντο γιατί ήταν ατίθεσα. Εκτός τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν. Όλοι οι άλλοι πώς ήτανε? Θηρία ανήμερα. Πήραν τον αδερφό τους, τον έριξαν τον Ιωσήφ μέσα σε ένα λάκκο. Τον πουλήσανε, τον αδερφό του. Τι αδέρφια ήταν αυτά? Λύκη. Ναι, έτσι ξεκινάμε. Ο Ιακώβ όμως προσευχόταν για την οικογένειά του. Το ίδιο και ο Ιωσήφ. Γιατί αγαπούσε τα αδέρφια του. Είχε την καρδιά του μπαμπά του Ιωσήφ. Και μαζί τι κάνανε μετά, Ιακώβ και Ιωσήφ? Βοηθήσανε τους υπόλοιπους. Και όταν ήρθε η ώρα και ήρθανε στον Ιωσήφ την πρώτη φορά και τη δεύτερη φορά, ο Ιωσήφ τι έκανε? Γιατί δεν τους φανερώθηκε να τους πει, «Ε, παιδιά, εδώ είμαι». Γιατί κρύφτηκε? Τι ήθελε να κάνει ο Ιωσήφ? Ήθελε να τα βοηθήσει τα αδέρφια του. Να δει τι κάνουν, πού είναι, για να τους βοηθήσει. Για να έρθουν εκεί που πρέπει να είναι. Και όταν τους έβαλε το τεστ με τον Βενιαμίν, που ήταν αυτός που αγαπούσε ο μπαμπάς τους πιο πολύ απ' όλα. Πιο πολύ. Τη ζήλεψαν τον Ιωσήφ και τον πουλήσανε επειδή τον αγαπούσε ο μπαμπάς του πιο πολύ. Μήπως έχουμε κάνει και εμείς το ίδιο? Επειδή ο Κύριος αγαπάει, φανερώνεται ίσως στις ζωές άλλων περισσότερο. Του δίνει χαρίσματα, εχρίσματα και μας λυκιό λίγο και αυτό μας τσιμπάει λιγάκι μέσα. Πρέπει να βγούμε από αυτό. Να χαιρόμαστε. Να σου πω κάτι, ένα μυστικό. Όταν χαίρεσαι με την πρόοδο του αδερφού σου, ο Κύριος σου δίνει από το μισθό του. Παίρνεις από το μισθό του αδερφού σου. Γιατί είσαι ένα με αυτόν. Λοιπόν, άρχισε να χαίρεσαι και να ευχαριστείς τον Κύριο για ό,τι κάνουν οι αδερφοί σου, γιατί είμαστε ένα σώμα και ευλογόμαστε εμείς, παίρνεις και στην ευλογία. Έτσι είναι. Τους δοκίμασε ο Ιωσήφ. Και είδε ότι ήταν διατεθειμένοι να θυσιαστούν για τον αδερφό τους. Αλλάξανε. Γίνανε μπαμπάδες. Ε, όταν τους είπε αφήστε εδώ τώρα, γιατί έβαλε το κύπελο, το έβαλε στα σακιά, στο

0: Ζακή του Βενιαμίν. Λέει, σε όποιον βρω το κύπελό μου, θα είναι εχμάλωτος. Και το βρήκανε στο Βενιαμίν. Τι κάνανε λοιπόν. Ο Ιούδας που πούλησε. Σε παρακαλώ, πάρε εμένα. Άφησε τον αδελφό μου να πάει, γιατί ο πατέρας μου. Άρχισε να κάνει θυσία. Τον ίδιο τον εαυτό, για να σώσει τον αδελφό του. Είναι καιρός, αδελφοί, να αλλάξουμε συμπεριφορά. Αμήν. Να καταλάβουμε τελικά τι θέλει ο Θεός μας από όλους εμάς. Εάν δεν έχεις αυτή την καρδιά, δεν ξέρω τι πνεύμα Άγιο έχεις. Ω, είμαι γεμάτος με τον Κύριο. Πράγματι είσαι. Δείξε μου την πίστη σου, λέει, από τα έργα σου. Ας αρχίσουμε να σκεπάζουμε, αδελφοί. Θέλει ο Κύριος να φέρει πάνω μας την καρδιά των πατέρων. Ας κάνει παπάδες. Δεν έχει σημασία αν είμαι εδώ ή αν δεν είμαι εδώ, ή αν είσαι άλλος ή αν δεν είναι άλλος. Όταν η εκκλησία είναι γεμάτη από γονείς, από Αβραάμ και Σάρας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο Κύριος είναι εδώ, η φωτιά είναι εδώ, το μεγαλείο του Κυρίου είναι εδώ. Δεν έχει σημασία. Δεν βλέπουμε πια σε άνθρωπο, βλέπουμε στον Κύριο της δόξης. Ο Κύριος θα έστελνε τον Ηλία πριν έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής. Όταν ήρθε ο Ιωάννης και ο Κύριος, πέστε μου πόσο μακριά ήταν αυτή η μέρα. Ποια είναι η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής? Ή της θέλει καίει ως κλίβανος και η ασεβής θέλουση καεί ως άχυρον. Η μέρα εκδικήσεως, η μέρα γνώφου και ζώφου. Ποια είναι αυτή η μέρα? Είναι η μέρα που θα αρχίσει να ανοίγεται η 7η σφραγίδα. Πέστε μου τώρα πιο κοντά πότε είναι να γίνει αυτό. Τον καιρό του Ιωάννη ή τώρα? Εάν λοιπόν το είπε αυτό για τον Ιωάννη και είχε να κάνει αυτό με έναν μικρό λαό, τον Ισραήλ, τώρα που ο λαός του Θεού είναι πια όλη γη, ο δρόμος του πρέπει να ετοιμαστεί όχι σε ένα μικρό κομματάκι της γης. Άμα το κοιτάξεις το ριζέρι στο χάρτη δεν φαίνεται. Αυτό ήταν μια αρχή της προφητείας. Τώρα ο Κύριος θέλει να το κάνει αυτό σε όλο τον κόσμο και σηκώνει έναν λαό εν πνεύματι και εν δυνάμει ηλίου. Θέλεις να είσαι μέσα σε αυτό? Θέλουμε τη φωτιά, αδελφοί. Από αυτό εξαρτάται. Δεν είναι κάτι που το παίρνεις, ξέρω εγώ, με να ξεγελάσεις λίγο έτσι τον Κύριο να το πάρεις. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορείς να το μιμηθείς. Μπορούμε να το μιμηθούμε, αδελφοί? Μπορούμε. Δεν γίνεται. Είναι κάτι θείο. Ο Κύριος το κάνει. Ο Κύριος το φανερώνει. Άλλαξε την καρδιά σου. Άρχισε να προσεύχεσαι στον Κύριο και να ζητάς ειλικρινά αυτή τη γλυκιά καρδιά που ο Κύριος έχει για τα παιδιά του. Αλλάξει η στάση της εκκλησίας. Από μωρά να γίνουμε γονείς. Αυτό είναι που σε ανεβάζει πιο ψηλά. Να βλέπεις τις ψυχές και να κοιτάς να τις φροντίζεις. Να δεις τι μπορώ να κάνω να βοηθήσω την ψυχή. Όχι να τη βαρύνω. Όχι να συστήσω τον εαυτό μου. Όχι να μιλήσω σε κάποιο άτομο για να προβληθώ εγώ. Να έφερα μια ψυχή, βλέπετε. Εδώ την έχω. Αυτή δικιά μου είναι. Μην την παίρνει κανείς. Μωρό. Μωροδίστικα πράγματα. Ο γονιός χαίρεται που έχει γεννηθεί το παιδί. Και είναι εκεί για να είναι εκεί θυσία και στήριξη. Και ευλογία. Και αυτό που του νοιάζει είναι να αυξάνεται, να προοδεύει, να παίρνει τους στόχους του και τους σκοπούς του. Δεν πιέζει το παιδί το γονιός. Δεν είναι από πάνω του το σβέρκο όλη την ώρα να το πιέζει. Παίζει μέσα στο σπίτι, χαίρεται. Με τα παιχνίδια του φωνάζει, κάνει ό,τι θέλει, νιώθει ελευθερία μέσα στο σπίτι και ο γονιός χαίρεται που το παιδάκι είναι εκεί. Αυτό που με ευχαριστούσε πάντα μέσα στο σπίτι όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά ήταν ότι ήταν όλο φωνούλες. Έμπαινα μέσα σπίτι, άκουγα. Φωνές. Αυτή η όμορφη φασαρία μέσα σπίτι. Σε ευχαριστεί, δεν σε κουράζει. Και αυτή η γλυκιά φασαρία την θέλουμε. Μέσα στην εκκλησία. Από φωνούλες, καινούργιες ψυχές να έρχονται και να γεμίζουμε τη δόξα του Κυρίου. Αμήν. Και εμείς πρέπει να χαιρόμαστε, να είμαστε καταλήτες ως προς αυτά. Ας προσευχηθούμε να μας δώσει ο Κύριος την καρδιά αυτή. Αμήν. Ο Κύριος θα τη δώσει. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού Άγιε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Κύριε Θεέ μου, είναι τόσο ζωτικό για Σένα να έχει ο λαός Σου την καρδιά των πατέρων, Κύριε, μέσα μας. Γιατί Εσύ είπες, Κύριε, αλλιώς θα πατάξεις τη γη με ανάθεμα, Κύριε. Θα έρθει δηλαδή κατάρα. Και εμείς δεν θέλουμε να έρθει κατάρα, θέλουμε να έρθει ευλογία σε όλο τον κόσμο, Κύριε. Επειδή μας έμαθες ότι βρέχεις σε δίκαιους και άδικους, άνοιξε την καρδιά μας. Αμήν. Να πάρουμε από τον Κύριο. Πρώτα θα ζητήσουμε συγχώρεση από τον Κύριο για τη στάση μας. Κύριε, ερχόμαστε μπροστά Σου όλοι σαν ένας λαός. Ένα σώμα, μια εκκλησία. Να Σου ζητήσουμε, Κύριε, πρώτα απ' όλα να μας συγχωρήσεις για την κακή στάση μας, Κύριε. Για την μορουδίστικη συμπεριφορά μας. Για την ιδιοτέλειά μας, Κύριε. Γιατί θελήσαμε πρώτα τα δικά μας, Κύριε. Βάλαμε το δικό μας συμφέρον πρώτα και μετά τα των άλλων, Κύριε. Συγχώρησε το λαό Σου, όλους μας. Και ζητάμε το βράδυ αυτό Εσύ να έρθεις με το πνεύμα του Ηλία, Κύριε, και να αποκαταστήσεις, να στρέψεις την καρδιά των πατέρων επάνω μας, Κύριε. Την καρδιά της πίστης, της αφοσίωσης, της αφιέρωσης, της διαθήκης, του ζήλου, της προστασίας, της θυσίας. Κύριε, αυτή τη γλυκιά καρδιά των πατέρων της πίστης, του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Νόε, του Μωυσή, του Ηλία. Κύριε Θεέ μου, αυτή τη γλυκιά καρδιά θέλουμε να την φέρεις μέσα στις καρδιές μας, Κύριε Θεέ μου. Ω σωτήρα ουράνιε. Να πάρουμε στάση υπεύθυνη μπροστά στο σώμα Σου, Κύριε. Μην ανοίγουμε το στόμα μας παρά μόνο για οικοδομή, για παρηγορία, για προτροπή, για ενίσχυση, Κύριε Θεέ μου, Άγιε. Στο όνομά Σου το ζητούμε. Ζητάω να έρθεις και να κάνεις την αλλαγή αυτή, να μας μεταφέρεις σε άλλο επίπεδο δόξας, Κύριε. Σε άλλο επίπεδο ευλογίας, σε άλλο επίπεδο υπηρεσίας, Κύριε Θεέ μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα έψιλον. Η έρημος και η άνυδρος θέλουν συνεφρανθεί δι' αυτά και η ερημία θέλει αγαλιαστεί και ανθίσει ως ρόδον. Θέλει ανθίσει εν αυθονία και αγαλιαστεί μάλιστα χέρουσα και αλαλάζουσα. Η δόξα του Λιβάνου θέλει δοθεί εις αυτήν, η τιμή του Καρμήλου και Σαρών. Οι τόποι ούτοι θέλουν συνειδεί την δόξαν του Κυρίου και την μεγαλοσύνην του Θεού ημών. Ενισχύσατε τα σκεχαυνομένα χείρας και στερεώσατε τα παραλελειμμένα γόνατα. Είπατε προς τους πεφοβισμένους την καρδίαν, ισχύσατε, μη φοβήστε. Ιδού ο Θεός σας θέλει ελθεί με τεκδικήσεως, ο Θεός μετά ανταποδόσεως. Αυτός θέλει ελθεί και θέλει σας σώσει. Τότε η οφθαλμή των τυφλών θέλουσι ανοιχθεί και τα ότα των κοφών θέλουσι να ακούσει. Τότε ο χολός θέλει πηδά ως έλαφος και η γλώσσα του μογυλάλου θέλει ψάλι. Διότι εν τη ερήμο θέλουσι να αναβλήσει ύδατα και ρεύματα εν τη ερημία. Και η ξηρά γη θέλει κατασταθεί λίμνη και η διψώσα γη πηγέ ύδατος. Εν τη κατοικία των θώων όπου εκείτοντο θέλει είστε χλώοι με τα καλάμων και σπάρτων. Και εκεί θέλει είστε λεωφόρος και οδός και θέλει ονομαστεί οδός Αγία. Ο ακάθαρτος δεν θέλει περάσει δι' αυτής, αλλά θέλει είστε δι' αυτούς. Ο οδεύων και η μωρή δεν θέλουν συπλανάστε. Λέων δεν θέλει είστε εκεί και θηρίων αρπακτικών δεν θέλει αναβεί εκεί. Δεν θέλει ευρεθεί εκεί, αλλά οι λελιτρωμένοι θέλουν περιπατεί εκεί. Και οι λελιτρωμένοι του Κυρίου θέλουν συνεπιστρέψει και ελθεί εν αλαλαγμό εις την Σιών. Και εφροσύνη αιώνιος θέλει είστε επί της κεφαλής αυτών. Αγαλίασιν και εφροσύνην θέλουν συναπολαύσει. Η λύπη δε και ο στεναγμός θέλουν συφύγει. Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα σίγμα. Εν το 14ο έτη του βασιλέως Εζεκίου ανέβη σε ένα χειρίμο βασιλεύς της Ασσυρίας επί πάσα στα σοχυράς πόλης του Ιούδα και εκυρίευσεν αυτάς. Και απέστειλεν ο βασιλεύς της Ασσυρίας τον Ραβ Σάκιν από Λαχής εις Ιερουσαλήμ προς τον βασιλέα Εζεκίαν μεταδυνάμεως μεγάλης. Και εστάθη εν το υδραγωγό της Άνω Κολυμπήθρας εν τη μεγάλη οδό του αγρού του Γναφέως. Τότε εξήλθον προς αυτόν Ελιακίμ ο υιός του Χελκίου, ο οικονόμος, και Σομνάς ο γραμματεύς, και Ιωάχ ο υιός του Ασάφ, ο υπομνηματογράφος. Και είπε προς αυτούς ο Ραβ Σάκης, «Είπατε τώρα προς τον Εζεκίαν, ούτω λέγει ο βασιλεύς ο Μέγας, ο βασιλεύς της Ασσυρίας. Ποιον είναι το θάρρος επί το οποίον θαρείς? Λέγεις, πλην είναι λόγοι χιλέων, έχω βουλήν και δύναμην διαπόλεμον. Αλλά επί τι να θαρείς, ώστε απεστάτησας εναντίον μου? Ιδού, θαρείς επί την ράβδον του συντετριμένου εκείνου καλάμου, επί την Αίγυπτον, επί του οποίου εάν της επιστηριχθεί, θέλει εμπηχθεί στην χείρα αυτού και τρυπήσει αυτήν. Τι ούτως είναι ο Φαραώ ο βασιλεύς της Αιγύπτου, προς πάντας τους θαρούντας επ' αυτών. Αλλά εάν είπεις προς εμέ, επί Κύριον των Θεών ημών θαρούμεν, δεν είναι αυτός του οποίου τους υψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια αφήρεσεν ο Εζεκίας και είπε προς τον Ιούδαν και προς την Ιερουσαλήμ, έμπροσθεν τούτου του θυσιαστηρίου θέλετε προσκυνήσει. Τώρα λοιπόν, δώσε νέχυρα εις τον Κύριόν μου τον βασιλέα της Ασσυρίας, και εγώ θέλω σοι δώσει δυσχυλίους ύπους, αν δύνασε από μέρου σου να δώσεις επιβάτας επ' αυτούς. Πώς λοιπόν θέλει στρέψει ο πίσω το πρόσωπον ενός το πάρχου εκ των ελαχίστων δούλων του Κυρίου μου, και ήλπισας επί την Αίγυπτον δια αμάξας και δια υπέας? Και τώρα, άνευ του Κυρίου, ανέβην εγώ επί των τόπων τούτων, δια να καταστρέψω αυτόν. Ο Κύριος είπε προς εμέ, ανάβα επί την γην ταύτην, και κατάστρεψον αυτήν. Τότε είπεν ο Ελιακίμ και ο Σομνάς και ο Ιωάχ προς τον Ραβ Σάκιν, «Λάλησον παρακαλώ προς τους δούλους σου εις την Συριακήν γλώσσαν, διότι καταλαμβάνομεν αυτήν. Και μη λάλει προς ημάς Ιουδαϊστή εις επίκον του λαού του επί του τείχους,
2: Αλλά ο Ραύ Σάκης είπε: «Μήπως ο Κύριός μου απέστειλε εμέ προς τον Κύριόν σου και προς σε, για να λαλήσω τους λόγους τούτους? Δεν με απέστειλε προς τους άνδρας, τους καθημένους

0: άλλη παραδοθεί στην χείρα του βασιλέως της Ασσυρίας. Μη ακούεται του Εζεκίου, διότι ούτω λέγει ο βασιλεύς της Ασσυρίας. Κάμετε συμβιβασμόν με τεμού και εξέλθετε προς εμέ, και φάγετε έκαστος από τη σαμπέλου αυτού και έκαστος από τη σικής αυτού και πίετε έκαστος από τον υδάτων της δεξαμενής αυτού. Εωσού έλθω και σας λάβω, εις γίνω μίαν με την γήν σας, γίν σίτου και ίνου, γίν άρτου και αμπελώνων. Μη σας απατά ο Εζεκίας, λέγον, ο Κύριος θέλει μας λυτρώσει. Ελύτρωσέ της εκ των θεών των εθνών την γήν αυτού εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας. Πού ήθε η της Εμάθ και Αρφάδ, πού ήθε η της Εφαρουήμ, μήπως ελύτρωσαν εκ της χειρός μου την Σαμάριαν. Τίνες μεταξύ πάντων των θεών των τόπων τούτων, ελύτρωσαν την γήν αυτών εκ της χειρός μου, ώστε και ο Κύριος να λυτρώσει την Ιερουσαλήμ εκ της χειρός μου. Εκείνοι δε σιώπων και δεν απεκρίθησαν λόγων προς αυτόν, διότι ο βασιλεύς είχε προστάξει λέγον μη αποκριθείτε προς αυτόν. Τότε Ελιακίμ ο ιός του Χελκίου, οικονόμος και Σομνάς ο γραμματεύς και Ιωάχ ο ιός του Ασάφ ο υπομνηματογράφος ήλθαν προς τον Εζεκίαν με διεσχισμένα ημάτια και απήγγειλαν προς αυτόν τους λόγους του Ραβ Σάκη.
1: Ιωνάς, κεφάλαιο γάμα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνάν εκ Δευτέρου, λέγον «Σηκώθητη, είπαγε εις Νινεβή, την πόλην την μεγάλην, και κήρυξον προς αυτήν το κήρυγμα, το οποίον εγώ λαλώ προς ε. Και σηκώθη ο Ιωνάς και υπήγεν εις Νινεβή κατά των λόγων του Κυρίου. Ιδέ Νινεβή ή το πόλις μεγάλης Φόδρα, οδού τριών ημερών. Και ήρχισεν ο Ιωνάς να διέρχεται εις την πόλην οδών μιας ημέρας, και εκήρυξε και είπεν «Έτη τεσσαράκοντα ημέρε, και η Νινεβή θέλει καταστραφή». Και οι άνδρες της Νινεβή επίστευσαν εις τον Θεόν και εκήρυξαν νηστείαν και ενεδίθησαν σάκους από μεγάλου αυτών έως μικρού αυτών. Διότι ο λόγος είχε φτάσει προς τον βασιλέα της Νινεβή και σηκώθη από του θρόνου αυτού και αφήρεσε την στολήν αυτού επάνωθεν αυτού και σκεπάστη με σάκων και κάθισεν επισποδού. Και διεκηρύχθη και εγνωστοποιήθη εν την Νινεβή διαψηφίσματος του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού και ελαλήθη. Οι άνθρωποι και τα κτίνη, οι βόες και τα πρόβατα, να μη γευθώσει μηδέν, μηδέν αβοσκίσωση, μηδέ είδωρ να πείωσιν. Αλλά άνθρωπος και κτίνος να σκεπαστώσει με σάκους και να φωνάξωσιν ισχυρός προς τον Θεόν. Και ας επιστρέψω συνέκαστος από της οδού αυτού της πονηράς και από της αδικίας ή της είναι εν τες χερσίν αυτών. Τι σε ξεύρει αν επιστρέψει και μεταμεληθεί ο Θεός και επιστρέψει από της οργής του θυμού αυτού και δεν απολεσθόμεν. Και είδεν ο Θεός τα έργα αυτών ότι απέστρεψαν από της οδού αυτών της πονηράς. Και μετεμελήθη ο Θεός περί του κακού το οποίον είπε να κάμει εις αυτούς και δεν έκαμεν αυτό. Ιωνάς, κεφάλαιο δέλτα. Και ελυπήθη ο Ιωνάς λύπην μεγάλην και ηγανάκτησε και προσευχήθη προς τον Κύριον και είπε «Ω Κύριε, δεν ήτο ούτος ο λόγος μου ενώ έτι ήμην εν τη πατρίδη μου. Δια τούτο προέλαβον να φύγω εις Ταρσής, διότι εγνώριζον ότι εσύ είσαι Θεός ελεήμων και ικτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών δια το κακόν. Και τώρα, Κύριε, λάβε δέομαι την ψυχήν μου απεμού, διότι είναι κάλλιον εις εμένα αποθάνω παρά να ζω». Και είπε Κύριος, «Είναι καλόν να αγανακτείς». Και εξήλθεν Ιωνάς από της πόλεως και εκάθισε κατά το ανατολικόν μέρος της πόλεως και εκεί έκαμεν εις αυτόν καλύβιν και εκάθητο υποκάτω αυτής εν τη σκιά, εωσού ήδη τι έμελε να γίνει εις την πόλην. Και διέταξε Κύριος ο Θεός κολοκύνθην και έκαμε να αναβεί επάνωθεν του Ιωνά για να είναι σκιά υπεράνω της κεφαλής αυτού για να ανακουφίσει αυτόν από της θλίψεως αυτού. Και εχάρι ο Ιωνάς δια την κολοκύνθην χαράν μεγάλην. Και διέταξεν ο Θεός σκόλικα, ότε εχάραξεν η αυγή της επαύριον και επάταξε την κολοκύνθην και εξηράνθη. Και καθώς ανέτειλεν ο ήλιος, διέταξε ο Θεός άνεμον ανατολικά.

0: ιονικών καυστικών και προσέβαλεν ο ήλιος επί την κεφαλήν του Ιωνά, ώστε ολιγοψύχησε και ζήτησεν εν τη ψυχή αυτού να αποθάνει και είπεν «Είναι κάλλιον εις εμέ να αποθάνω παρά να ζω». Και είπεν ο Θεός προς τον Ιωνάν «Είναι καλόν να αγανακτείς δια την κολοκύνθην» και είπε «Καλόν είναι να αγανακτώ έως θανάτου». Και είπε Κύριος «Συ ελυπήθης υπέρ της κολοκύνθης, δια την οποίαν δεν εκοπίασας, αλλού δε έκαμε σ' αυτήν να αυξήσει, ή της εγεννήθη εν μια νυχτή, και εν μια νυχτή εχάθη. Και εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ υπέρ της Νινεβή, της πόλεως της μεγάλης, ενή υπάρχουσι πλειότεροι των 12 μυριάδων ανθρώπων, ήτινες δεν διακρίνουσι την δεξιάν αυτών από της αριστεράς αυτών και κτίνει πολλά».
1: Κριτέ, κεφάλαιον κάπα. Τότε εξήρθαν πάντες οι Ισραήλ και συνηθρίστη πάσα η συναγωγή, ως εις άνθρωπος από Δαν έως Βυρσαβέ, μετά της γης Γαλαάδ προς τον Κύριον εις Μισπά. Και παρεστάθησαν εν τη συνάξη του λαού του Θεού, οι αρχηγοί παντός του λαού, πάσε εφηλέ του Ισραήλ, 400.000 ανδρών πεζών σειρώντων μάχερα. Και ήκουσαν οι Βενιαμίν ότι ανέβησαν οι Ισραήλ εις Μισπά. Και είπον οι Ισραήλ, είπατε πώς συνέβη η κακία αυτή. Και απεκρίθη ο άνθρωπος ο Λεβίτης ο Ανήρ της φωνευθύσης γυναικός και είπεν, ήλθον εις Γαβά ή της είναι του Βενιαμίν, εγώ και η παλακή μου δια να διανυκτερεύσομαι. Και σηκώθησαν κατ' εμού οι άνδρες της Γαβά και περιεκύκλωσαν διανυκτός την οικίαν κατ' εμού. Εμέ ήθελον να φωνεύσω εσύ, και την παλακή μου εταπείνωσαν ώστε απέθανε. Όθεν πιάσας την παλακή μου διεμέλησα αυτήν και έστειλα αυτήν εις πάντα τα όρια της κληρονομίας του Ισραήλ, διότι έπραξαν ανοσιουργίαν και αφροσύνην εν το Ισραήλ. Ιδού παντεσείς οι Ισραήλ συμβουλεύτητε εντάφθα μεταξύ σας και δότε την γνώμη σας. Και σηκώθη πας ο λαός ως εις άνθρωπος λέγοντες «Δεν θέλομεν υπάγει ουδήσει στη σκηνή αυτού, ουδε θέλομεν επιστρέψει ουδήσει στον οίκον αυτού. Αλλά τώρα, τούτο είναι το πράγμα το οποίο θέλομεν κάμει εις τη Γαβά. Θέλομεν να αναβεί εναντίον αυτής κατά κλήρους. Και θέλομεν λάβει 10 άνδρας εις τους 100 από πασών των φυλών του Ισραήλ και 100 εις τους χιλίους και χιλίους εις τους μυρίους, δια να φέρω συντροφάσει στον λαό, ώστε αφού έρθω συν εις Γαβά του Βενιαμίν, να κάμω συν εις αυτήν καθόλην την αφροσύνην την οποίαν αυτή έκαμεν εις τον Ισραήλ. Και συνήχθησαν εναντίον της πόλεως πάντες οι άνδρες Ισραήλ, ηνωμένοι ομού ως εις άνθρωπος. Και απέστειλαν εφηλέ του Ισραήλ, άνδρας εις πάσαν την φυλήν Βενιαμίν, λέγοντες «Ποια κακία είναι αυτή, ή της επράχθη μεταξύ σας. Τώρα λοιπόν παραδώσατε τους ανθρώπους τους παρανόμους εκείνους τους εν Γαβά, δια να θανατώσομεν αυτούς και να εξαλείψομεν την κακίαν από του Ισραήλ. Αλλά δεν ηθέλησαν να ακούσω συν ή Βενιαμίν την φωνή των αδελφών αυτών των ιών Ισραήλ. Και συνήθισαν ή Βενιαμίν από τον πόλεον εις Γαβά, δια να εξέλθω συν εις πόλεμον εναντίον των ιών Ισραήλ. Και απειριθμήθησαν οι Βενιαμίν εν τη ημέρα εκείνη εκ των πόλεων 26.000 ανδρών σειρώντο ρομφέαν εκτός των κατοίκων της Γαβά, ήτινες απειριθμήθησαν 700 άνδρες εκλεκτοί. Μεταξύ παντός του λαού τούτου ήσαν 700 άνδρες εκλεκτοί αριστερόχειρες, πάντες ούτι σφενδονίζοντες λίθους προς την τρίχα χωρίς να αποτυγχάνωση. Και οι άνδρες Ισραήλ απειριθμήθησαν εκτός του Βενιαμίν 400.000 ανδρών σειρών των Ρομφέα, πάντες ούτι άνδρες πολέμου. Και σηκωθέντες οι Ισραήλ ανέβησαν εις Βεθήλ και ρώτησαν τον Θεόν λέγοντες «Τι θέλει αναβεί υπέρ ημών πρώτος δια να πολεμήσει εναντίον των ιών Βενιαμίν» Ο δε Κύριος είπε «Ο Ιούδας πρώτος». Και σηκώθησαν οι Ισραήλ το πρωί και στρατοπέδευσαν εναντίον της Γαβά και εξήλθον οι άνδρες Ισραήλ εις μάχην εναντίον του Βενιαμίν. και παρετάχθησαν εις μάχην εναντίον αυτών οι άνδρες Ισραήλ προς την Γαβά, και εξήλθον οι Βενιαμίν εκ της Γαβά, και έστρωσαν κατά γης την ημέραν εκείνην εκ του Ισραήλ 22.000 ανδρών. Και αναψυχωθείς ο λαός, οι άνδρες του Ισραήλ, συνήψε πάλιν μάχην εν το τόπο όπου είχε παραταχθεί την πρώτη ημέρα. Ανέβησαν δε οι Ισραήλ και έκλαψαν ενώπιον του Κυρίου έως εσπέρας και ρώτησαν τον Κύριον λέγοντες, «Να αναβώ πάλιν εις μάχην εναντίον των ιών Βενιαμίν του αδελφού μου?» Και ο Κύριος είπε, «Ανάβητε εναντίον αυτού». Και πλησίασαν οι Ισραήλ εις τους ιούς Βενιαμίν τη δευτέραν ημέρα. Και εξήλθεν ο Βενιαμίν εναντίον αυτών τη δευτέραν ημέραν εκ της Γαβά, και έστρωσε πάλιν κατά γης εκ των ιών Ισραήλ 18.000 ανδρών, πάντες ούτι έσυρον ρομφέα. Τότε πάντες οι Ισραήλ και πάσο λαός ανέβησαν και ήλθαν εις Βεθήλ και έκλαψαν και κάθισαν εκεί ενώπιον του Κυρίου και ενίστευσαν εκείνην την ημέραν έως εσπέρας και προσέφεραν ολοκαυτώματα και θυσίας ειρηνικάς εναντίον του Κυρίου. Και ρώτησαν οι Ισραήλ τον Κύριον, διότι η κυβωτός της Διαθήκης του Θεού ή το εκεί κατ' εκείνας τας ημέρας. Φινές δε, ο γιος του Ελεάζα, ιού του Ααρών, ίστατο έμπροσθεν αυτής κατ' εκείνας τας ημέρας. Και είπον, να εξέλθω πάλιν εις μάχην εναντίον των ιών Βενιαμίν του αδελφού μου ή να πάψω? Και ο Κύριος είπεν, ανάβα, διότι αύριον θέλω παραδώσει αυτούς εις την χείρα σου. Και έθεσεν ο Ισραήλ ενέδραν κατά της Γαβά κύκλο. Και ανέβησαν οι Ισραήλ την τρίτην ημέραν εναντίον των ιών Βενιαμίν και παρετάχθησαν εναντίον της Γαβά καθώς την πρώτην και δευτέραν φοράν. Και εξερθώντες οι Βενιαμίν εναντίον του λαού απεσπάστησαν από της πόλεως και ήρχισαν να κτυπώσει την ας εκ του λαού φωνεύοντες ως άλλοτε εις τα σωδούς εκ των οποίων η μία αναβαίνει προς Βεθήλ οι δε άλλοι προς την Γαβά εν τη Πεδιάδη, περίπου 300 άνδρας εκ του Ισραήλ. Και είπον οι Βενιαμίν, αυτοί πίπτουσιν έμπροσθεν ημών καθώς πρότερον. Αλλοί οι Ισραήλ είπαν, ας φύγομεν και ας αποσπάσομεν αυτούς εκ της πόλεως εις τα σωδούς. Και πάντες οι άνδρες Ισραήλ εσηκώθησαν εκ της θέσεως αυτών και παρετάχθησαν εν Βάαλ Θαμάρ. Και η ενέδρα του Ισραήλ εξήλθεν εκ της θέσεως αυτής από του λιβαδίου της Γαβά και ήλθον εναντίον της Γαβά 10.000 ανδρών εκλεκτών εκ παντός του Ισραήλ και η μάχη εστάθη βαρία. Αλλά αυτοί δεν εγνώριζαν ότι το κακόν ή το πλησίον αυτόν. Και πάταξεν ο Κύριος τον Βενιαμίν έμπροσθεν του Ισραήλ και εξολόθρευσαν οι Ισραήλ κατ' εκείνη την ημέρα εκ των Βενιαμιτών 25.100 άνδρας, πάντες ούτι έσυρον ρομφέαν. Και είδον οι Βενιαμίν ότι εκτυπήθησαν, διότι οι άνδρες Ισραήλ υπεχώρησαν εις τους Βενιαμίτας, έχοντες το θάρρος αυτών εις την ενέδραν την οποίαν είχαν θέσει πλησίον της Γαβά, και οι ενεδρεύοντες όρμησαν και εχύθησαν επί την Γαβά, και οι ενεδρεύοντες εξυπλώθησαν και επάταξαν πάσαν την πόλην εν στόματι μαχαίρας. Οι δε άνδρες Ισραήλ είχαν διορίσει σημείον εις τους ενεδρεύοντας να υψώσωσι πυρ καπνώδες από της πόλεως. Και ότε υπεχώρησαν οι Ισραήλ εν τη μάχη, ο Βενιαμίν ήρχισε να κτυπά και εφώνευσεν εκ των Ισραήλ περίπου 300 άνδρας, διότι είπαν βεβαίως πάλιν πίπτουσιν έμπροσθεν ημών ως εν τη πρώτη μάχη. Αλλότε το πυρ ήρχισε να υψούται από της πόλεως με στήλον καπνού, οι Βενιαμίτε επέβλεψαν ο πίσω αυτών και ειδού η πυρκαγιά της πόλεως ανέβαινεν εις τον ουρανόν. Και ότε επέστρεψαν οι άνδρες Ισραήλ, ετρόμαξαν οι άνδρες Βενιαμίν, διότι είδον ότι το κακόν έφτασεν επ' αυτούς και ετράπησαν έμπροσθεν των ιών Ισραήλ προς την οδόν της ερήμου. Άλλη μάχη επρόφθασεν αυτούς, διότι οι εκ των πόλεων εξολόθρευαν αυτούς εν μέσω αυτών. Περιεκύκλωσαν τους Βενιαμίτας, κατεδίωξαν αυτούς, κατεπάτησαν αυτούς από Μενουά έως απέναντι της Γαβά, προς Ανατολά Σιλίου και έπεσαν εκ του Βενιαμίν 18.000 ανδρών, πάντες ούτι άνδρες δυνατοί. Τότε τράπησαν και έφυγαν προς την έρημον εις την πέτραν Αριμών και οι Ισραήλ εσταχυολόγησαν εξ αυτών εις τα σοδούς 5.000 ανδρών και κατεδίωξαν αυτούς έως Γιδόν και εφώνευσαν εξ αυτών 2.000 ανδρών. Ούτω πάντες οι πεσόντες κατ' εκείνην την ημέρα εκ του Βενιαμίν ήσαν 25.000 ανδρών σειρών των Ροφέαν, πάντες ούτι άνδρες δυνατοί. 600 όμως άνδρες ετράπησαν και έφυγαν προς την έρημον εις την πέτραν Ριμών και κάθισαν εν την πέτρα Ριμών 4 μήνες. Και επέστρεψαν οι άνδρες Ισραήλ προς τους Ιούς Βενιαμίν και επάταξαν αυτούς εν στόματι μαχαίρας από ανθρώπων εκάστης πόλεως έως των κτηνών και παντός του παρευρισκομένου. Και πάσα στα σευρισκομένας πόλης παρέδωκαν εις πύρ. Κριτέ, κεφάλαιον ΚΑ. Και οι άνδρες Ισραήλ είχον ομώσει εν Μισπά λέγοντες, ουδής εξ ημών θέλει δώσει την θυγατέρα αυτού εις τον Βενιαμίν δια γυναίκα. Και ήλθεν ο λαός εις Βεθήλ και κάθισαν εκεί έως εσπέρας ενώπιον του Θεού και ύψωσαν την φωνήν αυτών και έκλαψαν κλαθμόν μέγα και είπαν, «Διατί Κύριε Θεέ του Ισραήλ έγινε τούτο εν το Ισραήλ να αποκοπεί σήμερον από του Ισραήλ μία φυλή?» Και την επαύριον εσηκώθη ο λαός το πρωί και οκοδόμησεν εκεί θυσιαστήριον και προσέφεραν ολοκαυτώματα και θυσίας ειρηνικάς. Και είπαν οι Ισραήλ, «Τι είναι μεταξύ πασών των φυλών του Ισραήλ, ώστις δεν ανέβει εις την σύναξην προς τον Κύριον? Διότι είχον κάμει μέγαν όρκον κατ' εκείνου, ώστις δεν ήθελεν αναβεί προς τον Κύριον εις Μισπά, λέγοντες, εξάπαντος θέλει θανατωθεί». Και μετανόησαν οι Ισραήλ περί Βενιαμίν του αδελφού αυτών και είπαν, «Σήμερον απεκόπη μία φυλή από του Ισραήλ. Τι θέλομεν κάμει δια γυναίκας εις τους απομείναντας, αφού ομώσαμεν προς τον Κύριον να μη δώσομεν εις αυτούς δια γυναίκας εκ των θυγατέρων ημών?» Και είπαν, «Ποιος της είναι εκ των φυλών Ισραήλ, ώστις δεν ανέβει εις Μισπά προς τον Κύριον?» Και ειδού δεν είχε ελθεί ουδής εις το στρατόπεδον από Ιαβής Γαλαάδ εις τη σύναξη. Διότι έγινε εξέταση του λαού και ειδού δεν ήτο εκεί ουδής εκ των κατοίκων της Ιαβής Γαλαάδ. Και απέστειλεν εκεί η συναγωγή 12.000 ανδρών εκ των πλέον δυνατών και προσέταξεν αυτούς λέγουσα, «Υπάγετε και πατάξατε τους κατοίκους της Ιαβής Γαλαάδ εν στόματι μαχαίρας και τας γυναίκας και τα παιδεία, και τούτο είναι το πράγμα το οποίο θέλετε κάνει. Παν αρσενικών και πάσαν γυναίκα γνωρίσασαν κήτην αρσενικού θέλετε εξολοθρεύσει». Και έβρικαν μεταξύ των κατοίκων της Ιαβής Γαλαάδ 400 νέας παρθένους, έτινες δεν είχαν γνωρίσει άνδρα εν κήτη αρσενικού. Και έφεραν αυτάς προς το στρατόπεδον εις Σιλό, ή της είναι εν γη Χανάν. Και απέστειλε πάσα η συναγωγή και λάλησαν προς τους Ιούς Βενιαμίν εν την πέτρα Ριμών και εκάλεσαν αυτούς εις ειρήνη. Και επέστρεψεν ο Βενιαμίν κατ' εκείνον τον καιρό. Και έδωκαν εις αυτούς τας γυναίκας, τας οποίας είχον αφήσει ζώσας εκ των γυναικών της Ιαβής Γαλαάδ, πλην δεν εξήρκεσαν εις αυτούς. Και μετανόησεν ο λαός περί Βενιαμίν, διότι ο Κύριος έκαμε χαλασμόν εν τες φυλές Ισραήλ. Διότι είπον οι πρεσβύτεροι της συναγωγής, «Τι θέλομεν κάμει δια γυναίκας εις τους λοιπούς, επειδή εγυναίκες υφανίστησαν εκ του Βενιαμίν?» Και είπον, «Πρέπει να μένει η κληρονομία εις τους σωθέντας εκ του Βενιαμίν, δια να μην εξαλειφθεί μία φυλή εκ του Ισραήλ. Πλην εμείς δεν δυνάμεθα να δώσομεν εις αυτούς γυναίκας εκ των θυγατέρων ημών. Διότι οι Ισραήλ όμωσαν λέγοντες, επικατάρατος ως της δώσει η γυναίκα εις τον Βενιαμίν. Τότε είπον, «Ιδού κατέτος γίνεται εορτή του Κυρίου εν Σιλό, ή της είναι προς βοράν της Βεθήλ, προς ανατολάς της οδού, ή της αναβαίνει από Βεθήλ εις Σιχέμ και προς νότον της Λεβονά. Προσέταξαν λοιπόν εις τους υιούς του Βενιαμίν λέγοντες, «Υπάγετε και ενεδρεύσατε εις τα σαμπέλους, και παρατηρήσατε και ειδού, εάν εθυγατέρες τη σειρό εξέρθωση να χορεύσωση εις τους χορούς, τότε εξέλθετε εκ των αμπέλων και αρπάσατε εις αυτούς έκαστος την γυναίκα αυτού εκ των θυγατέρων τη σειρό και υπάγετε εις την γη του Βενιαμίν. Και όταν οι πατέρες αυτών ή οι αδελφοί αυτών έλθωσιν προς ημάς δια να παραπονεθώσιν, εμείς θέλομεν υπή προς αυτούς. Κάμετε εις αυτούς έλεος δια ημάς, επειδή δεν συνελάβομεν εν το πολέμο γυναίκα διέκασταν. Σεις δε, μη δίδοντες εις αυτούς κατά των καιρών τούτων, ή θέλετε είστε ένοχοι. Και έκαμον ούτως οι Βενιαμίν, και έλαβον γυναίκας κατά των αριθμών αυτών, εξ εκείνων έτινες εχόρευον αρπάσαντες αυτάς. Και ανεχώρησαν και υπέστρεψαν εις την κληρονομία αυτών και έκτισαν τας πόλεις και κατόκισαν εν αυτές. Και ανεχώρησαν εκείθεν κατ' εκείνων των καιρών οι Ισραήλ έκαστος εις την φυλήν αυτού και εις την συγγένειαν αυτού και εξήλθον εκείθεν έκαστος εις την κληρονομία αυτού. Κατ' εκείνας τας ημέρας δεν ητο βασιλεύσεν το Ισραήλ. Έκαστος έπρατε το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Απόψε, αδερφοί, θα μιλήσουμε για την βάπτιση. Και η ρίζα είναι από το βάπτο, βουτώ κάπου σε ένα υγρό και το φέρνω πίσω δηλαδή. Και από το κατάληξη ίζω έχουμε το βαπτίζω, έτσι. Και αυτή η απλή ρίζα, το βάπτο, το βλέπουμε τρεις φορές στην Καινή Διαθήκη. Και σε κάθε μία από αυτές τις τρεις περιπτώσεις, αυτόν το ρήμα, το βάπτο, μεταφράζεται στο βυθίζω. Ας τα δούμε, γιατί είναι όμορφη αυτή η μελέτη. Λουκάς 16:24 είναι το πρώτο. Θυμάστε εκείνη την ιστορία, παύλα παραβολή του πλούσιου με το φτωχό Λάζαρο. Και ο πλούσιος ήταν μέσα στα βασανιστήρια, στον Άδη, και φωνάζει στον Αβραάμ: «Πατέρα Αβραάμ, ελέησέ με και στείλε το Λάζαρο να βουτήξει το άκρο του δαχτύλου του στο νερό και να δροσίσει τη γλώσσα μου, γιατί πονώ μέσα στη φλόγα αυτή. Πέψον Λάζαρον ή να βάψει το άκρο του δαχτύλου αυτού ύδατος», λέει το κείμενο. Να βάψει, να βουτήξει, να βυθίσει. Ένα δεύτερο στο κατά Ιωάννη 13:26. Ήταν εκεί στο μυστικό δείπνο που ο Κύριος ήθελε να προσδιορίσει ποιος θα τον πρόδιδε και τους είπε ένα διακριτικό σημάδι που μπορούσαν να δουν οι μαθητές του. «Εκείνος έστιν, ο εγώ βάψω το ψωμίον και δώσω αυτό. Βάψασουν το ψωμίον δίδωσιν Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτου». Είναι εκείνος για τον οποίο εγώ θα βουτήξω το ψωμί και θα το δώσω. Αφού βούτυξε λοιπόν το ψωμί, το λαμβαίνει και το δίνει στον Ιούδα, το γιο του Σίμωνα του Ισκαριώτη. Και έναν τρίτο στην Αποκάλυψη 19:13, είναι εδώ ο Ιωάννης που περιγράφει τον Κύριο Ιησού Χριστό, καθώς τον βλέπει να έρχεται μέσα στη δόξα του κατά τη δεύτερη έλευση, οδηγώντας τα, να πω, εκδικητικά στρατεύματα του ουρανού. Και είναι ντυμένος με ρούχο βαμμένο σε αίμα και έχει καλεστεί το όνομά του «Ο Λόγος του Θεού». Και περιβεβλημένο σημάτιον βεβαμμένον αίματι και κέκλειτε το όνομα αυτού «Ο Λόγος του Θεού». Και στα τρία αυτά αποσπάσματα που είδαμε, είναι σαφές ότι το ρήμα βάπτο σημαίνει βυθίζω κάτι σε έναν υγρό και το ξαναβγάζω μετά. Σε κάθε περίπτωση επίσης, φαίνεται από τα συφραζόμενα, δηλαδή από τα γύρω-γύρω, ότι η ενέργεια που περιγράφεται από αυτόν το ρήμα είναι η βύθιση κάποιου πράγματος σε υγρό και στη συνέχεια η αφαίρεση ξανά. Τώρα, έχοντας κατά νου αυτήν την εικόνα της φύσης του βαπτίσματος, να πάμε στους Εβραίους 6:2. Είναι ένα από τα πιο θεμελιώδη δόγματα της χριστιανικής πίστης. Εκεί που τους λέει, αν το δούμε λίγο πιο πάνω, «Μη βάζοντας κάτω πάλι θεμέλιο μετάνοιας από νεκρά έργα και πίστη στο Θεό, διδαχή βαπτισμών και επίθεσης χεριών, ανάστασης νεκρών κλπ». Βαπτισμών διδαχής. Βλέπουμε εδώ ότι η λέξη βάπτισμα χρησιμοποιείται στον πληθυντικό, όχι στον ενικό. Βαπτισμοί. Είναι η διδασκαλία των βαπτισμών, όχι η διδασκαλία του βαπτίσματος. Για να πούμε ότι ένα βάπτισμα υπάρχει στη Γραφή. Και αυτό δείχνει ότι η πλήρης διδασκαλία της χριστιανικής πίστης περιλαμβάνει παραπάνω από ένα τύπου βαπτίσματος. Και ακολουθώντας αυτό το συμπέρασμα μέσα στο Λόγο του Θεού, ανακαλύπτουμε ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν 4 διακριτοί τύποι βαπτίσματος που αναφέρονται σε διαφορετικά σημεία. Και αν τους βάλουμε αυτούς με χρονολογική σειρά, δηλαδή σύμφωνα με τη σειρά που αποκαλύπτονται στην Καινή Διαθήκη, έχουμε πρώτα-πρώτα το βάπτισμα που κήρυξε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο βαπτιστής όπως ονομάζεται, που ήταν ένα βάπτισμα στο νερό και συνδέεται άμεσα με το μήνυμα της μετάνοιας. Μετανοείται, Μάρκος 1:4. «Παρουσιάστηκε Ιωάννης που βάφτιζε στην έρημο και κήρυξε βάπτισμα μετάνοιας σε άφεση αμαρτιών». Έτσι κρατάμε αυτό το πρώτο βάπτισμα που έχουμε. Δεύτερον, υπάρχει ένας τύπος βαπτίσματος που δεν περιγράφεται με ακρίβεια από καμία λέξη στην Καινή Διαθήκη, αλλά Λουκάς 12:50 μπορούμε να το ονομάσουμε βάφτισμα θλίψης ή δοκιμασίας. μεταφορικά. Λέει ο Κύριος ο ίδιος, και βάφτισμα έχω να βαφτιστώ και πώς πιέζομαι ως ότου τελεστή. Βάπτισμα δε έχω βαφτιστήνε και πώς συνέχομαι έως ότου τελεστή. Και ένα παράλληλο στο Μάρκο 10:38 επίσης εκεί αναφέρεται, ήταν εκεί που κάνανε το αίτημα η γη του Ζεβεδαίου, εγώ να κάτσω από αριστερά σου, εγώ δεξιά σου, εμείς πρώτοι, οι άλλοι μετά. Και είχα μια αντιπαράθεση και με τους μαθητές, να είχαν αυτό το προνόμιο δηλαδή, να κάθονται. Και ο Ιησούς απάντησε με ερώτηση. Λέει, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι που εγώ θα πιω ή το βάπτισμα που εγώ θα βαφτιστώ να βαφτιστείτε. Ενώ ο Κύριος είχε βαφτιστεί στο νερό προηγουμένως. Και είναι σαφές ότι εδώ ο Κύριος αναφέρεται στην πνευματική και σωματική παράδοση που βρισκόταν μπροστά του. Γιατί περπατούσαν προς το Σταυρό. Οι μαθητές ήταν αλλού. Νόμιζαν θέσεις, εξουσίες, να καθόμαστε να τρώμε, να πίνουμε και να διοικήσουμε. Είσαι ο Μεσσίας και εμείς είμαστε η αυλική σου. Αλλά ήταν η παράδοση ολόκληρης της ύπαρξης του Κυρίου. Σώμα, ψυχή, πνεύμα, στο καθορισμένο θέλημα του Πατέρα. Γιατί? Για να αναλάβει πάνω του όλη την αμαρτία του κόσμου. Την ενοχή όλη. Και στη συνέχεια να πληρώσει μέσα από τα παθήματά του το τίμημα που απαιτείται για να εξηλωθεί η αμαρτία. Γιατί ξέρουμε ότι ο Θεός είναι δικαιός, η αμαρτία πρέπει να πληρωθεί. Εμείς δεν μπορούσαμε να την πληρώσουμε και ο Κύριος το έκανε στη θέση μας, αλλά πλήρωσε αυτός. Και με αυτά τα λόγια ο Κύριος Ιησούς έδειξε στους μαθητές του ότι η εκπλήρωση του σχεδίου του και τη ζωή τους θα ήταν η κατάλληλη στιγμή, αλλά φυσικά απαιτεί το και από αυτούς να παραδώσουν. Γι' αυτό τους ρωτάει, εσείς μπορείτε να κάνετε αυτό που θα κάνω εγώ? Θέλετε θέσεις, θέσεις. Θα περάσετε κι εσείς από το Σταυρό, σε εισαγωγικά. Θα παραδώσετε ολόκληρη την ύπαρξή σας στα χέρια του Θεού, ακόμα και αν χρειαστεί με το μαρτύριο του θανάτου. Αυτοί δεν καταλάβαιναν. Ναι, να πάμε μαζί σου, φτάνει να πάρουμε θέσεις. Μετά αντιλήφθηκαν. Ματθαίος 28:19. Ο τρίτος τύπος βαπτίσματος που αποκαλύπτεται στην Καινή Διαθήκη είναι αυτό που ξέρουμε εμείς, το χριστιανικό βάπτισμα. Που είπε ο ίδιος ο Ιησούς στους μαθητές του, πορευθέντε σουν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και υπάρχει ένα κύριο χαρακτηριστικό τώρα που διακρίνει το χριστιανικό βάπτισμα με το βάπτισμα του Ιωάννη του Πρόδρομου, του βαπτιστή. Γιατί είναι ότι το χριστιανικό βάπτισμα πρέπει να πραγματοποιείται στο όνομα, έτσι, που μου δόθηκε, του Ιησού, το οποίο είναι του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Θα το δούμε περαιτέρω για αυτήν τη χρήση στο χριστιανικό βάπτισμα. Στην περίπτωση του βαπτίσματος του Ιωάννη δεν συνέβη αυτό. Δεν βάπτιζε ο Ιωάννης σε κανένα όνομα. Και ο τέταρτος τύπος βαπτίσματος που αποκαλύπτεται στην Καινή Διαθήκη είναι το βάπτισμα στο Πνεύμα του Άγιο. Που δεν είναι βούτυγμα στο νερό, αλλά είναι στο Πνεύμα. Πράξεις 1:5. Μιλάει ο Κύριος για αυτό το βάπτισμα και το διακρίνει προσεκτικά από το βάπτισμα στο νερό. Γιατί λέει στους μαθητές του, γιατί αφενός Ιωάννης βάπτισε σε νερό, αφετέρου εσείς θα βαφτιστείτε μέσα σε Πνεύμα Άγιο, όχι ύστερα από πολλές μέρες. Ότι Ιωάννης με βάπτισε ύδατη, εμείς δε εν πνεύματι βαπτιστήσεστε Άγιο, ου με τα πολλά στάφτας ημέρας. Και χρησιμοποιείται η πρόθεση εν, δηλαδή εντός. Και αυτό συμφωνεί με το συμπέρασμα μας ότι η κυριολεκτική έννοια της λέξης βαπτίζω είναι να μπεις μέσα, να βυθιστείς. Γιατί ξέρετε, κατά κόσμο υπάρχουν και το ράντισμα και άλλα είδη βαπτίσματος. Αλλά, όπως είπα, το κύριο χαρακτηριστικό που διακρίνει το χριστιανικό βάπτισμα από το βάπτισμα του Ιωάννη του Βαπτιστή είναι ότι το χριστιανικό βάπτισμα πρέπει να πραγματοποιείται στο όνομα που είναι πάνω από κάθε άλλο όνομα. Πράξεις 1:8. Λίγο πιο κάτω. Λέει ο Κύριος, αλλά λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έσεστε μου μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Αλλά θα λάβετε δύναμη όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα πάνω σας και θα μου είστε μάρτυρες στην Ιερουσαλήμ και μέσα στην Ιουδαία και τη Σαμαρία και ως τα έσχατα της γης. Αυτό το βάπτισμα λοιπόν του Αγίου Πνεύματος τι ήταν? Ήταν μια υπερφυσική δύναμη από ψηλά, εναντίσιμο με δύναμη προς μαρτυρία για τον Κύριον Ιησού Χριστό. Τώρα, από τους τέσσερις τύπους που είδαμε έτσι γρήγορα βαπτίσματος, υπάρχει ένας, το βάπτισμα της λήψης ή της δοκιμασίας, που ανήκει σε έναν επίπεδο πνευματικής εμπειρίας ανώτερης από τα υπόλοιπα. Και επομένως δεν είναι στις βασικές διδασκαλίες και εμπειρίες που μελετάμε αυτό το τελευταίο διάστημα. Θυμάστε που είπαμε για την πίστη, για τη σωτηρία, για τα έργα, για τον νόμο. Και τώρα μπαίνουμε στο θέμα του βαπτίσματος και γι' αυτόν τον λόγο δεν θα πούμε τίποτα γι' αυτό απόψε, της λήψης, της δοκιμασίας και του διωγμού, αλλά θα περιοριστούμε στους άλλους τύπους του βαπτίσματος, τους υπόλοιπους τρεις. Νομίζω δεν θα προλάβουμε να πούμε για το Πνεύμα του Άγιο, θα το πούμε την άλλη φορά, αλλά αρχίζουμε και εξετάζουμε με τη σειρά. Έχουμε δηλαδή το βάπτισμα του Ιωάννη του Βαπτιστή, που είναι το αρχικό χρονολογικά, και μετά έχουμε το χριστιανικό βάπτισμα στο νερό, και μετά έρχεται το βάπτισμα με το Πνεύμα του Άγιο. Τώρα, πολλοί χριστιανοί μπορεί να μην έχουν ξεκαθαρίσει τη διαφορά του βαπτίσματος που έκανε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής σε άφεση αμαρτιών, συγχωρούνται αμαρτίες σου, μετανόης και συγχωρούνται αμαρτίες σου, με το βάπτισμα το χριστιανικό που λέμε, που πάλι μετανοείς και συγχωρούνται αμαρτίες σου. Μπορεί να πει κάποιο, και τι πειράζει δηλαδή αν βαπτίζονταν κάποιο στο βάπτισμα του Ιωάννη, αφού μετανοούσε και όλοι τον έβλεπαν ότι ο άνθρωπος ακολουθήσε τον Κύριο. Γι' αυτό είναι χρήσιμο να στραφούμε στις πράξεις 19 στην αρχή, όπου αυτοί οι δύο τύποι βαπτίσματος τοποθετούνται δίπλα-δίπλα. Και βλέπουμε εδώ σαφώς τη διαφορά μεταξύ τους. Τα χωρίζουμε. Συνέβη και τότε, ενώ ο Απολλός ήταν στην Κόρυθο, αφού ο Παύλος πέρασε τα ανώτερα, εννοεί σε υψόμετρο, μέρη της Μικράς Ασίας, να κατέβει προς την Έφεσο και να βρει μερικούς μαθητές. Πίστευε ότι ήταν μαθητές του Κυρίου. Και είπε προς αυτούς, άραγε λάβατε Πνεύμα Άγιο όταν πιστέψατε? Να κάνω μια παρέθεση, στην πρώτη εκκλησία όσοι πίστευαν αμέσως έλαβαν Πνεύμα Άγιο και έλεγαν γλώσσες και όλα αυτά. Ήτανε συνηθισμένο, ήτανε must. Και του λέει, λάβατε Πνεύμα Άγιο? Εκείνοι είπαν προς αυτόν, μα ούτε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο ακούσαμε. Και είπε, σε τι λοιπόν βαφτιστήκατε? Εκείνοι είπαν, στο βάφτισμα του Ιωάννη, του πρόδρομου. Είπε τότε ο Παύλος, ο Ιωάννης βάφτισε βάφτισμα μετάνοιας, λέγοντας στο λαό να πιστέψουν στον ερχόμενο μετά από αυτόν, του τέστην στον Ιησού. Όταν τα ακούσαν τότε, βαφτίστηκαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Αυτή η εντολή που έδωσε ο Κύριος, βαφτίζεται αυτούς στο όνομα Πατρός Υιού Πνεύματος Άγιο, ήταν πάντα όλες οι περιπτώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση βαφτίσματος σε τρεις τίτλους. Η οδηγία του Κυρίου είχε ερμηνευτεί και καταλάβαιναν όλοι οι Άγιοι Απόστολοι από την αρχή ότι ήταν πάντα στο όνομα του Κυρίου Ιησού που γινόταν η βάφτιση. Εδώ λοιπόν στην Έφεσο ο Παύλος συνάντησε μια ομάδα ανθρώπων που αυτοαποκαλούνταν μαθητές και θεώρησε ο άνθρωπος του Θεού ότι ήταν μαθητές του Χριστού, δηλαδή χριστιανοί. Αλλά όταν συνομίλησε μαζί τους πιο προσεκτικά αντιλήφθηκε ότι ήταν μόνο μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή. Αν μου πείτε, μα αφού ο Κύριος έκανε τόσο έργο, δεν του μάθανε όλοι? Δεν μαθαίνανε όλοι. Μην ξεχνάτε ότι δεν υπήρχαν τα μέσα που έχουμε σήμερα της κοινωνικής δικτύωσης, οι ειδήσεις που γίνεται κάτι και το μαθαίνουν όλοι ταυτόχρονα, είτε από κανάλια, είτε με τέλος πάντων άλλα μέσα. Δεν είχαν ούτε αυτοκίνητα ούτε αεροπλάνα. Πολλά γεγονότα γινόντουσαν και πολλά έφταναν στα αυτιά τους, αλλά ήταν ίσως σαν μύθοι, ιστορίες. Άκουσα αυτό, νομίζεις, είναι αλήθεια? Δεν ήξερε ο κόσμος. Γιατί δεν ήταν κάτι που γινόταν ταυτόχρονα. Αυτοί δεν ξέρανε. Είχαν ακούσει και αποδεχτεί το μήνυμα της μετάνοιας του Ιωάννη και τη μορφή βαπτίσματος που το συνόδευε. Αλλά δεν είχαν ακούσει τίποτα για το ευαγγελικό μήνυμα του Κυρίου Ιησού Χριστού ή για τη χριστιανική μορφή βαπτίσματος που συνδεόταν άμεσα με την αποδοχή του ευαγγελικού μηνύματος. Και αφού ο Παύλος τους εξήγησε το μήνυμα του Ευαγγελίου, τους ευαγγέλισε δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι το δέχτηκαν και βαπτίστηκαν ξανά, όπως μας λέει στο 5 εδάφιο, στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Βλέπουμε δηλαδή το ένα βάπτισμα και το άλλο βάπτισμα στους ίδιους ανθρώπους. Άρα δείχνει αυτό το περιστατικό ξεκάθαρα ότι το βάπτισμα του Ιωάννη και το χριστιανικό βάπτισμα είναι δύο διαφορετικά στη φύση και τη σημασία τους. Και ότι μόλις ολοκληρώθηκε το βάπτισμα του Ιωάννη που ήταν από το Θεό. Ήταν μια περίοδος αυτή. Εκεί ήταν που εγκαινιάστηκε η Ευαγγελική οικονομία και το βάπτισμα του Ιωάννη δεν γινόταν πλέον αποδεκτό ως ισοδύναμο ή υποκατάστατο του χριστιανικού βαπτίσματος. Μην ξεχνάτε, αδελφοί, ότι ήταν η περίοδος της Παλαιάς Διαθήκης με την Καινή Διαθήκη. Εκεί τώρα στην αλλαγή ήταν ήρθε Ιωάννης, ο προδρόμος, να ανοίξει το δρόμο για τον Κύριο και άρχισε και έκανε αυτόν το έργο. Ήταν η αλλαγή. Όσοι είχαν λάβει μόνο το βάπτισμα του Ιωάννη, έπρεπε να βαπτιστούν ξανά με πλήρες χριστιανικό βάπτισμα. Κατά Μάρκον 1 στο 3 βλέπουμε μια σύνοψη της διακονίας που έκανε ο Ιωάννης ο βαπτιστής. «Φωνή ενός που φωνάζει δυνατά στην έρημο, ετοιμάστε την οδόν του Κυρίου, ίσια κάνετε τα μονοπάτια του». Παρουσιάστηκε Ιωάννης που βάπτιζε στην έρημο και κήρυτε βάπτισμα μετάνοιας σε άφεση αμαρτιών. Και πορευόταν έξω προς αυτόν όλη η χώρα της Ιουδαίας και οι ιεροσυλλημίτες όλοι και βαπτίζονταν από αυτόν στον Ιορδάνη ποταμό αφού εξομολογούνταν τις αμαρτίες τους. Ακούγεται πολύ καλό. Στην πρόνοια του Θεού το μήνυμα του Ιωάννη, η διακονία αυτή δηλαδή, εξυπηρετούσε δύο σκοπούς. Καταρχήν ετοίμαζε τις καρδιές του λαού Ισραήλ για την έλευση και την αποκάλυψη του πολυαναμενόμενου Μεσσία, του Ιησού Χριστού, γιατί όλοι περίμεναν τον Μεσσία, δεν ξέραν πότε, αλλά αυτός όταν, επειδή ήταν πολύ δραστική η διακονία του βαπτιστή, μέσα στην έρμο να φωνάζει, ο κόσμος λέει κάτι υπερφυσικό γίνεται, πάμε να δούμε. Και το δεύτερο, παρήχαν ένα σύνδεσμο μεταξύ της οικονομίας του νόμου και των προφητών, όπως είπα είμαστε στην αλλαγή, δηλαδή έκλεισε με την οικονομία του Ιωάννη. Ο Ιωάννης ήταν από την Παλαιά Διαθήκη και έφτασε μέχρι τον Χριστό. Και άρχιζε η οικονομία του Ευαγγελίου, που ξεκίνησε περίπου 3 χρόνια αργότερα. Ενώ έπρεπε ο Κύριος να θυσιαστεί, σταυρωθεί, πεθάνει, να αναστηθεί και άρχισε τον μπαμ, εκεί η μεγάλη διακονία. Και εκπληρώνοντας και τους δύο αυτούς σκοπούς του Θεού, η διακονία του Ιωάννη ήταν σύντομη. Όταν το δούμε δηλαδή χρονολογικά, ήταν προσωρινή. Ναι, μεν ήταν στην έρημο χρόνια, αλλά από τη γραφή φαίνεται ότι η διακονία του ήταν περίπου 6 μήνες. Όλο αυτό που έκανε, που λέμε για τον Ιωάννη, τον πρόδρομο και το κλπ. Και μετά από τον αποκεφάλισαν, ήταν 6 μήνες μόνο. Δεν χρειαζόταν παραπάνω. Και δεν αποτελούσε από μόνη της μια θεϊκή οικονομία. Απλώς ήταν μια μεταβατική περίοδος από την Παλαιά Διαθήκη στη Νέα. Και στο μήνυμα του και στη διακονία του, ο Ιωάννης είχε θέσει 2 κύριες απαιτήσεις από τον λαό. Γιατί δεν είναι ότι όσοι έρχονταν εκεί ήταν δεχτοί από τον Ιωάννη, έπρεπε να μετανοήσουν και δημόσια εξομολόγηση αμαρτιών. Ο Ιωάννης ήταν αυστηρός. Φώναζε, ναι, μεγάλη φωνή κλπ. Αλλά είχε και άτομα που δεν τον χώνευαν, δεν τον ήθελαν. Όχι μόνο οι Ρωμαίοι, θυμάστε και οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς και οι ιερείς. Όταν ο Κύριος ρώτησε αργότερα το βάπτισμα του Ιωάννη ήταν από το Θεό ή από τους ανθρώπους. Και λέει, αν πούμε ότι από τους ανθρώπους θα μας λιθοβολήσουν. Αν πούμε από το Θεό, θα πει γιατί δεν πιστέψατε σε αυτό. Δεν τον είχαν τον Ιωάννη για προφήτη, δεν το θέλανε. Οπωσδήποτε, είχε απαιτήσεις μετάνοια, δημόσια εξομολόγηση αμαρτιών. Όσοι ήταν πρόθυμοι να εκπληρώσουν αυτές τις 2 προϋποθέσεις, ο Ιωάννης δεχόταν και τους βάφτιζε στον ποταμό Ιορδάνη. Δηλαδή ως δημόσια μαρτυρία ότι είχαν μετανοήσει από τις αμαρτίες τους, τις προηγούμενες, και προφανώς δεσμεύονταν από εδώ και μπρος να ζήσουν καλύτερη ζωή. Λέει στο Μάρκο 1:4, «Ήτο ο Ιωάννης βαπτίζων εν διερήμο και κηρύττων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών». Δηλαδή κυριολεκτικά Ιωάννης κήρυτε βάπτισμα μετάνοιας σε άφεση αμαρτιών. Άμα βαφτιστείς στο νερό θα σβήσουν όλες οι αμαρτίες σου που έκανες μέχρι τότε. Και αυτό συμφωνεί με το Ματθαίον 3:11, κυριολεκτική απόδοση δηλαδή, όπου ο Ιωάννης χρησιμοποιεί στις 2 περιπτώσεις την πρόθεση εν, που σημαίνει μέσα που είπαμε. «Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοια, Ο διοπίσω μου ερχόμενος, εννοούσε τον Κύριον Ιησού, είναι ισχυρότερος μου, το οποίο δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα. Εννοούσε είναι τόσο ανώτερος μου, που ούτε τα παπούτσα να κρατήσω δεν είμαι άξιος. Αυτός θέλει να σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή. Ποιος μας βαπτίζει με πνεύμα Άγιο, αυτός που ερχόταν πίσω του, ο Ιησούς. Βλέπουμε λοιπόν ότι το βάπτισμα του Ιωάννη ήταν προς μετάνοια και για άφεση αμαρτιών. Ήταν επομένως σημαντικό να προσδιοριστεί η σημασία της πρόθεσης όταν χρησιμοποιείται με το ρήμα «βαπτίζω». Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι είχαν την εμπειρία του βαπτίσματος με τον Ιωάννη, ότι εισήλθαν στη μετάνοια και τη συγχώρεση μόνον επειδή είχαν βαπτιστεί. Γιατί, αν πάμε εδώ στο Ματθαίο, στο 3, λίγο πιο κάτω στο 7, όταν πολλοί από τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους ήρθαν στον Ιωάννη να βαπτιστούν, αυτός δεν τους δέχτηκε. Και μάλιστα απέτησε να αποδείξουν την πραγματική αλλαγή στη ζωή τους πριν τους βαπτίσει. Λέει, επειδή δεν πολλούς από τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους, να εσύ τους μιλάς με αυτόν τον τρόπο, γεννήματα εχιδνών, ποιος σας υπέδειξε για να ξεφύγετε από τη μελλοντική οργή, κάντε λοιπόν καρπό άξιο της μετάνοιας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο Ιωάννης τους έλεγε, αποδείξτε από τη ζωή σας, τις πράξεις σας πρώτα, ότι υπήρξε μια πραγματική αλλαγή στη ζωή σας πριν μου ζητήσετε να σας βαπτίσω. Γιατί πιθανόν κάποιοι να πήγαιναν εκεί για να βαπτιστούν για να πούν, «Ε, και εμείς είμαστε, και εμείς». Δηλαδή, εντάξει, αλλά δεν είχαν σκοπό να αλλάξουν, να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Άρα, η πράξη του βαπτίσματος ήταν σαν μια εξωτερική σφραγίδα ότι μέσα τους είχε γίνει μια αλλαγή προς το καλύτερο, μια μεταμόρφωση, όπως ψάλαμε πριν, μεταμόρφωσε την καρδιά μου. Ότι μέσα μου έχει γίνει αυτή η μεταμόρφωση και απόδειξη είναι ότι βαπτίστηκα και εγώ από τον Ιωάννη, τον άνθρωπο του Θεού. Αλλά ο Ιωάννης απαιτούσε από όσους προσέρχονταν για αυτόν για βάπτισμα να προσκομίσουν στοιχεία από τη ζωή τους που να αποδείκνυαν ότι είχε προηγηθεί μετάνοια για την άφεση των αμαρτιών πριν τους βαπτίσει. Επομένως η φράση «βάπτισμα μετάνοιας εις άφεση αμαρτιών» που μας λέει δεν πρέπει να εκλειφθεί ως ένδειξη ότι αυτές οι δύο εμπειρίες της μετάνοιας και της συγχώρεσης ακολούθησαν μόνο την εξωτερική πράξη του βαπτίσματος, αλλά υποδεικνύει ότι η εξωτερική πράξη του βαπτίσματος χρησιμεύε ως ορατή επιβεβαίωση ότι όσοι βαπτίζονταν είχαν ήδη περάσει τις εμπειρίες της μετάνοιας και της συγχώρεσης. Δηλαδή πήγαιναν οι άνθρωποι εκεί ήδη μετανοημένοι και ήδη είχαν αλλάξει. Μπορεί να κλαίγανε, να είχαν αλλάξει τη ζωή τους και πήγαιναν εκεί να βαπτιστούν για να απλά να πιστοποιηθεί αυτό που ήδη περάσανε. Ωστόσο αυτές οι εμπειρίες ήταν παρόμοιες σε χαρακτήρα με την διακονία του Ιωάννη, ενώ ήταν μεταβατικές. Όσο βάπτιζε Ιωάννης δεν έλαβαν εσωτερική ειρήνη και νίκη επί της αμαρτίας για το υπόλοιπο της ζωής τους. Έπρεπε να έρθει ο Κύριος, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, να πιστέψουν και να βαπτιστούν όπως λέει η Γραφή. Τι έγινε όμως τότε? Οι καρδιές τους είχαν προετοιμαστεί για να ακούσουν, να δεχθούν, να ανταποκριθούν στο Ευαγγελικό μήνυμα όταν έπρεπε να διακηρυχθεί. Τώρα να δούμε από το μεταβατικό στο μόνιμο, από το βάπτισμα του Ιωάννη στο πλήρες χριστιανικό βάπτισμα. Και αυτό ορίστηκε από τον ίδιο τον Κύριο ως αναπόσπαστο κομμάτι του πλήρους Ευαγγελικού μηνύματος. Πολλοί λένε, γιατί να βαπτιστώ, αφού πίστεψα, άλλαξε η ζωή μου. Ο πιστέψας και βαπτιστής θα σωθεί. Εάν δεν βαπτιστεί κάποιος επειδή έτσι δεν θέλει, δεν το θεωρεί απαραίτητο, εκεί κρέμεσαι τώρα στον αέρα. Δεν πληρείς τους όρους. Και αδερφοί, λέω και εγώ καμιά φορά, να πιστέψεις έχει μια διαδικασία. Να ανοίξεις την καρδιά σου, να δοθείς τον Κύριο, μπορεί να μην θέλεις, η σάρκα κλπ. Τέλος πάντων, πες να το κάνεις. Έχει μια δυσκολία για κάποιον που έχει εγωισμούς κλπ. Τώρα ο βαπτιστής δεν είναι και τόσο σπουδαίο, γιατί απλά παίρνεις το σώμα σου εκεί, το βουτάς στο νερό και το βγάζεις. Big deal, θα πει κάποιος. Δηλαδή, εκεί θα σκαλώσουμε, άμα μιλάμε για την σωτηρία μας την αιώνια. Και οπωσδήποτε, η καλύτερη εισαγωγή στο χριστιανικό βάπτισμα είναι το βάπτισμα του ίδιου του Κυρίου Ιησού. Λέει στο Ματθαίον 3:13. Πώς το έκανε ο Κύριος? Τότε παρουσιάζεται ο Ιησούς από τη Γαλιλαία στον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης ήταν ξάδερφός του, έτσι το ξέρουμε από την Ελισάβετ. Για να βαφτιστεί από αυτόν. 14. Αλλά ο Ιωάννης τον εμπόδιζε διεκόλυεν αυτόν, λέγοντας: «Εγώ έχω ανάγκη από σένα να βαπτιστώ και εσύ έρχεσαι προς εμένα?» Γιατί ο Θεός του είχε δείξει δια πνεύματος ποιος ήταν. Αποκρίθηκε τότε ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Άφησε τώρα, γιατί έτσι πρέπει για να εκπληρώσουμε όλη τη δικαιοσύνη». Τότε τον αφήνει. Και μόλις βαφτίστηκε ο Ιησούς, ευθύς ανέβηκε από το νερό.

και ειδού ανοίχτηκαν σε αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει ως περιστέρι και να έρχεται πάνω του. Και ειδού φωνή από τους ουρανούς που λέει «Ούτως έστειν ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ ευδόκησα». Δηλαδή αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός τον οποίο ευαρεστήθηκα. Προσέξτε, ο Ιησούς δεν είχε κάνει τίποτα μέχρι τότε. Ούτε θαύματα, ούτε σημεία τεράστια, γιατί μας λέει μετά στην Κανά το πρώτο θαύμα ότι αυτό ήταν το πρώτο του θαύμα. Αλλά ο Θεός είχε δει όλη τη ζωή του, όλη την πιστότητά του. Ήταν 30 χρονών. Και ξέρουμε πως ο Κύριος δεν είχε διαπράξει ποτέ αμαρτίες για τις οποίες έπρεπε να εξομολογηθεί ή να μετανοήσει. Άρα, γιατί να πάει στον Ιωάννη, τον Βαπτιστή, όπως πήγαιναν οι άλλοι. Αλλά δεν χρειαζόταν να βαπτιστεί με τον ίδιο τρόπο όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι που ήρθαν στον Ιωάννη για βάπτισμα. Και ο ίδιος Ιωάννης, λέει στο 14, αναγνώρισε ξεκάθαρα αυτόν τον γεγονός, λέγοντας «Εγώ χρειαν έχω υπό σου βαπτιστήνε και εσύ έρχει προς με». Ωστόσο ο Ιησούς στο επόμενο εδάφιο το απαντάει «Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν άφες άρτη, ούτως γαρ πρέπον έστιν, ημίν πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη». Και τότε τον άφησε. Και στην απάντηση του Κυρίου βρίσκουμε τόσο το λόγο για τον οποίο βαπτίστηκε ο ίδιος ο Ιησούς, όσο και την αληθινή σημασία του πλήρους χριστιανικού βαπτίσματος σε διάκριση με την προσωρινή μορφή βαπτίσματος που χορηγήθηκε από τον Ιωάννη. Δηλαδή, ο Ιησούς δεν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη για να δείξει εξωτερικά ότι είχε μετανοήσει για τα σφάλματά του, επειδή δεν είχε αμαρτίες για τις οποίες έπρεπε να μετανοήσει όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Αντιθέτως, όπως ο ίδιος ο Κύριος εξήγησε, ο λόγος που το έκανε, βαπτίστηκε δηλαδή, για να εκπληρώσει ή να ολοκληρώσει πάσαν κάθε δικαιοσύνη. Σε αυτό, όπως και σε πολλές άλλες πτυχές της ζωής και της διακονίας του, ο Κύριος σκόπιμα καθιέρεσε ένα σωστό πρότυπο συμπεριφοράς, δηλαδή

0: Δηλαδή, συμφωνεί πλήρως με την περιγραφή του Αποστόλου για τις πράξεις του Χριστού. Γιατί σε αυτό κληθήκατε. Επειδή και ο Χριστός έπαθε για χάρη σας, αφήνοντας πίσω του υπόδειγμα για σας, για να ακολουθήσετε πάνω στα ίχνη του. Ό,τι έκανε ο Κύριος, σκεφτείτε τα χνάρια του στην άμμο, ας πούμε, να πατώ και εγώ στις πατιές του, όπου πάει να πηγαίνω και εγώ, τα ίχνη του. Όπως λέει ο Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού, άφησε πίσω του υπόδειγμα για σας για να ακολουθήσετε πάνω στα ίχνη του. Αυτός δεν έκανε αμαρτία, ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του. Και αυτό επιβεβαιώνει αυτό που έχουμε πει, ότι ο Ιησούς δεν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη επειδή είχε μετανοήσει από τις αμαρτίες του. Αντιθέτως, όπως λέει ο Πέτρος, ο Ιησούς ως αμαρτίαν ουκ επίησεν, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Αλλά βαπτιζόμενος έδωσε το παράδειγμα στου όλους τους υπόλοιπους χριστιανούς, ώστε να ακολουθήσουν τα βήματά του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και έτσι, έχοντας αυτό κατά νου, ας επιστρέψουμε στο λόγο που έδωσε ο ίδιος ο Ιησούς για το βάπτισμα και να εξετάσουμε τα λόγια του με λίγη περισσότερη λεπτομέρεια. Γιατί λέει, έτσι πρέπει για να εκπληρώσουμε όλη τη δικαιοσύνη. Έτσι. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή. Γιατί, όπως είπαμε, το παράδειγμα του Ιησούς καθιέρωσε έναν πρότυπο για τη μέθοδο του βαπτίσματος. Προσέξτε, ο Ιησούς δεν βαπτίστηκε βρέφος. Έτσι, Λουκάς 2:22. Ήταν νεογέννητο όταν οι γονείς του τον έφεραν στα Ιεροσόλυμα για να τον παρουσιάσουν, λέει, στον Κύριο, αλλά δεν υπάρχει εδώ καμιά σκέψη ή υπόδειξη για βάπτισμα. Λέει, όταν συμπληρώθηκαν οι μέρες του καθαρισμού τους κατά τον νόμο του Μωυσή, τον ανέβασαν στα Ιεροσόλυμα για να τον παρουσιάσουν στον Κύριο. Και θυμάστε τι έγινε όλοι εκεί με την προφήτησα κλπ. Ο Ιησούς δεν βαπτιστήκε μέχρι να φτάσει σε χρόνια κατανόησης, ώστε να γνωρίζει εκείνη τη στιγμή τόσο τι έκανε και γιατί το έκανε. Γιατί, αδερφοί, είχε έναν έργο μπροστά του και πρέπει να αντιληφθεί. Αν πάρεις τώρα ένα βρέφος και το βουδίξεις στο νερό, δεν καταλαβαίνει, δεν αντιλαμβάνεται. Λέει στο Ματθαίον 3:16, και μόλις βαφτίστηκε ο Ιησούς, ευθύς ανέβηκε από το νερό. Και με απλή λογική συμπεραίνουμε ότι για να ανέβει από το νερό σημαίνει ότι είχε κατέβει μέσα στο νερό προηγουμένως, για να ανέβει από αυτό. Και σε συνδυασμό με την κυριολεκτική σημασία του ρήματος βαπτίζω, δεν υπάρχει περιθώριο αμφιβολίας ότι ο Ιησούς επέτρεψε στον εαυτό του να βυθιστεί πλήρως στα νερά του Ιορδάνη. Γιατί, αδερφοί, το βάπτισμα τι είναι τελικά? Γιατί ο Θεός θέλει να μπαίνει ο άνθρωπος που έχει αναγεννηθεί, που έχει γνωρίσει τον Κύριο, που έχει δεχτεί το μήνυμα, να μπαίνει μέσα στο νερό και να βγαίνει από το νερό? Θα πει κάποιος, τι ανοησία είναι αυτή τώρα, τι σημασία έχει? Ο Θεός δεν είναι πνεύμα, δεν είναι πνευματικά που πρέπει να κάνουμε? Όπως ο άνθρωπος πεθαίνει,

έγινα νέο κτίσμα, πεθαίνει ο παλιός μου εαυτός, μπαίνει, τάφεται, δεν έχει σημασία αν είναι ένα δευτερόλεπτο, αν είναι 200 χρόνια, μπήκες μέσα, πέθανε, σε μια στιγμή δεν βλέπεις τίποτα και βγαίνει ο νέος άνθρωπος. Γι' αυτό ο Κύριος λέει να γίνεται η βάπτιση. Αυτός είναι ο λόγος που βαπτιζόμαστε, είναι ότι δείχνεις στην πράξη αυτό που έγινε στο πνεύμα. Πέθανες και αναστήθηκες. Νέος άνθρωπος πια. Τι λέει εδώ στο 3.15, στο προηγούμενο εδάφιο. Αποκρίθηκε ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, άφησε τώρα, γιατί έτσι πρέπει να κυπληρώσουμε όλη τη δικαιοσύνη. Τώρα να δούμε το δεύτερο μέρος του λόγου που έδωσε ο Κύριος για το βάπτισμα. Ούτως γάρ πρέπον έστιν, έτσι πρέπει. Αυτή η φράση υποδηλώνει ότι για όσους ακολουθούν τον Κύριο Ιησού, το βάπτισμα είναι κάτι που ορίστηκε από το Θεό. Ο Θεός το είπε. Όταν ο Κύριος λέει να εκπληρώσουμε με πάσα δικαιοσύνη, είναι τι περιμένει ο Θεός για εμάς, από εμάς. Δεν είναι ακριβώς μια νομική εντολή, όπως αυτές που επιβλήθηκαν στο λαό Ισραήλ με τον νόμο του Μωυσή, αλλά για τους χριστιανούς είναι μια, όπως είπα, το ζητάει ο Κύριος, μια φυσική έκφραση ειλικρινούς και ολόψυχης μαθητείας. Αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτόν, αφεσάρτη, ούτως γάρ πρέπον έστιν ημίν, πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη. Να ολοκληρώσουμε, να εκπληρώσουμε πάσα δικαιοσύνη. Άρα, όπως είπα, ο Ιησούς δεν βαφτίστηκε ως απόδειξη ότι είχε ομολογήσει και μετανοήσει για τις αμαρτίες του, γιατί δεν είχε πράξει ποτέ αμαρτίες, ήταν πάντα δίκαιος. Αλλά αυτή η δικαιοσύνη ήταν μια κατάσταση εσωτερική, καρδιάς, που ο Κύριος ήξερε. Την κατήχε. Όμως, αδερφοί, πρέπει να αντιληφθούμε κάτι. Ο Ιησούς δεν είχε ξεχωρίσει μέχρι τα 30 του, που άρχισε το έργο του. Γιατί ήταν ένας νέος Ισραηλίτης όπως χιλιάδες άλλοι. Ένας ενάρετος νέος όπως χιλιάδες άλλοι. Δεν πήγε φυλακή, δεν έκανε κακές πράξεις όπως χιλιάδες άλλοι. Το τι συμβαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου δεν μπορεί να το βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι. Προφανώς η μητέρα του ήξερε, οι πολλοί που ήξεραν τις προφητείες κλπ. Αλλά ο κόσμος δεν έβλεπε κάποιον Ιησού διαφορετικόν από τους άλλους. Ένας νέος, 25 χρόνια, 30, 28, 20, 16, όλα τα χρόνια που περνούσε ήταν ένα καλό παιδί. Α, το πούμε σήμερα με τη δική μας έννοια. Δεν ξέρεις αν αυτό το παιδί είναι αναμάρτητο ή έχει μέσα του αμαρτίες, κακολογεί, ψιθυρίζει, ζηλεύει, πικραίνεται. Δεν φαίνονται αυτά απ' έξω για έναν που είναι λίγο μακριά. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είχε ποτέ διαπράξει αμαρτίες, ήταν πάντα απόλυτα δίκαιος και αυτή η εσωτερική κατάσταση της καρδιάς ήταν που ο Κύριος είχε, αλλά δεν φαινόταν απ' έξω, δεν το ήξερε κανείς. Αλλά επιτρέποντας τον εαυτό του να βαφτιστεί, ο Ιησούς εκπλήρωσε ή ολοκλήρωσε αυτή την εσωτερική δικαιοσύνη με μια πράξη υποταγής. Εξωτερική πράξη, στο θέλημα του ουράνιου πατέρα του. Δηλαδή, αυτό που είμαι, ο δίκαιος πατέρα μου, το κάνω και στην πράξη όπως πρέπει να το κάνουν και άλλοι για να δώσω το παράδειγμα. Και μέσω αυτής της εξωτερικής πράξης, της υπακοής, της αφοσίωσης στο Θεό, εισήλθε στην ενεργό διακονία και εκπλήρωσε το θέλημα του Θεού. Όχι, τα έκανε όλα με υπακοή. Και το ίδιο ισχύει και για όλους τους αληθινούς πιστούς χριστιανούς που βαφτίζονται. Γιατί αν εγώ αναγεννηθώ και αλλάξει η ζωή μου και κλάψω και νιώσω ότι φύγανε οι αμαρτίες μου και θέλω να ζω άγια, μπορούσα να πω και γιατί να βαφτιστώ. Τι ανοησία είναι αυτή τώρα, αφού εγώ ξέρω τον Κύριο. Προσεύχομαι, μου απαντάει όλα καλά. Δεν θέλω να μπω στο νερό. Δεν μου χρειάζεται. Ο Κύριος το έκανε, που δεν του χρειαζόταν πραγματικά. Πρέπει να σφραγιστεί η σωτηρία σου. Τέτοιοι πιστοί δεν βαφτίζονται απλώς επειδή είναι αμαρτωλοί και έχουν ομολογήσει και μετανοήσει για τις αμαρτίες τους. Είναι και τι γίνεται μετά, γιατί αν ήταν έτσι, θα μπορούσε να πει κάποιος και τι πειράζει αν βαφτιζόμαστε το βαφτίσμα του Ιωάννη, του βαφτιστή. Και αυτός ήταν για συγχώρεση αμαρτιών και να αλλάξει η ζωή τους. Είναι αλήθεια ότι οι χριστιανοί έχουν ομολογήσει και μετανοήσει για τις αμαρτίες τους. Γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαν να ήταν καθόλου χριστιανοί. Δεν θα πάει κάποιος να βαφτιστεί χωρίς να έχει αλλάξει η ζωή του. Αλλά ξέρουμε ότι έχουν περάσει πέρα από αυτό σε κάτι πολύ πληρέστερο και μεγαλύτερο.

0: ότι ήταν ποτέ δυνατό για εκείνους που γνώριζαν μόνο το μήνυμα του Ιωάννη του Βαπτιστή. Ήταν τώρα μια νέα περίοδος που άλλαζε. Ρωμαίους 5:1. Δικαιωθήκαμε από πίστη και έχουμε ειρήνη με το Θεό μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Καμιά σχέση με το βαπτισμα του Ιωάννη του Πρόδρομου. Οι αληθινοί χριστιανοί δεν έχουν απλώς ομολογήσει και μετανοήσει από τις αμαρτίες τους. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Έχουν κάνει πολύ περισσότερα. Έχουν δικαιωθεί, όπως λέει εδώ, με πίστη στον εξυλαστήριο θάνατο και στην Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Χριστιανοί αδερφοί, ότι ο Θεός έχει καταλογίσει τη δικαιοσύνη του ίδιου του Χριστού, που είναι άμεμπτη δικαιοσύνη, έτσι, αυτήν τη δικαιοσύνη της έχει καταλογίσει στα παιδιά του, βάσει της πίστης τους. Δηλαδή εγώ και εσύ και όποιος άλλος έχει δεχτεί τον Κύριο, έχω τη δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού. Αν πείτε, μα έχουμε, όχι, αλλά ο Θεός έτσι το βλέπει. Όση δικαιοσύνη έχει ο Κύριος, έχεις και εσύ. Άδικο. Είναι η χάρις του Κυρίου. Γιατί αλλιώς δεν μπορούσαμε να σωθούμε. Το χριστιανικό βάπτισμα είναι μια εξωτερική πράξη υπακοής, όπως είπα, με την οποία ο πιστός εκπληρώνει ή ολοκληρώνει την εσωτερική δικαιοσύνη που ήδη απολαμβάνει στην καρδιά του. Γιατί την απολαμβάνει? Λόγω του εξυλαστήριου θανάτου του Κυρίου και την Ανάσταση του Χριστού. Όχι μόνο ο θάνατος, η Ανάσταση. Γιατί αν δεν αναστηνόταν ο Κύριος, σημαίνει ότι δεν θα ήταν αποδεκτός από τον Πατέρα. Να μην σας πω όχι μόνο Ανάσταση και ενδόξαση. Ότι πήγε, αναλήφθηκε και έγινε ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Γι' αυτό βαπτίζονται όχι απλώς ως απόδειξη ότι έχουν ομολογήσει και μετανοήσει για τις αμαρτίες τους, αλλά για να εκπληρώσουν, να ολοκληρώσουν κάθε δικαιοσύνη. Και με αυτήν την εξωτερική πράξη υπακοής ολοκληρώνουν την εσωτερική δικαιοσύνη που έχουν ήδη λάβει στις καρδιές τους μέσω της πίστης. Θα μπορούσε να πει ο Κύριος, όποιος με δεχτεί σώζεται, έχει ζωή αιώνια, που το λέει αλλού. Αλλά σου λέει, αυτός που θα πιστέψει και θα βαφτιστεί θα σωθεί. Εφόσον σου το βάζει αυτόν τον όρο, δεν μπορεί να πάει στα άλλα εδάφια και να πεις, μα εδώ λέει μόνο να πιστέψεις. Λέει, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κύριου θα σωθεί. Πού το λέει, σε ποια περίοδο θα είναι αυτό? Και δεν είναι για πάντα, έχει κάποιους όρους άλλους. Πρέπει να τα βάλεις όλα μαζί τη σούμα για να βγάλεις αυτό που πρέπει να βγάλεις. Και αυτή η εξήγηση μας δείχνει πόσο εντελώς διαφορετικό είναι το χριστιανικό βάπτισμα από το βάπτισμα που κήρυξε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Και μπορούμε τώρα να καταλάβουμε γιατί ο Παύλος δεν θα δεχόταν το βάπτισμα του Ιωάννη για αυτούς που επιθυμούσαν να είναι αληθινοί χριστιανοί, όπως είδαμε το παράδειγμα στην αρχή. Είσαστε μαθητές του Ιωάννη, ναι. Μετανοήσατε τις αμαρτίες σας, ναι. Εντάξει, οκ, ακολουθείτε τον Κύριο. Δεν χρειάζεται να βαπτιστείτε, αφού βαπτιστήκατε πόσες φορές? Όχι. Το βάπτισμα έπρεπε να γίνει στο όνομα, το υπερπαν όνομα. Πρώτα τους δίδαξε την πλήρη αλήθεια του Ευαγγελίου, με επίκεντρο το θάνατο, την Ανάσταση του Χριστού, και στη συνέχεια επέμεινε να βαπτιστούν ξανά. Γιατί? Για να είναι το πλήρες χριστιανικό βάπτισμα. Άρα, συμπερασματικά, το χριστιανικό βάπτισμα είναι μια εξωτερική πράξη υπακοής που ο πιστός, η πιστή, εκπληρώνει, ολοκληρώνει, όπως είδαμε το εδάφιο, την εσωτερική δικαιοσύνη που ήδη απολαμβάνει στην καρδιά του, στην καρδιά της, μέσω της πίστης στον εξυλαστήριο θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού. Έτσι γίνεται, ή δηλαδή έχει προηγηθεί ήδη η αναγέννηση, όλη αυτή η αλλαγή, η μεταμόρφωση μέσα μας, και εδώ είναι η σφραγίδα, η πιστοποίηση δημόσια πια. Γιατί ξέρετε, έχει άνθρωπους που αναγεννιούνται και δεν το καταλαβαίνουν οι άλλοι, δεν το ξέρουν. Πρέπει αυτό να φανεί και στους τρίτους, στους γύρω, ότι εγώ, και μάλιστα συστήνεται όταν γίνεται μια βάπτιση χριστιανική που λέμε, να γίνεται και μια ομολογία. Δέχτηκα τον Κύριο για αυτόν τον λόγο, ήμουν έτσι, έτσι, έτσι, αλλά τώρα με άλλαξε. Ευχαριστώ τον Κύριο και βαπτίζομαι. Και βαπτίζεται στο όνομα του Κυρίου. Και έτσι ονομάζεται χριστιανός, γιατί έχει το όνομα του Χριστού πάνω του, τη σφραγίδα πάνω του. Και έτσι επισφραγίζεται η σωτηρία. Να μείνουμε μέχρι εδώ γιατί πέρασε η ώρα και την επόμενη φορά να συνεχίσουμε για τον άλλο τρόπο του βαπτίσματος που είναι πολύ ωραίος και αυτός. Αμήν. Ευχαριστούμε Χριστέ μας, Άγια Κύριε μας, για το Λόγο Σου, για τις μεθόδους που Εσύ μας έδειξες, Κύριε, μέσα από το Λόγο Σου τον Άγιο, το έργο που κάνεις Ιησού μας, να ξεκαθαρίζουν πράγματα μέσα μας, να ξέρουμε τι πιστεύουμε, πώς κινούμαστε, Κύριε μας, ποιο είναι το θέλημά Σου, τι ζητάς από μας, Κύριε μας. Να εκπληρώσουμε όλη τη δικαιοσύνη Σου, Κύριε, για το δικό μας το συμφέρον, για τη δική μας τη σωτηρία, γιατί θέλουμε να πατάμε σε στερεοέδαφος, Χριστέ μας Άγιε. Όλους όσους άκουσαν αυτό το μήνυμα, Κύριε, θέσε το στις καρδιές μας και βοήθησε μας και εμάς να το δώσουμε παρακάτω σε άλλους, Ιησού μου. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με τη δόξα του Θεού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 35. Η έρημος και η άνυδρη γη θα εφρανθούν για αυτά, και η ερημιά θα αγαλιαστεί και θα ανθίσει σαν ρόδο. Θα ανθίσει άφθονα και μάλιστα θα αγαλιαστεί χαίροντας και αλαλάζοντας. Η δόξα του Λιβάνου θα δοθεί σε αυτή, η τιμή του Καρμήλου και του Σαρών. Οι τόποι αυτοί θα δουν τη δόξα του Κυρίου και τη μεγαλοσύνη του Θεού μας. Ενισχύστε τα εξασθενημένα χέρια και στερεώστε τα παραλυμένα γόνατα. Πείτε στους φοβισμένους στην καρδιά, «Γίνετε ισχυροί, μη φοβάστε. Δέστε, ο Θεός σας θα έρθει με εκδίκηση, ο Θεός με ανταπόδοση. Αυτός θα έρθει και θα σας σώσει». Τότε τα μάτια των τυφλών θα ανοιχτούν και τα αυτιά των κουφών θα ακούσουν. Τότε ο χολός θα πηδάει σαν ελαφίνα και η γλώσσα του μογυλάλου θα ψάλει, επειδή στην έρημο θα αναβλήσουν νερά και στην ερημιά ρεύματα. Και η ξερή γη θα γίνει λίμνη και η γη που διψάει θα γίνει πηγές νερού. Στην κατοικία των τσακαλιών, όπου κοίτονταν, θα είναι χλώη μαζί με καλάμια και σπάρτα. Και εκεί θα υπάρχει λεωφόρος και δρόμος και θα ονομαστεί Άγιος Δρόμος. Και ο ακάθαρτος δεν θα περάσει από αυτόν, αλλά θα είναι για αυτούς. Αυτός που περπατάει και οι μωροί δεν θα πλανιούνται. Λιοντάρι δεν θα είναι εκεί και αρπακτικό θηρίο δεν θα ανέβει εκεί. Δεν θα βρεθεί εκεί, αλλά οι λυτρωμένοι θα περπατούν εκεί. Και οι λυτρωμένοι του Κυρίου θα επιστρέψουν και θα έρθουν στη Σιών με αλαλαγμό. Και αιώνια εφροσύνη θα είναι πάνω στο κεφάλι τους. Θα απολαύσουν αγαλίαση και εφροσύνη, ενώ η λύπη και ο στεραγμός θα φύγουν. Ισαΐας, κεφάλαιο 36. Κατά το 14ο χρόνο του βασιλιά Εζεκία, ανέβηκε ο Σενναχερίμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ενάντια σε όλες τις οχυρές πόλεις του Ιούδα και τις κυρίευσε. Και ο βασιλιάς της Ασσυρίας έστειλε τον Ραφτσάκη από τη Λαχής στην Ιερουσαλήμ, στο βασιλιά Εζεκία, με μεγάλη δύναμη. Και στάθηκε στον υδραγωγό της άνω κολυμβητικής λίμνης, στο μεγάλο δρόμο του χωραφιού του Γναφέα. Τότε βγήκαν προς αυτόν ο Ελιακίμ, ο γιος του Χελκία, ο οικονόμος, και ο Σομνάς, ο γραμματέας, και ο Ιωάχ, ο γιος του Ασάφ, ο υπομνηματογράφος. Και ο Ραβσάκης είπε σε αυτούς, «Να πείτε τώρα στον Εζεκία, έτσι λέει ο μεγάλος βασιλιάς, ο βασιλιάς της Ασσυρίας. Ποιο είναι το θάρρος επάνω στο οποίο θαρείς? Λες, όμως είναι λόγια Αχιλλέων, έχω θέληση και δύναμη για πόλεμο. Αλλά επάνω σε ποιον έχεις το θάρρος, ώστε αποστάτησες εναντίον μου? Δες, έχεις το θάρρος επάνω στη ράβδο εκείνου του συντριμμένου καλαμιού, επάνω στην Αίγυπτο, επάνω στο οποίο αν κάποιος στηριχθεί, θα μπηκτεί στο χέρι του και θα το τρυπήσει. Τέτοιος είναι ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, σε όλους εκείνους που έχουν το θάρρος επάνω σε αυτόν. Αλλά αν μου πεις, επάνω στον Κύριο το Θεό μας έχουμε το θάρρος, δεν είναι αυτός που ο Εζεκίας αφαίρεσε τους υψηλούς τόπους του και τα θυσιαστήρια και είπε στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ, μπροστά σε αυτό το θυσιαστήριο θα προσκυνήσετε? Τώρα λοιπόν, δώσε ενέχειρα στον Κύριό μου το βασιλιά της Ασσυρίας και εγώ θα σου δώσω 2.000 άλογα, αν μπορείς από μέρους σου να δώσεις καβαλάριδες επάνω τους. Πώς λοιπόν θα στρέψεις προς τα πίσω το πρόσωπο ενός τοπάρχη από τους ελάχιστους των δούλων του Κυρίου μου και έλπισες επάνω στην Αίγυπτο για άμαξες και καβαλάριδες? Και τώρα, χωρίς τον Κύριο ανέβηκα εγώ ενάντια σε αυτό τον τόπο για να το καταστρέψω? Ο Κύριος είπε σε μένα, ανέβα ενάντια σε αυτή τη γη και κατάστρεψέ την. Τότε είπε ο Ελιακίμ και ο Σομνάς και ο Ιωάχ στον Ραβσάκη, μίλησε στους δούλους σου, παρακαλώ, στη Συριακή γλώσσα, επειδή την καταλαβαίνουμε. Και μη μας μιλάς στην Ιουδαϊκή, σε επίκον του λαού που είναι πάνω στο τείχος». Αλλά ο Ραφσάκης είπε, «Μήπως ο κύριος μου με έστειλε στον κύριό σου και σε σένα για να μιλήσω αυτά τα λόγια? Δε με έστειλε προς τους άνδρες που κάθονται πάνω στο τείχος για να φάνε την κόπρο τους και να πιούν τα ούρα τους μαζί με σας». Τότε ο Ραφσάκης στάθηκε και φώναξε στην Ιουδαϊκή με δυνατή φωνή και είπε, «Ακούστε τα λόγια του μεγάλου βασιλιά, του βασιλιά της Ασσυρίας. Έτσι λέει ο βασιλιάς. Μη σας απατάει ο Εζεκίας, επειδή δεν θα μπορέσει να σας λυτρώσει. Και μη σας κάνει ο Εζεκίας να έχετε το θάρρος σας επάνω στον Κύριο, λέγοντας, «Ο Κύριος βέβαια θα μας λυτρώσει. Η πόλη αυτή δεν θα παραδοθεί στο χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας». Μη ακούτε τον Εζεκία, επειδή έτσι λέει ο βασιλιάς της Ασσυρίας, «Κάντε συμβιβασμό μαζί μου και βγείτε προς εμένα. Και φάτε κάθε ένας από την άμπελό του και κάθε ένας από τη σικιά του και πιείτε κάθε ένας από τα νερά της δεξαμενής του, μέχρι ότου έρθω και σας πάρω σε μια γη όμοια με τη γη σας, γη με σιτάρι και κρασί, γη με ψωμί και αμπελώνες. Μη σας

και εκείνοι σιωπούσαν και δεν του αποκρίθηκαν ούτε ένα λόγο. Επειδή ο βασιλιάς τους είχε προστάξει λέγοντας «Μην του απαντήσετε». Τότε ο Ελιακήμ, ο γιος του Χελκία, ο οικονόμος, και ο Σομνάς, ο γραμματέας, και ο Ιωάχ, ο γιος του Ασάφ, ο υπομνηματογράφος, ήρθαν στον Εζεκία με ξεσχισμένα τεμάτια και του ανήγγειλαν τα λόγια του Ραβσάκη. Ιωνάς, κεφάλαιο τρίτο. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιωνά για δεύτερη φορά λέγοντας «Σήκω, πήγαινε στην Ινεβή τη μεγάλη πόλη και κήρυξε σε αυτή το κήρυγμα που εγώ μιλάω σε σένα». Και ο Ιωνάς σηκώθηκε και πήγε στην Ινεβή, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Η Νινεβή ήταν μια υπερβολικά μεγάλη πόλη, έκτασης δρόμου 3 ημερών. Και ο Ιωνάς άρχισε να περνάει μέσα από την πόλη, δρόμο 1 μέρας, και κήρυξε και είπε «Ακόμα 40 μέρες και η Νινεβή θα καταστραφεί». Και οι άνδρες της Νινεβή πίστεψαν στο Θεό και κήρυξαν νηστεία και ντύθηκαν σάκους από τον πιο μεγάλο ανάμεσά τους μέχρι τον πιο μικρό από αυτούς. Επειδή ο λόγος είχε φτάσει στο βασιλιά της Νινεβή και σηκώθηκε από το θρόνο του και έβγαλε από πάνω του τη στολή του και σκεπάστηκε με σάκο και κάθισε πάνω σε στάχτη. Και διακηρύχθηκε και γνωστοποιήθηκε στην Νινεβή με ψήφισμα του βασιλιά και των μεγιστάνων του και υπόθηκε «Οι άνθρωποι και τα κτίνη, τα βόδια και τα πρόβατα να μην γευτούν τίποτε, ούτε να βοσκήσουν ούτε να πιούν νερό, αλλά άνθρωπος και κτίνος να σκεπαστούν με σάκους και να φωνάξουν στο Θεό δυνατά. Και ας επιστρέψουν καθένας από τον πονηρό του δρόμο και από την αδικία που είναι στα χέρια τους. Ποιος ξέρει αν ο Θεός επιστρέψει και μεταμεληθεί και επιστρέψει από την οργή του θυμού του και δεν χαθούμε». Και ο Θεός είδε τα έργα τους ότι απέστρεψαν από τον πονηρό τους δρόμο. Και ο Θεός μεταμελήθηκε για το κακό που είχε πει να κάνει σε αυτούς και δεν το έκανε. Ιωνάς, κεφάλαιο τέταρτο. Και ο Ιωνάς λυπήθηκε με μεγάλη λύπη και αγανάκτησε και προσευχήθηκε στον Κύριο και είπε «Ω Κύριε, αυτός δεν ήταν ο λόγος μου ενώ ήμουν ακόμα στην πατρίδα μου. Γι' αυτό πρόλαβα να φύγω στη Θαρσής. Επειδή γνώριζα ότι εσύ είσαι Θεός ελεήμονας και εκτήρμονας, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοείς για το κακό. Και τώρα, Κύριε, πάρε σε παρακαλώ από μένα την ψυχή μου, επειδή είναι καλύτερο σε μένα να πεθάνω παρά να ζω». Και ο Κύριος είπε «Είναι καλό να αγαναχτείς». Και ο Ιωνάς βγήκε από την πόλη και κάθισε προς το ανατολικό μέρος της πόλης. Και εκεί έκανε για τον εαυτό του μια καλύβα και καθόταν κάτω από τη σκιά της μέχρι ότου δει τι επρόκειτο να γίνει στην πόλη. Και ο Κύριος, ο Θεός, διέταξε μια κολοκυθιά και έκανε να ανέβει πάνω από τον Ιωνά για να είναι σκιά πάνω από το κεφάλι του, για να τον ανακουφίσει από τη θλίψη του. Και ο Ιωνάς χάρηκε για την κολοκυθιά με μεγάλη χαρά. Και ο Θεός διέταξε ένα σκουλίκι όταν χάραξε η αυγή της επόμενης μέρας και χτύπησε την κολοκυθιά και ξεράθηκε. Και καθώς ανέτειλε ο ήλιος, διέταξε ο Θεός ένα καυστικό ανατολικό άνεμο. Και ο ήλιος χτύπησε το κεφάλι του Ιωνά ώστε λιγοψύχησε και ζήτησε μέσα στη ψυχή του να πεθάνει και είπε «Είναι καλύτερο σε μένα να πεθάνω παρά να ζω». Και ο Θεός είπε στον Ιωνά «Είναι καλό να αγαναχτείς για την κολοκυθιά» και είπε «Είναι καλό να αγαναχτώ μέχρι θανάτου». Και ο Κύριος είπε «Εσύ λυπήθηκες για την κολοκυθιά για την οποία δεν κοπίασες αλλά ούτε την έκανες να αυξηθεί, η οποία γεννήθηκε μέσα σε μια νύχτα και μέσα σε μια νύχτα χάθηκε. Και εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ για την Ινεβή, τη μεγάλη πόλη, στην οποία υπάρχουν περισσότερες από 12 μυριάδες ανθρώπων που δεν διακρίνουν το δεξί τους από το αριστερό τους χέρι και πολλά κτίνη». Κριτέ, 20ο κεφάλαιο. Τότε όλοι οι γη Ισραήλ βγήκαν και ολόκληρη η συναγωγή συγκεντρώθηκε σαν ένας άνθρωπος από τη Δάν μέχρι την Βίρσαβέ, μαζί με τη γη Γαλάδ, στον Κύριο, στη Μισπά. Και παραστάθηκαν στη σύναξη του λαού του Θεού, οι αρχηγοί ολόκληρο του λαού, όλες οι φυλές του Ισραήλ, 400.000 άνδρες πεζοί που τραβούσαν μάχαιρα. Και οι γη του Βενιαμίν άκουσαν ότι ανέβηκαν οι γη Ισραήλ στη Μισπά. Και οι γη Ισραήλ είπαν «Πείτε μας πώς συνέβηκε όλη αυτή η κακία».

Και αποκρίθηκε ο άνθρωπος, ο Λεβίτης, ο άνδρας της γυναίκας που φωνεύθηκε και είπε «Ήρθα στη Γαβά, που είναι του Βενιαμίν, εγώ και η παλακή μου, για να διανυχτερεύσουμε. Και σηκώθηκαν εναντίον μου οι άνδρες της Γαβά και περικύκλωσαν τη νύχτα το σπίτι εναντίον μου. Εμένα ήθελαν να φωνεύσουν και την παλακή μου ταπείνωσαν, ώστε πέθανε. Γι' αυτό, πιάνοντας την παλακή μου, τη διαμέλισα και την έστειλα σε όλα τα όρια της κληρονομίας του Ισραήλ, επειδή έπραξαν ανοσιουργία και αφροσύνη μέσα στον Ισραήλ. Δέστε όλοι εσείς οι γη Ισραήλ, συμβουλευτείτε εδώ μεταξύ σας και δώστε τη γνώμη σας». Και ολόκληρος ο λαός σηκώθηκε σαν ένας άνθρωπος, λέγοντας «Δεν θα πάμε κανένας μας στη σκηνή του, ούτε θα επιστρέψει κανένας στο σπίτι του. Αλλά τώρα, τούτο είναι το πράγμα που θα κάνουμε στη Γαβά. Θα ανέβουμε εναντίον της κατά κλήρους. Και θα πάρουμε 10 άνδρες στους 100 από όλες τις φυλές του Ισραήλ και 100 στους 1000 και 1000 στους 10.000 για να φέρουν τροφές στο λαό, ώστε, αφού έρθουν στη Γαβά του Βενιαμίν, να κάνουν σε αυτή καθόλη την αφροσύνη που αυτή έκανε στον Ισραήλ». Και συγκεντρώθηκαν ενάντια στην πόλη όλοι οι άνδρες του Ισραήλ, ενωμένοι μαζί σαν ένας άνθρωπος. Και οι φυλές του Ισραήλ έστειλαν άνδρες σε ολόκληρη τη φυλή του Βενιαμίν, λέγοντας «Ποια κακία είναι αυτή που διαπράχθηκε ανάμεσά σας? Τώρα λοιπόν παραδώστε τους ανθρώπους, τους παράνομους εκείνους που ήσαν στη Γαβά, για να τους θανατώσουμε και να εξαλείψουμε την κακία από τον Ισραήλ». Αλλά δεν θέλησαν να ακούσουν οι γη του Βενιαμίν τη φωνή των αδελφών τους, των γιών Ισραήλ. Και συγκεντρώθηκαν οι γη του Βενιαμίν από τις πόλεις στη Γαβά για να βγουν σε πόλεμο ενάντια στους γιους Ισραήλ. Και οι γη του Βενιαμίν απαριθμήθηκαν εκείνη την ημέρα από τις πόλεις 26.000 άνδρες που τραβούσαν ρομφαία, εκτός από τους κατοίκους της Γαβά που απαριθμήθηκαν 700 εκλεκτοί άνδρες. Ανάμεσα σε ολόκληρο αυτό το λαό υπήρχαν 700 εκλεκτοί άνδρες, αμφωτεροδέξοι. Όλοι αυτοί μπορούσαν να εξφενδονίζουν πέτρες πάνω σε μια τρίχα χωρίς να αποτυχαίνουν. Και οι άνδρες Ισραήλ απαριθμήθηκαν, εκτός από το Βενιαμίν, 400.000 άνδρες που τραβούσαν ρομφαία. Όλοι αυτοί άνδρες πολέμου. Και οι γη Ισραήλ, αφού σηκώθηκαν, ανέβηκαν στη Βεθήλ και ρώτησαν το Θεό, λέγοντας «Ποιος ανέβη για μας πρώτος για να πολεμήσει ενάντια στους γιους του Βενιαμίν?» Και ο Κύριος είπε «Πρώτος ο Ιούδας». Και οι γη Ισραήλ σηκώθηκαν το πρωί και στρατοπέδευσαν ενάντια στη Γαβά. Και οι άνδρες Ισραήλ βγήκαν σε μάχη ενάντια στο Βενιαμίν. Και παρατάχθηκαν σε μάχη εναντίον τους οι άνδρες του Ισραήλ προς τη Γαβά. Και βγήκαν οι γη του Βενιαμίν από τη Γαβά και εκείνη την ημέρα έστρωσαν κατά γης από τον Ισραήλ 22.000 άνδρες. Και ο λαός, αφού αναθάρισε οι άνδρες του Ισραήλ, συγκρότησε πάλι μάχη στον τόπο που είχε παραταχθεί την πρώτη ημέρα. Και οι γη Ισραήλ ανέβηκαν και έκλαψαν μπροστά στον Κύριο μέχρι την Εσπέρα και ρώτησαν τον Κύριο λέγοντας «Να ανέβω ξανά σε μάχη ενάντια στους γιους του Βενιαμίν, του αδελφού μου?» Και ο Κύριος είπε «Ανεβείτε εναντίον του». Και οι γη Ισραήλ πλησίασαν στους γιους του Βενιαμίν τη δεύτερη ημέρα. Και ο Βενιαμίν βγήκε από τη Γαβά εναντίον τους τη δεύτερη ημέρα και έστρωσε πάλι κατά γης από τους γιους Ισραήλ 18.000 άνδρες. Όλοι αυτοί τραβούσαν ρομφαία. Τότε όλοι οι γη Ισραήλ και ολόκληρος ο λαός ανέβηκαν και ήρθαν στη Βεθήλ και έκλαψαν και κάθισαν εκεί μπροστά στον Κύριο και νίστευσαν εκείνη την ημέρα μέχρι την Εσπέρα και πρόσφεραν ολοκαυτώματα και ειρηνικές θυσίες μπροστά στον Κύριο. Και ρώτησαν οι γη Ισραήλ τον Κύριο, επειδή η κυβωτός της Διαθήκης του Θεού ήταν εκεί εκείνες τις μέρες και ο Φινέας, ο γιος του Ελεάζαρ, γιου του Αρών, στεκόταν μπροστά της εκείνες τις ημέρες και είπαν «Να βγω ξανά σε μάχη ενάντια στο Βενιαμίν, τον αδελφό μου, ή να σταματήσω?» Και ο Κύριος είπε «Ανέβα, επειδή αύριο θα τους παραδώσω στο χέρι σου». Και ο Ισραήλ έστησε ενέδρα ενάντια στη Γαβά ολόγυρα.
και ανέβηκαν οι γη Ισραήλ την τρίτη μέρα ενάντια στους γιους του Βενιαμίν και παρατάχθηκαν ενάντια στη Γαβά όπως την πρώτη και τη δεύτερη φορά. Και καθώς οι γη του Βενιαμίν βγήκαν ενάντια στο λαό, αποσπάστηκαν από την πόλη και άρχισαν να χτυπούν μερικούς από το λαό, φωνεύοντας όπως άλλοτε στους δρόμους, από τους οποίους ο ένας ανεβαίνει προς τη Βεθήλ, ο άλλος προς την Γαβά στην πεδιάδα, περίπου 30 άνδρες από τον Ισραήλ. Και οι γη Βενιαμίν είπαν: «Αυτοί πέφτουν μπροστά μας όπως και πρώτα». Αλλά οι γη Ισραήλ είπαν: «Ας φύγουμε και ας τους αποσπάσουμε από την πόλη στους δρόμους». Και όλοι οι άνδρες του Ισραήλ σηκώθηκαν από τη θέση τους και παρατάχθηκαν στην Βαάλ Θαμάρ. Και η ενέδρα του Ισραήλ βγήκε από τη θέση της, από το λιβάδι της Γαβά. Κι ήρθαν εναντίον της Γαβά 10.000 εκλεκτοί άνδρες από ολόκληρο τον Ισραήλ και η μάχη στάθηκε βαριά. Αλλά αυτοί δεν γνώριζαν ότι το κακό βρισκόταν κοντά τους. Και ο Κύριος πάταξε τον Βενιαμίν μπροστά από τον Ισραήλ. Και οι γη Ισραήλ εξολόθρευσαν εκείνη την ημέρα από τον Βενιαμίν 25.100 άνδρες. Όλοι αυτοί τραβούσαν ρομφαία. Και οι γη Βενιαμίν είδαν ότι χτυπήθηκαν, επειδή οι άνδρες του Ισραήλ υποχώρησαν στους Βενιαμίτες, έχοντας το θάρρος τους στην ενέδρα που είχαν βάλει κοντά στην Γαβά. Χύθηκαν επάνω στη Γαβά. Και αυτοί που ενέδραβαν εξαπλώθηκαν και πάταξαν ολόκληρη την πόλη με μάχαιρα. Και οι άνδρες του Ισραήλ είχαν διορίσει ένα σημάδι σε εκείνους που ενέδραβαν να σηκώσουν φωτιά με καπνό από την πόλη. Και όταν υποχώρησαν οι γη του Ισραήλ στη μάχη, ο Βενιαμίν άρχισε να χτυπάει και φώνευσε από τους Ισραηλίτες περίπου 30 άνδρες, επειδή είπαν: «Σίγουρα πέφτουν πάλι μπροστά μας, όπως στην πρώτη μάχη». Αλλά όταν η φωτιά άρχισε να υψώνεται από την πόλη με στήλη καπνού, οι Βενιαμίτες κοίταξαν πίσω τους και να, η πυρκαγιά της πόλης ανέβαινε στον ουρανό. Και όταν γύρισαν οι άνδρες Ισραήλ, τρόμαξαν οι άνδρες Βενιαμίν, επειδή είδαν ότι το κακό έφτασε πάνω τους. Και έστρεψαν μπροστά από τους γιους Ισραήλ προς το δρόμο της ερήμου. Αλλά η μάχη τους πρόφτασε, επειδή εκείνοι από τις πόλεις τους εξολόθρευαν ανάμεσά τους. Περικύκλωσαν τους Βενιαμίτες, τους καταδίωξαν, τους καταπάτησαν από την Μενοά μέχρι απέναντι από τη Γαβά προς την ανατολή του ήλιου. Και έπεσαν από τον Βενιαμίν 18.000 άνδρες. Όλοι αυτοί ήσαν δυνατοί άνδρες. Τότε έστρεψαν και έφυγαν προς την έρημο, στην πέτρα Ριμών, και οι γη Ισραήλ σταχυολόγησαν από αυτούς στους δρόμους 5.000 άνδρες. Και τους καταδίωξαν μέχρι τη Γιδόμ και φώνευσαν από αυτούς 2.000 άνδρες. Έτσι, όλοι εκείνοι που έπεσαν εκείνη την ημέρα από τον Βενιαμίν ήσαν 25.000 άνδρες που τραβούσαν μάχαιρα. Όλοι αυτοί ήσαν δυνατοί άνδρες. Όμως, 600 άνδρες στράφηκαν και έφυγαν προς την έρημο, στην πέτρα Ριμών, και κάθισαν στην πέτρα Ριμών 4 μήνες. Και οι άνδρες Ισραήλ γύρισαν προς τους γιους Βενιαμίν και τους πάταξαν με μάχαιρα από τους ανθρώπους κάθε πόλης μέχρι τα κτίνη και κάθε έναν παραβρισκόμενο. Και όλες τις πόλεις που βρίσκονταν τις παρέδωσαν σε φωτιά. Κριτές, 21ο κεφάλαιο. Και οι άνδρες Ισραήλ είχαν ορκιστεί στη Μισπά, λέγοντας: «Κανένας από μας δεν θα δώσει τη θυγατέρα του για γυναίκα στον Βενιαμίν». Και ο λαός ήρθε στη Βεθήλ και κάθισαν εκεί μέχρι την Εσπέρα μπροστά στο Θεό και ύψωσαν τη φωνή τους και έκλαψαν με μεγάλο κλαθμό. Και είπαν: «Γιατί, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, έγινε τούτο στον Ισραήλ, να αποκοπεί σήμερα μία φυλή από τον Ισραήλ?» Και την επόμενη μέρα ο λαός σηκώθηκε το πρωί και οικοδόμησε εκεί θυσιαστήριο και πρόσφερε ολοκαυτώματα και ειρηνικές θυσίες. Και οι γη Ισραήλ είπαν: «Ποιος είναι ανάμεσα σε όλες τις φυλές του Ισραήλ που δεν ανέβηκε στη σύναξη στον Κύριο?» Επειδή είχαν κάνει μεγάλο όρκο εναντίον εκείνου που τυχόν δεν θα ανέβαινε στον Κύριο στη Μισπά, λέγοντας: «Θα θανατωθεί οπωσδήποτε». Και μετά νιώσαν οι γη Ισραήλ για τον Βενιαμίν, τον αδελφό τους, και είπαν: «Σήμερα αποκόπηκε μία φυλή από τον Ισραήλ. Τι θα κάνουμε τώρα για γυναίκες σε αυτούς που απέμειναν, αφού ορκιστήκαμε στον Κύριο να μην τους δώσουμε για γυναίκες από τις θυγατέρες μας?» Και είπαν: «Ποιος είναι εκείνος από τις φυλές του Ισραήλ

0: που δεν ανέβηκε στη Μισπά στον Κύριο. Και να, δεν είχε έρθει κανένας στη σύναξη στο στρατόπεδο από την Ιαβής Γαλάδ. Επειδή έγινε εξέταση του λαού, και να, δεν ήταν εκεί κανένας από τους κατοίκους της Ιαβής Γαλάδ. Και η συναγωγή έστειλε εκεί 12.000 άνδρες από τους πιο δυνατούς και τους πρόσταξε λέγοντας «Πηγαίνετε και πατάξτε τους κατοίκους της Ιαβής Γαλάδ με μάχαιρα και τις γυναίκες και τα παιδιά. Και τούτο είναι το πράγμα που θα κάνετε. Θα εξολοθρεύσετε κάθε αρσενικό και κάθε γυναίκα που γνώρισε κήτη αρσενικού». Και βρήκαν ανάμεσα στους κατοίκους της Ιαβής Γαλάδ 400 νέες παρθένες που δεν είχαν γνωρίσει άνδρα σε κήτη αρσενικού. Και τις έφεραν στο στρατόπεδο στη Σιλό, που είναι στη γη Χανάν. Και ολόκληρη η συναγωγή έστειλε και μίλησε στους γιους του Βενιαμίν, που ήσαν στην πέτρα Ριμών, και τους κάλεσαν σε ειρήνη. Και ο Βενιαμίν γύρισε εκείνο τον καιρό. Και τους έδωσαν τις γυναίκες που είχαν αφήσει ζωντανές από τις γυναίκες της Ιαβής Γαλάδ. Εν τούτης, δεν τους έφτασαν. Και ο λαός μετάνιωσε για τον Βενιαμίν, επειδή ο Κύριος έκανε χαλασμό στις φυλές του Ισραήλ. Τότε οι πρεσβύτεροι της συναγωγής είπαν «Τι θα κάνουμε για γυναίκες στους υπόλοιπους», επειδή οι γυναίκες από τον Βενιαμίν αφανίστηκαν. Και είπαν «Πρέπει η κληρονομία να μένει στους διασωθέντες από τον Βενιαμίν, για να μην εξαλειφθεί μία φυλή από τον Ισραήλ. Εν τούτης, εμείς δεν μπορούμε να τους δώσουμε γυναίκες από τις θυγατέρες μας. Επειδή οι γη Ισραήλ ορκίστηκαν λέγοντας «Επικατάρατος όποιος δώσει γυναίκα στον Βενιαμίν». Τότε είπαν «Δέστε, κάθε χρόνο γίνεται γιορτή στο Κύριο στη Σιλό, που είναι βορεινά της Βεθήλ, ανατολικά από το δρόμο που ανεβαίνει από τη Βεθήλ στη Σιχέμ και νότια της Λεβονά». Πρόσταξαν λοιπόν στους γιους του Βενιαμίν λέγοντας «Πηγαίνετε και στήστε ενέδρα στα αμπέλια και παρατηρήστε και δέστε. Αν οι θυγατέρες της Σιλό βγουν να χορέψουν στους χορούς, τότε βγείτε από τα αμπέλια και αρπάξτε για τον εαυτό σας καθένας τη γυναίκα του από τις θυγατέρες της Σιλό και πηγαίνετε στη γη του Βενιαμίν. Και όταν οι πατέρες τους ή οι αδελφοί τους έρθουν σε μας για να παραπονεθούν, εμείς θα τους πούμε «Κάντε σε αυτούς έλεος για χάρη μας, επειδή δεν πιάσαμε στον πόλεμο γυναίκα για καθέναν. Και εσείς, μη δίνοντας σε αυτούς κατά τον καιρό τούτο, θα είστε ενοχοί». Έτσι και έκαναν οι γη του Βενιαμίν και πήραν γυναίκες σύμφωνα με τον αριθμό τους από εκείνες που χόρευαν, αρπάζοντάς τες. Και αναχώρησαν και γύρισαν στην κληρονομιά τους και έκτισαν πόλεις και κατοίκησαν σε αυτές. Και οι γη Ισραήλ αναχώρησαν από εκεί εκείνο τον καιρό, καθένας στη φυλή του και στη συγγένειά του. Και βγήκαν από εκεί καθένας στην κληρονομιά του. Κατά τις ημέρες εκείνες δεν υπήρχε βασιλιάς στον Ισραήλ. Κάθε ένας έκανε το αρεστό στα μάτια του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ότι αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι ο πατέρας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, όλη η Εκκλησία σου ερχόμαστε μπροστά στα πόδια σου αυτή την ώρα να πάρουμε από σένα, Κύριε. Καθόμαστε ταπεινά στην τράπεζά σου, Κύριε, την Άγια. Καθώς εσύ είσαι εδώ να δώσεις τον άρτο σου, Κύριε, στον κάθε ένα που πεινάει για τη δικαιοσύνη σου, για την αλήθεια σου, Κύριε. Στον κάθε ένα που έχει μέσα του ανάγκη για τους λόγους σου, Κύριε. Είσαι εδώ να μας δώσεις λόγους ζωής αιωνίου, Κύριε Θεέ μου. Είσαι εδώ, Πατέρα, να μορφώσεις τις καρδιές μας. Να μας μορφώσεις οίκο πνευματικό Άγιο. Με το πνεύμα που εσύ έχεις δώσει, Κύριε, είσαι εδώ να φέρεις εις πέρας την επιθυμία της καρδιάς σου μέσα στη ζωή μας, Κύριε Θεέ μου. Και αυτή την ώρα ζητάω εσύ να πάρεις από πάνω μας οτιδήποτε άλλο, Κύριε, μπορεί να μας πάρει τη διάνοια μακριά, οτιδήποτε να φέρει σύγχυση, Κύριε. Και να μας γεμίσεις με τη χάρη της παρουσίας σου, με αποκάλυψη, με δύναμη, με εξουσία, στο να πράξουμε το θέλημά σου το Άγιο, Κύριε. Ιησού μου, κάνε ο λόγος σου να μιλήσεις στα κατάβαθα της καρδιάς μας, Ιησού Άγιε. Ω, λυτρωτή μου, να διεγερθεί η πίστη μας ώστε να πράξουμε αυτά τα οποία εσύ ζητάς, Κύριε, από την Εκκλησία σου σήμερα, τώρα, αυτό το βράδυ, Κύριε Θεέ μου, εν το όνομα σου το Άγιο. Το ζητούμε και σε ευχαριστούμε, Ιησού. Ζητάω το χρίσμα σου επ' εμέ και το χρίσμα σου επάνω στο λαό σου αυτή την ώρα. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Και όλη δόξα νίκη σε σένα, σαν τη Μαριάμ, Κύριε. Καθόμαστε στα πόδια σου να ακούσουμε τι το πνεύμα σου έχει να πει στην Εκκλησία σου. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Αμήν, Χριστέ μου. Αμήν, Κύριε Ιησού. Αμήν. Όταν ο Κύριος ξεκίνησε τη διακονία του, λίγες μέρες μετά μόλις, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν ότι μπήκε μέσα στον οίκο του Θεού. Τον οίκο εκείνο που είχαν χτίσει κατά τον τύπο που ο Κύριος είχε υποδείξει με τον Δαβίδ και τους δύο προφήτες, τον Νάθαν και τον Γάδ. Έτσι ο Σολομώντας γκρεμίστηκε από τους Βαβυλώνιους, χτίστηκε ξανά από τον Έσδρα και τον Σοροβάβελ, ξαναγκρεμίστηκε για να τον ξαναχτίσουνε με τα έξοδα του Ηρώδη. Και εκείνος τώρα ο ναός είναι ο ναός του Ηρώδη, αλλά είναι το ίδιο σχέδιο. Έρχεται μέσα ο Κύριος και βρίσκει όλους τους αργυραμιβούς, όλους αυτούς οι οποίοι ήταν βαλτοί εκεί από τους ιερείς και τους αρχιερείς, και τους πετάει έξω με το μαστίγιο και λέει ένα εδάφιο λόγος του Θεού, και από εκεί θα ξεκινήσουμε σήμερα. Λέει, ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Και κάνω την πρώτη ερώτηση. Ποιος είναι πράγματι ο οίκος του Κυρίου? Ξέρουμε, ο Απόστολος Παύλος κήρυξε εκεί πάνω στον Άριο Πάγο και είπε ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Ούτε έχει ανάγκη να λατρεύεται από ανθρώπινα χέρια. Ο οίκος εκείνος, οι πέτρες, οι λίθοι, μας λέει πολύ καθαρά ο Απόστολος Παύλος ότι συμβολίζουν τους πιστούς. Και εσείς, λέει, ως λίθοι ζώντες, επικοδομήστε εις οίκον Άγιον, ναό του Θεού. Και έρχεται λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο να αποκαλύψει όλη αυτή τη θαυμαστή αλήθεια, ότι ο Θεός κατοικεί όχι σε πέτρες, δεν κατοικεί σε ζωγραφιές, αλλά κατοικεί στα πλάσματα που έφτιαξε κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Κατοικεί μέσα στη ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου, γιατί το πνεύμα του ανθρώπου είναι ο μόνος συγγενικός χώρος μέσα στον οποίο μπορεί, αν μπορούσα να πω χώρο, που μπορεί ο Θεός να κατοικήσει, να εφρανθεί, να εκδηλωθεί και να μεταδώσει την αιώνια φύση του μέσα από τον άνθρωπο. Του οποίου οίκος, λέει, είστε εσείς. Το σώμα μας πρώτα, αλλά και όλοι μαζί η Εκκλησία. Είμαστε ο οίκος του Κυρίου. Αμήν. Ο Θεός λοιπόν έδωσε στον Δαβίδ αποκάλυψη. Πρώτα ισοπεδώθηκαν όλοι οι εχθροί. Βγήκαν έξω. Ήρθε ησυχία και ειρήνη πάνω στο λαό. Κατάπαυση από όλους τους εχθρούς μέσα έξω. Και τελικά ο Κύριος χρήει τον Σολομώντα για να εκπληρώσει την αποκάλυψη που έδωσε στον Δαβίδ, στον Γάδ και στον προφήτη τον Νάθαν. Ο οίκος του Θεού, σας πληροφορώ, ότι χτίζεται εν ειρήνη. Τα ακούμε, αδερφοί? Δεν χτίζεται με μάχες. Δεν χτίζεται με έρηδες, με κακίες, με φθόνους, με υπερηφάνειες και εγωισμούς και σχίσματα και χίλια δυο άλλα πράγματα. Δεν χτίζεται ο οίκος του Θεού έτσι. Ο οίκος του Θεού χτίζεται εν ειρήνη. Από ειρηνοποιούς. Γι' αυτό και είπε στον Δαβίδ, Δαβίδ, δεν θα χτίσεις εσύ τον οίκο μου, γιατί είσαι ανήρ αιμάτων. Είχε άλλη διακονία ο Δαβίδ. Τύπος του Χριστού ως στρατιλάτη εναντίον των δυνάμεων του σκότους, ενάντια σε κάθε τι εχθρικό, και ήρθε και πάταξε οτιδήποτε ήταν εχθρικό στη Βασιλεία του Θεού και έφερε ειρήνη. Και ο Κύριος λέει, ο γιος σου, ο Σολομών, Σολόμ, θα πει ειρήνη, ο άνθρωπος της ειρήνης, αυτός θα οικοδομήσει τον οίκο μου. Και θέλω σήμερα να δούμε λίγο τι έχει βάλει ο Κύριος μέσα στο λόγο του όσον αφορά αυτόν τον οίκο. Οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να δώσουν χρόνο, κόπο, να ξοδευτούν για να φτιάξουν ένα υλικό σπίτι, ένα σπίτι φτιαγμένο από υλικά πράγματα, τα οποία ο Θεός είπε και διαρρύθμισε με τέλεια τυπολογία, τα οποία συμβολίζουν τα πραγματικά. Και αν εκείνα ετοίμησε ο Θεός, πόσο μάλλον θα τιμήσει τα πραγματικά. Εκείνα ήταν ισχυές, τώρα έχουμε την ουσία. Ποιος οίκος είναι λαμπρότερος, αυτόν που έκτισε ο Σολομώντας ή αυτόν που χτίζει ο μεγαλύτερος Σολομώντας σήμερα? Ποιος είναι ο μεγαλύτερος Σολομώντας? Ο άρχον της ειρήνης, ο Ιησούς. Ακούσατε το πρώτο εδάφιο που αναφέραμε. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Εάν είχε ζήλο για τις πέτρες, σκεφτείτε τι ζήλο έχει για τους ζωντανούς λίθους. Για τους πιστούς. Για τον πραγματικό οίκο. Θέλω να καταλάβουμε το μεγαλείο που ζούμε αυτή την ώρα μπροστά στα μάτια μας. Δεν ζούμε πια τύπους. Δεν ζούμε σκιές. Δηλαδή δεν έχουμε ανάγκη από το λιβάνι σήμερα. Πάει το λιβάνι. Ήτανε ένας τύπος. Το λιβάνι εκείνο συμβόλιζε αυτό που τώρα μόλις κάναμε, που ήταν να λατρεύσουμε τον Κύριο μέσα από την καρδιά μας. Το θυμίαμα της λατρείας μας. Μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν ήταν οι θυσίες εκείνες που θυσιαζόντουσαν. Τώρα λέει προσφέρετε τα σώματά σας θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον. Ήτις είναι η λογική σας λατρεία. Ζούμε την πραγματικότητα, την αλήθεια. Προσέξτε τώρα το Πνεύμα το Άγιο. Τι ζητάει από μας. Εντάξει, δεν ξέραμε. Μες στην άγνοια ήμασταν όλοι. Ο Κύριος μας το δίνει αυτό. Ότι οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας δυστυχώς δεν μας διδάξανε τα πράγματα του Θεού όπως έπρεπε. Μας διδάξανε αυτά που είχαν διδαχθεί και αυτοί, τα οποία, τι να πούμε τώρα, ότι δεν έχουν καμιά σχέση με την αλήθεια. Ευτυχώς και την έγραψε ο Κύριος. Και ευτυχώς και την αποκαλύπτει σε όλους εκείνους που εξητούν την αλήθεια του. Ο οίκος μου, λέει, είστε εσείς. Εμείς είμαστε ο οίκος του Κυρίου. Ο οίκος είχε αυλές, χώρους. για να έρθει ο άνθρωπος για να εξητήσει τον Κύριο, να βρει τον Θεό, να συνομιλήσει μαζί Του, να έχει σχέση με τη δόξα Του. Και ακούστε τώρα, να δείτε την αγάπη που ο Κύριος ζητάει να έχουμε για τον οίκο του Κυρίου. Τη στάση, τη συμπεριφορά που θέλει ο Κύριος να έχουμε προς τον οίκο Του. Και μετά θα αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να μας ελέγξει μέσα. Να δούμε, εκπληρώνουμε την επιθυμία του Κυρίου. Ψαλμός π. Δέλτα 1. Πάμε εκεί λίγο. Ψαλμός π. Δέλτα 1, σελίδα 553. Πόσον αγαπητέ είναι εσκηνές σου, Κύριε των δυνάμεων. Ποιες είναι οι σκηνές? Εάν το σκήνομά μας, λέει, χαλαστεί, έχουμε οικία, αχυροποίητη, ουράνιο. Βλέπει τώρα δια του Πνεύματος ο προφήτης του Θεού, ο Κορέ, τις σκηνές του Κυρίου, και ακούστε τι λέει. Πόσον αγαπητέ είναι εσκηνές σου, Κύριε των δυνάμεων. Επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τας αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου αγαλιώνται δια των Θεών των ζώντα. Επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου για τις αυλές σου. Όταν έρχεσαι στις αυλές του Κυρίου, ποιες είναι οι αυλές του? Εκεί που είναι ο ναός. Και πού είναι ο ναός? Πού είναι ο ναός? Εκεί που μαζεύονται οι πιστοί. Αυτή είναι ο ναός. Ακούστε τώρα πώς νιώθει ο άνθρωπος του Θεού που είναι γεμάτος από το Πνεύμα το Άγιο για τη σύναξη των Αγίων. Λέει, πόσο αγαπώ τις σκηνές σου. Αγαπάς τα αδέλφια σου? Να τις σκηνές, εδώ είναι. Πόσο αγαπώ τα αδέλφια μου. Τις σκηνές μέσα στις οποίες κατοικείς, Κύριε. Πόσοι έχουν λάβει Πνεύμα Άγιο, σηκώστε. Τις αγαπάς τις σκηνές? Λέει, επιποθεί, όχι απλά ποθώ, επιποθώ. Έχω δηλαδή σφοδρό πόθο μέσα μου. Και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τα σαυλάς του Κυρίου. Όταν δηλαδή είναι η ώρα να έρθω για να παρασταθώ μέσα στο σύνολο των παιδιών του Θεού, μέσα στον οίκο και τη λαμπρότητα του Κυρίου, που είναι ο λαός του, τα σκηνώματά του, ο τόπος της κατοίκησής του, το επιποθώ. Δεν βλέπω την ώρα. Λιποθυμεί η ψυχή μου μέσα. Ω Κύριε, ω, είναι η ώρα να πάμε στην εκκλησία. Κύριε, σε ευχαριστώ. Εσύ θα μας ευλογήσει σήμερα. Θα κατεβάσει τη δόξα σου. Ευχαριστώ. Θα δω τα αδέλφια μου, Κύριε. Το λαό σου όλο. Σε ευχαριστώ για τα παιδιά σου. Σκέφτεσαι έτσι? Ή μόλις περάσει λίγο η ώρα, αρχίζεις? Είναι ώρα να έρθει η εκκλησία ομού για να κατέβει ο Κύριος της και να την ευλογήσει. Και εμείς κάτι άλλο ίσως μας ενοχλεί και πρέπει εκείνη την ώρα να το λύσουμε. Ο Κύριος σήμερα μας προκαλεί να ανεβούμε και να εκτιμήσουμε τις αυλές Του, να τιμήσουμε το έργο Του το Άγιο. Αν δεν το τιμήσουμε εμείς, δεν θα το τιμήσει ο Κύριος. Λέει στον Κάπα Σίγμα 8, 523 σελίδα: Κύριε, ηγάπησα την κατοίκηση του οίκου σου και των τόπων της σκηνής της δόξης σου. Αγάπησα την κατοίκησή σου. Βλέπετε ότι έχει μέσα συνέστημα ο άνθρωπος του Θεού που είναι γεμάτος με το Πνεύμα το Άγιο. Αρχίζεις και καταλαβαίνεις τον πόνο και τον κόπο του Κυρίου μέσα σε κάθε μια καρδιά η οποία αγωνίζεται να κάνει το θέλημα του Κυρίου, που αγαπάει τη δικαιοσύνη και θέλει να καθαρίζεται, θέλει να ευαρεστεί τον Κύριο. Και ο Κύριος σου δίνει φως και λες, Κύριε, αγαπώ τον κόπο της ψυχής σου. Αγαπώ την κατοίκησή σου. Ο Κύριος πώς νιώθει για την κατοίκησή του? Τι είπε? Έχει μέσα του θείο ζήλο, ο οποίος τον κατατρώγει συνέχεια. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Δηλαδή έχει βάλει τα μάτια του επάνω σου ο Κύριος, την προσοχή του επάνω μας, και δεν θα μας αφήσει μέχρι ότου να κάνει τον οίκο του το αγαλίαμα και την ομορφιά που λέει μέσα στο λόγο του για την Ιερουσαλήμ. Την εντέλεια της ωραιότητας. Και μιλάμε για ωραιότητα της οποίας θυγατρός του βασιλέως, η ωραιότητά της που είναι? Μέσα. Μέσα. Δεν είμαστε πια απλοί άνθρωποι, αν και είμαστε, αλλά δεν είμαστε. Είμαστε ο τόπος της κατοίκησης του Θεού, ο τόπος όπου ο Θεός διάλεξε να κατοικεί. Θυμάστε ένα κήρυγμα που είχαμε κάνει για το αλόνι του Ορνάν? Ο Κύριος είχε πει στο Μωυσή ότι του έδωσε τη σκηνή του μαρτυρίου μέχρι ότου να ορίσει τόπο για την κατοίκησή του. Και όταν ο Δαβίδ αρρύθμισε το λαό, δηλαδή μιλάμε τώρα διάστημα περίπου 500 χρόνια, Μωυσής με τον Δαβίδ, του μπήκε η ιδέα του Δαβίδ να αρρυθμίσει το λαό. Ε, Ιωάβ πήγαινε, μα βασιλιά μου, πήγαινε. Και ο Ιωάβ δεν τελείωσε το έργο αυτό, δεν μπορούσε να το κάνει, ήταν μια ανοησία του βασιλιά. Και όταν πια του φέρανε τον αριθμό, τον χτύπησε η καρδιά του. Αλλά ο Κύριος είχε αποφασίσει κρίση ενάντια στον Ισραήλ, γιατί ήταν η στάση όλου του λαού τέτοια. Και του λέει, διάλεξε Δαβίδ, τρία κακά. Με ποιο θέλεις, ο Κύριος, ποιο, ο προφήτης. Ποιο από τα τρία θέλεις? Χάρη του κάνε πάλι. Θέλεις να έρθει στράτευμα εχθρικό εναντίον σου? Το πρώτο. Το δεύτερο, θέλεις λέει να γίνει πείνα. Και το τρίτο είναι, θέλεις να έρθει θανατικό από τον Κύριο. Και τι είπε, λέει, ας μην πέσω σε άνθρωπο, στον Κύριο. Γιατί εκείνος έχει, λέει, ενώ οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι κάνουν. Τρεις μέρες, θανατικό. Και ξεκίνησε το θανατικό και κατέβηκε ο άγγελος, ο φθοροποιός του Κυρίου, και πάτασε τους ανθρώπους με θάνατο. Και έφτασε στην Ιερουσαλήμ. Δεν μπορούσανε να πάνε στη Σιλό που ήταν το θυσιαστήριο να θυσιάσουνε, γιατί αν βγαίνανε από εκεί, ο άγγελος πάτασε. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμο τώρα, να στρώνονται κάτω. Και ο Δαβίδ πήρε την απόφαση και λέει, Κύριε, πήγε εκεί μπροστά. Ο άγγελος με τη ρομφαία εκτεταμένη σταμάτησε στο αλόνι του Ορνάν. Και δεν πήγαινε άλλο. Πάνω στο αλόνι σταμάτησε. Και πάει ο Δαβίδ και λέει, Κύριε, εγώ αμάρτησα. Σκέπασε το λαό, χτύπησε εμένα και τον οίκο μου και άφησε το λαό ελεύθερο. Με σιτία. Γιατί σταμάτησε ο άγγελος το αλόνι εκείνο? Γιατί εκεί ο Αβραάμ θυσίασε τον Ισάκ στο όρος Μοριά και δείχνει, και εκεί ακριβώς σταμάτησε η φθορά και το κακό. Και πήρε, αγόρασε το αλόνι από τον Ορνάν, του πήρε τα βόδια και του πήρε και τα αργαλεία και έκανε θυσία στον Κύριο εκείνη την ώρα και σταμάτησε το κακό. Εκείνος ήταν ο τόπος που διάλεξε ο Θεός για κατοικητήριο. Δηλαδή, ο τόπος της θυσίας. Πότε ο Θεός δηλαδή αποφασίζει να κατοικήσει? Τι πρέπει να γίνει πρώτα μέσα στον άνθρωπο για να γίνει ο άνθρωπος τόπος οίκος του Θεού? Τι πρέπει να υπάρχει εκεί? Η θυσία. Η θυσία του Ιησού Χριστού που έγινε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Μόλις ο άνθρωπος δεχθεί το Ευαγγέλιο, δεχθεί τη θυσία, χύνεται επάνω του το αίμα, το δίκαιο, και σκεπάζει την ανομία σου, σου κρύβει ο Κύριος το παρελθόν σου, έρχεται ο Κύριος και σε καλύπτει πια με τη δική του δικαιοσύνη, δεν σε βλέπει πια. Το πρόβλημα, όπως έχω πει, το μεγάλο πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι η αμαρτία του, γιατί ο Θεός συντακτοποίησε την αμαρτία. Είναι η αμετανοησία. Είναι η αμετανοησία. Η σκληρότητα. Μένει ο άνθρωπος μακριά από τον Θεό. Η καρδιά που θα δεχθεί τη θυσία γίνεται ο τόπος για να έρθει και να γίνει ο πνευματικός οίκος της κατοίκησης του Θεού. Και ο Κύριος αγαπάει τα σκηνώματά Του. Προσέξτε με, αδερφοί, να μην μας ξεγελάσει ο πονηρός πλέον. Πρέπει να καταλάβουμε πόσο πολύτιμο είναι το έργο του Θεού. Ζούμε την πραγματικότητα, δεν ζούμε σκιές και τύπους. Ζούμε την ουσία και η ουσία είναι η δική μας ζωή. Είναι τα άτομα τα οποία βλέπεις γύρω σου. Και ο Θεός τον οίκο του θέλει να τον απλώσει παντού, σε όλη τη γη, σε όλα τα έθνη, τις γλώσσες, τις φυλές, σε όλους τους ανθρώπους, όλων των ειδών τους ανθρώπους. Πλούσιοι, φτωχοί, εγγράμματοι, αγράμματοι, δεν έχει σημασία. Άσπροι, μαύροι, η κόκκινη, η κίτρινη, ο Κύριος αγαπάει τις ψυχές των ανθρώπων και απλώνει τα χέρια Του να καλέσει τα έθνη μέσα στη δόξα Του, μέσα στην παρουσία Του. Ο τόπος της ασφάλειας των ψυχών, αδελφοί, είναι ο οίκος Του. Η Εκκλησία, λέει, είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Και ο διάβολος επιμονή μου βάσιος είναι, που συνέχεια βάλει ενάντια στον οίκο του Θεού να καταστρέψει, να χαλάσει, να πειράξει, να ρίξει κάτω τις σκηνές του Θεού. Γι' αυτό μας λέει στις τελευταίες μέρες, εγώ θέλω αναστήσει, λέει, θέλω αναστηλώσει. Θα ξαναφτιάξω την σκηνή του Δαβίδ, την πεπτοκία. Έπεσε το κατοικητήριο του Θεού. Και οι άνθρωποι άρχισαν να ακολουθούν τα ειδωλατρικά. Ο ναός του Δία, ο ναός της Ήρας, ο ναός του Απόλλωνα, ο ναός της Αφροδίτης, ο ναός του Ερμή, ο ναός της Ήρας, ο ναός του Ποσειδώνα, ο ναός, ξέρω εγώ, της Αρτέμιδος και ούτω καθεσής. Προστάτες, προστάτηδες, ναοί, ναάκια, ναουλάκια, μικρά εκκλησουλάκια εδώ και εκεί, δεξιά και αριστερά, για τους θεούς και τις θεές, οι οποίες ήταν και οι οποίοι ήταν παντού σε όλο τον κόσμο. Όταν ήρθε το κήρυγμα του Ιησού Χριστού εδώ σε αυτό το νησί από τους Αποστόλους, σάρωσε όλο αυτό το συρφετό από τους δαίμονες, γιατί ο Παύλος λέει δεν τα προσφέρανε αυτά στα αγάλματα αλλά σε δαίμονες. Και στήθηκε ο ναός του Θεού. Ήρθε ο Τίτος εδώ πέρα και άρχισε να εγκαθιδρύει, να εδραιώνει την Εκκλησία, να εδραιώνει το πραγματικό κατοικητήριο του Θεού που είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Μέσα στην καρδιά του ανθρώπου είναι η έγκλη και η δόξα. Μέσα στην καρδιά του ανθρώπου είναι που κατοικεί ο θρόνος του Θεού και φαίνονται οι αρετές και οι έγκλοι του μεγαλείου του Θεού. Το αντικείμενο του είσαι εσύ. Ο ζήλος του είσαι εσύ. Δεν είναι οι πέτρες. Όταν 200, το 300 μετά Χριστό άρχισε να έρχεται όλος αυτός ο συμβιβασμός, οι άνθρωποι ξαναέπεσαν πάλι. Ήρθαν, πίεσαν τους ειδωλολάτρες να γίνουν χριστιανοί με το ζόρι. Ο Μέγας Θεοδός είχε τέτοιο ζήλο που σκότωνε τους ειδωλολάτρες κατά χιλιάδες για να τους τρομάξει για να γίνουν χριστιανοί με το ζόρι. Ναι, μα έτσι δεν γίνονται οι χριστιανοί. Και έκανε ειδωλολάτρες χριστιανούς. Μαθημένοι με ναούς και ναουλάκια, με θεούς και με δαίμονες. Και έπεσε η σκηνή του Θεού. Μπήκε όλη η μαγεία και η ακαθαρσία της κόλασης μέσα στην Εκκλησία και η σκηνή, ο ναός αυτός που έκτισε ο Κύριος με τους Αποστόλους του, έπεσε κάτω. Γκρεμίστηκε. Όπως ακριβώς ο φυσικός ναός. Η ιστορία του ναού είναι η ιστορία της Εκκλησίας. Θες να δεις μια προφητεία, θαυμαστή, κοίταξε την ιστορία του ναού και θα καταλάβεις την ιστορία της Εκκλησίας. Τώρα όμως ο Κύριος ξαναχτίζει το πνευματικό ναό του. Τους είχε πει δεν θα ακουστεί ανθρώπινο εργαλείο. Με τα χέρια σας θα το κάνετε. Διακονίες, απόστολοι, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δάσκαλοι έπρεπε να δουλέψουν για να φέρουν τις πέτρες, να τις συναρμολογήσουν με χέρια, με αγάπη, με προσοχή. Πώς συναρμολογούμαστε? Ο καθένας έρχεται από ένα περιβάλλον παράξενο. Έχουμε εδώ κάθε αντίθετο που υπάρχει πάνω στη ζωή. Από όλες τις στάθμες, τις κάστες, τις σκέψεις, τους τρόπους. Και δεν απαραίτητα δεν μπορούμε αμέσως να βρούμε συνεννόηση ή κατανόηση. Έχουμε τις αιχμές μας, έχουμε ο ένας θέλει αυτό, όχι εγώ θέλω εκείνο, άλλο. Και ερχόμαστε εδώ και πρέπει να επιβληθεί η εργασία του Αγίου Πνεύματος για να μας προσαρμόσει, να μας φτιάξει στα μέτρα που ο Κύριος θέλει. Να παραδοθούμε για να μπούμε εκεί που ο Κύριος θέλει. Γίνεται εκείνο που έκανε ο Κύριος. Φυσικά τώρα γίνεται πνευματικά και εδώ είναι η έγκλη και εδώ είναι η δόξα. Ποιον οίκο θα πάρει ο Κύριος, αδελφοί? Τι λέτε, θα σηκώσει το, από τον πάτο το ναό εκείνον του Σολομώντα να τον πάρει στην ουρανό? Τι να το κάνει? Ο ναός του είναι η εκκλησία του, η νύμφη του, η Άγια. Και μας δείχνει εδώ την καρδιά του ο Κύριος. Πώς θέλει διαπίστεως να γεμίσουμε με όλη αυτή την αγάπη και την εφροσύνη που ο Θεός θέλει να έχουμε. Μάλιστα οι Ισραηλίτες, επειδή τα διάβαζαν αυτά, ξέρετε τι κάνανε? Όταν ήταν η ώρα να πάνε στο ναό, τρέχανε. Τρέχανε για να πάνε στο ναό. Σπεύδοντες, λέει, για να δείξουν ότι πάνε με όρεξη. Όταν ανέβαιναν, ο ναός ήταν, παλιός ναός είχε σκάλες και ανεβαίνανε επάνω τα σκαλοπάτια για να βγούνε επάνω στο ναό. Και σε κάθε πλατή σκαλό από αυτά τα σκαλιά καθόντουσαν και λέγανε ένα ψαλμό και δοξάζαν τον Κύριο. Και άκουγες λοιπόν εδώ, ένα γκρουπ εδώ έλεγε ψαλμούς, άλλο γκρουπ έλεγε από εκεί, καθώς ανεβαίναν τις σκάλες. Ψάλανε και ανεβαίνανε με ψαλμούς μέσα στην παρουσία του Κυρίου για να σταθούν και να αρχίσουν μετά όλοι μαζί να αλαλάσουν μετά που γινόταν η εσπερινή θυσία ή το πρωί που πήγαινε ο ιερέας μέσα και προσέφερε το θυμίαμα και έκανε την προσευχή. Μετά έβγαινε ο ιερέας και ευλογούσε το λαό και αλάλαζαν όλοι μπροστά στο Θεό της δόξης. Γι' αυτό και βγήκε η χάβρα, λέει, των Εβραίων. Τόσο ξέρανε οι εθνικοί τι έκανε ο λαός του Θεού. Και όποιος περνάει από έξω και μας ακούσει να αλαλάζουμε, τι λέει? Τα ίδια τότε, τα ίδια και σήμερα. Και λέει, μακάριον το έθνος το γνωρίσαν αλαλαγμόν. Πω. Καμιά σχέση το ένα με το άλλο. Λέει, ακούστε τι λέει. Ψαλμός ΡΚΒ1, σελίδα 575. ΡΚΒ1. Εφράνθην ότε μη είπον, ας υπάγομεν εις τον οίκο του Κυρίου. Ω, είναι ώρα για εκκλησία? Ω, βρε παιδί μου, πώς το ξέχασα. Πάλι εκεί θα πάμε? Λέει, εδώ ο Άγιος του Θεού λέει, εφράνθην. Χτύπησε η καρδιά μου. Για σκέψου, τι είναι αυτό που κάνει την καρδιά σου να χτυπήσει? Δηλαδή, αν σου πούνε, πάμε αύριο με το καΐκι για ψάρεμα, για να πιάσουμε κέφαλους. Ψάρεμα. Η καρδιά σου, α ναι, κοιμάσαι. Ξυπνάς, τι ώρα είναι? 3. Πω, ακόμα. Ξανά, 4. Πω. Κοιμάσαι λίγο ακόμα και μέχρι να έρθει η ώρα είσαι πτώμα, δεν κοιμήθηκες όλη νύχτα, γιατί θέλεις να πας εκεί. Ο Κύριος θέλει να κάνεις έτσι για τον οίκο του. Γιατί αξίζει. Είναι ό,τι ωραίτερο υπάρχει. Αγαλιάστηκε η σάρκα μου, λέει, ευχαριστιέμαι όταν είναι να έρθω στον οίκο του Κυρίου. Αμήν. Ο Κύριος, όταν εμείς με πίστη ανοίγουμε τις καρδιές μας, θα κατέβει η δόξα του Θεού. Δεν θα είναι τα πράγματα έτσι. Θα κατέβει η δόξα του επάνω στον οίκο του και δεν θα μπορεί να κουνηθεί άνθρωπος. Αμήν. Και θα είναι συνέχεια λαός, μέρα και νύχτα στην παρουσία του Κυρίου να προσεύχεται, να ανεβάζει λατρεία επί 24ωρου βάσεως. Γίνεται αυτή την ώρα στον πλανήτη μας αυτό. Εκεί που το πνεύμα το Άγιο έχει πέσει. Και συνήθως στους πιο απλούς ανθρώπους της γης.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τη Νότια Αμερική. Συναθρήσεις. Επί 24 ώρου βάσεως σε τεράστιες μονάδες. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Χιλιάδες κόσμος. Σταματάνε 2 ώρες μόνο. Για να σκουπίσουν το χώρο. Και ενώ περιμένουν 2 ώρες, σας παρακαλώ, από τις 12 μέχρι τις 2 καθαρίζουν και οι άνθρωποι έχουν έρθει από τις 1 η ώρα και περιμένουν 1 ώρα έξω για να μπουν πρώτοι, να πιάσουν θέση για να αρχίσουν να λατρεύουν τον Κύριο 1 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 3 και that's all, τελείωσε, γιατί από τις 12 με 2, από τις 2 μέχρι τις 4, γιατί από τις 4 μέχρι τις 6 θα περιμένουν άλλοι από έξω. Εμείς πού είμαστε ακόμα? Πού είμαστε ακόμα? Αυτή είναι η έγκλη. Το κάνει ο Κύριος και θα το κάνει, αδελφοί, και ανάμεσά μας. Αμήν. Αμήν. Λέει στον Ψαλμό 92, 13, κόπα Β, 13, σελίδα 558. Πεφυτευμένοι εν το οίκο του Κυρίου, θέλουσιν ανθεί εν τες αυλές του Θεού ημών. Πώς λέει να είμαστε στον οίκο του? Πιο δυνατά λίγο. Τι θα πει αυτό? Φυτεμένη. Έχεις φυτευτεί? Είσαι σε γλάστρα με ρόδες. Και όταν είναι η ώρα την παίρνουμε και την πάμε και τη στείλουμε αλλού. Δεν είσαι φυτεμένος. Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί γλάστρες. Η γλάστρα είναι διακοσμητικό στοιχείο. Ο Κύριος θέλει να φυτευτείς τον οίκο του Κύριου. Δηλαδή να τα δώσεις όλα ό,τι έχεις και να πεις: Κύριε, εδώ στέκομαι. Με φύτεψες αυτό το σπίτι μέσα, τον οίκο σου, και εδώ θα τυνάξω τα κλαδιά μου και θα φέρω τον καρπό μου. Γιατί εσύ με κάλεσες. Οι πεφυτευμένοι του Κυρίου θα ανθούν. Όχι αυτοί που κάθονται στην άκρη, ούτε αυτά τα ψεύτικα πράγματα. Τι είναι Φαρισαίοι, σας ξεγελάνε. Πλαστικά είναι. Λέει, θέλουσι ανθεί εν τες αυλές του Θεού ημών. Θέλουσι καρποφορεί και εν αυτό το βαθύ γύρατι. Θέλουσι είστε ακμά.

όταν με κάλεσες, ήμουν νεαρό παιδί και αρχίζουν και ασπρίζουν τα μαλλιά μου και είμαι μέσα στην εκκλησία σου. Φυτεμένος. Αμήν. Και ξέρετε κάτι, από εδώ και πέρα αρχίζει η παραγωγική ηλικία για τον Κύριο. Αμήν. Έχουμε όραση. Τα παιδιά του Θεού δεν πεθαίνουν από έλλειψη όρασης. Έχουμε όραση. Ο Μωυσής λέει, είχε όραση σαν του αετού και ήταν 120 χρονών. Έχουμε όραση για να δούμε όλη αυτή την ομορφιά που ο Θεός κάνει. Μέχρι το βαθύ σου γύρας θα φέρνεις καρπό στο Κύριο. Δηλαδή θα είσαι ένα επιθυμητό δέντρο. Θα έρχονται οι άνθρωποι για να κόψουν τον καρπό. Τους αρέσει αυτό που έχεις. Κολλάνε κοντά σου. Ευχαριστιώνται. Μόνο που πας εκεί οικοδομούνται. Μόνο που σε βλέπουν στηρίζονται. Αμήν. Είναι το Πνεύμα το Άγιο μέσα στον άνθρωπο που τον κάνει ένα τέτοιο δέντρο. Μια τέτοια ζωή γεμάτη ομορφιά να δίνει και να τρέχει συνέχεια. Και να μην σταματάει αυτό το πράγμα. Και όσο περνάει ο καιρός, ο Κύριος θα κάνει τους λόγους σου, τα έργα σου, τις πράξεις σου πιο λαμπρά και πιο ένδοξα. Μας δίνει με έγλη και δόξα. Λέει, ακούστε στον ψαλμό Ξ.Ε.4, σελίδα 541. Μακάριος εκείνος τον οποίον εξέλεξας και προσέλαβες. Ακούστε τις λέξεις. Εξέλεξας. Τι θα πει εξέλεξας? Διάλεξες. Από το εκλέγω. Εκλέγω. Διαλέγω. Έχω δηλαδή επιλογή και κάνω μια επιλογή. Σε επέλεξε ο Κύριος. Από άλλους. Και προσέλαβες. Τι θα πει προσλαμβάνω? Με προσλάβανε, λέει, στη δουλειά. Σε προσέλαβε ο Κύριος. Να είσαι μέσα στον οίκο του. Λέει, μακάριος εκείνος τον οποίον εξέλεξες και προσέλαβες, δια να κατοικεί εν τες αυλές σου. Θέλομεν χορταστεί από τον αγαθόν του οίκου σου, του Αγίου Ναού σου. Σε προσέλαβε να κατοικείς μέσα στον οίκο του. Τι θα πει κατοικώ? Μένω, μόνιμα. Δηλαδή έχω μεταφέρει το κρεβάτι μου, έτσι, την ντουλάπα μου, έχω μεταφέρει το γραφείο μου, το σαλόνι μου, όλη την οικοσκευή μου και μένω μόνιμα σε ένα τόπο και δεν έχω σκοπό να μετακομίσω. Δεν είμαι επισκέπτης δηλαδή στον οίκο. Μ' ακούτε αδερφή? Μόνιμα. Σε διάλεξε και σε προσέλαβε να κατοικείς μόνιμα μέσα στις αυλές του. Μέσα στον οίκο του. Τέτοιες καρδιές θέλει ο Κύριος. Δεν μας θέλει επιπόλαιους στον οίκο του Θεού. Μόλις γίνει κάτι, έξω. Αλλά ο οίκος απαρτίζεται από θαραλέα άτομα. Θέλει θάρρος για να κάτσει στον οίκο. Αμήν. Πίστη και αγάπη για τον Κύριο πάνω απ' όλα. Αμήν. Κύριε, αυτός είναι ο οίκος σου. Μας κάλεσες να φυτευτούμε. Μας κάλεσες να οικοδομηθούμε. Και μας ονομάζεις μακάριος. Και ότι θα έχουμε καρπό και θα χορτάσουμε τα αγαθά του οίκου του. Αμήν. Το πιστεύουμε και εδώ στεκόμαστε. Αμήν. Μα βρέξει, μα χιονίσει, μα φυσήξει, μα χιονίσει οτιδήποτε άλλο κάνει. Εμείς είμαστε μέσα στον οίκο του Κυρίου ασφαλείς. Όλα τα άλλα θα σαλευτούν, ο οίκος του Κυρίου θα θριαμβεύσει. Και βλέπουμε τον θρίαμβό του μέσα στην Αποκάλυψη. Και είναι η ουράνια πόλης αυτή που βλέπει ο Ιωάννης. Είναι ο οίκος του Κυρίου. Η εκκλησία του. Ψαλμός Π. Δέλτα 10. Διότι, σελίδα 553, ακούστε τι λέει. Διότι καλύτερα είναι μία ημέρα εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, δηλαδή μακριά από τις αυλές σου. Ήθελον προτιμήσει να είμαι θυρωρός εν το οίκο του Θεού μου παρά να κατοικώ εν τες σκηνές της πονηρίας. Γιατί δεν έχεις άλλη επιλογή. Εάν δεν είσαι στον οίκο του Κυρίου, που είσαι?

0: Το λέει στις σκηνές της πονηρίας κατοικής. Μία μέρα είναι καλύτερη για μένα παρά χιλιάδες μέρες μακριά. Αμήν. Μία μέρα. Ήθελα να προτιμήσει στον οίκο σου θυρώρος ή εν σκηνές πονηρίας και να πλανώ με ικτρός. Είμαστε τον ύμνο. Στο κείμενο δεν λέει θυρωρός. Λέει στα σκαλοπάτια έξω στην αυλή. Εκεί που κάθεται ο ζητιάνος δηλαδή. Καλύτερα να είμαι εκεί έξω μία μέρα παρά στις σκηνές της πονηρίας. Καμιά σύγκριση. Καμιά σύγκριση. Αμήν. Λέει στο μη γάμα 3. Εξ απόστειλον το φως σου. Ακούστε τώρα τι λέει. Εξ απόστειλον το φως σου και την αλήθειά σου. Φως και αλήθεια. Αυτά ας με οδηγώσιν. Ας με φέρωσιν εις το όρος της αγιότητός σου και εις τα σκηνώματά σου. Δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας να έρθει να περπατήσει και να πάει μέσα στον οίκο του Κύριου. Δεν τον βλέπει, δεν ξέρει ποιος είναι. Οι άνθρωποι περπατάνε εδώ έξω, περνάνε και δεν ξέρουν τι γίνεται, δεν καταλαβαίνουν. Τα έχει κρύψει ο Κύριος. Λέει όποιος δεν γεννηθεί άνωθεν από το Πνεύμα το Άγιο ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Κυρίου. Δεν την ξέρεις, δεν την βλέπεις. Σου είναι κρυφή. Και ο Κύριος επέτρεψε πάντα να υπάρχει αυτό το... Πού κατοικεί, λέει ο Θεός? Πού κατοικεί, πού είναι ο θρόνος του? Σε ομίχλη. Είσαι Θεός κρυπτόμενος, Θεέ του Ισραήλ Σωτήρ. Ο θρόνος του, λέει, είναι γύρω-γύρω ομίχλη. Γνώφος και ζώφος. Ναι, αλλά με αυτό περικυκλώνει και την εκκλησία του. Για να μην μπορεί να μπει όποιον δεν θέλει ο Κύριος να μπει. Μ' ακούτε, αδερφοί? Και άμα ρωτήσεις το σένσους έξω τον κόσμο για μας, τι θα ακούσεις? Τι θα ακούσεις? Μπορεί να ακούσεις καλά λόγια, μπορεί να ακούσεις και κακά λόγια. Μίχλι. Το κρύβει ο Θεός. Εργάζεται τα πολύτιμά του, τα ουράνια του, μέσα στη γενιά των ανθρώπων, φανερά και ανοιχτά, και όμως οι άνθρωποι δεν το βλέπουν. Έτσι ήρθε και ο Χριστός. Ο Θεός της δόξης ήρθε. Και δεν τον γνώρισαν. Τους μίλησε, τους άγγιξε, έκανε τα πάντα και όμως δεν τον κατάλαβαν. Και μάλιστα τον απέρριψαν, τον σταύρωσαν. Το έργο είναι πνευματικό. Ο ναός αυτός είναι πνευματικός ναός. Δεν περιμένουμε ο κόσμος να μας πει «Μπράβο, παιδιά!» Όπως όταν ο Όφη βάζει γκολ να ακούμε «Μπράβο!» Εδώ οι ουρανοί το κάνουν αυτό. Όταν ένας αμαρτωλός επιστρέφει, τι κάνουν οι άγγελοι? Χαίρονται, αγάλεται ο ουρανός ολόκληρος. Για μια ψυχή που επιστρέφει. Αλλού εμάς είναι η ζητοκραδιές μας. Αλλού. Λέει «Εξ απόστειλον το φως σου και την αλήθειά σου. Αυτά ας με οδηγώσιν, ας με φέρωσιν εις το όρος της αγιότητός σου και εις τα σκηνώματά σου. Τότε θέλω εισέλθει εις το θυσιαστήριο του Θεού». Όταν η αλήθεια και το φως του με οδηγήσουν, τότε θα μπω στο θυσιαστήριο του Θεού. Εις τον Θεόν την εφροσύνην της αγαλιάσεως. Ακούστε λόγια. Στον Θεό την εφροσύνη της αγαλιάσεως μου. Είναι ο Θεός για σένα έτσι? Δεν μπορείς να τον γνωρίσεις εάν ο Κύριος δηλαδή δεν σε καλέσει. Όσοι εδέχτησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Και θέλω σε δοξολογεί εν κιθάρα ο Θεέ, ο Θεός μου. Αμήν. Θυμάστε τον Κύριό μας 12 χρονών, όταν ένα αγόρι γινόταν 12 χρονών, μέχρι σήμερα του κάνουν μια τελετή, τον ονομάζουν ο Υιός του Νόμου. Δηλαδή του δίνεται το νόμιμο δικαίωμα να μπορεί να σηκωθεί μέσα στη συναγωγή και να να μπει μέσα στην αγωγή και να πάρει να διαβάσει τον νόμο. Από 12 χρονών. Και μια από τις φορές που ήμασταν στην Ιερουσαλήμ, εκδρομή, είδαμε μια τέτοια τελετή. Του δίνουν το παιδάκι στα λευκά και του κάνουν αυτή τη χαρά και την ομορφιά εκεί. Πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Και φέρνουν τον νόμο, τα ρολά, τον νόμο ολόκληρο και τον κρατάει και διαβάζει από εκεί. Γίνεται μια τελετουργία έτσι για αυτούς. Και έφερε τώρα ο Ιωσήφ και η Μαριάμ, φέραν τον Χριστό εκεί για να γίνει αυτή η τελετουργία 12 ετής ον. Τελείωσε αυτό και ξεκινάνε την επιστροφή. Θέλω να σταματήσουμε λίγο εδώ. Ο Ιωσήφ και η Μαριά τι κάνανε, είχαν ένα σύστημα όλοι οι ταξιδιώτες, γιατί κατεβαίνανε από πάνω από τη Γαλιλαία, ψηλά ας πούμε απόσταση Λαμία Αθήνα περίπου, πριν πάρουν την επιστροφή πίσω, αν πούμε ότι η Ιερουσαλήμ είναι Αθήνα, κάθε άλλο βέβαια, απλά την απόσταση μιλάω, έτσι, κάνανε ένα σύντομο σταθμό επίτηδες για να βρει ο ένας τον άλλον κοντά και μετά συνεχίζανε, γιατί ταξιδεύανε όλοι μαζί, φοβόντουσαν τους ληστές και όταν ήταν πολλοί μαζί ήταν πιο ασφαλείς. Πήγαν λοιπόν εκεί σε εκείνον τον σταθμό και αυτά τώρα σας τα λέω μέσα από τα ήθη, τα έθιμα, όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε και είδανε ότι ο Χριστός λείπει. Για να κάνουν αυτή την απόσταση κάνα μια μέρα. Για να γυρίσουν άλλη μία και μία μέρα τον ψάχνανε. Δηλαδή στην ουσία τρεις μέρες τον ψάχνανε. Λέτε, πού το βρήκαν τον Κύριο? Μέσα στο ναό. Τρεις μέρες ο Κύριος μας δεν σκέφτηκε να πει «Μα καλά, εγώ κάθομαι εδώ, οι γονείς μου δεν θα με ψάχνουνε». Τι λέτε? Δεν θα ήταν αυτό μια λογική σκέψη? Πει να πάω να βρω τους γονείς μου. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Ο Κύριος ήθελε να καταλάβουν οι γονείς του. Δεν καταλάβαινε. Εκείνος καταλάβαινε. Εκείνοι δεν καταλάβαινε. Και τους άφησε να ταλαιπωρηθούν. Ενώ εκείνος καθότανε και αφού είχε το δικαίωμα να διαβάζει και να μιλάει, άρχισε αμέσως να χρησιμοποιεί το δικαίωμά του και απόρρισαν όλοι αυτοί οι διδάσκαλοι του νόμου που ήταν εκεί. Το στόμα τους κατέβηκε μια πιθαμή. Πού βρέθηκε η σοφία σε αυτό το παιδί? Και ενώ λοιπόν ο Κύριος ήταν εκεί και μιλούσε τις αποκαλύψεις και τα πράγματα του Θεού, έρχονται οι γονείς και του λένε: «Παιδί μου, έφτασε στην ψυχή μας μέχρι το θάνατο». Για σκέψου τώρα την ευθύνη τους. Τους είχε εμπιστευτεί ο ουράνιος πατέρας τον μονογενή υιό του. Και το ήξερε και ο Ιωσήφ και η Μαριά. Σκεφτείτε λοιπόν πως έτρεμε η ψυχή τους. Μη τυχόν και συμβεί κάτι και κάτι γίνει και δεν προστατευτεί ο Χριστός. Το παιδί Χριστός, μέχρι ότου να φτάσει στην ηλικία που πρέπει για να αναδειχθεί στον Ιωσήφ. Μεγάλη ευθύνη επάνω τους. Έφτασε η ψυχή μας μέχρι το θάνατο. Τρεις μέρες σε ψάχνουμε. Τρεις μέρες. Τι τους απάντησε? Δεν ξέρετε? Δηλαδή τους μίλησε και αυστηρά. Δεν ξέρετε ότι πρέπει να είμαι ίστα του πατρός μου? Και η Μαριάμ τήρησε, λέει, αυτό στην καρδιά της μέσα. Φύλαξε αυτό. Αλλά όμως δεν πρέπει να ισχύει το ίδιο και για μας, αδελφοί? Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, γιατί δεν τους έχει ανοίξει ο Κύριος το πνεύμα να καταλάβουν. Εμάς όμως μας κάλεσε, μας έκανε υιούς του, θυγατέρες του. Είμαστε ή του Θεού του ζώντος. Έχει βάλει μέσα μας το πνεύμα του, την αποκάλυψή του, τους λόγους του, τους έκανε ζωή και πνεύμα μέσα μας. Και θέλει ο Κύριος να πεις και εσύ: «Είμαι εις τα του πατρός μου». Μα δεν κουράζεσαι? Να κουραστώ, αφού είμαι μέσα στο σπίτι μου. Κατοικώ, το είναι το σπίτι μου. Η εκκλησία του Κυρίου είναι ο οίκος μου. Είναι ο τόπος μου εφυτεμένος και έχω βγάλει ρίζες και απολαμβάνω την ομορφιά και το μεγαλείο του Θεού. Ο Κύριος με ενισχύει, με θρέφει μέσα στο πνεύμα μου, με ενδυναμώνει, με κρατεώνει, με κάνει ισχυρό να μπορώ να αντιμετωπίσω τους πειρασμούς, να μπορώ να αντιμετωπίσω τα βέλη του εχθρού, να μπορώ να αντιμετωπίσω κάθε τι που υπάρχει ενάντιο και να σταθώ για να είμαι μαρτυρία σωστή. Αδελφοί, ο Κύριος θέλει να αλλάξουμε στάση ως προς τον οίκο του. Δεν θέλει να τον κουτσοπολεύουμε τον οίκο του. Δεν θέλει να μαλώνουμε η μια σκηνή με την άλλη να πέφτει πάνω στην άλλη. Όταν είναι ώρα να έρθουμε στον οίκο του Κυρίου, προσευχή σου να σου δώσει αυτό το τάκα τάκα μες στην καρδιά. Η καρδιά σκυρτάει. Θα πάμε να ρωτήσουμε τον Κύριο, να ακούσουμε τον λόγο του, να δούμε τα αδέλφια μας, να ευλογήσουμε το όνομα του Κυρίου, να τον υψώσουμε. Θέλω να προσθεθεί στην πίστη μας, καθώς ερχόμαστε, το να ζητάμε να κατέβει δόξα και να γίνουν πράγματα τα οποία μόνο μέσα στον οίκο του Κυρίου γίνονται. Να αρχίσει να κατεβαίνει το μεγαλείο του Θεού και να αρχίσει να υπηρετείται ο λαός του Θεού από τον ίδιο τον Κύριο. Πράγματα έξοχα. Λαμπρά, ανήκουστα, ο Κύριος θα τα κάνει. Λέει, ειδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μη έδωσεν ο Κύριος για σημεία και τεράστια εν το Ισραήλ. Να προσθέσουμε στην πίστη μας. Έρχομαι με χαρά, Κύριε, και σήμερα θέλουμε να κατεβεί δόξα σου, να κατεβεί η παρουσία σου. Ο Κύριος θέλει τον ναό του ενωμένο, ευλογημένο, τις αυλές του καθαρές. Το λαό του εφρόσινο, χαρούμενο. Μα δεν μπορείς ποτέ να είσαι εφρόσινος, χαρούμενος άμα βλέπεις τις καταστάσεις γύρω σου, γιατί αυτές πάντα είναι αντίξωες. Με χαρά πίστης. Αμήν. Με χαρά πίστης. Έρχεσαι. Υπερπηδάς, βλέπεις και εδοξάζεις τον Κύριο. Όπως ο Αβραάμ ήταν να θυσιάσει τον Ισάκ και αυτός είχε τη χαρά της Ανάστασης μέσα του. Πήγαινε να κάνει το χειρότερο έργο της ζωής του. Συναισθηματικά να σφάξει το παιδί του. Και εκείνος μέσα του είχε τη χαρά της Ανάστασης. Γι' αυτό ο Κύριος τον έβαλε πατέρα της πίστης. Γιατί είχε την πίστη ότι ο Κύριος θα ανέστηνε αυτόν από τους νεκρούς. Αυτή είναι η πίστη, αδελφοί. Αμήν. Εν εζήτησα παρά του Κυρίου. Τούτο θέλω εξητή. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου. Πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Να θεωρώ το κάλος του Κυρίου και να επισκέπτομαι το ναό αυτού. Όταν είναι ώρα για να έρθεις στον οίκο του Κυρίου, ξεκίνησε να το κάνεις με χαρά και αγαλίαση. Κάντο μια τελετή χαράς. Δίδαξε τα παιδιά σου αυτό τον ενθουσιασμό, όχι την αγωνία. Ελάτε γρήγορα, βάλε αυτό, έδωσε, πού πάμε, πάμε στην εκκλησία, γρήγορα μην αργήσουμε, κάνει μόνο το σωστάω καημένα μου. Τι κάνεις τα παιδιά, τα τρελαίνεις. Και όταν είναι ώρα για εκκλησία, είναι ώρα που όλοι πάμε στην εκκλησία. Λάθος, είναι λάθος αυτό αδελφοί, λάθος είναι. Είμαστε λαός του Θεού. Και ο Θεός μας είναι ένας Θεός γεμάτος από έγλη και δόξα. Θέλει να βάλεις αυτό πίστη, να το κάνεις ομορφιά. Να αρχίσεις τα παιδάκια να τα ντύνεις με ύμνους, με ψαλμούς. Βάλε ύμνους να παίζεις στο ραδιόφωνο. Ξεκίνα από πιο μπροστά. Βάλ' το προτεραιότητα μέσα στο σπίτι. Φτιάξε ατμόσφαιρα. Κάνε να ακουστούν οι ύμνοι, η χαρά, η εφροσύνη. Και τα παιδάκια να ντύνονται από χαρά και εφροσύνη, γιατί θα έρθουν και αυτά στον οίκο του Κυρίου και θα ψάλλουμε. Δόξα Κύριε, σε ευχαριστούμε. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού ερχόμαστε μπροστά στην Άγια Χάρη Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου τον Άγιο, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το Ναό Σου τον Άγιο και για κάθε μέλος του Ναού Σου που είναι εδώ αυτή τη στιγμή, Κύριε. Αλλά και για όσους δεν είναι εδώ και λείπουν Ιησού. Ζητάμε, Χριστέ μου, Εσύ να κάνεις μέσα μας ένα καινούριο έργο, βαθύ, άγιο, ευλογημένο, υψηλό, Κύριε. Να τιμήσουμε και να ευλογήσουμε, Χριστέ μου, τον τόπο της κατοίκησής σου, Κύριε, που είναι η Εκκλησία σου. Να θελήσουμε, Κύριε, να φυτευτούμε μέσα στο ναό. Να γίνει ο τόπος της κατοίκησής μας. Μέσα εκεί είναι που σε λατρεύουμε μέρα και νύχτα, Ιησού Άγιε. Μέσα στο ναό αυτόν είναι που δέχεσαι τις θυσίες σου. Είναι ο οίκος της προσευχής που εσύ κάλεσες, Κύριε. Έλα το βράδυ αυτό και στήριξε και ευλόγησε τα παιδιά σου, Χριστέ μου. Δώσ' μας πίστη, Κύριε, να ευλογήσουμε το ναό σου, να ευλογήσουμε την Εκκλησία σου, Κύριε. Να είμαστε γεμάτοι με την παρουσία σου επάνω μας, Κύριε. Και όταν ερχόμαστε εδώ, θα ερχόμαστε με αναμονή, θα ερχόμαστε, Κύριε, με προσδοκία. Ότι εσύ θα κάνεις τα μεγαλεία και τα θαυμάσια σου, Κύριε Θεέ μου. Σε ευχαριστούμε, Ιησού, σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου. Θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου. Ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα γάμα. Ουέ είσαι, ως τις πορθείς και δεν επορθήθεις, και καταδυναστεύεις και δεν κατεδυναστεύθεις. Όταν παύσεις πορθών, θέλεις πορθηθεί. Όταν τελειώσεις καταδυναστεύων, θέλεις καταδυναστευθεί. Κύριε, ελέησον ημάς, σε προσμένομεν. Έσω βραχίων αυτών καθεκά στην πρωίαν και σωτηρία ημών εν καιρό θλίψεως. Από τις φωνής του θορύβου οι λαοί έφυγον. Από τις ανυψώσεώς σου τα έθνη διεσκορπίσθησαν. Και τα λάφυρά σας θέλουσι συναχθεί, καθώς συνάγουσιν οι βρούχοι. Θέλουσι πηδήσει επ' αυτών, καθώς η ακρής πηδά εδώ και εκεί. Ο Κύριος υψώθη, διότι κατοικεί εν υψηλής. Ενέπλησε την Σιών κρίσεως και δικαιοσύνης. Σοφία δε και επιστήμη θέλου συνείσθε η στερέωση των καιρών σου και η σωτήριος δύναμης. Ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι ο θησαυρός αυτού. Ιδού, η ανδρία αυτών θέλου συμβοήσει έξωθεν και οι πρέσβεις της ειρήνης θέλου συκλάψει πικρός. Εωδοί ηρημώθησαν, οι οδοιπόροι έπαυσαν. Διέλυσε την συνθήκην, απέβαλε τας πόλεις, δεν λογίζεται άνθρωπον. Η γη πενθεί, μαραίνεται. Ο Λίβανος εσχύνεται, κατακόπτεται. Η Σαρών ομοιάζει έρημον. Και η Βασάν και ο Κάρμηλος κατετινάχθησαν. Τώρα θέλω σηκωθεί, λέγει Κύριος. Τώρα θέλω υψωθεί. Τώρα θέλω μεγαλυνθεί. Χνούν θέλετε συλλάβει και άχυρον θέλετε γεννήσει. Η πνοή σας, ο σπύρ θέλει σας καταφάγει. Και οι λαοί θέλουσιν είστε ως καύσεις ασβέστου. Ως άκανθε και κομμένε θέλουσι καυθεί εν πυρή. Η μακράν ακούσατε τι έκαμον. Και εσείς οι πλησίων γνωρίσατε την δύναμή μου. Η αμαρτωλή εν σιών θέλουσι τρομάξει. Τρόμος θέλει καταλάβει τους υποκριτάς, ώστε θέλουσι λέγει «Τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά του κατατρώγοντος πυρός, τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά των αιωνίων καύσεων, ο περιπατών εν δικαιοσύνη και ο λαλών εν ευθύτητη, ο καταφρονών το κέρδος των δυναστεύσεων, ο σίων τας χείρας αυτού από δωροληψίας, ο εμφράτων τα ότα αυτού για να μη ακούει περιέματος και ο κλείων τους οφθαλμούς αυτού για να μη είδει το κακόν, ούτως θέλει κατοικήσει εν της υψηλής. Η τόπη της υπερασπίσεως αυτού θέλουν συνείστε τα οχυρώματα των βράχων. Άρτος θέλει δοθεί εις αυτόν, το ίδωρο αυτού θέλει είστε βέβαιον. Οι οφθαλμοί σου θέλουν συνειδεί τον βασιλέα εν τη ωραιότητη αυτού. Θέλουν συνειδεί την γην την μακράν. Η καρδία σου θέλει μελετά των παρελθόντα τρόμων, φωνάζουσα. Πού είναι ο γραμματεύς, πού ο συζητητής, πού ο λογιστής των πύργων. Δεν θέλει συδεί λαών άγριων, λαών βαθίας φωνής, ώστε να μη διακρίνεις. Τραυλιζούσεις γλώσσεις, ώστε να μη εννοείς. Ανάβλεψον εις την Σιών, την πόλην των εορτών ημών. Οι οφθαλμοί σου θέλουν συνειδεί την Ιερουσαλήμ, ήσυχον κατοικίαν, σκηνήν ή της δεν θέλει καταβιβαστεί. Η πάσαλη αυτής δεν θέλουν συμμετακινηθεί στον αιώνα και ουδέν εκ των σχοινίων αυτής θέλει κοπή. Αλλά εκεί ο Κύριος της δόξης θέλει είστε εις ημάς τόπος πλατέων ποταμών και ρευμάτων. Εκεί δεν θέλει εισέλθει πλοίων διακοπίων, ούτε ναύς μεγαλοπρεπής θέλει περάσει εκείθεν. Διότι ο Κύριος είναι ο κριτής ημών. Ο Κύριος είναι ο νομοθέτης ημών. Ο Κύριος είναι ο βασιλεύς ημών. Αυτός θέλει σώσει ημάς. Τα σχοινία σου εχαυνώθησαν. Δεν δίνανται να στερεώσωσει το κατάρτιον αυτών. Δεν δίνανται να εξαπλώσωσει τα πανία. Το τελεία μεγάλων λαφύρων θέλει διαμεριστεί. Η χολή θέλουσι διαρπάσει την λίαν. Και ο κάτοικος δεν θέλει λέγει «η τόνισα». Ο λαός, ο κατοικών εν αυτή, θέλει λάβει άφεση ανομίας. Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα δέλτα. Πλησιάσατε έθνη για να ακούσετε. Και προσέξατε λαοί. Ας ακούσει η γη και το πλήρωμα αυτής. Οι οικουμένοι και πάντα όσα γεννώνται εν αυτή. Διότι ο θυμός του Κυρίου είναι επί πάντα τα έθνη και η φλογερά οργή αυτού επί πάντα τα στρατεύματα αυτών. Κατέστρεψεν αυτά ολοκλήρως.
2: παρέδωκεν αυτά εις σφαγήν, η δε πεφωνευμένη αυτών θέλου συρριφθεί έξω, και η δυσοδεία αυτών θέλει αναδοθεί από των πτωμάτων αυτών, τα δε όρη θέλου συδιαλυθεί από του αίματος αυτών. Και πάσα η στρατιά του ουρανού θέλει λιώσει, και η ουρανή θέλου συπεριτυλιχθεί ως βιβλίον, και πάσα η στρατιά αυτών θέλει πέσει, καθώς πίπτει το φύλλον από τη Σαμπέλου, και καθώς πίπτουσι τα φύλλα από τη Σικής. Διότι η μάχερά μου εμεθύσθη εν το ουρανό. Ιδού, επί την Ιδουμαίαν και επί των λαών της καταστροφής μου, θέλει καταβεί διακρίσιν. Η μάχερα του Κυρίου είναι πλήρης αίματος. Επαχύνθη με το πάχος, με το αίμα των αρνίων και τράγων, με το πάχος των νεφρών των κρυών. Διότι ο Κύριος έχει θυσίαν εν Βοσόρα και σφαγήν μεγάλην εν τη γη της Ιδουμαίας. Και η μονόκερη θελούσε καταβεί μετ' αυτών, και η μόσχη μετά των τάβρων, και η γη αυτών θελει μεθυστεί από αίματος, και το χώμα αυτών θελει παχυνθεί από πάχου.

0: σε αυτήν. Και η Γλάφξ και ο Κόραξ θέλουσι κατοικεί εν αυτή. Και ο Κύριος θέλει εξαπλώσει επ' αυτής σχοινίων ερημώσεως και στάθμην κρυμνισμού. Θέλουσι καλέσει εις την βασιλείαν τους μεγιστάνας αυτής, αλλουδείς θέλει είστε εκεί. Και πάντες οι άρχοντες αυτής θέλουν συνελθεί στο μηδέν. Και άκανθε θέλουν συμβλαστήσει εν της παλατής αυτής, κνίδε και βάτη εν της οχυρώμασιν αυτής. Και θέλει είστε κατοικία αθώων, αυλίστρουθο καμήλων. Και οι λύκοι θέλουν συναπαντάστε εκεί με τους ελούρους, και ο σάτυρος θέλει φωνάζει προς τον σύντροφον αυτού. Ο κόκκιξ έτη θέλει αναπαύεστε εκεί, ευρίσκονι σε αυτόν τόπον αναπαύσεως. Εκεί θέλει εμφολεύει ο νυκτοκόραξ και θέλει γεννά και εποάζει και συνάγει τους νεοσούς υπό την σκιάν αυτού. Εκεί θέλουσιν συνάγεστε και οι γήπες, έκαστος μετά του συντρόφου αυτού. Ζητήσατε εν το βιβλίο του Κυρίου και αναγνώσατε. Ουδέν εκ τούτων θέλει λήψη, ουδέν θέλει είστε χωρίς του συντρόφου αυτού, διότι αυτό το στόμα του Κυρίου προσέταξε και αυτό το πνεύμα αυτού συνήγαγε ταύτα. Και αυτός έριψε τον κλήρον περί αυτών και η χείρα αυτού διεμήρασεν εις αυτά με στάθμην εκείνην την γην. Θέλουσι κληρονομήσει αυτήν εις τον αιώνα, από γενεάς εις γενεάν θέλουσι κατοικεί εν αυτή.
1: Ιωνάς, κεφάλαιο Α. Και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνάν, τον Ιών του Αμαθή, λέγον. Σηκώθητη, ύπαγε εις Νινεβή, την πόλην την μεγάλην, και κήρυξον κατά αυτής, διότι η ασέβεια αυτών ανέβη ενώπιόν μου. Και σηκώθη ο Ιωνάς δια να φύγει εις Θαρσής από προσώπου Κυρίου και κατέβη εις Ιώπην και έβρικε πλοίον πορευόμενον εις Θαρσής και έδωκε τον ναύλον αυτού και επέβη εις αυτό δια να υπάγει με ταυτόν εις Θαρσής από προσώπου Κυρίου. Αλλά ο Κύριος εξήγηρεν άνεμον μέγαν επί την θάλασσαν και έγινε κλείδον μέγας εν τη θαλάσση και το πλοίο εκινδύνευε να συντριφθεί. Και εφοβήθησαν οι ναύτε και ανεβόησαν έκαστος προς τον Θεόν αυτού και έκαμον εκβολήν τον εν το πλοίο σκευών εις την θάλασσαν δια να ελαφρωθεί απ' αυτόν. Ο δε Ιωνάς κατέβη εις το κύλωμα του πλοίου και επλαγίασε και εκοιμάτω βαθέως. Και επλησίασε προς αυτόν ο πλοίαρχος και είπε προς αυτόν: «Τι κοιμάσαι εσύ, σηκώθητη, επικαλού τον Θεόν σου, ίσως ο Θεός μας ενθυμηθεί και δεν χαθόμεν». Και είπον έκαστος προς τον πλησίον αυτού: «Έλθετε και ας ρίψομεν κλήρους, δια να γνωρίσομεν τίνος ένεκεν το κακόν τούτο είναι εφ' ημάς». Και έριψαν κλήρους και έπεσαν ο κλήρος επί των Ιωνάν. Τότε είπον προς αυτόν: «Υπέ τώρα προς ημάς, τίνος ένεκεν το κακόν τούτον ήλθεν εφ' ημάς, τι είναι το έργον σου και πόθεν έρχεσαι, τις ο τόπος σου και εκτίνος λαού είσαι». Ο δε είπε προς αυτούς: «Εγώ είμαι Εβραίος και σέβομαι Κύριον τον Θεόν του ουρανού, ως της επίησε την θάλασσαν και την ξηράν». Τότε εφοβήθησαν οι άνθρωποι φόβον μέγαν και είπον προς αυτόν: «Τι είναι τούτο το οποίον έκαμες», διότι εγνώρισαν οι άνθρωποι ότι έφευγεν από προσώπου Κυρίου, επειδή είχεν αναγγείλει τούτο προς αυτούς. Και είπον προς αυτόν: «Τι να σε κάμουμεν, δια να ησυχάσει η θάλασσα αφημών, διότι η θάλασσα εκλειδονίζεται επί το μάλλον». Και είπε προς αυτούς: «Σηκώσατε με και ρίψατε με εις την θάλασσαν, και η θάλασσα θέλει ησυχάσει αφημών. Διότι εγώ γνωρίζω ότι εξαιτίας εμού έγινε ο μέγας ούτος κλείδων εφ' ημάς». Οι άνθρωποι όμως εκοπηλάτουν δυνατά δια να επιστρέψωσιν προς την ξηράν, αλλά δεν ειδύναντο, διότι η θάλασσα εκλειδονίζεται επί το μάλλον κατά αυτόν. Όθεν ανεβόησαν προς τον Κύριον και είπον: «Δεόμεθα, Κύριε, δεόμεθα, ας μη χαθόμεν δια την ζωήν του ανθρώπου τούτου και μη επιβάλλεις εφ' ημάς αίμα αθώων, διότι εσύ, Κύριε, έκαμες ως ήθελες». Και σήκωσαν τον Ιωνάν και έριψαν αυτόν εις την θάλασσαν. Και η θάλασσα εστάθη από του θυμού αυτής. Τότε οι άνθρωποι εφοβήθησαν τον Κύριον φόβον μέγαν και προσέφεραν θυσίαν εις τον Κύριον και έκαμον ευχάς. Ιωνάς, κεφάλαιο Β. και διέταξε κύριος Μέγα Κήτο

0: να καταπίει τον Ιωνάν. Και ήτο ο Ιωνάς εν τη κοιλία του κήτους 3 ημέρας και 3 νύχτας. Και προσευχήθη Ιωνάς προς Κύριον των Θεών αυτού εκ της κοιλίας του κήτους και είπεν «Εβόησε εν τη θλίψη μου προς τον Κύριον και εισήκουσέ μου. Εκ κοιλίας άδου εβόησα και ήκουσα στις φωνής μου. Διότι με έριψα εις τα βάθη, εις την καρδίαν της θαλάσσης και ρεύματα με περιεκύκλωσαν. Πάσε τρικυμία σου και τα κύματά σου διήλθον επάνω θέν μου. Και εγώ είπα, απερίφθη να πέμπροσθεν των οφθαλμών σου. Όμως θέλω επιβλέψει πάλιν εις τον ναόν των Άγιών σου. Τα ύδατα με περιεκύκλωσαν έως της ψυχής. Η άβυσσος με περιέκλεισε. Τα φύκια περιετυλίχθησαν περί την κεφαλήν μου. Κατέβην εις τα έσχατα των ωραίων. Η μοχλή της γης είναι επάνω θέν μου διαπαντός. Αλλά ανέβη η ζωή μου από της φθοράς, Κύριε Θεέ μου. Ενώ ήτο εκλείπουσα εν εμή η ψυχή μου, ενεθυμήθην τον Κύριον. Και η προσευχή μου εισήλθε προσέ, εις τον ναόν των Άγιών σου. Οι φυλάτοντες ματαιότητας ψεύδους, εγκαταλείπουσι το έλεος αυτών. Αλλά εγώ θέλω θυσιάσει προσέ με τα φωνής ενέσεως. Θέλω αποδώσει όσα ευχήθην. Η σωτηρία είναι παρά του Κυρίου. Και προσέταξεν ο Κύριος το κήτος και εξέμεσε τον Ιωνάν επί την ξηράν.
1: Κριτέ, κεφάλαιον γιώτα ζήτα. Ήτο δε άνθρωπος της εκ του όρους Εφραήν και το όνομα αυτού Μιχαίας. Και είπε προς την μητέρα αυτού, «Τα 1100 αργύρια τα οποία αφηρέθησαν από σου, δια τα οποία και εσύ κατηράστης και ακόμη ελάλησες εις τα ότα μου, ιδού το αργύριον είναι εις εμέ. Εγώ έλαβον αυτό». Η δε μήτηρ αυτού είπεν, «Ευλογημένος να είσαι ιέ μου παρά του Κυρίου». Και επέστρεψε τα 1100 αργύρια εις την μητέρα αυτού και είπεν η μήτηρ αυτού, «Αφιέρωμα αφιέρωσα το αργύριον εις τον Κύριον εκ της χειρός μου υπέρ του γιού μου, δια να κάμει γλυπτών και χωνευτών. Και τώρα θέλω επιστρέψει αυτό είσαι». Αυτός δε επέστρεψε το αργύριον εις την μητέρα αυτού. Η δε μήτηρ αυτού λαβούσα 200 αργύρια, έδωκε να φτάει στο χωνευτήν, ως τις έκαμεν εξ αυτών γλυπτών και χωνευτών. Και ήσαν εν το οίκο του Μιχαία. Και ο άνθρωπος ο Μιχαίας είχε οίκον Θεού και έκαμεν εφόδ και θεραφείμ. Και καθιέρωσεν ένα εκ των ιών αυτού και έγινεν εις αυτόν ιερεύς. Κατ' εκείνας τας ημέρας δεν ήτο βασιλεύσεν το Ισραήλ. Έκαστος έπρατεν ότι εφαίνετο εις αυτόν ορθόν. Και ήτο νέος της εκ Βιθλέμ Ιούδα, εκ της φυλής Ιούδα, ως της ήτο Λεβίτης και παρόκει εκεί. Και ανεχώρησεν ο άνθρωπος εκ της πόλεως Βιθλέμ Ιούδα, δια να παρικήσει όπου έβρει. Και ήλθεν εις το όρος Εφραήμ, έως του οίκου του Μιχαία, ακολουθών την οδόν αυτού. Και είπε προς αυτόν ο Μιχαίας, «Πόθεν έρχεσαι?» Ο δε είπε προς αυτόν, «Εγώ είμαι Λεβίτης εκ Βιθλέμ Ιούδα, και υπάγω να παρικήσω όπου έβρω». Και είπε προς αυτόν ο Μιχαίας, «Κάθουμετε μου, και γίνω εις εμέ πατήρ και ιερεύς, και εγώ θέλω συλλήβει 10 αργύρια κατέτος και στολήν και την τροφή σου». Και ο Λεβίτης εισήλθε προς αυτόν. Και ευχαριστήτω ο Λεβίτης να κατοικεί μετά του ανθρώπου. Και ο νέος ήτο εις αυτόν ως εις εκ των ιών αυτού. Και καθιέρωσεν ο Μιχαίας τον Λεβίτη. Και ο νέος έγινε εις αυτόν ιερεύς και έμενεν εν το οίκο του Μιχαία. Τότε είπε ο Μιχαίας, «Τώρα γνωρίζω ότι ο Κύριος θέλει με αγαθοποιήσει, διότι έχω Λεβίτη δια ιερέα». Κριτέ, κεφάλαιον γιώτα ήτα. Κατ' εκείνας τας ημέρας δεν ήτο βασιλεύσεν το Ισραήλ. Και κατ' εκείνας τας ημέρας η φυλή Δαν εζήτη σε αυτήν κληρονομία για να κατοικήσει. Διότι έως εκείνης της ημέρας δεν είχε πέσει κληρονομία εις αυτούς μεταξύ των φυλών του Ισραήλ. Και απέστειλαν οι Δαν εκ της συγγενείας αυτών 5 άνδρας εκ των ορίων αυτών, άνδρας ισχυρούς εξ Σαραά και εξ Εσταόλ, δια να κατασκοπεύσωση των τόπων και να εξυφνιάσωση αυτών. Και είπαν προς αυτούς, «Υπάγεται εξυφνιάσατε των τόπων». Και ήρθαν εις το όρος Εφραήμ έως του οίκου του Μιχαία και διανεκτέρευσαν εκεί. Διότι, καθώς επλησίασαν εις τον οίκον του Μιχαία, εγνώρισαν την φωνή του νέου του Λεβίτου και στράφησαν εκεί και είπαν προς αυτόν, «Τι σε έφερε εντάφθα και εσύ τι κάμνεις εν το τόπο τούτο και διατί είσαι εντάφθα?» Ο δε είπε προς αυτούς, «Ούτω και ούτως έκαμεν εις εμέ ο Μιχαίας και με εμίσθωσε και είμαι ιερεύς αυτού». Και είπαν προς αυτόν, «Ερώτησον παρακαλούμεν τον Θεόν, δια να γνωρίσομεν εάν έχει να ευωδωθεί η οδός ημών την οποίαν υπάγομαι». Ο δε ιερεύς είπε προς αυτούς, «Υπάγεται εν ειρήνη, αρεστή εις τον Κύριον είναι η οδός σας την οποίαν υπάγεται». Τότε ανεχώρησαν οι πέντε άνδρες και ήλθαν εις Λαϊσά και είδαν των λαών των κατοικούντα εν αυτοί, αμέριμνων κατά τον τρόπον των Σιδωνίων, ησυχάζοντα και ζώντα εν αφοβία. Και δεν ήτο ουδείς άρχον εν το τόπο, ώστις να περιτέλει αυτούς οι Σουδέν. Και αυτοί ήσαν μακράν των Σιδωνίων και δεν είχαν συγκοινωνίαν με ουδένα. Και επανήλθαν προς τους αδελφούς αυτών εις Σαραά και Σταόλ. Και είπαν προς αυτούς οι αδελφοί αυτών, «Τι λέγετε εσείς?» Ιδε είπων, «Σηκώθητε και ας αναβόμεν εναντίον αυτών, διότι είδομεν τον τόπον και ιδού είναι καλός σφόδρα. Και εσείς κάθιστε, μη οκνήσετε να υπάγομεν να εισέρθομεν δια να κληρονομήσομεν τον τόπο. Αφού υπάγετε, θέλετε ελθεί εις λαών ζώντα εν αφοβία και εις τόπον ευρύχωρον, διότι ο Θεός έδωκεν αυτόν εις την χείρα σας, τόπον εις τον οποίον δεν είναι έλλειψης ουδενός πράγματος τον εν τη γη». Και εκείνησαν εκείθεν εκ της συγγενείας του Δαν εξ Σαρά και εξ Εσταόλ 600 άνδρες περιεζωσμένοι όπλα πολεμικά. Και ανέβησαν και στρατοπέδευσαν εν Κυριάθι Αρίμ εν Ιούδα. Δια τούτο ονόμασαν τον τόπον εκείνον Μαχανέ Δαν έως της ημέρας ταύτης, κείτε δε όπισθεν της Κυριάθι Αρίμ. Και εκείθεν επέρασαν εις το όρος Εφραήμ και ήλθον έως του οίκου του Μιχαία. Τότε οι πέντε άνδρες ήτινες είχον υπάγει δια να κατασκοπεύσωση των τόπων της Λαϊσά, ανήγγυλαν και είπον προς τους αδελφούς αυτών, «Εξεύρεται ότι είναι εν τούτης της οίκης Εφόδ και Θεραφείμ και Γλυπτών και Χωνευτών. Τώρα λοιπόν σκέφτητε τι έχετε να κάνετε». Και στράφησαν εκεί και υπήγαν εις τον οίκον του νέου του Λεβίτου, εις τον οίκον του Μιχαία και χαιρέτησαν αυτόν. Και οι 600 άνδρες, υπεριεζωσμένοι με πολεμικά όπλα αυτών, ήτινες ήσαν εκ των ιών Δαν, εστάθησαν εις την θύραν του πυλώνος. Και ανέβησαν οι πέντε άνδρες, ήτινες είχον υπάγει δια να κατασκοπεύσωση των τόπων, και εισήλθον εκεί και έλαβον το γλυπτόν και το εφόδ και το θεραφείμ και το χωνευτόν. Ο δε ιερεύς ίστατο εις την θύραν του πυλώνος μετά των 600 ανδρών των περιεζωσμένων τα πολεμικά όπλα. Και καθώς ούτι εισήλθον εις τον οίκον του Μιχαία και έλαβον το γλυπτόν, το εφόδ και το θεραφείμ και το χωνευτόν, ο ιερεύς είπε προς αυτούς, «Τι κάμνετε εσείς?» Και είπαν προς αυτόν, «Σιώπα, βάλε την χείρα σου εις το στόμα σου και ελθέ με θυμόν και γίνου εις ημάς πατήρ και ιερεύς. Είναι καλύτερον εις σε να είσαι ιερεύς εν το οίκο ενός ανθρώπου ή να είσαι ιερεύς φιλής και οικογενείας εν το Ισραήλ?» Και χάρη η καρδία του ιερέως. Και έλαβε το εφόδ και το θεραφείμ και το γλυπτόν και υπήγε μεταξύ του λαού. Και στραφέντες ανεχώρησαν και έβαλον τα παιδεία και τα κτίνη και την αποσκευήν έμπροσθεν αυτόν. Αφού απεμακρύνθησαν ούτι από του οίκου του Μιχαία, οι άνθρωποι ιόντες εις τους οίκους τους γειτονεύοντας με την οικία του Μιχαία, συνήχθησαν και επρόφθασαν τους ιούς Δαν, και ευώησαν προς τους ιούς Δαν, και ούτι έστρεψαν το πρόσωπον αυτών και είπαν προς τον Μιχαία, «Τι έχεις και εσύ να ξαστώσον πλήθος?» Ο δε είπεν, «Ελάβετε τους θεούς μου τους οποίους έκαμα και τον ιερέα και ανεχωρήσατε. Και τι μένει είσαι με πλέον? Και τι είναι τούτο το οποίον λέγεται προς εμέ, τι έχεις?» Και είπαν προς αυτόν οι Ιδάν, ας μη ακουστεί η φωνή σου μεταξύ ημών, μήποτε άνδρες οξύθυμοι πέσωση κατά σου και χάσεις την ζωή σου και την ζωή της οικογένειάς σου. Και υπήγαιναν οι είδαν εις την οδόν αυτών. Και ότε είδεν ο Μιχαίας ότι εκείνοι ήσαν δυνατότεροι αυτού, έστρεψε και επανήλθεν εις τον οίκον αυτού. Και αυτοί έλαβον τα όσα κατεσκεύασε ο Μιχαίας και τον ιερέα τον οποίον είχε και ήλθον εις Λαϊσά προς λαών ησυχάζοντα και ζώντα εν αφοβία. Και επάταξαν αυτούς εν στόματι μαχαίρας και την πόλην έκαψαν εν πυρή και δεν ήτο ουδής ο σώζον αυτήν, διότι ευρίσκετο μακράν από τη Σιδόνος και δεν είχον συγκοινωνίαν με ουδένα. Έκειτο δε εντικυλάθη της Βεθ Ρεόβ. Και οκοδόμησαν πόλην και κατόκισαν εν αυτή. Και εκάλεσαν το όνομα της πόλεως Δαν, κατά το όνομα Δαν του πατρός αυτών, ως της εγεννήθη εις τον Ισραήλ. Το δε όνομα της πόλεως ήτο το πάλε εξ αρχής Λαϊσά. Και έστησαν εις αυτούς οι ή του Δαν το γλυπτόν. Και Ιωνάθαν, ο γιος του Γερσών, ιού του Μανασί, αυτός και οι ή αυτού ήσαν ιερείς εν τη φυλή Δαν έως της ημέρας της εχμαλωσίας της γης. Και έστησαν εις αυτούς το γλυπτόν, το οποίον έκανε ο Μιχαίας όλων των καιρών, καθόν ο οίκος του Θεού ήτο εν Σιλό. Κριτέ, κεφάλαιον γιώτα θήτα. Κατ' εκείνας δε τας ημέρας βασιλεύς δεν ήτο εν το Ισραήλ, και ήτο λεβίτης της παρικών εις τα πλευρά του όρους Εφραήν, ως της έλαβεν εις αυτόν γυναίκα παλακήν εκ Βιθλέμ Ιούδα. Και πόρνευσεν η παλακή αυτού παρά αυτό, και ανεχώρησεν από αυτού εις τον οίκον του πατρός αυτής εις Βιθλέμ Ιούδα, και ήτο εκεί 4 ολόκληρους μήνας. Και σηκώθη ο ανήρ αυτής και υπήγε κατόπιν αυτής, δια να λαλήσει ευμενός προς αυτήν, ώστε να κάνει αυτήν να επιστρέψει. Είχε δε μεθε αυτού τον δούλον αυτού και 2 όνους. Και αυτή εισήγαγε αυτόν εις τον οίκον του πατρός αυτής. Και ότε είδε αυτόν ο πατήρ της νέας, εχάρη εις την έντευξην αυτού. Και κράτησεν αυτόν ο πενθερός αυτού, ο πατήρ της νέας, και κάθισε μετ' αυτού 3 ημέρας. Και έφαγον και έπιον και διενυκτέρευσαν εκεί. Και την τετάρτην ημέραν, ότε ηγέρθησαν το πρωί, εσηκώθη να αναχωρήσει. Και είπεν ο πατήρ της νέας προς τον γαμβρόν αυτού, «Στήριξον την καρδίαν σου με ολίγον άρτον και με τα ταύτα θέλετε υπάγει». Και κάθισαν και έφαγον και έπιον οι 2 ομού. Και είπεν ο πατήρ της νέας προς τον άνδρα, «Ευαρεστήθητη παρακαλώ και διανυκτέρευσον και ας εφρανθεί η καρδία σου». Και ότε ο άνθρωπος εσηκώθη να αναχωρήσει, ο πενθερός αυτού εβίαζεν αυτόν, όθεν έμεινεν και διανυκτέρευσεν εκεί. Και ηγέρθη το πρωί την 5η ημέραν δια να αναχωρήσει. Και είπεν ο πατήρ της νέας, «Στήριξον παρακαλώ την καρδία σου». Και έμειναν έως σου έκλεινεν η ημέρα και συνέφαγον αμφότεροι. Και ότε ο άνθρωπος εσηκώθη να αναχωρήσει, αυτός και η παλακή αυτού και ο δούλος αυτού, είπε προς αυτόν ο πενθερός αυτού, ο πατήρ της νέας, «Ιδού τώρα η ημέρα κλείνει προς εσπέραν. Διανυκτερεύσατε παρακαλώ. Ιδού η ημέρα υπάγει να τελειώσει. Διανυκτέρευσον εντάφθα και ας εφρανθεί η καρδία σου. Και αύριον σηκώνεστε το πρωί δια την οδηπορία σας και ύπαγε εις την κατοικία σου». Ο άνθρωπος όμως δεν ηθέλησε να διανυκτερεύσει, αλλά σηκώθη και ανεχώρησε και ήλθε έως απέναντι της Ιεβούς ή της είναι Ιερουσαλήμ. Και είχε μέθε αυτού 2 όνους σαμαρωμένους και η παλακή αυτού ήτο μετ' αυτού. Και ότε επλησίασαν εις την Ιεβούς η ημέρα ήτο πολύ προχωρημένη. Και είπεν ο δούλος προς τον κύριον αυτού, «Ελθέ παρακαλώ και ας στρέψομεν προς την πόλην ταύτην των Ιεβουσαίων και ας διανυκτερεύσομεν εν αυτή». Και είπεν ο κύριος αυτού προς αυτόν, «Δεν θέλω με στρέψει προς πόλην αλωτρίων, ή της δεν είναι εκ των ιών Ισραήλ, αλλά θέλω μεν περάσει έως Γαβά». Και είπεν προς τον δούλον αυτού, «Ελθέ και ας πλησιάσομεν εις ένα εκ των τόπων τούτων και ας διανυκτερεύσομεν εν Γαβά ή εν Ραμά». Και διέβησαν και υπήγαν. Κέρδισεν επ' αυτούς ο ήλιος πλησίον της Γαβά ή της Ίνε του Βενιαμίν, και εστράφησαν εκεί δια να εισέλθωσι να καταλύσωσιν εν Γαβά. Κι ούτε εισήλθεν, εκάθισεν εν την πλατεία της πόλεως. Και δεν είτο άνθρωπος να παραλάβει αυτούς εις την οικίαν αυτού δια να διανυκτερεύσωσι. Και ειδού άνθρωπος γέρον ήρχε το από του έργου αυτού εκ του αγρού το εσπέρας. Και ο άνθρωπος είτο εκ του όρου Σεφραήν, παρόκει δε εν Γαβά. Οι δε άνθρωποι του τόπου ήσαν Βενιαμίτε. Και υψώσα στους οφθαλμούς αυτού, είδε τον άνθρωπον των οδηπόρων εν την πλατεία της πόλεως. Και είπεν ο άνθρωπος ο γέρον, «Πού υπάγεις και πόθεν έρχεσαι?» Οδε είπε προς αυτόν, «Ημείς διαβαίνομεν εκ Βιθλεέμ Ιούδα έως των πλευρών του όρους Εφραήμ. Εκείθεν είμαι εγώ. Και υπήγα έως Βιθλεέμ Ιούδα και τώρα υπάγω εις τον οίκον του Κυρίου. Και δεν είναι ουδής να με παραλάβει εις την οικίαν αυτού. Έχομεν δε άχυρα και τροφήν δια του σώνου Σιμών, έχομεν και προσέτη άρτων και ίνων δι' εμέ και δια την δούλη σου και δια των νέων ως της είναι μετά των δούλων σου. Δεν έχομεν έλλειψην ουδενός πράγματος». Και είπεν ο άνθρωπος ο γέρον, «Ειρήνη είσαι και πάνω τι χρειάζεσαι εγώ φροντίζω, μόνον εν την πλατεία μη διανυκτερεύσεις». Και εισήγαγεν αυτόν εις τον οίκον αυτού. Και έδωκε τροφήν εις τους όνους και έπλυναν τους πόδας αυτών και έφαγον και έπιον. Ενώ ούτι έφερονον τας καρδίας αυτών, ιδού οι άνδρες της πόλεως, άνθρωποι παράνομοι περιεκύκλωσαν την οικίαν, κρούοντες εις την θύρα. Και είπαν προς τον άνθρωπον τον κύριον της οικίας τον γέροντα, λέγοντες, «Έκβαλε τον άνθρωπον τον ελθόντα εις την οικίαν σου, δια να γνωρίσομεν αυτόν». Και εξήλθε προς αυτούς ο άνθρωπος, ο κύριος της οικίας, και είπε προς αυτούς, «Μη αδελφοί μου παρακαλώ, μη πράξετε τούτο το κακόν. Αφού ο άνθρωπος ούτως εισήλθε εις την οικίαν μου, μη πράξετε τη αυτήν αφροσύνη. Ιδού η θυγάτηρ μου η παρθένος και η παλακή αυτού. Τώρα θέλω φέρει αυτάς έξω και ταπεινώσατε αυτάς και κάμετε εις αυτάς ό,τι φανεί αρεστόν εις τους οφθαλμούς σας. Αλλά στον άνθρωπον τούτον μη πράξετε έργον τη αυτή αφροσύνη. Οι άνδρες όμως δεν ηθέλησαν να ακούσω συν αυτόν. Και έλαβε ο άνθρωπος την παλακήν αυτού και έφεραν αυτήν έξω προς αυτούς. Και εγνώρισαν αυτήν και ύβρισαν εις αυτήν όλην τη νύχτα έως πρωί. Και καθώς εφάνει η αυγή απέλυσαν αυτήν. Και ήλθεν η γηνή προς το χάραγμα της ημέρας και έπεσε παρά την θύραν της οικίας του ανθρώπου όπου ήτο ο Κύριος αυτής εωσού έφεγξε. Και σηκώθη ο Κύριος αυτής το πρωί και ίνιξε τα στήρας της οικίας και εξήλθε δια να υπάγει στην οδόν αυτού. Και ειδού η γηνή η παλακή αυτού πεσμένη στην θύραν της οικίας και εχείρες αυτής επί του κατοφλίου. Και είπε προς αυτήν, «Σηκώθητη και ας υπάγομαι». Αλλά δεν απεκρίθη. Τότε ανέλαβε αυτήν επί των όνων ο άνθρωπος και σηκώθη και υπήγε εις τον τόπον αυτού. Και αφού ήλθε εις την οικίαν αυτού, έλαβε την μάχαιρα και πιάσα στην παλακήν αυτού, διεμέλισε αυτήν μετά των οστέων αυτής εις 12 μέρη και έστειλεν αυτά εις πάντα τα όρια του Ισραήλ. Και πάντες όσοι έβλεπον έλεγον, δεν έγινεν ουδέ φάνητη ούτων πράγμα, αφής ημέρας οι Ισραήλ ανέβησαν εκ γης Αιγύπτου έως της ημέρας ταύτης. Σκέφτητε περί τούτου, συμβουλεύτητε και λαλήσατε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Έλα την ώρα αυτή και μίλησε στο λαό σου. Κάμε να ακουστεί η φωνή του Ηλία, η φωνή του Πνεύματος σου, Κύριε Θεέ μου. Εν το ονόματι σου το ζητούμε, Ιησού. Χρήσε τα ότα όλων μας στις καρδιές μας, Κύριε. Στο όνομά σου το ζητούμε, Ιησού. Αμήν, Κύριε.
2: Θα κάνω μια εισαγωγή, την οποία τη χρειαζόμαστε για την επόμενη συνάθρηση και θέλω να γυρίσουμε λίγο στο Μαλαχία. Θα θυμάστε ότι έχω κηρύξει πριν λίγο καιρό, ακριβώς πάνω σε αυτό. Ο Μαλαχίας είναι ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Και τα δυο τελευταία εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης μιλάνε για μια θαυμαστή προφητεία. Κεφάλαιο 4, εδάφιο 5 και 6, σελίδα 844. Ιδού εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτη. Πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προς τα τέκνα και την καρδία των τέκνων προς τους πατέρας αυτών. Μήποτε έλθω και πατάξω την γη με ανάθεμα. Όταν ήρθε ο Γαβριήλ, ο άγγελος του Κυρίου, στον Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννη, την ώρα που πρόσφερε θυμίαμα μέσα στα Άγια, φανερώθηκε εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος και λέει στον Ζαχαρία, ο οποίος ήταν ηλικιωμένος και αυτός και η γυναίκα του η Ελισάβετ, προβεβικότες στην ηλικία, λέει ο λόγος του Κυρίου, στήρα η Ελισάβετ. Διαβάζω από το 13, σελίδα 900. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φοβού Ζαχαρία, διότι εισηκούσθη η δέησή σου. Και η γηνή σου, Ελισάβετ, θέλει γεννήσει ιόν εισέ και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη. Και θέλει είστε εισέ χαρά και αγαλίασης και πολλοί θέλουν συγχαρή δια την γέννηση αυτού. Διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου. Και ίνον και σίκερα δεν θέλει πει και θέλει πληρωθεί Πνεύματος Αγίου έτη εκ κοιλίας μητρός αυτού. Και πολλούς των Ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψει Κύριον των Θεών αυτών. Ακούστε τώρα τι λέει. Και αυτός, ο Ιωάννης, θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου. Δια να επιστρέψει τας καρδίας των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθείς εις την φρόνηση των δικαίων. Δια να ετοιμάσει εις τον Κύριον λαόν προδιατεθειμένων. Ο Κύριος είπε στο Μαλαχία, θα στείλω πριν την ημέρα του Κυρίου τη μεγάλη και επιφανή, θα στείλω τον Ηλία. Εδώ έρχεται ο άγγελος και λέει ότι ο Ιωάννης θα έλθει εν πνεύματι και εν δυνάμει Ηλίου. Για να πάμε τώρα στο κατά Ματθαίο, στο Ιώτα Ζήτα. Στο Ιώτα Ζήτα είναι η περικοπή αυτή που μιλάει για τη μεταμόρφωση του Κυρίου πάνω στο όρος. Φάνηκε ο Κύριος με τον Μωυσή και τον Ηλία μέσα στη δόξα της παρουσίας του. Καθώς λοιπόν κατέβαιναν από το όρος, τους λέει ο Κύριος μην μπείτε την όραση αυτή μέχρι όταν αναστηθώ από τους νεκρούς. Στο 10. Και ερώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού λέγοντες, διατί λοιπόν λέγουσιν οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθει ο Ηλίας πρώτον? Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς. Ακούστε τώρα τι τους λέει. Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και αποκαθιστάνει πάντα και θέλει αποκαταστήσει πάντα. Σας λέγω όμως ότι ήλθεν ήδη ο Ηλίας και δεν εγνώρισαν αυτόν αλλά έπραξαν σε αυτόν όσα ήθελησαν. Για ποιον Ηλία μιλούσε εκεί? Για τον Ιωάννη. Ακριβώς αυτό κατάλαβαν και οι μαθητές του Κυρίου. Ούτω και ο Υιός του ανθρώπου μέλει να πάθει υπ' αυτόν. Ό,τι έπαν κάναν στον Ιωάννη, που ήταν ο Ηλίας, θα τα κάνουν και στον Υιό του ανθρώπου. Τότε εννόησαν οι μαθητές ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπε προς αυτούς. Προσέξτε όμως τα λόγια του Κυρίου. Όταν Έγινε το περιστατικό αυτό στο ΙΖ κεφάλαιο και μεταμορφώθηκε ο Κύριος. Ο Ιωάννης είχε ήδη αποκεφαλιστεί από τον Ηρώδη. Είχε πεθάνει. Όταν λοιπόν ρώτησαν οι μαθητές, γιατί λένε οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθει ο Ηλίας πρώτον, τι τους λέει? Ακούστε τα λόγια. Ο δε Ιησούς αποκριθήσε προς αυτούς. Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον. Δεν λέει ήλθεν. Άρα, εάν το Πνεύμα του Θεού εννοούσε μόνο τον Ιωάννη, τι θα έπρεπε να πει ο Κύριος? Ήρθε. Λέει, ο Ηλίας μεν έρχεται. Ο χρόνος ενεστός και η πράξη γίνεται τώρα, αυτή τη στιγμή, και διαρκεί, συνεχίζει να γίνεται. Έρχεται. Ποιος ερχότανε, αδελφοί? Ήρθε ο Ιωάννης, τώρα ποιος ερχότανε? Ο Ιησούς. Γιατί ο Ιωάννης δεν αποκατάστησε τα πάντα. Ο Ιησούς το έκανε. Έχουμε όμως ένα άλλο ερώτημα. Λέει ότι στο Μαλαχία θα έρθει Ηλίας ο προφήτης πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και η επιφανής. Τόσο ο Ηλίας όσο και ο Ιωάννης έχουν έρθει 2000 χρόνια πριν. Εκεί όμως το Μαλαχία δείχνει ότι μιλάει για κάτι το οποίο θα γίνει πάρα πολύ κοντά με την ημέρα του Κυρίου, τη μεγάλη και επιφανή. Θα έρθει δηλαδή ένας Ηλίας. Και δεν αναφέρεται στο πρόσωπο του Ηλία, του προφήτη, γιατί ο Ηλίας ο προφήτης έζησε στη γενιά του, έκανε το θέλημα του Κυρίου, το έφερε εις πέρας και ο Κύριος τον πήρε σαν τύπο της αρπαγής μες στη δόξα του. Ο Ηλίας δεν ξαναέρχεται κάτω στη γη παρά μόνο με όλη την Εκκλησία, στη δεύτερη έλευση. Τότε θα έρθει. Πολλοί λένε ότι είναι ένας από τους δυο μάρτυρες. Αυτές οι διδασκαλίες είναι αστήρικτες και τελείως άσχετες με το λόγο. Γιατί λένε μπορεί να είναι ο Νόχ και ο Ηλίας ή ο Μωυσής και ο Ηλίας, αυτοί οι δυο μάρτυρες που θα έρθουν. Όχι, δεν θα είναι κανένας από αυτούς. Πρώτα απ' όλα δεν μιλάει για δύο ανθρώπους εκεί. Μιλάει στο ΙΑ στην Αποκάλυψη για δύο ελέες και δύο λιχνίες. Αυτοί οι δύο μάρτυρες είναι δύο ελέες και δύο λιχνίες. Και οι δύο ελέες είναι η Καλλιελαία και η Αγριελαία. Είναι ο Ισραήλ και τα έθνη. Δύο λιχνίες, δύο εκκλησίες. 7 λιχνίες, 7 εκκλησίες. Δύο λιχνίες, δύο εκκλησίες. Έτσι ερμηνεύεται ο λόγος του Κυρίου. Δεν πάμε με υποθέσεις. Δεν μιλάμε λοιπόν καν για την μεγάλη θλίψη. Ο λόγος του δεν αναφέρεται σε κάτι που θα γίνει πριν την ημέρα του Κυρίου, την μεγάλη και επιφανή. Δεν μου λέτε πότε αρχίζει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής. Ποιο είναι το γεγονός που σημάνει η αρπαγή? Από την μέρα εκείνη αρχίζει ο Θεός να επεμβαίνει πλέον δραστικά, δυναμικά στα πράγματα της ανθρωπότητας. Για να κρίνει το σύστημα του Αντίχριστου και να φέρει αποκατάσταση και να φέρει τη χιλιετή βασιλεία μετά για 1000 χρόνια πάνω στη γη. Επομένως, απομένει ένας Ηλίας να έρθει. Που όμως αυτός ο Ηλίας είναι ένα σώμα. Αυτός ο άνδρας που προφητεύεται μέσα στην προς Εφεσίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο λέει, διαβάζω από το 11, Δέλτα 11, και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε επιμένας και διδασκάλους προς την τελειοποίηση των Αγίων για το έργο της διακονίας. Δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού εωσού καταντήσουμε πάντες εις την ενότητα της πίστης, λέει. Παρακάτω τι λέει? Εις άνδρα τέλειο. Αυτός είναι ο Ηλίας. Εις άνδρα τέλειο. Εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ο Κύριος θα σηκώσει ένα σώμα, ένα στράτευμα από Ηλίες. Το σώμα της νύμφης του Χριστού στις τελευταίες μέρες θα έχει επάνω του το πνεύμα και τη δύναμη του Ηλία. Θέλω λοιπόν να δούμε την διακονία του Ηλία. Επειδή αυτή είναι η διακονία που ο Θεός μας έχει δώσει, θέλω να μπούμε μέσα στη διακονία του Ηλία και να καταλάβουμε ότι όλα όσα έκανε ο Ηλίας δεν ήταν τίποτε άλλο παρά προφητική τύπη για το μέλλον, για αυτό που είναι να κάνει, ήταν να κάνει ο Ιωάννης, ο Χριστός, αλλά περισσότερο ακόμη
1: αυτό που θα κάνει όλο το σώμα του Χριστού στις τελευταίες μέρες. Τώρα, τι ήταν αυτό το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του προφήτη, τον οποίο ο Κύριος τον έκανε χαρακτηριστικό τύπο των προφητών. Δηλαδή, εάν κλείσει τα μάτια σου και σου πούνε ποιος είναι ο πιο χαρακτηριστικός προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη, ποιος έρχεται πρώτος? Ο Ηλίας. Γιατί. Βλέπετε, έχει κάτι έξοχο. Έκανε πράγματα τα οποία δεν είχαν ξαναγίνει. Ανάστησε νεκρούς. Έκανε ένα ολόκληρο έθνος να γονατίσει στον Κύριο και να τον αναγνωρίσει ότι αυτός είναι ο Θεός. Ηλίας, το λέει το όνομά του. Τι θα πει Ηλίας? Ελί Γιάχουε. Ο Θεός είναι ο Γιάχουε. Γιατί μετέφερε το μήνυμα αυτό? Επειδή η γη είχε γεμίσει από τους Βαλίμ και την Ιεζάβελ. Είχε σφάξει τους προφήτες. Προσέξτε τώρα. Ακούει η Εκκλησία. Υπήρχαν και άλλοι προφήτες. Ο Ηλίας νόμιζε όμως ότι ήταν μόνος. Τους είχε κρύψει ο Βαδία, ο βασιλικός δούλος του Αχά. Ήταν άνθρωπος που εφοβείται τον Θεό σφόδρα, λέει. Και πήρε ανά 50-100 προφήτες και τους έκρυψε σε σπηλιές και τους συντηρούσε με νερό και ψωμί. Γιατί κρυβόντουσαν? Φοβόντουσαν. Τι φοβόντουσαν? Την Ιεζάβελ. Αυτά είναι οι προφητείες, αδελφοί. Είναι γραμμένα όλα εδώ. Θα γίνουν. Η Ιεζάβελ είναι το πορνικό σύστημα. Το ψευδοθρησκευτικό σύστημα. Είναι η Βαβυλώνα. Και οι προφήτες εκείνοι είναι κρυμμένοι. Έχουν υποταχθεί, το πνεύμα τους έχει φοβηθεί και είναι κρυμμένοι. Στο τι όμως είναι? Τι βλέπουμε στον Ηλία? Έχει ένα έξοχο πνεύμα και ο προφήτης είναι άφοβος. Λειτουργεί με τρομακτική εξουσία, με την οποία διατάζει και τον ίδιο τον βασιλιά. Κλείνει τον ουρανό, κάνει σημαία και τεράστια και κάνει τους πάντες να ασχολούνται με τον Ηλία. Στράτευμα ολόκληρο με έναν άντρα. Όταν έφευγε ο Ελισέ, πώς τον αποκάλυψε? Πάτερ μου, η άμαξα του Ισραήλ και το υπηκόν αυτού. Προφητικά λόγια. Δεν μου λέτε, η άμαξα. Πού τη βλέπουμε την άμαξα? Στα χερουβίμ. Τα χερουβίμ είναι η άμαξα. Είναι η φορείς της δόξας του Κυρίου. Και μας τη δείχνει στον Ιεζεκιήλ, τον Ηλία. Σήμερα υπάρχει η ίδια ανάγκη να γνωρίσει ο κόσμος ποιος είναι ο Θεός. Όλοι μιλάνε για Θεό. Και οι μουσουλμάνοι στον Θεό πιστεύουν. 5 φορές τη μέρα, όπου κι αν είναι, έχουν αυτό το χαλάκι, το στρώνουνε, κάθονται κάτω και αρχίζουν και προσκυνάνε τον Θεό τους. Πολύ ευσεβείς, πολύ ευλαβείς, πολύ θρήσκοι. Νομίζουν ότι έτσι ο Θεός λατρεύεται και αυτός είναι ο Θεός, ο Αλλάχ. Μόνο που έχουν αυτή την παράξενη ιδέα ότι αν δεν συμφωνήσεις μαζί τους πρέπει να σου πάρουν το κεφάλι. Θρησκεία. Εάν δεν συμφωνούσες με την Ιεζάβελ έπρεπε να σε σκοτώσει. Θρησκεία. Εάν δεν συμφωνείς με τα κατεστημένα όπου κι αν είσαι, αυτό είναι εναντίον σου και θέλει να σε εξολοθρεύσει. Να σε συκοφαντήσει, να σε διαβάλει. Να πει εναντίον σου, να σου κάνει κακό, γιατί δεν έχει το πνεύμα του Χριστού μέσα. Ο Ηλίας στέκεται φανερά και υπηρετεί το θέλημα του Κυρίου. Και θα αρχίσουμε να βλέπουμε με τη σειρά όλη την προφητεία αυτή και τη διακονία που ο Θεός μας δίνει. Αδελφοί, έχουμε κότσια? Ή τα θέλουμε όλα έτσι μαλακά και ήσυχα και ωραία, με κόκκινα χαλιά, οι άγγελοι να ρίχνουν τα ροδοπέταλα, μπράβο, έβγε, όλα καλά? Εγώ δεν διαβάζω πουθενά με στη γραφή μου τέτοια πράγματα. Διαβάζετε εσείς? Λέει, δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών. Πάμε να διαβάσουμε κάτι άλλο. Κάνα ψαλμό. Τρύπησαν τα χέρια μου. Δύναμη να μετρήσω τα οστά μου. Κίνες με περιεκύκλωσαν. Ταύρη της Βασάν. Πάμε να διαβάσω κάτι άλλο. Όπου και να διαβάσεις, βλέπεις τη ζωή του Κυρίου. Και αυτή καλεστήκαμε να ζήσουμε, αδελφοί.
2: Γι' αυτό δεν είμαστε θρησκεία. Ζούμε τα αχνάρια της ζωής του Κυρίου. Να μας δώσει ο Κύριος αποκάλυψη, φως. Πρέπει να βρούμε ο κάθε ένας τη θέση του μέσα στη βασιλεία του Κυρίου. Έχει ο Κύριος μια θέση για σένα, ένα έργο για σένα, και να προσεύχεσαι, Κύριε, μην έρθεις μέχρι να τελειώσουμε το έργο σου. Αμήν. Πολλοί λένε, ω Κύριε, έλα μας πάρεις να τελειώνουμε. Αυτοί δεν ξέρουν πού πάνε. Ο Κύριος θέλει να καταλάβουμε το πόσο μας εμπιστεύεται, το τι σημαίνουμε για Αυτόν. Λέτε έτσι να μας μάζεψε εδώ, αδελφοί, για αστεία, να έχουμε περάσει από τέτοια κύματα και δυσκολίες, να έχουμε περάσει από τα καμίνια και από τα λιοτρίδια αυτά, να μας βγει το λάδι. Γιατί? Γιατί ο Κύριος μας ετοιμάζει για να κάνουμε τη δουλειά Του και να τη φέρουμε εις πέρας. Στην Α Βασιλέον, κεφάλαιο Ιωταΐτα, κάναμε μια εισαγωγή την περασμένη Κυριακή για τη διακονία και το πνεύμα του Ηλία. Όταν ο Κύριος μεταμορφώθηκε μπροστά στα μάτια των μαθητών του, του Πέτρου, του Ιάκωβου και του Ιωάννη, κατεβαίνοντας μετά από το βουνό, ρώτησαν οι μαθητές τον Κύριο, γιατί, επειδή είδαν τον Ηλία και τον Μωυσή αριστερά και δεξιά από τον Κύριο, ρώτησαν τον Κύριο, γιατί λένε οι γραμματείς ότι πρέπει να έρθει πρώτα ο Ηλίας? Και ο Κύριος απαντάει, ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον. Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον. Όταν το είπε αυτό ο Κύριος, ο Ιωάννης ήδη είχε αποκεφαλιστεί. Ο άγγελος Γαβρίλ πήγε στον Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννη. Και όταν ήταν να γεννηθεί ο Ιωάννης, πριν γεννηθεί, λέει στον Ζαχαρία, το παιδί αυτό θα γίνει προφήτης. Θέλει, είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου. Και ούτως θέλει ελθεί εν πνεύματι και εν δυνάμει Ηλίου. Θυμάστε που διαβάσαμε την περασμένη φορά. Και ο Κύριος είπε, εάν θέλετε να δεχθείτε, λέει, σε μια άλλη περικοπή, αυτός ήταν ο Ηλίας που επρόκειτο να έλθει. Όταν όμως ρωτήθηκε από τους μαθητές του, στον Γιώτα Ζήτα, στον Ματθαίο, λέει, ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και αποκαθιστάνει πάντα. Έρχεται. Το πνεύμα του Ηλία ήρθε στον Ιωάννη επάνω. Ήταν εκείνη την ώρα στον Κύριο. Αλλά τι είπε ο Κύριος? Έρχεται. Δεν τέλειωσε ακόμα. Υπάρχει ένας ακόμα Ηλίας που πρέπει να έλθει πριν την ημέρα του Κυρίου, τη μεγάλη και επιφανή. Μόνο που αυτός ο Ηλίας δεν θα είναι ένα άτομο. Ανοίξουμε στην Εφεσίου στο 4, σας το είπα πιο μπροστά την ώρα της λατρείας, Εφεσίους Δέλτα. Διαβάζω από το 11, και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένες και διδασκάλους προς την τελειοποίηση των Αγίων δια το έργο της διακονίας, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού, εωσού καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Θα καταντήσουμε, δηλαδή είναι μια προοδευτική κατάσταση. Δεν γίνεται αμέσως. Θα καταντήσουμε σιγά σιγά, λίγο λίγο, θα φτάσουμε στο να είμαστε, να έρθουμε σε επίγνωση του Υιού του Θεού. Τι λέει? Στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση του Υιού του Θεού. Τι είναι αυτό που θα μας φέρει στην ενότητα της πίστεως? Η επίγνωση του Υιού του Θεού. Γιατί αν δεν γνωρίσεις τον Υιό του Θεού, ο λόγος του δεν είναι κλειδωμένος. Η διδασκαλία είναι κλειδωμένη, μισή. Δεν μπορείς να την καταλάβεις. Και σήμερα σας λέω υπεύθυνα ενώπιον του Κυρίου ότι η περισσότερη εκκλησία έχει τον λόγο κλειδωμένο, γιατί δεν έχει έρθει σε επίγνωση του Υιού του Θεού. Δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Ιησούς. Γι' αυτό και είναι κομματιασμένη η Εκκλησία, επειδή η Εκκλησία ακόμη πιστεύει σε ένα κομματιασμένο Θεό. Σε ένα Θεό που είναι χωρισμένο σε πολλά κομμάτια. Δεν γνωρίζει τον Υιό του Θεού ότι είναι ο Μέγας Θεός και Σωτήρας ημών Ιησούς Χριστός. Εως σου καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως. Πάντες. Μ' ακούτε αδερφοί? Ποιοι πάντες? Καταντήσομεν. Ποιος βάζει μέσα ο Παύλος? Όλα τα παιδιά του Θεού. Όλους. Έως σου καταντήσουμε πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, και μας δίνει το τελικό. Εις άνδρα τέλειον. Εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Το σώμα θα σηκωθεί μέσα από όλους τους λαούς και τα έθνη. Όπως την ώρα που ο Θεός έκαμε τον Αδάμ. Ό,τι έκανε ο Θεός είναι προφητικά. Μέσα από τη σκόνη της γης σηκώθηκε κομματάκια σκόνης που ενωθήκανε μαζί. Και τι σηκώθηκε? Ένα σώμα. Ποιος? Ο Αδάμ. Προφητική εικόνα για τις τελευταίες μέρες. Ο Κύριος θα σηκώσει μέσα από τους λαούς και τα έθνη, τη σκόνη της γης, θα σηκώσει ένα σώμα, έναν άνδρα. Πνευματικό άνδρα. Δεν θα είναι πια νήπιο, κυματιζόμενο από κάθε άνεμο διδασκαλίας. Θα είναι άνδρας ο οποίος θα μπορεί να σταθεί και να κάνει το θέλημα του Θεού, όπως ο Θεός ζητάει και επιθυμεί. Ένας άνδρας αφιερωμένος και αφοσιωμένος, για να μας δείξει ο Κύριος το θέλημά του στις τελευταίες μέρες. Έχει φτιάξει πάρα πολλές προφητικές εικόνες μέσα στο λόγο του Κυρίου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που σιγά σιγά μας ανοίγει τα μάτια να τις βλέπουμε. Και όλη η ζωή του Ηλία είναι μια προφητική εικόνα. Προσέξτε λίγο. Ο Ηλίας υπηρετούσε έναν μικρό λαό. Λίγα, μπορεί και ένα, μπορεί και λιγότερο από ένα εκατομμύριο. Το σώμα αυτό, ο άνδρας αυτός, θα υπηρετήσει όλη τη γη. Και μέχρι να έρθει η ώρα ο Κύριος να πάρει την Εκκλησία, θα υπηρετήσει ίσως και 10 και 12 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ο Θεός λοιπόν έκτισε μέσα στο λόγο του τις προφητικές αυτές εικόνες για να μας δώσει οδηγία και κατεύθυνση αυτή την ώρα. Μας ανοίγει το λόγο για να ξέρουμε πώς να βαδίσουμε. Όταν λέει ο λόγος σου είναι λίχνος εις τους πόδας μου και φως εις τα στρίβους μου. Μας δίνει φως να ξέρουμε πώς να βαδίσουμε αυτή την ώρα. Ζούσε ο Ηλίας κάτω από την βασιλεία του Αχάβ και της Ιεζάβελ. Ένα ανδρόγυνο, ένας δεσμός άνομος. Ο Αχάβ συμβολίζει το πολιτικό σύστημα. Το σύστημα του Αντίχριστου, το οποίο ήδη έχει αρχίσει και μορφώνεται στις μέρες μας. Η Ιεζάβελ δεν είναι καμιά άλλη παρά η Βαβυλώνα, το ψευδοθρησκευτικό σύστημα, το οποίο έχει φανερωθεί κάτω από το προσωπείο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Ο Ηλίας που είναι. Τα δύο αυτά είναι εδώ, ο Ηλίας που είναι. Τώρα είναι η ώρα, αδελφοί. Γι' αυτό ο Κύριος μας τα ανοίγει. Δεν ξέρω για τα άλλα μέρη της γης, αλλά για εδώ είμαστε ο Ηλίας του Κυρίου. Και σαν Ηλίας έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα τα οποία θα δούμε. Και θέλω να αντρωθούμε, να βάλουμε στόχους μέσα μας σήμερα. Κάθε φορά δεν μπορώ παρά να λέω μόνο ορισμένα πράγματα. Και σήμερα θα πούμε δύο πράγματα. Το πρώτο που βλέπω και μου κάνει τρομερή εντύπωση
1: στο πνεύμα του Ηλία, το οποίο ήταν στον Ιωάννη, στον Χριστό, ήταν ότι και οι τρεις τους είχαν τρομερό έλεγχο για την αμαρτία. Έλεγχαν την αμαρτία με τέτοιο τρόπο που βλέπουμε ότι δεν φοβόντουσαν τους ανθρώπους. Θα σας πω όμως κάτι πιο μπροστά. Για να ελέγξεις την αμαρτία θα πρέπει εσύ ο ίδιος να είσαι ελεύθερος από την αμαρτία. Δεν μπορώ να ελέγξω τον άλλον για αυτό που κάνω εγώ. Πρέπει να ελευθερωθώ εγώ για να ελέγξω τον άλλον για την αμαρτία. Μου κάνει εντύπωση ο Ιωάννης. Να γυρίσουμε στο Λουκάς, στο τρίτο κεφάλαιο. Λουκάς κεφάλαιο 3, στο 7 εδάφιο. Έλεγε δε προς τους όχλους. Ο Ιωάννης, ακούστε τι έλεγε στους όχλους. Τους εξερχομένους δια να βαπτιστώσιν υπ' αυτού. Για έλα λίγο στη θέση του Ιωάννη. Να έρθουμε εμείς στη θέση του Ιωάννη. Και έρχεται ένας όχλος, κόσμος, εκατοντάδες, χιλιάδες. Και είναι εκεί για να βαπτιστούνε. Τι θα τους πεις? Για πες μου τι μήνυμα θα τους πεις? Πόσο χαίρομαι που ήρθατε για να βαπτιστείτε. Ε, ακούστε τι λέει ο Ιωάννης. Αδελφοί, θέλω να αφήσουμε το λόγο του Κυρίου σήμερα να αλλάξει, να κόψει, να φτιάξει πράγματα μέσα μας. Να διορθώσει, να μας μεταμορφώσει μέσα μας. Να φύγει αυτό το μορουδίστικο. Να φύγει όλο αυτό ο φόβος των ανθρώπων. Που φοβόμαστε μη τυχόν και αυτό, μη τυχόν και εκείνο, μη τυχόν και το άλλο. Να ελευθερωθούμε από την αμαρτία. Λέει, ακούστε τι τους έλεγε. Γεννήματα εχιδνών. Τις έδειξεν εις εσάς να φύγετε από τις μελούς της οργής. Γεννήματα εχιδνών. Ο Κύριος είπε θα πατάμε επί όφιων και σκορπίων και επί πάσαν τη δύναμη του εχθρού και κανένα από αυτά δεν θα μας βλάψει. Ερχόνται οι άνθρωποι ίσως με ελαφριά καρδιά. Ε, ο Ιωάννης είναι από το Θεό, να μπούμε κι εμείς να είμαστε εντάξει. Αλλά δεν καταλάβαιναν τι έκανε ο Κύριος. Δεν καταλάβαιναν τι ζητούσε. Γι' αυτό και άρχισε να βγαίνει με τέτοια δρυμύτητα ο έλεγχος μέσα από τον Ιωάννη. Όμως για να τους ελέγξει ο Ιωάννης σημαίνει ότι ο Ιωάννης είχε ήδη ελεγχθεί ο ίδιος και είχε τακτοποιήσει την καρδιά του με τον Κύριο. Και ρωτάω σήμερα, είσαι σε θέση να ελέγξεις την αμαρτία? Είσαι? Μπορείς να σταθείς κι εσύ σαν τον Ιωάννη και να ελέγξεις την πορνεία, να ελέγξεις την ακαταρσία, να ελέγξεις τη βρωμιά, τη βομολογία? Και οτιδήποτε άλλο είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου που ο διάβολος παίρνει τόπο και αχμαλωτίζει τον άνθρωπο και τον δένει. Ο Ιωάννης ήταν σε θέση που μου δείχνει ότι ο Θεός θα μας φέρει σε αυτή τη θέση και σύντομα και τώρα μάλιστα. Αμήν. Θα μας αλλάξει ο Κύριος. Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας. Το να πεις ένα μετανοώ. Μόνο του αυτό δεν λέει τίποτα. Πώς ο Κύριος θα ξέρει ότι το εννοείς? Πέστε μου, τι λέει ο Ιωάννης, τι ζητάει? Καρπό μετανοίας. Κάντε καρπό μετανοίας. Εάν έχεις πραγματικά λυπηθεί για την αμαρτία σου, θα έχεις καρπό μετανοίας, θα αλλάξεις τρόπο ζωής. Η Μαγδαληνή ήταν μια πόρνη, έβγαλε από αυτήν 7 δαιμόνια ο Κύριος και άλλαξε τρόπο ζωής και έγινε Αγία. Ταυτίστηκε με τον Κύριο, μπήκε στην οικογένεια του Χριστού και της εμπιστεύτηκε ο Κύριος το μήνυμα της Ανάστασης. Δεν έχει πρόβλημα ο Κύριος με την αμαρτία σου, πρόβλημα έχει με την αμετανοησία. Για να μπορείς να ελέγξεις την αμαρτία, πρέπει να ελευθερωθείς. Και μάλιστα πρέπει να την μισήσεις. Πρέπει να καταλάβεις τι κάνει. Για να ελέγξεις. Ο Θεός, αδελφοί, μισεί την αμαρτία. Αμαρτία είναι από το αμάρτο. Θα πει χάνω τον στόχο. Και κάθε πράξη που χάνει τον στόχο της έχει σαν αντίδημο, σαν αντίχρησμα την τιμωρία. Πρέπει να τιμωρηθεί. Λέει ο Θεός, βροντοφωνάζει μέσα στους προφήτες, οι αμαρτίες σας με απομάκρυναν από εσάς. Δεν μπορώ να κατέβω για τις αμαρτίες σας, γιατί αμαρτάνετε συνεχώς.
2: Οι αμαρτίες σας έχουν θέσει εμπόδιο, τείχος και δεν μπορώ να έρθω. Οι αμαρτίες μας. Έχουμε σκεφτεί όταν τόσο ελαφριά αμαρτάνουμε με οποιοδήποτε τρόπο, με το στόμα, με τη σκέψη, με τις πράξεις μας. Τι κοστίζει αυτό στον Κύριο. Πώς νιώθει ο Θεός.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Ηλίας καταλάβαινε, ο Ιωάννης καταλάβαινε και πάνω απ' όλα ο Κύριος Ιησούς Χριστός καταλάβαινε. Ήρθε με τέτοια καλοσύνη και γλυκύτητα σε αυτή την μηχευωμένη που την φέρανε εκεί να την λιθοβολήσουν μπροστά στον Κύριο και αφού τους έδιωξε όλους με τον τρόπο του, λέγοντας ο αναμάρτητος λέει πρώτος τον λίθον βαλέτο. Και φύγαν όλοι. Τι της είπε ο Κύριος? Ούτε κι εγώ σε κατακρίνω. Πήγαινε και μικέτη αμάρτανε. Μικέτη αμάρτανε. Για να μη σου γίνει τίποτα χειρότερο, λέει. Έχουμε, αδελφοί, πάρει στάση ενάντια στην αμαρτία. Μας ενοχλεί μέσα στη ζωή μας. Ή την επιθυμούμε κρυφά. Την κάνουμε κρυφά. Εάν όταν δεν σε βλέπει κανείς, όταν νιώθεις ασφαλής και μπορείς να αμαρτήσεις. Ξέρεις, ο Θεός δεν βάζει κρυφές κάμερες ούτε κρυφά μικρόφωνα. Τα ακούει, τα βλέπει, τα γνωρίζει όλα. Κάποιος μου είχε πει, αδερφέ, πρόσεχε γιατί μπορεί να έχουν βάλει στο τηλέφωνο σου. Πολύ ωραία. Άστους να ακούνε. Να βάλουν κρυφές κάμερες. Άστους να βάλουν κρυφές κάμερες. Θέλουν να παρακολουθούν τη ζωή μας. Πολύ ωραία. Αντί να τους μιλάμε με το στόμα, θα τους μιλάει η ζωή μας. Είμαστε εδώ σαν λαός του Θεού να σταθούμε σαν Ηλίας. Να ελέγξουμε την αμαρτία και τα κρυπτά της εσχήνης για να φέρουμε τους ανθρώπους στην υπακοή του Ευαγγελίου. Και επάνω εκεί είναι που απελευθερώνεται η δόξα και το μεγαλείο του Θεού. Σήμερα θέλω να ελέγξεις την καρδιά σου και να πεις μισό λεπτό. Πώς βαδίζω εγώ ενώπιον του Κυρίου? Ποια είναι η στάση μου ενάντια στην αμαρτία? Μήπως με έκανε ο διάβολος μια πλαστελίνη? Και λυγίζει ανάλογα. Ώρα για αμαρτία. Κάνουμε την αμαρτία μετά. Κύριε μου συγχώρησέ με σε παρακαλώ. Την άλλη μέρα. Ώρα για αμαρτία. Ξανά πάλι. Μετά. Κύριε μου συγχώρησέ με παρακαλώ. Μην περιμένεις να πάρεις τη δόξα του Κύριου πάνω σου. Σ' αγαπάει ο Κύριος. Σε περιμένει. Γι' αυτό με βάζει να σου πω αυτά τα πράγματα σήμερα. Δεν δικά μου. Δικά του είναι. Το χρωστάς στον εαυτό σου. Η ζωή μας είναι πάρα πολύ μικρή και πάρα πολύ ζωτική. Θέλω να σου αποκαλύψει ο Κύριος πόσο ανάγκη σε έχει. Να καταλάβεις πόσο ανάγκη έχει ο Κύριος από σένα. Δεν μπορεί να κατέβει ο Θεός εδώ κάτω. Αν κατέβει θα λιώσουν όλα. Είναι αόρατος, δεν τον βλέπουν. Έχει όμως εσένα. Εμένα. Η χριστιανοσύνη ξοδεύει την προσευχή της σε πολύ παράξενα πράγματα. Ή λέμε στο Θεό να κάνει αυτά που ο Θεός είπε μας να κάνουμε. Κύριε πάνε εκεί σε παρακαλώ, κάνε σε παρακαλώ κάτι. Ο Κύριος θέλει να πας εσύ και να κάνεις εσύ κάτι.

Πρέπει να πας να τους βρεις. Πρέπει να βρεις τους νεκρούς για να τους αναστήσεις. Πρέπει να βρεις τους αρρώστους να τους κάνεις καλά. Πρέπει να βρεις τους χαμένους να τους φέρεις μέσα στην εκκλησία του Ιησού Χριστού. Εάν κάθεσαι και δεν κάνεις τίποτα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Μ' ακούτε, αδερφοί? Τίποτα. Λέει, και μη λέτε ότι είμαστε τέκνα του Αβραάμ. Εμείς είμαστε χριστιανοί. Χριστιανοί. Τι είδους χριστιανοί είστε? Ο Ηλίας δεν μπορούσε μπροστά του να σταθεί στον Ηλία θρησκευτικό πνεύμα. Εάν ξέρετε πόσο είμαστε επηρεασμένοι από όλο αυτό το παλιό σύστημα, το εκκλησιαστικό, που έχουμε τον κόσμο κάτω αποχαυνομένο να κάθεται, να ακούει μονάχα, και έναν κάτι να κάνει εκεί μπροστά. Τι διαβάσαμε στην Εφεσίους? Έδωσε αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δασκάλους. Γιατί? Για τον καταρτισμό. Τώρα καταρτιζόμαστε. Να κάνουμε τι? Τι λέει μετά? Για το έργο της διακονίας. Είσαι εδώ να καταρτιστείς. Λατρεύουμε τον Κύριο, γεμίζουμε τις μπαταρίες μας, πληρωνόμαστε με πνευμάγιο. Γιατί? Μαθαίνουμε, καταλαβαίνουμε, μας αποκαλύπτεται ο λόγος, παίρνουμε δύναμη. Για ποιο λόγο? Για το έργο της διακονίας. Πρέπει να βρεις την θέση σου μέσα στη δόξα του Θεού, να καταλάβεις τι ο Θεός σου έχει δώσει να κάνεις. Σε κάλεσε να σταθείς μάρτυρας. Αυτοί οι άνθρωποι μου κάνει εντύπωση. Ο Ηλίας, λέει, ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Ο Ιωάννης το ίδιο. Οι Απόστολοι ήταν άνθρωποι σαν και εμάς. Τους σήκωσε ο Κύριος από τις δουλειές τους, από την καθημερινότητά τους. Και πίστεψαν στον Κύριο. Βγήκανε από το κοσμικό αυτό κατεστημένο και έβαλαν μπροστά τους τη βασιλεία του Κυρίου και την έφεραν εις πέρα στη γενιά τους. Το έκαναν, αδελφοί? Το έφεραν εις πέρας. Να πάμε στην Α' Βασιλέων στο 18 κεφάλαιο, γιώτα ήτα. Η αμαρτία θέλει κάλυψη. Και ο Θεός προμήθευσε τέλεια κάλυψη. Σκεπάζεται όταν πρώτα μετανοήσεις ειλικρινά για την αμαρτία σου ενώπιον του Κυρίου και δεχθείς το αίμα της θυσίας. Τότε σκεπάζεται η αμαρτία σου. Εάν η μετάνοιά σου είναι επιπόλαια, θα πέσεις πάλι σε πράγματα από τα οποία ήδη έχεις μετανοήσει. Και πρόσεξε να μην γίνει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Εις ο μικρογιώτα, λουσθήσα, επέστρεψεν εις τον βόρβορο αυτής. Ο χείρος που λούζεται και μετά, μόλις τον λούζεις, τι κάνει? Ξανά πάλι μέσα στο βόρβορο. Ο Κύριος θέλει να μας στήσει στα πόδια μας, αδελφοί. Θέλω να δούμε λίγο τον Ηλία. Τι έκανε? Στο 30 εδάφιο. Α' Βασιλέων, Ιώτα ήτα 30. Αφού κάλεσε τους ψευδοπροφήτες, φτιάξαν το θυσιαστήριό τους. Βάλανε τη θυσία τους επάνω. Έκραζαν μέχρι το απόγευμα. Και δεν έγινε τίποτα. Ήταν σειρά του Ηλία. Μ' αρέσει που λέει ήταν πια απόγευμα, στο τέλος της μέρας. Τώρα είναι το απόγευμα. Είμαστε στο τέλος πια. Τότε είπε ο Ηλίας προς πάνταν των λαών: πλησιάσατε προς εμέ. Και πάσα ο λαός επλησίασε προς αυτό. Όταν οι άνθρωποι δουν και καταλάβουν μέσα στην καρδιά σου την έλλειψη της αμαρτίας, δεν χρειάζεται να πεις πολλά λόγια. Όταν τους καλέσεις, θα έρθουν. Ο Ηλίας τους κάλεσε, ξέρανε όλοι ότι είναι προφήτης του Κυρίου. Ότι αγωνιζόταν

0: τη ζωή του ολόκληρη για να στήσει τον Ισραήλ στα πόδια του. Να τους επαναφέρει στη σωστή λατρεία. Και ήρθε ο Ισραήλ. Κάλεσε τους ανθρώπους και θα έρθουν. Αλλά η ζωή σου να είναι σαν του Ηλία. Άγια, καθαρή. Τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνει ο Ηλίας? Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου το κεκκρινισμένον. Και έλαβεν ο Ηλίας 12 λίθους κατά τον αριθμό των φυλών των ιών Ιακώβ, προς τον οποίον ήλθεν ο λόγος του Κυρίου λέγον «Ισραήλ θελήστε το όνομά σου». Και οκοδόμησε τους λίθους θυσιαστήριο εις το όνομα του Γιάχβε. Για να επιστρέψει, να επιστρέψουν πρώτα εμείς και μετά ο λαός, για να έρθουμε στον Κύριο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να τακτοποιηθεί? Το θυσιαστήριο. Μετά η θυσία. Το θυσιαστήριο. Το θυσιαστήριο ο διάβολος τον γκρέμισε. Τι λέει ότι είναι? Και κρυμνισμένο. Ήταν θυσιαστήριο εκεί. Ήρθε ο Βαλ, γκρέμισε το θυσιαστήριο του Γιάχβε και έστησε το δικό του. Γκρέμισε το θυσιαστήριο του Ιησού και έφτιαξε το δικό του. Το πνεύμα του Ηλία τι θα κάνει? Θα επιδιορθώσει το θυσιαστήριο. Θα το ξαναστήσει. Και τι πήρε ο Ηλίας? 12 λίθους. Τι σημαίνει το 12? Είναι η πληρότητα της βασιλείας του Θεού. Παίρνει τους λίθους. Ενώνει, καλεί τα παιδιά του Θεού. Τους φέρνει κοντά. Και τους φτιάχνει, λέει, κοιτάξτε τι λέει. Κάνε μεγάλη εντύπωση. Και οκοδόμησε τους λίθους θυσιαστήριο. Ποιοι είναι οι λίθοι? Εμείς. Τι σημαίνει τους οκοδόμησε θυσιαστήριο? Ακούστε τι λέει ο νόμος, τι έχει πει ο Κύριος, όταν έφτιαχνε κάποιος θυσιαστήριο. Πώς έπρεπε να το κάνει? Δευτερονόμιο κάπα ζήτα 5. Λέει, και θέλεις οικοδομήσει εκεί θυσιαστήριον εις Κύριε των Θεών σου. Θυσιαστήριον εκλήθων. Σίδηρον δεν θέλεις επιβάλλει επ' αυτούς. Θέλεις οικοδομήσει το θυσιαστήριο Κυρίου του Θεού σου εκλήθων ολοκλήρων. Και θέλεις προσφέρει επ' αυτού τα ολοκαυτώματα προς Κύριον των Θεών σου. Λίθους όπως ήταν χωρίς να πάει επάνω σμήλη. Με τις εχμές τους, με τις ρογμές τους, με τα προβλήματά τους, με τις δυσκολίες τους, με τις αμαρτίες τους, με τα ελαττώματά τους. Έτσι ο Κύριος μας καλεί. Έτσι μας φέρνει. Είναι έτσι αδερφοί? Έτσι ερχόμαστε. Και ο Ηλίας θα καλέσει τους λίθους του Κυρίου. Θα καλέσει τη Βασιλεία του Θεού να έρθει πίσω. Και πού μας καλεί? Πρώτα, στο θυσιαστήριο. Για να μας χτίσει θυσιαστήριο. Τι θα πει αυτό? Να χτιστούμε εμείς θυσιαστήριο. Ποιο είναι το δικό μας θυσιαστήριο? Ο Σταυρός. Εβραίους, Ιώτα Γάμα, 10. Έχομεν θυσιαστήριο. Θέλω να περάσει μέσα μας αυτό, αδερφοί. Σας το έχω πει πολλές φορές και λίγοι το θυμώνται. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμα. Έχομεν θυσιαστήριο. Εξ ούδεν έχουσιν εξουσίαν να φάγωσιν οι λατρεύοντες εις την σκηνήν. Αυτοί ήταν ιερείς και όλοι αυτοί που λάτρευαν ακόμα, ενώ ο Χριστός σταυρώθηκε, αυτοί συνέχισαν τις θυσίες τους και τη θρησκεία τους. Λέει, εμείς έχουμε θυσιαστήριο. Διότι των ζώων των οποίων το αίμα εισφέρεται εις τα Άγια δια του αρχιερέως περί αμαρτίας, τούτον τα σώματα κατακαίονται έξω του στρατοπέδου. Όθεν, το λοιπόν δηλαδή, και ο Ιησούς διαναγιάσει τον λαόν δια του ιδίου αίματος έξω της πόλεως έπαθεν. Ας εξερχόμεθα λοιπόν προς αυτόν έξω του στρατοπέδου δια των ονειδισμών αυτού φέροντες, διότι δεν έχουμε εδώ πόλην διαμένουσαν, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε. Πήρε τους λίθους ο Ηλίας και τους έχτισε θυσιαστήριο. Ο πρώτος ο οποίος έγινε θυσιαστήριο είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά ο Κύριος θέλει και η Εκκλησία Του να είναι θυσιαστήριο. Και θα εξηγήσω αμέσως τι εννοεί ο λόγος του Κύριου εδώ πέρα. Να πάμε στο Ματθαίο Ιώτα Σίγμα 19. Ματθαίος Ιώτα Σίγμα 19. Θα διαβάσω από το 15. Λέγει προς αυτούς, αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι? Τι να με λέγω στην άνθρωποι ότι είμαι? Και είπαν εδώ, άλλοι μεν βαπτιστή τον Ιωάννη, άλλοι τον Ηλία, άλλοι Ιερεμία ή ένα των προφητών. Και του λέει, εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι? Και ποιος σηκώθηκε? Ο Πέτρος. Αποκριθείς δε ο Σίμων Πέτρος είπε, «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Μακάριος είσαι Σίμων, Ιε του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σε αποκάλυψε τούτο. Αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής. Και εγώ δε συλλέγω ότι εσύ είσαι Πέτρος. Και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου και επίλε άδου δεν θέλουσι ισχύσει κατά αυτής». Ωραία πράγματα. Ευλογία ο Πέτρος. Ακούστε τη συνέχεια όμως. «Και θέλω σοι δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών, και ό,τι αν δέσεις επί της γης τελείστε δεδεμένον εις των ουρανών, και ό,τι αν λύσεις επί της γης τελείστε λελειμμένον εν της ουρανής». Τότε παρήγγειλεν εις τους μαθητάς αυτού να μη υποσύ προς μηδένα ότι αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και τότε ήρχισεν ο Ιησούς να δεικνύει εις τους μαθητάς αυτού ότι πρέπει να υπάγει εις Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και την τρίτη μέρα να αναστηθεί. Εκεί που ο Πέτρος είπε πω, τώρα ξαφνικά τι ακούει? Θα θανατωθεί και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Τι κάνει ο Πέτρος? Όταν ακούς το Σταυρό, πώς αντιδράς? Πέστε μου. Να το κάνουμε λίγο έτσι πιο ζωντανό. Ακούμε από όξω. Γκρακ, γκρουκ, γκρακ, γκρουκ, γκρακ, γκρουκ, γκρακ, γκρακ, γκρακ, γκρακ. Μπαίνει εδώ πέρα μέσα ένα απόσπασμα Ρωμαίοι στρατιώτες. Και έρχονται και λένε, ο Τάδε είναι εδώ. Μάλιστα, εδώ είμαι. Έλα, καταδικάστηκες σε σταύρωση. Σήμερα σε σταυρώνουμε. Πώς θα αντιδράσεις? Το μήνυμα του Σταυρού δεν είναι ευχάριστο για τη σάρκα. Αλλά εκεί είναι όλο το μεγαλείο, εκεί είναι το θυσιαστήριο. Λέει ο Πέτρος, «Και παραλαβών αυτόν ο Πέτρος κατηδίαν ήρχισε να επιτιμά αυτόν». Ο Πέτρος ποιον επιτιμούσε? Πριν λίγο είπε, «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και τώρα ο Πέτρος είναι να τον επιτιμάει. «Κύριε, σε επιτιμώ. Τι δεν πει να πεθάνεις? Μη γέννητος είσαι. Ωπαπα, τι είναι αυτά τα πράγματα?» Πώς αντέδρασε ο Κύριος? Τι του είπε? Πέτρο, ευχαριστώ που έχεις ζήλο για μένα, αδερφέ. Ο Κύριος να σε ευλογεί. Έτσι του είπε. Γενουήλαιος είσαι αυτόν, Κύριε. Δεν θέλει γίνει τούτο είσαι, του λέει ο Πέτρος. Εκείνος δε στραφής είπε προς τον Πέτρο. Είπαγε ο πίσω μου σατανά. Σκάνδαλό μου είσαι. Πιστεύω ότι το πρόσωπο του Κυρίου αγρίεψε ξαφνικά. Θύμωσε ο Κύριος. Γιατί μέσα από το μαθητή του ποιος μιλούσε? Ο διάβολος. Γιατί χρησιμοποίησε τον Πέτρο? Ενώ τη μια στιγμή ήρθε αυτή η αποκάλυψη η μεγάλη και του λέει σάρξ σχέμα, δες το αποκάλυψε, και την άλλη στιγμή ο σατανάς. Τι, πώς μπήκε ο σατανάς μες στον Πέτρο? Φόβο των ανθρώπων. Φοβήθηκε. Φοβήθηκε ο Πέτρος. Πήρε ο διάβολος τον φόβο, μπήκε μέσα και άρχισε να επιτιμάει τον Χριστό. Μήπως ο φόβος σου είναι τόπος για να τον πάρει ο διάβολος και από μέσα σου μπαίνει και αρχίζει να επιτιμάει τον Χριστό του Κυρίου? Ο Κύριος έχει ένα στόχο. Τον λαό του τον θέλει θυσιαστήριο και θα μας φτάσει εκεί. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Τι μας λέει? Εσείς δεν αντισταθήκατε ακόμη στην αμαρτία μέχρι αίματος. Εκεί είναι το θέμα. Είναι ζωή και θάνατος. Είναι κόλαση και ουρανός. Είναι ο ναός των ειδώλων με το ναό του Κυρίου. Είναι ο Χριστός και ο διάβολος, ο Βελίαλ. Σε θέλει στο θυσιαστήριο, σε θέλει να γίνεις θυσιαστήριο για να μπορεί πρώτον να σε σώσει και δεύτερον να σε χρησιμοποιήσει σωστά για να σώσει άλλους. Σε έχει ανάγκη ο Κύριος. Έχει ανάγκη τους λίθους. Για να έρθει η δόξα. Ο στόχος μας ποιος είναι? Προς τα πού βαδίζουμε? Ποιος είναι ο στόχος μας? Έχουμε τους προφήτες του Βαάλ. Τη θυσία του Βαάλ, την Ιεζάβελ, τον Αχαάβ, έχουν ξεγελάσει τον κόσμο, τους έχουν στρέψει σε λάθος θυσία, σε λάθος θεούς, θεές και χίλια δυο άλλα πράγματα. Ο στόχος του Ηλία ποιος είναι? Να στρέψει τους ανθρώπους στον Ιάχβε, στον Κύριο Ιησού Χριστό. Τι πρέπει να φανεί? Για να γίνει αυτό τι πρέπει να φανεί? Η δόξα, η δόξα. Πρέπει να κατέβει η φωτιά. Ναι, αλλά για να κατέβει η φωτιά γίνονται εργασίες. Πρέπει να αφήσουμε τον Κύριο να φτιάξει τις εργασίες μέσα μας. Ό,τι κόστος είναι, πρέπει να πεις: Κύριε, θα το πληρώσω. Ό,τι ζητάς, θα το δούμε, είναι γραμμένο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε υποθέσεις, το έχουμε πει. Μας τα έχει γράψει ο Κύριος. Και θα σας τα διαβάσω καθαρά να τα βρούμε όλα. Είπαγε ο πίσω μου σατανά, σκάνδαλον μου είσαι, διότι δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Τι περιμένουμε από το έργο του Κυρίου, αδερφοί? Ποιοι είναι οι στόχοι μας? Περιμένουμε αναγνώριση, θέσεις? Περιμένουμε κάποια, ίσως, ευημερία που θα μας γλιτώσει από διάφορα πράγματα? Τι περιμένουμε? Γιατί μας κάλεσε ο Κύριος? Ο Κύριος είναι τίμιος και ειλικρινής. Συνεχίζει και λέει: εάν της θέλει να έλθει ο πίσω μου, δεν σε πιέζει. Γι' αυτό και έχουμε την πόρτα ανοιχτή πάντα. Μας πιέζει κανείς? Όχι. Εάν θες να έρθεις ο πίσω μου, λέει ο Κύριος, θα χρειαστεί να κάνεις ορισμένα πράγματα. Ας απαρνηθεί τον εαυτό του άνθρωπος και ας σηκώσει το σταυρό αυτού και ας με ακολουθεί. Διότι όστις θέλει να σώσει την ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όστις απολέσει την ζωή αυτού ένα και νεμού, θέλει ευρύ αυτήν. Επειδή τι ωφελείται ο άνθρωπος, εάν τον κόσμο όλο κερδίσει, την δε ψυχή αυτού ζημιωθεί, ή τι θέλει δώσει άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού? Διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού και τότε θέλει αποδώσει έκαστον κατά την πράξη αυτού. Τι βλέπεις, τώρα ή μετά? Οι θησαυροί σου είναι κάτω ή πάνω? Η στόχη σου είναι εδώ ή εκεί? Βλέπεις, ξεχωρίζει. Ματθαίος, Ιώτα 32 έως 42. Ακούστε τι λέει. Πας λοιπόν ως της με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων. Θέλω ομολογήσει και εγώ αυτόν έμπροσθεν του πατρός μου, του εν της ουρανής. Ως της δε με αρνηθεί έμπροσθεν των ανθρώπων. Θέλω αρνηθεί αυτόν και εγώ έμπροσθεν του πατρός μου, του εν της ουρανής. Μην νομίζετε ότι ήλθω να βάλω ειρήνη επί την γη. Ακούστε το θυσιαστήριο. Δεν ήλθω να βάλω ειρήνη αλλά μάχαιρα. Διότι ήλθω να διαχωρίσω άνθρωπον κατά του πατρός αυτού. Αυτό είναι το μη ευχάριστο μέρος του Ευαγγελίου, γι' αυτό και τα ακούμε συχνά. Αλλά αυτό είναι η βάση του Ευαγγελίου. Το πρώτο πράγμα που συναντάς για να έρθεις σε κοινωνία με τον Κύριο είναι το θυσιαστήριο. Πολλοί ξέρετε τι θέλουν να κάνουν. Θέλουν να το παρακάμψουν το θυσιαστήριο, να πάνε γύρω-γύρω για να πάνε στο λουτήρα και να πάνε στα άλλα πράγματα. Δεν γίνεται, αδερφοί. Δεν γίνεται. Αυτή είναι μια οδός και ξεκινάει από το θυσιαστήριο. Πρέπει να το επιδιορθώσουμε το θυσιαστήριο. Πρέπει να το φτιάξουμε μέσα μας και στις καρδιές των ανθρώπων. Να συστήσουμε το Σταυρό του Χριστού, τη θυσία του Χριστού και την Αγία Ζωή. Λέει, δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Είσαι έτοιμος? Είσαι έτοιμος? Εάν φτάσει το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο, είσαι έτοιμος να το δεχτείς? Εάν είσαι θυσία, θα το δεχτείς. Να πεις, Κύριε, εδώ είμαι. Πονάω, βασανίζομαι, αλλά στέκομαι εκεί που με έβαλες. Και θα μείνω πιστός μέχρι τέλους, γιατί εσύ με κάλεσες. Δεν κάλεσα τον εαυτό μου. Εσύ με βρήκες, δεν βρήκα εγώ τον εαυτό μου. Διότι ήλθω να διαχωρίσω άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφην κατά της πεθεράς αυτής. Και εχθροί του ανθρώπου θέλουσιν είστε οι οικιακοί αυτού. Ως της αγαπά πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ δεν είναι άξιος εμού. Ακούστε τη σχέση θέλει ο Κύριος από εμάς. Το θυσιαστήριο. Και ως της αγαπά Υιόν ή θυγατέρα υπέρ εμέ δεν είναι άξιος εμού. Εάν φύγει ο γιος σου, τι θα κάνεις δηλαδή? Θα φύγεις και εσύ τον Κύριο? Και ως της δεν λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, δεν είναι άξιος εμού. Δεν σε θέλει ο Κύριος. Εάν έρθεις να τον ακολουθήσεις έτσι, πού πας εσύ? Κύριε, θέλω να σε ακολουθήσω. Χωρίς σταυρό. Κοίταξε τους. Κοίταξε το στράτευμα. Όλοι οι Άγιοι του Θεού με το σταυρό τους είναι. Εσύ πού πας? Εσύ πού πας χωρίς σταυρό? Δεν μου αξίζεις. Δεν σε θέλω. Και αν σου πει ο Κύριος δεν σε θέλω, τι θα κάνεις? Πού θα πας? Στο φαρδίδρομο. Και πού πάει αυτό? Λέει, συνεχίζει. Ως της έβρει την ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ως της απολέσει τη ζωή αυτού, διεμέ θέλει ευρύ αυτήν. Ως της δέχεται εσάς, εμέ δέχεται. Και ως της δέχεται εμέ, δέχεται τον αποστήλαντά με. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ένας άνθρωπος με το σταυρό του Χριστού, το δικό σου σταυρό, ακολουθώντας το Κύριο στα χνάρια του. Όποιος δέχεται εσάς, λέει, εμέ δέχεται. Καταλαβαίνεις πώς θέλει ο Κύριος να είσαι για να σε δεχθεί ο κόσμος? Και για να πει ο Κύριος όπου πας, πάω εγώ. Όπου βάζεις τα χέρια σου, τα βάζω εγώ. Όταν ανοίγεις το στόμα σου, ανοίγω το δικό μου στόμα. Όταν ανοίγεις τα μάτια σου, ανοίγω τα δικά μου μάτια. Όταν ανοίγεις τα αυτιά σου, ανοίγω τα δικά μου αυτιά. Τα πόδια σου είναι πόδια μου. Πόσο ο Κύριος θα ταυτιστεί μαζί σου? Το λέει. Πρέπει να πάρεις το σταυρό σου στον ώμο. Να αρνηθείς τον εαυτό σου. Να αφήσεις το τι θέλω εγώ για μένα, σε μένα. Πώς μ' αρέσει εμένα, την επίδειξή σου, τη θέση σου και οτιδήποτε άλλο έχεις. Και να πεις, Κύριε, τα θεωρώ όλα ζημία. Τα θεωρώ όλα ότι είναι σκύβαλα. Τα αφήνω για το έξοχο της δικής σου γνώσης. Είσαι ό,τι όμορφο και ωραίο έχω μέσα στη ζωή μου. Ό,τι και να βρω άλλο δεν μπορεί να συγκριθεί με σένα. Τότε ο Κύριος ταυτίζεται με σένα. Τότε σου δίνει τη δόξα του. Τότε κατεβαίνει το μεγαλείο. Χωρίς σταυρό δεν γίνεται. Χωρίς θυσιαστήριο δεν κατεβαίνει η φωτιά κάτω. Δεν γίνεται. Ο δεχόμενος προφήτην, εις όνομα προφήτου, μισθών προφήτου θέλει λάβει. Και ο δεχόμενος δίκαιον, εις όνομα δικαίου, μισθών δικαίου θέλει λάβει. Και όσοις ποτίσει ένα των μικρών τούτων. Ποιον τούτων? Για αυτούς που μιλάμε. Τους λίθους που γίνονται θυσιαστήριο, που ταπεινώνονται.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Που διώχνουν την αμαρτία από τη ζωή τους και στέκονται για την παρουσία του Ιησού Χριστού. Στέκονται εκεί για να κατέβει η παρουσία του Κυρίου. Θυσία ζώς αγνή, ευάρεστος ενώπιον του Κυρίου. Τότε ο Κύριος λέει, όποιος σας ποτίσει ένα ποτήρι κρύο νερό, εις όνομα μαθητού, αληθώς σας λέγω, δεν θέλει χάσει τον μισθόν αυτού. Μετά αρχίζει μια πνευματική πολυτέλεια του ουρανού να διενεργείται μέσα στη ζωή σου, που όμως δεν φαίνεται με τα σαρκικά μάτια. Λουκάς Ι, Δέλτα 25 έως 27. Ήρχοντο δε με ταυτού όχλοι πολλοί και στραφείς είπε προς αυτούς, εάν της έρχεται προς εμέ και δεν μισεί, σχήμα υπερβολής είναι αυτό, τον πατέρα αυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα. Κύριε, και τη γυναίκα μας. Τι λέει? Εάν η γυναίκα σου είναι σκάνδαλο, τι θα κάνεις? Ρωτάω, αδερφή. Εάν η γυναίκα σου γίνεται σκάνδαλο στη ζωή σου, τι θα κάνεις? Εάν ο δεξής σου οφθαλμός γίνεται σκάνδαλο, τι λέει να κάνεις? Γκάλτονε. Σε συμφέρει? Για να μπει στη βασιλεία των ουρανών, μονόφθαλμος. Παρά με δυο μάτια στην κόλαση. Μιλάει για αυτά που δεσπόζουν μέσα στη ζωή του ανθρώπου και είναι οι οικογενειακές μας σχέσεις, είναι οι δεμένες. Έβλεπα στον δρόμο τώρα κατεβαίνοντας μια μάνα, περνούσε το αυτοκίνητο, το μωράκι της ήταν εκεί και έτρεξε με κίνδυνο να πάρει το παιδάκι της. Ένστικτα τα βάλε ο Θεός μέσα, αγάπη, τρομακτική αγάπη. Ο έρωτας μεταξύ δύο ανθρώπων, ερωτεύονται ένας τον άλλον, ισχυρά πράγματα, σκοτώνουν οι άνθρωποι γι' αυτά. Προσβάλλει στην κόρη του, πάει και σκοτώνει ο άλλος. Γιατί είναι ισχυροί δεσμοί και ο Κύριος λέει, εάν δεν είσαι σε θέση να μισήσεις τους δεσμούς αυτούς, να τους αποκόψεις από τη ζωή σου, για μένα όταν είναι εμπόδιο, τότε δεν μου αξίζεις, δεν σε θέλω στη βασιλεία μου. Γιατί έτσι κι αλλιώς θα σε χάσω. Αυτό είναι το θυσιαστήριο. Μας το έδειξε ο Κύριος τον Αβραάμ. Του λέει, Αβραάμ, πάρε τον Ισαάκ, τον Υιό σου, τον μονογενή σου, τον οποίο αγαπάς και θυσίασέ τον. Ο Κύριος δεν έχει ανάγκη από θυσίες. Για τον Αβραάμ το έκανε. Για να τον πλουτίσει με τη δόξα του. Για να μην χάσει το μισθό του. Πολλούς από εμάς μας δοκιμάζει ο Κύριος από τον Αβραάμ. Μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Και δεν μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τας αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ζωήν. Μπορεί να πάει πιο βαθιά? Έχει τίποτα άλλο? Όχι, φτάσαμε στον πάτο. Ο Θεός σου τα έδωσε όλα και τα ζητάει όλα. Το πιο τίμιο πράγμα. Μας αγάπησε μέχρι τέλους και θέλει τη δική μας αγάπη μέχρι τέλους. Λέει, δεν είχε πού να ορκιστεί περισσότερο. Πού ορκίστηκε? Στον εαυτό του. Έκανε όρκο στον Αβραάμ. Ότι μέσα από το σπέρμα του Αβραάμ θα ευλογήσει όλες τις φυλές. Ορκίστηκε ο Κύριος στην αγάπη του. Ότι θα σώσει τον κόσμο. Και στον όρκο του και στη στάση του ο Θεός είναι Θεός ακέραιος. Αλλά μας αποκαλεί Υιούς του Θεού, του Υψίστου και περιμένει όπως ο Θεός έχει δώσει όλο τον εαυτό του για μας, έτσι και εμείς να δώσουμε όλο τον εαυτό μας για εκείνον. Γι' αυτό και ξεκινάει τις εντολές του και λέει, θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της δυνάμεώς σου, εξ όλης της ψυχής σου. Δεν μπορεί να γίνει αυτό εάν δεν υπάρχει το θυσιαστήριο, εάν δεν καίει συνέχεια να είναι μια ζωντανή θυσία η ζωή σου ολόκληρη. Πήρε ο Κύριος τους 12 μαθητές του και τους έχτισε θυσιαστήριο. Τον Πέτρο τον σταύρωσαν ανάποδα, τον Ιάκωβο τον αποκεφάλισαν, τον Ιάννη τον ρίξαν στη φυλακή, ο Θωμάς μαρτύρησε. Και όλοι οι άλλοι γίνανε ένα μαρτύριο, μια θυσία για τον Κύριο, ένα ζωντανό θυσιαστήριο. Αυτή είναι η βάση μας, αυτό είναι το θεμέλιό μας, αδερφοί. Πέστε μου, είναι έτσι? Πρέπει να επιδιορθώσουμε το θυσιαστήριο. Ο διάβολος είναι εκεί να στον γκρεμίσει, να σου πάρει το μυαλό σου αλλού. Σας παρακαλώ να μην καθόμαστε σε αυτό το χαζοκούτι. και μας αδειάζει. Ευχαριστώ τον Κύριο. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Και όμως ήταν ο Ηλίας. Και εμείς είμαστε άνθρωποι σαν τον Ηλία και ο Κύριος μας καλεί να γίνουμε με Ηλίας. Για να γίνουμε όμως πρέπει να ακολουθήσουμε την πορεία που ο Λόγος μας δίνει. Θυσία. Θυσία. Να αγαπήσεις τους λίθους γύρω σου. Με τις αιχμές τους. Οι λίθοι μπαίνουν μαζί όπως είναι ακατέργαστοι. Αμήν. Με τις ρογμές τους και τις αιχμές τους και τα προβλήματά τους. Να δεχθείς να κάτσεις κάτω και να έρθει άλλος επάνω σου που έχει έτσι ένα πράγμα που σε ενοχλεί όλη την ώρα, αλλά άσε με αδερφέ, σε παρακαλώ, σου είπα 100 φορές, δεν θέλω να ανακατεύω με αυτά τα πράγματα. Χαλάς το θυσιαστήριο. Το χαλάς το θυσιαστήριο. Δεν έχεις καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Εκείνη την αιχμή είναι που πρέπει να την αφήσεις και να προσευχηθείς. Ας τον αδερφό σου να κάτσει. Ας τον ακουμπήσει. Ο ένας κοντά στον άλλον, όπως είμαστε. Για να έρθει επάνω, την άλλη Κυριακή θα δούμε τα ξύλα. Η θυσία. Το νερό. Και μετά η φωτιά. Πρέπει να χτιστούμε θυσιαστήριο, αδερφοί. Το ότι είμαστε εδώ και στεκόμαστε. Είναι μια θαυμαστή ομολογία. Δεν διαλέξαμε να πάμε κάπου, ξέρω εγώ, εκεί στη Μαρίνα που είναι ωραία, δροσιά, κουνιούνται τα γιότ εκεί και βλέπεις τα νερά ωραία. Και είμαστε εδώ, υδροκοπάμε, αεριζόμαστε. Γιατί? Γιατί λαχταράμε τα πράγματα του Θεού. Κάτι είναι μέσα μας που μπήκε και μας έχει καρφώσει στο λόγο. Μας έχει φωνάξει ο Κύριος. Θέλει να εκτελέσουμε, να ολοκληρώσουμε το έργο Του. Ένα έργο προαιώνων το έχει αρχίσει και τώρα θέλει να το τελειώσει. Γι' αυτό είμαστε εδώ, στο εσπέρας. Στο τέλος της ιστορίας. Το τέλος της μέρας. Που είναι και η αρχή μιας άλλης. Όταν ήρθε η εσπερινή θυσία. Έχουμε την πρωινή θυσία και την εσπερινή θυσία. Η πρωινή θυσία ήταν η πρώτη εκκλησία, τώρα είναι η ετοιμασία της εσπερινής θυσίας. Ο Κύριος θέλει εθελοντές. Δεν μπορεί να σε κάνει να το κάνεις. Όποιος θέλει. Τι είπε ο Ισαΐας? Τι είπε ο Ισαΐας? Ότι ιδού εγώ Κύριε. Έτσι δουλεύει ο Κύριος αδερφή. Είσαι έτοιμος να πεις ιδού εγώ Κύριε? Πρέπει να κατέβει φωτιά επάνω μας. Το έργο που ο Θεός θέλει να κάνει δεν γίνεται χωρίς φωτιά. Την Άγια Φωτιά του Κυρίου. Όταν κατέβει θα αλλάξει το πρόσωπο του τόπου. Θα αλλάξουν οι άνθρωποι. Ακόμα οι αρχές, οι άρχοντες θα αλλάξουν. Γιατί όλοι αυτοί οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδοδιδάσκαλοι οι οποίοι βόσκουν τους εαυτούς τους και έχουν χαλάσει τη θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, όλοι αυτοί, πολλούς από αυτούς μάλλον, θα τους δούμε σφαγμένους από τη μάχαιρα του Λόγου στην υποταγή του Χριστού. Θα έρθει ο Κύριος κάτω. Γιατί λέει η φωτιά έγλυψε, έφαγε και τη θυσία και τα ξύλα και τις πέτρες και το νερό. Δεν θα υπάρχεις πια σαν πέτρα. Θα μπεις μέσα στη φωτιά. Και όπου πας θα είναι η φωτιά του Κυρίου. Αυτή η μεταμόρφωση θα γίνει. Μέχρι που θα έρθει το πύρινο άρμα. Και τι θα κάνει μετά? Δηλαδή σαν τα παραμύθια μου φαίνεται. Που έρχεται το βασιλόπουλο και παίρνει τελικά τη βασιλοπούλα και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Γιατί όλα τα παραμύθια τελειώνουν έτσι? Γιατί ο άνθρωπος μέσα του θέλει το καλό τέλος. Λέει τέλος καλό, όλα καλά, δεν πειράζει, τα ξεχνάμε. Μα όταν έκανε έτσι, δεν πειράζει βρε αδερφέ. Α, δεν πειράζει, ελάτε μέσα στο σώμα του Κυρίου να πάμε όλοι μαζί στον ουρανό. Αυτό θέλει ο Κύριος. Τέλος καλό, όλα καλά, δεν πειράζει. Μα που κάνουν είναι στραβά, ανάποδα. Δεν πειράζει. Μετανοήσανε. Ήρθαν στο σώμα. Σαν να μην έγινε τίποτα. Για να γίνουν αυτά, πρέπει να αρχίσουμε από το θυσιαστήριο. Και λέω να αρχίσουμε να το διορθώσουμε σήμερα. Το διορθώσουμε, αδελφοί. Ας σηκωθούμε λίγο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 33. Ουές εσένα που κυριεύεις και δεν κυριεύτηκες, και καταδυναστεύεις και δεν καταδυναστεύτηκες. Όταν σταματήσεις να κυριεύεις, θα κυριευτείς. Όταν τελειώσεις να καταδυναστεύεις, θα καταδυναστευτείς. Κύριε, ελέησέ μας, σε προσμένουμε. Να είσαι ο βραχίωνας τους τα πρωινά και σωτηρία μας σε καιρό θλίψης. Από τη φωνή του θορύβου έφυγαν οι λαοί. Από την ανύψωσή σου διασκορπίστηκαν τα έθνη. Και τα λάφυρά σας θα συναχθούν όπως μαζεύουν οι βρούχοι. Θα πηδήσουν επάνω του όπως πηδά εδώ και εκεί η ακρίδα. Ο Κύριος υψώθηκε, επειδή κατοικεί στα υψηλά. Γέμισε τη Σιών από κρίση και δικαιοσύνη. Σοφία, όμως, και επιστήμη θα είναι η στερέωση των καιρών σου και η σωτήρια δύναμη. Ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι ο θησαυρός του. Να, οι ανδρείοι τους θα βοήσουν απ' έξω και οι πρεσβευτές της ειρήνης θα κλάψουν πικρά. Οι δρόμοι ερημώθηκαν, οι οδηπόροι έπαυσαν. Διέλυσε τη συνθήκη, απέβαλε τις πόλεις. Δεν σκέφτεται άνθρωπο. Η γη πενθεί, μαραίνεται. Ο Λίβανος ντρέπεται, κατακόβεται. Ο Σαρών μοιάζει με έρημο και η Βασάν και ο Κάρμηλος κατατινάχθηκαν. «Τώρα θα σηκωθώ», λέει ο Κύριος, «τώρα θα υψωθώ, τώρα θα μεγαλυνθώ. Χνούδι θα πιάσετε και άχυρο θα γεννήσετε. Η πνοή σας θα σας καταφάει σαν φωτιά. Και οι λαοί θα είναι σαν καύσεις ασβέστης, σαν κομμένα αγκάθια θα καούν σε φωτιά. Όσοι είστε μακριά, ακούστε τι έκανα, και εσείς που είστε κοντά, γνωρίστε τη δύναμή μου. Οι αμαρτωλοί που είναι στη Σιών θα τρομάξουν. Τρόμος θα καταλάβει τους υποκριτές, ώστε θα λένε, ποιος από ανάμεσά μας θα κατοικήσει μαζί με τη φωτιά που κατατρώει? Ποιος από ανάμεσά μας θα κατοικήσει μαζί με τις αιώνιες καύσεις? Αυτός που περπατάει με δικαιοσύνη και αυτός που μιλάει με ευθύτητα. Αυτός που καταφρονεί το κέρδος των καταδυναστεύσεων, αυτός που σύει τα χέρια του από δωροληψίες, αυτός που βουλώνει τα αυτιά του για να μην ακούει για αίμα και αυτός που κλείνει τα μάτια του για να μην δει το κακό. Αυτός θα κατοικήσει στα υψηλά. Η τόπη της υπεράσπισής του θα είναι τα οχυρώματα των βράχων. Ψωμί θα του δοθεί. Το νερό του θα είναι βέβαιο. Τα μάτια σου θα δουν τον βασιλιά στην οριότητά του. Θα δουν τη μακρινή γη. Η καρδιά σου θα μελετάει τον τρόμο που παρήλθε φωνάζοντας «Πού είναι ο γραμματέας? Πού είναι ο συζητητής? Πού είναι ο λογιστής των πύργων?» Δεν θα δεις ένα άγριο λαό, ένα λαό με βαθιά φωνή, ώστε να μην διακρίνεις. Με τραυλίζουσα γλώσσα, ώστε να μην καταλαβαίνεις. Κοίταξε ψηλά στη Σιών, την πόλη των γιορτών μας. Τα μάτια σου θα δουν την Ιερουσαλήμ, ήσυχη κατοικία, σκηνή που δεν θα την κατεβάσουν. Οι πάσαλοί της δεν θα μετακινηθούν στον αιώνα και κανένα από τα σχοινιά της δεν θα κοπεί. Αλλά εκεί ο Κύριος της δόξας θα είναι σε μας τόπος από πλατιά ποτάμια και ρεύματα. Εκεί δεν θα μπει πλοίο με κουπιά, ούτε θα περάσει από εκεί κάποιο μεγαλοπρεπές πλοίο. Επειδή ο Κύριος είναι ο κριτής μας, ο Κύριος είναι ο νομοθέτης μας, ο Κύριος είναι ο βασιλιάς μας, αυτός θα μας σώσει. Τα σχοινιά σου έγιναν πλαδαρά, δεν μπορούν να στερεώσουν το κατάρτι τους. Δεν μπορούν να

οι οικουμένοι και όλα όσα γεννιούνται σε αυτή. Επειδή ο θυμός του Κυρίου είναι ενάντια σε όλα τα έθνη και η φλογερή οργή του ενάντια σε όλα τα στρατεύματά τους. Τα κατέστρεψε ολοκληρωτικά. Τα παρέδωσε σε σφαγή. Και οι φωνευμένοι τους θα ριχθούν έξω και η δυσοδεία τους θα ανέβει από τα πτώματά τους και τα βουνά θα διαλυθούν από το αίμα τους. Και ολόκληρη η στρατιά του ουρανού θα λιώσει και οι ουρανοί θα περιτυλιχθούν σαν βιβλίο και ολόκληρη η στρατιά τους θα πέσει όπως πέφτει το φύλλο από την άμπελο και όπως πέφτουν τα φύλλα από τη σικιά. Επειδή η μάχερά μου στον ουρανό μέθησε, να, επάνω στην Ιδουμαία και πάνω στο λαό της καταστροφής μου θα κατέβει για κρίση. Η μάχερα του Κυρίου είναι γεμάτη από αίμα. Πάχινε με το πάχος, με το αίμα των αρνιών και των τράγων, με το πάχος των νεφρών των κρυαριών. Επειδή ο Κύριος έχει θυσία στη Βοσόρα και μεγάλη σφαγή στη γη της Ιδουμαίας. Και οι μονόκεροι θα κατέβουν μαζί τους και τα μοσχάρια μαζί με τους σταύρους. Και η γη τους θα μεθύσει από αίμα και το χώμα τους θα παχύνει από πάχος. Επειδή είναι μέρα εκδίκησης του Κυρίου, χρονιά ανταποδόσεων για την κρίση της Ιών. Και τα ρεύματά της θα μεταβληθούν σε πίσα και το χώμα της σε θιάφη και η γη της θα γίνει πίσα που καίγεται. Νύχτα και ημέρα δεν θα σβήσει. Ο καπνός της θα ανεβαίνει ακατάπαυστα. Από γενεά σε γενεά θα μένει ερημωμένη. Και δεν θα υπάρχει αυτός που διαβαίνει μέσα από αυτή σε αιώνα του αιώνα. Αλλά ο πελεκάνος και ο σκατζόχυρος θα την κληρονομήσουν και η κουκουβάγια και ο κόρακας θα κατοικούν σε αυτή. Και ο Κύριος θα απλώσει επάνω της σχοινή ερήμωσης και στάθμη γκρεμίσματος. Θα καλέσουν τους μεγιστάνες της στη βασιλεία, αλλά κανένας δεν θα είναι εκεί. Και όλοι οι άρχοντες της θα έρθουν στο μηδέν. Και τα γκάθια θα βλαστήσουν στα παλάτια της, τσουκνίδες και βάτι στα οχυρώματά της, και θα είναι κατοικία τσακαλιών, αυλή στρούθοκαμήλων. Και οι λύκοι θα συναντιούνται εκεί με τις αγριόγατες, και ο σάτυρος θα φωνάζει στο σύντροφό του. Ο κούκος θα αναπαύεται ακόμα εκεί, βρίσκοντας για τον εαυτό του τόπο ανάπαυσης. Εκεί θα κάνει φωλιά ο νυχτοκόρακας και θα γεννάει και θα εποάζει και θα μαζεύει τους νεοσούς κάτω από τη σκιά του. Εκεί θα μαζεύονται και οι γήπες, καθένας με τον σύντροφό του. Αναζητήστε μέσα στο βιβλίο του Κυρίου και διαβάστε. Κανένα από αυτά δεν θα λείψει. Κανένα δεν θα είναι χωρίς τον σύντροφό του. Επειδή το ίδιο το στόμα του Κυρίου πρόσταξε και το ίδιο το πνεύμα του τα συγκέντρωσε αυτά. Και αυτός έριξε τον κλήρο του για αυτά και το χέρι του διαμήρασε σε αυτά με στάθμη εκείνη τη γη. Θα την κληρονομήσουν στον αιώνα. Θα κατοικούν σε αυτή από γενεά σε γενεά. Βιβλίο του Ιωνά, κεφάλαιο πρώτο. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιωνά, το γιο του Αμαθή, λέγοντας «Σήκω πήγαινε στην Νινεβή, τη μεγάλη πόλη, και κήρυξε εναντίον της, επειδή η ασέβειά τους ανέβηκε μπροστά μου». Και ο Ιωνάς σηκώθηκε για να φύγει από το πρόσωπο του Κυρίου προς τη Θαρσής και κατέβηκε στην Ιώπη και βρήκε ένα πλοίο που πήγαινε στη Θαρσής και έδωσε τον άβλο του και ανέβηκε σε αυτό για να πάει μαζί τους στη Θαρσής για να φύγει από το πρόσωπο του Κυρίου. Ο Κύριος όμως σήκωσε δυνατό άνεμο πάνω στη θάλασσα και έγινε μεγάλη φουρτούνα μέσα στη θάλασσα και το πλοίο κινδύνευε να συντριφθεί. Και οι ναύτες φοβήθηκαν και αναβόησαν κάθε ένας στο Θεό του και πέταξαν μέσα στη θάλασσα τα σκεύη που ήσαν στο πλοίο για να ελαφρωθεί από αυτά. Ο Ιωνάς όμως κατέβηκε στο κύλωμα του πλοίου και πλάγιασε και κοιμόταν βαθιά. Και ο πλοίαρχος πλησίασε σε αυτόν και του είπε «Τι κοιμάσαι εσύ, σήκω, επικαλέσου το Θεό σου, ίσως μας θυμηθεί ο Θεός και δεν χαθούμε». Και είπαν καθένας στο διπλανό του «Ελάτε να ρίξουμε κλήρους για να γνωρίσουμε εξαιτίας τίνος ήρθε αυτό το κακό επάνω μας». Και έριξαν κλήρους και ο κλήρος έπεσε στον Ιωνά.

0: Τότε του είπαν: «Πες μας τώρα, εξαιτίας τίνος πράγματος ήρθε αυτό το κακό επάνω μας. Τι είναι το έργο σου? Από πού έρχεσαι? Ποιος είναι ο τόπος σου? Και από ποιο λαό είσαι?» Και εκείνος τους είπε: «Εγώ είμαι Εβραίος και σέβομαι τον Κύριο, τον Θεό του ουρανού, που δημιούργησε τη θάλασσα και τη ξηρά.» Τότε οι άνθρωποι φοβήθηκαν με μεγάλο φόβο και του είπαν: «Τι είναι αυτό που έκανες?» Επειδή οι άνθρωποι γνώρισαν ότι έφευγε από το πρόσωπο του Κυρίου, δεδομένου ότι τους το είχε αναγγείλει. Και του είπαν: «Τι να σε κάνουμε, ώστε να ησυχάσει η θάλασσα μαζί μας?» Επειδή η θάλασσα κλειδονιζόταν όλο και περισσότερο. Και τους είπε: «Σηκώστε με και ρίξτε με μέσα στη θάλασσα και η θάλασσα θα ησυχάσει μαζί σας, επειδή εγώ γνωρίζω ότι εξαιτίας μου έγινε αυτή η μεγάλη φουρτούνα επάνω σας.» Οι άνθρωποι όμως κοπηλατούσαν δυνατά για να επιστρέψουν στη ξηρά, αλλά δεν μπορούσαν, επειδή η θάλασσα κλειδονιζόταν όλο και περισσότερο εναντίον τους. Γι' αυτό αναβόησαν στον Κύριο και είπαν: «Παρακαλούμε, Κύριε, παρακαλούμε, ας μη χαθούμε για τη ζωή αυτού του ανθρώπου και μη επιβάλλεις επάνω μας αθώο αίμα, επειδή εσύ, Κύριε, έκανες όπως ήθελες.» Και σήκωσαν τον Ιωνά και τον έριξαν μέσα στη θάλασσα. Και η θάλασσα στάθηκε από το θυμό της. Τότε οι άνθρωποι φοβήθηκαν με μεγάλο φόβο και πρόσφεραν θυσία στον Κύριο και έκαναν ευχές. Και ο Κύριος διέταξε ένα μεγάλο κήτος να καταπιεί τον Ιωνά. Και ο Ιωνάς ήταν στην κοιλιά του κήτους 3 ημέρες
1: Ιωνάς,
0: και 3 νύχτες.
1: Κεφάλαιο δεύτερο.
0: Και ο Ιωνάς προσευχήθηκε στον Κύριο το Θεό του από την κοιλιά του κήτους και είπε: «Μέσα στη θλίψη μου βόησα στον Κύριο και με εισάκουσε. Από την κοιλιά του Άδη βόησα και άκουσε τη φωνή μου. Επειδή με έριξες στα βάθη, στην καρδιά της θάλασσας, και ρεύματα με περικύκλωσαν. Όλες οι τρικυμίες σου και τα κύματά σου πέρασαν από πάνω μου. Και εγώ είπα: απορρίφθηκαν μπροστά από τα μάτια σου. Όμως θα επιβλέψω ξανά στον Άγιο Ναό σου. Τα νερά με περικύκλωσαν μέχρι τη ψυχή. Η άβυσσος με έκλεισε ολόγυρα. Τα φύκια τυλίχθηκαν γύρω από το κεφάλι μου. Κατέβηκα στα τελευταία μέρη των βουνών. Η μοχλή της γης είναι για πάντα από πάνω μου. Αλλά η ζωή μου ανέβηκε από τη φθορά, Κύριε Θεέ μου. Ενώ η ψυχή λιποθυμούσε μέσα μου, θυμήθηκα τον Κύριο. Και η προσευχή μου πέρασε μέσα προς εσένα, στο ναό σου τον Άγιο. Αυτοί που τηρούν τις ματαιότητες του ψέματος εγκαταλείπουν το ελαιός τους. Εγώ όμως θα θυσιάσω σε σένα με φωνή ένεσης. Θα αποδώσω όσα ευχήθηκα. Η σωτηρία προέρχεται από τον Κύριο.» Και ο Κύριος πρόσταξε το κήτος και εξέρασε τον Ιωνά επάνω στη ξηρά.
1: Κρητές, 17ο κεφάλαιο. Υπήρχε ένας άνθρωπος από το βουνό Εφραήμ και το όνομά του ήταν Μιχαίας. Και είπε στη μητέρα του: «Τα 1100 αργύρια που αφαιρέθηκαν από σένα, για τα οποία και εσύ καταράστηκες και μάλιστα μίλησες στα αυτιά μου, δες, το ασήμι βρίσκεται σε μένα, εγώ το πήρα.» Η δε μητέρα του είπε: «Ευλογημένος να σε γέ μου από το Κύριο.» Και επέστρεψε τα 1100 αργύρια στη μητέρα του και η μητέρα του είπε: «Αφιέρωσα αυτό το ασήμι ως αφιέρωμα στον Κύριο από το χέρι μου υπέρ του γιού μου, για να κάνει ένα γλυπτό και χωνευτό. Και τώρα θα το επιστρέψω σε σένα.» Και αυτός επέστρεψε το ασήμι στη μητέρα του. Η μητέρα του όμως, παίρνοντας 200 αργύρια, τα έδωσε στο χωνευτή, ο οποίος έκανε από αυτά ένα γλυπτό και χωνευτό. Και ήσαν στο σπίτι του Μιχαία. Και ο άνθρωπος, ο Μιχαίας, είχε ένα οίκο Θεού και έκανε ένα εφόδ και θεραφείμ. Και καθιέρωσε ένα από τους γιους του και έγινε σε αυτόν ιερέας. Σε εκείνες τις ημέρες δεν υπήρχε βασιλιάς στον Ισραήλ. Κάθε ένας έκανε ό,τι φαινόταν σε αυτόν σωστό. Και υπήρχε ένας νέος από την Βηθλεέμ Ιούδα, από τη φυλή Ιούδα, που ήταν Λεβίτης και παρικούσε εκεί. Και αναχώρησε ο άνθρωπος από την πόλη Βηθλεέμ Ιούδα για να παρικήσει όπου βρει. Και ήρθε στο βουνό Εφραήμ μέχρι το σπίτι του Μιχαία, ακολουθώντας το δρόμο του. Και ο Μιχαίας του είπε: «Από πού έρχεσαι?» Και εκείνος του είπε: «Εγώ είμαι Λεβίτης από την Βηθλεέμ Ιούδα και πηγαίνω να παρικήσω όπου βρω.» Και ο Μιχαίας του είπε:
0: κάθισε μαζί μου και γίνε σε μένα πατέρας και ιερέας. Και εγώ θα σου δίνω 10 αργύρια κάθε χρόνο και στολή και το φαγητό σου». Και ο Λεβίτης μπήκε μέσα στο σπίτι του. Και ευχαριστιόταν ο Λεβίτης να κατοικεί μαζί με τον άνθρωπο. Και ο νέος του ήταν σαν ένας από τους γιους του. Και ο Μιχαίας καθιέρωσε το Λεβίτη. Και ο νέος έγινε σε αυτόν ιερέας και έμενε στο σπίτι του Μιχαία. Τότε ο Μιχαίας είπε: «Τώρα γνωρίζω ότι ο Κύριος θα με αγαθοποιήσει, επειδή έχω έναν Λεβίτη για ιερέα». Κρητές, 18ο κεφάλαιο. Κατά τις ημέρες εκείνες δεν υπήρχε βασιλιάς στον Ισραήλ. Και κατά τις ημέρες εκείνες η φυλή Δαν ζητούσε για τον εαυτό της κληρονομιά για να κατοικήσει, επειδή μέχρι εκείνη την ημέρα δεν είχε πέσει σε αυτούς κληρονομιά ανάμεσα στις φυλές του Ισραήλ. Και οι γη του Δαν έστειλαν από τη συγγένειά τους 5 άνδρες από τα όρια τους, άνδρες δυνατούς, από την Σαρά και την Εσθαόλ, για να κατασκοπεύσουν τον τόπο και να τον εξιχνιάσουν. Και τους είπαν: «Πηγαίνετε, εξιχνιάστε τον τόπο». Και ήρθαν στο βουνό Εφραήμ μέχρι το σπίτι του Μιχαία και διανυχτέρευσαν εκεί. Καθώς πλησίασαν στο σπίτι του Μιχαία, γνώρισαν τη φωνή του νέου, του Λεβίτη, και στράφηκαν εκεί και του είπαν: «Ποιος έφερε εδώ και τι κάνεις εσύ σε αυτό τον τόπο και γιατί είσαι εδώ?» Και εκείνος τους είπε: «Έτσι και έτσι έκανε σε μένα ο Μιχαίας και με μίσθωσε και είμαι ιερέας του». Και του είπαν: «Ρώτησε, παρακαλούμε, τον Θεό για να γνωρίσουμε αν πρόκειται να ευωδοθεί ο δρόμος μας στον οποίο πηγαίνουμε». Και ο ιερέας τους είπε: «Πηγαίνετε σε ειρήνη. Ο δρόμος σας, στον οποίο πηγαίνετε, είναι αρεστός στον Κύριο». Τότε οι 5 άνδρες αναχώρησαν και ήρθαν στη Λαϊσά και είδαν το λαό που κατοικούσε σε αυτή να είναι αμέριμνος, να ησυχάζει, σύμφωνα με τον τρόπο των Σιδωνίων, και να ζει με αφοβία. Και δεν υπήρχε κανένας άρχοντας στον τόπο που να τους ταπεινώνει σε οτιδήποτε. Και αυτοί βρίσκονταν μακριά από τους Σιδόνιους και δεν είχαν επικοινωνία με κανέναν. Και ξαναγύρισαν στους αδελφούς τους, στη Σαρά και την Εσθαόλ, και τους είπαν οι αδελφοί τους: «Τι λέτε εσείς?» Και εκείνοι είπαν: «Σηκωθείτε και ας ανέβουμε εναντίον τους, επειδή είδαμε τον τόπο και δέστε, είναι υπερβολικά καλός. Και εσείς κάθεστε, μη δείξετε οκνηρία να πάμε, να μπούμε μέσα και να κληρονομήσουμε τον τόπο. Αφού πάτε, θα έρθετε σε λαό που ζει με αφοβία και σε ευρύχωρο τόπο, επειδή ο Θεός τον έδωσε στο χέρι σας. Ένα τόπο στον οποίο δεν υπάρχει έλλειψη κανενός πράγματος από εκείνα που υπάρχουν στη γη». Και εκκίνησαν απ' εκεί, από τη συγγένεια του Δαν, από τη Σαρά και την Εσθαόλ, 600 άνδρες περιζωσμένοι πολεμικά όπλα. Και ανέβηκαν και στρατοπέδευσαν στην Κυριάθιαρίμ, στον Ιούδα. Γι' αυτό ονόμασαν εκείνο τον τόπο Μαχανέ Δαν μέχρι τούτη την ημέρα. Και βρίσκεται πίσω από την Κυριάθιαρίμ. Και απ' εκεί πέρασαν στο βουνό Εφραήμ και ήρθαν μέχρι το σπίτι του Μιχαία. Τότε οι 5 άνδρες, αυτοί που είχαν πάει για να κατασκοπεύσουν τον τόπο της Λαϊσά, ανήγγυλαν και είπαν στους αδελφούς τους: «Ξέρετε ότι είναι σε τούτα τα σπίτια ένα εφόδ και θεραφείμ και ένα γλυπτό και ένα χωνευτό? Τώρα λοιπόν σκεφτείτε τι έχετε να κάνετε». Και στράφηκαν προς τα εκεί και πήγαν στο σπίτι του νέου του Λεβίτη, στο σπίτι του Μιχαία, και τον χαιρέτησαν. Και οι 600 άνδρες, υπεριζωσμένοι με τα πολεμικά τους όπλα, που ήσαν από τη φυλή Δαν, στάθηκαν μπροστά από την πόρτα του πυλώνα. Και οι 5 άνδρες που είχαν πάει για να κατασκοπεύσουν τον τόπο, ανέβηκαν και μπήκαν εκεί μέσα και πήραν το γλυπτό και το εφόδ και το θεραφείμ και το χωνευτό. Και ο ιερέας στεκόταν στην πόρτα του πυλώνα μαζί με τους 600 άνδρες που ήσαν περιζωσμένοι τα πολεμικά όπλα. Και καθώς αυτοί μπήκαν μέσα στο σπίτι του Μιχαία και πήραν το γλυπτό, το εφόδ και το θεραφείμ και το χωνευτό, ο ιερέας τους είπε: «Τι κάνετε εσείς?» Και του είπαν: «Σώπα, βάλε το χέρι σου στο στόμα σου και έλα μαζί μας και γίνε σε μας πατέρας και ιερέας. Είναι καλύτερο σε σένα να είσαι ιερέας στο σπίτι ενός ανθρώπου ή να είσαι ιερέας μιας φυλής και οικογένειας στον Ισραήλ?» Και χάρηκε η καρδιά του ιερέα. Και πήρε το εφόδ και το θεραφείμ και το γλυπτό και πήγε ανάμεσα στο λαό. Και αφού στράφηκαν, αναχώρησαν και έβαλαν τα παιδιά και τα κτίνη και την αποσκευή μπροστά τους. Όταν αυτοί απομακρύνθηκαν από το σπίτι του Μιχαία, οι άνθρωποι που ήσαν στα σπίτια που γειτόνευαν με το σπίτι του Μιχαία συγκεντρώθηκαν και πρόφτασαν τους γιους του Δαν. Και βόησαν προς τους γιους του Δαν. Και αυτοί έστρεψαν το πρόσωπό τους και είπαν στο Μιχαία: «Τι έχεις και συγκέντρωσες ένα τέτοιο πλήθος?» Και εκείνος είπε: «Πήρατε τους θεούς μου που είχα κάνει και τον ιερέα και αναχωρήσατε. Και τι απομένει σε μένα πλέον? Και τι είναι τούτο που μου λέτε, τι έχεις?» Και οι γη του Δαν του είπαν: «Ας μη ακουστεί η φωνή σου ανάμεσά μας, μήπως κάποιοι άνδρες οξύθυμοι πέσουν εναντίον σου και χάσεις τη ζωή σου και τη ζωή της οικογένειάς σου». Και πήγαιναν οι γη του Δαν στο δρόμο τους. Και όταν ο Μιχαίας είδε ότι εκείνοι ήσαν δυνατότεροι του, έστρεψε και επανήλθε στο σπίτι του. Και αυτοί πήραν όσα κατασκεύασε ο Μιχαίας και τον ιερέα που είχε και ήρθαν στη Λαϊσά, σε λαό που ησύχαζε και ζούσε με αφοβία. Και τους κτύπησαν με μάχαιρα και την πόλη την έκαψαν με φωτιά. Και δεν υπήρχε κανένας για να τη σώσει, επειδή βρισκόταν μακριά από τη Σιδώνα και δεν είχαν επικοινωνία με κανέναν. Βρισκόταν μάλιστα μέσα στην κοιλάδα Βεθρεόβ. Και οικοδόμησαν πόλη και κατοίκησαν σε αυτή. Και αποκάλεσαν το όνομα της πόλης Δαν, σύμφωνα με το όνομα του Δαν, του πατέρα τους, που γεννήθηκε στον Ισραήλ. Και το όνομα της πόλης ήταν παλαιότερα εξ αρχής Λαϊσά. Και οι γη του Δαν έστησαν για τον εαυτό τους το γλυπτό. Και ο Ιωνάθαν, ο γιος του Γυρσόν, γιου του Μανασί, αυτός και οι γη του, ήσαν ιερείς στη φυλή του Δαν μέχρι την ημέρα της αιχμαλωσίας της γης. Και έστησαν για τον εαυτό τους το γλυπτό, που έκανε ο Μιχαίας, όλο τον καιρό κατά τον οποίο ο οίκος του Θεού βρισκόταν στη Σίλο. Κριτέ, 19ο κεφάλαιο. Και κατά τις ημέρες εκείνες δεν υπήρχε βασιλιάς στον Ισραήλ. Και ήταν ένας Λεβίτης που παρικούσε στις πλαγιές του βουνού Εφραήμ, ο οποίος πήρε για τον εαυτό του ως γυναίκα μια παλακή από την Βηθλεέμ Ιούδα. Και πόρνευσε η παλακή του, που ήταν κοντά του, και αναχώρησε από αυτόν στο σπίτι του πατέρα της, στη Βηθλεέμ Ιούδα, και ήταν εκεί 4 ολόκληρους μήνες. Και ο άνδρας της σηκώθηκε και πήγε πίσω από αυτή για να της μιλήσει με ευμένεια, ώστε να την κάνει να επιστρέψει. Είχε μάλιστα μαζί του και το δούλο του και 2 γαϊδούρια. Και αυτή τον έβαλε μέσα στο σπίτι του πατέρα της. Και όταν τον είδε ο πατέρας της νέας, χάρηκε στη συνάντησή του. Και ο πεθερός του, ο πατέρας της νέας, τον κράτησε και κάθισε μαζί του 3 ημέρες. Και έφαγαν και ήπιαν και διανυχτέρευσαν εκεί. Και την 4η μέρα, όταν σηκώθηκαν το πρωί, σηκώθηκε για να αναχωρήσει. Και ο πατέρας της νέας είπε στο γαμπρό του: «Στήριξε την καρδιά σου με λίγο ψωμί και ύστερα από αυτά θα πάτε». Και κάθισαν και έφαγαν και ήπιαν οι 2 μαζί. Και ο πατέρας της νέας είπε στον άνδρα: «Ευαρεστήσου, παρακαλώ, και διανυχτέρευσε και ας εφρανθεί η καρδιά σου». Και όταν ο άνθρωπος σηκώθηκε να αναχωρήσει, ο πεθερός του τον βίασε. Γι' αυτό έμεινε και διανυχτέρευσε εκεί. Και σηκώθηκε το πρωί, την 5η μέρα, για να αναχωρήσει. Και ο πατέρας της νέας είπε: «Στήριξε, παρακαλώ, την καρδιά σου». Και έμειναν μέχρι ότου έκλεινε η ημέρα και έφαγαν μαζί και οι 2 τους. Και όταν ο άνθρωπος σηκώθηκε να αναχωρήσει, αυτός και η παλακή του και ο δούλος του, ο πεθερός του, ο πατέρας της νέας, του είπε: «Δες, τώρα η μέρα κλείνει προς την εσπέρα. Διανυχτερεύστε, παρακαλώ. Δες, η ημέρα πάει να τελειώσει. Διανυχτέρευσε εδώ και ας εφανθεί η καρδιά σου. Και αύριο σηκώνεστε το πρωί για την οδηπορία σας και πήγαινε στην κατοικία σου». Ο άνθρωπος όμως δεν θέλησε να διανυχτερεύσει, αλλά σηκώθηκε και αναχώρησε και ήρθε μέχρι απέναντι στην Ιεβούς, που είναι η Ιερουσαλήμ. Και είχε μαζί του 2 γαϊδούρια σαμαρωμένα και η παλακή του ήταν μαζί του. Και όταν πλησίασαν στην Ιεβούς, Η ημέρα ήταν πολύ προχωρημένη. Και ο δούλος είπε στον κύριό του: «Έλα, παρακαλώ, και ας στρέψουμε προς τούτη την πόλη των Ιεβουσαίων και ας διανυκτερεύσουμε σε αυτή». Και ο κύριός του είπε σε αυτόν: «Δεν θα στρέψουμε προς πόλη ξένων που δεν είναι από τους γιους Ισραήλ, αλλά θα περάσουμε μέχρι τη Γαβάα». Και είπε στο δούλο του: «Έλα, και ας πλησιάσουμε σε ένα από αυτούς τους τόπους και ας διανυκτερεύσουμε στη Γαβάα ή στη Ραμά». Και διάβηκαν και πήγαν. Και έδισε πάνω τους ο ήλιος κοντά στην Γαβάα, που είναι του Βενιαμίν. Και στράφηκαν εκεί για να μπουν μέσα να καταλύσουν στη Γαβάα. Και όταν μπήκε μέσα, κάθισε στην πλατεία της πόλης. Και δεν υπήρχε άνθρωπος να τους παραλάβει στο σπίτι του για να διανυχτερεύσουν. Και να, ένας γέροντας άνθρωπος ερχόταν από τη δουλειά του, από το χωράφι την Εσπέρα. Και ο άνθρωπος ήταν από το βουνό Εφραήμ, παρικούσε όμως στη Γαβάα. Οι δε άνθρωποι του τόπου ήσαν Βενιαμίτες. Και καθώς σήκωσε τα μάτια του, είδε τον οδηπόρο άνθρωπο στην πλατεία της πόλης. Και ο γέροντας άνθρωπος είπε: «Πού πας και από πού έρχεσαι?» Και εκείνος του είπε: «Εμείς περνάμε από τη Βηθλέμ Ιούδα μέχρι τις πλαγιές του βουνού Εφραήμ. Απ' εκεί είμαι εγώ. Και πήγα μέχρι την Βηθλέμ Ιούδα και τώρα πηγαίνω στον οίκο του Κυρίου. Και δεν υπάρχει κανένας να με παραλάβει στο σπίτι του. Έχουμε και άχυρα και τροφή για τα γαϊδούρια μας και ακόμα έχουμε ψωμί και κρασί για μένα και για τη δούλη σου και για τον νέο που είναι μαζί με τους δούλους σου. Δεν έχουμε έλλειψη από κανένα πράγμα». Και ο γέροντας άνθρωπος είπε: «Ειρήνη σε σένα και κάθε τι, οτιδήποτε χρειάζεσαι, εγώ φροντίζω. Μόνο μη διανυχτερεύσεις στην πλατεία». Και τον έφερε στο σπίτι του και έδωσε τροφή στα γαϊδούρια και έπλυνα τα πόδια τους και έφαγαν και ήπιαν. Ενώ αυτοί έφρεναν τις καρδιές τους, να, οι άνδρες της πόλης, άνθρωποι παράνομοι, περικύκλωσαν το σπίτι, χτυπώντας την πόρτα. Και είπαν στον άνθρωπο, τον κύριο του σπιτιού, τον γέροντα, λέγοντας: «Βγάλε έξω τον άνθρωπο, αυτόν που ήρθε στο σπίτι σου, για να τον γνωρίσουμε». Και ο άνθρωπος, ο κύριος του σπιτιού, βγήκε σε αυτούς και τους είπε: «Μη αδελφοί μου, παρακαλώ, μη πράξετε αυτό το κακό. Αφού ο άνθρωπος αυτός μπήκε μέσα στο σπίτι μου, μην πράξετε τέτοια αφροσύνη. Δέστε, η θυγατέρα μου, η Παρθένα, και η παλακή του. Τώρα θα τις φέρω έξω και ταπεινώστε αυτές και κάντε σε αυτές ό,τι φανεί αρεστό στα μάτια σας. Αλλά σε αυτόν τον άνθρωπο μην πράξετε έργο τέτοιας αφροσύνης». Οι άντρες όμως δεν θέλησαν να τον ακούσουν. Και ο άνθρωπος πήρε την παλακή του και τους την έφερε έξω. Και τη γνώρισαν και την ταπείνωσαν όλη τη νύχτα μέχρι το πρωί. Και καθώς φάνηκε η αυγή, την απέλυσαν. Και ήρθε η γυναίκα κατά το χάραμα της ημέρας και έπεσε κοντά στην πόρτα του σπιτιού του ανθρώπου, όπου ήταν ο κύριός της, μέχρι ότου έφεξε. Και σηκώθηκε ο κύριός της το πρωί και άνοιξε τις πόρτες του σπιτιού και βγήκε για να πάει στο δρόμο του. Και να, η γυναίκα, η παλακή του, ήταν πεσμένη στη θύρα του σπιτιού και τα χέρια της επάνω στο κατώφλι. Και της είπε: «Σήκω και ας πάμε». Αλλά δεν απάντησε. Τότε ο άνθρωπος την πήρε πάνω στο γαϊδούρι και σηκώθηκε και πήγε στον τόπο του. Και αφού ήρθε στο σπίτι του, πήρε το μαχαίρι και πιάνοντας την παλακή του, την διαμέλισε μαζί με τα κόκαλά της σε 12 μέρη και τα έστειλε σε όλα τα όρια του Ισραήλ. Και όλοι όσοι τα έβλεπαν έλεγαν: «Δεν έγινε ούτε φάνηκε τέτοιο πράγμα από την ημέρα που οι γη Ισραήλ ανέβηκαν από τη γη της Αιγύπτου μέχρι αυτή την ημέρα. Σκεφτείτε γι' αυτό, κάντε συμβούλιο και μιλήστε».
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε Ιησού, ζητάμε την ώρα αυτή το χρίσμα Σου, Κύριε, να έρθει επάνω μας, Χριστέ μου. Ζητάμε αυτό το Άγιο Έλεον της δόξας Σου, Κύριε, να έρθει και να τρέξει, να μας μουλιάσει, να περάσει μέσα στα κόκαλα, Κύριε, του Πνεύματός μας, Χριστέ μου, Άγιε. Ω, Λυτρωτή μου, έλα Εσύ και άνοιξε μπροστά μας την όρασή Σου, Κύριε. Άνοιξε τις καρδιές μας, Χριστέ μου. Βγάλε μας μέσα από τις τρύπες, Κύριε. Μέσα από τις παγίδες του εχθρού. Μέσα από τις καταστάσεις αυτές τις δύσκολες, Κύριε Ιησού Άγιε, που η σάρκα μας εχμαλωτίζει. Και φέρε μας τα ανοιχτά, Κύριε. Και δώσ' μας τα φτερά Σου, Κύριε Ιησού Άγιε, να ανοιχτούμε, να ανεβούμε, Κύριε. Να υψωθούμε μέσα στη δόξα Σου, Κύριε Θεέ μου. Να κατέβεις Εσύ εν δυνάμει ανάμεσά μας, Κύριε Θεέ μου. Ω, Λυτρωτή μου, και να χρησιμοποιήσεις κάθε άτομο της Εκκλησίας Σου, κάθε Άγιο Σου, κάθε Αγία Σου, Κύριε Θεέ μου. Ω, Λυτρωτή μου, έλα και δώσ' μας απόφαση μες στην καρδιά μας, αφιέρωση, Κύριε Θεέ μου. Και το βράδυ αυτό θέλω Εσύ να αλλάξεις ριζικά τη στάση των παιδιών Σου, Κύριε. Εν το όνομα της Σου, Κύριε Θεέ μου, χρήσε τα χείλη μου, Κύριε, χρήσε το λαό Σου, τα ότα μας, Χριστέ μου, να ακούσουμε τι Εσύ λαλείς στην Εκκλησία Σου σήμερα, Κύριε. Εν το όνομα της Σου. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Θυμάστε ότι τελευταία πριν φύγω μιλήσαμε για τον Ηλία. Μιλήσαμε για το πνεύμα του Ηλία. Και θέλω να γυρίσουμε στον προφήτη Μαλαχία, κεφάλαιο τέταρτο. Ο Μαλαχίας είναι ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Προφήτευσε γύρω στο 400 π.Χ. Από τον Μαλαχία μέχρι τον ερχομό του Ιωάννη μεσολάβησαν 400 ολόκληρα χρόνια χωρίς κανέναν προφήτη, χωρίς καμιά προφητεία. Ο Κύριος επίτηδες άφησε ένα μεγάλο κενό για να επισημανθεί, να γίνει φανερή η παρουσία τόσο του Ιωάννη όσο και περισσότερο ακόμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το πώς τελειώνει ο Κύριος τα λόγια της Παλαιάς Διαθήκης. Πάρα πολύ σημαντικό. Τι μας λέει? Ο Ισραήλ είναι σε κατάσταση χλιαρότητας, απιστίες, έχουν φύγει, έχουν γλιστρήσει πάλι το πρόβλημα με τον Ισραήλ. Μ' ακούει ο Ισραήλ? Όλο στις πάντες, σαν να οδηγάς και πάει να το φέρουμε πάλι το αμάξι στη μέση του δρόμου. Κάνουμε να πάρουμε μια στροφή, γλιστράμε πάλι. Και τι κάνει ο Κύριος? Σηκώνει προφήτες. Σηκώνει ανθρώπους που τους βάζει μέσα τους το λόγο του, το ίσιο, το θέλημά του. Για να μπορούν να κηρύξουν, να διδάξουν και να κρατήσουν το λαό του Θεού στα ίσια του, στην οδό. Στην οδό. Μαλαχίας θα πει ο άγγελος του Ιάχβε. Μαλαχή Ιάχβε είναι το όνομα του Μαλαχία. Ο άγγελος του Ιάχβε. Και βλέπετε, κάθε φορά που ο Κύριος σηκώνει έναν προφήτη, του δίνει το όνομά του και το μήνυμά του είναι στο όνομά του μέσα. Η διακονία του, το έργο του είναι κρυμμένο μέσα στο όνομά του. Έτσι εδώ και στο Μαλαχία, στο τρίτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, ακούστε τι λέει ο Κύριος. Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν εμπροστέν μου. Ποιος είναι ο άγγελος αυτός? Ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης ήρθε και κατασκεύασε την οδό του Κυρίου. Δεν μου λέτε, γιατί θέλει κατασκευή η οδός? Γιατί θέλει κατασκευή η οδός? Γιατί χαλάει. Και ποια είναι η οδός? Ο Κύριος είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και ο διάβολος επιτίθεται συνεχώς, όπως τότε έτσι και σήμερα, στην οδό. Κάνει ζημιά στην οδό. Χαλάει το δρόμο. Κάνει ρήγματα. Δημιουργεί κενά, χαλάσματα, ώστε να μην μπορεί να περπατήσει στον δρόμο ο άνθρωπος. Και ο Κύριος λέει, εγώ θα στείλω τον άγγελό μου πρώτου προσώπου μου για να κατασκευάσει την οδό μου έμπροστέ μου. Η δουλειά λοιπόν του Ιωάννη ποια είναι? Ποια είναι, αδερφή? Κατασκευή. Κοίταξα τη λέξη κατασκευάζω. Γιατί υπάρχει και στην Καινή Διαθήκη ακριβώς για τον Ιωάννη. Αλλά δεν είναι μόνο για τον Ιωάννη, και αυτό θα το δούμε σε λίγο. Η λέξη αυτή, κατασκευάζω, αναφέρεται για τη σκηνή του μαρτυρίου και για την κιβωτό του Νόε. Και τα δυο κατασκευάστηκαν για σωτηρία. Γιατί είναι η οδός, η σκηνή του μαρτυρίου. Τι είναι η σκηνή? Η οδός είναι ο Κύριος, ο Ιησούς. Η γνώση του Κυρίου. Η γνώση της αλήθειας, η γνώση του αγιασμού, της αφιέρωσης. Το πώς να βαδίσουμε με τον Κύριο, για τον Κύριο. Και αυτή την κατασκευή την κάνει μονάχα αυτός που έχει το πνεύμα του Ηλία. Μόνο με το πνεύμα του Ηλία μπορεί να κατασκευαστεί η οδός του Κυρίου. Πάμε λοιπόν στο 4. Μαλαχίες 4. Διαβάζω το 5 εδάφιο. Ιδού, εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτη. Πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προς τα τέκνα. Και την καρδία των τέκνων προς τους πατέρας αυτών. Μήποτε έλθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Τα τελευταία λόγια του Κυρίου είναι. Τώρα, ο Ηλίας ο προφήτης, όταν έγινε η προφητεία αυτή, ο Ηλίας ο προφήτης είχε ζήσει γύρω στα 450 χρόνια πριν τον Μαλαχία. Και λέει εδώ, θα έρθει ο Ηλίας ο προφήτης. Ανοίξουμε λίγο στο Λουκά Α17. Λουκάς Α17. Το σκηνικό είναι ότι ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Ιωάννη, είναι μέσα στα Άγια, στο ναό, και προσφέρει θυμίαμα. Την ώρα λοιπόν που προσφέρει θυμίαμα, εμφανίζεται ο άγγελος του Κυρίου και του λέει, διαβάζω από το 11, σελίδα 900. Εφάνιδε εις αυτόν άγγελος Κυρίου, ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Και ο Ζαχαρίας ειδών εταράχθη και φόβος επέπεσε επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φοβού Ζαχαρία, διότι εισηκούστη η δέησή σου και η γηνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει Ιών Ισέ και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη. Και θέλει είστε Ισέ χαρά και αγαλίασης και πολύ θέλους η χαρή για την γέννησή αυτού. Διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου και ίνον και σίκερα δεν θέλει πει. Και θέλει πληρωθεί Πνεύματος Αγίου έτη εκκυλίας μητρός αυτού. Και πολλούς των Ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψει εις Κύριον των Θεών αυτών. Και αυτός, ο Ιωάννης, θέλει ελθεί προπροσώπου αυτού, τίνος, του Ιησού, εν πνεύματι και εν δυνάμει ηλίου. Εν πνεύματι και εν δυνάμει ηλίου. Εννοεί με το πνεύμα και τη δύναμη, το πνεύμα που είχε ο Ηλίας και τη δύναμη που είχε ο Ηλίας, ο προφήτης. Για να επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθείς εις την φρόνηση των δικαίων για να ετοιμάσει εις τον Κύριον λαών προδιατεθειμένων. Εδώ εξηγεί ο άγγελος τα λόγια που είπε ο προφήτης Μαλαχίας. Δεν θα ερχόταν λοιπόν ο Ηλίας αλλά θα ερχότανε ένας άνθρωπος του Θεού, ένας υπηρέτης του Θεού, εν πνεύματι και εν δυνάμει Ηλίου. Και ποιο είναι το πρώτο πράγμα που λέει ο άγγελος ότι θα κάνει ο Ηλίας? Ποιο είναι το πρώτο πράγμα, αδερφοί? Θα επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων επί τα τέκνα, λέει στο κείμενο. Τις καρδιές των πατέρων επί τα τέκνα. Τώρα, πράγματι, ο Ιωάννης ήρθε. Πήγαν και το ρώτησαν λοιπόν τον Ιωάννη. Να το δούμε αυτό λίγο. Ιωάννης Α19, να γυρίσουμε εκεί λίγο. Α19. Και αυτή είναι η μαρτυρία του Ιωάννου, ότε απέστειλαν οι Ιουδαίοι εξ Ιερουσαλήμων ιερείς και Λεβίτες, δια να ερωτήσω συν αυτόν. Συ τι είσαι? Πάνε λοιπόν και ρωτάνε τον Ιωάννη. Ιωάννη, ποιος είσαι? Δηλαδή, σε σχέση με τις προφητείες και τα πρόσωπα που περιμένουμε να έρθουνε, εσύ ποιος είσαι? Και ομολόγησε, και δεν ειρνήθη, και ομολόγησε ότι δεν είμαι εγώ ο Χριστός. Γιατί νόμιζαν ότι ήταν ο Χριστός ο Ιωάννης. Λέει, δεν είμαι ο Χριστός. Και ρώτησαν αυτόν, τι λοιπόν, δηλαδή ποιος είσαι? Ηλίας είσαι εσύ? Και λέγει, δεν είμαι. Ο προφήτης είσαι εσύ? Και απεκρίθη, ουχή. Είπον λοιπόν προς αυτόν, τι είσαι? Δια να δώσουμε απόκριση εις τους αποστήλαντας ημάς, τι λέγεις πέρι σε αυτού? Απεκρίθη, εγώ είμαι φωνή βοώντος εν τη ερήμου. Ευθύνατε την οδόν του Κυρίου. Καθώς είπεν Ισαΐας ο προφήτης. Τον ρώτησαν, είσαι εσύ ο Ηλίας? Αυτή η προφητεία τώρα με ποια συνδέεται? Το Μαλαχία. Θα στείλω, λέει, Ηλία τον προφήτη. Τι τον ρωτάνε όμως αυτοί? Είσαι εσύ ο Ηλίας, δηλαδή εκείνος που αρπάχθηκε ξαναήρθες? Τι τους είπε ο Ιωάννης? Όχι. Γιατί δεν εννοούσε αυτό ο Κύριος, ότι θα έρθει ο Ηλίας. Εννοούσε ότι θα έρθει ένας άγγελος, αγγελιαφόρος, μηνυτής, με το πνεύμα του Ηλία, με τη δύναμη του Ηλία. Γι' αυτό τους είπε όχι ο Ιωάννης. Όμως, ο Ιωάννης ήρθε για να χρήσει τον Χριστό και να ετοιμάσει τον δρόμο. Ο μεγαλύτερος Ηλίας ποιος είναι? Ο Ηλίας, ο Ιωάννης ή ο Χριστός? Ο Χριστός. Ποιο είναι κοινό και στους τρεις? Το πνεύμα του Ηλία μέσα τους. Λίγο πριν τον πιάσουν, ο Ιωάννης λέει, εγώ τώρα πρέπει, αφού έχρισε τον Κύριο, λέει, εγώ πρέπει να ελαττώνομαι και εκείνος να αυξάνεται. Τι δηλαδή να ελαττώνεται? Έφευγε από πάνω του το πνεύμα και πήγαινε όλο στον Κύριο. Το πνεύμα του Ηλία. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το πνεύμα του Ηλία, αδερφοί, σήμερα. Για το κύριο πράγμα που κάνει μόνο το πνεύμα του Ηλία. Λέτε, όταν σκεφτόμαστε τον Ηλία, το πρώτο πράγμα που έρχεται έτσι, μόλις σκεφτόμαστε τον Ηλία, τι έρχεται μέσα μας? Η διακονία του Ηλία καταλήγει στην αρπαγή. Η διακονία του Ιησού κατάληξε στην αρπαγή, γιατί αναλήφθηκε ο Κύριος. Φωτιά. Μόλις σκέφτησε τον Ηλία, φωτιά. Είναι ένα πνεύμα που έχει φωτιά μέσα του. Ζήλο. Ένα πνεύμα το οποίο γνωρίζει το όνομα του Γιάχβε. Όταν υπηρέτησε ο Ηλίας, όλοι είχαν σύγχυση, γιατί μπήκε η Ιεζάβελ μέσα και τους έφερε το Βάαλ. Σύγχυσε το λαό του Θεού, έσφαξε τους προφήτες και άρχισε ο λαός του Θεού να γονατίζει στον Βάαλ. Ο Ηλίας είχε γνώση του Κυρίου. Είχε γνώση του ονόματος του. Το λέει άλλωστε. Το λέει άλλωστε μέσα. Σε ένα εδάφιο. Κάπου λέει για τον Ηλία ή το πνεύμα του Ηλία ότι έχει να κάνει με τη γνώση του ονόματος του Κυρίου. Αδελφοί, μας έχει δώσει ο Κύριος τη γνώση του ονόματός του. Είμαστε από τους λίγους προνομιούχους πάνω στον κόσμο που έχουμε την αποκάλυψη του ονόματος του Ιησού Χριστού. Το περισσότερο της Εκκλησίας δεν γνωρίζει. Αν έχετε ακούσει αγγλικούς ύμνους, τον Θεό τον ονομάζουν Τζαχόβα μέσα. Ποιοι? Πιστοί άνθρωποι, αναγεννημένοι, με βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, δεν ξέρουν το όνομα του Κυρίου και το λένε Τζαχόβα. Δεν είναι Τζαχόβα το όνομα του Κυρίου. Αυτοί που έχουν το πνεύμα του Ηλία ξέρουν το όνομα του Κυρίου ποιο είναι. Αποκατάσταση του ονόματος του Κυρίου. Τι άλλο έχει μέσα του το πνεύμα του Ηλία? Επιστροφή, αποκατάσταση. Έφερε τον Ισραήλ πίσω στον Κύριο. Τους έκανε να κλείνουν το γόνι μπροστά στη δόξα του Κυρίου, γιατί απόδειξε την παρουσία τους αυτούς. Όταν τους μάζεψε το όρος Κάρμιλο και έβαλε τη θυσία, κατέβηκε η φωτιά και κατέφαγε και τη θυσία και τις πέτρες, τα πάντα. Και το νερό που έριξε τα χλυψε όλα, η φωτιά του Κυρίου. Και όλος ο Ισραήλ γονάτισε με δέος και φόβο και είπανε ο Γιάχβε, αυτός είναι ο Θεός, ο Γιάχβε, αυτός είναι ο Θεός. Ένας άνθρωπος. Όλο το λαό τον έφερε στα γόνατα. Ένας Ιωάννης με το ίδιο πνεύμα έφερε έναν ολόκληρο Ισραήλ στα γόνατα. Τους έφερε και τους βάπτισε στο νερό, βάπτισμα μετανοίας, για να δεχτούν τον Χριστό. Ένα χρόνο υπηρέτησε ο Ιωάννης, μου κάνει εντύπωση. Ο Ηλίας πόσο υπηρέτησε? Περίπου. Η πείνα πόσο κράτησε? 3,5 χρόνια. Μετά από λίγο τελείωσε και αρπάχτηκε. Είναι έτσι? 3,5 χρόνια. Τελειώνει η πείνα με την φωτιά πάνω στον Κάρμιλο. Κατεβαίνει η βροχή. Την άλλη μέρα φεύγει ο Ηλίας στο Σινά από φόβο για την Ιεζάβελ. Τον βρίσκει ο Κύριος, του λέει γύρνα πίσω, γυρίζει πίσω, χρύει τον Ελισέ, και μετά από λίγο ο Κύριος τον άρπαξε και έφυγε. Σύντομη διακονία. Γρήγορα πράγματα. Με ταχύτητα. Ο Ιωάννης ένα χρόνο υπηρέτησε. Ένα χρόνο. 6 μήνες πριν έρθει ο Χριστός και λίγο μετά. Σφράγισε όλο τον Ισραήλ. Χωρίς να κάνει ένα θαύμα. Τέτοια εξουσία είχε ο λόγος του Ιωάννη, γιατί ήταν από Θεού. Αδελφοί, είναι ένα πατρόν που απλώνεται μπροστά μας. Ένα σχέδιο για να καταλάβουμε ο Κύριος τι θέλει να κάνει σήμερα. Για να επισκευαστεί η οδός του Κυρίου, χρειάζεται το πνεύμα και τη δύναμη του Ηλία. Αλλιώς δεν φτιάχνει. Είναι ένα πνεύμα το οποίο ξέρει να στέκεται ενάντια σε οτιδήποτε έρχεται εναντίον του. Όσο και μεγάλο, όσο και πολύ να είναι, το πνεύμα του Ηλία στέκεται ενάντια και νικάει. Και νικάει. Θυμάστε εδώ ο αδελφός του Μακφάρλεν που ήταν. Τι μας είπε? Εσείς είστε, λέει, ο Ηλίας μου. Προφήτευε από εδώ πάνω. Προφήτευε συνέχεια όλο το κήρυγμά του μια προφητεία. Και είπε ότι θα μας στείλει να κηρύξουμε τον έναν Θεό. Γιατί ακριβώς έχουμε το ίδιο πνεύμα του Ηλία ανάμεσά μας και μέσα μας. Αυτό σημαίνει ότι ο ζήλος του Κυρίου είναι πάνω μας, γι' αυτό και δεν μας χαρίζει. Έχει πάρει τη ράβδο πολλές φορές και μας έχει βαρέσει ο Κύριος γερά και πονέσαμε. Γιατί μας φέρεται σαν ιούς, περιμένει ανταπόκριση, περιμένει σωστή συμπεριφορά Αγίων από μας. Περιμένει διακονία, περιμένει καρπό ο Κύριος. Αλλά αυτό, από όλα αυτά, το κυριότερο που ήθελα να δούμε σήμερα, το κυριότερο πράγμα, είναι αυτό που λέει στο Μαλαχία. Τι θα κάνει το πνεύμα του Ηλία? Θα φέρει, λέει, την καρδιά των πατέρων στα τέκνα. Τι σημαίνει αυτό? Τώρα που ήμουν στη Βουλγαρία και προσευχόμουν, ξαφνικά, χωρίς να το σκέφτομαι, ο Κύριος μου το άνοιξε. Τι σημαίνει? Ότι θα φέρει ο Κύριος δια του πνεύματος του Ηλία την καρδιά των πατέρων στα τέκνα. Πρώτα απ' όλα, ποια είναι τα τέκνα? Εμείς. Η καρδιά των πατέρων. Όταν έχεις μέσα σου την καρδιά των πατέρων, πώς συμπεριφέρεσαι? Σαν τέκνο ή σαν πατέρας? Δηλαδή, αλλάζεις συμπεριφορά. Αντί να είσαι μωρό, Αντί να είσαι παιδί, δεν μου λέτε ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός παιδιού και ενός ανθρώπου ο οποίος είναι γονιός. Πώς διακρίνονται αυτοί οι δύο? Ο ένας είναι μπαμπάς και ο άλλος είναι γιος. Δεν μου λέτε ποιος προστατεύει ποιον? Η καρδιά του των πατέρων είναι η καρδιά του πατέρα. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι σαν και εμάς. Τι έκαναν όμως? Αγάπησαν τον Κύριο, αγάπησαν το θέλημά του. Είπε ο Κύριος στον Αβραάμ: Αβραάμ, φύγε από την πόλη σου και από το σπέρμα σου θα ευλογήσω όλους τους λαούς της γης. Κύριε, θα ευλογήσω όλους τους λαούς από μένα. Έφυγα. Πάω. Αγάπησε ο Αβραάμ τους λαούς. Ήξερε ότι στεκότανε για τη σωτηρία των λαών. Έκρινε να ακούει τη φωνή του Θεού, έκρινε να εμπιστεύεται τη φωνή του Θεού παρά αυτά που έβλεπαν τα μάτια του. Πατέρας πίστης. Μιλάμε για πατέρες πίστης. Όταν μαλώσαν εκεί οι ποιμένες του Λότ με τον Αβραάμ, στέκεται ο Αβραάμ και του λέει: αδερφέ Λότ, δεν χρειάζεται να μαλώνουμε μεταξύ μας. Η γη είναι μπροστά μας. Καθόταν σε ένα ύψωμα. Κάτω η γη ήταν χωρισμένη. Σε ένα υψίπεδο, ξερό, η Ιουδαία, ξερό, κατάξερο. Κάνε το κατέβασμα και κάτω η κοιλάδα του Ιορδάνη. Καταπράσινη ο Ιορδάνης, πήγαινε σαν φίδι και πότιζε τα πάντα, ένα σκύπος, λέει σαν Εδέμ. Καταπράσινα όλα, με δέντρο, πράσινο, να οργιάζει το πράσινο εκεί μέσα. Και από την άλλη μεριά ξερά όλα. Και του λέει ο Αβραάμ, διάλεξε. Εάν πας δεξιά, θα πάω αριστερά. Εάν πας αριστερά, θα πάω δεξιά. Θα το έκανες? Ξέρεις τώρα, την έχεις περπατήσει την γη. Ξέρεις ότι την άλλη μεριά είναι ξεραίλα, κίτρινο. Το άλλο είναι πράσινο. Ο Αβραάμ, ποιον εμπιστευότανε? Το κίτρινο και το πράσινο. Ποιον εμπιστευότανε? Τον Κύριο. Πατέρας πίστης. Την έχεις αυτή την καρδιά μέσα σου? Έχεις αυτή την καρδιά να εμπιστεύεσαι αυτόν που δεν φαίνεται και όμως ξέρεις ότι είναι εκεί? Διαπίστεως λέει καρτερούσε τον αόρατο. Καρτερούσε αυτόν που δεν έβλεπε με πίστη ο Αβραάμ. Και όταν ο Λότ μπήκε μέσα στα Σόδομα, ήρθαν αυτοί οι τέσσερις βασιλιάδες από την Βαβυλωνία και κατάκτησαν τους πέντε βασιλιάδες της πεδιάδας εκεί των Σοδόμων και των Γομόρων, της νεκράς θαλάσσης. Ο Αβραάμ τι έκανε? Πατέρας. Τι είπε? Α, εγώ του τα έλεγα του Λότ. Καλά να τα πάθει. Έτσι σκέφτηκε. Έτσι σκέφτηκε. Τι είπε? Κύριε, εσύ είσαι μαζί μου και εγώ θα πάω να τους γλιτώσω. 300 δούλους είχε. Και κάποιοι τον βοήθησαν γύρω από εκεί οι άλλοι. Οι άλλοι ήταν 4 βασιλιάδες με 1000 στρατεύματα. Μην απεξεγέλασε. 300 είχε. Και πάει και πέφτει τη νύχτα εναντίον τους και ο Κύριος έφερε σύγχυση και φύγανε κακήν κακός όλοι και πήρε ο Αβραάμ τα πάντα. Θάρρος! Εάν έχεις την καρδιά των πατέρων μέσα σου, έχεις θάρρος για να τρέξεις, να σώσεις αυτούς που κινδυνεύουν και που είναι παιδιά του Θεού. Ένας πατέρας ποτέ δεν ξεγυμνώνει το παιδί του. Τι κάνει? Έστω και να ξέρουμε ότι το παιδί μας κάνει κάτι στραβό. Ο γονιός τι κάνει? Πέστε μου τι κάνουμε. Το παιδί θα φτιάξει. Τι να, παιδί είναι, τι να κάνω. Ο άλλος τι λέει όμως? Παιδί, μ' άκου εδώ κυρά μου, μάζεψε το παιδί σου γιατί... Ο γονιός όμως τι λέει? Ακούει τα λόγια αυτά και μέσα του ταράζεται. Γιατί αγαπάει το παιδί του. Το ξέρει. Και ξέρει ότι μέσα του έχει καλά πράγματα και με υπομονή και με αγάπη θα γίνει ένας σωστός άνθρωπος. Και σκεπάζει ο γονιός. Έχεις αυτή την καρδιά για τα αδέλφια σου. Σκεπάζεις ή ξεσκεπάζεις. Ξέρεις. Εμένα δεν μ' αρέσει. Γιατί κάνει έτσι και γιατί αλλιώς και γιατί εκείνο. Είσαι σαν ένα σαχλό μωρό το οποίο μορουδίζει ακόμη. Και ο Κύριος θέλει να σε κάνει μπαμπά και μητέρα. Αβραάμ και Σάρα. Γι' αυτό σε κάλεσε. Θέλει να σε κάνει γεννήτωρα. Θέλει να σε κάνει άνθρωπο να έχεις ευθύνη επάνω σε ανθρώπους. Να τους προστατέψεις, να τους σκεπάσεις, να τους ευλογήσεις. Να γίνεις εσύ θυσία για αυτούς. Ο Ιωάννης, ο Χριστός μας, ο Ηλίας και κάθε άτομο το οποίο έχει μέσα του το πνεύμα του Ηλία, αυτό το πράγμα κάνει. Και εκεί μας καλεί ο Κύριος. Καρδιά προστασίας. Όταν προσεύχεσαι, πώς προσεύχεσαι. Όταν οικετεύεις, πώς οικετεύεις. Δεν μου λέτε, έχουμε στην παρουσία του Κυρίου, στην Αποκάλυψη, στο τέταρτο κεφάλαιο, έχουμε 24 πρεσβυτέρους και 4 ζώα. Συμβουλεύουν την Εκκλησία όλα αυτά. Τι είναι αυτό που διαφέρουν τα ζώα από τους πρεσβυτέρους. Τι είναι αυτό που έχουν τα ζώα που δεν έχουν οι πρεσβύτεροι. Κάτι πολύ σημαντικό. Τι έχουν τα ζώα. Οι πρεσβύτεροι κάθονται σε 24 θρόνους. Αμήν, είναι σε θέση εξουσίας. Νίκησαν, τριαμβεύουν και εξουσιάζουν. Τα τέσσερα ζώα όμως τι έχουν, αδελφοί. Φτερά. Αυτό τα κάνει χερουβίμ. Φτερά. Τι κάνεις με τα φτερά. Εγώ σε κάλεσα, λέει, να είσαι χερούβ επισκιάζω. Τα χερουβίμ στην κυβωτό επάνω. Χερουβίμ επισκιάζοντα. Να επισκιάσω. Να σκεπάσω. Όταν είσαι μπαμπάς και προσεύχεσαι για μια οποιαδήποτε ψυχή μέσα στην Εκκλησία, ξέρεις τι κάνεις. Σκεπάζεις την ψυχή στην παρουσία του Κυρίου. Τη σκεπάζεις. Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησε τον αδελφό μου. Στην προσευχή σου μέσα. Τον φέρνεις εκεί μπροστά. Τον σκεπάζει. Εσύ, Κύριε, ανάλαβε. Ό,τι λάθη έχει, αδυναμίες, σκέπασε τα. Βοήθησε τον αδελφό μου. Στήριξε τον, Κύριε. Δυνάμωσε τον. Πατέρας είσαι. Και αν θέλετε να ξέρετε, έτσι προσεύχομαι για όλη την Εκκλησία. Συνέχεια. Εδώ. Έχει πρόβλημα, το παιδί θα πεθάνει και είναι έγκυος η γυναίκα. Τι κάνεις. Απλώνεις τα φτερά σου και προσεύχεσαι. Τους φέρνεις μπροστά στην παρουσία του Κυρίου και προσεύχεσαι. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αδελφοί. Αυτό θέλει ο Κύριος να κάνει. Αυτό μας κάλεσε να κάνουμε. Δεν μας κάλεσε να κάνουμε προσευχές μαγείας. Εγώ της είπα και αυτή δεν άκουσε και τώρα καλά να πάθει. Κύριε, σε ευχαριστώ που το έκανες και που προσευχή βδέλυγμα. Πλήρης Πνεύματος Αγίου οι άνθρωποι αυτοί. Δεν ξέρουν όμως τον Κύριο τον οποίο λατρεύουμε. Ο Κύριος θέλει να μας γεμίσει με το πνεύμα του Ηλία να αρχίσουμε να σκεπάζουμε. Την καρδιά των πατέρων επί τα τέκνα μήποτε έρθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Δηλαδή, σαν να λέει ο Θεός, μήπως πάει ο κόσμος, ο κόπος μου τζάμπα και έρχω και θα διαλύσω όλα. Περιμένει σαν τον Αμπελουργό, περιμένει σαν τον Γεωργό, ο Κύριος, τον καλό καρπό με μακροθυμία. Περιμένει, αδελφοί, περιμένει. Και ο καλός καρπός είναι να γεμίσουμε με την καρδιά αυτή την πατρική. Να πάρουμε ευθύνες επάνω μας, να πάψουμε να είμαστε ανεύθυνοι. Μαζεύεσαι σε ένα σπίτι, μην αρχίζεις να λες πράγματα ανεύθυνα. Μην κάνεις σαν τα μωρά. Τι κάνουν τα μωρά συνήθως. Όσοι έχουν δυο ή παραπάνω μέσα στο σπίτι, πέστε μου τι κάνουν όλη μέρα τα παιδιά. Μικρά. Μαμά μου πήρε το μολύβι μου και εκείνη μου πήρε τη σβηστήρα μου. Μαντά, κουβάρια μέσα. Τι κάνει ο γονιός. μόλις μπαίνει μέσα, ησυχία. Δώστε το μολύβι του, δώστε τη σβηστήρα του, καθίστε και γράφετε. Άλλη καρδιά είναι αυτή. Είναι άλλη καρδιά. Και αυτή την καρδιά θέλει να σου βάλει ο Κύριος μέσα. Καρδιά πίστης και αφιέρωσης. Καρδιά που αγαπάει, καρδιά που θυσιάζεται, καρδιά που έχει θάρρος και δύναμη να σώσει. Η δύναμη του Ηλία που ήτανε. Λέει εμπνεύματι και εν δυνάμει Ηλίου. Η δύναμη του Ηλία που ήτανε, αδελφοί. Γιατί στεκόταν και είχε τόση δύναμη ο άνθρωπος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

Στους πατέρες ο Κύριος έδωσε τη Διαθήκη και τις Επαγγελίες. Και ταυτίζεται με αυτούς, λέει, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Τρεις γενιές. Ανθρώπων οι οποίοι τήρησαν, αγάπησαν το λόγο της υποσχέσης του Θεού, έμειναν πιστοί στη Διαθήκη του Θεού και δίδαξαν τα παιδιά τους για να έρθει η Επαγγελία του Θεού. Ο Ιακώβ είχε 12 παιδιά και δεν μπορούσε να τα κάνει κουμάντο γιατί ήταν ατίθεσα. Εκτός τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν. Όλοι οι άλλοι πώς ήτανε. Θηρία ανήμερα. Πήραν τον αδερφό τους, τον έριξαν τον Ιωσήφ μέσα σε ένα λάκκο. Τον πουλήσανε, τον αδερφό του. Τι αδέρφια ήταν αυτά. Λύκη. Ναι, έτσι ξεκινάμε. Ο Ιακώβ όμως προσευχόταν για την οικογένειά του. Το ίδιο και ο Ιωσήφ. Και αγαπούσε τα αδέρφια του. Είχε την καρδιά του μπαμπά του Ιωσήφ. Και μαζί τι κάνανε μετά, Ιακώβ και Ιωσήφ. Βοηθήσαν τους υπόλοιπους. Και όταν ήρθε η ώρα και ήρθανε στον Ιωσήφ την πρώτη φορά και τη δεύτερη φορά, ο Ιωσήφ τι έκανε. Γιατί δεν τους φανερώθηκε να τους πει, «Ε, παιδιά, εδώ είμαι». Γιατί κρύφτηκε. Τι ήθελε να κάνει ο Ιωσήφ. Ήθελε να τα βοηθήσει τα αδέρφια του. Να δει τι κάνουν, πού είναι, για να τους βοηθήσει. Για να έρθουν εκεί που πρέπει να είναι. Και όταν τους έβαλε το τεστ με τον Βενιαμίν, που ήταν αυτός που αγαπούσε ο μπαμπάς τους πιο πολύ από όλα. Πιο πολύ. Τη ζήλεψαν τον Ιωσήφ και τον πουλήσαν επειδή τον αγαπούσε ο μπαμπάς του πιο πολύ. Μήπως έχουμε κάνει και εμείς το ίδιο. Επειδή ο Κύριος αγαπάει, φανερώνεται ίσως στις ζωές άλλων περισσότερο. Δίνει χαρίσματα, εχρίσματα και μας λυκιό λίγο και αυτό μας τσιμπάει λιγάκι μέσα. Πρέπει να βγούμε από αυτό. Να χαιρόμαστε. Να σου πω κάτι, ένα μυστικό. Όταν χαίρεσαι με την πρόοδο του αδερφού σου, ο Κύριος σου δίνει από το μισθό του. Παίρνεις από το μισθό του αδερφού σου. Γιατί είσαι ένα με αυτόν. Λοιπόν, άρχισε να χαίρεσαι και να ευχαριστείς τον Κύριο για ό,τι κάνουν οι αδερφοί σου, γιατί είμαστε ένα σώμα και ευλογόμαστε εμείς, παίρνεις και στην ευλογία. Έτσι είναι. Τους δοκίμασε ο Ιωσήφ. Και είδε ότι ήταν διατεθειμένοι να θυσιαστούν για τον αδερφό τους. Αλλάξανε. Γίνανε μπαμπάδες. Ε, όταν τους είπε αφήστε εδώ τώρα, γιατί έβαλε το κύπελο, το έβαλε στα σακιά, στο σακί του Βενιαμίν. Λέει, σε όποιον βρω το κύπελό μου, θα είναι αιχμάλωτος. Και το βρήκανε στο Βενιαμίν. Τι κάνανε λοιπόν. Ο Ιούδας που πούλησε, σε παρακαλώ, πάρε εμένα, άφησε τον αδερφό μου να πάει γιατί ο πατέρας μου. Άρχισε να κάνει θυσία, τον ίδιο τον εαυτό, για να σώσει τον αδερφό του. Είναι καιρός, αδερφοί, να αλλάξουμε συμπεριφορά. Αμήν. Να καταλάβουμε τελικά τι θέλει ο Θεός μας από όλους εμάς. Εάν δεν έχεις αυτή την καρδιά, δεν ξέρω τι πνεύμα Άγιο έχεις. Ω, είμαι γεμάτος με τον Κύριο. Πράγματι είσαι. Δείξε μου την πίστη σου, λέει, από τα έργα σου. Ας αρχίσουμε να σκεπάζουμε, αδερφοί. Θέλει ο Κύριος να φέρει πάνω μας την καρδιά των πατέρων. Ας κάνει μπαμπάδες. Δεν έχει σημασία αν είμαι εδώ ή αν δεν είμαι εδώ ή αν είσαι άλλος ή αν δεν είναι άλλος. Όταν η εκκλησία είναι γεμάτη από γονείς, από Αβραάμ και Σάρας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο Κύριος είναι εδώ, η φωτιά είναι εδώ, το μεγαλείο του Κυρίου είναι εδώ. Δεν έχει σημασία. Δεν βλέπουμε πια σε άνθρωπο, βλέπουμε στον Κύριο της δόξης. Ο Κύριος θα έστελνε τον Ηλία πριν έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής. Όταν ήρθε ο Ιωάννης και ο Κύριος, πέστε μου πόσο μακριά ήταν αυτή η μέρα. Ποια είναι η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Ή της θέλει καίει ως κλίβανος. Και η ασεβής θέλουση καεί ως άχυρον. Η μέρα εκδικήσεως. Η μέρα γνώφου και ζώφου. Ποια είναι αυτή η μέρα. Είναι η μέρα που θα αρχίσει να ανοίγεται η 7η σφραγίδα.

0: Πέστε μου τώρα, πιο κοντά πότε είναι να γίνει αυτό, τον καιρό του Ιωάννη ή τώρα? Εάν λοιπόν το είπε αυτό για τον Ιωάννη και είχε να κάνει αυτό με έναν μικρό λαό, τον Ισραήλ, τώρα που ο λαός του Θεού είναι πια όλη γη, ο δρόμος του πρέπει να ετοιμαστεί όχι σε ένα μικρό κομματάκι της γης. Άμα το κοιτάξει το ριζέρι στο χάρτη δεν φαίνεται. Αυτό ήταν μια αρχή της προφητείας. Τώρα ο Κύριος θέλει να το κάνει αυτό σε όλο τον κόσμο και σηκώνει έναν λαό εν πνεύματι και εν δυνάμει ηλίου. Θέλεις να είσαι μέσα σε αυτό? Θέλουμε τη φωτιά, αδελφοί. Από αυτό εξαρτάται. Δεν είναι κάτι που το παίρνεις, ξέρω εγώ, με ξεγελάσεις λίγο έτσι τον Κύριο να το πάρεις. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορείς να το μιμηθείς. Μπορούμε να το μιμηθούμε, αδελφοί? Μπορούμε. Δεν γίνεται. Είναι κάτι θείο. Ο Κύριος το κάνει. Ο Κύριος το φανερώνει. Άλλαξε την καρδιά σου. Άρχισε να προσεύχεσαι στον Κύριο και να ζητάς ειλικρινά αυτή τη γλυκιά καρδιά που ο Κύριος έχει για τα παιδιά του. Αλλάξει η στάση της εκκλησίας. Από μωρά να γίνουμε γονείς. Αυτό είναι που σε ανεβάζει πιο ψηλά. Να βλέπεις τις ψυχές και να κοιτάς να τις φροντίζεις. Να δεις τι μπορώ να κάνω να βοηθήσω την ψυχή. Όχι να τη βαρύνω. Όχι να συστήσω τον εαυτό μου. Όχι να μιλήσω σε κάποιο άτομο για να προβληθώ εγώ. Να έφερα μια ψυχή, βλέπετε. Εδώ την έχω, αυτή δικιά μου είναι, μην την παίρνει κανείς. Μωρό. Μωροδίστικα πράγματα. Ο γονιός χαίρεται που έχει γεννηθεί το παιδί. Και είναι εκεί για να είναι εκεί θυσία και στήριξη. Και ευλογία. Και αυτό που τον νοιάζει είναι να αυξάνεται, να προοδεύει, να παίρνει τους στόχους του και τους σκοπούς του. Δεν πιέζει το παιδί το γονιός. Δεν είναι από πάνω του το σβέρκο όλη την ώρα να το πιέζει. Παίζει μέσα στο σπίτι, χαίρεται. Με τα παιχνίδια του φωνάζει, κάνει ό,τι θέλει. Νιώθει ελευθερία μέσα στο σπίτι και ο γονιός χαίρεται που το παιδάκι είναι εκεί. Αυτό που με ευχαριστούσε πάντα μέσα στο σπίτι όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά ήταν όλο φωνούλες. Έμπαινα μέσα στο σπίτι, άκουγα. Φωνές. Αυτή η όμορφη φασαρία μέσα στο σπίτι. Σε ευχαριστεί, δεν σε κουράζει. Και αυτή η γλυκιά φασαρία τη θέλουμε μέσα στην εκκλησία. Από φωνούλες, καινούργιες ψυχές να έρχονται και να γεμίζουμε τη δόξα του Κυρίου. Αμήν. Και εμείς πρέπει να χαιρόμαστε, να είμαστε καταλήτες ως προς αυτά. Ας προσευχηθούμε να μας δώσει ο Κύριος την καρδιά αυτή. Αμήν. Ο Κύριος σας τη δώσει. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού Άγιε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Κύριε Θεέ μου, είναι τόσο ζωτικό για Σένα να έχει ο λαός Σου την καρδιά των πατέρων, Κύριε, μέσα μας. Γιατί Εσύ είπες, Κύριε, αλλιώς θα πατάξεις τη γη με ανάθεμα, Κύριε. Θα έρθει δηλαδή κατάρα. Και εμείς δεν θέλουμε να έρθει κατάρα, θέλουμε να έρθει ευλογία σε όλο τον κόσμο, Κύριε. Επειδή μας έμαθες ότι βρέχεις σε δίκαιους και άδικους, άνοιξε την καρδιά μας. Αμήν. Να πάρουμε από τον Κύριο. Πρώτα θα ζητήσουμε συγχώρεση από τον Κύριο για τη στάση μας. Κύριε, ερχόμαστε μπροστά Σου όλοι σαν ένας λαός. Ένα σώμα, μια εκκλησία. Να Σου ζητήσουμε, Κύριε, πρώτα απ' όλα να μας συγχωρήσεις για την κακή στάση μας, Κύριε. Για την μορουδίστικη συμπεριφορά μας. Για την ιδιοτέλειά μας, Κύριε. Γιατί θελήσαμε πρώτα τα δικά μας, Κύριε. Βάλαμε το δικό μας συμφέρον πρώτα και μετά τα των άλλων, Κύριε. Συγχώρησε το λαό Σου, όλους μας. Και ζητάμε το βράδυ αυτό Εσύ να έρθεις με το πνεύμα του Ηλία, Κύριε, και να αποκαταστήσεις, να στρέψεις την καρδιά των πατέρων επάνω μας, Κύριε. την καρδιά της πίστης, της αφοσίωσης, της αφιέρωσης, της διαθήκης, του ζήλου, της προστασίας, της θυσίας. Κύριε, αυτή τη γλυκιά καρδιά των πατέρων της πίστης, του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Νόε, του Μωυσή, του Ηλία. Κύριε Θεέ μου, αυτή τη γλυκιά καρδιά θέλουμε να την φέρεις μέσα στις καρδιές μας, Κύριε Θεέ μου. Ω σωτήρα ουράνιε, να πάρουμε στάση υπεύθυνη μπροστά στο σώμα σου, Κύριε. Μην ανοίγουμε το στόμα μας παρά μόνο για οικοδομή, για παρηγορία, για προτροπή, για ενίσχυση, Κύριε Θεέ μου, Άγιε. Στο όνομα σου το ζητούμε. Ζητάω να έρθεις και να κάνεις την αλλαγή αυτή, να μας μεταφέρεις σε άλλο επίπεδο δόξας, Κύριε. Σε άλλο επίπεδο ευλογία, σε άλλο επίπεδο υπηρεσία, Κύριε Θεέ μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα έψιλον. Η έρημος και η άνυδρος θέλουν συνεφρανθεί δι' αυτά και η ερημία θέλει αγαλιαστεί και ανθίσει ως ρόδον. Θέλει ανθίσει εν αυθονία και αγαλιαστεί μάλιστα χέρουσα και αλαλάζουσα. Η δόξα του Λιβάνου θέλει δοθεί εις αυτήν, η τιμή του Καρμήλου και Σαρών. Οι τόποι ούτη θέλουν συνειδεί την δόξαν του Κυρίου και την μεγαλοσύνην του Θεού ημών. Ενισχύσατε τα σκεχαυνομένα χείρας και στερεώσατε τα παραλελειμμένα γόνατα. Είπατε προς τους πεφοβισμένους την καρδίαν, ισχύσατε, μη φοβήστε. Ιδού ο Θεός σας θέλει ελθεί με τεκδικήσεως, ο Θεός μετά ανταποδόσεως. Αυτός θέλει ελθεί και θέλει σας σώσει. Τότε η οφθαλμή των τυφλών θέλουσι ανοιχθεί και τα ότα των κοφών θέλουσι να ακούσει. Τότε ο χολός θέλει πηδά ως έλαφος και η γλώσσα του μογυλάλου θέλει ψάλι, διότι εν τη ερήμο θέλουσι να αναβλήσει ύδατα και ρεύματα εν τη ερημία. Και η ξηρά γη θέλει κατασταθεί λίμνη και η διψώσα γη πηγέ ύδατος. Εν τη κατοικία των θώων όπου εκείτοντο θέλει είστε χλώοι με τα καλάμων και σπάρτων. Και εκεί θέλει είστε λεωφόρος και οδός και θέλει ονομαστεί οδός Αγία. Ο ακάθαρτος δεν θέλει περάσει δι' αυτής, αλλά θέλει είστε δι' αυτούς. Ο οδεύων και η μωρή δεν θέλουν συπλανάστε. Λέων δεν θέλει είστε εκεί και θηρίων αρπακτικών δεν θέλει αναβεί εκεί. Δεν θέλει ευρεθεί εκεί, αλλά οι λελιτρωμένοι θέλουν περιπατεί εκεί. Και οι λελιτρωμένοι του Κυρίου θέλουν συνεπιστρέψει και ελθεί εν αλαλαγμό εις την Σιών. Και εφροσύνη αιώνιος θέλει είστε επί της κεφαλής αυτών. Αγαλίασιν και εφροσύνην θέλουν συναπολαύσει. Η λύπη δε και ο στεναγμός θέλουν συφύγει. Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα σίγμα. Εν το 14ο έτη του βασιλέως Εζεκίου ανέβη σε ένα χειρίμο βασιλεύς της Ασσυρίας επί πάσα στα σοχυράς πόλης του Ιούδα και εκυρίευσεν αυτάς. Και απέστειλεν ο βασιλεύς της Ασσυρίας τον Ραβ Σάκιν από Λαχής εις Ιερουσαλήμ προς τον βασιλέα Εζεκίαν μεταδυνάμιος μεγάλης. Και εστάθιεν το υδραγωγό της Άνω Κολυμπήθρας εν τη μεγάλη οδό του αγρού του Γναφέως. Τότε εξήλθον προς αυτόν Ελιακίμ ο υιός του Χελκίου, ο οικονόμος, και Σομνάς ο γραμματεύς, και Ιωάχ ο υιός του Ασάφ ο υπομνηματογράφος. Και είπε προς αυτούς ο Ραβ Σάκης, «Είπατε τώρα προς τον Εζεκίαν, ούτω λέγει ο βασιλεύς ο Μέγας, ο βασιλεύς της Ασσυρίας. Ποιον είναι το θάρρος επί το οποίον θαρείς? Λέγεις, πλην είναι λόγοι χιλέων, έχω βουλήν και δύναμην διαπόλεμον. Αλλά επί τι να θαρείς, ώστε απεστάτησας εναντίον μου? Ιδού, θαρείς επί την ράβδον του συντετριμένου εκείνου καλάμου, επί την Αίγυπτον. Επί του οποίου, εάν της επιστηριχθεί, θέλει εμπηχθεί στην χείρα αυτού και τρυπήσει αυτήν. Τι ούτως είναι ο Φαραώ, ο βασιλεύς της Αιγύπτου, προς πάντας τους θαρούντας επ' αυτών. Αλλά εάν είπεις προς εμέ, επί Κύριον των Θεών ημών θαρούμεν, δεν είναι αυτός του οποίου τους υψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια αφήρεσεν ο Εζεκίας και είπε προς τον Ιούδαν και προς την Ιερουσαλήμ, έμπροσθεν τούτου του θυσιαστηρίου θέλετε προσκυνήσει. Τώρα λοιπόν, δώσε νέχυρα εις τον Κύριόν μου τον βασιλέα της Ασσυρίας και εγώ θέλω σι δώσει δυσχυλίους ύπους αν δύνασε από μέρου σου να δώσεις επιβάτας επ' αυτούς. Πώς λοιπόν θέλει στρέψει ο πίσω το πρόσωπον ενός το πάρχου εκ των ελαχίστων δούλων του Κυρίου μου και ήλπισας επί την Αίγυπτον δια αμάξας και δια υπέας? Και τώρα, άνευ του Κυρίου, ανέβην εγώ επί των τόπων τούτων δια να καταστρέψω αυτόν. Ο Κύριος είπε προς εμέ, ανάβα επί την γην ταύτην και κατάστρεψον αυτήν. Τότε είπεν ο Ελιακίμ και ο Σομνάς και ο Ιωάχ προς τον Ραβ Σάκιν, «Λάλησον παρακαλώ προς τους δούλους σου εις την Συριακήν γλώσσαν, διότι καταλαμβάνομεν αυτήν. Και μη λάλει προς ημάς Ιουδαϊστή, εις επίκον του λαού του επί του τείχους.
2: Αλλά ο Ραβ Σάκης είπε: «Μήπως ο Κύριός μου απέστειλε εμέ προς τον Κύριόν σου και προς σε, για να λαλήσω τους λόγους τούτους? Δεν με απέστειλε προς τους άνδρας, τους καθημένους επί του τείχους, για να φάγωση την κόπρον αυτών και να πείωση το ούρον αυτών με εσάς?» Τότε ο Ραβ Σάκης εστάθη και εφώνησεν Ιουδαϊστή με τα φωνής μεγάλης και είπεν: «Ακούσατε τους λόγους του βασιλέως του Μεγάλου, του βασιλέως της Ασσυρίας. Ούτω λέγει ο βασιλεύς: μη σας απατά ο Εζεκίας, διότι δεν θέλει δυνηθεί να σας λυτρώσει. Και μη σας κάμνει ο Εζεκίας να θαρείτε επί των Κύριων, λέγον: ο Κύριος βεβαίως θέλει μας λυτρώσει. Η πόλης αυτή δεν θέλει παραδοθεί στην χείρα του βασιλέως της Ασσυρίας. Μη ακούετε του Εζεκίου, διότι ούτω λέγει ο βασιλεύς της Ασσυρίας: κάμετε συμβιβασμόν με τεμού και εξέλθετε προς εμέ, και φάγετε έκαστος από τη σαμπέλου αυτού και έκαστος από τη σικής αυτού και πίετε έκαστος από τον υδάτων της δεξαμενής αυτού. Εωσού έλθω και σας λάβω, εις γίνω μίαν με την γίν σας, γίν σίτου και ίνου, γίν άρτου και αμπελώνων. Μη σας απατά ο Εζεκίας, λέγον: ο Κύριος θέλει μας λυτρώσει. Ελύτρωσέ της εκ των θεών των εθνών την γήν αυτού εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας? Πού η θεοί της Εμάθ και Αρφάδ? Πού η θεοί της Σεφαρουήμ? Μήπως ελύτρωσαν εκ της χειρός μου την Σαμάριαν? Τίνες μεταξύ πάντων των θεών των τόπων τούτων ελύτρωσαν την γήν αυτών εκ της χειρός μου, ώστε και ο Κύριος να λυτρώσει την Ιερουσαλήμ εκ της χειρός μου? Εκείνοι δε σιώπων και δεν απεκρίθησαν λόγων προς αυτόν, διότι ο βασιλεύς είχε προστάξει, λέγον: μη αποκριθείτε προς αυτόν. Τότε Ελιακίμ, ο ιός του Χελκίου, οικονόμος, και Σομνάς, ο γραμματεύς, και Ιωάχ, ο ιός του Ασάφ, ο υπομνηματογράφος, ήλθαν προς τον Εζεκίαν με διεσχισμένα ημάτια και απήγγειλαν προς αυτόν τους λόγους του Ραβ Σάκη.
1: Ιωνάς, κεφάλαιο γάμα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνάν εκ Δευτέρου, λέγον: σηκώθητη, ύπαγε εις Νινεβή, την πόλην την μεγάλην, και κήρυξον προς αυτήν το κήρυγμα, το οποίον εγώ λαλώ προς ε. Και σηκώθη ο Ιωνάς, και υπήγεν εις Νινεβή, κατά των λόγων του Κυρίου. Ιδέ Νινεβή ή το πόλις μεγάλης Φόδρα, οδού τριών ημερών. Και ήρχισεν ο Ιωνάς να διέρχεται εις την πόλην οδόν μιας ημέρας, και εκήρυξε και είπεν: «Έτι τεσσαράκοντα ημέρε, και η Νινεβή θέλει καταστραφή». Και οι άνδρες της Νινεβή επίστευσαν εις τον Θεόν και εκήρυξαν νηστείαν και ενεδίθησαν σάκους από μεγάλου αυτών έως μικρού αυτών, διότι ο λόγος είχε φθάσει προς τον βασιλέα της Νινεβή και εσηκώθη από του θρόνου αυτού και αφήρεσε την στολήν αυτού επάνωθεν αυτού και εσκεπάστη με σάκων και εκάθισεν επί σποδού. Και διεκηρύχθη και εγνωστοποιήθη εν την Νινεβή διαψηφίσματος του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού και ελαλήθη. Οι άνθρωποι και τα κτίνη, οι βόες και τα πρόβατα, να μη γευθώσει μηδέν, μηδέν αβοσκίσωση, μηδέ είδωρ να πείωσιν. Αλλά άνθρωπος και κτίνος να σκεπαστώσει με σάκους και να φωνάξωσιν ισχυρός προς τον Θεόν. Και ας επιστρέψω συνέκαστος από της οδού αυτού της πονηράς και από της αδικίας ή της είναι εν τες χερσίν αυτών. Τι σε ξεύρει αν επιστρέψει και μεταμεληθεί ο Θεός και επιστρέψει από της οργής του θυμού αυτού και δεν απολεσθόμεν? Και είδεν ο Θεός τα έργα αυτών, ότι απέστρεψαν από της οδού αυτών της πονηράς. Και μετεμελήθη ο Θεός περί του κακού, το οποίον είπε να κάμει εις αυτούς, και δεν έκαμεν αυτό. Ιωνάς, κεφάλαιο δέλτα. Και ελυπήθη ο Ιωνάς λύπην μεγάλην και ηγανάκτησε και προσευχήθη προς τον Κύριον και είπε: «Ω Κύριε, δεν ήτο ούτος

0: μέρος της πόλεως και εκεί έκαμεν σε αυτόν καλύβιν και κάθητο υποκάτω αυτής εν τη σκιά, εωσού ήδη τι έμελε να γίνει εις την πόλην. Και διέταξε Κύριος ο Θεός κολοκύνθην και έκαμε να αναβεί επάνωθεν του Ιωνά, δια να είναι σκιά υπεράνω της κεφαλής αυτού, δια να ανακουφίσει αυτόν από της θλίψεως αυτού. Και εχάρι ο Ιωνάς δια την κολοκύνθην χαράν μεγάλην. Και διέταξεν ο Θεός σκόλικα, ότε εχάραξεν η αυγή της επαύριον. Και επάταξε την κολοκύνθην και εξηράνθη. Και καθώς ανέτειλεν ο ήλιος, διέταξεν ο Θεός άνεμον ανατολικών καυστικών. Και προσέβαλεν ο ήλιος επί την κεφαλήν του Ιωνά, ώστε ολιγοψύχησε. Και ζήτησεν εν τη ψυχή αυτού να αποθάνει, και είπεν, «Είναι κάλλιον εις εμέ να αποθάνω παρά να ζω». Και είπεν ο Θεός προς τον Ιωνάν, «Είναι καλόν να αγανακτείς δια την κολοκύνθην». Και είπε, «Καλόν είναι να αγανακτώ έως θανάτου». Και είπε Κύριος, «Συ ελυπήθης υπέρ της κολοκύνθης, δια την οποίαν δεν εκοπίασας, αλλού δε έκαμε σ' αυτήν να αυξήσει, ή της εγεννήθη εν μια νυχτή, και εν μια νυχτή εχάθη. Και εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ υπέρ της Νινεβή, της πόλεως της μεγάλης, ενή υπάρχουσι πλειότεροι των 12 μυριάδων ανθρώπων, ήτινες δεν διακρίνουσι την δεξιάν αυτών από της αριστεράς αυτών και κτίνει πολλά».
1: Κριτέ, κεφάλαιον κάπα. Τότε εξήρθον πάντες οι Ισραήλ και συνηθρίστη πάσα η συναγωγή, ως εις άνθρωπος από Δαν έως Βυρσαβέ, μετά της γης Γαλαάδ προς τον Κύριον εις Μισπά. Και παρεστάθησαν εν τη συνάξη του λαού του Θεού, οι αρχηγοί παντός του λαού, πάσε εφηλέ του Ισραήλ, 400.000 ανδρών πεζών σειρώντων μάχερα. Και ήκουσαν οι Βενιαμίν ότι ανέβησαν οι Ισραήλ εις Μισπά. Και είπον οι Ισραήλ, είπατε, πώς συνέβη η κακία αυτή. Και απεκρίθη ο άνθρωπος, ο Λεβίτης, ο ανήρ της φωνευθύσης γυναικός και είπεν, ήλθον εις Γαβά, ή της είναι του Βενιαμίν, εγώ και η παλακή μου δια να διανυκτερεύσουμε. Και σηκώθησαν κατ' εμού οι άνδρες της Γαβά και περιεκύκλωσαν διανυκτός την οικίαν κατ' εμού. Εμέ ήθελον να φωνεύσω εσύ, και την παλακή μου εταπείνωσαν ώστε απέθανε. Όθεν πιάσας την παλακή μου διεμέλησα αυτήν και έστειλα αυτήν εις πάντα τα όρια της κληρονομίας του Ισραήλ, διότι έπραξαν ανοσιουργίαν και αφροσύνην εν το Ισραήλ. Ιδού πάντες εσείς οι Ισραήλ συμβουλεύτητε εντάφθα μεταξύ σας και δότε την γνώμη σας. Και σηκώθη πας ο λαός ως εις άνθρωπος λέγοντες, «Δεν θέλομεν υπάγει ουδήσει στη σκηνή αυτού, ουδε θέλομεν επιστρέψει ουδήσει στον οίκον αυτού. Αλλά τώρα, τούτο είναι το πράγμα το οποίο θέλομεν κάμει εις τη Γαβά. Θέλομεν να αναβεί εναντίον αυτής κατακλήρους. Και θέλομεν λάβει 10 άνδρας εις τους 100 από πασών των φυλών του Ισραήλ και 100 εις τους χιλίους και 1000 εις τους μυρίους, διαναφέρωση τροφάς εις των λαών, ώστε αφού έρθω συν εις Γαβά του Βενιαμίν, να κάμω συν εις αυτήν καθόλην την αφροσύνην την οποίαν αυτή έκαμεν εις τον Ισραήλ. Και συνήχθησαν εναντίον της πόλεως πάντες οι άνδρες Ισραήλ, ηνωμένοι ομού ως εις άνθρωπος. Και απέστειλαν εφηλέ του Ισραήλ, άνδρας εις πάσαν την φυλήν Βενιαμίν λέγοντες, «Ποια κακία είναι αυτή, ή της επράχθη μεταξύ σας. Τώρα λοιπόν παραδώσατε τους ανθρώπους τους παρανόμους εκείνους τους εν Γαβά, δια να θανατώσομεν αυτούς και να εξαλείψομεν την κακίαν από του Ισραήλ. Αλλά δεν ηθέλησαν να ακούσω συν η Βενιαμίν τη φωνή των αδελφών αυτών, των ιών Ισραήλ. Και συνήθισαν η Βενιαμίν από τον πόλεον εις Γαβά, δια να εξέλθω συν εις πόλεμον εναντίον των ιών Ισραήλ. Και απειριθμήθησαν οι Βενιαμίν εν τη ημέρα εκείνη εκ των πόλεων 26.000 ανδρών σειρώντο ρομφέαν, εκτός των κατοίκων της Γαβά, ήτινες απειριθμήθησαν 700 άνδρες εκλεκτοί. Μεταξύ παντός του λαού τούτου ήσαν 700 άνδρες εκλεκτοί αριστερόχειρες, πάντες ούτι σφενδονίζονται.

0: τες λίθους προς την τρίχα χωρίς να αποτυγχάνωση. Και οι άνδρες Ισραήλ απειριθμήθησαν εκτός του Βενιαμίν 400.000 ανδρών σειρών των Ρομφαία, πάντες ούτι άνδρες πολέμου. Και σηκωθέντες οι Ισραήλ ανέβησαν εις Βεθήλ και ρώτησαν τον Θεόν λέγοντες, «Τι θέλει αναβεί υπέρ ημών πρώτος δια να πολεμήσει εναντίον των ιών Βενιαμίν?» Ο δε Κύριος είπε, «Ο Ιούδας πρώτος». Και σηκώθησαν οι Ισραήλ το πρωί και στρατοπέδευσαν εναντίον της Γαβά, και εξήλθον οι άνδρες Ισραήλ εις μάχην εναντίον του Βενιαμίν, και παρετάχθησαν εις μάχην εναντίον αυτών οι άνδρες Ισραήλ προς την Γαβά, και εξήλθον οι Βενιαμίν εκ της Γαβά, και έστρωσαν κατά γης την ημέραν εκείνην εκ του Ισραήλ 22.000 ανδρών. Και αναψυχωθείς ο λαός, οι άνδρες του Ισραήλ, συνήψε πάλιν μάχην εν το τόπο όπου είχε παραταχθεί την πρώτη ημέρα. Ανέβησαν δε οι Ισραήλ και έκλαψαν ενώπιον του Κυρίου έως εσπέρας και ρώτησαν τον Κύριον λέγοντες, «Να αναβώ πάλιν εις μάχην εναντίον των ιών Βενιαμίν του αδελφού μου?» Και ο Κύριος είπε, «Ανάβητε εναντίον αυτού». Και πλησίασαν οι Ισραήλ εις τους ιούς Βενιαμίν τη δευτέραν ημέρα. Και εξήλθεν ο Βενιαμίν εναντίον αυτών τη δευτέραν ημέραν εκ της Γαβά, και έστρωσε πάλιν κατά γης εκ των ιών Ισραήλ 18.000 ανδρών, πάντες ούτι έσυρον Ρομφαία. Τότε πάντες οι Ισραήλ και πάσο λαός ανέβησαν και ήλθαν εις Βεθήλ και έκλαψαν και εκάθισαν εκεί ενώπιον του Κυρίου και ενίστευσαν εκείνην την ημέραν έως εσπέρας και προσέφεραν ολοκαυτώματα και θυσίας ειρηνικάς εναντίον του Κυρίου. Και ρώτησαν οι Ισραήλ τον Κύριον, διότι κυβωτός της Διαθήκης του Θεού ή το εκεί κατ' εκείνας τας ημέρας. Φινές δε, ο γιος του Ελεάζαρ, ιού του Ααρών, ίστατο έμπροσθεν αυτής κατ' εκείνας τας ημέρας. Και είπον, «Να εξέλθω πάλιν εις μάχην εναντίον των ιών Βενιαμίν του αδελφού μου ή να πάψω?» Και ο Κύριος είπεν, «Ανάβα, διότι αύριον θέλω παραδώσει αυτούς εις την χείρα σου». Και έθεσεν ο Ισραήλ ενέδραν κατά της Γαβά κύκλο. Και ανέβησαν οι Ισραήλ την τρίτην ημέραν εναντίον των ιών Βενιαμίν και παρετάχθησαν εναντίον της Γαβά καθώς την πρώτην και δευτέραν φοράν. Και εξερθώντες οι Βενιαμίν εναντίον του λαού απεσπάστησαν από της πόλεως και ήρχισαν να κτυπώσει την άς εκ του λαού φωνεύοντες ως άλλοτε εις τα σωδούς εκ των οποίων η μία αναβαίνει προς Βεθήλ η δε άλλη προς την Γαβά εν την Παιδιάδη, περίπου 30 άνδρας εκ του Ισραήλ. Και είπον οι Βενιαμίν, αυτοί πίπτουσιν έμπροσθεν ημών καθώς πρότερον. Αλλοί οι Ισραήλ είπαν, ας φύγομεν και ας αποσπάσομεν αυτούς εκ της πόλεως εις τα σωδούς. Και πάντες οι άνδρες Ισραήλ εσηκώθησαν εκ της θέσεως αυτών και παρετάχθησαν εν Βάαλ Θαμάρ. Και η ενέδρα του Ισραήλ εξήλθεν εκ της θέσεως αυτής από του λιβαδίου της Γαβά και ήλθον εναντίον της Γαβά 10.000 ανδρών εκλεκτών εκ παντός του Ισραήλ και η μάχη εστάθη βαρία. Αλλά αυτοί δεν εγνώριζαν ότι το κακόν ή το πλησίον αυτόν. Και πάταξεν ο Κύριος τον Βενιαμίν έμπροσθεν του Ισραήλ και εξολόθρευσαν οι Ισραήλ κατ' εκείνη την ημέρα εκ των Βενιαμιτών 25.000 και 100 άνδρας, πάντες ούτι έσυρον Ρομφαίαν. Και είδον οι Βενιαμίν ότι εκτυπήθησαν, διότι οι άνδρες Ισραήλ υπεχώρησαν εις τους Βενιαμίτας, έχοντες το θάρρος αυτών εις την ενέδρα την οποία είχαν θέσει πλησίον της Γαβά, και οι ενεδρεύοντες όρμησαν και εχύθησαν επί την Γαβά, και οι ενεδρεύοντες εξυπλώθησαν και επάταξαν πάσαν την πόλην εν στόματι μαχαίρας. Οι δε άνδρες Ισραήλ είχαν διορίσει σημείον εις τους ενεδρεύοντας να υψώσωσι πυρ καπνώδες από της πόλεως. Και ότε υπεχώρησαν οι Ισραήλ εν τη μάχη, ο Βενιαμίν ήρχισε να κτυπά και εφώνευσεν εκ των Ισραήλ περίπου 30 άνδρας, διότι είπαν βεβαίως πάλιν πίπτουσιν έμπροσθεν ημών ως εν τη πρώτη μάχη. Αλλότε το πυρ ήρχισε να υψούται από τη πόλεως με στήλον καπνού, οι Βενιαμίτε επέβλεψαν ο πίσω αυτόν και ιδού η πυρκαγιά της πόλεως ανέβαινεν εις τον ουρανόν. Και ότε επέστρεψαν οι άνδρες Ισραήλ, ετρόμαξαν οι άνδρες Βενιαμίν, διότι είδον ότι το κακόν έφτασεν επ' αυτούς, και ετράπησαν έμπροσθεν των ιών Ισραήλ προς την οδόν της ερήμου. Αλλημάχοι επρόφθασεν αυτούς, διότι οι εκ των πόλεων εξολόθρευον αυτούς εν μέσω αυτών. Περιεκύκλωσαν τους Βενιαμίτες, κατεδίωξαν αυτούς, κατεπάτησαν αυτούς από Μενουά έως απέναντι της Γαβά προς Ανατολά Σιλίου. Και έπεσον εκ του Βενιαμίν 18.000 ανδρών, πάντες ούτι άνδρες δυνατοί. Τότε τράπησαν και έφυγον προς την έρημον εις την πέτραν Ρημών. Και οι Ισραήλ εσταχυολόγησαν εξ αυτών εις τα σοδούς 5.000 ανδρών. Και κατεδίωξαν αυτούς έως Γιδόν και εφώνευσαν εξ αυτών 2.000 ανδρών. Ούτω πάντες οι πεσόντες κατ' εκείνην την ημέρα εκ του Βενιαμίν ήσαν 25.000 ανδρών σειρώντων ροφέαν, πάντες ούτι άνδρες δυνατοί. 600 όμως άνδρες ετράπησαν και έφυγον προς την έρημον εις την πέτραν Ρημών και κάθισαν εν την πέτρα Ρημών 4 μήνες. Και επέστρεψαν οι άνδρες Ισραήλ προς τους ιούς Βενιαμίν και επάταξαν αυτούς εν στόματι μαχαίρας από ανθρώπων εκάστης πόλεως έως των κτηνών και παντός του παρευρισκομένου. Και πάσα στα σε βρισκομένας πόλης παρέδωκαν εις πυρ. Κριτέ, κεφάλαιον ΚΑ. Και οι άνδρες Ισραήλ είχον ομώσει εν Μισπά λέγοντες, ουδής εξ ημών θέλει δώσει την θυγατέρα αυτού εις τον Βενιαμίν δια γυναίκα. Και ήλθεν ο λαός εις Βεθήλ και κάθισαν εκεί έως εσπέρας ενώπιον του Θεού και ύψωσαν την φωνήν αυτών και έκλαψαν κλαθμόν μέρα. Και είπαν, «Διατί, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, έγινε τούτο εν το Ισραήλ, να αποκοπεί σήμερον από του Ισραήλ μία φυλή?» Και την επαύριον εσηκώθη ο λαός το πρωί και οκοδόμησεν εκεί θυσιαστήριον και προσέφεραν ολοκαυτώματα και θυσίας ειρηνικάς. Και είπαν οι Ισραήλ, «Τι είναι μεταξύ πασών των φυλών του Ισραήλ, ώστις δεν ανέβει εις την σύναξην προς τον Κύριον?» Διότι είχον κάμει μέγαν όρκον κατ' εκείνου, ώστις δεν ήθελεν αναβεί προς τον Κύριον εις Μισπά, λέγοντες, «Εξάπαντος θέλει θανατωθεί». Και μετενόησαν οι Ισραήλ περί Βενιαμίν του αδελφού αυτών και είπαν, «Σήμερον απεκόπη μία φυλή από του Ισραήλ. Τι θέλομεν κάμει δια γυναίκας εις τους απομείναντας, αφού ομώσαμεν προς τον Κύριον να μη δώσομεν εις αυτούς δια γυναίκας εκ των θυγατέρων ημών?» Και είπον, «Ποιος της είναι εκ των φυλών Ισραήλ, ώστις δεν ανέβει εις Μισπά προς τον Κύριον?» Και ιδού δεν είχε ελθεί ουδής εις το στρατόπεδον από Ιαβής Γαλαάδ εις τη σύναξη. Διότι έγινε εξέτασης του λαού και ιδού δεν ήτο εκεί ουδής εκ των κατοίκων της Ιαβής Γαλαάδ. Και απέστειλεν εκεί η συναγωγή 12.000 ανδρών εκ των πλέον δυνατών και προσέταξεν αυτούς λέγουσα, «Υπάγετε και πατάξατε τους κατοίκους της Ιαβής Γαλαάδ εν στόματι μαχαίρας και τας γυναίκας και τα παιδεία, και τούτο είναι το πράγμα το οποίο θέλετε κάνει. Παν αρσενικών και πάσαν γυναίκα γνωρίσασαν κήτην αρσενικού θέλετε εξολοθρεύσει». Και έβρικαν μεταξύ των κατοίκων της Ιαβής Γαλαάδ 400 νέας παρθένους, έτινες δεν είχαν γνωρίσει άνδρα εν κήτη αρσενικού. Και έφεραν αυτάς προς το στρατόπεδον εις Σιλό, ή της είναι εν γη Χανάν. Και απέστειλε πάσα η συναγωγή και λάλησαν προς τους ιούς Βενιαμίν εν τη πέτρα Ρημών και εκάλεσαν αυτούς εις ειρήνη. Και επέστρεψεν ο Βενιαμίν κατ' εκείνον τον καιρό. Και έδωκαν εις αυτούς τας γυναίκας, τας οποίας είχον αφήσει ζώσας εκ των γυναικών της Ιαβής Γαλαάδ, πλην δεν εξήρκεσαν εις αυτούς. Και μετενόησεν ο λαός περί Βενιαμίν, διότι ο Κύριος έκαμε χαλασμόν εν τες φυλές Ισραήλ. Διότι είπον οι πρεσβύτεροι της συναγωγής, «Τι θέλομεν κάμει δια γυναίκας εις τους λοιπούς, επειδή εγυναίκες υφανίστησαν εκ του Βενιαμίν?» Και είπαν, πρέπει να μένει η κληρονομία εις τους σωθέντας εκ του Βενιαμίν, δια να μη εξαλειφθεί μία φυλή εκ του Ισραήλ. Πλην εμείς δεν δυνάμεθα να δώσομεν εις αυτούς γυναίκας εκ των θυγατέρων ημών. Διότι οι Ισραήλ όμωσαν λέγοντες, επικατάρατος ως της δώσει η γυναίκα εις τον Βενιαμίν. Τότε είπων, ιδού κατέτος γίνεται εορτή του Κυρίου εν Σιλό, ή της είναι προς βοράν της Βεθήλ, προς ανατολάς της οδού, ή της αναβαίνει από Βεθήλ εις Σιχέμ, και προς νότον της Λεβονά. Προσέταξαν λοιπόν εις τους ιούς του Βενιαμίν λέγοντες, υπάγετε και ενεδρεύσατε εις τα σαμπέλους, και παρατηρήσατε και ιδού, εάν εθυγατέρες τη Σιλό εξέρθωση να χορεύσωση εις τους χορούς, τότε εξέλθετε εκ των αμπέλων και αρπάσατε εις αυτούς έκαστος την γυναίκα αυτού εκ των θυγατέρων τη Σιλό και υπάγετε εις την γη του Βενιαμίν. Και όταν οι πατέρες αυτών ή οι αδελφοί αυτών έλθωσιν προς ημάς δια να παραπονεθώσιν, ημείς θέλομεν υπή προς αυτούς. Κάμετε εις αυτούς έλεος δια ημάς, επειδή δεν συνελάβομεν εν το πολέμο γυναίκα διέκασταν. Σεις δε, μη δίδοντες εις αυτούς κατά των καιρών τούτων, ή θέλετε είστε ένοχοι. Και έκαμον ούτως οι Βενιαμίν, και έλαβον γυναίκας κατά των αριθμών αυτών, εξ εκείνων έτινες εχόρευον αρπάσαντες αυτάς. Και ανεχώρησαν και υπέστρεψαν εις την κληρονομίαν αυτών, και έκτισαν τας πόλεις και κατόκισαν εν αυτές. Και ανεχώρησαν εκείθεν κατ' εκείνων των καιρών οι Ισραήλ, έκαστος εις την φυλήν αυτού και εις την συγγένειαν αυτού, και εξήλθον εκείθεν έκαστος εις την κληρονομίαν αυτού. Κατ' εκείνας τας ημέρας δεν ητο βασιλεύσεν το Ισραήλ. Έκαστος έπρατε το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Απόψε, αδερφοί, θα μιλήσουμε για την βάπτιση. Και η ρίζα είναι από το βάπτο. Βουτώ κάπου σε ένα υγρό και το φέρνω πίσω δηλαδή. Και από το κατάληξη ίζω έχουμε το βάπτιζο. Έτσι. Και αυτή η απλή ρίζα, το βάπτο, το βλέπουμε τρεις φορές στην Καινή Διαθήκη. Και σε κάθε μία από αυτές τις τρεις περιπτώσεις, αυτό το ρήμα, το βάπτο, μεταφράζεται στο βυθίζω. Ας τα δούμε, γιατί είναι όμορφη αυτή η μελέτη. Λουκάς 16:24 είναι το πρώτο. Θυμάστε εκείνη την ιστορία, παύλα παραβολή του πλούσιου με το φτωχό Λάζαρο. Και ο πλούσιος ήταν μέσα στα βασανιστήρια, στον Άδη, και φωνάζει στον Αβραάμ: «Πατέρα Αβραάμ, ελέησέ με και στείλε το Λάζαρο να βουτήξει το άκρο του δαχτύλι του στο νερό και να δροσίσει τη γλώσσα μου, γιατί πονώ μέσα στη φλόγα αυτή. Πέψον Λάζαρον ή να βάψει το άκρο του δαχτύλου αυτού ύδατος», λέει το κείμενο. Να βάψει, να βουτήξει, να βυθίσει. Ένα δεύτερο στον κατά Ιωάννη 13:26. Ήταν εκεί στο μυστικό δείπνο που ο Κύριος ήθελε να προσδιορίσει ποιος θα τον πρόδιδε και τους είπε ένα διακριτικό σημάδι που μπορούσαν να δουν οι μαθητές του. «Εκείνος έστιν, ο εγώ βάψω το ψωμίον και δώσω αυτό. Βάψασουν το ψωμίον δίδωσιν Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτου». Είναι εκείνος για τον οποίο εγώ θα βουτήξω το ψωμί και θα το δώσω. Αφού βούτηξε λοιπόν το ψωμί, το λαμβαίνει και το δίνει στον Ιούδα, το γιο του Σίμωνα του Ισκαριώτη. Και έναν τρίτο στην Αποκάλυψη 19:13, είναι εδώ ο Ιωάννης που περιγράφει τον Κύριο Ιησού Χριστό, καθώς τον βλέπει να έρχεται μέσα στη δόξα του κατά τη δεύτερη έλευση, οδηγώντας τα, να πω, εκδικητικά στρατεύματα του ουρανού. Και είναι ντυμένος με ρούχο βαμμένο σε αίμα και έχει καλεστεί το όνομά του «Ο Λόγος του Θεού». Και περιβεβλημένο σημάτιον βεβαμμένον αίματι και κέκλειτε το όνομα αυτού «Ο Λόγος του Θεού». Και στα τρία αυτά αποσπάσματα που είδαμε, είναι σαφές ότι το ρήμα βάπτο σημαίνει βυθίζω κάτι σε έναν υγρό και το ξαναβγάζω μετά. Σε κάθε περίπτωση επίσης, φαίνεται από τα συφραζόμενα, δηλαδή από τα γύρω-γύρω, ότι η ενέργεια που περιγράφεται από αυτόν το ρήμα είναι η βύθιση κάποιου πράγματος σε υγρό και στη συνέχεια η αφαίρεση ξανά. Τώρα, έχοντας κατά νου αυτήν την εικόνα της φύσης του βαπτίσματος, να πάμε στους Εβραίους 6:2. Είναι ένα από τα πιο θεμελιώδη δόγματα της χριστιανικής πίστης. Εκεί που τους λέει, αν το δούμε λίγο πιο πάνω, «Μη βάζοντας κάτω πάλι θεμέλιο μετάνοιας από νεκρά έργα και πίστη στο Θεό, διδαχή βαπτισμών και επίθεσης χεριών, ανάστασης νεκρών κλπ». Βαπτισμών διδαχής. Βλέπουμε εδώ ότι η λέξη βάπτισμα χρησιμοποιείται στον πληθυντικό, όχι στον ενικό. Βαπτισμοί είναι η διδασκαλία των βαπτισμών, όχι η διδασκαλία του βαπτίσματος. Για να πούμε ότι ένα βάπτισμα υπάρχει στη γραφή. Και αυτό δείχνει ότι η πλήρης διδασκαλία της χριστιανικής πίστης περιλαμβάνει παραπάνω από ένα τύπου βαπτίσματος. Και ακολουθώντας αυτό το συμπέρασμα μέσα στο Λόγο του Θεού, ανακαλύπτουμε ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν 4 διακριτοί τύποι βαπτίσματος που αναφέρονται σε διαφορετικά σημεία. Και αν τους βάλουμε αυτούς με χρονολογική σειρά, δηλαδή σύμφωνα με τη σειρά που αποκαλύπτονται στην Καινή Διαθήκη, έχουμε πρώτα-πρώτα το βάπτισμα που κήρυξε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο βαπτιστής όπως ονομάζεται, που ήταν ένα βάπτισμα στο νερό και συνδέεται άμεσα με το μήνυμα της μετάνοιας. Μετανοείται, Μάρκος 1:4. «Παρουσιάστηκε Ιωάννης που βάφτιζε στην έρημο και κήρυξε βάπτισμα μετάνοιας σε άφεση αμαρτιών». Έτσι κρατάμε αυτό το πρώτο βάπτισμα που έχουμε. Δεύτερον, υπάρχει ένας τύπος βαπτίσματος που δεν περιγράφεται με ακρίβεια από καμία λέξη στην Καινή Διαθήκη, αλλά Λουκάς 12:50 μπορούμε να το ονομάσουμε βάπτισμα θλίψης ή δοκιμασίας. μεταφορικά. Λέει ο Κύριος ο ίδιος, και βάφτισμα έχω να βαφτιστώ και πώς πιέζομαι ως ότου τελεστή. Βάπτισμα δε έχω βαφτιστήνε και πώς συνέχομαι έως ότου τελεστή. Και ένα παράλληλο στο Μάρκο 10:38 επίσης εκεί αναφέρεται, ήταν εκεί που κάνανε το αίτημα η γη του Ζεβεδαίου, εγώ να κάτσω από αριστερά σου, εγώ δεξιά σου, εμείς πρώτοι, οι άλλοι μετά. Και είχα μια αντιπαράθεση και με τους μαθητές, να είχαν αυτό το προνόμιο δηλαδή, να κάθονται. Και ο Ιησούς απάντησε με ερώτηση. Λέει, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι που εγώ θα πιω? Ή το βάπτισμα που εγώ θα βαπτιστώ να βαπτιστείτε? Ενώ ο Κύριος είχε βαπτιστεί στο νερό προηγουμένως. Και είναι σαφές ότι εδώ ο Κύριος αναφέρεται στην πνευματική και σωματική παράδοση που βρισκόταν μπροστά του. Γιατί περπατούσαν προς το Σταυρό. Οι μαθητές ήταν αλλού. Νόμιζαν θέσεις, εξουσίες, θα καθόμαστε να τρώμε, να πίνουμε και να διοικήσουμε. Είσαι ο Μεσσίας και εμείς είμαστε η αυλική σου. Αλλά ήταν η παράδοση ολόκληρης της ύπαρξης του Κυρίου. Σώμα, ψυχή, πνεύμα, στο καθορισμένο θέλημα του Πατέρα. Γιατί? Για να αναλάβει πάνω του όλη την αμαρτία του κόσμου. Την ενοχή όλη. Και στη συνέχεια να πληρώσει μέσα από τα παθήματά του το τίμημα που απαιτείται για να εξηλωθεί η αμαρτία. Γιατί ξέρουμε ότι ο Θεός είναι δικαιός, η αμαρτία πρέπει να πληρωθεί. Εμείς δεν μπορούσαμε να την πληρώσουμε και ο Κύριος το έκανε στη θέση μας, αλλά πλήρωσε αυτός. Και με αυτά τα λόγια ο Κύριος Ιησούς έδειξε στους μαθητές του ότι η εκπλήρωση του σχεδίου του και τη ζωή τους θα ήταν η κατάλληλη στιγμή, αλλά φυσικά απαιτεί το και από αυτούς να παραδώσουν. Γι' αυτό τους ρωτάει, εσείς μπορείτε να κάνετε αυτό που θα κάνω εγώ? Θέλετε θέσεις, θέσεις. Θα περάσετε κι εσείς από το Σταυρό, σε εισαγωγικά. Θα παραδώσετε ολόκληρη την ύπαρξή σας στα χέρια του Θεού, ακόμα και αν χρειαστεί με το μαρτύριο του θανάτου? Αυτοί δεν καταλάβαιναν. Ναι, να πάμε μαζί σου, φτάνει να πάρουμε θέσεις. Μετά αντιλήφθηκαν. Ματθαίος 28:19. Ο τρίτος τύπος βαπτίσματος που αποκαλύπτεται στην Καινή Διαθήκη είναι αυτό που ξέρουμε εμείς, το χριστιανικό βάπτισμα. Που είπε ο ίδιος ο Ιησούς στους μαθητές του, πορευθέντε σουν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και υπάρχει ένα κύριο χαρακτηριστικό τώρα που διακρίνει το χριστιανικό βάπτισμα με το βάπτισμα του Ιωάννη του Πρόδρομου, του βαπτιστή. Γιατί είναι ότι το χριστιανικό βάπτισμα πρέπει να πραγματοποιείται στο όνομα, έτσι, που μου δόθηκε, του Ιησού, το οποίο είναι του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Θα το δούμε περαιτέρω για αυτήν τη χρήση στο χριστιανικό βάπτισμα. Στην περίπτωση του βαπτίσματος του Ιωάννη δεν συνέβη αυτό. Δεν βάπτιζε ο Ιωάννης σε κανένα όνομα. Και ο τέταρτος τύπος βαπτίσματος που αποκαλύπτεται στην Καινή Διαθήκη είναι το βάπτισμα στο Πνεύμα του Άγιο, που δεν είναι βούτυγμα στο νερό, αλλά είναι στο Πνεύμα. Πράξεις 1:5 μιλάει ο Κύριος για αυτό το βάπτισμα και το διακρίνει προσεκτικά από το βάπτισμα στο νερό. Γιατί λέει στους μαθητές του, γιατί αφενός Ιωάννης βάπτισε σε νερό, αφετέρου εσείς θα βαπτιστείτε μέσα σε Πνεύμα Άγιο, όχι ύστερα από πολλές μέρες. Ότι Ιωάννης με βάπτισε ύδατη, εμείς δε εν πνεύματι βαπτιστήσεστε Άγιο, ου με τα πολλά στάφτας ημέρας. Και χρησιμοποιείται η πρόθεση εν, δηλαδή εντός. Και αυτό συμφωνεί με το συμπέρασμα μας ότι η κυριολεκτική έννοια της λέξης βαπτίζω είναι να μπεις μέσα, να βυθιστείς. Γιατί ξέρετε, κατά κόσμο υπάρχουν και το ράντισμα και άλλα είδη βαπτίσματος. Αλλά, όπως είπα, το κύριο χαρακτηριστικό που διακρίνει το χριστιανικό βάπτισμα από το βάπτισμα του Ιωάννη του Βαπτιστή είναι ότι το χριστιανικό βάπτισμα πρέπει να πραγματοποιείται στο όνομα, που είναι πάνω από κάθε άλλο όνομα. Πράξεις 1:8, λίγο πιο κάτω, λέει ο Κύριος, «Αλλά λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έσεστε μου μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Αλλά θα λάβετε δύναμη όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα πάνω σας και θα μου είστε μάρτυρες στην Ιερουσαλήμ και μέσα στην Ιουδαία και τη Σαμάρια και ως τα έσχατα της γης». Αυτό το βάπτισμα λοιπόν του Αγίου Πνεύματος τι ήταν? Ήταν μια υπερφυσική δύναμη από ψηλά, εναντίσιμο με δύναμη προς μαρτυρία για τον Κύριον Ιησού Χριστό. Τώρα, από τους τέσσερις τύπους που είδαμε έτσι γρήγορα βαπτίσματος, υπάρχει ένας, το βάπτισμα της λήψης ή της δοκιμασίας, που ανήκει σε έναν επίπεδο πνευματικής εμπειρίας ανώτερης από τα υπόλοιπα. Και επομένως δεν είναι στις βασικές διδασκαλίες και εμπειρίες που μελετάμε αυτό το τελευταίο διάστημα. Θυμάστε που είπαμε για την πίστη, για τη σωτηρία, για τα έργα, για τον νόμο. Και τώρα μπαίνουμε στο θέμα του βαπτίσματος και γι' αυτόν τον λόγο δεν θα πούμε τίποτα γι' αυτό απόψε, της λήψης, της δοκιμασίας και του διωγμού, αλλά θα περιοριστούμε στους άλλους τύπους του βαπτίσματος, τους υπόλοιπους τρεις. Νομίζω δεν θα προλάβουμε να πούμε για το Πνεύμα του Άγιο, θα το πούμε την άλλη φορά, αλλά αρχίζουμε και εξετάζουμε με τη σειρά. Έχουμε δηλαδή το βάπτισμα του Ιωάννη του Βαπτιστή, που είναι το αρχικό χρονολογικά, και μετά έχουμε το χριστιανικό βάπτισμα στο νερό, και μετά έρχεται το βάπτισμα με το Πνεύμα του Άγιο. Τώρα, πολλοί χριστιανοί μπορεί να μην έχουν ξεκαθαρίσει τη διαφορά του βαπτίσματος που έκανε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής σε άφεση αμαρτιών, συγχωρούνται αμαρτίες σου, μετανόησης και συγχωρούνται αμαρτίες σου, με το βάπτισμα το χριστιανικό που λέμε, που πάλι μετανοείς και συγχωρούνται αμαρτίες σου. Μπορεί να πει κάποιος, και τι πειράζει δηλαδή αν βαπτίζονταν κάποιος στο βάπτισμα του Ιωάννη, αφού μετανοούσε και όλοι τον έβλεπαν ότι ο άνθρωπος ακολουθήσε τον Κύριο. Γι' αυτό είναι χρήσιμο να στραφούμε στις πράξεις 19 στην αρχή, όπου αυτοί οι δύο τύποι βαπτίσματος τοποθετούνται δίπλα-δίπλα. Και βλέπουμε εδώ σαφώς τη διαφορά μεταξύ τους. Τα χωρίζουμε. Συνέβη και τότε, ενώ ο Απολλός ήταν στην Κόρυθο, αφού ο Παύλος πέρασε τα ανώτερα, εννοεί σε υψόμετρο, μέρη της Μικράς Ασίας, να κατέβει προς την Έφεσο και να βρει μερικούς μαθητές. Πίστευε ότι ήταν μαθητές του Κυρίου. Και είπε προς αυτούς, άραγε λάβατε Πνεύμα Άγιο όταν πιστέψατε? Να κάνω μια παρέθεση, στην πρώτη εκκλησία όσοι πίστευαν αμέσως έλαβαν Πνεύμα Άγιο και έλεγαν γλώσσες και όλα αυτά. Ήτανε συνηθισμένο, ήτανε must. Και του λέει, λάβατε Πνεύμα Άγιο? Εκείνοι είπαν προς αυτόν, μα ούτε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο ακούσαμε. Και είπε, σε τι λοιπόν βαφτιστήκατε? Εκείνοι είπαν, στο βάφτισμα του Ιωάννη, του πρόδρομου. Είπε τότε ο Παύλος, ο Ιωάννης βάφτισε βάφτισμα μετάνοιας, λέγοντας στο λαό να πιστέψουν στον ερχόμενο μετά από αυτόν, του τέστην στον Ιησού. Όταν τα ακούσαν τότε, βαφτίστηκαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Αυτή η εντολή που έδωσε ο Κύριος, βαφτίζεται αυτούς στο όνομα Πατρός Υιού Πνεύματος Άγιο, ήταν πάντα όλες οι περιπτώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση βαφτίσματος σε τρεις τίτλους. Η οδηγία του Κυρίου είχε ερμηνευτεί και καταλάβαιναν όλοι οι Άγιοι Απόστολοι από την αρχή ότι ήταν πάντα στο όνομα του Κυρίου Ιησού που γινόταν η βάφτιση. Εδώ λοιπόν στην Έφεσο ο Παύλος συνάντησε μια ομάδα ανθρώπων που αυτοαποκαλούνταν μαθητές και θεώρησε ο άνθρωπος του Θεού ότι ήταν μαθητές του Χριστού, δηλαδή χριστιανοί. Αλλά όταν συνομίλησε μαζί τους πιο προσεκτικά, αντιλήφθηκε ότι ήταν μόνο μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή. Αν μου πείτε, μα αφού ο Κύριος έκανε τόσο έργο, δεν του μάθανε όλοι? Δεν μαθαίνανε όλοι. Μην ξεχνάτε ότι δεν υπήρχαν τα μέσα που έχουμε σήμερα της κοινωνικής δικτύωσης, οι ειδήσεις που γίνεται κάτι και το μαθαίνουν όλοι ταυτόχρονα, είτε από κανάλια είτε με τέλος πάντων άλλα μέσα. Δεν είχαν ούτε αυτοκίνητα ούτε αεροπλάνα. Πολλά γεγονότα γινόντουσαν και πολλά έφταναν στα αυτιά τους, αλλά ήταν ίσως σαν μύθοι, ιστορίες. Άκουσα αυτό, νομίζεις, είναι αλήθεια? Δεν ήξερε ο κόσμος. Γιατί δεν ήταν κάτι που γινόταν ταυτόχρονα. Αυτοί δεν ξέρανε. Είχαν ακούσει και αποδεχτεί το μήνυμα της μετάνοιας του Ιωάννη και τη μορφή βαπτίσματος που το συνόδευε. Αλλά δεν είχαν ακούσει τίποτα για το ευαγγελικό μήνυμα του Κυρίου Ιησού Χριστού ή για τη χριστιανική μορφή βαπτίσματος που συνδεόταν άμεσα με την αποδοχή του ευαγγελικού μηνύματος. Και αφού ο Παύλος τους εξήγησε το μήνυμα του Ευαγγελίου, τους ευαγγέλισε δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι το δέχτηκαν και βαπτίστηκαν ξανά, όπως μας λέει στο 5 εδάφιο, στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Βλέπουμε δηλαδή το ένα βάπτισμα και το άλλο βάπτισμα στους ίδιους ανθρώπους. Άρα δείχνει αυτό το περιστατικό ξεκάθαρα ότι το βάπτισμα του Ιωάννη και το χριστιανικό βάπτισμα είναι δύο διαφορετικά στη φύση και τη σημασία τους. Και ότι μόλις ολοκληρώθηκε το βάπτισμα του Ιωάννη που ήταν από το Θεό. Ήταν μια περίοδος αυτή. Εκεί ήταν που εγγενιάστηκε η ευαγγελική οικονομία και το βάπτισμα του Ιωάννη δεν γινόταν πλέον αποδεκτό ως ισοδύναμο ή υποκατάστατο του χριστιανικού βαπτίσματος. Μην ξεχνάτε, αδελφοί, ότι ήταν η περίοδος της Παλαιάς Διαθήκης με την Καινή Διαθήκη. Εκεί τώρα στην αλλαγή ήταν ήρθε Ιωάννης, ο πρόδρομος, να ανοίξει το δρόμο για τον Κύριο και άρχισε και έκανε αυτόν το έργο. Ήταν η αλλαγή. Όσοι είχαν λάβει μόνο το βάπτισμα του Ιωάννη, έπρεπε να βαπτιστούν ξανά με πλήρες χριστιανικό βάπτισμα. Κατά Μάρκον 1 στο 3 βλέπουμε μια σύνοψη της διακονίας που έκανε ο Ιωάννης ο βαπτιστής. «Φωνή ενός που φωνάζει δυνατά στην έρημο, ετοιμάστε την οδόν του Κυρίου, ίσια κάνετε τα μονοπάτια του». Παρουσιάστηκε Ιωάννης που βάπτιζε στην έρημο και κήρυτε βάπτισμα μετάνοιας σε άφεση αμαρτιών. Και πορευόταν έξω προς αυτόν όλη η χώρα της Ιουδαίας και οι Ιεροσιλημίτες όλοι και βαπτίζονταν από αυτόν στον Ιορδάνη ποταμό αφού εξομολογούνταν τις αμαρτίες τους. Ακούγεται πολύ καλό. Στην πρόνοια του Θεού το μήνυμα του Ιωάννη, η διακονία αυτή δηλαδή, εξυπηρετούσε δύο σκοπούς. Καταρχήν ετοίμαζε τις καρδιές του λαού Ισραήλ για την έλευση και την αποκάλυψη του πολυαναμενόμενου Μεσσία, του Ιησού Χριστού, γιατί όλοι περίμεναν τον Μεσσία, δεν ξέραν πότε, αλλά αυτός όταν, επειδή ήταν πολύ δραστική η διακονία του βαπτιστή, μέσα στην έρμο να φωνάζει, ο κόσμος λέει κάτι υπερφυσικό γίνεται, πάμε να δούμε. Και το δεύτερο, παρήχαν ένα σύνδεσμο μεταξύ της οικονομίας του νόμου και των προφητών, όπως είπα είμαστε στην αλλαγή, δηλαδή έκλεισε με την οικονομία του Ιωάννη. Ο Ιωάννης ήταν από την Παλαιά Διαθήκη και έφτασε μέχρι τον Χριστό. Και άρχιζε η οικονομία του Ευαγγελίου, που ξεκίνησε περίπου 3 χρόνια αργότερα. Ενώ έπρεπε ο Κύριος να θυσιαστεί, σταυρωθεί, πεθάνει, να αναστηθεί και άρχισε τον μπαμ, εκεί η μεγάλη διακονία. Και εκπληρώνοντας και τους δύο αυτούς σκοπούς του Θεού, η διακονία του Ιωάννη ήταν σύντομη. Όταν το δούμε δηλαδή χρονολογικά, ήταν προσωρινή. Ναι, μεν ήταν στην έρημο χρόνια, αλλά από τη γραφή φαίνεται ότι η διακονία του ήταν περίπου 6 μήνες. Όλο αυτό που έκανε, που λέμε για τον Ιωάννη, τον πρόδρομο και το κλπ. Και μετά από τον αποκεφάλισαν, ήταν 6 μήνες μόνο. Δεν χρειαζόταν παραπάνω. Και δεν αποτελούσε από μόνη της μια θεϊκή οικονομία. Απλώς ήταν μια μεταβατική περίοδος από την Παλαιά Διαθήκη στη Νέα. Και στο μήνυμα του και στη διακονία του, ο Ιωάννης είχε θέσει 2 κύριες απαιτήσεις από τον λαό. Γιατί δεν είναι ότι όσοι έρχονταν εκεί ήταν δεχτοί από τον Ιωάννη, έπρεπε να μετανοήσουν και δημόσια εξομολόγηση αμαρτιών. Ο Ιωάννης ήταν αυστηρός. Φώναζε, ναι, μεγάλη φωνή κλπ. Αλλά είχε και άτομα που δεν τον χώνευαν, δεν τον ήθελαν. Όχι μόνο οι Ρωμαίοι, θυμάστε και οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς και οι Ιερείς. Όταν ο Κύριος ρώτησε αργότερα το βάπτισμα του Ιωάννη ήταν από το Θεό ή από τους ανθρώπους. Και λέει, αν πούμε ότι από τους ανθρώπους θα μας λιθοβολήσουν. Αν πούμε από το Θεό, θα πει γιατί δεν πιστέψατε σε αυτό. Δεν τον είχαν τον Ιωάννη για προφήτη, δεν το θέλανε. Οπωσδήποτε, είχε απαιτήσεις μετάνοια, δημόσια εξομολόγηση αμαρτιών. Όσοι ήταν πρόθυμοι να εκπληρώσουν αυτές τις 2 προϋποθέσεις, ο Ιωάννης δεχόταν και τους βάφτιζε στον ποταμό Ιορδάνη. Δηλαδή ως δημόσια μαρτυρία ότι είχαν μετανοήσει από τις αμαρτίες τους, τις προηγούμενες, και προφανώς δεσμεύονταν από εδώ και μπρος να ζήσουν καλύτερη ζωή. Λέει στο Μάρκο 1:4, «Ήτο ο Ιωάννης βαπτίζων εν διερήμο και κηρύττων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών». Δηλαδή κυριολεκτικά Ιωάννης κήρυτε βάπτισμα μετάνοιας σε άφεση αμαρτιών. Άμα βαφτιστείς στο νερό θα σβήσουν όλες οι αμαρτίες σου που έκανες μέχρι τότε. Και αυτό συμφωνεί με το Ματθαίον 3:11, κυριολεκτική απόδοση δηλαδή, όπου ο Ιωάννης χρησιμοποιεί και στις 2 περιπτώσεις την πρόθεση εν που σημαίνει μέσα που είπαμε. «Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοια, Ο δε ο πίσω μου ερχόμενος, εννοούσε τον Κύριο Ιησού, είναι ισχυρότερος μου, το οποίο δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα. Εννοούσε είναι τόσο ανώτερος μου, που ούτε τα παπούτσα να κρατήσω δεν είμαι άξιος. Αυτός θέλει να βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή. Ποιος μας βαπτίζει με πνεύμα Άγιο, αυτός προερχόταν πίσω του, ο Ιησούς. Βλέπουμε λοιπόν ότι το βάπτισμα του Ιωάννη ήταν προς μετάνοια και για άφεση αμαρτιών. Ήταν επομένως σημαντικό να προσδιοριστεί η σημασία της πρόθεσης όταν χρησιμοποιείται με το ρήμα βαπτίζω. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι είχαν την εμπειρία του βαπτίσματος με τον Ιωάννη ότι εισήλθαν στη μετάνοια και τη συγχώρεση μόνον επειδή είχαν βαπτιστεί. Γιατί, αν πάμε εδώ στο Ματθαίο στο 3, λίγο πιο κάτω στο 7, όταν πολλοί από τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους ήρθαν στον Ιωάννη να βαπτιστούν, αυτός δεν τους δέχτηκε. Και μάλιστα απέτησε να αποδείξουν την πραγματική αλλαγή στη ζωή τους πριν τους βαπτίσει. Λέει, επειδή δε πολλούς από τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους να έρχονται για το βάπτισμά του, τους είπε, και αν το σκεφτεί κάποιος θα πει με ένα άσχημα λόγια, ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί να βαπτιστούν και εσύ τους μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Γεννήματα εχιδνών, ποιος σας υπέδειξε για να ξεφύγετε από τη μελλοντική οργή? Κάντε λοιπόν καρπό άξιο της μετάνοιας. Δηλαδή με λίγα λόγια ο Ιωάννης τους έλεγε, αποδείξτε από τη ζωή σας, τις πράξεις σας πρώτα, ότι υπήρξε μια πραγματική αλλαγή στη ζωή σας πριν μου ζητήσετε να σας βαπτίσω. Γιατί πιθανόν κάποιοι να πήγαιναν εκεί για να βαπτιστούν για να πούν, και εμείς είμαστε, και εμείς. Δηλαδή, εντάξει, αλλά δεν είχαν σκοπό να αλλάξουν, να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Άρα, η πράξη του βαπτίσματος ήταν σαν μια εξωτερική σφραγίδα ότι μέσα τους είχε γίνει μια αλλαγή προς το καλύτερο, μια μεταμόρφωση, όπως ψάλαμε πριν, μεταμόρφωσε την καρδιά μου. Ότι μέσα μου έχει γίνει αυτή η μεταμόρφωση και απόδειξη είναι ότι βαπτίστηκα και εγώ από τον Ιωάννη, τον άνθρωπο του Θεού. Αλλά ο Ιωάννης απαιτούσε από όσους προσέρχονταν για αυτόν για βάπτισμα να προσκομίσουν στοιχεία από τη ζωή τους που να αποδείκνυαν ότι είχε προηγηθεί μετάνοια για την άφεση των αμαρτιών πριν τους βαπτίσει. Επομένως η φράση «βάπτισμα μετάνοιας εις άφεση αμαρτιών» που μας λέει δεν πρέπει να εκλειφθεί ως ένδειξη ότι αυτές οι δύο εμπειρίες της μετάνοιας και της συγχώρεσης ακολούθησαν μόνο την εξωτερική πράξη του βαπτίσματος, αλλά υποδεικνύει ότι η εξωτερική πράξη του βαπτίσματος χρησίμευε ως ορατή επιβεβαίωση ότι όσοι βαπτίζονταν είχαν ήδη περάσει τις εμπειρίες της μετάνοιας και της συγχώρεσης. Δηλαδή πήγαιναν οι άνθρωποι εκεί ήδη μετανοημένοι και ήδη είχαν αλλάξει. Μπορεί να κλαίγανε, να είχαν αλλάξει τη ζωή τους και πήγαιναν εκεί να βαπτιστούν για να απλά να πιστοποιηθεί αυτό που ήδη περάσανε. Ωστόσο αυτές οι εμπειρίες ήταν παρόμοιες σε χαρακτήρα με την διακονία του Ιωάννη, ενώ ήταν μεταβατικές. Όσο βάπτιζε Ιωάννης δεν έλαβαν εσωτερική ειρήνη και νίκη επί της αμαρτίας για το υπόλοιπο της ζωής τους. Έπρεπε να έρθει ο Κύριος, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, να πιστέψουν και να βαπτιστούν όπως λέει η Γραφή. Τι έγινόταν όμως τότε? Οι καρδιές τους είχαν προετοιμαστεί για να ακούσουν, να δεχθούν, να ανταποκριθούν στο ευαγγελικό μήνυμα όταν έπρεπε να διακηρυχθεί. Τώρα να δούμε από το μεταβατικό στο μόνιμο, από το βάπτισμα του Ιωάννη στο πλήρες χριστιανικό βάπτισμα. Και αυτό ορίστηκε από τον ίδιο τον Κύριο σαν απόσπαστο κομμάτι του πλήρους ευαγγελικού μηνύματος. Πολλοί λένε, γιατί να βαπτιστώ, αφού πίστεψα, άλλαξε η ζωή μου. Ο πιστέψας και βαπτιστής θα σωθεί. Εάν δεν βαπτιστεί κάποιος επειδή έτσι δεν θέλει, δεν το θεωρεί απαραίτητο, εκεί κρέμεσαι τώρα στον αέρα. Δεν πληρείς τους όρους. Και αδερφοί, λέω και εγώ καμιά φορά, να πιστέψεις έχει μια διαδικασία. Να άνοιξεις την καρδιά σου, να δοθείς τον Κύριο, μπορεί να μην θέλεις, η σάρκα κλπ. Τέλος πάντων, πες να το κάνεις. Έχει μια δυσκολία για κάποιον που έχει εγωισμούς κλπ. Τώρα βαπτιστείς. Δεν είναι και τόσο σπουδαίο, γιατί απλά παίρνεις το σώμα σου εκεί, το βουτάς στο νερό και το βγάζεις. Big deal, θα πει κάποιος. Δηλαδή, εκεί θα σκαλώσουμε, άμα μιλάμε για την σωτηρία μας την αιώνια. Και οπωσδήποτε η καλύτερη εισαγωγή στο χριστιανικό βάπτισμα είναι το βάπτισμα του ίδιου του Κυρίου Ιησού. Λέει στο Μαθαίον 3:13 πώς το έκανε ο Κύριος. Τότε παρουσιάζεται ο Ιησούς από τη Γαλιλαία στον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης ήταν ξάδελφός του, έτσι το ξέρουμε από την Ελισάβετ. Για να βαφτιστεί από αυτόν. 14. Αλλά ο Ιωάννης τον εμπόδιζε διεκόλυεν αυτόν λέγοντας «Εγώ έχω ανάγκη από σένα να βαπτιστώ και εσύ έρχεσαι προς εμένα?» Γιατί ο Θεός του είχε δείξει δια πνεύματος ποιος ήταν. Αποκρίθηκε τότε ο Ιησούς και είπε προς αυτόν «Άφησε τώρα, γιατί έτσι πρέπει για να εκπληρώσουμε όλη τη δικαιοσύνη». Τότε τον αφήνει. Και μόλις βαφτίστηκε ο Ιησούς, ευθύς ανέβηκε από το νερό. Και ειδού ανοίχτηκαν σε αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει ως περιστέρι και να έρχεται πάνω του. Και ειδού φωνή από τους ουρανούς που λέει «Ούτως έστεινε ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ ευδόκησα». Δηλαδή αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός τον οποίο ευαρεστήθηκα. Προσέξτε, ο Ιησούς δεν είχε κάνει τίποτα μέχρι τότε. Ούτε θαύματα, ούτε σημεία τεράστια, γιατί μας λέει μετά στην Κανά το πρώτο θαύμα ότι αυτό ήταν το πρώτο του θαύμα. Αλλά ο Θεός είχε δει όλη τη ζωή του, όλη την πιστότητά του. Ήταν 30 χρονών. Και ξέρουμε πως ο Κύριος δεν είχε διαπράξει ποτέ αμαρτίες για τις οποίες έπρεπε να εξομολογηθεί ή να μετανοήσει. Άρα, γιατί να πάει στον Ιωάννη, τον βαπτιστή, όπως πήγαιναν οι άλλοι. Αλλά δεν χρειαζόταν να βαπτιστεί με τον ίδιο τρόπο όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι που ήρθαν στον Ιωάννη για βάπτισμα. Και ο ίδιος Ιωάννης, λέει στο 14, αναγνώρισε ξεκάθαρα αυτόν τον γεγονός, λέγοντας «Εγώ χρειαν έχω υπό σου βαπτιστήνε και εσύ έρχει προς με». Ωστόσο ο Ιησούς στο επόμενο εδάφιο το απαντάει «Αποκριθείς, λέει ο Ιησούς, είπε προς αυτόν, άφε σάρτη, ούτως γαρ πρέπον έστιν, ημίν πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη». Και τότε τον άφησε. Και στην απάντηση του Κυρίου βρίσκουμε τόσο το λόγο για τον οποίο βαπτίστηκε ο ίδιος ο Ιησούς, όσο και την αληθινή σημασία του πλήρους χριστιανικού βαπτίσματος σε διάκριση με την προσωρινή μορφή βαπτίσματος που χορηγήθηκε από τον Ιωάννη. Δηλαδή, ο Ιησούς δεν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη για να δείξει εξωτερικά ότι είχε μετανοήσει για τα σφάλματά του, επειδή δεν είχε αμαρτίες για τις οποίες έπρεπε να μετανοήσει όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Αντιθέτως, όπως ο ίδιος ο Κύριος εξήγησε, ο λόγος που το έκανε, βαπτίστηκε δηλαδή, για να εκπληρώσει ή να ολοκληρώσει πάσαν κάθε δικαιοσύνη. Σε αυτό, όπως και σε πολλές άλλες πτυχές της ζωής και της διακονίας του, ο Κύριος σκόπιμα καθιέρεσε ένα σωστό πρότυπο συμπεριφοράς, δηλαδή για να πει όπως το έκανα εγώ, κάντε το κι εσείς, έτσι πρέπει να γίνει. Δημιουργεί έναν πατρόν και βαπτιζόμενος από τον Ιωάννη έδινε ένα παράδειγμα πρότυπο βαπτίσματος, στον οποίο επιθυμούσαν οι χριστιανοί πιστοί να τον ακολουθήσουν. 1 Πέτρου 2:21 συμφωνεί πλήρως με την περιγραφή του Αποστόλου για τις πράξεις του Χριστού. Γιατί σε αυτό κληθήκατε, επειδή και ο Χριστός έπαθε για χάρη σας, αφήνοντας πίσω του υπόδειγμα για σας, για να ακολουθήσετε πάνω στα ίχνη του. Ό,τι έκανε ο Κύριος, σκεφτείτε τα χνάρια του στην άμμο, ας πούμε, να πατώ και εγώ στις πατιές του, όπου πάει να πηγαίνω και εγώ, τα ίχνη του. Όπως λέει ο Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού, άφησε πίσω του υπόδειγμα για σας, για να ακολουθήσετε πάνω στα ίχνη του. Αυτός δεν έκανε αμαρτία, ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του. Και αυτό επιβεβαιώνει αυτό που έχουμε πει, ότι ο Ιησούς δεν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη επειδή είχε μετανοήσει από τις αμαρτίες του. Αντιθέτως, όπως λέει ο Πέτρος, ο Ιησούς ως αμαρτίαν ουκ επίησεν, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Αλλά βαπτιζόμενος έδωσε το παράδειγμα στου όλους τους υπόλοιπους χριστιανούς, ώστε να ακολουθήσουν τα βήματά του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και έτσι έχοντας αυτό κατά νου, ας επιστρέψουμε στο λόγο που έδωσε ο ίδιος ο Ιησούς για το βάπτισμα και να εξετάσουμε τα λόγια του με λίγη περισσότερη λεπτομέρεια. Γιατί λέει έτσι πρέπει για να εκπληρώσουμε όλη τη δικαιοσύνη. Έτσι. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή. Γιατί όπως είπαμε το παράδειγμα του Ιησούς καθιέρωσε έναν πρότυπο για τη μέθοδο του βαπτίσματος. Προσέξτε, ο Ιησούς δεν βαπτίστηκε βρέφος. Έτσι, Λουκάς 2:22. Ήταν νεογέννητο όταν οι γονείς του τον έφεραν στα Ιεροσόλυμα για να τον παρουσιάσουν, λέει, στον Κύριο, αλλά δεν υπάρχει εδώ καμιά σκέψη ή υπόδειξη για βάπτισμα. Λέει, όταν συμπληρώθηκαν οι μέρες του καθαρισμού τους κατά τον νόμο του Μωυσή, τον ανέβασαν στα Ιεροσόλυμα για να τον παρουσιάσουν στον Κύριο. Και θυμάστε τι έγινε όλοι εκεί με την προφήτησαν κλπ. Ο Ιησούς δεν βαπτιστήκε μέχρι να φτάσει σε χρόνια κατανόησης, ώστε να γνωρίζει εκείνη τη στιγμή τόσο τι έκανε και γιατί το έκανε. Γιατί, αδερφοί, είχε έναν έργο μπροστά του και πρέπει να αντιληφθεί. Αν πάρεις τώρα ένα βρέφος και το βουτήξεις στο νερό, δεν καταλαβαίνει, δεν αντιλαμβάνεται. Λέει στο Μαθαίο 3:16, και μόλις βαφτίστηκε ο Ιησούς, ευθύς ανέβηκε από το νερό. Και με απλή λογική συμπεραίνουμε ότι για να ανέβει από το νερό σημαίνει ότι είχε κατέβει μέσα στο νερό προηγουμένως, για να ανέβει από αυτό. Και σε συνδυασμό με την κυριολεκτική σημασία του ρήματος βαπτίζω, δεν υπάρχει περιθώριο αμφιβολίας ότι ο Ιησούς επέτρεψε στον εαυτό του να βυθιστεί πλήρως στα νερά του Ιορδάνη. Γιατί, αδερφοί, το βάπτισμα τι είναι τελικά? Γιατί ο Θεός θέλει να μπαίνει ο άνθρωπος που έχει αναγεννηθεί, που έχει γνωρίσει τον Κύριο, που έχει δεχτεί το μήνυμα, να μπαίνει μέσα στο νερό και να βγαίνει από το νερό? Θα πει κάποιος, τι ανοησία είναι αυτή τώρα, τι σημασία έχει? Ο Θεός δεν είναι πνεύμα, δεν είναι πνευματικά που πρέπει να κάνουμε? Όπως ο άνθρωπος πεθαίνει και πρέπει να μπει μέσα στο χώμα, να ταφεί δηλαδή, να το σκεπάσει το χώμα και να αναστηθεί όταν θα αναστηθεί, αν αναστηθεί, θα πει κάποιος, παίρνει αυτή την εικόνα του νερού, που το νερό είναι υγρό μεν, και ο άνθρωπος που έχει αναγεννηθεί, που έχει αλλάξει τη ζωή του, επιβεβαιώνει σε μάρτυρες και στο διάβολο, στους δαίμονες που είναι εκεί στην ατμόσφαιρα, στους αγγέλους κλπ, ότι εγώ άλλαξα ζωή, έγινα νέο κτίσμα, πεθαίνει ο παλιός μου εαυτός, μπαίνει, τάφεται, δεν έχει σημασία αν είναι ένα δευτερόλεπτο, αν είναι 200 χρόνια, μπήκες μέσα, πέθανε, σε μια στιγμή δεν βλέπεις τίποτα και βγαίνει ο νέος άνθρωπος. Γι' αυτό ο Κύριος λέει να γίνεται η βάπτιση. Αυτός είναι ο λόγος που βαπτιζόμαστε, είναι ότι δείχνεις στην πράξη αυτό που έγινε στο πνεύμα. Πέθανες και αναστήθηκες. Νέος άνθρωπος πια. Τι λέει εδώ στο 3:15, στο προηγούμενο εδάφιο? Αποκρίθηκε ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, άφησε τώρα, γιατί έτσι πρέπει να εκπληρώσουμε όλη τη δικαιοσύνη. Τώρα να δούμε το δεύτερο μέρος του λόγου που έδωσε ο Κύριος για το βάπτισμα. Ούτως γάρ πρέπον έστιν, έτσι πρέπει. Αυτή η φράση υποδηλώνει ότι για όσους ακολουθούν τον Κύριο Ιησού, το βάπτισμα είναι κάτι που ορίστηκε από το Θεό. Ο Θεός το είπε. Όταν ο Κύριος λέει να εκπληρώσουμε εν πάσα δικαιοσύνη, είναι τι περιμένει ο Θεός για εμάς, από εμάς. Δεν είναι ακριβώς μια νομική εντολή, όπως αυτές που επιβλήθηκαν στο λαό Ισραήλ με τον νόμο του Μωυσή, αλλά για τους χριστιανούς είναι μια, όπως είπα, το ζητάει ο Κύριος, μια φυσική έκφραση ειλικρινούς και ολόψυχης μαθητείας. Αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτόν, αφεσάρτη, ούτως γάρ πρέπον έστιν ημίν, πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη. Να ολοκληρώσουμε, να εκπληρώσουμε πάσα δικαιοσύνη. Άρα, όπως είπα, ο Ιησούς δεν βαφτίστηκε ως απόδειξη ότι είχε ομολογήσει και μετανοήσει για τις αμαρτίες του, γιατί δεν είχε πράξει ποτέ αμαρτίες, ήταν πάντα δίκαιος. Αλλά αυτή η δικαιοσύνη ήταν μια κατάσταση εσωτερική, καρδιάς, που ο Κύριος ήξερε. Την κατήχε. Όμως, αδερφοί, πρέπει να αντιληφθούμε κάτι. Ο Ιησούς δεν είχε ξεχωρίσει μέχρι τα 30 του, που άρχισε το έργο του. Γιατί ήταν ένας νέος Ισραηλίτης όπως χιλιάδες άλλοι. ένας ενάρετος νέος όπως χιλιάδες άλλοι. Δεν πήγε φυλακή, δεν έκανε κακές πράξεις όπως χιλιάδες άλλοι. Το τι συμβαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου δεν μπορεί να το βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι. Προφανώς η μητέρα του ήξερε, οι πολλοί που ήξεραν τις προφητείες κλπ. Αλλά ο κόσμος δεν έβλεπε κάποιον Ιησού διαφορετικό από τους άλλους. Ένας νέος, 25 χρόνια, 30, 28, 20, 16, όλα τα χρόνια που περνούσε ήταν ένα καλό παιδί. Α, το πούμε σήμερα με τη δική μας έννοια. Δεν ξέρεις αν αυτό το παιδί είναι αναμάρτητο ή έχει μέσα του αμαρτίες, κακολογεί, ψιθυρίζει, ζηλεύει, πικραίνεται. Δεν φαίνονται αυτά απ' έξω για έναν που είναι λίγο μακριά.

άλλη, για να δώσω το παράδειγμα. Και μέσω αυτής της εξωτερικής πράξης, της υπακοής, της αφοσίωσης στο Θεό, εισήλθε στην ενεργό διακονία και εκπλήρωσε το θέλημα του Θεού. Μπορούσε να πει, εγώ θα βαφτίσετε εσύ εμένα, εγώ, αφού εγώ δεν έχω αμαρτία. Όχι, τα έκανε όλα με υπακοή. Και το ίδιο ισχύει και για όλους τους αληθινούς πιστούς χριστιανούς που βαφτίζονται. Γιατί αν εγώ αναγεννηθώ και αλλάξει η ζωή μου και κλάψω και νιώσω ότι φύγανε οι αμαρτίες μου και θέλω να ζω άγια, μπορούσα να πω και γιατί να βαφτιστώ. Τι ανοησία είναι αυτή τώρα, αφού εγώ ξέρω τον Κύριο. Προσεύχομαι, μου απαντάει όλα καλά. Δεν θέλω να μπω στο νερό. Δεν μου χρειάζεται. Ο Κύριος το έκανε, που δεν του χρειαζόταν πραγματικά. Πρέπει να σφραγιστεί η σωτηρία σου. Τέτοιοι πιστοί δεν βαφτίζονται απλώς επειδή είναι αμαρτωλοί και έχουν ομολογήσει και μετανοήσει για τις αμαρτίες τους. Είναι και τι γίνεται μετά, γιατί αν ήταν έτσι, θα μπορούσε να πει κάποιος, και τι πειράζει αν βαφτιζόμαστε το βαφτίσμα του Ιωάννη, του βαφτιστή. Και αυτός ήταν για συγχώρεση αμαρτιών και να αλλάξει η ζωή τους. Είναι αλήθεια ότι οι χριστιανοί έχουν ομολογήσει και μετανοήσει για τις αμαρτίες τους. Γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαν να ήταν καθόλου χριστιανοί. Δεν θα πάει κάποιος να βαφτιστεί χωρίς να έχει αλλάξει η ζωή του. Αλλά ξέρουμε ότι έχουν περάσει πέρα από αυτό σε κάτι πολύ πληρέστερο και μεγαλύτερο από ότι ήταν ποτέ δυνατό για εκείνους που γνώριζαν μόνο το μήνυμα του Ιωάννη του Βαπτιστή. Ήταν τώρα μια νέα περίοδος που άλλαζε. Ρωμαίους 5:1. Δικαιωθήκαμε από πίστη και έχουμε ειρήνη με το Θεό μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Καμιά σχέση με το βαπτισμα του Ιωάννη του Πρόδρομου. Οι αληθινοί χριστιανοί δεν έχουν απλώς ομολογήσει και μετανοήσει από τις αμαρτίες τους. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Έχουν κάνει πολύ περισσότερα. Έχουν δικαιωθεί, όπως λέει εδώ, με πίστη στον εξυλαστήριο θάνατο και στην Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σκεφτείτε, αδερφοί, ότι ο Θεός έχει καταλογίσει τη δικαιοσύνη του ίδιου του Χριστού, που είναι άμεμπτη δικαιοσύνη, έτσι, αυτήν τη δικαιοσύνη έχει καταλογίσει στα παιδιά του, βάσει της πίστης τους. Δηλαδή εγώ και εσύ και όποιος άλλος έχει δεχτεί τον Κύριο, έχω τη δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού. Αν πείτε, μα έχουμε, όχι, αλλά ο Θεός έτσι το βλέπει. Όση δικαιοσύνη έχει ο Κύριος, έχεις και εσύ. Άδικο. Είναι η χάρις του Κυρίου. Γιατί αλλιώς δεν μπορούσαμε να σωθούμε. Το χριστιανικό βάπτισμα είναι μια εξωτερική πράξη υπακοής, όπως είπα, με την οποία ο πιστός εκπληρώνει ή ολοκληρώνει την εσωτερική δικαιοσύνη που ήδη απολαμβάνει στην καρδιά του. Γιατί την απολαμβάνει? Λόγω του εξυλαστήριου θανάτου του Κυρίου και την Ανάσταση του Χριστού. Όχι μόνο ο θάνατος, η Ανάσταση. Γιατί αν δεν αναστηνόταν ο Κύριος, σημαίνει ότι δεν θα ήταν αποδεκτός από τον Πατέρα. Να μην σας πω όχι μόνο Ανάσταση και ενδόξαση, ότι πήγε, αναλήφθηκε και έγινε ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Γι' αυτό βαπτίζονται όχι απλώς ως απόδειξη ότι έχουν ομολογήσει και μετανοήσει για τις αμαρτίες τους, αλλά για να εκπληρώσουν, να ολοκληρώσουν κάθε δικαιοσύνη. Και με αυτήν την εξωτερική πράξη υπακοής ολοκληρώνουν την εσωτερική δικαιοσύνη που έχουν ήδη λάβει στις καρδιές τους μέσω της πίστης. Θα μπορούσε να πει ο Κύριος, όποιος με δεχτεί σώζεται, έχει ζωή αιώνια, που το λέει αλλού. Αλλά σου λέει, αυτός που θα πιστέψει και θα βαφτιστεί θα σωθεί. Εφόσον σου το βάζει αυτόν τον όρο, δεν μπορεί να πάει στα άλλα εδάφια και να πει, μα εδώ λέει μόνο να πιστέψεις. Λέει, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κύριου θα σωθεί. Πού το λέει, σε ποια περίοδο θα είναι αυτό? Και δεν είναι για πάντα, έχεις κάποιους όρους άλλους. Πρέπει να τα βάλεις όλα μαζί τη σούμα για να βγάλεις αυτό που πρέπει να βγάλεις. Και αυτή η εξήγηση μας δείχνει πόσο εντελώς διαφορετικό είναι το χριστιανικό βάπτισμα από το βάπτισμα που κήρυξε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Και μπορούμε τώρα να καταλάβουμε γιατί ο Παύλος δεν θα δεχόταν το βάπτισμα του Ιωάννη για αυτούς που επιθυμούσαν να είναι αληθινοί χριστιανοί, όπως είδαμε το παράδειγμα στην αρχή. Είσαστε μαθητές του Ιωάννη, ναι. Μετανοήσατε τις αμαρτίες σας, ναι. Εντάξει, οκ, ακολουθείτε τον Κύριο. Δεν χρειάζεται να βαπτιστείτε, αφού βαπτιστήκατε πόσες φορές? Όχι. Το βάπτισμα έπρεπε να γίνει στο όνομα, το υπερπαν όνομα. Πρώτα τους δίδαξε την πλήρη αλήθεια του Ευαγγελίου, με επίκεντρο το θάνατο

0: την Ανάσταση του Χριστού και στη συνέχεια επέμεινε να βαφτιστούν ξανά. Γιατί? Για να είναι το πλήρες χριστιανικό βάπτισμα. Άρα, συμπερασματικά, το χριστιανικό βάπτισμα είναι μια εξωτερική πράξη υπακοής που ο πιστός, η πιστή, εκπληρώνει, ολοκληρώνει, όπως είδαμε το εδάφιο, την εσωτερική δικαιοσύνη που ήδη απολαμβάνει στην καρδιά του, στην καρδιά της, μέσω της πίστης στον εξηραστήριο θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού. Έτσι γίνεται, δηλαδή έχει προηγηθεί ήδη η αναγέννηση, όλη αυτή η αλλαγή, η μεταμόρφωση μέσα μας, και εδώ είναι η σφραγίδα, η πιστοποίηση δημόσια πια. Γιατί ξέρετε, έχει άνθρωπους που αναγεννιούνται και δεν το καταλαβαίνουν οι άλλοι, δεν το ξέρουν. Πρέπει αυτό να φανεί και στους τρίτους, στους γύρω, ότι εγώ, και μάλιστα συστήνεται όταν γίνεται μια βάφτιση χριστιανική που λέμε, να γίνεται και μια ομολογία. Δέχτηκα τον Κύριο για αυτόν τον λόγο, ήμουν έτσι, έτσι, έτσι, αλλά τώρα με άλλαξε. Ευχαριστώ τον Κύριο και βαφτίζομαι. Και βαφτίζεται στο όνομα του Κυρίου. Και έτσι ονομάζεται χριστιανός, γιατί έχει το όνομα του Χριστού πάνω του, τη σφραγίδα πάνω του. Και έτσι επισφραγίζεται η σωτηρία. Να μείνουμε μέχρι εδώ γιατί πέρασε η ώρα και την επόμενη φορά να συνεχίσουμε για τον άλλο τρόπο του βαπτίσματος που είναι πολύ ωραίος και αυτός. Αμήν. Ευχαριστούμε Χριστέ μας, Άγια Κύριε μας, για το Λόγο Σου, για τις μεθόδους που Εσύ μας έδειξες Κύριε μέσα από το Λόγο Σου τον Άγιο, το έργο που κάνεις Ιησού μας, να ξεκαθαρίζουν πράγματα μέσα μας, να ξέρουμε τι πιστεύουμε, πώς κινούμαστε, Κύριε μας, ποιο είναι το θέλημά Σου, τι ζητάς από μας, Κύριε μας. Να εκπληρώσουμε όλη τη δικαιοσύνη Σου, Κύριε, για το δικό μας το συμφέρον, για τη δική μας τη σωτηρία, γιατί θέλουμε να πατάμε σε στερεοέδαφος, Χριστέ μας, Άγιε, και να είμαστε απόλυτα ασφαλισμένοι μέσα στο Λόγο Σου, Κύριε, ότι τηρούμε πιστά κάθε οδηγία που μας έχεις δώσει, Ιησού μας. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, Ιησού μας, Άγιε, ευλογώ όλους όσοι άκουσαν αυτό το μήνυμα, Κύριε. Θέσε το στις καρδιές μας και βοήθησε μας και εμάς να το δώσουμε παρακάτω σε άλλους, Ιησού μου. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και εδώ σε αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλεις ότι ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 35. Η έρημος και οι άνυδροι γη θα εφρανθούν για αυτά, και η ερημιά θα αγαλιαστεί και θα ανθίσει σαν ρόδο. Θα ανθίσει άφθονα και μάλιστα θα αγαλιαστεί χαίροντας και αλαλάζοντας. Η δόξα του Λιβάνου θα δοθεί σε αυτή, η τιμή του Καρμήλου και του Σαρών. Οι τόποι αυτοί θα δουν τη δόξα του Κυρίου και τη μεγαλουσύνη του Θεού μας. Ενισχύστε τα εξασθενημένα χέρια και στερεώστε τα παραλυμένα γόνατα. Πείτε στους φοβισμένους στην καρδιά, «Γίνετε ισχυροί, μη φοβάστε. Δέστε, ο Θεός σας θα έρθει με εκδίκηση, ο Θεός με ανταπόδοση. Αυτός θα έρθει και θα σας σώσει». Τότε τα μάτια των τυφλών θα ανοιχτούν και τα αυτιά των κουφών θα ακούσουν. Τότε ο χολός θα πηδάει σαν ελαφίνα και η γλώσσα του μογυλάλου θα ψάλει, επειδή στην έρημο θα αναβλήσουν νερά και στην ερημιά ρεύματα. Και η ξερή γη θα γίνει λίμνη και η γη που διψάει θα γίνει πηγές νερού. Στην κατοικία των τσακαλιών, όπου κοίτονταν, θα είναι χλώη μαζί με καλάμια και σπάρτα. Και εκεί θα υπάρχει λεωφόρος και δρόμος και θα ονομαστεί Άγιος Δρόμος. Και ο ακάθαρτος δεν θα περάσει από αυτόν, αλλά θα είναι για αυτούς. Αυτός που περπατάει και οι μωροί δεν θα πλανιούνται. Λιοντάρι δεν θα είναι εκεί και αρπακτικό θηρίο δεν θα ανέβει εκεί. Δεν θα βρεθεί εκεί, αλλά οι λυτρωμένοι θα περπατούν εκεί. Και οι λυτρωμένοι του Κυρίου θα επιστρέψουν και θα έρθουν στη Σιών με αλαλαγμό. Και αιώνια εφροσύνη θα είναι πάνω στο κεφάλι τους. Θα απολαύσουν αγαλίαση και εφροσύνη, ενώ η λύπη και ο στεραγμός θα φύγουν. Ισαΐας, κεφάλαιο 36. Κατά το 14ο χρόνο του βασιλιά Εζεκία, ανέβηκε ο Σενναχερίμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ενάντια σε όλες τις οχυρές πόλεις του Ιούδα και τις κυρίευσε. Και ο βασιλιάς της Ασσυρίας έστειλε τον Ραφτσάκη από τη Λαχής στην Ιερουσαλήμ, στο βασιλιά Εζεκία, με μεγάλη δύναμη. Και στάθηκε στον υδραγωγό της άνω κολυμβητικής λίμνης, στο μεγάλο δρόμο του χωραφιού του Γναφέα. Τότε βγήκαν προς αυτόν ο Ελιακίμ, ο γιος του Χελκία, ο οικονόμος, και ο Σομνάς, ο γραμματέας, και ο Ιωάχ, ο γιος του Ασάφ, ο υπομνηματογράφος. Και ο Ραβσάκης είπε σε αυτούς, «Να πείτε τώρα στον Εζεκία, έτσι λέει ο μεγάλος βασιλιάς, ο βασιλιάς της Ασσυρίας. Ποιο είναι το θάρρος επάνω στο οποίο θαρείς? Λες, όμως είναι λόγια Αχιλλέων, έχω θέληση και δύναμη για πόλεμο. Αλλά επάνω σε ποιον έχεις το θάρρος, ώστε αποστάτησες εναντίον μου? Δες, έχεις το θάρρος επάνω στη ράβδο εκείνου του συντριμμένου καλαμιού, επάνω στην Αίγυπτο, επάνω στο οποίο αν κάποιος στηριχθεί, θα μπηχτεί στο χέρι του και θα το τρυπήσει. Τέτοιος είναι ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, σε όλους εκείνους που έχουν το θάρρος επάνω σε αυτόν. Αλλά αν μου πεις, επάνω στον Κύριο το Θεό μας έχουμε το θάρρος, δεν είναι αυτός που ο Εζεκίας αφαίρεσε τους υψηλούς τόπους του και τα θυσιαστήρια και είπε στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ, μπροστά σε αυτό το θυσιαστήριο θα προσκυνήσετε? Τώρα λοιπόν, δώσε ενέχειρα στον Κύριό μου το βασιλιά της Ασσυρίας και εγώ θα σου δώσω 2.000 άλογα, αν μπορείς από μέρους σου να δώσεις καβαλάριδες επάνω τους. Πώς λοιπόν θα στρέψεις προς τα πίσω το πρόσωπο ενός τοπάρχη από τους ελάχιστους των δούλων του Κυρίου μου και έλπισες επάνω στην Αίγυπτο για άμαξες και καβαλάριδες? Και τώρα, χωρίς τον Κύριο ανέβηκα εγώ ενάντια σε αυτό τον τόπο για να το καταστρέψω? Ο Κύριος είπε σε μένα, ανέβα ενάντια σε αυτή τη γη και κατάστρεψέ την. Τότε είπε ο Ελιακίμ και ο Σομνάς και ο Ιωάχ στον Ραβσάκη, Μίλησε στους δούλους σου, παρακαλώ, στη Συριακή γλώσσα, επειδή την καταλαβαίνουμε. Και μη μας μιλάς στην Ιουδαϊκή, σε επίκον του λαού που είναι πάνω στο τείχος». Αλλά ο Ραφσάκης είπε, «Μήπως ο Κύριός μου με έστειλε στον Κύριό σου και σε σένα για να μιλήσω αυτά τα λόγια? Δε με έστειλε προς τους άνδρες που κάθονται πάνω στο τείχος για να φάνε την κόπρο τους και να πιούν τα ούρα τους μαζί με σας?» Τότε ο Ραφσάκης στάθηκε και φώναξε στην Ιουδαϊκή με δυνατή φωνή και είπε, «Ακούστε τα λόγια του μεγάλου βασιλιά, του βασιλιά της Ασσυρίας. Έτσι λέει ο βασιλιάς. Μη σας απατάει ο Εζεκίας, επειδή δεν θα μπορέσει να σας λυτρώσει. Και μη σας κάνει ο Εζεκίας να έχετε το θάρρος σας επάνω στον Κύριο, λέγοντας, «Ο Κύριος βέβαια θα μας λυτρώσει. Η πόλη αυτή δεν θα παραδοθεί στο χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας». Μη ακούτε τον Εζεκία, επειδή έτσι λέει ο βασιλιάς της Ασσυρίας, «Κάντε συμβιβασμό μαζί μου και βγείτε προς εμένα. Και φάτε κάθε ένας από την άμπελό του και κάθε ένας από τη σικιά του και πιείτε κάθε ένας από τα νερά της δεξαμενής του, μέχρι ότου έρθω και σας πάρω σε μια γη όμοια με τη γη σας, γη με σιτάρι και κρασί, γη με ψωμί και αμπελώνες. Μη σας απατάει ο Εζεκίας, λέγοντας, «Ο Κύριος θα μας λυτρώσει». Μήπως κάποιος από τους θεούς των εθνών λύτρωσε τη γη του από το χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας? Πού είναι οι θεοί της Εμάθ και της Αρφάδ? Πού είναι οι θεοί της Σεφαρουήμ? Μήπως λύτρωσαν από το χέρι μου τη Σαμάρια? Κι ανάμεσα σε όλους τους θεούς αυτών των τόπων λύτρωσαν τη γη τους από το χέρι μου, ώστε και ο Κύριος να λυτρώσει από το χέρι μου την Ιερουσαλήμ?» Και εκείνοι σιωπούσαν και δεν το αποκρίθηκαν ούτε ένα λόγο. Επειδή ο βασιλιάς τους είχε προστάξει λέγοντας, «Μην το απαντήσετε». Τότε ο Ελιακήμ, ο γιος του Χελκία, ο οικονόμος, και ο Σομνάς, ο γραμματέας, και ο Ιωάχ, ο γιος του Ασάφ, ο υπομνηματογράφος, ήρθαν στον Εζεκία με ξεσχισμένα τεμάτια και του ανήγγυλαν τα λόγια του Ραφσάκη. Ιωνάς, κεφάλαιο τρίτο. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιωνά για δεύτερη φορά, λέγοντας, «Σήκω, πήγαινε στην Ινεβή τη μεγάλη πόλη και κήρυξε σε αυτή το κήρυγμα που εγώ μιλάω σε σένα». Και ο Ιωνάς σηκώθηκε και πήγε στην Ινεβή, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Η Ινεβή ήταν μια υπερβολικά μεγάλη πόλη, έκτασης δρόμου 3 ημερών. Και ο Ιωνάς άρχισε να περνάει μέσα από την πόλη, δρόμο μιας μέρας, και κήρυξε και είπε, «Ακόμα 40 μέρες και η Νινεβή θα καταστραφεί». Και οι άνδρες της Νινεβή πίστεψαν στο Θεό και κήρυξαν νηστεία και εντύθηκαν σάκους από τον πιο μεγάλο ανάμεσά τους μέχρι τον πιο μικρό από αυτούς. Επειδή ο λόγος είχε φτάσει στο βασιλιά της Νινεβή και σηκώθηκε από το θρόνο του και έβγαλε από πάνω του τη στολή του και σκεπάστηκε με σάκο και κάθισε πάνω σε στάχτη. Και διακηρύχθηκε και γνωστοποιήθηκε στην Ινεβή με ψήφισμα του βασιλιά και του μεγιστάνου του και υπόθηκε, «Οι άνθρωποι και τα κτίνη, τα βόδια και τα πρόβατα να μην γευτούν τίποτε, ούτε να βοσκήσουν ούτε να πιούν νερό, αλλά άνθρωπος και κτίνος να σκεπαστούν με σάκους και να φωνάξουν στο Θεό δυνατά, και ας επιστρέψουν καθένας από τον πονηρό του δρόμο και από την αδικία που είναι στα χέρια τους. Ποιος ξέρει αν ο Θεός

πρόλαβα να φύγω στη Θαρσής. Επειδή γνώριζα ότι εσύ είσαι Θεός ελεήμονας και εκτήρμονας, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοείς για το κακό. Και τώρα, Κύριε, πάρε σε παρακαλώ από μένα την ψυχή μου, επειδή είναι καλύτερο σε μένα να πεθάνω παρά να ζω. Και ο Κύριος είπε, είναι καλό να αγαναχτείς. Και ο Ιωνάς βγήκε από την πόλη και κάθισε προς το ανατολικό μέρος της πόλης. Και εκεί έκανε για τον εαυτό του μια καλύβα και καθόταν κάτω από τη σκιά της μέχρι ότου δει τι επρόκειτο να γίνει στην πόλη. Και ο Κύριος, ο Θεός, διέταξε μια κολοκυθιά και έκανε να ανέβει πάνω από τον Ιωνά για να είναι σκιά πάνω από το κεφάλι του, για να τον ανακουφίσει από τη θλίψη του. Και ο Ιωνάς χάρηκε για την κολοκυθιά με μεγάλη χαρά. Και ο Θεός διέταξε ένα σκουλίκι όταν χάραξε η αυγή της επόμενης μέρας και χτύπησε την κολοκυθιά και ξεράθηκε. Και καθώς ανέτειλε ο ήλιος, διέταξε ο Θεός ένα καυστικό ανατολικό άνεμο και ο ήλιος χτύπησε το κεφάλι του Ιωνά ώστε λιγοψύχησε και ζήτησε μέσα στη ψυχή του να πεθάνει και είπε «Είναι καλύτερο σε μένα να πεθάνω παρά να ζω». Και ο Θεός είπε στον Ιωνά «Είναι καλό να αγαναχτείς για την κολοκυθιά» και είπε «Είναι καλό να αγαναχτώ μέχρι θανάτου». Και ο Κύριος είπε «Εσύ λυπήθηκες για την κολοκυθιά για την οποία δεν κοπίασες, αλλά ούτε την έκανες να αυξηθεί, η οποία γεννήθηκε μέσα σε μια νύχτα και μέσα σε μια νύχτα χάθηκε. Και εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ για την Νινεβή, τη μεγάλη πόλη, στην οποία υπάρχουν περισσότερες από 12 μυριάδες ανθρώπων που δεν διακρίνουν το δεξί τους από το αριστερό τους χέρι και πολλά κτίνη». Κριτέ, 20ο κεφάλαιο. Τότε όλοι οι γη Ισραήλ βγήκαν και ολόκληρη η συναγωγή συγκεντρώθηκε σαν ένας άνθρωπος από τη Δάν μέχρι την Βιρσαβέ, μαζί με τη γη Γαλάδ, στον Κύριο, στη Μισπά. Και παραστάθηκαν στη σύναξη του λαού του Θεού, οι αρχηγοί ολόκληρου του λαού, όλες οι φυλές του Ισραήλ, 400.000 άνδρες πεζοί που τραβούσαν μάχερα. Και οι γη του Βενιαμίν άκουσαν ότι ανέβηκαν οι γη Ισραήλ στη Μισπά. Και οι γη Ισραήλ είπαν, πείτε μας πώς συνέβη και όλη αυτή η κακία. Και αποκρίθηκε ο άνθρωπος, ο Λεβίτης, ο άνδρας της γυναίκας που φωνεύθηκε και είπε «Ήρθα στη Γαβά που είναι του Βενιαμίν, εγώ και η παλακή μου, για να διανυχτερεύσουμε. Και σηκώθηκαν εναντίον μου οι άνδρες της Γαβά και περικύκλωσαν τη νύχτα το σπίτι εναντίον μου. Εμένα ήθελαν να φωνεύσουν και την παλακή μου ταπείνωσαν, ώστε πέθανε. Γι' αυτό, πιάνοντας την παλακή μου, τη διαμέλισα και την έστειλα σε όλα τα όρια της κληρονομίας του Ισραήλ, επειδή έπραξαν ανουσιουργία και αφροσύνη μέσα στον Ισραήλ. Δέστε όλοι εσείς οι γη Ισραήλ, συμβουλευτείτε εδώ μεταξύ σας και δώστε τη γνώμη σας». Και ολόκληρος ο λαός σηκώθηκε σαν ένας άνθρωπος, λέγοντας «Δεν θα πάμε κανένας μας στη σκηνή του, ούτε θα επιστρέψει κανένας στο σπίτι του. Αλλά τώρα, τούτο είναι το πράγμα που θα κάνουμε στη Γαβά. Θα ανέβουμε εναντίον της κατά κλήρους. Και θα πάρουμε 10 άνδρες στους 100 από όλες τις φυλές του Ισραήλ και 100 στους 1.000 και 1.000 στους 10.000 για να φέρουν τροφές στο λαό, ώστε, αφού έρθουν στη Γαβά του Βενιαμίν, να κάνουν σε αυτή καθόλη την αφροσύνη που αυτή έκανε στον Ισραήλ». Και συγκεντρώθηκαν ενάντια στην πόλη όλοι οι άνδρες του Ισραήλ, ενωμένοι μαζί σαν ένας άνθρωπος. Και οι φυλές του Ισραήλ έστειλαν άνδρες σε ολόκληρη τη φυλή του Βενιαμίν, λέγοντας «Ποια κακία είναι αυτή που διαπράχθηκε ανάμεσά σας? Τώρα λοιπόν παραδώστε τους ανθρώπους, τους παράνομους εκείνους που ήσαν στη Γαβά, για να τους θανατώσουμε και να εξαλείψουμε την κακία από τον Ισραήλ». Αλλά δεν θέλησαν να ακούσουν οι γη του Βενιαμίν τη φωνή των αδελφών τους, των γιών Ισραήλ. Και συγκεντρώθηκαν οι γη του Βενιαμίν από τις πόλεις στη Γαβά για να βγουν σε πόλεμο ενάντια στους γιους Ισραήλ. Και οι γη του Βενιαμίν απαριθμήθηκαν εκείνη την ημέρα από τις πόλεις 26.000 άνδρες που τραβούσαν ρομφαία, εκτός από τους κατοίκους της Γαβά που απαριθμήθηκαν 700 εκλεκτοί άνδρες. Ανάμεσα σε ολόκληρο αυτό το λαό υπήρχαν 700 εκλεκτοί άνδρες, αμφωτεροδέξιοι. Όλοι αυτοί μπορούσαν να εξφενδονίζουν πέτρες πάνω σε μια τρίχα χωρίς να αποτυχεί.

0: και οι άνδρες Ισραήλ απαριθμήθηκαν, εκτός από το Βενιαμίν, 400.000 άνδρες που τραβούσαν ρομφαία. Όλοι αυτοί άνδρες πολέμου. Και οι γη Ισραήλ, αφού σηκώθηκαν, ανέβηκαν στη Βεθήλ και ρώτησαν το Θεό, λέγοντας: «Ποιος ανέβει για μας πρώτος για να πολεμήσει ενάντια στους γιους του Βενιαμίν?» Και ο Κύριος είπε: «Πρώτος ο Ιούδας». Και οι γη Ισραήλ σηκώθηκαν το πρωί και στρατοπέδευσαν ενάντια στη Γαβά. Και οι άνδρες Ισραήλ βγήκαν σε μάχη ενάντια στο Βενιαμίν. Και παρατάχθηκαν σε μάχη εναντίον τους οι άνδρες του Ισραήλ προς τη Γαβά. Και βγήκαν οι γη του Βενιαμίν από τη Γαβά, και εκείνη την ημέρα έστρωσαν κατά γης από τον Ισραήλ 22.000 άνδρες. Και ο λαός, αφού αναθάρισε οι άνδρες του Ισραήλ, συγκρότησε πάλι μάχη στον τόπο όπου είχε παραταχθεί την πρώτη ημέρα. Και οι γη Ισραήλ ανέβηκαν και έκλαψαν μπροστά στον Κύριο μέχρι την Εσπέρα και ρώτησαν τον Κύριο λέγοντας: «Να ανέβω ξανά σε μάχη ενάντια στους γιους του Βενιαμίν, του αδελφού μου?» Και ο Κύριος είπε: «Ανεβείτε εναντίον του». Και οι γη Ισραήλ πλησίασαν στους γιους του Βενιαμίν τη δεύτερη ημέρα. Και ο Βενιαμίν βγήκε από τη Γαβά εναντίον τους τη δεύτερη ημέρα και έστρωσε πάλι κατά γης από τους γιους Ισραήλ 18.000 άνδρες. Όλοι αυτοί τραβούσαν ρομφαία. Τότε όλοι οι γη Ισραήλ και ολόκληρος ο λαός ανέβηκαν και ήρθαν στη Βεθήλ και έκλαψαν και κάθισαν εκεί μπροστά στον Κύριο και νίστευσαν εκείνη την ημέρα μέχρι την Εσπέρα και πρόσφεραν ολοκαυτώματα και ειρηνικές θυσίες μπροστά στον Κύριο. Και ρώτησαν οι γη Ισραήλ τον Κύριο, επειδή η κιβωτός της Διαθήκης του Θεού ήταν εκεί εκείνες τις μέρες και ο Φινέας, ο γιος του Ελεάζαρ, γιου του Αρών, στεκόταν μπροστά της εκείνες τις ημέρες. Και είπαν: «Να βγω ξανά σε μάχη ενάντια στο Βενιαμίν, τον αδελφό μου, ή να σταματήσω?» Και ο Κύριος είπε: «Ανέβα, επειδή αύριο θα τους παραδώσω στο χέρι σου». Και ο Ισραήλ έστησε ενέδρα ενάντια στη Γαβά, ολόγυρα. Και ανέβηκαν οι γιοι Ισραήλ την τρίτη μέρα ενάντια στους γιους του Βενιαμίν και παρατάχθηκαν ενάντια στη Γαβά, όπως την πρώτη και τη δεύτερη φορά. Και καθώς οι γη του Βενιαμίν βγήκαν ενάντια στο λαό, αποσπάστηκαν από την πόλη και άρχισαν να χτυπούν μερικούς από το λαό, φωνεύοντας όπως άλλοτε στους δρόμους, από τους οποίους ο ένας ανεβαίνει προς τη Βεθήλ, ο άλλος προς την Γαβά στην πεδιάδα, περίπου 30 άνδρες από τον Ισραήλ. Και οι γη Βενιαμίν είπαν: «Αυτοί πέφτουν μπροστά μας όπως και πρώτα». Αλλά οι γη Ισραήλ είπαν: «Ας φύγουμε και ας τους αποσπάσουμε από την πόλη στους δρόμους». Και όλοι οι άνδρες του Ισραήλ σηκώθηκαν από τη θέση τους και παρατάχθηκαν στην Βαάλ Θαμάρ. Και η ενέδρα του Ισραήλ βγήκε από τη θέση της, από το λιβάδι της Γαβά. Κι ήρθαν εναντίον της Γαβά 10.000 εκλεκτοί άνδρες από ολόκληρο τον Ισραήλ και η μάχη στάθηκε βαριά. Αλλά αυτοί δεν γνώριζαν ότι το κακό βρισκόταν κοντά τους. Και ο Κύριος πάταξε τον Βενιαμίν μπροστά από τον Ισραήλ. Και οι γη Ισραήλ εξολόθρευσαν εκείνη την ημέρα από τον Βενιαμίν 25.100 άνδρες. Όλοι αυτοί τραβούσαν ρομφαία. Και οι γη Βενιαμίν είδαν ότι χτυπήθηκαν, επειδή οι άνδρες του Ισραήλ υποχώρησαν στους Βενιαμίτες, έχοντας το θάρρος τους στην ενέδρα που είχαν βάλει κοντά στην Γαβά. Και εκείνοι που ενέδρευαν όρμησαν και ξεχύθηκαν επάνω στη Γαβά. Και αυτοί που ενέδρευαν εξαπλώθηκαν και πάταξαν ολόκληρη την πόλη με μάχαιρα. Και οι άνδρες του Ισραήλ είχαν διορίσει ένα σημάδι σε εκείνους που ενέδρευαν να σηκώσουν φωτιά με καπνό από την πόλη. Και όταν υποχώρησαν οι γη του Ισραήλ στη μάχη, ο Βενιαμίν άρχισε να χτυπάει και φώνευσε από τους Ισραηλίτες περίπου 30 άνδρες, επειδή είπαν: «Σίγουρα πέφτουν πάλι μπροστά μας, όπως στην πρώτη μάχη». Αλλά όταν η φωτιά άρχισε να υψώνεται από την πόλη με στήλη καπνού, οι Βενιαμίτες κοίταξαν πίσω τους και να, η πυρκαγιά της πόλης ανέβαινε στον ουρανό. Και όταν γύρισαν οι άνδρες Ισραήλ, τρόμαξαν οι άνδρες Βενιαμίν, επειδή είδαν ότι το κακό έφτασε πάνω τους. Και έστρεψαν μπροστά από τους γιους Ισραήλ προς το δρόμο της ερήμου. Αλλά η μάχη τους πρόφτασε, επειδή εκείνοι από τις πόλεις τους εξολόθρευαν ανάμεσά τους. περικύκλωσαν τους Βενιαμίτες, τους καταδίωξαν, τους καταπάτησαν από την Μενοά μέχρι απέναντι από τη Γαβά προς την ανατολή του ήλιου. Και έπεσαν από τον Βενιαμίν 18.000 άνδρες. Όλοι αυτοί ήσαν δυνατοί άνδρες. Τότε έστρεψαν και έφυγαν προς την έρημο, στην πέτρα Ριμών, και οι γη Ισραήλ σταχυολόγησαν από αυτούς στους δρόμους 5.000 άνδρες. Και τους καταδίωξαν μέχρι τη Γιδόμ και φώνευσαν από αυτούς 2.000 άνδρες. Έτσι, όλοι εκείνοι που έπεσαν εκείνη την ημέρα από τον Βενιαμίν ήσαν 25.000 άνδρες που τραβούσαν μάχερα. Όλοι αυτοί ήσαν δυνατοί άνδρες. Όμως, 600 άνδρες στράφηκαν και έφυγαν προς την έρημο, στην πέτρα Ριμών, και κάθισαν στην πέτρα Ριμών 4 μήνες. Και οι άνδρες Ισραήλ γύρισαν προς τους γιους Βενιαμίν και τους πάταξαν με μάχερα από τους ανθρώπους κάθε πόλης μέχρι τα κτίνη και κάθε έναν παραβρισκόμενο. Και όλες τις πόλεις που βρίσκονταν τις παρέδωσαν σε φωτιά. Κρητές, 21ο κεφάλαιο. Και οι άνδρες Ισραήλ είχαν ορκιστεί στη Μισπά λέγοντας: «Κανένας από μας δεν θα δώσει τη θυγατέρα του για γυναίκα στον Βενιαμίν». Και ο λαός ήρθε στη Βεθήλ και κάθισαν εκεί μέχρι την Εσπέρα μπροστά στο Θεό και ύψωσαν τη φωνή τους και έκλαψαν με μεγάλο κλαθμό. Και είπαν: «Γιατί, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, έγινε τούτο στον Ισραήλ, να αποκοπεί σήμερα μία φυλή από τον Ισραήλ?» Και την επόμενη μέρα ο λαός σηκώθηκε το πρωί και οικοδόμησε εκεί θυσιαστήριο και πρόσφερε ολοκαυτώματα και ειρηνικές θυσίες. Και οι γη Ισραήλ είπαν: «Ποιος είναι ανάμεσα σε όλες τις φυλές του Ισραήλ που δεν ανέβηκε στη σύναξη στον Κύριο?» Επειδή είχαν κάνει μεγάλο όρκο εναντίον εκείνου που τυχόν δεν θα ανέβαινε στον Κύριο στη Μισπά, λέγοντας: «Θα θανατωθεί οπωσδήποτε». Και μετά νιώσαν οι γη Ισραήλ για τον Βενιαμίν, τον αδελφό τους, και είπαν: «Σήμερα αποκόπηκε μία φυλή από τον Ισραήλ. Τι θα κάνουμε τώρα για γυναίκες σε αυτούς που απέμειναν, αφού ορκιστήκαμε στον Κύριο να μην τους δώσουμε για γυναίκες από τις θυγατέρες μας?» Και είπαν: «Ποιος είναι εκείνος από τις φυλές του Ισραήλ που δεν ανέβηκε στη Μισπά στον Κύριο?» Και να, δεν είχε έρθει κανένας στη σύναξη στο στρατόπεδο από την Ιαβής Γαλάδ. Επειδή έγινε εξέταση του λαού, και να, δεν ήταν εκεί κανένας από τους κατοίκους της Ιαβής Γαλάδ. Και η συναγωγή έστειλε εκεί 12.000 άνδρες από τους πιο δυνατούς και τους πρόσταξε λέγοντας: «Πηγαίνετε και πατάξτε τους κατοίκους της Ιαβής Γαλάδ με μάχερα και τις γυναίκες και τα παιδιά. Και τούτο είναι το πράγμα που θα κάνετε. Θα εξολοθρεύσετε κάθε αρσενικό και κάθε γυναίκα που γνώρισε κήτη αρσενικού». Και βρήκαν ανάμεσα στους κατοίκους της Ιαβής Γαλάδ 400 νέες παρθένες που δεν είχαν γνωρίσει άνδρα σε κήτη αρσενικού. Και τις έφεραν στο στρατόπεδο στη Σιλό, που είναι στη γη Χανάν. Και ολόκληρη η συναγωγή έστειλε και μίλησε στους γιους του Βενιαμίν, που ήσαν στην πέτρα Ριμών, και τους κάλεσαν σε ειρήνη. Και ο Βενιαμίν γύρισε εκείνο τον καιρό. Και τους έδωσαν τις γυναίκες που είχαν αφήσει ζωντανές από τις γυναίκες της Ιαβής Γαλάδ. Εν τούτης, δεν τους έφτασαν. Και ο λαός μετάνιωσε για το Βενιαμίν, επειδή ο Κύριος έκανε χαλασμό στις φυλές του Ισραήλ. Τότε οι πρεσβύτεροι της συναγωγής είπαν: «Τι θα κάνουμε για γυναίκες στους υπόλοιπους, επειδή οι γυναίκες από τον Βενιαμίν αφανίστηκαν?» Και είπαν: «Πρέπει η κληρονομία να μένει στους διασωθέντες από τον Βενιαμίν, για να μην εξαλειφθεί μία φυλή από τον Ισραήλ. Εν τούτης, εμείς δεν μπορούμε να τους δώσουμε γυναίκες από τις θυγατέρες μας, επειδή οι γη Ισραήλ ορκίστηκαν λέγοντας: «Επικατάρατος όποιος δώσει γυναίκα στον Βενιαμίν». Τότε είπαν: «Δέστε, κάθε χρόνο γίνεται γιορτή στο Κύριο στη Σιλό, που είναι βορεινά της Βεθήλ, ανατολικά από το δρόμο που ανεβαίνει από τη Βεθήλ στη Σιχέμ και νότια της Λεβονά». Πρόσταξαν λοιπόν στους γιους του Βενιαμίν λέγοντας: «Πηγαίνετε και στήστε ενέδρα στα αμπέλια. Και παρατηρήστε και δέστε, αν οι θυγατέρες της Σιλό βγουν να χορέψουν στους χορούς, τότε βγείτε από τα αμπέλια και αρπάξτε για τον εαυτό σας καθένα τη γυναίκα του από τις θυγατέρες της Σιλό και πηγαίνετε στη γη του Βενιαμίν. Και όταν οι πατέρες τους ή οι αδελφοί τους έρθουν σε εμάς για να παραπονεθούν, Εμείς θα τους πούμε «Κάντε σε αυτούς έλεος για χάρη μας, επειδή δεν βιάσαμε στον πόλεμο γυναίκα για καθέναν. Και εσείς, μη δίνοντας σε αυτούς κατά τον καιρό τούτο, θα είστε ενοχοί». Έτσι και έκαναν οι γη του Βενιαμίν και πήραν γυναίκες σύμφωνα με τον αριθμό τους από εκείνες που χόρευαν, αρπάζοντάς τες. Και αναχώρησαν και γύρισαν στην κληρονομιά τους και έκτισαν πόλεις και κατοίκησαν σε αυτές. Και οι γη Ισραήλ αναχώρησαν από εκεί εκείνο τον καιρό, καθένας στη φυλή του και στη συγγένειά του. Και βγήκαν από εκεί καθένας στην κληρονομιά του. Κατά τις ημέρες εκείνες δεν υπήρχε βασιλιάς στον Ισραήλ. Κάθε ένας έκανε το αρεστό στα μάτια του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα. Να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιες, στο όνομα του Ιησού Χριστού, την ώρα αυτή, την Άγια αυτή ώρα Κύριε, που είναι να ακούσουμε τον Άγιο Λόγο Σου, ζητάμε Εσύ να πάρεις κάθε περισπασμό από πάνω μας Κύριε, να μας δώσεις Χριστέ μου δίψα στα σπλάχνα μας μέσα, να ακούσουμε τι έχει το Πνεύμα Σου να μας πει σήμερα Κύριε. Όχι μόνο να το ακούσουμε, αλλά Κύριε να το βάλουμε σε πράξη, γιατί Εσύ είσαι εδώ να μας διεγείρεις Κύριε. Γιατί ο ζήλος Σου είναι μέσα στον οίκο Σου Κύριε, και δεν θα σταματήσεις μέχρι ότου να κάνεις αυτό το οποίο η Βουλή Σου έχει σχεδιάσει Κύριε. Δεν θα σταματήσεις μέχρι να εξάξεις τη δόξα του λαού Σου ως το χρυσίο το καθαρό Κύριε. Όλη η τροτή μου την ώρα αυτή ζητάω να μας ενδυναμώσεις Κύριε Θεέ μου. Ζητάω την κρατέωσή Σου μέσα στο Πνεύμα μου Κύριε, το χρίσμα Σου επάνω μου και πάνω στα παιδιά Σου Κύριε Θεέ μου. Ω και κρύψε μας μέσα στη χάρη Σου, μέσα στην παλάμη Σου, τη δεξιά παλάμη Σου Κύριε Θεέ μου, εν το όνομα της Σου, και κάμε ο λόγος Σου να εξέλθει εν δυνάμει αυτή την ώρα, να μας αλλάξει Κύριε Σου. Ω να πάρουμε δύναμη, να δούμε το φως Σου Κύριε, καθώς Εσύ έχεις διατάξει τα μεγαλεία Σου μέσα στο Λόγο Σου να λάβουν χώρα μες στη ζωή μας Κύριε. Εν το όνομα της Σου να μας βγάλουν από ψευδεστήσεις, να μας βγάλουν Κύριε από φαντασιώσεις και να μας φέρουν μέσα στη σφαίρα της δόξας Σου Κύριε. Στην πραγματικότητα Πατέρα Ουράνιε, εν το όνομα της Σου το ζητούμε Ιησού. Γιατί δόξα Σου και μόνο. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Προπερασμένη Κυριακή μιλήσαμε για την αγάπη. Και θυμάστε ότι διαβάσαμε στο Ματθαίο αυτά που ο Κύριος ζητάει από μας. Μας δίδαξε, μάλλον μας διάταξε, να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Αμήν. Να ευεργετούμε εκείνους οι οποίοι μας κακολογούν, μας κατατρέχουν. Να προσευχόμαστε για αυτούς οι οποίοι μας καταρρώνται. Και είδαμε και ξέρουμε αδελφοί ότι αυτά τα πράγματα είναι αδύνατο να γίνουν από τον φυσικό άνθρωπο. Αμήν. Σαν άνθρωποι είναι αδύνατο να μην αντιδράσουμε, είναι αδύνατο να μην αντισταθούμε σε αυτό το πράγμα, είναι μέσα μας έμφυτα όλα αυτά από το φρόνημα του κόσμου. Αλλά αδερφοί, δεν είμαστε πια απλά άνθρωποι. Σαν άνθρωποι γεννηθήκαμε μία φορά. Ο Κύριος όμως σχεδίασε να φέρει Υιούς πνευματικούς μπροστά Του. Και γνωρίζουμε, σας τα έχω πει αυτά, τα γνωρίζει η Εκκλησία, ότι σχεδίασε να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού και να αναγεννηθούμε, να ξαναγεννηθούμε, όπως ακριβώς γίνεται στο φυσικό τομέα, έτσι γίνεται και στο πνευματικό τομέα. Ακούσαμε τον Λόγο, ο οποίος είναι το σπέρμα της ζωής, διότι εσείς λέει δεν αναγεννήθητε δια σπέρματος φθαρτού, αλλά αφθάρτου, που είναι ο Λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Γίναμε λοιπόν, γεννηθήκαμε από το Πνεύμα το Άγιο, γεννηθήκαμε από τον Ύψιστο. Πόσοι γεννήθηκαν από τον Ύψιστο, για να δω. Ωραία. Μ' αρέσει να γίνεται συμβόλαιο κάθε φορά που ανοίγεται ο Λόγος του Θεού μπροστά μας. Είσαι γιος του Υψίστου. Σήμερα θα μιλήσω στους γιους του Υψίστου. Και εγώ ο Κύριος. Τι σημαίνει να είσαι γιος του Υψίστου? Πάλι να πάμε λίγο στα φυσικά πράγματα. Τα παιδιά μοιάζουν με τους γονείς. Μεταφέρουν τα παιδιά τα χαρακτηριστικά του πατέρα, των γονιών, μπαμπά και της μαμάς. Όταν γεννιόμαστε από τον ύψιστο, γινόμαστε γη του υψίστου. Επομένως, πρέπει να είναι έκδηλα στη ζωή μας τα χαρακτηριστικά του υψίστου. Εκείνα που χαρακτηρίζουν τη θεότητα, τη δόξα του Θεού, τον χαρακτήρα Του, την υπόστασή Του, το μεγαλείο Του. Και ο Κύριος αυτό το εννοεί και είναι πάρα πολύ στο έπακρο σοβαρότατος όσον αφορά το θέμα αυτό. Σας διαβάσω λίγο τον ψαλμό ΠΒ. Ψαλμός ΠΒ. Ακούστε τι λέει. 82ος δηλαδή. Ο Θεός ίσταται εν τη συνάξη των δυνατών. Αναμέσω των Θεών θέλει κρίνη. Λέει στο κείμενο αναμέσω των Ελοχήμ θέλει κρίνη. Τη σύναξη αυτή την ονομάζει ο Κύριος σύναξη των δυνατών. Τον Ελ. Το Ελ είναι ο ενικός του Ελοχήμ. Αναμέσω των Ελοχήμ θέλει κρίνη ο Θεός. Πώς σε ονομάζει? Πώς σε ονομάζει? Το λέει παρακάτω πεντακάθαρα. Εγώ είπα Θεοί είστε και Ιη του υψίστου πάντες. Πω, πω, πω. Αδελφοί, να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να βάλει μπροστά μας την πραγματικότητα, αυτό που πραγματικά ο Θεός ζητάει και επιθυμεί, για να μην τυχόν και χάσουμε αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει, να μην χάσουμε την κλίση μας. Αλλά τι λέει παρακάτω? Λέει εδώ στο 7, σεις όμως ως άνθρωποι αποθνίσκετε. Στο κείμενο λέει ως Αδάμ αποθνίσκετε. Εγώ είπα είστε Ελοχήμ και εσείς πεθαίνετε σαν Αδάμ. Και ως εις των αρχόντων πίπτεται του κόσμου. Έχει ένα παράπονο ο Κύριος. Και θα το δούμε σήμερα. Γιατί μας βάζει να κάνουμε, μας ζητάει να κάνουμε πράγματα που είναι αδύνατο να τα κάνουμε με τη δική μας δύναμη. Να αγαπάς τον εχθρό σου. Να αγαπάς αυτούς που σε μισούν, να προσεύχεσαι για αυτούς, θέλω να πω. Να ευλογείς αυτούς που σε καταρώνται. Ποιος μπορεί να τα κάνει αυτά, αδελφοί? Μόνο ένας γιος του υψίστου. Γιατί είδαμε ότι ο Θεός έτσι εργάζεται, έτσι είναι. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του Πνεύματός Του. Είδαμε ότι βρέχει σε δικαίους και αδίκους. Είδαμε ότι ο ήλιος Του βγαίνει σε δικαίους και αδίκους. Είδαμε την ευεργεσία Του και την προμήθειά Του προς όλο τον κόσμο, άφθονη, και είναι πάντα γεμάτος αγάπη για τον άνθρωπο, άσχετα το πώς ο άνθρωπος μπορεί να φέρεται. Αυτή η καρδιά, αυτό το πνεύμα είναι που ο Κύριος θέλει να διέπει τους ιούς Του. Και σας ρώτησα σήμερα ποιοι είναι οι ιοί του υψίστου. Τι είναι λοιπόν αυτό που χαρακτηρίζει τους ιούς του υψίστου? Το ότι λένε ότι ναι, εγώ είμαι γιος του Θεού. Γυρίσουμε στο κατά Ιωάννη, στο Ιώτα 22. Κατά Ιωάννη, Ιώτα 22. Έρχονται εκεί, σελίδα 946 είναι. Ήταν τα εγγένεια, γιορτάζαν τα εγγένεια στην Ιερουσαλήμ και ήρθαν οι Ιουδαίοι και ρώτησαν τον Κύριο. Έως πότε κρατείς εν αμφιβολία την ψυχή ημών, εάν σύ είσαι ο Χριστός υπέ προς ημάς Παρισία? Θέλανε να δούνε εάν αυτός είναι ο Χριστός. Θα ρίξει και δεν ξέρανε. Ακούστε όμως ο Κύριος τι λέει. Στο 25 εδάφιο. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, σας είπων και δεν πιστεύετε. Ακούστε τώρα πού τους στρέφει. Τα έργα τα οποία εγώ κάμνω εν το ονόματι του Πατρός μου, ταύτα μαρτυρούσι περί εμού. Είσαι εσύ ο γιος του Θεού? Είσαι γιος του Θεού. Πώς το ξέρουμε? Ορισμένα έργα πρέπει να μαρτυρούν για σένα. Λέει ο Ιάκωβος, έχεις πίστη? Έχω. Ωραία, και τα δαιμόνια έχουν πίστη. Ποια είναι η διαφορά της πίστης μας? Λέει, δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Εάν θες να κρίνεις έναν άνθρωπο, θα τον κρίνεις από τα έργα τα οποία κάνει. Πάρε τη ζωή του και δες μέσα. Καλό είναι να μην κρίνουμε, αλλά μιλάω για την καλή κρίση. Θα έλεγα την αξιολόγηση, γιατί μέσα μας έχουμε μια ζυγαριά και αξιολογούμε. Το δούμε αυτό εδώ. Εάν είσαι γιος του υψίστου, τα έργα σου θα πρέπει να μαρτυρούν. Ποια είναι αυτά τα έργα που μαρτυρούν ότι κάποιος είναι Ελοχήμ? Ότι κάποιος είναι γιος του Θεού του υψίστου. Να γυρίσουμε λίγο στην Έξοδο, Ιώτα Ήτα 21. Έξοδος, Ιώτα Ήτα 21. Είναι η περίπτωση που ο Μωυσής, επειδή ήταν μόνος του και είχε 3,5 εκατομμύρια κόσμο και δεν μπορούσε να τους ποιμάνει μοναχός του, δεν γινότανε. Πήγε εκεί ο πεθερός του, ο Ιωθόρ, και του λέει, Μωυσή, εσύ θα πεθάνεις εδώ. Δεν γίνεται μόνος σου να ποιμάνεις όλο αυτό το λαό. Λοιπόν, πρέπει να διαλέξεις ανθρώπους. Και ακούστε τώρα, τι ήταν αυτά που ο Μωυσής ζητούσε για να βρει τους κριτές, για να βρει τους Ελοχήμ, για να βρει τους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι οι ιοί του υψίστου, για να μπορεί να τους εμπιστευτεί το έργο αυτό, το βαρύ, το δύσκολο. Δεν είναι εύκολο να καταγίνεις με ανθρώπους και με τα προβλήματά σου. Επειδή είσαι άνθρωπος γεμάτος συναίσθημα και η καρδιά σου όταν υποφέρουν, υποφέρεις και εσύ. Όταν χαίρονται, χαίρεσαι και εσύ. Και πότε είναι, ποιες είναι οι πιο συχνές φορές που σε φωνάζουν? Στις χαρές ή στις λύπες, πού σε φωνάζουν? Και έτσι λοιπόν δίνεις εσύ την καρδιά σου, την ανοίγεις για να τρέχεις συνέχεια, όχι στις χαρές, στις λύπες. Για να το κάνεις αυτό ανθρωπίνως είναι αδύνατο, δεν μπορείς να το αντέξεις. Μόνο αν είσαι γιος του Θεού του υψίστου μπορείς να το αντέξεις. Σου δίνει ο Θεός δύναμη. Γι' αυτό λέει ο Κύριος είναι εν τη συνάξη των δυνατών. Γιατί δεν είμαστε πια σαν τους άλλους ανθρώπους. Ο Κύριος σε βάπτισε με Πνεύμα Άγιο και είπε, λέει, θέλετε ενδυθεί δύναμη εξύψους όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφημάς. Έχεις πάρει αυτή τη δύναμη? Είναι δύναμη πνευματική, δύναμη ψυχική, δύναμη διανοητική, δύναμη συναισθηματική. Αντέχεις πιο πολύ από όλους τους άλλους. Μπορεί άλλοι να βγουν νοκάουτ, να τρέχουν σε γιατρούς, να παίρνουν χάπια και εσύ να ψάλεις. Με στις ίδιες καταστάσεις. Μπορεί άλλοι να κλαίνε, να μην μπορούν να σταματήσουν, να έχουν αυτό το άσχημο πρόσωπο ρηγμένο κάτω και εσύ να φέγγεις σαν τον ήλιο. Γιατί? Γιατί ο Κύριος είναι μέσα σου. Γι' αυτό είσαι δυνατός. Θέλω να μας ανδώσει ο Κύριος. Να ανδρωθούμε πνευματικά. Να ξέρουμε την κλίση που μας έχει δώσει. Να πάψουμε να μορουδιάζουμε πλέον μπροστά στον Κύριο. Τι κοιτούσε ο Μωυσής? Λέει, Ιώτα Ήτα 21. Ακούστε τι λέει. Πλην έκλεξον εκ παντός του λαού, θέμα εκλογής, διαλέγει ο Κύριος, άνδρας αξίους, πρώτο. Θέλει άξιους ανθρώπους. Δεν θέλει ανθρώπους ανάξιους. Όταν τους δώσεις να κάνουν κάτι για τον Κύριο, να το φέρουν εις πέρας με ζήλο, αμέσως, κατευθείαν, να ξέρουν ότι το κάνουν για τον Κύριο, η ζωή τους, στη δουλειά τους, ό,τι κάνουν να τους χαρακτηρίζει αξιοσύνη. Δεν θέλει ο Κύριος τεμπέληδες, δεν θέλει ο Κύριος ανθρώπους οι οποίοι τα παίρνουν όλα. Έλα μωρέ, άστο, δεν βαριέσαι, άστο μωρέ τώρα, δεν πειράζει. Θέλει άξιους ανθρώπους. Σε θέλει άξιο ο Κύριος να καταφέρνεις πράγματα, να κάνεις πράγματα. Θέλει ανθρώπους προοδευτικούς, δυνατούς, ισχυρούς. Μέσα στη ζωή να μπαίνουν και την πιάνουν από τα μαλλιά και να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν. Άξιους ανθρώπους θέλει ο Κύριος. Σε θέλει άξιο. Μιλάω σήμερα σε ποιους? Στους Υιούς του Θεού του Υψίστου. Μόνο και μόνο επειδή ο Κύριος σου σε θέλει άξιο, αυτό πρέπει να σε στήσει όρθιο. Και να μην περιμένεις να σε τσιγκλήσει κάποιος να κάνεις κάτι. Ο Κύριος σου σε θέλει έτσι. Και σε έχει βάλει στόχο, σε βλέπει κάθε μέρα, σε προσέχει. Όλη η προσοχή του Κυρίου είναι στραμμένη επάνω στους Υιούς του και τις θυγατέρες του. Να είναι άξιος. Φοβουμένους των Θεών. Άνθρωπος που να έχει μέσα του φόβο Θεού. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Ποιος είναι ο φόβος του Κυρίου? Το να σέβεσαι το λόγο του Κυρίου. Να ζεις με αυτόν. Να νοιάζεσαι για τις εντολές του Θεού, τα διατάγματα του, τις κρίσεις του. Δεν ζεις πια με τον νόμο του κόσμου, με το φρόνημα της γης. Ζεις με τους νόμους του Υψίστου. Γι' αυτό είσαι γιος του Υψίστου. Τη στιγμή που αναγεννιέσαι, αλλάζεις νόμους, αλλάζεις πολίτευμα, αλλάζεις κυριότητα, αλλάζεις πόλη. Το πολίτευμά σου είναι διαφορετικό. Σε διέπουνε άλλοι νόμοι, πνευματικοί, ανώτεροι. Ο άλλος λέει, ο θάνατός σου η ζωή μου, και εσύ λες, δίνω τη ζωή μου για να σωθείς. Αντίθετα πράγματα. Αυτή είναι η κλίση των Υιών του Θεού. Δεν θα αφήσουμε τον διάβολο να χαλάσει, να σαπίσει ή να καταστρέψει, να καταφάγει τα θεμέλια αυτά της ζωής μας. Τι μιλάει παρακάτω για τα θεμέλια? Εάν τα θεμέλια, λέει, χαλάσουν, τότε πού θα σταθούν οι Άγιοι? Ο δίκαιος πού θα σταθεί? Γι' αυτό, αδελφοί, πρέπει να κρατήσουμε τις αξίες που ο Κύριος μας δίνει. Φοβάσαι το Θεό. Να φοβάσαι μη τυχόν και λυπήσεις το Πνεύμα το Άγιο. Μη τυχόν και πειράξεις την καρδιά του Κυρίου. Μη τυχόν και περιφρονήσεις τον Κύριο ή βρίσεις το Πνεύμα της Χάριτος με το οποίο αγοράστηκες. Να φοβάσαι μη τυχόν και πειράξεις τα παιδιά του Κυρίου. Μη κάνεις ζημιά ή κακό. Να περπατάς Άγια με φόβο και τρόμο μπροστά στον Κύριο. Γιατί δεν είσαι στο δικό σου περιβάλλον, είσαι στο περιβάλλον του Υψίστου. Εδώ είναι η αυλή του Κυρίου. Αυλάρχης είναι ο Κύριος. Μας ονομάζει βασιλείς και ιερείς. Δεν μπορείς να φέρεσαι διαφορετικά. Παλιά οι βασιλιάδες μέσα στις αυλές τους είχανε, δεν ήταν μόνο οι αυλάρχες εκεί, είχαν φρουρούς, είχαν ανθρώπους να προσέχουν την τάξη ώστε να είναι όλα αρμόζοντα για τη δόξα του βασιλέως. Και ο Κύριος μας βλέπει, αδελφοί, ό,τι κάνουμε πρέπει να είναι αρμόζον για τη δόξα του βασιλέως που υπηρετούμε. Ο διάβολος θέλει να χαλάσει και να καταπατήσει ό,τι έχουμε, να το βρωμήσει, να το περιφρονήσει, να μας κάνει και εμάς να το συχαινόμαστε. Δεν θα τον αφήσουμε όμως, αδελφοί. Γιατί δεν έχουμε τίποτε άλλο πολύτιμότερο από αυτό. Φοβουμένος των Θεών. Άξιοι, φοβούμενοι των Θεών. Άνδρας φιλαλήθης. Τρίτο. Ο Κύριος ψάχνει για τους ελοχήμ του. Για αυτούς που μοιάζουν με τον Ύψιστο. Και ένα από τα στοιχεία που θέλει να έχεις είναι φιλαλήθης. Τι θα πει φιλαλήθης? Να αγαπάς την αλήθεια. Πόσο να την αγαπάς? Να μην υπάρχει για σένα άλλη εκλογή εκτός από αυτήν. Έστω και αν αυτό σε σφάζει, έστω και αν σε κόβει κομματάκια, εσύ θα προτιμήσεις να πάσχεις με την αλήθεια του Κυρίου. Θα σταθείς με αυτήν. Δεν θα κάνεις αστραβά μάτια. Και ένα άλλο που λέει παρακάτω είναι ότι δεν θα είμαστε προσωπολήπτες. Δεν θα προσωπολητήσεις. Θα σταθείς με την αλήθεια του Κυρίου. Και θα μείνεις εκεί έστω και αν αυτό είναι εναντίον σου. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να σταθούν στην αλήθεια επειδή η οικογένειά τους, τέλος πάντων, είναι πολύτιμη για αυτούς, και αν σταθούν με την αλήθεια φοβόνται μήπως τη χάσουν. Χίλιες φορές! Γιατί εάν χάσω την αλήθεια χάθηκαν και αυτοί, και θα δώσω και λόγο στον Ύψιστο. Εάν μείνω στην αλήθεια, η μαρτυρία μου, η ζωή μου, η προσευχή μου μπορεί να κινήσει το χέρι του Κυρίου για να τους σώσει. Εάν εμένα που κάλεσε πρώτο τα αφήσω, χάθηκαν και αυτοί. Ο Κύριος, όποιος καλεί πρώτους, έχουν ευθύνη, γι' αυτό και παίρνουν διπλή μερίδα. Σε κάλεσε πρώτος στην οικογένειά σου, έχεις ευθύνη για τους υπόλοιπους. Θέλει να σταθείς σαν γιος του Θεού, να αγαπήσεις την αλήθεια, να ζήσεις με αυτήν, να κακουχηθείς με αυτήν, γιατί είσαι γιος του Θεού του υψίστου. Οι άνθρωποι μοιάζονται μόνο για αυτό που τους ενδιαφέρει, για αυτό που θα τους θρέψει, για αυτό που θα τους δώσει όνομα, θέση ή οτιδήποτε άλλο. Τα ιδανικά τους φτάνουν μέχρι εκεί που είναι η επιθυμία τους, η σάρκα τους, το κέρδος τους. Εμείς είμαστε ή του Θεού του υψίστου και πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Ανώτερα. Ανώτερα. Ο Κύριος σε καλεί να προσφέρεις τη ζωή σου ολόκληρη. Εάν γνωρίζεις την αλήθεια και δεν σταθείς με την αλήθεια, ανοίγεις μια τεράστια πόρτα στο ψεύδος, στην πλάνη, και θα σου έρθει. Εάν κάνεις τα στραβά μάτια, βίδες ένα έγκλημα και φοβάσαι να πας στην αστυνομία και πιάσαν ένα αθώο και τον καταδικάζουν και εσύ το ξέρεις, απαγορεύεται να κλείσεις το στόμα σου. Πρέπει να πας να σταθείς, έστω και αν ξέρεις ότι μπορεί να σου κάνουν επίθεση αυτοί οι επιτίδοι. Δεν μπορώ να κλείσω το στόμα μου. Είσαι γιος του Θεού του υψίστου. Ζητάει ο Κύριος τους Ελοχήμ του, τους θέλει. Περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο της ιστορίας μας θέλει τώρα να σταθούμε, να αντιδράσουμε σωστά, αδελφοί. Τι έλεγα πριν, σε ό,τι κάνεις πρέπει να υπερισχύει η αγάπη. Δεν με ενδιαφέρει. Εάν σφάλεις ή δεν σφάλεις, με ενδιαφέρει εάν υπερισχύει η αγάπη και η συγχώρεση μέσα στη ζωή σου. Γιατί αυτό νοιάζει τον Κύριο. Ιδάλλως, ποιος είναι ο αναμάρτητος? Ποιος είναι αυτός που δεν έχει σφάλει ποτέ? Μόνο ο Κύριος, κανείς άλλος. Εάν λοιπόν δεν έχουμε το σωστό πνεύμα μέσα μας, για να μπορεί ο Κύριος να μας ευλογήσει, να μπορεί να χαρεί μέσα στην σύναξη των δυνατών του, τότε θα κάνει κάτι άλλο. Και ήδη το έκανε στον Ισραήλ. Λέει, άνδρας φιλαλήθης, μισούντας την φιλαργυρία. Ακούτε, αδελφοί? Ο Κύριος συχαίνεται τη φιλαργυρία, δεν τη θέλει. Θέλει ο λαός του να του μοιάζει και ο Θεός είναι απλοχέρης. Δίνει, βρέχει και ευλογεί δίκαιος και αδίκως. Σε αυτούς που τους αξίζει και σε αυτούς που δεν τους αξίζει. Πρόσεξε, μη καταδυναστεύεις ανθρώπους ή να τους εκμεταλλεύεσαι. Ίσως επειδή είναι από μια άλλη χώρα, είναι φτωχοί και πιέζονται και ξέρεις ότι το έχουν ανάγκη, ξέρω εγώ, το 10.000 που θα τους δώσεις και αντί 10.000 τους δίνεις εσύ 6. Ενώ πρέπει να τους δώσεις παραπάνω. Εάν είσαι γιος του Θεού, δεν θα τους δώσεις μόνο το 10.000, θα τους δώσεις και κάτι λίγο ακόμα για να είσαι γιος του Θεού. Έτσι κάνουν οι γη του Κύριου. Όταν το έχεις, όταν δεν έχεις, δεν θα κάνεις. Δεν θα πεις, έλα, δούλεψε και μετά, ξέρεις, δεν έχω. Παιδί μου, σου δούλεψα, τα έχω ανάγκη. Δεν έχω. Μην το φωνάξεις. Είσαι γιος του Θεού. Σε βλέπει το ουράνιο δικαστήριο. Αν μπορούσες να δεις ότι μπορεί εσύ να κινείσαι, να κάνεις τη ζωή σου, αλλά είσαι σε ένα θέατρο μπροστά, που το ακροατήριο είναι ο ύψιστος και οι άγγελοι του, σε βλέπουν κάθε μέρα. Ο Κύριος σε βλέπει, οι άγγελοι του σε βλέπουν. Θέατρο, λέει, γίναμε σε ανθρώπους και αγγέλους. Σε βλέπουν και άνθρωποι όμως. Σε βλέπουν και άνθρωποι. Ο Θεός είναι αυστηρός με τους υιούς του. Γιατί θα τους καθίσει στο θρόνο του. Ιδέτε την αγαθότητα και την αυστηρότητα. Είναι αυστηρός μαζί σου γιατί θέλει να πετύχεις. Θέλει ο Θεός να κάνει αυτό το οποίο επιθυμεί και είναι έξοχο. Όταν το καταλάβεις μετά παραδίνεσαι. Και λες, Κύριε, δεν νοιάζει τίποτα άλλο. Θέλω εσένα να ευαρεστήσω μέσα στη ζωή μου. Και κατάστησον αυτούς επ' αυτών. Αυτούς διάλεξε να είναι οι κριτές και αυτούς ονομάζει Ελοχήμ. Να πάμε λίγο παρακάτω στο ΚΓ1. Ακούστε τι ζητάει ο Κύριος από τους υιούς του. Γιατί έδωσε τον νόμο? Έτσι θα κάνεις, έτσι θα κάνεις, έτσι θα κάνεις, έτσι θα κάνεις. Αυτό δεν θα το κάνεις, αυτό δεν θα το κάνεις, αυτό δεν θα το κάνεις, αυτό δεν θα το κάνεις. Γιατί? Γιατί θέλει να κάνει υιούς. ανθρώπους με ουράνιο πνεύμα. Θέλει να δημιουργήσει μέσα σου έναν χαρακτήρα θεϊκό. Αυτή είναι η επιθυμία του Θεού. Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωσιν ημών και ας εξουσιάζει. Με την ομοίωση θα εξουσιάσεις. Ως Ελοχήμ. Με την καρδιά του Θεού. Γιατί ο Κύριος... Μα γιατί ο Θεός δεν κάνει το έργο του. Γιατί άραγε δεν το κάνει. Και το κάνει στο μέτρο που το κάνει. Ευχαριστούμε. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κάθε αδερφό, κάθε αδερφή. Ό,τι κάνει ο Κύριος. Αμήν. Και δεν μπορούμε να ζούμε γύρω από το κυκλάκι αυτό του εαυτού μας και τίποτα παραπάνω. Ο γιος του υψίσου ενδιαφέρεται για τα του υψίστου. Μα τι σε νοιάζει τώρα για την Τουρκία. Τι με νοιάζει για την Τουρκία. Με νοιάζει γιατί ένα σωρό οικογένειες και καλές ψυχές που ο Κύριος αγαπάει πηγαίνουν στην κόλαση. Τους χάνει ο ύψιστος. Λυπάται το Πνεύμα το Άγιο. Είναι άνθρωποι που αν ακούσουν το Ευαγγέλιο θα γίνουν έξοχοι κήρυκες. Θα γίνουν έξοχοι Άγιοι του Θεού ή του υψίστου και θα κάνουν πολύ περισσότερο από ό,τι εμείς. Και αυτό δεν είναι απειλή για μας. Ένας υιός του υψίστου δεν απειλείται όταν κάποιος άλλος υψώνεται. Αλλά είναι χαρά και ευφροσύνη. Γιατί έχουμε την καρδιά του Αβραάμ. Όταν ένας πατέρας τον βλέπεις μπορεί να οργώνει κάθε μέρα, να είναι εκεί σκυμμένος στη γη και να ροζιάζει και να χαρακώνεται το πρόσωπό του από το λιοπύρι και την ταλαιπωρία και ό,τι χρήματα βγάζει τα στέλνει στο παιδί του. Και αυτός σιγά σιγά αρχίζει και πάει με τον μπαστούνάκι, αλλά ο γιος του τα κατάφερε και έγινε ένα άτομο το οποίο έχει πετύχει στη ζωή του. Πώς αυτός ο πατέρας μπορεί να πάει με τον μπαστούνάκι και να είναι ρογιασμένος, αλλά όμως λέει αυτός είναι ο γιος μου και χαίρεται η καρδιά του μέσα. Αυτό το πνεύμα είναι που θέλει ο Κύριος να έχει η εκκλησία του. Και όχι να ξεσυνορίζεται ο ένας τον άλλον για το όνομα του Θεού. Μη γέννητο αυτό σε εμάς. Δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Δεν το δέχομαι. Ο Κύριος μας έβαλε για ανώτερα, για υψηλότερα πράγματα. Μάστε το παράδειγμα που λέγαμε με τον αετό και τις κότες. Αετός είσαι, δεν είσαι κότα. Και οι αετοί είναι για τα ύψη. Ύψη πνεύματος. Ύψη χαρακτήρα. Μια ζωή ανώτερη από αυτή που ο κόσμος ξέρει ή ζει. Ο Κύριος αυτό θέλει να κάνεις. Γι' αυτό σε κάλεσε. Θα κάνεις πολύ περισσότερα από ότι ο Αδάμ, ο άνθρωπος ο φυσικός που γυρίζει μέσα στα φθαρτά και φθύρεται μέσα σε αυτά. Τέτοιοι ήμασταν όλοι, αλλά ο Κύριος μας έβγαλε. Λέει στο ΚΑΓΑΜΑ, έδωσε τον νόμο του για να μας κάνει ιούς του υψίστου. Ακούστε πρακτικά πράγματα, αδερφοί. Πρακτικά πράγματα. Δεν θέλεις διαδώσει ψευδήν φήμη. Ο κόσμος χαίρεται να συκοφαντεί. Ζούμε σε μια περίπτωση συκοφαντίας. Αυτό είναι το επάγγελμα του κόσμου και το ξέρουμε εμείς πολύ καλά από εδώ. Την τέχνη της δυσφήμισης. Οι ιοί του Θεού του υψίστου δεν πρέπει να ανοίξουν το στόμα τους, να καταδεχθούν να βγάλουν ψευδή φήμη. Και αν το κάνεις, πάρ' την πίσω. Εάν σου ξεφύγει κάτι, πήγαινε ντόμπρα και είσαι πες, αδερφέ, θέλω να διορθώσω τον εαυτό μου, δεν είναι έτσι, είναι έτσι αυτό το πράγμα και ζητάω συγγνώμη. Τι ωραίο πράγμα. Αρχοντιά. Βασιλικότητα. Ο άλλος μετά να σε βλέπει το πρόσωπο σου ξηράφει και να σε σέβεται. Όχι να φεύγει μακριά. Δεν θέλεις συμφωνήσει με τα του αδίκου δια να γίνεις ψευδομάρτης. Πάει και παντρεύεται ψεύτικα για να πάρει υπηκότητα και παίρνει μετά μισό εκατομμύριο στην τσέπη. Ένας γιος του υψίστου δεν το κάνει αυτό. Δεν ψευδομαρτυρούμε εδώ πέρα. Γιατί, εάν είσαι ψευδομάρτης μετά τι γίνεται με την αλήθεια. Που πρέπει να είσαι φιλαλήθης. Πώς. Δεν συμβιβάζεται το ένα με το άλλο. Μα άμα πω την αλήθεια, το ΙΚΑ θα μου πάρει λεφτά. Να στα πάρει! Δεν σου ανήκουν!
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν ζεις από το χρήμα, ζεις από τον ύψιστο. Εκεί είναι η ευλογία σου. Αυτός είναι η πηγή της δόξας σου και της προμήθειάς σου. Δεν είναι, δεν είναι αυτό που θα γλιτώσεις από το ΙΚΑ ή από αυτό που θα βάλεις ψεύτικα στη δήλωση. Δεν είναι. Ο Κύριος είναι που θα σου δώσει. Ζήσε σαν βασιλιάς, ζήσε σαν γιος του Θεού του Υψίστου, για να μείνει η κρίση στη γη, για να φτάσουμε εκεί που ο Θεός θέλει. Εάν σαπίσουμε εμείς, μετά ο Κύριος θα διαλύσει τα πάντα. Γιατί νομίζετε κατέκλυσε τον κόσμο με νερό? Δεν τους αγαπούσε τους ανθρώπους εκείνους? Τους αγαπούσε, αλλά καταστράφηκαν τα θεμέλια της γης, της οικουμένης. Χάθηκε το δίκαιο, χάθηκε η αξίες του Θεού. Έμεινε μόνος ο Νόε. Και αυτός κήρυτε, 120 χρόνια κήρυτε, οι άνθρωποι δεν άκουγαν. Και ο Θεός μετά αναγκάστηκε να τα διαλύσει όλα. Τα Σόδωμα, τα Γόμορα. Γιατί τα κατάστρεψε ο Κύριος? Γιατί χάθηκαν οι Άγιοι του Θεού. Έμεινε αυτός ο Λότ και αυτός είχε συμβαστεί πια. Και έπρεπε να στείλει δύο αγγέλους να πάρουν από το ένα χέρι, από έναν, τέσσερα άτομα να τους βγάλουν έξω. Σεις είστε το άλας της γης. Η μαρτυρία σου, η στάση σου, ο τρόπος σου, ο χαρακτήρας σου, αυτό το οποίο ζεις, ο κόσμος το βλέπει. Μπορεί να λέει εναντίον σου επειδή δεν συμφωνεί, γιατί δεν πας με τα νερά του, αλλά όμως δεν θα πει κακό λόγο για σένα, γιατί θα πει αυτοί οι άνθρωποι αυτό που λένε το ζουν. Και όταν έρθουν κοντά σου και σε ζήσουν από κοντά, θα δώσουν την καρδιά τους στον Κύριο. Γιατί τότε καταλαβαίνουν ποιος είναι ο Θεός. Γιατί μέσα σου είσαι κι εσύ ένα κομμάτι του Θεού, είσαι Ελοχήμ. Δεν θέλεις ακολουθήσει τους πολλούς επί κακό. Μα όλοι έτσι κάνουνε. Όλοι έτσι κάνουνε. Και επειδή κάνουν όλοι έτσι, θα κάνουμε και εμείς, αδερφοί. Πάνε οι πολλοί στο κακό, εγώ δεν θα πάω. Γιατί δεν είμαι σαν εκείνους. Μα εμείς γιατί δεν είμαστε σαν τον άλλο κόσμο? Δόξα τω Θεώ που δεν είμαστε. Αμήν. Δόξα τω Θεώ, αυτή είναι η δουλειά του Θεού. Γιατί το να είσαι σαν άλλο κόσμο είναι το πιο φυσικό στον κόσμο. Δεν θέλει δουλειά. Απλά είσαι αυτός που είσαι. Εγώ λέω, έχω μάθει να είμαι αυτός που είμαι. Κάνω ό,τι μου αρέσει και είμαι ελεύθερος. Πολύ ωραία, είσαι γιος του Αδάμ. Και αυτός τα ίδια έκανε. Εγώ δεν κάνω ό,τι αρέσει τη σάρκα μου, ούτε εσύ. Κάνουμε αυτό που αρέσει στον ύψιστο. Ποτάσουμε το θέλω μας. Ποτάσουμε ακόμα και τα συναισθήματά μας. Δεν πάμε με αυτά. Σηκώνεσαι το πρωί και χαίρεσαι. Λα, λα, λα, ωραία. Είναι ωραία. Ε? Αλλά και άλλες φορές σηκώνεσαι και είσαι 100 κιλά. Αισθάνεσαι βάρος, θλίψη για κάτι που έγινε. Ένα λόγο που άκουσες, κάτι που έγινε. Και τη μια είσαι πάνω, την άλλη down. Τι έχεις σήμερα, είμαι down. Οι Άγιοι του Θεού κρατάνε μια ίσια ζωή. Και ξέρουνε όταν τα πράγματα έρχονται ανάποδα, δεν τα χάνουνε. Λένε δόξα τον Κύριο, με τη χάρη του Θεού είναι όλα καλά. Όλα καλά. Μα έχει σύννεφα. Από πάνω είναι ο ήλιος. Αν δεν πιστεύεις, πάρε το αεροπλάνο και δες. Δεν πειράζει που είναι σύννεφα. Θα βγουν, θα περάσουν. Τα σύννεφα είναι περαστικά, θα φύγουνε. Θα λάμψει ο ήλιος πάλι. Είτε σύννεφα έχει, είτε ήλιο έχει. Η κατάσταση είναι η ίδια. Ζούμε όπως ο Θεός θέλει. Τελικά, αδελφοί, αυτό είναι όλο. Ο Κύριος είπε, εγώ είμαι η ζωή. Αυτή είναι η ζωή. Η αιώνια ζωή. Την οποία έχει ο Πατέρας και την έδωσε σε μας. Άφθονη. Ουδέ θέλεις ομιλήσει εν κρισιολογία, ώστε να εκκλίνεις κατόπιν πολλών, δια να διαστρέψεις κρίσιν. Ο Κύριος θέλει ο λαός να έχει σπονδυλική στήλη. Δεν πάμε επειδή πάνε οι πολλοί. Το ρεύμα των πολλών δεν μας αγγίζει. Μας αγγίζει τι λέει ο Κύριος. Ποιο είναι η αλήθεια, ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το δίκαιο. Αμήν, αδελφοί. Μιλάω στους ιούς του Θεού του Υψίστου σήμερα, ναι ή όχι?

αυτή σε εντάξει, μετά ξαφνικά βγαίνουν άλλα πράγματα και σε βλέπουνε και χαλάς την ομολογία σου. Μην το κάνεις. Αν το έχεις κάνει, ξεκαθάρισε το. Πήγαινε να πες, κοίτα, με είδες τότε. Θέλω να ξέρεις ότι αγωνίζομαι, κάνω αγώνα, έχω πέσει, αλλά όμως στάθηκα πάλι στα πόδια μου και προχωράω για τον Κύριο. Να μην έχει σύγχυση μέσα σου. Να ξέρεις ότι αυτή είναι η αλήθεια, αυτός είναι ο δρόμος. Μας θέλει ο Κύριος κοφτερούς, άγιους, πιστούς. Ακλόνητος αυτά που μας έχει δώσει. Γιατί είναι του Θεού πράγματα. Δεν είναι δικά μας, αδελφοί. Δεν είναι δικά μου, δεν είναι δικά σου, είναι του Κυρίου μας. Και το ξέρουμε αυτό. Για κυριότητα μέσα στο χαρακτήρα. Ουδέ θέλεις αποβλέπεις εις πρόσωπον πτωχού εν τη κρίση αυτού. Δηλαδή, έχεις έναν πλούσιο και έναν φτωχό. Έναν που έχει μεγάλο όνομα και ένας που είναι άσημος, τέλος πάντων, άνθρωπος. Αλλά το δίκαιο είναι με τον άσημο. Το δίκαιο είναι με τον πτωχό. Δεν θα πεις, τώρα αν βοηθήσω λίγο τον αυτόν εδώ, μπορεί να με βοηθήσει μετά. Του κάνω εγώ τη χάρη να ξεμπλέξει. Ναι, αλλά σε βλέπει ο ύψιστος. Σε βλέπει ο Κύριος από πάνω. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό ενώπιον του Κυρίου? Πώς μπορεί να βγει από το στόμα σου τέτοιο πράγμα? Ο γιος του υψίστου έχει απόλυτη σύνδεση με τον ύψιστο. Είσαι Ελοχήμ. Δεν είσαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Ακούστε ένα ακόμα, ακούστε εδώ, ακούστε λίγο. Εάν απαντήσεις τον βού του εχθρού σου, το βόδι του εχθρού σου, αν το συναντήσεις στον δρόμο, ή τον όνον αυτού πλανόμενο, θέλεις εξάπαντος επιστρέψει αυτόν προς αυτόν. Δίπλα σου είναι ο γείτονάς σου που σου κάνει του κόσμου τα κακά. Σε έχει κλέψει, σε έχει συκοφαντήσει, σε έχει πειράξει, σε έχει βρήσει, σου έχει, όλα τα έχει κάνει. Ό,τι είναι στην γκάμα αυτή του κακού, το έχει κάνει εναντίον σου. Και εσύ τώρα βλέπεις το βόδι του στους αγρούς να περιπλανιέται, είναι βράδυ και ξέρεις ότι του φάνει λύκη. Εάν είσαι γιος του Αδάμ μόνο, τι θα πεις? Μπα να το φάνε, καλά να πάθει. Καλό του ήρθε, οχ, ευχαριστήθηκα. Ο Αδάμ. Ναι, αλλά όμως άμα είσαι γιος του υψίστου, θα κάνεις κάτι καλύτερο? Αυτό που δεν το κάνουν οι άλλοι. Θα το πάρεις και θα το πας, θα ανοίξεις την πόρτα από το σπίτι εκείνου που σε μισεί και θα το βάλεις μέσα. Θα το ασφαλίσεις. Απλά γιατί είσαι γιος του Θεού του υψίστου. Καταλαβαίνουμε την εξοχότητα, αδερφοί, που ο Κύριος μας καλεί να ζούμε. Το πνεύμα το οποίο θέλει να έχουμε. Πώς μας μπλέκει ο διάβολος? Πώς μας μπλέκει? Ενώ θα έπρεπε να ζούμε συνέχεια μέσα στη σφαίρα αυτή του πνεύματος, στην ανωτερότητα αυτή, μας μπλέκει και όλο ζούμε σαν τον Ιακώβ. Και υποσκελίζουμε, κάνουμε πράγματα κρυφά και τέτοια. Ο Κύριος θέλει να σταθούμε, αδερφοί. Θέλει να σταθούμε. Εάν είδεις την όνον του μισούντοσε, πεπτοκότα υπό το φορτίον αυτού. Θυμάμαι μια σκηνή, μικρός όταν ήμουν μπροστά από το σπίτι μας, περνούσε ένας που είχε έτσι αγελάδε πάνω από το σπίτι μας και είχε ένα ωραίο άλογο με ένα κάρο και το φόρτωνε με μπάλες άχυρο. Εκείνη τη μέρα το φόρτωσε πάρα πολύ και το σπίτι μου πάνω στην Ακρόπολη, στα κάστρα Θεσσαλονίκη, είναι όλο ανήφορο, ανήφορο, ανήφορο. Και το άλογο δεν άντεξε από το φορτίο, είχε αφρίσει το άλογο, είχε βγάλει αφρούς από το στόμα και έκατσε μπροστά στο σπίτι μας. Εάν δεις αυτή τη σκηνή, λέει, και είναι ο εχθρός σου, μην κάνεις αυτά που είπαμε. Τι θα κάνεις? Εάν διψά ο εχθρός σου, τι σου λέει να κάνεις? Πότιζέ τον. Εάν πεινάει, τάισέ τον. Δεν θα δώσει κακό αντί κακού. Θα κάνεις καλό αντί κακού. Για να είσαι γιος του υψίστου. Τα έργα είναι που φανερώνουν τους γιους του υψίστου, αδερφοί. Μην κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι θρησκεία αυτό που ο Θεός ζητάει. Είναι η ζωή. Αυτή η ζωή. Αυτή η ζωή. Νοιάζεται ο Θεός.

0: για αυτά τα οποία κάνεις. Ενδιαφέρεται για το στόμα σου, για τα λόγια σου. Ό,τι κάνεις θέλει να είναι έξοχα, λαμπρά, να χαρακτηρίζουν την υψηλότητα. Πάμε λίγο τώρα στον ψαλμό αυτόν. Ψαλμός ΠΒ. Λέει, ο Θεός ίσταται εν τη συνάξη των δυνατών. Εδώ στέκεται. Είμαστε δυνατοί, αδελφοί. Αδύναμοι στον εαυτό μας, δυνατοί εν Κυρίω. Ο Δαβίδ έριξε τον Γολιάθ. Ένα παιδάκι αδύναμο έριξε κάτω τον Γολιάθ. Και έχουμε και εμείς σφεντόνα. Αμήν. Θα ρίξουμε τον Γολιάθ. Άμα κάτσει και δει κανείς αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε. Την όραση αυτή που μας έδωσε. Είναι ένας Γολιάθ εδώ απέναντι. Σε όλες αυτές τις χώρες. Αλλά έχουμε εμείς μια σαΐτα. Είμαστε γυμνασμένοι σε αυτήν. Και θα φροντίσουμε η πέτρα μας να πάει στο δόξα πατρί. Τινγκ! Και θα πέσει κάτω. Και θα του κόψουμε και το κεφάλι. Γιατί δεν είμαστε απλοί άνθρωποι. Είμαστε Ελοχήμ. Είμαστε γη του Θεού. Λέει στο Δανιήλ στο τέλος, λέει στις τελευταίες μέρες θα κάνουν, λέει, μεγάλα κατορθώματα. Η γη του Θεού εννοεί. Πράξεις θαυμαστές, υψηλές, που να αρμόζουν στον ύψιστο. Ώστε ο Θεός να πει, αυτή είναι η μου. Αυτός είναι ο Υιός μου, στον οποίο ευαρεστήθηκα. Θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα κάνει το έργο μόνος του. Απλά και μόνο γιατί θα έχει γιους να το φυλάξουν και να το προστατέψουν. Τώρα μας φέρνει οι ψυχές και τις χαλάμε εμείς. Πάμε και ξεμελιάζουμε τους ανθρώπους. Επειδή δεν μπορούμε να κρατήσουμε τη γλώσσα, δεν μπορούμε να σταθούμε ακέραιοι, έχουμε πρόβλημα στο χαρακτήρα μας και πάμε και το μεταδίδουμε στους άλλους. Και η ψυχή έρχεται στην εκκλησία και βλέπει τους Αγίους, ακούει το λόγο και προσαρμόζεται για να ζήσει. Και μετά βλέπει άλλο πράγμα. Αυτό πρέπει να φύγει, αδελφέ, να το σηκώσει ο Κύριος από πάνω μας. Πρέπει να φύγει. Πρέπει να φύγει, δεόντως, γρήγορα, ταχαίως. Αντιδράσουμε, να σταθούμε στα πόδια μας. Να πούμε, Κύριε, εδώ στεκόμαστε. Θέλετε ο Κύριος να σώσει την Κρήτη, αδελφοί. Εμάς περιμένει. Τους ανθρώπους του ο Κύριος θα τους εμπιστευτεί σε ιούς του υψίστου. Σε κριτές. Είδαμε τα κριτήρια, αυτά που ψάχνει ο Κύριος. Εάν περνάνε εβδομάδες χωρίς προσευχή, δεν μελετάς, δεν σε ενδιαφέρει για τα πράγματα του Θεού καθόλου, το μόνο που νοιάζει είναι η δουλειά σου, η δουλειά μου, το μαγαζί, το εκείνο, το άλλο, να τρέξω, οι επιταγές, να τις δώσω. Και συνέχεια μέσα σε αυτό το πηγάδι. Κοιτάξτε τι λέει το παράπονο του Κυρίου. Παράπονο του Κυρίου, ακούστε λίγο. Έως πότε θέλετε κρίνει αδίκως? Σε ποιους μιλάει? Στους Ελοχήμ. Και θέλετε προσωποληπτή τους ασεβείς. Κρίνατε των πτωχών και των ορφανών. Κάμετε δικαιοσύνη εις των τεθλιμμένων και πένιτα. Ελευθερώνετε των πτωχών και των πένιτα. Λυτρώνετε αυτών εκ της χειρός των ασεβών. Πώς θα τους λυτρώσουμε, αδελφοί? Από τα χέρια του ασεβή. Πρέπει να κηρύξεις το λόγο του Κυρίου. Πρέπει να σταθείς αγαθή μαρτυρία. Πρέπει να μη φοβηθείς. Κάποια στιγμή όλοι μπαίνουμε σε ένα κουτί και φεύγουμε. Πάει, τελείωσε. Είναι κανείς που έχει γλιτώσει, πέστε μου? Όχι. Οι ιοί του υψίστου δεν φοβούνται τον θάνατο, γιατί είναι μέσα στη ζωή. Πεθαίνεις, είσαι στην παρουσία του Κυρίου, μέσα στη δόξα του Θεού. Το είναι όλο. Όταν βλέπει κανείς φέρετρο, κυτρινίζει, χάνει, δεν έχει να φάει 10 μέρες. Έλεγε η γιαγιά μου, θάμα μωρέ Μανώλη, σε ένα κλίμα δυο σταφύλια. Είναι φυσικό. Εδώ είμαστε επισκέπτες, είναι για ορισμένο χρονικό διάστημα, το βλέπεις ότι όλα είναι πρόσκαιρα. Γι' αυτό θέλει να περάσει την αιωνιότητα μέσα μας, τώρα. Τη ζωή την αιώνια. Και θέλει να ανοίξει την καρδιά σου για να σε χρησιμοποιήσει, για να φέρει ζωή στον πέντατο, στον πτωχό. Τι είπε ο Κύριος? Πνεύμα του Κυρίου είναι επ' εμέ, δια τούτο με έχρισε, δια να ευαγγελίζομαι τους φτωχούς. Τους φτωχούς, να ελευθερώσω τους δεσμίους. Γι' αυτό είναι ο Κύριος επάνω σου. δεν γνωρίζουν, ουδέν νοούν. Ενώ είναι γη του Θεού, δεν γνωρίζουν, δεν νοούν. Περιπατούσιν εν σκότη. Πάντα τα θεμέλια της γης σαλεύονται. Όταν εσύ που είσαι γιος του Θεού, γεμάτος φως, περπατάς στο σκοτάδι, έχεις βάλει παροπίδες, δεν ακούς τον Κύριο, έχεις βάλει το κεφάλι κάτω και πας στο σκοτάδι, τότε σαλεύονται τα θεμέλια. Θα αναγκάσεις τον Θεό να έρθει και να σε σύσει. Γιατί σε διεκδικεί, είσαι περιουσία του, σε λύτρωσε, σε αγάπησε, σε κάλεσε, σε θέλει να διαπρέψεις, να μεγαλυνθείς μες την παρουσία του και εσύ διαλέγεις να πεθαίνεις σαν Αδάμ. Εγώ είπα, θεοί είστε εσείς και οι ύψεις του πάντες. Εσείς όμως ως άνθρωποι αποθνίσκετε. Εμείς αδερφοί όμως δεν θα πεθάνουμε σαν άνθρωποι. Έχουμε την ελπίδα αυτή ότι θα έρθει ο Κύριος, θα μας παραλάβει και θα είμαστε ζωντανοί. Δικαίωμά μου είναι να το έχω. Ας είμαι τρελός, μη στεναχωριέσαι. Πρόβλημα δικό μου είναι. Τώρα εσείς. Ποιος το λέει αυτό? Όταν το πατήσουμε κάτω, πούμε ναι εμείς. Πρέπει να σταθεί ο λαός του Θεού. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ένας λαός χωρίς ηθικό. Ένα στράτευμα χωρίς ηθικό, χωρίς δύναμη. Που είναι νικημένο, ιτημένο, έχει ιτηθεί από μέσα. Εμείς δεν έχουμε ιτηθεί. Έχουμε μπροστά να κάνουμε θαυμάσια πράγματα, έξοχα πράγματα. Και όλα τα στραβά ο Κύριος θα φτιάξει. Πιστεύουμε αδερφοί? Ελάτε να το πούμε όλοι μαζί. Όλα τα στραβά ο Κύριος θα τα φτιάξει. Αμήν. Μην κάσει λοιπόν, μα αυτό είναι στραβό. Εκεί χάρηκα πολύ. Άμα πάρω το μεγεθυντικό φακό και το βάλω απάνω σου, ξέρεις πότε θα σου βρω. Και εσύ θα βρεις εμένα σίγουρα. Αλλά αδερφοί, δεν μας κάλεσε αυτό να κάνουμε. Τι μας κάλεσε? Μας κάλεσε να μιλάμε με πίστη. Να ζούμε με πίστη. Να ανεβούμε στα υψηλά, στα αιώνια, στα άφθαρτα, στα έξοχα. Εκεί κάλεσε ο Κύριος τους Υιούς του. Και χαίρομαι που είμαι κι εγώ ένας από αυτούς. Αμήν. Λέει ο Παύλος, το στερεό όμως θεμέλιο του Θεού μένει. Γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού. Να το στερεό θεμέλιο. Όλοι όσοι στέκονται για τη δικαιοσύνη, για την κρίση του Κυρίου, για το θέλημα του Θεού, για την όραση που ο Κύριος μας έχει δώσει, όλες αυτές τις πτυχές που θέλει να σώσει, στεκόμαστε και λέμε, Κύριε, με τη χάρη σου στεκόμαστε και θέλουμε να δούμε τη δόξα σου, το μεγαλείο σου. Σήμερα θέλω να ευαρεστήσουμε τον Κύριο, που είμαι, Κύριε, μας ονόμασες Ελοχήμ και θα μείνουμε Ελοχήμ. Θα μείνουμε ή του υψίστου. Θέλει ο Θεός καθαρότητα, αδιαφθορία. Είναι τρόπο ζωής. Ο χριστιανισμός δεν είναι απλά λόγια. Είναι ο τρόπος που ζεις. Το είναι ο χριστιανισμός. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, τα έργα δέστε. Το αν είμαι γιος του υψίστου, κοιτάξτε τα έργα. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας με προσευχή, αδελφοί, προς σας τον Κύριο. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε μπροστά σου, Κύριε, σαν ανάξιοι δούλοι σου, γιατί ξέρουμε ότι μέσα στον εαυτό μας δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούμε να κάνουμε εμείς μόνοι μας, Κύριε. Αλλά εσύ ήρθες, ο Θεός της δόξης. Μας άδραξες, Κύριε, μας έβγαλες από το βορβορόδι πυλό, από το σκοτάδι, Κύριε. Μέσα από την ακαθαρσία μας σήκωσες και μας έβαλες επάνω στην πέτρα και έβαλες άσμα νέο στα χείλη μας, Κύριε Ιησού. Μας άνοιξες τους λόγους σου. Μας έδειξες την εξοχότητά σου, το παράδειγμά σου, Κύριε. Μας άνοιξες την αποκάλυψή σου, Κύριε Θεέ μου, τα επουράνια σου. Μας έδωσες οράσεις, προφητείες, Κύριε. Είδαμε θαύματα, είδαμε τις δυνάμεις σου να ενεργούν, Κύριε Θεέ μου. Είδαμε τη δόξα σου να ξεχύνεται και τη βλέπουμε κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας. Και σε ευχαριστούμε, σε ευγνωμονούμε, γιατί είμαστε ένας λαός, Κύριε, γεμάτος από τη χάρη τη δική σου. Και σε δοξάζουμε γι' αυτό, Κύριε. Ευχαριστούμε γιατί μας διάλεξες και μας κάλεσες, Κύριε. Και μας ονομάζεις Υιούς του Θεού του Υψίστου, άνδρες, γυναίκες. Κύριε, το βράδυ αυτό σου ζητάμε να μας συγχωρήσεις, Κύριε. Όπου έχουμε σφάλει, όπου έχουμε γυρίσει πίσω στην παλιά μας φύση, όπου έχει έρθει ο εχθρός και μας καθυποβάλλει στο να ζούμε ως Αδάμ. Κύριε, θέλουμε να μας συγχωρήσεις, θέλουμε να μας σκεπάσεις, Κύριε, και ζητάμε το βράδυ αυτό εσύ να διεγείρεις το πνεύμα μας, Κύριε Θεέ μου Άγιε. Να σταθούμε στο ύψος που εσύ μας έχεις βάλει, Κύριε Σου, γιατί μας συνεκάθισες εις τα επουράνια εν υψηλής, Κύριε, εν τους επουρανείς, λέει ο λόγος σου, Χριστέ μου. Κύριε, ζητάω να διεγείρεις το λαό σου σε μια ανώτερη ζωή, σε μια ανώτερη σχέση, μια ανώτερη κοινωνία, Κύριε Θεέ μου. Δεν θα μοιάξουμε με τον κόσμο, Κύριε, αλλά θα ανεβούμε τη σκάλα αυτή του Ιακώβ. Θα ανεβούμε στη δόξα σου, Κύριε. Θα ανεβούμε στο μεγαλείο σου μέσα, Πατέρα Ουράνιε. Γέμισε το λαό σου με προσευχή, με δικαιοσύνη, με εξήτηση, Πατέρα Ουράνιε. Εν το όνομα της σου, γιατί το έλεος σου καυχάται κατά της κρίσεως, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Γέμισε μας με έλεος. Με έλεος για αυτούς που σφάλουν. Με έλεος, Κύριε, ακόμη και για τους εχθρούς μας, Πατέρα Ουράνιε. Για να είμαστε οι δικοί σου. Γέμισε μας με τα έργα αυτά, τα Άγια, Χριστέ μου Άγιε. Να αποδεικνύεται η πίστη μας από τα έργα τα οποία κάνουμε για σένα, Κύριε. Ενδυνάμωσε τα παιδιά σου. Σήκωσε μας, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα ζήτα. Και ό,τι ήκουσε ο βασιλεύς Εζεκίας, διέσχισε τα ημάτια αυτού και εσκεπάστη μεσάκον και εισήλθεν εις τον οίκον του Κυρίου. Και απέστειλεν Ελιακήμ των οικονόμων και Σομνάν τον γραμματέα και τους πρεσβυτέρους των ιερέων εσκεπασμένους μεσάκους προς τον προφήτην Ισαΐαν τον ιόν του Αμός και είπον προς αυτόν, ούτω λέγει ο Εζεκίας, ημέρα θλίψεως και ονειδισμού και βλασφημίας η ημέρα αυτή. Διότι τα τέκνα ήλθον εις την ακμήν της γένας, πλην δύναμις δεν είναι εις την τίκτουσαν. Ήθε να ήκουσε Κύριος ο Θεός σου τους λόγους του Ραύ Σάκη, τον οποίον ο βασιλεύς της Ασσυρίας, ο Κύριος αυτού απέστειλε, για να ονειδήσει τον ζώντα Θεόν και να υβρίσει δια των λόγων τους οποίους ήκουσε Κύριος ο Θεός σου. Δια τούτο ύψωσον δέησιν υπέρ του υπολείπου του σωζωμένου. Και ήλθον προς τον Ισαΐαν η δούλη του βασιλέως Εζεκίου. Και είπε προς αυτούς ο Ισαΐας, ούτω θέλετε η πει προς τον Κύριόν σας. Ούτω λέγει Κύριος, μη φοβού από τον λόγον τους οποίους ήκουσας, δια των οποίων οι δούλοι του βασιλέως της Ασσυρίας με ονείδησαν. Ιδού εγώ θέλω βάλει εις αυτόν τιούτον πνεύμα, ώστε ακούσας θόρυβον, θέλει επιστρέψει εις την γήν αυτού, και θέλω κάμει αυτόν να πέσει διαμαχαίρας εν τη γη αυτού. Ο Ραύ Σάκης λοιπόν επέστρεψε και έβρικε τον βασιλέα της Ασσυρίας πολεμούντα εναντίον της Λιβνά, διότι ήκουσεν ότι έφυγε να απολαχείς. Και ο βασιλεύς ήκουσε να λέγωσι περί θυρακά του βασιλέως της Αιθιοπίας, εξήλθε να σε πολεμήσει. Και ό,τι ήκουσε τούτο, απέστειλε πρέσβης προς τον Εζεκίαν λέγον, ούτω θέλετε η πει προς Εζεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα λέγοντες, ο Θεός σου, επί τον οποίον θαρείς, ας μη σε απατά λέγον, η Ιερουσαλήμ δεν θέλει παραδοθεί εις την χείρα του βασιλέως της Ασσυρίας. Ιδούσι, ήκουσας τι έκαμον οι βασιλείς της Ασσυρίας εις πάντα στους τόπους, καταστρέφοντες αυτούς, και εσύ θέλεις λυτρωθεί? Μήπως οι θεοί των εθνών ελύτρωσαν εκείνους τους οποίους οι πατέρες μου κατέστρεψαν, την Γοζάν και την Χαράν και Ρεσεφ και τους ιούς του Εδέν, τους Εντελασάρ? Πού ο βασιλεύς της Εμάθ και ο βασιλεύς της Αρφάδ και ο βασιλεύς της πόλεως Σεφαρουήμ, Ενά και Αβά? Και λαβών ο Εζεκίας την επιστολήν εκ της χειρός των πρέσβεων, ανέγνωσεν αυτήν. Και ανέβη ο Εζεκίας εις τον οίκον του Κυρίου και εξετήληξεν αυτήν ενώπιον του Κυρίου. Και προσευχήθη εις τον Κύριον ο Εζεκίας λέγον, Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ, ο καθήμενος επί των Χερουβήμ, σύ αυτός είσαι ο Θεός, ο μόνος, πάντων των βασιλείων της γης. Σύ έκαμες των ουρανών και την γην. Κλείνον, Κύριε, το ού σου και άκουσον. Άνοιξον, Κύριε, τους οφθαλμούς σου και ιδέ. Και άκουσον πάντα στους λόγους του Σεναχηρήμ, ώστις απέστειλε τούτον για να ονειδήσει τον ζώντα Θεόν. Αληθώς, Κύριε, οι βασιλείς της Ασσυρίας ηρήμωσαν πάντα τα έθνη και τους τόπους αυτών και έριψαν εις το πυρ τους θεούς αυτών. Διότι δεν ήσαν θεοί, αλλά έργο χειρών ανθρώπων, ξύλα και λίθη, δια τούτο κατέστρεψαν αυτούς. Τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ ημών, σώσον ημάς εκ της χειρός αυτού. Δια να γνωρίσωσι πάντα τα βασίλεια της γης, ότι εσύ είσαι ο Κύριος ο μόνος. Τότε απέστειλεν Ισαΐας ο Υιός του Αμός προς Εζεκίαν, λέγον, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ήκουσα όσα προσευχήθησι σε μέ κατά του Σεναχηρήμ, βασιλέως της Ασσυρίας. Ούτως είναι ο λόγος τον οποίον ο Κύριος ελάλησε περί αυτού. Σε κατεφρόνησε, σε έπαιξεν η Παρθένος η θυγάτηρ της Ιών, ο πίσω σου έσυσεν κεφαλήν η θυγάτηρ της Ιερουσαλήμ. Τι να ονείδησας και ευλασφήμισας, και κατά τίνος ύψωσας φωνήν και εσήκωσας υψηλά τους οφθαλμούς σου, κατά του Αγίου του Ισραήλ. Τον Κύριον ονείδησας δια των δούλων σου και είπας, με το πλήθος των αμαξών μου ανέβην εγώ εις το ύψος των ωραίων, εις τα πλευρά του Λιβάνου, και θέλω κόψει τας υψηλάς κέδρους αυτού, τας εκλεκτάς ελάτους αυτού, και θέλω εισέλθει εις το ύψος των άκρων αυτού, εις το δάσος του Καρμήλου αυτού. Εγώ ανέσκαψα και έπειον είδατα, και με το ίχνος των ποδών μου εξήρανα πάντα στους ποταμούς των πολιορκουμένων. Μη δεν ήκουσας ότι εγώ έκαμον τούτο παλαιόθεν και από ημερών αρχαίων εβουλεύτην αυτό. Τώρα δε εξετέλεσα τούτο, ώστε να είσαι δια να καταστρέφεις πόλεις οχυρωμένας εις ερυπείων σωρούς. Δια τούτο οι κάτοικοι αυτών ήσαν μικράς δυνάμεως, ετρόμαξαν και κατησχύνθησαν. Ήσαν ως ο χόρτος του αγρού και ως η χλώη, ως ο χόρτος των δωμάτων και ως ο σύτος οκαιόμενος πριν καλαμώσει. Πλην εγώ εξεύρω την κατοικίαν σου και την έξοδόν σου και την είσοδόν σου και την κατεμού λύσαν σου. Επειδή η κατεμού λύσα σου και η αλαζονία σου ανέβησαν εις τα ότα μου, δια τούτο θέλω βάλει των κρίκων μου εις τους μικτήρα σου και των χαλινών μου εις τα χείλη σου και θέλω σε επιστρέψει δια της οδού διείς ήλθες. Και τούτο θέλει είστε εις σε το σημείον. Το έτος τούτο θέλετε φάγει ό,τι είναι αυτοφιές. Και το δεύτερον έτος ότι εκφύεται από του αυτού. Το δε τρίτον έτος σπήρατε και θερίσατε και φυτεύσατε αμπελώνας και φάγετε των καρπών αυτών. Και το υπόλοιπον εκ του οίκου Ιούδα το διασωθέν θέλει ριζώσει πάλιν υποκάτωθεν και θέλει δώσει επάνω καρπούς. Διότι εξ Ιερουσαλήμ θέλει εξέλθει το υπόλοιπον και εκ του όρου Σιών το διασωθέν. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο. Όθεν ούτω λέγει Κύριος περί του βασιλέως της Ασσυρίας. Δεν θέλει εισέλθει στην πόλην ταύτην, ουδέ θέλει το ξεύσει εκεί βέλος, ουδέ θέλει προβάλλει κατά αυτής ασπίδας, ουδέ θέλει υψώσει εναντίον αυτής πρόχωμα. Δια της οδού διείς ήλθε, δι' αυτής θέλει επιστρέψει, και στην πόλην ταύτην δεν θέλει εισέλθει, λέγει ο Κύριος. Διότι θέλω υπερασπιστεί την πόλην ταύτην, ώστε να σώσω αυτήν ένεκεν εμού και ένεκεν του δούλου μου Δαβίδ. Τότε εξήλθεν ο άγγελος του Κυρίου και επάταξεν εν το στρατοπέδο των Ασσυρίων 185.000 και ότε εξηγέρθησαν το πρωί, ιδούησαν πάντες σώματα νεκρά. Και σηκώθη και έφυγε και επέστρεψε σε ένα χειρίμο βασιλεύς της Ασσυρίας και κατόκισεν εν Νινεβή. Και ενώ προς εκείνη εν το οίκον Ισρόκ του Θεού αυτού, Αδραμέλεχ και Σαρασάρ οι ιοί αυτού επάταξαν αυτόν εν μακέρα, αυτοί δε έφυγον εις γην Αρμενίας. Εβασίλευσε δε ανταυτού Εσαραδόν ο ιός αυτού. Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα ήτα. Κατ' εκείνας ημέρας ηρώστησεν ο Εζεκίας εις θάνατον και ήλθε προς αυτόν Ισαΐας ο προφήτης ο ιός του Αμός και είπε προς αυτόν «Ούτω λέγει Κύριος». Διάταξον περί του οίκου σου, επειδή αποθνίσκεις και δεν θέλεις ζήσει. Τότε έστρεψεν ο Εζεκίας το πρόσωπον αυτού προς τον τείχον και προσευχήθη εις τον Κύριον και είπε «Δέομαι, Κύριε, ενθυμήθητη τώρα πως περιεπάτησα ενώπιόν σου εν αληθεία και εν καρδία τελεία και έπραξα το αρεστόν ενώπιόν σου και έκλαυσεν ο Εζεκίας κλαθμόν μέγα». Τότε έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ισαΐαν, λέγον «Είπαγε και είπε προς τον Εζεκίαν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Δαβίδ του πατρός σου, ήκουσα την προσευχήν σου, είδον τα δάκρυά σου. Ιδού, θέλω προσθέσει στα σημέρα σου 15 έτη και θέλω ελευθερώσει σε και την πόλην ταύτην εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας και θέλω υπερασπιστεί την πόλην ταύτην». Και τούτο θελείστε εισέ το σημείον παρακυρίου, ότι θελει κάμει ο Κύριος το πράγμα

0: Είπα, δεν θέλω ήδη πλέον τον Κύριον εν γη ζώντων, δεν θέλω ήδη πλέον άνθρωπον μετά των κατοίκων του κόσμου, η ζωή μου έφυγε και μετετοπίστη απ' εμού ως ποιμένος σκηνή, εκόπη η ζωή μου ως υποϊφαντού. Από τους τιμονίου θέλει με κόψει, από πρωίας έως εσπέρας θέλεις με τελειώσει. Εστοχαζόμην έως πρωίας, ως λέον θέλει συντρίψει πάντα τα οστά μου. Από πρωίας έως εσπέρας θέλεις με τελειώσει. Ως γερανός, ως χελιδόν, ούτω εψέλιζον. Οδυρώμην ως τριγών. Οι οφθαλμοί μου απέκαμον ατενίζοντες εις τα άνω. Καταθλίβομαι, Κύριε, ανακούφισόν με. Τι να είπω, αυτός και είπε προς εμέ και εξετέλεσε. Θέλω διάγει πάντα τα έτη μου εν τη πικρία της ψυχής μου. Εν τούτης, Κύριε, ζώσιν οι άνθρωποι και εν πάση τούτης υπάρχει η ζωή του πνεύματός μου. Συ βεβαίως με θεραπεύεις και με αναζωοποιείς. Ιδού, αντί ειρήνης, επήλθεν επ' εμέ μεγάλη πικρία. Αλλά συ, δι' αγάπην της ψυχής μου, ελύτρωσας αυτήν από του λάκου της φθοράς. Διότι έριψες ο πίσω των νότων σου πάσα στα αμαρτίας μου. Διότι ο τάφος δεν θέλει σε υμνήσει, ο θάνατος δεν θέλει σε δοξολογήσει, οι καταβαίνοντες εις των λάκων δεν θέλουν συνελπίζει επί την αλήθειάν σου. Ο ζών, αυτός θέλει σε υμνή, καθώς εγώ ταύτην την ημέραν. Ο πατήρ θέλει εις τα τέκ να γνωστοποιήσει την αλήθειάν σου. Ο Κύριος ήλθε να με σώσει. Δια τούτο θέλω μεν ψάλι το άσμα μου επί εντεταμένων οργάνων πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών εν το οίκο του Κυρίου. Διότι ο Ισαΐας είχεν υπεί, ας λάβωσι παλάθην σήκον και ας βάλωσιν αυτήν ως έμπλαστρον επί το έλκος και θέλει ιατρευθεί. Και ο Εζεκίας είχεν υπεί, τι είναι το σημείον ότι εγώ θέλω αναβεί εις τον οίκον του Κυρίου.
1: Μιχαίας, κεφάλαιο Α. Ο λόγος του Κυρίου, ο γενόμενος προς Μιχαίαν τον Μοραστήτην, εν τες ημέρες Ιωάθαμ, Άχαζ και Εζεκίου, βασιλέων του Ιούδα, τον οποίον είδε περί Σαμαρίας και Ιερουσαλήμ. Ακούσατε πάντες οι λαοί, πρόσεχε γη και το πλήρωμα αυτής, και ας είναι Κύριος ο Θεός μάρτης εις εσάς, ο Κύριος εκ του ναού του Αγίου αυτού. Διότι ιδού, ο Κύριος εξέρχεται εκ του τόπου αυτού και θέλει καταβεί και πατήσει επί τα ύψη της γης. Και τα όρη θέλουσιν αναλύσει υπό κάτω αυτού και οι κοιλάδες θέλουσι διασχιστεί ως κυρός από προσώπου πυρός και ως ύδατα καταφερόμενα εις κατήφορον. Δια την ασέβειαν του Ιακώβ είναι άπαν τούτο και δια τας αμαρτίας του οίκου Ισραήλ. Τι είναι η ασέβεια του Ιακώβ, ουχή η Σαμάρια. Και τίνες η υψηλή τόπη του Ιούδα, ουχή η Ιερουσαλήμ. Δια τούτο θέλω καταστήσει την Σαμάριαν εις σωρούς λίθων αγρού, όπου φυτεύεται αμπελών. Και θέλω κατακυλήσει τους λίθους αυτής εις την κοιλάδα και ανακαλύψει τα θεμέλια αυτής. Και πάντα τα γλυπτά αυτής θέλουσι κατακοπή, και πάντα τα μισθώματα αυτής θέλουσι κατακαεί εν πυρή, και πάντα τα είδωλα αυτής θέλω εξαφανίσει, διότι από μισθού πορνείας συνήγαγεν αυτάν και εις μισθών πορνείας θέλουν συνεπιστρέψει. Δια τούτο θέλω θρηνήσει και ολολήξει, θέλω υπάγει εκδεδημένος και γυμνός. Θέλω κάμι θρήνων ως θώων και πένθος ως στρουθοκαμήλων. Διότι η πληγή αυτής είναι ανίατος, διότι ήλθεν έως του Ιούδα, έφθασεν έως της πύλης του λαού μου, έως της Ιερουσαλήμ. Μη αναγγείλετε τούτο εις Γάθ, μη πενθήσετε πένθος. Εν βήθαφρά κυλίσθητη εις την κόνην. Διάβηθη, η κάτοικος της Σαφύρ, έχουσα γυμνήν την εσχήνην σου. Η κάτοικος της Σαναάν ας μη εξέλθει. Το πένθος της Βέθε Ζήλ θέλει λάβει από σας την αρχήν αυτού. Διότι η κάτοικος της Μαρόθ ελυπήθη δια τα αγαθά αυτής, επειδή κατέβει κακόν από του Κυρίου εις την πύλην της Ιερουσαλήμ. Κάτοικε της Λαχής ζεύξον την άμαξαν εις τον ταχύν ύπον, σύ η αρχή της αμαρτίας εις την θυγατέρα της Ιών, διότι εασέβιε του Ισραήλ εν σύ ευρέθησαν. Δια τούτο θέλεις δώσει έγγραφον ελευθερώσεως εις την Μορέσεθ Γάθ. Η οίκη του Αχσίβ θέλουσιν ματαιώσει τας ελπίδας

0: βασιλέων του Ισραήλ. Θέλω έτι φέρει κληρονόμων εισέ κάτοικε της Μαρισά. Θέλει ελθεί έως οδολάμ της δόξης του Ισραήλ. Φαλακρόθητη και κύρων την κεφαλήν σου δια τα τέκνα σου τα τρυφερά. Πλάτινον την φαλακρότητά σου ως αετός, διότι ηχμαλωτίστησαν από σου. Μιχαίας, κεφάλαιο Β. Ουέ εις τους διαλογιζομένους ανομίαν και εμηχανευωμένους κακών εν τες κλίνες αυτών. Μόλις φέγγει η αυγή και πράτους είναι αυτό, διότι είναι εν τη δυνάμει της χειρός αυτών. Και επιθυμούσιν αγρούς και λαμβάνουσι δια της βίας. Και οίκους και αρπάζουσιν αυτούς. Ούτω διαρπάζουσιν άνθρωπον και τον οίκον αυτού. Ναι, άνθρωπον και την κληρονομίαν αυτού. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Ιδού, εναντίον του γένους τούτου, εγώ βουλεύομαι κακόν, εκ του οποίου δεν θέλετε ελευθερώσει τους τραχύλους σας, ουδέ θέλετε περιπατή υπερηφάνος. Διότι ο καιρός ούτως είναι κακός. Εν τη ημέρα εκείνη θέλει ληφθεί παροιμία εναντίον σας και θέλει θρηνήσει ο θρηνών με θρήνων και υπή. Διόλου υφανίστημεν. Ηλίωσε την μερίδα του λαού μου. Πώς απεμάκρυνεν αυτήν απ' εμού. Αντί να αποδώσει, διεμέρισε τους αγρούς ημών. Δια τούτο σύ δεν θέλεις έχει την αβάλλοντα σχοινίων διακλήρων εν τη συνάξη του Κυρίου. Μη προφητεύετε οι προφητεύοντες. Δεν θέλεις η προφητεύση εις αυτούς. Η εσχήνη αυτών δεν θέλει απομακρυνθεί. Ω σύ, ο καλούμενος οίκος Ιακώβ, εσμικρύνθη το πνεύμα του Κυρίου. Είναι τι αυτά τα επιτιδεύματα αυτού. Οι λόγοι μου δεν κάμνουσι καλών εις τον ορθός περιπατούντα. Και πρώτερον ο λαός μου επανέστη ως εχθρός. Το επένδυμα μετά του χιτώνος αρπάζεται από τον διαβενόντον αφόβος, των επιστρεφόντων από του πολέμου. Τας γυναίκας του λαού μου εξώσατε από τον τρεπνών αυτών οίκων. Από τον τέκνον αυτών αφηρέσατε την δόξαν μου διαπαντός. Σηκώθητε και αναχωρήσατε, διότι αυτή δεν είναι η ανάπαυσή σας, επειδή εμιάνθη θέλει σας αφανίσει, μάλιστα εν σκληρό αφανισμό. Εάν της περιπατεί κατά το πνεύμα αυτού και λαλεί ψεύδι, λέγον «Θέλω προφητεύσει εισέ περί ίνου και σίκερα», ούτως βεβαίως θελείστε ο προφήτης του λαού τούτου. «Θέλω βεβαίως σε συνάξει όλων, Ιακώβ. Θέλω βεβαίως συλλέξει το υπόλοιπον του Ισραήλ. Θέλω θέσει αυτούς ομού ως πρόβατα της Βοσόρας, ως πίμνιον εν μέσω της μάνδρας αυτών. Μέγαν θόρυβον θέλουσι κάμι εκ του πλήθους των ανθρώπων. Ο διαρριγνίων ανέβει έμπροσθεν αυτών. Διέριξαν και διέβησαν δια της πύλης και εξήλθον δια αυτής. Και ο βασιλεύς αυτών θέλει διαβεί έμπροσθεν αυτών και ο Κύριος επικεφαλής αυτών».
1: Ρουθ, κεφάλαιον Α. Και εν τες ημέρες καθά συγκριτέ έκρινον, έγινε πείνα εν τη γη. Και υπήγεν άνθρωπος της από Βηθλεέμ Ιούδα, να παρικήσει εν γη Μωάβ αυτός και η γηνή αυτού και οι δύο ιοί αυτού. Το δε όνομα του ανθρώπου ήτο Ελιμέλεχ, και το όνομα της γυναικός αυτού Ναομή, και το όνομα των δύο ιών αυτού Μαλών και Χελεών, Εφραθέοι εκ Βηθλεέμ Ιούδα. Και ήλθον εις γην Μωάβ και ήσαν εκεί. Και απέθανεν Ελιμέλεχ ο ανήρ της Ναομή, και έμεινεν αυτοί και οι δύο ιοί αυτής. Και ούτι έλαβον είσαι αυτούς γυναίκας Μωαβίτιδας. Το όνομα της μιας Ορφά και το όνομα της άλλης Ρουθ. Και κατόκισαν εκεί έως 10 έτη. Απέθανον δε αμφότεροι ο Μαλών και ο Χελεών. Και εστερήθη η γηνή των δύο ιών αυτής και του ανδρός αυτής. Τότε εσηκώθη αυτή και ενήφε αυτής και επέστρεψαν εκ της γης Μωάβ. Διότι ήκουσεν εν γη Μωάβ ότι επεσκέφθη ο Κύριος των λαών αυτού δίδων εις αυτούς άρτων. Και εξήρθεν εκ του τόπου όπου ήτο και δύο νύμφε αυτής μεταυτής. Και επορεύοντο την οδόν δια να επιστρέψωσιν εις γην Ιούδα. Είπεν δε η Ναομή προς τας δύο νύμφας αυτής. Υπάγεται επιστρέψατε εκάστη εις τον οίκον της μητρός αυτής. ο Κύριος να κάνει έλεος εις εσάς, καθώς είσαι κάμετε εις τους αποθανώντας και είσαι με. Ο Κύριος να σας δώσει να έβρετε ανάπαυση εκάστη εν το οίκο του ανδρός αυτής. Και φίλησεν αυτάς, και αυτέ ύψωσαν την φωνήν αυτών και έκλαψαν. Και είπων προς αυτήν, ουχή, αλλά μετά σου θέλομεν επιστρέψει εις τον λαό σου. Και είπεν η Ναομή, επιστρέψατε θυγατέρες μου, διατί να έλθετε μετέ μου, μήπως έχω έτη ιούς εν την κοιλία μου, δια να γίνω συν άνδρες σας. Επιστρέψατε θυγατέρες μου, υπάγετε, διότι εγύρασα και δεν είμαι δια άνδρα. Εάν έλεγον έχω ελπίδα, εάν μάλιστα υπαδρευόμην ταύτην τη νύχτα και εγένων ιούς, σεις ηθέλετε προσμένοι αυτούς έως σου μεγαλώσωση, ηθέλετε δι' αυτούς αναβάλει το να υπαδρευθείτε. Μη θυγατέρες μου, επειδή επικράθην πολύ πλέον παρά σεις, ότι η χείρ του Κυρίου εξήρθε κατ' εμού. Εκείνε δε ύψωσαν την φωνήν αυτών και έκλαψαν πάλιν. Και κατεφύλησεν η ορφά την πενθεράν αυτής. Η δε Ρουθ επροσεκολήθη εις αυτήν. Και είπεν η Ναομή, ιδού η σύνυμφό σου επέστρεψε προς τον λαόν αυτής και προς τους θεούς αυτής. Επίστρεψον και εσύ κατόπιν της συνύμφου σου. Αλλη Ρουθ είπε, μη με ανάγκαζε να σε αφήσω δια να αναχωρήσω από πισθέν σου. Διότι όπου αν σύ υπάγεις και εγώ θέλω υπάγει. Και όπου αν σύ παραμείνεις και εγώ θέλω παραμείνει. Ο λαός σου λαός μου και ο Θεός σου Θεός μου. Όπου αν αποθάνεις θέλω αποθάνει και εκεί θέλω ταφή. Ούτω να κάνει ο Κύριος εις εμέ και ούτω να προσθέσει εάν άλλο τι παρά τον θάνατον χωρίσει εμέ από σου. Είδουσα δε η Ναομή ότι αυτή διεισχυρίζεται να υπάγει μετά αυτής, έπαυσε να λαλεί προς αυτήν. Περιεπάτησαν δε αμφότερε έως σου έφτασαν εις Βηθλέμ. Και ότε έφτασαν εις Βηθλέμ, πάσα η πόλη συνεκινήθη δι' αυτάς και οι γυναίκες έλεγον, «Αυτή είναι η Ναομή». Και αυτή είπε προς αυτάς, «Μη με ονομάζετε Ναομή, ονομάζετε με Μαρά, διότι ο παντοδύναμος με επίκρανε σφόδρα. Εγώ πλήρης ανεχώρησα και κενήν επανηγαγέ με ο Κύριος. Διατί με ονομάζετε Ναομή, αφού ο Κύριος εμαρτύρησε κατ' εμού και ο παντοδύναμος με κατέθλιψε». Επέστρεψε λοιπόν η Ναομή και μετά αυτής Ρουθ η Μωαβίτης η νύμφη αυτής ερθούσα εκ γης Μωάβ. Και αυτε έφτασαν εις Βηθλεέμ εν τη αρχή του θερισμού των Κριθών. Ρουθ, κεφάλαιον Β. Είχε δε η Ναομή συγγενή τεινά του ανδρός αυτής, άνθρωπον δυνατόν εν ισχύει εκ της συγγενείας του Ελιμέλεχ. Και το όνομα αυτού Βοός. Και είπεν η Ρούθη Μωαβίτης προς την Ναομή, «Ας υπάγω παρακαλώ εις τον αγρόν δια να συνάξω αστάχεια, κατόπιν ούτινος εύρω χάριν εις τους οφθαλμούς». Και είπε προς αυτήν, «Είπαγε θυγάτηρ μου». Και υπήγε και ερθούσα εσταχυολόγη εν το αγρό κατόπιν των θεριστών. Και έτυχεν εν μέρη του αγρού του Βοός, ως τη σήτω εκ της συγγενείας του Ελιμέλεχ. Και ιδού ο Βοός ήρθεν εκ Βηθλέμ και είπε προς τους θεριστάς, «Κύριος με θυμών». Και απεκρίθησαν προς αυτόν, «Κύριος να σε ευλογήσει». Τότε είπεν ο Βοός προς τον υπηρέτην αυτού, τον επιστάτη των θεριστών, «Τίνος είναι η νέα αυτή». Και ο υπηρέτης, ο επιστάτης των θεριστών, απεκρίθη και είπεν, «Είναι η νέα η Μωαβίτης, η επιστρέψασα μετά της Ναομή εκ γης Μωάβ». Και είπεν, «Ας ταχυολογήσω παρακαλώ και ας συνάξω τι μεταξύ των δεματίων κατόπι των θεριστών». Και ήρθε και εστάθη από πρωίας έως ταύτης της ώρας. Ο λίγων μόνον ανεπάφθη εν τη οικία. Και είπεν ο Βοός προς την Ρουθ, «Δεν ακούεις τη γάτηρ μου, μη υπάγεις να σταχυολογήσεις εν άλλο αγρό, μη δεν αναχωρήσεις εν δεύθεν, αλλά μένε εντάθα μετά των κορασίων. Ας είναι η οφθαλμή σου επί των αγρών όπου θερίζουσι», και είπαγε κατόπιν αυτό, «Δεν προσέταξα εγώ εις τους νέους να μη σε εγγύσωσι». και όταν διψήσεις, ύπαγε εις τα αγγεία και πίνε από ό,τι αντλήσωσιν είναι. Ήδε έπεσε κατά πρόσωπον και προσεκίνησεν έως εδάφους και είπε προς αυτόν, «Πώς εγώ έβρικα χάριν εις τους οφθαλμούς σου, ώστε να λάβεις πρόνοιαν περί εμού, ενώ είμαι ξένη?» Και ο Βοός απεκρίθη και είπε προς αυτήν, «Αν εγγέλθησαν προς εμέ ακριβώς, πάντα όσα έκαμε εσύ στην πεθερά σου, μετά τον θάνατον του ανδρός σου, και ότι αφήκας τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και την γη της γεννήσεώς σου και ήρθες προς τον λαόν, τον οποίον δεν εγνώριζες πρώτερον. Ο Κύριος να ανταμείψει το έργο σου και ο μισθός σου να είναι πλήρης παρακυρίου του Θεού του Ισραήλ, υπό τας πτέρυγας του οποίου ήρθες να σκεπαστείς. Ήδε είπεν, ας έβρω χάριν εις τους οφθαλμούς σου, Κύριέ μου, επειδή με παρηγόρησας και επειδή ελάλησας ευμενός προς την δούλη σου, αν και εγώ δεν είμαι ουδέ ως μία των θεραπενίδων σου». Και είπε προς αυτήν ο Βοός την ώρα του φαγητού, «Έλθε και φάγε εκ του άρτου και βρέξον το ψωμίον σου εις το όξος». Και αυτή εκάθισε εις τα πλάγια των θεριστών. Εκείνος δε έδωκε εις αυτήν σύτων πεφρυγανισμένων και έφαγε και εχορτάστη και επερίσευσε. Και σηκώθη να σταχυολογήσει και προσέταξε ο Βοός εις τους νέους αυτού λέγον, «Και μεταξύ των δαιματίων ασταχυολογεί και μη επιπλήτεται αυτήν. Και μάλιστα αφήνεται να πει πτητή εκ των χειροβόλων δι' αυτήν και αφήνεται να συλλέγει και μη ελέγχεται αυτήν. Και εσταχυολόγησεν εν το αγρό έως εσπέρας και εκοπάνησεν όσο εσταχυολόγησε. Και ήτο έως εν εφά κρυθείς. Και σήκωσεν αυτό και εισήλθεν εις την πόλη. Και είδεν η πενθερά αυτής όσον εσταχυολόγησε. Και εκβαλούσα η Ρουθ έδωκε εις αυτήν ό,τι είχε περισσεύσει αφού εχορτάστη. Και είπε προς αυτήν η πενθερά αυτής, «Πού εσταχυολόγησα σήμερον και πού εδούλευσας? Ευλογημένος να είναι εκείνος ως της έλαβε πρόνοιαν περισσού». Και εκείνη εφανέρωσε προς την πενθερά αυτής, εις τίνος αγρών εδούλευσε και είπε, «Το όνομα του ανθρώπου εις τον οποίον εδούλευσα σήμερον είναι Βοός». Και είπεν η Ναομή προς την ύμφην αυτής, «Ευλογημένος παρακυρίου εκείνος, ώστις δεν αφήκε το έλεος αυτού προς τους ζώντας και προς τους τεθνεώτας». Και είπε προς αυτήν η Ναομή, «Συγγενής ημών είναι ο άνθρωπος ούτος εκ των πλησίων συγγενών ημών». Και είπεν η Ρουθ η Μωαβίτης, «Αυτός με είπε προσέτη, «Συ θελισμένη μετά των ανθρώπων μου, έως σου τελειώσω συν όλων των θερισμών μου». Και είπε η Ναομή προς την Ρουθ την νύμφην αυτής, «Είναι καλό θυγάτηρ μου να εκβαίνεις μετά των κορασίων αυτού και να μη σε απαντήσω συν εν άλλο αγρό». Και προσεκολήθη εις τα κοράσια του Βοός, δια να σταχυολογεί έως σου τελειώσει ο θερισμός των κρυθών και ο θερισμός του σίτου. Και εκάθητο μετά της πενθεράς αυτής.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μας δείχνει μια σταθερή εικόνα μες στο λόγο του. Μας δείχνει τους προφήτες του μόνους και απέναντί τους έχουν αναρρύθμιτα πράγματα, πλήθη, εχθρούς, καταστάσεις δύσκολες, αξεπέραστες με τα ανθρώπινα μέσα. Και όμως, όπως στην περίπτωση του Ελισέ, ξυπνάει το πρωί και βλέπει Σύριους που είχαν έρθει συστημένοι για αυτόν. Εχθρούς γύρω του. Ξυπνάει ο υπηρέτης του. «Κύριε μου, χαθήκαμε. Τελειώσαμε». Φαντάζεσαι τον Ελισέ πως ήταν εκεί πάνω στο μπαλκόνι του. Αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί, του υπηρέτη με τον προφήτη. Εσύ πώς νιώθεις? Νιώθεις περικυκλωμένος? Νιώθεις ότι έχεις φτάσει στα διέξοδά σου? Ο Κύριος μας καλεί να αλλάξουμε φρόνημα. Να μπούμε μέσα στο φρόνημα του προφήτη, στο πνεύμα του Ηλία. Γιατί ο Ελισέ ποιο πνεύμα είχε μέσα του? Το πνεύμα του Ηλία, άφοβο. Κύριε, άνοιξε τα μάτια του. Πιστέψτε με, αυτή είναι η προσευχή μου. Θέλω ο Κύριος να ανοίξει τα μάτια. Ξέρετε τι έβλεπα? Μάχες. Στην Τουρκία μέσα. Έβλεπα στρατεύματα να κάνουν μάχες και αγγελικές δυνάμεις είχαν μπει μέσα στο στράτευμα που ήμασταν εμείς και σμπρώχναμε τον εχθρό πίσω και κερδίζαμε έδαφος. Καθάριζε το έδαφος πίσω. Ήταν όλο ο πεάνας αυτός. Μπορούμε να μπούμε, αδελφοί, μέσα στο φρόνημα αυτό? Εκεί ο Κύριος θέλει να μας βάλει. Για να δεις τα πύρινα άρματα. Να δεις τη δόξα, το μεγαλείο. Και όταν δεις τη δόξα και το μεγαλείο, τελείωσες. Σε έχει πιάσει ο ουρανός και δεν φεύγεις μετά. Όπως είπα από την αρχή, αυτό που μου κάνει εντύπωση σε όλη αυτή την προφητική εικόνα που βλέπουμε στη ζωή του Ηλία, ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο της διακονίας του, όπου ήθελε να αποδείξει ότι ο Θεός δεν είναι ο Βαάλ, αλλά ο Γιάχβε. Και ο Κύριος του έδωσε λόγο, του είπε ακριβώς τι να κάνει και πώς να το κάνει, και ο Ηλίας το έφερε εις πέρας, όπως του είπε ακριβώς, με πίστη. Όλο αυτό με τη θυσία, το θυσιαστήριο που του είπε να κάνει, ήταν ο λόγος του Κυρίου. Και το διαβάζουμε αυτό στην Άλφα Βασιλέων, στο Ιώτα Ήτα, στο 36, σελίδα 352. Και την ώρα της προσφοράς επλησίασε εν Ηλίας ο προφήτης και είπε: «Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστόν σήμερον ότι εσύ είσαι ο Θεός εν το Ισραήλ και εγώ δούλος σου, και κατά τον λόγο σου έκαμα πάντα ταύτα τα πράγματα». Ο λόγος ήρθε. Τον οδήγησε ο Κύριος τον Ηλία να κάνει αυτά τα πράγματα. Προσέξτε τώρα, προσέξτε αδελφοί. Έχουμε δύο θεούς, δύο θυσιαστήρια, δύο ιερατεία, δύο θυσίες. Όλα είναι δύο. Και ο Ισραήλ τι κάνει? Κυμαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων. Εκεί ακριβώς είναι που ο Κύριος θα ενεργοποιήσει τον Ηλία των τελευταίων ημερών. Ποιος είναι? Ποιος είπαμε ότι είναι? Η Εκκλησία. Ο άνδρας. Το σώμα με κεφαλή το Χριστό που έχει φτάσει στην ηλικία του πληρώματος του Χριστού. Εις άνδρα τέλειον. Από την αρχή. Τη γέννηση. Πόσα θυσιαστήρια? Δύο. Άλλο θυσιαστήριο ο Άβελ, άλλο θυσιαστήριο ο Κάιν. Και αυτό είναι όλη η πορεία της ιστορίας του ανθρώπου. Ο Άβελ πρόσφερε αμνό, αίμα, συμβολίζει τον Ιησού Χριστό. Ο Κάιν τι πρόσφερε στο θυσιαστήριο του? Τα έργα του. Το ένα θυσιαστήριο αναφέρεται στη θυσία και την σωτηρία, την διαπίστεως. δια της χάριτος του Θεού στη θυσία του Ιησού Χριστού. Ουχή εξέργων, λέει, δια να μην καυχηθεί ουδε μία σάρξ ενώπιον του Κυρίου. Για να είναι η σωτηρία για όλους τους ανθρώπους. Ιουδαίους, Έλληνες, βάρβαρους, σκήθες, δούλους, ελεύθερους, άρσεν, θύλοι, δεν έχει να κάνει τίποτα απολύτως όσον αφορά τη σωτηρία. Είναι μία για όλους. Το άλλο θυσιαστήριο, εξέργο νόμου. Ρωτάμε, τι να κάνουμε πνευματικέ, πάτερ, για να σωθούμε και τι παίρνουμε, απάντηση παίρνουμε. Καλά έργα. Αυτό είναι το άλλο θυσιαστήριο. Μας καλεί ο Κύριος και θα φέρει τον Ηλία του στο σημείο εκείνο που θα πρέπει να αποδείξει ο Θεός ότι είναι ο Ιησούς και κανείς άλλος. Όλα τα άλλα, όλοι οι άλλοι βαλίμ, οι Κύριοι, δεν με νοιάζει από ποια θρησκεία είναι, θα γονατίσουν μπροστά στον Ιησού. Αλλά προσέξτε, η μάχη όλη που γίνεται στο θυσιαστήριο. Όλη η μάχη θα γίνει στο θυσιαστήριο επάνω. Γι' αυτό αρχίσαμε να μιλάμε για το θυσιαστήριο. Έχουμε πάρει στραβά το Ευαγγέλιο. Μισό. Ξέρετε πώς το έχουμε ακούσει? Το έχουμε ακούσει ότι ο Χριστός στο Σταυρό θυσιάστηκε για μας και έχησε το αίμα του για να σωθούμε. Αμήν. Αυτό είναι το μισό. Το άλλο μισό δεν ακούγεται, γιατί δεν είναι ευχάριστο. Είναι ωραίο ότι ο Κύριος, και μας κοροϊδεύουν οι έξω οι άνθρωποι και λένε, α, οι χριστιανοί θέλουν κάποιον να πεθάνει για αυτούς, για να τους γλιτώσει. Και ίσως έχουν δίκιο εν μέρη, γιατί νομίζουμε ότι θα τις καπουλάρουμε. Αδελφοί, το θυσιαστήριο που πρέπει να το ανορθώσουμε, κοίταξε στα εβραϊκά και λέει ο Ηλίας στο 30, ακούσε τι λέει, και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου. Στα εβραϊκά λέει ραφά. Γιάχουε ραφά. Τι θα πει ραφά? Θεραπεία. Ο Ηλίας λέει θεράπευσε το θυσιαστήριο. Και οι εβδομήκοντα λένε και Ηλίας ιάσατο το θυσιαστήριο. Θεραπεία. Πρέπει να το θεραπεύσουμε. Να κλείσουμε αυτή την πληγή που άνοιξε και που ο κόσμος οδηγείται σε ένα λάθος Ευαγγέλιο. Σας το είπα την προηγούμενη. Το θυσιαστήριο. Εκεί που ο Θεός κάνει τη Διαθήκη. Αυτό που είδαμε από την αρχή που έκανε με τον Αβραάμ, που του είπε να πάρεις τρία ζώα και δυο πτηνά. Μία δάμαλη, κόκκινη, ένα κρυό και ένα τράγο. Ένα τριγώνι και ένα περιστέρι. Τα τρία ζώα θα τα κόψεις στη μέση και θα σφάξεις τα δύο πτηνά. Και έκανε έναν δρόμο. Έβαλε το ένα ζώο το διχοτοπημένο, το δεύτερο, το τρίτο και τα δύο πτηνά. Και έκανε έναν δρόμο. Έτσι κάναν τη Διαθήκη. Λέγανε καράθ χαμπερίθ, να κόψουμε τη Διαθήκη. Και γινόταν ένας δρόμος που είχε αίμα. Αυτό που θέλω να πω, γιατί στα έχω πει αυτά, είναι αδελφοί ότι η Διαθήκη έχει δύο μέρη. Ο Κύριος σταυρώθηκε. Έκανε το δικό του μέρος. Αυτό είναι το μισό της Διαθήκης. Το άλλο μισό τι λέει? Τι λέει το άλλο μισό, αδελφοί? Τώρα πρέπει να σταυρωθούμε κι εμείς? Το έχεις ακούσει ποτέ έτσι το Ευαγγέλιο? Αυτό είναι το θυσιαστήριο πάνω στο οποίο θα πέσει η φωτιά. Πάνω στο οποίο θα αποδειχθεί η δύναμη και η δόξα του Θεού. Θέλουμε μόνο ο Χριστός να μας καλύπτει και εμείς να κάνουμε τις ζημιές και να ζητάμε συνέχεια συγχώρηση. Και ο Κύριος το κάνει. Αμήν. Το κάνει. Αδιαμαρτύρητα. Περιμένει όμως και πιστεύω ότι μας έφερε στην κατάλληλη κατάσταση, στην κατάλληλη θέση, μας τρίμωξε. Και τώρα έρχεται να σου πει, άκουσε τη Διαθήκη μου. Βά την καλά μες στην καρδιά σου. Από εκεί που πέρασα εγώ, θα περάσεις κι εσύ. Γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εάν ποθείς τη δόξα του Θεού, η δόξα του Θεού θα κατέβει με το θυσιαστήριο. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να πάρει το σταυρό του, να αρνηθεί τον κόσμο και να με ακολουθήσει. Τα διαβάσαμε αυτά την προηγούμενη φορά. Το θυσιαστήριο. Πήρε τις πέτρες και τις θεράπευσε. Τις έβαλε τη μια κοντά στην άλλη, όπως ήτανε. Αυτό θα πει θεραπεία. Θεραπεία σημαίνει το να δέχεσαι τον αδελφό σου όπως είναι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι είσαι υγιής ψυχικά. Όταν δέχεσαι τον αδελφό σου και τον αγαπάς και προσεύχεσαι και τον σκεπάζεις με τις αδυναμίες του και τα προβλήματά του, σημαίνει ότι έχεις μέσα σου θεραπεία. Όταν έχεις πρόβλημα με τις αιχμές του άλλου, όταν μέσα η ψυχή σου τρελαίνεται και ταράζεται επειδή υπάρχει πρόβλημα γύρω, ακόμα δεν έχεις θεραπευτεί. Και αυτή η θεραπεία έρχεται από το θυσιαστήριο. Ακούστε τι λέει. Χρησιμοποιεί μια λέξη εκεί, ο λόγος. Όταν ο Ηλίας άνοιξε χαντάκι. Ξέρετε ότι άνοιξε χαντάκι γύρω γύρω. Θα το πούμε και αυτό τι σημαίνει. Χρησιμοποιεί τη λέξη τεαλά. Το χαντάκι το ονομάζει τεαλά. Και κοίταξα πώς χρησιμοποιεί τη λέξη. Γιατί ο λόγος είναι κώδικας. Δεν σου λέει τίποτα κατά τύχη. Όλα είναι ένας κώδικας πνευματικός και κάθε λέξη, το γιώτα και η κυρία, έχουν τη θέση τους. Ακούστε, σε άλλα δύο μέρη που χρησιμοποιείται αυτή η λέξη, μόνο, πουθενά άλλο. Μόνο. Στον Ιερεμία, λάμδα 13, λέει, «Δεν υπάρχει ο κρίνων την κρίση σου, ώστε να ανορθωθείς. Δεν υπάρχουν συνδυασέ φάρμακα θεραπευτικά». Τεαλά. Θεραπευτικά. Τεαλά. Ιερεμίας, μη σίγμα 11. «Ανάβα εις Γαλάδ και λάβε βάλσαμον». Τεαλά. Βάλσαμον. Παρθένε, θυγάτρι της Αιγύπτου. Βάλσαμο. Θεραπευτικά φάρμακα. Μέσα από το θυσιαστήριο έρχεται το βάλσαμο και η θεραπεία. Μη ψάχνεις να θεραπευτείς πουθενά άλλο. Πού πρέπει να επιστρέψεις? Όταν ο Κύριος ελέγχει την εκκλησία της Εφέσου, που ήταν κατά τα άλλα ένδοξη, αποστολική εκκλησία, πιστή στο λόγο, γεμάτη έργα, γεμάτη δόξα. «Πλην έχω κατά σου», λέει στο κείμενο, «ότι την πρώτην σου αγάπη αφήκας. Μετανόησον λοιπόν και κάμε τα πρώτα έργα». Πού τη στρέφει την εκκλησία? Πού, σε ποια έργα, αδελφοί? Στη θυσία. Μόλις γνώρισες τη θυσία, τι έργα βγήκαν από μέσα σου? Βγήκαν τα έργα αυτά γιατί εκεί βρήκες τη θεραπεία. Ο διάβολος τι κάνει? Αμέσως αρχίζει μια κατάσταση να σε πληγώσει με καινούργια πράγματα, με το καινούργιο περιβάλλον, χρησιμοποιώντας τα αδέλφια σου τα ίδια την κατάσταση μέσα στην εκκλησία. Να σου κάνει πληγές που να μην μπορείς να ενεργοποιηθείς. Το κόλπο να σας το πω. Πίσω. Έλα στο θυσιαστήριο. Εκεί θα θεραπευτείς. Μην ψάχνεις να... Το έχω κάνει και αυτό πολλές φορές. Πήγαινε, βρες τον άλλον, πες του γιατί εκείνο που είπε δεν ήταν έτσι και είπες εσύ αυτό. Και... Εντάξει, αυτό είναι μια... κάτι που πρέπει να γίνει ορισμένες φορές. Αλλά αδελφοί, η βαθιά θεραπεία πότε έρχεται? Όταν πας εκεί στο σταυρό και δεις το μέρος του Κυρίου σου, τι έκανε για σένα? Τι έκανε? Πάτερ, άφεσε αυτής. Ουγαρέδασε την πίωση. Συγχώρησέ τους, Κύριε. Στο σταυρό επάνω. Και εκεί βρίσκεις και το δικό σου μέρος. Τι πρέπει να κάνεις εσύ λοιπόν, αφού είσαι σε μια διαθήκη? Το θυσιαστήριο τι απαιτεί? Δύο μέρη. Δύο συμβαλόμενα μέρη. Ο Κύριος από τη μια μεριά λέει «Πάτερ, άφεσε αυτής». Εσύ τι λες? Ελάτε αδελφοί, πέστε μου. Τι λέμε από το δικό μας μέρος. Κύριε, πες να πέσει φωτιά να τους κάψει. Το λέμε. Εύχομαι πια να μην το λέμε. Πρέπει να κάνουμε το δικό μας μέρος. Και καθώς είσαι στο θυσιαστήριο, εκεί γιατρεύεται η ψυχή σου. Εκεί βρίσκεις τη θεραπεία. Έρχεται ο Ραφά Θεός και θεραπεύει τις βαθιές πληγές που έχουν ανοίξει στον οίκο των φίλων σου. Ο τρόγων με τεμού τον άρτο, εσήκωσε την πτέρνα αυτό επεμέ. Εάν ζεις τα βήματα του Κυρίου, θα γίνει. Δεν την γλιτώνεις. Δεν την γλιτώνεις. Γιατί το απαιτεί η ζωή του Ιησού Χριστού. Σας έχω πει για την ιστορική προφητική εκπλήρωση του Λόγου. Δηλαδή, ό,τι έγινε στο μικρό Ισραήλ, γίνεται σε όλη την Εκκλησία τώρα. Ό,τι έγινε σε αυτούς, ιστορικά, ήταν μια εικόνα όλης της Εκκλησίας. Ό,τι έγινε στη ζωή του Χριστού, είναι μια εικόνα το τι έχει να συμβεί στον κάθε χριστιανό. Μ' ακούτε, αδερφοί? Εκείνη είναι η ιστορία του, προφητεία του Χριστού. Ό,τι έκαναν σε εκείνον, θα το κάνουν σε σένα. Το θυσιαστήριο. Το τέλος δηλαδή ποιο είναι? Πού θα καταλήξουμε? Στο θρόνο! Δεν είναι ο Σταυρός! Μη γέννη το αδερφή. Έχει μετά ταφή, αλλά έχει ανάσταση, έχει ανάληψη και εγκαθίδρυση στο θρόνο. Δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί πάνω, εάν δεν περάσουμε από το θυσιαστήριο. Πρέπει να περάσουμε από εκεί μέσα. Φέρε τον εαυτό σου στο θυσιαστήριο, όπως είσαι. Μου κάνει εντύπωση. Μου λέτε, πάνω από τις πέτρες, έτσι, σκέψου τον εαυτό σου ότι είσαι μια πέτρα. Δίπλα σου είναι μια άλλη και μια άλλη και μια άλλη. 12. Η πληρότητα της βασιλείας του Κυρίου. Έτσι, μια πάνω στην άλλη. Αυτό είναι το θυσιαστήριο του Κυρίου. Έχουμε μερίδα σε αυτό. Είμαστε μέτοχοι του θυσιαστηρίου. Ωραία. Ο Ηλίας τι έβαλε μετά από πάνω? Το διαβάσουμε λίγο. Λέει, και έλαβε ο Ηλίας 12 λίθους κατά τον αριθμό των φυλών των ιών Ιακώβ, προς τον οποίο ήλθε ο λόγος του Κυρίου λέγον Ισραήλ, θελήστε το όνομά σου. Και οκοδόμησε του λίθους θυσιαστήριον εις το όνομα του Γιάχβε, λέει στο κείμενο. Και έκαμεν άβλακα περί το θυσιαστήριον, χωρούσαν 2 μέτρα σπόρου. Θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Και εστίβαξε τα ξύλα. Πήρε τα ξύλα και τα στίβαξε. Πού τα έβαλε? Πάνω στις πέτρες. Για πέστε μου τα ξύλα τι συμβολίζουν? Αμήν. Προσέχετε, λέει, πώς οικοδομείται ο καθένας. Γιατί το έργο του καθενός θα έρθει η ώρα που θα το κρίνει ο Κύριος. Και αυτή είναι η ώρα. Εάν έχεις χτίσει ξύλο, ξύλα, καλάμια και χόρτα, αντί χρυσό, άργυρο και πολύτιμους λίθους, η φωτιά, λέει, θα το ανακαλύψει. Τι ήρθε μετά? Η φωτιά. Τα ξύλα συμβολίζουν τα σαρκικά μας έργα. Τις αμαρτίες μας. Τις ανομίες μας. Τις παραλήψεις μας. Αυτά που έπρεπε να κάνουμε και δεν έχουμε κάνει. Τι μας λέει δηλαδή ο Κύριος? Είναι οι πέτρες και τι είναι μπροστά μας? Καθώς κοιτάμε προς τα πάνω και περιμένουμε τη φωτιά, τι είναι πάνω μας? Τα ξύλα. Ξέρετε τι θέλει να μας πει? Ότι ο Κύριος θέλει να αναγνωρίσεις την αμαρτία σου. Τι κρύβεις? Θα σας διαβάσω μερικά εδάφια. Ψαλμός Νία Α3. Διότι τα νομίματά μου εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου ενώπιον μου είναι διαπαντός. Κύριε, είμαι φορτωμένος ανομία. Βλέπω την αμαρτία μου. Όταν βλέπεις την αμαρτία σου και είναι ενώπιον σου, δεν έχεις μάτια να δεις του αλλού. Μάστε τον Έσωπο, πόσο ωραία το έλεγε. Έκαστος λέει, 2 πύρας φέρει. 2 σακούλες. Μία έμπροσθεν και την άλλη όπισθεν. Σε αυτή που είναι μπροστά, έχει όλα τα των άλλων. Μπροστά την έχει. Και τα δικά του τα έχει πίσω. Ο Κύριος θέλει να κόψουμε το ένα σκηνί με τη μια σακούλα που είναι τα των άλλων και να τα αφήσουμε στα πόδια του Κυρίου δουλειά εκείνου. Δεν είναι δική σου δουλειά να πας να ψάχνεις, να χώρεις τη μύτη σου σαν το κουνούπι. Στον αδερφό σου, στην αδερφή σου, μια δουλειά έχεις να κάνεις. Προσεύχου. Προσεύχου. Προσεύχεστε υπέρ αλλήλων για να ιατρευτείτε. Προνοείτε τα καλά για όλους τους ανθρώπους. Πρόσεξε, όταν είσαι με τα ρίχια σου, τι λέει το στόμα σου. Ευλογείς ή καταργέσαι. Οικοδομείς ή κρεμίζεις. Ο Ηλίας τι έκανε. Ο Ηλίας οικοδομεί. Εάν έχεις το πνεύμα του Ηλία και είσαι ανάμεσα στα αδέρφια σου, θα οικοδομείς. Θα στηρίζεις. Ο Ηλίας μαζεύει, δεν σκορπίζει. Καλεί προς τον Κύριο, δεν κλωτσάει, ούτε διώχνει τους ανθρώπους. Δεν κοιτάει να κάνει κάτι δικό του. Έχει πάρει το λόγο και θέλει να φέρει το λόγο εις πέρας. Αμήν. Μας έχει δώσει δουλειά ο Κύριος να κάνουμε. Σαν λαός του, σαν εκκλησία του. Και κοιτάξτε, βλέπω, λέω, Κύριε, μέσα από όλη αυτή τη δυσκολία, κατά ένα παράξενο τρόπο, βλέπω ότι με τη δική σου δύναμη εκπληρώνεις τους λόγους. Εκπληρώνει τους λόγους του ο Θεός. Και ένας άνθρωπος που είναι στο σταυρό, όπως ο Παύλος, λέει, εγώ, λέει, σταυρώνομαι κάθε μέρα. Αμήν. Συνεσταυρώθην μετά του Χριστού. Ήταν ο άνθρωπος πιστός στη διαθήκη του θυσιαστηρίου. Και να σου πω κάτι. Εάν δεν περάσεις έτσι από το θυσιαστήριο, ο Κύριος δεν μπορεί να δεχθεί τα δώρα σου. Θα σας το πω με ένα πολύ, μια όμορφη εικόνα, προφητική, που μας έδειξε πάλι ο Κύριος, στο λόγο του. Ο ιερέας, για να προσφέρει δώρα, δηλαδή το θυμίαμα, έπρεπε να πάει από το θυσιαστήριο, το χάλκινο, του αίματος. Να πάρει κάρβουνα, να βάλει στον πόλ και να πάει μέσα στα Άγια, μπροστά στο καταπέτασμα, γιατί δεν είναι ανοιχτό ακόμα. Τώρα όμως για μας έχει ανοίξει. Και εκεί ήταν το χρυσό θυμιατήριο. Και αυτό λέγεται θυσιαστήριο. Και αυτό θυσιαστήριο είναι. Αλλά για να λειτουργήσει χρειαζόταν κάρβουνα από εκείνο το θυσιαστήριο έξω. Μην ξεχνάτε ότι μόλις μπαίνουμε στη βασιλεία του Θεού, ανοίγει η θύρα του Ευαγγελίου και μπαίνεις μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, που είναι η βασιλεία του Θεού. Το πρώτο πράγμα που συναντάς ποιο είναι? Το θυσιαστήριο. Για να φέρεις τα δώρα σου στον Κύριο, τις προσφορές σου, που είναι στο μέσα θυσιαστήριο, χρειάζονται τα κάρβουνα από το έξω θυσιαστήριο. Και εκεί πάνω δέχεται το θυμίαμα σου. Τι σημαίνει αυτό? Τα κάρβουνα συμβολίζουν την κρίση. Θυμάστε ο Ισαΐας που είδε όραση στο έκτο κεφάλαιο στο προφήτη Ισαΐα. Βλέπει τον Κύριο, τη δόξα του, τα σεραφείμ, βλέπει εκεί τώρα τους λειτουργούς του Θεού, πύρινους, σεράφ, φλεγόμενους. Η φωτιά αυτή που βλέπουμε εδώ να κατεβαίνει θα έρθει επάνω σου και θα γίνεις ένα με την παρουσία του Κυρίου. Αυτοί είναι όλοι. Οι πέτρες αυτές, τα γονάρια αυτά, τα ακατέργαστα, θα έρθει η φωτιά να τα πάρει και θα γίνεις σεράφ. Και λέει, ο τάλας εγώ, ταλέπορος, διότι είδε τον Κύριον και χάθην. Διότι είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χειλαίων. Μόλις είδε την παρουσία του Κυρίου, τα σεραφείμ τι λέγανε? Άγιος. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Άγιος. Άγιος. Κύριος Σαβαώθ, ο Γιάχουε Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Ο Ιερεμίας λέει, ω ταλέπορος εγώ. Είδα τον Κύριο, διότι εχάθη, λέει, είδα τον Κύριο και είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων. Γιατί συγκέντρωσε την ακαθαρσία όλη στα χίλια? Γιατί ξέρουμε τι λέει στον Ιάκωβο στο τρίτο κεφάλαιο. Ότι η γλώσσα είναι το πιο ανυπότακτο μέλος του ανθρώπου και φλογίζεται από τη γέννα. Και μόλις έρχεσαι αντιμέτωπος με την αγιοσύνη του Κυρίου, αμέσως καταλαβαίνεις την ακαθαρσία σου, γιατί ό,τι έχει καρδιά μέσα βγαίνει από εδώ. Όμως, ένα σαράφ παίρνει με λαβίδα ένα κάρβουνο, έναν λίθο γεμάτο από τη φωτιά του Κυρίου και αγγίζει τα χείλη του προφήτη και λέει: «Δου, σε καθάρισα». Καθαρίστηκε όλη αυτή η βρωμιά που ένιωθε ο προφήτης. Ο προφήτης, καταλαβαίνετε για ποιους μιλάει ο Κύριος, πού είμαστε αυτή τη στιγμή? Μιλάει για προφήτες, μιλάει για Υιούς του Θεού, μιλάει για ανθρώπους της επαγγελίας και της βασιλείας και των διαθηκών, δοσμένους στο θέλημά του. Καθαρίστηκε ο προφήτης. Και ο Κύριος λέει: «Τι να θέλω αποστείλει? Ποιος θέλει πάγιδι μας?» Και τι λέει ο Ισαΐας? «Ιδί εγώ, Κύριε, αποστείλων με». Γιατί καθαρίστηκε. Ήρθε η φωτιά αυτή η Άγια και καθάρισε τον προφήτη. Στο θυσιαστήριο έχει περάσει από πάνω μας η κρίση του Θεού. Καθώς έχουμε ταυτιστεί με τη θυσία του Ιησού Χριστού. Έχει ικανοποιηθεί η κρίση του Κυρίου επάνω σου. Γιατί ταυτίστηκες με τον Χριστό. Και η δική σου η σταύρωση είναι, θα λέγαμε, κατά πολλά εικονική. Η ουσιαστική έγινε στον Χριστό. Αλλά όμως ο Κύριος θέλει να καταλάβεις ότι θέλει να σταυρωθείς ως προς τον κόσμο. Να σταυρωθείς ως προς τις επιθυμίες σου. Ως προς την αμαρτία. Δεν σας κάνει εντύπωση? Τόσο ο Ηλίας, ο Ιωάννης, ο Κύριος είχαν μια ιδιαίτερη αντίληψη και αποκάλυψη για το τι είναι και τι κάνει η αμαρτία. Γι' αυτό και μιλούσαν εναντίον της. Θυμάστε ο Ιωάννης πώς μιλούσε ενάντια στην αμαρτία. «Γεννήματα εχιδνών», τους έλεγε. Μόνο που το διαβάζω τρέμω. Δεν μπορώ να μιλήσω έτσι. Τουλάχιστον ακόμη. Ερχόταν, λέει, τα πλήθη να βαπτιστούν από τον Ιωάννη και εκείνος τι τους έλεγε? Σαν να έρχονται τα πλήθη να τους βαπτίσουμε και τι τους λέμε? «Γεννήματα εχιδνών». Και όμως αυτός ο προφήτης γονάτισε το έθνος και το έφερε σε μετάνοια. Γιατί δεν ήταν μια φαρισαϊκή, θρησκευτική παρουσίαση της αμαρτίας ή διαμαρτυρία αμαρτωλή. Αλλά ήταν από μια καρδιά η οποία γνώριζε την κρίση, ήξερε τι σημαίνει το να είναι ο άνθρωπος αμαρτωλός. Η ψυχή, η αμαρτήσασα, θέλει αποθάνει. Είδε ο Ιωάννης, όπως και ο Ηλίας, όπως και ο Ισαΐας και ο λαός του Κυρίου, τι σημαίνει η κρίση του Θεού. Την είδε. Ξέρει τι σημαίνει να είναι κανείς αμαρτωλός και να βρεθεί μπροστά στο Θεό χωρίς μεσίτη, χωρίς δικαιολογία, αμετανόητος. Και όταν μπει αυτό μέσα βαθιά στην καρδιά σου, τότε θα αρχίζεις και εσύ να φωνάζεις σαν τον Ιωάννη. Και οι άνθρωποι θα το καταλάβουν. Αυτοί που είναι να σωθούν. Εάν δεν ικανοποιηθεί η κρίση του Κυρίου στη ζωή σου μέσα και πάρεις το μέρος σου στο θυσιαστήριο, ώστε να είσαι μέτοχος, να έχεις δικαίωμα, δεν μπορεί ο Θεός να δεχτεί το θυμίαμα. Θυμάστε τον Αδάβ και τον Αβιούδ, οι δύο γιοι του Άρων. Δεν πρόσεξαν την εντολή του Κυρίου και κάνανε κάτι που ήταν ανόητο. Πήρανε κάρβουνα έξω από το στρατόπεδο. Τα φέρανε στα αργυρά θυμιατήρια του. Μπολ αργυρό ήτανε. Και βάλανε εκεί τα κάρβουνα αυτά και τα φέρανε. Σταθήκαν μπροστά στον Κύριο. βάλανε το θυμίαμα επάνω και μόλις ανέβηκε ο καπνός, λέει, εξήλθε πυρ παρακυρίου και κατέφαγεν αυτούς.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν μπορεί ο Κύριος να δεχθεί τις προσφορές σου εάν δεν περάσεις από το πρώτο θυσιαστήριο. Να ταυτιστείς με αυτό. Δεν είναι το πιο δημοφιλές μέρος να πας ή να στέκεται, να στέκεσαι εκεί. Τι βλέπεις γύρω από το θυσιαστήριο συνέχεια? Αίματα, θάνατο, φωτιά, κρίση. Και όμως ο Κύριος θέλει να είμαστε μέτοχοι του θυσιαστηρίου. Σε νοιάζει το ότι οι ψυχές πεθαίνουν? Ή θα περάσουν από το θυσιαστήριο να σωθούν, ή αν δεν περάσουν θα πάνε στο άλλο πυρ. Τελικά είναι να διαλέξεις ποιο πυρ θέλεις. Του θυσιαστηρίου ή της κόλασης. Ελάτε αδελφοί να περάσουμε. Ο Κύριος μας καλεί σε μια βαθύτερη ζωή, σε μια βαθύτερη γνώση του προσώπου του, σε ένα βαθύτερο βάδισμα. Να ξεφύγουμε από τις επιπολαιότητες, τα χείλη μας, τα λόγια του στόματός μας, οι συμπεριφορές μας, τα κίνητρά μας, οι βλέψεις μας, τα κρυφά, τα φανερά, ό,τι είναι. Ελάτε να τα περάσουμε από το θυσιαστήριο για να καούν ό,τι πρέπει να καούν. Ότι ξύλο υπάρχει να πάρει φωτιά. Λέει στο ψαλμό Λάμδα Β 5. Ψαλμός Λάμδα Β 5. Την αμαρτία μου εφανέρωσα προς σε και την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα εις τον Κύριον θέλω εξομολογηθεί τας παραβάσεις μου. Και εσύ συνεχώρησας την ανομία της αμαρτίας μου. Τι ωραίο πράγμα. Να συνέρχεται ο άνθρωπος και να κάθεται μπροστά στον Κύριο και να του λέει με τον Ι και με το σίγμα: Κύριε, θυμάμαι εκείνη τη φορά που ανόμησα ενώπιον σου. Βλέπω αυτή τη συμπεριφορά μες στην καρδιά μου. Έρχεται σε ανύποπτο χρόνο και πειράζομαι μες στην ψυχή μου. Βγαίνουν λόγια τα οποία δεν θέλω, σκέψεις οι οποίες δεν θέλω. Αμαρτάνω μες στη διάνοιά μου. Κύριε, με ενοχλεί. Μας ενοχλεί. Προσευχή σου ο Κύριος να εντείνει επάνω σου το χέρι του ώστε να σε ενοχλεί τόσο πολύ η αμαρτία που να μην θέλεις να την κάνεις με τίποτα στον κόσμο. Να μην θες να λερώσεις το λευκό ένδυμα που σου έδωσε ο Κύριος για τίποτε στον κόσμο. Αυτή είναι η ομορφιά της χριστιανικής ζωής. Μετά δεν προσπαθείς να περπατήσεις με τον Κύριο. Βαδίζεις εν πνεύματι. Και είναι όμορφα. Είναι ελευθερία, αδελφοί. Όπου το πνεύμα του Κυρίου, εκεί και ελευθερία. Δεν είναι δεσμά. Όχι, το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να σταυρώσουμε τη σάρκα. Αυτό είναι όλο. Από εκεί έρχεται όλη η ευλογία. Γι' αυτό ξεκινάει από τις πέτρες τα ξύλα. Φανέρωσε την αμαρτία σου. Διάβαζα τις προάλλες στους μικρούς προφήτες. Δεν θυμάμαι ακριβώς που ήτανε. Και λέει ότι ή την εσπαρεύεται, λέει, την Διαθήκη του Θεού ως ο Αδάμ. Ο Αδάμ παρέβηκε τη Διαθήκη. Για να την παρέβηκε σημαίνει ότι την ήξερε. Σημαίνει ότι ο Θεός επικοινώνησε στον Αδάμ την Διαθήκη. Και πώς δεν θα την επικοινωνούσε, αφού αυτός ήταν ο πατέρας ο οποίος, μέσα από τον οποίο θα μάθαιναν τα τέκνα τη Διαθήκη του Θεού. Όταν λοιπόν αμάρτησε, ο Αδάμ ήξερε τη Διαθήκη. Το λέει ο Λόγος. Λέει επίσης, δεν θα κρύψω την αμαρτία μου ως ο Αδάμ. Ο κρύπτον την αμαρτία αυτού δεν θέλει εμποδοθεί. Μην την κρύβεις. Μπορείς να την κρύψεις από τους ανθρώπους. Και ο Κύριος σου δίνει το δικαίωμα. Αλλά όχι από τον Κύριο. Δεν θέλει να ρεζιλέψει κανέναν ο Κύριος. Δεν είναι το πνεύμα του Θεού αυτό. Πιστέψτε με, δεν έχω την παραμικρή περιέργεια να ξέρω την αμαρτία καθενός. Δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει. Εμπιστεύομαι όμως ότι ο καθένας μας θα πάει μπροστά στον Κύριο γιατί ζούμε κάτω από την παρουσία Του να εξομολογηθούμε την αμαρτία μας. Να την πούμε. Τα ξύλα αυτά να είναι εκεί για να έρθει ο αμνός και να μας καλύψει. Αλλιώς δεν καλυπτόμαστε. Πέστε μου τώρα, σε ένα θυσιαστήριο το οποίο λειτουργεί με τα καλά έργα. Υπάρχουν ξύλα. Υπάρχουν ξύλα. Δεν υπάρχουν. Γιατί εγώ δεν σκότωσα κανέναν. Είμαι καλός άνθρωπος. Δίνω τα υπάρχοντά μου και βοηθάω τους φτωχούς. Νηστεύω 3 της εβδομάδας. Δεν υπάρχουν ξύλα. Άρα γιατί η θυσία. Δεν υπάρχει λόγος για θυσία. Και τους το είπε ο Κύριος. Εγώ δεν ήρθα, λέει, για τους υγιείς, αλλά για τους πάσχοντες. Εσύ στο θυσιαστήριο έχεις ξύλα. Αναγνωρίζεις την αμαρτία σου, ώστε να χρειαστεί ο αμνός να σε σκεπάσει. Εάν κρύβεις την αμαρτία σου, βγάζεις τα ξύλα από τη μέση. Άρα δεν μπορεί να γίνει η θυσία. Πώς θα καεί ο αμνός? Γιατί καεί, γιατί καίγεται ο αμνός? Γιατί σταυρώθηκε ο Κύριος? Εξαιτίας των αμαρτιών μας, τα ξύλα. Αυτά κάψανε. Για τις αμαρτίες μας σταυρώθηκε ο Κύριος. Εάν λοιπόν εσύ λες, εγώ είμαι εντάξει, δεν έχω κανένα πρόβλημα, και κοιτάς να καλύψεις και να σκεπάσεις, χαλάς τη θυσία. Χαλάει το θυσιαστήριο. Δεν λειτουργεί η Διαθήκη και δεν μπορεί να καλύψει ο Κύριος μια τέτοια ψυχή. Πάει η θυσία του Κυρίου χαμένη. Και δεν είναι το θυσιαστήριο του Ηλία. Έχεις πάει στο άλλο θυσιαστήριο που με τα έργα τους. Σας έχω πει ότι πηδούσαν πάνω από το θυσιαστήριο, δεν λέει? Το έχω πει αυτό. Όλοι αυτοί οι ιερείς του Βάαλ λέει ότι έκραζαν, φώναζαν. Εδώ στο Ιώτα Ήτα είναι. Έχει τόσα πολλά πράγματα μέσα, αδελφοί. Άμα ανοίξει ο Κύριος το λόγο του, χάνεσαι μέσα. Χάνεσαι. Ακούστε εδώ τι έχει τώρα. Ακούστε τι λέει. Είμαστε στο Αλφα Βασιλέον, το Ιώτα Ήτα. Στο 25. Και είπε ο Ηλίας προς τους προφήτες του Βάαλ: εκλέξατε σε αυτούς τον ένα μόσον και ετοιμάσατε αυτόν πρώτη. Διότι είστε πολλοί. Και επικαλέστητε το όνομα των θεών σας. Πολλοί κύριοι. Πύρο όμως μη βάλετε. Και έλαβον τον μόσον τον δοθέντα εις αυτούς. Και ετοίμασον αυτόν. Και επεκαλούντο το όνομα του Βάαλ από πρωίας μέχρι μεσημβρίας λέγοντας: επάκουσον ημών Βάαλ. Και ούκην φωνή και ούκην ακρόασης. Από εκεί έχει βγει αυτό. Και ούκην φωνή, λέει, και ούκην ακρόαση. Είναι το Βάαλ που δεν ακούει. Και επίδων επί το θυσιαστήριον το οποίον οκοδόμησον. Κοιτάω τη λέξη επίδων, ξέρετε τι θα πει? Πάσχα. Έχουν Πάσχα κι αυτοί. Αλλά ο Παύλος τι λέει? Το Πάσχα ημών. Γιατί λέει το Πάσχα ημών? Γιατί έχουν και άλλοι δικό τους. Ξέρετε ποιο Πάσχα αυτό, με τις σούβλες και τις μαγειρίτσες, με τα τραπέζια και τα κόκκινα αυγά και τα ξουρέκια και τις λαμπάδες και τα μπουρλότα και τα βαρελότα. Ξέρετε όλο αυτό το Πάσχα. Δικό τους είναι. Το Πάσχα ημών εθυσιάστη ο Χριστός υπέρ ημών. Γι' αυτό ας γιορτάζουμε, λέει, το Πάσχα με άζημα, ουχή με ζύμη κακίας και πονηρίας, αλλά με άζημα ειλικρινίας και αληθείας. Καμιά σχέση το ένα με το άλλο. Έκοβαν τον εαυτό τους.

0: ετών τας αμαρτίας αυτού δεν θέλει ευωδωθεί. Ο δε εξομολογούμενος και παρετών αυτάς θέλει ελεηθεί. Γι' αυτό μετά έρχεται ο Αμνός από πάνω από τα ξύλα. Σε ελεεί. Παίρνει την κρίση όλη ο Αμνός. Κρίνεται εκείνος αντί για σένα. Και γίνεσαι φίλος του Θεού. Όλο αυτό γίνεται στο θυσιαστήριο. Γι' αυτό ο διάβολος πάει και τον γκρεμίζει, το χαλάει, για να μην μπορεί ο άνθρωπος να βρει τη σωτηρία. Το χάλασε το θυσιαστήριο. Και ο Ηλίας το επιδιόρθωσε. Το κεκρυμνισμένο θυσιαστήριο. Το επιδιορθώσουμε, αδελφοί, πρώτα στη δική μας ζωή. Πρώτα στη δική σου ζωή. Ρώτησε τον εαυτό σου. Πόσο από το θυσιαστήριο έχει γίνει μέσα μου, δηλαδή μέχρι πού το έχω περάσει. Ο Κύριος λέει στον Αβραάμ, Αβραάμ, πάρε τον Ισαάκ. Πες μου τώρα, πώς είναι οι γονείς, σηκώσε το χέρι. Σηκώσε το χέρι λίγο. Ωραία. Ήταν πιο εύκολο για τον Αβραάμ να του πει, Αβραάμ, πήγαινε και θυσία στον εαυτό σου. Ή πιο δύσκολο ήταν που του είπε, πάρε τον Ισαάκ και θυσίασε. Ποιο είναι πιο εύκολο. Καμιά σύγκριση. Ένας γονιός που είναι γονιός, τι θα πει. Κύριε, με χαρά έρχομαι το παιδί μου να είναι καλά. Προστάτευσε το παιδάκι μου. Αμήν. Αυτή είναι η καρδιά του γονιού. Δεν έχεις επιλογή. Το κάνεις αυθόρμητα. Βγαίνει μόνο του. Όταν παίζεται η ζωή δική σου ή του παιδιού, τελείωσε. Δεν υπάρχει ανταπόκριση. Ο Θεός τη ζήτησε, τη ζωή του Αβραάμ, του Ισαάκ. Εκείνη το θυσιαστήριο. Ό,τι αγαπάς, να το πάρεις, να το θυσιάσεις τον Κύριο. Τον αφήσεις να το έχει εκείνος. Να το ορίζει εκείνος. Να είναι δικό του. Και ξέρεις κάτι. Τότε ο Ισαάκ σου είναι ασφαλής. Όταν αφήνεις τον Κύριο να έχει τον Ισαάκ, τη ζωή σου, τότε ο Ισαάκ είναι ασφαλής. Και εσύ και αυτός. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο Θεός μας είναι σοφός Θεός. Ξέρει τι κάνει. Δεν μας βάζει να κάνουμε τρελά πράγματα. Ούτε θέλει να μας βασανίζει. Θέλει να μας ελευθερώσει και η ελευθερία έρχεται από μέσα. Από μέσα. Αυτό είναι που ο Κύριος θέλει να αποκαταστήσει μέσα μας. Αυτό το θυσιαστήριο πρέπει να κηρύξουμε. Το σταυρό. Το λόγο του σταυρού. Θα διαβάσω ένα εδάφιο, έτσι λίγο να πάμε λίγο μπροστά. Μ' αρέσει να το κάνω αυτό. Όπως είναι διαφημίζουν, ξέρω εγώ, κάτι που θα δείξει τηλεόραση, σου δείχνουν μερικές σκηνές. Και κάνει τον κόσμο να θέλει να το δει μετά. Όχι ότι έχω πρόβλημα, δεν θα έρθει να ακούσετε, αλλά θέλω έτσι να ανοίξει λίγο ο Κύριος πράγματα. Να αρχίσει να σας δείχνει. Να ανοίξουμε στον Ισαΐα, Ξ Δέλτα 1. Φτάνει ο Ισαΐας στο τέλος του βιβλίου. Ξέρετε, το βιβλίο του Ισαΐα έχει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, τα πρώτα 39 κεφάλαια έχουν να κάνουν με την κρίση του Ισραήλ τότε που ερχότανε. Επειδή είχαν πέσει στην ιδωλολατρία, άφησαν τον Κύριο, ο Κύριος του συνέχεια τους μιλάει για κρίση, τι θα γίνει εάν επιστρέψουν, τους ελεήσει και όλα αυτά. Μετά, από το 40 και μετά, αρχίζει και βλέπει την Εκκλησία, τον Μεσσία, τη δόξα, τις επαγγελίες. Αρχίζει και στο τέλος, στα τελευταία κεφάλαια, βλέπει την ουράνια πόλη, βλέπει τη δόξα της Ιερουσαλήμ, τη δόξα της Εκκλησίας. Και φτάνει τώρα εδώ σε ένα ζενίθ, θα λέγαμε, της ομορφιάς και του μεγαλείου που νιώθει ο προφήτης και ακούσε τι λέει. Ήθε να έσχιζε στους ουρανούς να κατέβαινες. Έχεις φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο? Που όλα είναι δύσκολα και ζορίζονται και πιέζονται και η μόνη λύση είναι ποιος? Ω, να μπορούσες να σκίσεις στους ουρανούς να κατέβεις κάτω. Να διελύοντο τα όρη εν τη παρουσία σου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όταν ήρθε ο Κύριος κάτω στο θυσιαστήριο, τι πάθανε οι πέτρες? Λιώσανε. Γίνανε ένα με τη φωτιά. Και εδώ που λέει διελύοντο, είναι η φωτιά που λιώνει. Όταν κατέβει ο Κύριος κάτω, θα λιώσει τα όρη. Και όταν λιώνουνε τα πράγματα, τι κάνουνε? Έχει σίδερο, χαλκό, χρυσό, ασίμι, διάφορα πράγματα και κατεβαίνει αυτή η φωτιά που λιώνει τα πάντα. Τι τα κάνει όλα?
1: Α, εγώ είμαι, ξέρεις, εγώ είμαι πιο εγγράμματος, εσύ είσαι πιο αυτός.

0: Εγώ είμαι από αυτή την οικογένεια, εσύ από την άλλη οικογένεια. Εγώ είμαι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς. Αυτός δεν μ' αρέσει, εκείνος δεν μ' αρέσει. Κατεβαίνει η φωτιά κάτω και τους λιώνει όλους. Και τι γίνονται όλοι? Ένα. Τι ωραίο πράγμα. Οι λόφοι συμβολίζουν τα έθνη. Αν θέλετε, τις διάφορες εκκλησίες, τις αποχρώσεις. Εμείς δεν πιστεύουμε έτσι. Εσείς είστε λάθος. Θα κατέβει η φωτιά, αδερφή του Ηλία, και θα τα λιώσει όλα. Και τα κάνει ένα. Για αυτή τη φωτιά μιλάμε. Ω, αδερφή, και το ξέρω ότι ο Κύριος θα το κάνει. Θα κατέβει με τη δόξα του. Και λέει, ως πυρ καίων θάμνους. Εκεί που λέει καίων, θα λέει στα εβραϊκά λιώνων, που λιώνει. Τι εκεί λιώνει? Τους θάμνους. Ξέρετε ποιους θάμνους? Αυτούς που είναι ξεροί και τους παίρνει άρας και γυρίζουν έτσι και πάνε. Τι συμβολίζουν? Το ίδιο με τα ξύλα που λέγαμε. Θα τα κάψει όλα αυτά ο Κύριος. Ως πυρ κάμνων το είδο να κοχλάζει. Μου λέτε, τι είχε στο θυσιαστήριο επάνω? Ο Ηλίας άνοιξε ένα χαντάκι και είχαν 4 σιδρίες. Και λέει, φέρτε νερό. Ρίχνουν 4 σιδρίες. Δευτερώσατε. Πόσες σιδρίες? Τριτώσατε. Πόσες σιδρίες? 12. Χύθηκε όλο το νερό. Πάνω στη θυσία μούλιασε τα πάντα και το αυλάκι που άνοιξε ο Ηλίας γέμισε με νερό. Και το αυλάκι χωρούσε, λέει, 2 μέτρα σπόρο. Τι να συμβολίζει αυτό άραγε? Το πυρ κατεβαίνει, λέει, και κάμει το ίδωρ να κοχλάζει. Τι σημαίνει αυτό, αναρωτήθηκες ποτέ? Όταν κατέβει αυτή η φωτιά, γιατί οι λαοί, οι έθνη, οι γλώσσες, πώς συμβολίζονται? Είδα. Τα ύδατα, τα πολλά. Διάβασε την Αποκάλυψη να το δεις. Φωνή υδάτων πολλών. Λαοί, γλώσσες και έθνη. Ωραία. Έχουμε λοιπόν νερό. Και κατεβαίνει αυτή η φωτιά που τα λιώνει όλα και αρχίζει το ίδρο να κοχλάζει. Δηλαδή τι γίνεται? Σε πόσους βαθμούς κοχλάζει το νερό? Σε 100. Και τι γίνεται μετά? Αλλάζει μορφή. Τι γίνεται? Αέριο. Αμήν. Κάνει το ίδρο να κοχλάζει σημαίνει ότι σε βγάζει επάνω στα ύψη, στα επουράνια. Σε κάνει πνευματικό άνθρωπο, γεμάτο πνεύμα και ζωή. Ο Ηλίας τι είδε από μακριά? Λέω αυτό και τελειώναμε. Αυτό είναι λίγο έτσι, έτσι σκηνές από το επόμενο. Μόλις ήρθε η φωτιά, έσφαξε τους ψευδοπροφήτες όλους εκείνους, πήγε μετά στο όρος γιατί υπηρετούσε κάτω από ξηρασία ο Ηλίας. Μας λέει τίποτα αυτό? Κάτω από ξηρασία υπηρετούσε. Κάθεται στο όρος, βάζει το κεφάλι ανάμεσα στα γόνατα και προσεύχεται και στέλνει τον υπηρέτη. Πήγαινε δες. Κυρία μου, τίποτα. Έπρεπε να δει κάτω προς την Κύπρο μεριά, στην έτσι, Κύπρος, συγγνώμη, να αλλάξω λίγο. Όταν είσαι πάνω στο όρος Κάρμελ, έχουμε πάει και κοιτάξεις, ξέρεις τι βλέπεις? Βλέπεις το κάτω μέρος της Κύπρου και την Κρήτη πιάνεις. Είναι το κέντρο της Μετιτερανέ. Και βλέπει έτσι πάνω από την Κρήτη περίπου εκεί θα ήτανε. Τι είδε? Ένα σύννεφο, αλλά τι σχήμα είχε? Είδε μία παλάμη. Δεν τα έχω γράψει εγώ, ο Κύριος τα έγραψε. Σας είχα πει και ότι στη λιχνία μέσα το αμύγδαλο το ονομάζει Καφθόρ. Καφθόρ είναι αυτό το νησί. Κάτι έχει ο Κύριος, αδερφή. Αμήν. Θα τα συλλάβουμε με πιστή. Ή θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Ή τα έχουμε κρυφό καμάρι. Ο Ηλίας είδε πάνω από την Κρήτη και την Κύπρο εκεί να βγαίνει ένα σύννεφο σαν παλάμη. Απόστολοι, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δάσκαλοι. Πέστε μου άλλον εδώ στην Ελλάδα που να κηρύττει αυτά που ακούτε εσείς. Πέστε μου. Να πάμε λίγο και πέρα. Δεν διαφημίζω εγώ τον εαυτό μου. Τη διακονία μου δοξάζω, λέει ο Παύλος. Αυτή τη διακονία δοξάζω, τη δικιά μου. Μας άφησε ο Κύριος. Πόσες πέτρες ήτανε? 12. Πόσοι Απόστολοι? 12. Ο Κύριος θα φέρει την Εκκλησία στην Αποστολική Διδαχή. Και εκεί μας έχει φέρει. Ο Κύριος είδε από την θάλασσα να βγαίνει αυτό το σύννεφο. Απόστολοι, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δάσκαλοι. Σαν παλάμη ανθρώπου. Και λέει, πήγαινε πες στον Αχάβ να ζέψει το άρμα του, γιατί έρχεται βροχή. Θα μιλήσουμε για τη βροχή. Για αυτή προσευχόμαστε. Όλα αυτά όμως, αδερφοί, από πού ξεκινάνε? Πέστε μου. Από το θυσιαστήριο. Εκεί είναι όλη η μάχη. Γιατί εκεί στο θυσιαστήριο νικήθηκε η κόλαση, εκεί νικήθηκε ο διάβολος, εκεί πατήθηκε το κεφάλι του διαβόλου και νίκησε ο Κύριος και η Εκκλησία του. Και εκεί θα νικήσουμε και εμείς σήμερα. Στο θυσιαστήριο. Μην το φοβάσαι. Μα το εγώ μου, εγώ. Αυτό είναι που πρέπει να φοβάσαι. Γι' αυτό αυτό άφησε το να καεί εκεί πέρα. Κάρφωσέ το. Για να είσαι ελεύθερος και ήσυχος. Αμήν. Και αυτή είναι η προσευχή μου μέρα νύχτα. Για μένα και για εσάς. Το ίδιο πρέπει να προσευχόμαστε όλοι για τον εαυτό μας και ο ένας για τον άλλον. Για να γίνει αυτό που ο Κύριος μας έχει δώσει. Μας έχει δώσει θαυμάσιες επαγγελίες, αδελφοί. Δεν θέλω να μας εισπάρει κανείς. Θέλω να μείνουμε ακέραιοι σε αυτό που μας έδωσε και να το φέρουμε εις πέρας. Μπορούμε και να το κάνουμε. Αμήν. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριε Ιησού, ταπεινώνουμε τα σκεύη μας μπροστά σου, Κύριε. Αναγνωρίζουμε άλλη μια φορά μπροστά σου ότι είμαστε, Κύριε, ανάξιοι, αχρίοι, Κύριε. Όμως σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες. Σε ευχαριστούμε, Ιησού, που κάνεις το κάλεσμά σου τώρα πιο καθαρό, πιο συγκεκριμένο, Κύριε. Μας καλείς να ταυτιστούμε με το σταυρό σου, με το θάνατό σου, με την άρνηση ως προς τον κόσμο, το φρόνημα του κόσμου. Και μας ζητάς, Κύριε, να πάρουμε πάνω μας τον σταυρό της εσχήνης, Κύριε. Να φέρουμε τον ονειδισμό σου επάνω μας, Ιησού. Και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από ένα μεγάλο ουράνιο προνόμιο που μας δίνεις, Χριστέ μου. Να πάσχουμε για την αλήθεια σου. Να πάσχουμε για τη δικαιοσύνη σου. Να αγωνιζόμαστε για την καθαρότητά μας, Κύριε, μπροστά σου. Έλα την ώρα αυτή και αποκατάστησε τη Διαθήκη σου επάνω μας, Κύριε. Αποκατάστησε τον λόγο του σταυρού σου, Κύριε Θεέ μου. Να μην είναι μονόπλευρο, αλλά να είναι, Κύριε, αμφίπλευρο. Να είναι η ανταπόκρισή μας τέλεια ως προς εσένα, Κύριε Θεέ μου, και ως προς εμάς. Είμαστε εδώ το βράδυ αυτό, Κύριε, να σου πούμε ότι πρόθυμα ερχόμαστε, Κύριε, εκεί στο Γολγοθά, να σταυρώσουμε τη σάρκα ομού με τις επιθυμίες, να σταυρώσουμε το εγώ, την υπερηφάνειά μας, Κύριε. Όλο τον σαρκικό μας εαυτό, Κύριε, να αφήσουμε να συσσωρευτούν τα ξύλα επάνω μας, Χριστέ μου Άγιε, ώστε Εσύ να τα καλύψεις, Κύριε Ιησού. Να πάρεις την ανομία μας και την αμαρτία μας, Κύριε, για να ζούμε πια για Σένα, για τη δόξα Σου. Όχι για τους εαυτούς μας. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε προσκυνούμε αυτή την ώρα, Κύριε. Σε ευλογούμε, Ιησού Άγιε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.